0: ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς!
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε! Άγια!
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:01 πρώτο λεπτό. 2-11-10-88-8-0 και radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Ο καταναλωτισμός είναι και εθισμός εδώ που τα λέμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν περιουσίες ολόκληρες μαζεύοντας πράγματα εντελώς άχρηστα. Νομίζω υπάρχει ένας ψυχιατρικός όρος γι' αυτό. Ο Αριστοτέλης έλεγε σε ένα κείμενό του με τίτλο «Επιλέγοντας τους εθισμούς μας» το εξής. Όπως είναι φυσικό, τα αίτια των πράξεων είναι δύο: η σκέψη και ο χαρακτήρας, και λόγω των πράξεών τους όλοι επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν, λέει στην ποιητική του Αριστοτέλης. Πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή? Για τον Αριστοτέλη τα πράγματα είναι απλά. Η ζωή μας είναι ενέργεια. Επομένως οι πράξεις παίζουν τεράστιο ρόλο στην προσωπική μας ευτυχία. Η ευδαιμονία δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τύχης, ούτε απλές ευτυχισμένες στιγμές. Θέλοντας να αποφύγει τον παράγοντα της τύχης ως καθοριστικό για την ευδαιμονία μας, ο Αριστοτέλης επιστρατεύει τις αρετές, τις οποίες διακρίνει σε διανοητικές και ηθικές. Οι διανοητικές που αφορούν το νου, η σοφία, η σύνεση, η φρόνηση, χρειάζονται ένα δάσκαλο για να τις διδάξει, αλλά δεν μαθαίνονται όλα με τη διδασκαλία. Αν μας πει κάποιος να γίνουμε σόφρονες και δίκαιοι, θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή του? Κυρία Ακριβή από το Βύρονα, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα μάνα μου.
0: Γεια σου Ακριβή, καλώς την.
1: Ό,τι επιθυμείς καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Το παιδάκι σου και την κυρία σου.
0: Να είσαι καλά. Για λέγε.
1: Και τη θησαυρούλα, ευχαριστώ.
0: Σ' ακούω Ακριβή.
1: Θα ήθελα να, τώρα που λέγαμε για να ψωνίζομαι για σούπερ μάρκετ και τέτοια, όπως λέγανε ο κύριος και η κυρία.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι, συγγνώμη φώναξα, εγώ πάλι ψωνίζω αυτά που αρκούν, δηλαδή αυτά που τρώω, αυτά που μπορώ να πάρω. Δεν κάνω κατανάλωση, δεν κάνω σπατάλες. Κάθε τέλος του μηνός, για να μην σε κουράζω πια, ναι, κάθε τέλος του μηνός παίρνω τα ψαράκια μου. Μετά, αφού έχω τα λεφτάκια μου, ξέρω ότι όταν πληρώνεται κανένας, λέει να πάρει αυτά που πρέπει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την κατάσταση που ζούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, παίρνω από ένα μάρκετινγκ που έχω δώσει η γειτονιά μου κοντά.
0: Ναι.
1: Παίρνω κάτι κοτοπουλάκια που είναι σε, σαν δισκάκια, κάτι μπλε και την εφαίρεση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Παίρνω αυτά, μακαρόνια. Παίρνω τον κιμά μου, παίρνω.
0: Καλά, παίρνω τα απαραίτητα. Okay.
1: Τα απαραίτητα για να μην πετάω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πετάω.
0: Με το δίκιο σου.
1: Ναι. Πολλές φορές τρώω και φακίτσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ με ρεγκούλα.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Mm-hmm. Ναι, πολύ μ' αρέσει. Και τα μαγειρεύω τόσο ωραία που διατηρούνται μια χαρά και μπορώ και τρώω και τρεις μέρες. Συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα το συγγνώμη που κολλάει.
1: Θέλω να σου πω, μην νομίζω ότι κάνω την αριστοκράτησα ή την κακομοίρα, απλά το κάνω γιατί είναι ωραία μαγειρευμένα, διατηρημένα καλά στο ψυγείο. Στο ψυγείο μου είναι πίτσα στο ψυγείο μου, το είχε πάρει ο πατριός μου δώρο. Το έχω χρόνια το έχω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σχεδόν από τα 50 μου χρόνια, 52 μου το έχω. Λοιπόν, και τα διατηρώ μια χαρά. Μια χαρά.
0: Τέλει.
1: Μια χαρά τα διατηρώ,
0: τέλει.
1: Ναι. Και τρώω, ας πούμε, και δεν με πειράζουν και όλα αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι σπατάλες που κάνουν. Παίρνουν. Ρε, για όνομα του Θεού, τι θα τα κάνετε. Θα μαμουνιάσουν, θα σπουλικιάσουν.
0: Αυτό που λες μου, ότι είχε μία μέρα σε ένα φιλικό σπίτι, συγγενικό, όχι φιλικό,
1: ναι,
0: όπου η κοπέλα που καθάριζε το σπίτι, λέει,
1: ναι,
0: στη θιά μου, της λέει,
1: ναι,
0: ξέρετε, όλα τα όσπρια και τα αλεύρια στο ντουλάπι έχουν μαμούνια μέσα.
1: Πω.
0: Και τα πέταξε όλα. Ήτανε
1: όλα
0: πράγματα. Κοιτάξαμε τις ημερομηνίες και ήτανε 2 ετών. Είχανε,
1: ναι,
0: λήξει 2 χρόνια πριν. Δηλαδή,
1: ου,
0: σε λίγο θα έπαιρνε το κάθε μαμούνι μια φακή στην πλάτη του και θα έφευγε. Που λέει
1: Παναγία
0: ο Χατζηχρήστος.
1: Παναγία μου. Εγώ να σου πω, παίρνω αλευράκι, το μικρό πακετάκι.
0: Στο ψυγείο.
1: Το πελώριο, ναι. Ναι, το βάζω στο ψυγείο και είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ.
1: Γιατί όταν κάνω και φτεζούλες,
0: ναι,
1: θα κάνω με λίγο αλευράκι. Δεν βάζω πια όλο το αλεύρι, ίσα ίσα ο λιγάκιος, τα σκονίτσα.
0: Okay,
1: και πολλές φορές παίρνω και από τις κοτόσουπες που έχει το λαχανικόν. Αλλά δεν τη βάζω όλη, όχι. Βάζω τη μισή, λίγο. Ίσα ίσα γεύση.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά σε σάλτσες, είτε την ιταλική που κάνω, είτε τη γαλλική, επί το πλήστον.
0: Κατάλαβα.
1: Το σκόρδο το ομό με πειράζει και το παίρνω σε σκόνη. Πειράζει μάνο μου.
0: Όχι, μη γράμμα, εγώ εμένα τι να με πειράζει. Εσένα θέλω πειράζει.
1: Να πω, ναι, ναι. Έτσι έχω κανονίσει τη ζωή μου.
0: Σωστό.
1: Παίρνω την κοκακόλα μου, παίρνω.
0: Εντάξει, μίλες ονόματα.
1: Τον καφέ μου παίρνω.
0: Ναι.
1: Και βρήκα, να σου πω αυτό το
0: αλλά χωρίς, χωρίς να μου πεις όνομα προϊόντος, χωρίς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και παίρνω τον Nescafé.
0: Τώρα δεν σου είπα να μιλήσω ονόματα προϊόντων.
1: Πώς να το πω.
0: Τον καφέ. Καφέ. Ναι.
1: Τον καφέ, όπως το λες εσύ. Και έχει 5 ευρώ το κουτάκι.
0: Ναι.
1: Και περνάω μήνα και.
0: Okay.
1: Δεν είμαι σπάταλη, πώς να το πω.
0: Ναι, ακριβή μου.
1: Παίρνω επίσης και το γάλα μου. Το γάλα μου το παίρνω. Ένα γαλαζοπό είναι, ας πούμε, με μια ολανδεζίτσα. Λοιπόν, παίρνω το γαλατάκι μου, όλα αυτά τα συναρμολογώ σε μια σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μάνο μου, αυτά.
0: Να σε καλά, ακριβή μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Χαιρετισμού στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στο παιδί σου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Θείο 11-10-80-8-8-0. Και συνεχίζω την ανάγνωση από το σημείο που σταμάτησα πριν, από το κείμενο του Αριστοτέλη, από την Ποιητική, επιλέγοντας τους εθισμούς μας. Η ευδαιμονία δεν είναι τίποτε άλλο από τη σωστή διαχείριση των ηθικών αρετών. Όλοι μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε ανάλογα με το χαρακτήρα μας, που θα αποτελέσει την αφετηρία. Ο ορθός λόγος θα αποτελέσει τη βάση, αλλά εδώ ο συγγραφέας θα επανέλθει αργότερα όταν θα μιλήσει για τη διανοητική αρετή της φρόνησης. Ο Αριστοτέλης θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του στην ανάλυση των ηθικών αρετών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο. Δεν γεννιόμαστε δίκαιοι, ανδροί, γενναιόδοροι, αλλά επειδή είμαστε δεκτικοί, τελειοποιούμαστε στις αρετές της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της γενναιοδορίας κτλ. Μέσω της συνήθειας. Ως γνώστης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο Αριστοτέλης παραλληλίζει τις ηθικές αρετές με τις τέχνες. Όπως γινόμαστε καλοί κιθαριστές παίζοντας κιθάρα και καλοί οικοδόμοι οικοδομώντας, με τον ίδιο τρόπο γινόμαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις. Δηλαδή, εθιζόμαστε στη δικαιοσύνη πράττοντας δίκαια, και με τη συνήθεια του να ενεργούμε δίκαια, στο τέλος η δικαιοσύνη γίνεται μέρος του χαρακτήρα μας. Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε τους εθισμούς μας. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ο εθισμός στις αρετές, τόσο το καλύτερο. Με λίγα λόγια, οι διαθέσεις του χαρακτήρα μας, οι έξεις, δημιουργούνται από τις ίδιες ενέργειες που επαναλαμβάνονται. Γι' αυτό πρέπει να αποδίδουμε στις ενέργειές μας συγκεκριμένες ιδιότητες, καθώς οι διαθέσεις μας συμβαδίζουν με τις διαφορές τους. Επομένως, δεν παίζει μικρό ρόλο να εθίζεται κανείς αυτές ή σε άλλες συνήθειες από νεαρή ηλικία. Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικό, ή μάλλον είναι το παν, λέει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια. Ο βιολόγος Αριστοτέλης δεν αργεί να παραβάλει τις ηθικές αρετές με τις σωματικές. Όπως οι υπερβολικές και ελλιπείς ασκήσεις γυμναστικής καταστρέφουν το σώμα, για παράδειγμα η υπερβολή ή η έλλειψη στην κατανάλωση ποτών και τροφών, το ίδιο συμβαίνει και με τις αρετές, ακόμα και με τη σοφροσύνη. Η αρετή της σοφροσύνης είναι το μέσον και αφορά τη στάση μας απέναντι στις ειδονές. Εκείνος που ενδίδει σε όλες τις απολαύσεις είναι ο ακόλαστος. Από την άλλη, όποιος αποφεύγει όλες τις ειδονές είναι κατά κάποιο τρόπο ανέσθητος, όπως οι ακαλλιέργητοι άνθρωποι. Ο Αριστοτέλης είναι βέβαιος ότι οι αρετές καταστρέφονται και στην υπερβολή και στην έλλειψή τους. Μόνο η μεσότητα, η ενδιάμεση κατάσταση δηλαδή, διατηρεί μια αρετή. Λέει λοιπόν, επομένως, η αρετή είναι μια διάθεση που επιλέγουμε, βρίσκεται στο μέσον σε σχέση με μας, καθορίζεται από τη λογική όπως την ορίζει ο άνθρωπος με φρόνηση. Είναι η μεσότητα μεταξύ δύο κακιών, από τη μία της υπερβολής και από την άλλη της έλλειψης. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, είναι 3 και 21 πρώτα λεπτά και πάμε, αν έρθει κάποια γραμμή θα διακόψουμε, στην κουβέντα με τον επίσημο προσκεκλημένο τον Απόψινό, που είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης που έχει γράψει ήδη ιστορία και έχει πολλά πράγματα να κάνει ακόμα, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Ποιο είναι εκείνο το αίσθημα που εισπράττεις από τις μέρες που ζούμε?
2: Το πιο βαρύ απ' όλα δεν είναι το τραγικά αγράμματο και αναπρόκοπο των πολιτικών. Δηλαδή μιλάμε, είχε στη Βουλή μια γυναίκα η οποία μίλησε ελληνικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μέσα στη Βουλή είχε μια γυναίκα η οποία μίλησε γλώσσα ελληνική. Κωνσταντοπούλου. Η αμάθεια, οι ουισκάκηδες, αυτά τα σούργελα που χασμουριόντουσαν με στη νύχτα την ώρα που η χώρα καίγεται, ας πούμε, κάνανε τα πάντα έξω. Δεν θα κρίνω καθόλου αυτή τη στιγμή, ούτε και με ενδιαφέρει καθόλου. Τους απαξιώνω βαθύτατα τους πολιτικούς. Κάνανε τα πάντα να την βγάλουν τρελή και να τη διαλύσουν. Δηλαδή μόλις εμφανίζεται κάτι το οποίο ορίζει μέτρο άλλης γλώσσας, θέλουν όλοι να το εξαφανίσουν. Το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι. Αυτό είναι ένα πράγμα που εγώ το υπόστηκα πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλές μεριές. Τον ανένταχτο δεν τον θέλει κανείς.
1: Ούτε να τον εντάξει θέλει.
2: Κοίταξε, άντε στα πρώτα χρόνια, όταν είσαι μικρός, μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι θα σε εντάξει. Ή ότι θα τον χρειαστείς, ή θα τον έχεις ανάγκη, ή θα χρειαστείς τα λεφτά του. Μετά από ένα καιρό μαθαίνουν όλοι, αν είσαι ένας που δεν εντάσσεται,
1: θα το ξέρουν όλοι μετά από λίγο, εννοείς.
2: Δεν σου ξαναχτυπάνε την πόρτα. Να. Δεν σε ξαναενοχλούν. Πιο βαρύ απ' όλα για μένα είναι αυτός ο γονατισμένος κόσμος που τον έσουρε 40 χρόνια το Πασό ξανά. Ψέμα, ελπίσανε, γελαστήκανε, ξαναελπίσανε, δεν μάθανε, δεν ρωτήσανε. Ήταν ένα πολύ τρελό πράγμα. Ήταν σαν να μην θέλανε να ξέρουν την αλήθεια οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Πήγαινες να τους πεις κάτι και δεν το θέλανε. Δεν θέλανε να τους την πει κανείς, να τους χαλάσει το μέτρο. Με νομίζαν ότι δεν θα πειραχτεί αυτό που είχαν κερδίσει.
1: Χωρίς κανείς να έχει αναρωτηθεί αν αυτό ήταν δικαίωμά του να το χρησιμοποιεί.
2: Δεν είναι και το θέμα, μάνα μου. Εκπαιδεύσανε τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια την ώρα που τρώγανε. Εδώ χτες ένας εξαιρετικός κύριος εκεί στη Ρόδο που μας φιλοξένησε στο ξενοδοχείο του και του είπα το Πασόκ έπαιζε 50-50. Μου λέει τι 50-50, 70-30. Τα λες, τα ξαναλες, γίνεσαι γραφικός, γίνεσαι κουραστικός, γίνεσαι... Σε πιάνουνε στα στόματά τους. Μετά από 6 χρόνια αποφασισμένη, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά να την πω, αντιμνημονιακή δράση και με τη δουλειά κυρίως, όχι με τα λόγια, στην πράξη. Πιστεύοντας όπως όλοι μας ότι κάτι μπορεί να γίνει και τρώγοντας αυτή την ήττα, μου λένε δεν σε απογοήτευσε ο Τσίπρας. Λέω όχι, δεν με απογοήτευσε ο Τσίπρας, δεν περίμενα κάτι άλλο. Δεν περιμένεις να φερθεί στα ελληνικά ένα αριστερίζον αστικό κόμμα που θέλει, πιστεύει, νομίζει ότι θα υπηρετήσει δύο αφεντικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ποια είναι τα δύο αφεντικά?
2: Το ευρώ, η δραχμή, η Γερμανία, η Αμερική, ο Πούτιν, μια η φίλιος που διαλύεται. Κόβουνε κεφάλια, ρε μάνο. Ανατινάζουνε τους ναούς. Είναι αποκαλυπτικά τα πράγματα, δεν είναι αστεία.
1: Οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα του τύπου γιατί δεν κάνει κάτι ο πολιτισμένος κόσμος, εντός εισαγωγικών. Και βέβαια, αν ανοίξεις την κουβέντα για τα μνημεία, θα σου πούνε μα εδώ χύνονται ποτάμια ανθρώπινου αίματος. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ ρωτάω συνοψίζοντας τα όσα έχω ακούσει, γιατί δεν κάνει κάτι ο πολιτισμένος κόσμος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, βλέποντας τα μιλιούνια των προσφύγων, τη δυστυχία, τους ποταμούς του αίματος.
2: Ξέρεις πόσα χρόνια ξέρουν όλοι ότι αυτό θα συμβεί?
1: Πώς το είπες αυτό?
2: Εγώ με τους πολιτικούς που μιλάω εδώ και χρόνια, ξέρουν όλοι χρόνια ότι θα συμβεί αυτό, το περιμένουν. Είναι αυτή τη στιγμή η ώρα της εξαφάνισης πληθυσμών. Είμαστε παραπάνω από όσοι μπορεί να πληρώσει το σύστημα. Πρέπει να φύγουν από τη μέση οι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο 2 το υπογράψαν όλοι. Ενώ όλα τα κόμματα, τα δικά μας. Αυτό εννοώ. Παρόλα αυτά, επειδή είμαι αισιόδοξος τύπος, πάω πάντα σε αυτό το Γκόμπριχ, μικρή ιστορία του κόσμου, ένα βιβλίο που την ώρα που, και το κάνω, ειδικά τώρα το κάνω πάρα πολύ, λίγο απόσταση. Λίγο απόσταση να τους δούμε, μην τους βρίζουμε σαν καθημερινούς. Και επειδή και κακά τα ψέματα η τέχνη μας δίνει πάντα ένα καταφύγιο, εγώ αποφάσισα να είμαι μέσα στους ανθρώπους της τέχνης που αντισταθήκανε σε αυτό που συνέβαινε, διακινδυνεύοντας, αν θέλεις, και από όλη ένα σμήματος του κοινού μου. Μην ξεχνάς, ήμουν ο ερωτικός κραουνάκης, από όλους αγαπητός των μίντια, αγαπητός των εφημερίδων. Επιτυχίες, ξαφνικά δεν τους άρεσε καθόλου που έγινε ένα παιδί που βγήκε, ας πούμε, στον δρόμο με μια ομάδα και τα σπάσε. Δεν τους άρεσε. Παρόλα αυτά, κοιτάζοντας και εγώ τον εαυτό μου μέσα στα χρόνια, λέω, κανείς τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει. Το βλάκα, τον άνετο, ότι εμένα δεν με νοιάζει, έχω να περάσω. Τι γίνεται, δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι σου χτυπάει την πόρτα γιατί θα το πάθει ο διπλανός σου, όποιος πιστεύει ότι το σπίτι του θα μείνει στη θέση του και τα διπλανά θα πέφτουν, πλανάται. Απ' την άλλη μεριά, έχω βαθύτατα μέσα μου, μ' αρέσει που αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιηθεί, δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Δεν θα μπορούσε να πάει άλλο. Υπέστη τρομερό τραύμα ο τρόπος που ο καπιταλισμός είχε αποφασίσει να ισχύει. Ξέρασε ο Λεκές.

λοιπόν τον κόσμο μέσα από τους νόμους που έχει, ο βασικότερος όλων είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να έχει ύπαρξη, δεν μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο αν δεν έχει αντίθετο. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο αντιθέτων. Όλα όσα ζούμε πάντα θα έχουν και την διτότητα, τον τρόπο της διτότητας. Υπάρχουν και δύο όμως τα οποία δεν έχουν αντίθετο. Εμείς τα έχουμε βάλει με το νου, βρήκαμε ένα αντίθετο να βάλουμε, αλλά πιστεύω δεν ισχύει και μπορεί κανείς να το καταλάβει. Η αγάπη, την οποία αγάπη βάλαμε το μίσος, αλλά δεν είναι, είναι ο έρωτας και το μίσος. Η αγάπη δεν έχει αντίθετο, είναι μια απόλυτη κατάσταση και είναι έξω από τον κόσμο των τριών διαστάσεων. Και η αρετή, που στον Ηρακλή λέει ότι είναι η αρετή και η κακία, αλλά δεν είναι, γιατί η καλοσύνη και η κακία είναι τα αντίθετα, το αντίθετο. Και η αρετή έχει ακριβώς την ιδιαιτερότητα μιας κατάστασης που είναι πέρα από τον κόσμο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ζούμε μέσα από αυτές τις δύο συνθήκες, η αρετή έχει να κάνει με την αντίληψη του εγκεφάλου μας, όχι του νου. Ο νους είναι άλλο πράγμα. Ο εγκέφαλος μπορεί και βρίσκει έναν δρόμο να φτάσει στην ενότητα, στο ένα. Το ίδιο γίνεται και με την αγάπη. Και η αγάπη είναι μέσα από την καρδιά. Είναι τα δύο όργανα που υπάρχουν στο σώμα, ο εγκέφαλος και η καρδιά, και είναι οι δύο δρόμοι που οδηγούν στην ενότητα, στο ένα. Mm-hmm. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα? Γιατί μέσα από αυτό μπορεί κανείς να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει πληρότητα, ότι υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν χωρίς κίνδυνο, χωρίς αμφιβολία, χωρίς όλα αυτά που θέλει να ψάχνεται και να βρίσκει. Είναι η καλύτερη έλλειψη κίνησης. Μπορεί κανείς να μην κινείται απ' έξω και να κινείται μόνο από μέσα από την εσωτερική αντίληψη. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, σαν αίσθηση, σαν δίωμα, να μπορεί κανείς να παίρνει όλα όσα χρειάζεται να πάρει, ερεθίσματα, εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά να έχει τον τρόπο να τα απορροφά, να έχει τον τρόπο να τα... αυτό που λένε ότι μέχρι το μεδούλι. Αυτή η αίσθηση της πληρότητας μπορείς να την έχεις χωρίς το ανήσυχο νου. Ο νους μας λοιπόν, ενώ θεωρητικά είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ο Χουρμάνος ο Δανέζης το λέει δύο υπολογιστή, ουσιαστικά είναι το τελειότερο μηχάνημα που μπορεί να επαραχθεί μέσα από τη δημιουργία του κόσμου που ζούμε. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, ότι η συνήθεια, όπως αναφέρεσαι, έχει να κάνει με κάτι που είναι μαχαίρι, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί θετικά και αρνητικά. Η συνήθεια μπορεί να σου δώσει το δικαίωμα να μην κάνεις κόπο, παραδείγματος χάρη στο να θες να κοιμηθείς. Άμα μάθεις να νιστάζεις ή να κοιμάσαι μια ορισμένη ώρα, εκείνη την ώρα θα κοιμηθείς χωρίς τίποτα. Δεν θα χρειαστείς ούτε χαλαρωτικά ούτε τίποτα. Απλά έχει μάθει να γίνεται αυτό στον οργανισμό. Αυτή η επανάληψη λοιπόν βοηθάει πολύ στην καθημερινότητα, αρκεί να μην είναι λάθος συνήθεια. Η λάθος συνήθεια είναι αυτό που εμείς δίνουμε στον οργανισμό σαν

0: καρότο και μετά αυτό το καρότο μας κάνει ζημιά αντί να μας κάνει καλό. Εκείνη η επιλογή η δικιά μας. Ο τρόπος που εμείς διαχειριζόμαστε τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και αν μπορεί κανείς να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόλαυση και στην αρετή, πραγματικά είναι κάτι που είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ο κόσμος αυτός έχει τη λέξη κόσμος γιατί είναι κόσμημα, γιατί είναι απολαυστικό αυτό το τρισδιάστατο που αντιλαμβανόμαστε. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αν γίνουμε λίγο τουρίστες, ότι θα κάνουμε λίγο τουρισμό, δεν θα είμαστε μέσα στο παιχνίδι, θα βγούμε λίγο έξω από αυτό για να δούμε τα πράγματα σαν τουρίστες. Εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το αντιληφθείς όταν το ζεις απορροφημένα μέσα στην καθημερινότητα. Χάνουμε πολλά όμορφα πράγματα. Τα χάνουμε γιατί θέλουμε να πετύχουμε στόχους, θέλουμε να κάνουμε χίλια πράγματα τα οποία έχουν σημασία εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά έχουν πολύ μικρή σημασία, μετά χάνουν τη σημασία του. Αυτή είναι η διαφορά της αρετής. Η αρετή έχει το πλεονέκτημα να έχει διάρκεια, δεν έχει στιγμιαία κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που έχει απόλυτη διάρκεια. Είναι ακόμα και όταν εμείς είμαστε ή δεν είμαστε σαν ύπαρξη, αυτή παραμένει. Και το ίδιο είναι και η αγάπη. Είναι δύο μοναδικές καταστάσεις που έχει κανείς να διαλέξει στη ζωή ποια τον ταιριάζει πιο πολύ για να ακολουθήσει. Και για μένα αξίζει τον κόπο να μπορεί κανείς να ξεφύγει λίγο, έστω μια ματιά, μια στιγμή, και να νιώσει την απόλαυση, την απόλυτη απόλαυση της αυτής της ξεχωριστής κατάστασης.
1: Πολύ
0: ίδια πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν έχουν και λόγο να πρέπει να γίνουν. Για μένα ό,τι κάνει κανείς είναι πολύ πολύ καλό, γιατί είναι για τον ίδιο. Όλοι μας έχουμε τη μοναδικότητα της ζωής και αξίζει να μπορούμε να το υποστηρίξουμε, να το κάνουμε, έστω και αν είναι κάτι που δεν είναι η ισορροπία των πραγμάτων. Η μοναδική ισορροπία έρχεται και εκεί το έχουμε χωρίσει. Έχει, λέει, μέτρον άριστον, αλλά υπάρχει κι άλλο. Μηδέν άγαν.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε πει, παν μέτρον άριστον. Ούτε παν είναι, αλλά ούτε και σκέτο μόνο το μισό μέτρον άριστον. Είναι μέτρον άριστον μηδέν άγαν, που σημαίνει πολύ απλά ότι το μέτρο μας, αυτό που είναι ο ρυθμός, αυτό που είναι η μουσικότητα της ζωής μας, το μέτρον είναι άριστον, όχι μεζούρα, ναι. Να μετρήσουμε πόσο είναι ένα κιλό από εδώ και ένα από εκεί. Είναι το μέτρο, ο ρυθμός μας που χρειάζεται να συντονιστούμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλάρετε, και κερνάω το άσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ακούστε, πριν πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, αλλά είναι σημαντικό να μην το ξεχάσω. Ο αριθμός των θυμάτων στους δρόμους της Λετωνίας έχει μειωθεί κατά 29%. Πώς έγινε αυτό τώρα? Λοιπόν, θα σας το πω με δικά μου λόγια για να μην διαβάζω ένα κείμενο ολόκληρο. Υπήρξε μια ιδιοφυή σκέψη για να μειώσουν τα τροχαία που οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση. Αλκοόλ και ναρκωτικά και όλα αυτά. Έτσι, ο σκοπός ήταν να σωθούν ζωές. Τι κάνανε λοιπόν? Σε σταματάει, σε βλέπει το ραντάρ, ας πούμε, σε σταματάει ο τροχονόμος. Έχει κλείσει και ένα δωρητήριο οργάνων και σου λέει διαλέξτε. Ή θα πάρετε την κλίση ή θα υπογράψετε το δωρητήριο οργάνων. Σου λέει, άμα πάει στράφη, ας πούμε, επειδή οδηγεί σαν ηλίθιος, θα του πάρουμε τα όργανα, σώσουμε άλλους. Ό,τι δεν τζαλακωθεί δηλαδή από το τρακάρισμα, ας πούμε. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί για να κυβερνάνε, δηλαδή, καταπληκτικό αυτό, έτσι. Γεια σου Μύρια τον Ευροκόπη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κυρία Μύρια.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Και εμείς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Το καλοκαίρι μου αρέσει πάρα πολύ κύριε Μάνο.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Και τώρα ναι, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Εδώ αφού είναι 8-9 μήνες είμαστε στο κρύο. Πολύ ωραίο το θέμα σας απόψε, η κατανάλωση. Το πρώτο που πρέπει προσέχουμε είναι να αγοράζουμε αυτά που χρειαζόμαστε, κύριε Μάνο. Όταν ήμουν και εγώ σε πιο νεαρή ηλικία, ψώνιζα πάρα πολλά πράγματα. Και αφού τώρα και τα νοικοκυριά και όλα τελειώσανε, μου αρέσει που λέω συνεχώς, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Από θέματα, από υλικά.
0: Από θέματα?
1: Από θέματα, τα υλικά αγαθά.
0: Τα υλικά αγαθά, ναι.
1: Ας πούμε, λέω στην κόρη μου, τι χρειάζεσαι από τα σερβίτσια, πάρε. Τι χρειάζεσαι στις δύο νύφες, πάρτε λέω κορίτσια ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε από το σπίτι να πάρετε. Γιατί έχω πολλά και από τη Γερμανία, αυτά ωραία πράγματα. Στο θέμα τώρα που μαγειρεύουμε κύριε Μάνο, σαν εμείς τώρα Τρίτη και Παρασκευή περνάει ένας μανάβης ο οποίος είναι και παραγωγός. Δεν είναι ανάγκη να πάρω πολλά ποσότητα.
0: Ναι.
1: Σαν τώρα θέλω γεννηστά, έκανα το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο.
0: Πιπεριές.
1: Ο μικρός ο γιος με την οικογένειά του.
0: Πιπεριές.
1: Ναι, πιπεριές γεμιστές.
0: Και εμένα μου αρέσουν.
1: Ναι. Και την Κυριακή θα κάνω παστίτσιο. Αυτά θα ψωνίσω. Ένω παλαιότερα ψώνιζα πολλά πράγματα.
0: Να πάρεις και πιπεριές φλωρίνης.
1: Ναι.
0: Τις κόκκινες.
1: Θα έχει σήμερα ο μανάβης αυτός. Ναι, ναι.
0: Έρχεται
1: από την δουλειά μας αυτή.
0: Είναι μερικές που είναι και τεράστιες, που κάνουν ό,τι πρέπει για.
1: Και σαλάτα γίνονται πολύ ωραία.
0: Καλά σαλάτα, λέμε για γεμιστά τώρα.
1: Ναι, ναι, γεμιστά.
0: Σαλάτα δεν φάει.
1: Ναι, ναι. Και οι μελιτζάνες είναι πολύ ωραίες.
0: Ω, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολύ ωραία. Η πατρίδα μας έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Κρεμμύδια επίσης.
1: Αλίμονο και βγήκαν και τα φρέσκα κρεμμύδια.
0: Όχι, λέω γεμιστά κρεμμύδια.
1: Α, όχι, δεν έκανα ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και είναι σπουδαία αρετή κύριε Μάνο να είμαστε ολιγαρκείς. Αυτό το έχω παράδειγμα από τη μητέρα μου και μία φίλη μου, τώρα η καλύτερη φίλη της καρδιάς μου, που είναι και οικονομικά πάρα πολύ καλά, την έχω παράδειγμα. Παντού όπου πάμε και εκδρομές και τι ψωνίζουμε, η κοπέλα τα σκέφτεται όλα. Χρειάζεται πρόγραμμα κύριε Μάνο. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Όταν έχουμε ένα καλό πρόγραμμα.
0: Σε όλα τα πράγματα.
1: Γιατί τώρα είναι. Δεν παίρνουμε και πολλά λεφτά. Ενώ με το ευρώ είναι τα πάντα πανάκριβα. Αν δεν τα υπολογίσουμε, δεν τα βγάζουμε πέρα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα δείγμα του ότι έχεις κρατήσει κάτι από τον πολιτισμό της μάνας σου. Γιατί.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή. Ναι. Δεν πετάς πράγματα.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: όχι, όχι. Ναι. Εγώ τώρα που ζω και μόνη μου, τώρα έκανα φασολάκια. Μαγείρεψα τώρα μόλις έκλεισα το φαγητό από την ηλεκτρική κουζίνα, φασολάκια φρέσκα.
0: Φρέσκα, ωραίο πράγμα.
1: Ναι. Όταν είμαι μόνη μου, 2 ημέρες είναι το φαγητό που το κάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα που θα έρθει το παιδί σήμερα με την οικογένειά του, θα φάνε και φυσικά αύριο θα κάνω γεμιστά, μετά το παστίτσιο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μήπως να έρθω στο νευροκόπη για τα γεμιστά.
1: Ναι, αλίμονο να έρθείτε.
0: Έλα,
1: μα την κυρία Σταυρούλα την είπα γιατί μου είπε αγαπάει πολύ τη δροσιά παρά τη ζέστη. Ενώ εγώ τη ζέστη αγαπάω. Και λέω να έρθείτε όποτε θέλετε όλοι. Και εσείς με την κυρία Λέκα όποτε θέλετε. Και
0: βεβαίω. Τι να σου πω, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να βάλει μέσα στα γεμιστά και κουκουνάρι.
1: Α, ωραίο, ναι.
0: Α, θα πάθουν πλάκα όλοι. Αλλά ναι, να το καβουρντήσεις, όχι να κοκκινήσει πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγο, να βγάλει λίγο τα λάδια του.
1: Ναι. Λίγο, ναι, ναι, ναι. Ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε ο Πετρετζίκης να μου να.
1: Μάλιστα. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα πάω στη Θάσο, κύριε Μάνο, έκοψα και το εισιτήριό μου. Από εδώ γίνονται ωραία εκδρομικά, διοργανώνουνε. Στις 20.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για λίγα λεφτά, κύριε Μάνο, 35 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί το πλήρωσα στην κοπέλα, αν ήρθε.
0: Συγγνώμη, 35 ευρώ με το ξενοδοχείο.
1: Λέω και φυσικά θα πάω στη Θάσο.
0: Με το ξενοδοχείο μαζί.
1: Όχι, δεν θα μείνουμε. Θα φύγουμε 5 το πρωί, με είπε.
0: Ναι.
1: Και βραδάκι θα γυρίσουμε.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Ναι, θα πάμε πολύ νωρίς, λέει, για να προλάβουμε την πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία η Θάσος.
1: Αχ, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Καβάλα και Θάσο είναι όνειρο, κρίμα.
0: Μία φορά έχω πάει, αλλά έχω γυρίσει όλο το νησί.
1: Ναι, όλο το νησί.
0: Δεν έχω
1: ο γιος
0: δει...
1: μου ο μικρός ήταν τώρα του Αγίου Πνεύματος, ήταν τετραήμερο εκεί με την οικογένειά του και
0: κατάλαβα.
1: Τώρα που θα έρθει αύριο θα το συζητήσουμε.
0: Δεν έχω δει πουθενά σε κανένα νησί καλύτερο οδικό δίκτυο,
1: ναι,
0: από ό,τι στη Θάσο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Έχω πολύ ωραίο μέλι, ελιές.
0: Καλά, αλλά οι δρόμοι λέω.
1: Ναι, και οι δρόμοι και θάλασσες, παραλίες ωραίες, η σκάλα ποταμιάς εκεί είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: πάλι σας εύχομαι και την αγάπη μου στην κυρία Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι. Και καλό καλοκαίρι σε όλους μας με υγεία.
0: Λέει η κυρία Βέρα,
1: ναι,
0: ότι έτσι όπως μίλησες για τα φαγητά, τη
1: ναι,
0: άνοιξε την όρεξη.
1: Ναι, αλίμονο. Αφού ξέρετε τι, τώρα φτιάχνω και ωραίο τραχανά. Και τα παιδιά και εκεί που εργάζομαι τώρα είναι ανέψια μου και έχουν και μικρά παιδάκια. Και τους έδωσα σε δύο, στο μάγειρα και στον ένα νεαρό. Και είπαν οι γυναίκες τους, το άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, άντε να σας φτιάχνω για τα
0: ωραίο
1: παιδιά.
0: Ωραίο πράγμα τραχανά.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο. Με λίγο τυράκι μέσα,
0: ναι,
1: και με λίγο αγνό βούτυρο.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι
1: πολύ ωραίο για βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Μη σου πω και για πρωινό είναι ωραίο, όχι μόνο.
1: Ναι, αλίμονο και τέτοια ώρα. Ναι, ναι. Τα σέβη μου και την αγάπη μου, κύριε Μάνο.
0: Στο καλό, στο καλό.
1: Για χαρά, καλό πρωινό.

0: 2-11-10-80-880 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Λοιπόν, στο Άλσος Βεϊκού διάβαζα σήμερα και το άκουγα και στις ειδήσεις, ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει ένα μελισσοκόμο να απομακρύνεται. Του είπαν εκεί οι άνθρωποι να προσέχει, τους αγνόησε, έκανε δουλειές από αυτές που δεν πρέπει να κάνει κανείς, με φωτιές και τα λοιπά, και έκαψε, τέλος πάντων, προχώρησαν στον εντοπισμό του και φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεϊκού. Είναι το 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έχουμε βέβαια και ένα email το οποίο ξεχνάω να σας το πω. Είναι το radio@parapolitika.gr και ξεχνάω, διότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας από το να δέχομαι μηνύματα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίο που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, και είναι η κυρία Βάσο από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας.
0: Γεια σου Βάσο μας.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Με τη ζέστη εγώ πετάω.
0: Σιγά μωρέ που κάνει ζέστη τώρα. Δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Εμένα μου αρέσει. Αλλάζουμε τίποτα.
0: Εγώ θα ήθελα να απαγορευτεί δια νόμου.
1: το λες πολλές φορές. Ενώ εγώ είπα, αν ήμουν πλούσια θα πήγαινα σε ζεστά μέρη συνέχεια και κάπου θα πήγαινα και σε ένα έτσι χειμερινό περιορισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ το αντίθετο.
0: Εντελώς. Εγώ θα κυνήγαγα την άνοιξη και το φθινόπωρο. Ναι.
1: Α, καλά, αυτό εντάξει.
0: Όχι το χειμώνα όμως.
1: Α, άνοιξη και εμένα μου αρέσει και ο φθινόπωρος. Γιατί η άνοιξη είναι τα λουλούδια, αυτά μυρίζουν ωραία. Είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Για το θέμα μας. Μάνο, βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί κάπως. Και αυτό φαίνεται και από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλιά που γινόταν. Και απ' έξω δεν χωράγανε. Εδώ στο Παγκράτη δηλαδή, ποτέ δεν ήταν μόνο ο κάδος, γεμίζαν και απ' έξω. Οπότε έχουμε μαζευτεί και από τον εαυτό μου βέβαια, αλλά φαίνεται και από αυτό πολύ έντονα.
0: Λες, αλλά,
1: ναι, μα ο κάδος σπάνια να γεμίσει. Ενώ παλιά ήταν και απ' έξω. Το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί πέρναγε και μύριζε πολύ άσχημα. Και γι' αυτό μου είναι έντονα στη μνήμη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ αυτό που με στεναχωρεί, όπως είπες και εσύ με τους μπουφέδες, γεμίζουν το πιάτο τους και δεν τα τρώνε, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Και είναι κρίμα, γιατί αυτά που μένουν στο μπουφέ κάπου τα δίνουν. Και με στεναχωρεί πολύ αυτά. Όπως είπες,
0: μην είσαι σίγουρη, μην είσαι σίγουρη ότι κάπου τα δίνουν. Μπορεί να τα πετάνε.
1: Ναι, και αυτό. Αλλά τουλάχιστον, ας πούμε, δεν το πετάς εσύ, εγώ δηλαδή. Να το πάρω στο πιάτο μου και έχω χορτάσει, όχι κάτι να μην μου αρέσει και δεν ήξερα. Δηλαδή γεμίζουν την πιατάρα και μετά τρώνε λίγο. Και δεν είναι θέμα ότι δεν τους αρέσει, ας πούμε. Εγώ αυτό το βλέπω έτσι λιγάκι, έτσι παθαίνω λίγο.
0: Μόλις σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έλεγε εδώ μια κυρία νωρίτερα με ένα μήνυμα που μου έστειλε,
1: ναι,
0: ότι ήταν στην Άξο και δούλευε σε μια επιχείρηση φαγητού,
1: ναι,
0: και όταν έφτανε η νύχτα, ό,τι ναι, περίσσευε το αδειάζανε σε μαύρες σακούλες και το πετάγανε.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Όχι, δεν το άκουσες γιατί το διάβασα. Είπα εγώ μια άλλη ιστορία.
1: Α, άλλη ιστορία, ναι, ήταν.
0: Παρακινημένη από αυτό που είπα η κυρία.
1: Α,
0: μου,
1: μάλιστα,
0: έδωσα,
1: ναι,
0: λέει, ένα βράδυ πήρα την πρωτοβουλία να δώσω σε ένα Πακιστανό που δούλευε στη Λάτζα, ξέρω εγώ, λίγο φαγητό,
1: ναι,
0: και έπαθε ιστερική κρίση η μαγαζατόρισα.
1: Όχι.
0: Με ποιο δικαίωμα μοιράζει το φαγητό το δικό μου και τα λοιπά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή όταν έρθει η ευλογημένη μέρα και θα κολλήσει το στομάχι της στην πλάτη της από την πείνα, γιατί όλα εδώ πληρώνονται,
1: έτσι,
0: θα τη θυμηθεί αυτή τη σκηνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι απάνθρωπο. Περιστεύεσαι, δεν δεις τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα, που το βλέπεις. Βλέπεις, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι απάνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Εγώ έτσι τους βάζω.
0: Ναι, μωρέ.
1: Γιατί, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολα σήμερα. Εμείς συνταξιούχοι πια είναι που βοηθάνε πολύ τα παιδιά μας. Η κόρη μου, ας πούμε, δεν θα μπορούσε αν δεν είχε να ζήσει έτσι με τα παιδιά της, άνετα, αν δεν βοηθούσα εγώ.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ακούω και τους γύρω μου, ας πούμε, τις άλλες γιαγιάδες, κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όλοι, γιατί οι μισθοί μπορεί να είναι μεγάλοι, όπως είπε η κυρία, αλλά είναι όλα πανάκριβα. Τα ενίκια πως έχουν ανέβει, τα τρόφιμα γενικά. Έχει, δεν τους φτάνει δηλαδή ο μισθός. Είναι ότι όσοι έχουν γονείς που μπορούν να βοηθήσουν, είναι καλά τα παιδιά. Περνάνε καλά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά, Μάνο μου, καλή ξεκούραση.
0: Βάσο, χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Μανουλά.
1: Και εγώ, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Γεια, γεια, γεια.

0: πάντα στο 2 11 10 80 8 80 και πάμε στο Δημήτρη από τη Δράμα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Χαίρομαι για τη γλυκιά φωνή της Σταυρούλας και την ηρεμία τη δικιά σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ήθελα να πω μια φορά ακόμη ζήτω το ραδιόφωνο.
0: Να σε καλά.
1: Είμαι από τη Φτελιά Δράμας.
0: Ναι.
1: Η κυρία του Νευροκόπη. Το Νευροκόπη είναι πάνω στο βουνό. Εμείς είμαστε στο Λουκανοπέδιο κάτω προς δίπλα στη Δράμα, 6 χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα.
1: Θα σας καλέσω με τη Σταυρούλα να έρθετε στο κεφαλάρι Δράμας. Είναι τα νερά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι κάτω από τους Φιλίππους. Αν έρθει στην Καβάλα, είμαστε ακριβώς δίπλα στο Δοξάτο, η Φτελιά.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ήθελα να πω κι εγώ κάτι για το πρόγραμμα του. Το σημερινό. Για το...
0: Να πεις, σε περιμένω. Σ' ακούω.
1: Εγώ μαγειρεύω μόνος μου για 2 μέρες κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Όλα τα κηπιστικά μάνω, σε πληροφορώ, έχω ένα οικόπεδο, είναι 1000 μέτρα και 600 μέτρα έχω μπαχτέ. Έχω σπαρμένα απ' όλα. Περνάω την ώρα μου ευχάριστα μέσα στο μπαχτέ μου, πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Τι ωραία.
1: Κόβω κουλουκιθάκια, τώρα άρχισα να κόβω αγκουράκια, κόβω βέβαια πιπέρια και ντοματούλες δεν βγάλαμε. Βγάζω όλα πολύ λίγα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά σε μιλάω ειλικρινά, γιατί και για μένα γι' αυτό είναι και μια οικονομία. Ξέρεις γιατί? Γιατί παίρνω 1000 το μήνα, τα περισσότερα λεφτά θα δίνουν τα εγκουνάκια μου. Δεν έχω τα έξοδα στο χωριό, δεν έχω ούτε νίκη ούτε τίποτα. Είμαι άνθρωπος, πάω στη Δράμα κάθε μέρα 10:30, πίνω ένα καφέ, έρχομαι 1 η ώρα. Περνάω πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Στη Δράμα τι πας και κάνεις?
1: Πάω πίνω καφέ, παρέα.
0: Α, κατάλαβα, έχεις φιλαράκι.
1: Γιατί να σου πω, επειδή σου αγαπώ, γιατί όχι μόνο και ακούω και εμπειρικά. Μ' αρέσουν εμένα γιατί μιλάω, είμαι λίγο διαφορετικός. Αυτή η κοινωνία μας έχει, μάλλον εδώ στη Δράμα, δεν ξέρω, που πάω και στα παιδιά μου στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος εδώ κάθε τι πίνκα και δεν μιλάει. Όλοι πέζουν να ασχολούνται με τα κινητά στη δικιά μου. Εγώ είμαι 80 χρονών. Όχι, και εγώ έχω κινητό. Αλλά όταν βλέπω άλλους δίπλα μου τώρα, σαν και εμένα παππούς, να παίζει με το κινητό, πραγματικά στενοχωριέμαι ειλικρινά.
0: Σε καταλαβαίνω, ναι.
1: Και πάω να πω να πιω ένα καφέ 2 ώρες ακριβώς, γιατί κοντά 6 χιλιόμετρα είμαστε, 5 λεπτά είμαι εκεί. Αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος, δεν μπορώ να πω ότι τον ψεκάζουν, γιατί δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος έχει μια ηρεμία, το πιστεύεις ότι. Από τη Φτελιά μέχρι τη Δράμα είναι 6 χιλιόμετρα. Δεν βλέπεις ούτε ένα αυτοκίνητο. Ενώ μερικοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν καλύτερα από μερικούς που έχουν μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω
0: αλλά, όχι ότι είναι ήρεμος ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι έχει σαλτάρει ο κόσμος εντελώς.
1: Μπράβο. Δεν θέλω να μιλήσω έτσι γιατί θα με πούν λαϊκιστή.
0: Τι λαϊκιστή να σε πούνε. Εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο κάτι γομάρια σκοτώνουν τις γυναίκες τους.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι να έχει ηρεμήσει ο κόσμος.
1: Πραγματικά.
0: Ο κόσμος θα ηρεμήσει όταν επανέλθει η θανατική ποινή.
1: Δεν, πραγματικά, επειδή είμαι και λίγο, μιλάω πιο από ό,τι πρέπει και δεν θέλω να πω πραγματικά. Και τα νέα τα παιδιά, τα βλέπεις, περνάει μέσα από το χωριό με το αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα κάτω, πεις ρε Γιάννη, γιατί τρέξε, τι σε λέει. Με την καλή την άντρα φύγει από εδώ. Δεν θέλω να πω πώς με λέει. Ναι. Δεν ξέρω, η κοινωνία πραγματικά έχει σαλτάρει. Πραγματικά.
0: Εντελώς όμως.
1: Δεν ξέρω τι φταίει, δεν ξέρω πραγματικά. Γίναμε πάρα πολύ παράξενοι.
0: Όσο Δημήτρη μου συνεχίζεται η κατάσταση της ατιμωρησίας, η κοινωνία θα πηγαίνει όλο και χειρότερα.
1: Κοίταξε, με αυτό που. Ατιμωρησία του, αυτό που λες το δέχομαι, αλλά γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε? Εγώ θα φύγω από τη ζωή με αυτό το παράπονο.
0: Μα δεν
1: γιατί
0: είναι
1: δεν
0: το
1: θέλουμε
0: θέμα.
1: Να γίνουμε καλύτεροι.
0: Εσύ μπορεί να το αναρωτιέσαι, αλλά όταν ένας πιτσιρικάς σε αποκαλεί μακάκα επειδή του λες να πηγαίνει καλύτερα και πιο, με πιο πράο τρόπο το αμάξι του, τότε τι καλύτερα να πάει ο κόσμος? Καλά
1: πράγμα,
0: μια στα μάτια του.
1: Ακριβώς. Πραγματικά. Και εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ, πραγματικά δηλαδή, συμπεράω ειλικρινά. Θα φύγω από τη ζωή με αυτό το παράπονο, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, λέει, μα, ο νόμος. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Υπάρχει ο νόμος. Γιατί δεν θέλουμε να συμβαστούμε? Εδώ στο χωριό μου ο Δήμος Δοξάτου έχει πραγματικά κάλο για σκουπίδια, για όλα. Αν θα δεις, έχουμε οι παλιοί δρόμοι εδώ για να πας στο Δοξάτου, το δρόμο τον παλιό τον κάναν, βάζανε ένα γαϊδρού, πήγαινε μπροστά και αφού σου χαράζαν τον δρόμο. Περνάει με την τζάμπα, είναι όλο στροφέ. Περνάει τη σακούλα και την πετάει στον δρόμο. Ενώ υπάρχει κάδο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Σας καλώ εδώ στη Δράμα. Το σπίτι είναι μεγάλο, είναι εκδομάτια, είναι άδειο. Ήμασταν ναι. 8, έμεινα μόνος μου.
0: Ναι, καλέ μου.
1: Πραγματικά. Περνάω, σε μιλάω ειλικρινά. Περνάω χαρούμενο τη ζωή μου όσο μπορώ καλύτερα. Βέβαια με έλεγχο, σε μιλάω ειλικρινά. Με έλεγχο, αλλά περνάω καλά. Τα παιδιά είναι καλά στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι καλά εδώ πέρα. Μαγειρεύω, καθαρίζω. Προχτές έβγαλα τα χαλιά. Καθάρισε τα χαλιά μου, σφουγγάρισε το σπίτι μου.
0: Α, όλα τα κάνεις μόνος.
1: Βέβαια, τι να κάνω. Ξέρεις τι μιλάει εμένα. Πάρε μια γυναίκα, γιατί όταν δεν θα μπορώ, αναγκαστικά ή θα με πάνε τα παιδιά σε κανένα ίδρυμα ή δεν θα το κάνω. Μάνο, ξέρεις γιατί ασχολούμαι με αυτά. Βοηθούσα τη γυναίκα μου και έμαθα τα πάντα. Αρχίζω από εδώ και τελειώνω εκεί.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σε μιλάω. Αυτά τα λέω. Με βλέπουν εδώ και μιλάνε. Γιατί ρε Δημήτρη δεν παίρνει μια γυναίκα. Καλά, ξέρετε, λέω κι εγώ είμαι λίγο στραβό. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καθαρίσει το σπίτι, το δικό μου θα καθαρίσει. Λέω. Εγώ θέλω το σπίτι να με σκουβολάει, να μυρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Εσύ Δημήτρη μου. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά, χαρούμενα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Καλημέρα, ξυπνήσαν και τα νυχτοπούλια.
1: Γεια σου Μαρία, καλώς.
2: Λοιπόν,
1: είδες ωραία όνειρα.
2: Άκουσα πολύ την εκπομπή και θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Πάνω στο θέμα διατροφή, που του δίνουμε πάρα πολύ σημασία σε αυτό το σπίτι. Ναι. Και έχουμε καταφέρει αρκετή πρόοδο και μάλιστα οι εξετάσεις που κάνουμε αιματολογικές και τα λοιπά, χαιρόμαστε πάρα πολύ και καμπαρώνουμε, γιατί είναι τέλειες.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή θέλω να πω στα παιδιά όλα κάτι που μας κάνει πολύ καλό. Είναι τα φαγητά στον ατμό.
1: Ναι, ωραία.
2: Όμως πάρα πολύ απλά. Τι εννοώ? Όχι με πάρα πολύ πλοκασκεύη και τα λοιπά, αλλά θα πάρετε, παιδιά, ένα μικρό εξαρτηματάκι μεταλλικό για τον ατμό που είναι στα βεντάλια. Θα μια μικρή βεντάλια μεταλλική.
1: Νομίζω ότι τα περισσότερα σπίτια το έχουν.
2: Α, λοιπόν, αυτό, παιδιά,
1: εγώ έχω δύο δηλαδή.
2: Είναι τέλειο. Έχει μόνο 5 ευρώ κοστίζει να το αγοράσεις και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και έχουν πρόβλημα. Και ακούω τώρα τελευταία που έλεγε μια φίλη μου, μωρέ Μαρία, μόνο εσύ και εγώ μαγειρεύουμε. Γιατί? Λέει, γιατί δεν έχουν χρόνο. Πάνε στα μαγαζιά και παίρνουν πακέτα. Κάθε μέρα παίρνουν πακέτα φαγητό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τέτοιες. Γεμίζουμε την κατσαρόλα, βάζουμε το εξάρτημα του ατμού στο βάθος της κατσαρόλας, ένα πόντο νερό, γεμίζουμε την κατσαρόλα καθαρισμένες πατάτες. Όταν γίνουν στον ατμό μαλακές οι πατάτες, τις βάζουμε σε ένα μεγάλο τάπερ στο ψυγείο και ξενιάζουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί με τον τρόπο αυτό κάνουμε πατάτες, σαλάτα, με φρέσκο κρεμμυδάκι και ανιστάκι, λαδάκι, λεμονάκι, και είναι πολύ νόστιμο. Με καρότα.
1: Τέλεια.
2: Βάζουμε και καρότα μέσα.
1: Τέλεια.
2: Βάζουμε και κολοκυθάκια και κάνουμε μια πολύ ωραία υγιεινή σαλατούλα.
1: Εμένα τα κολοκύθια μου αρέσουν ομά.
2: Ναι, ένας φίλος μου.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
2: Και τα τρώω,
1: ναι,
2: ομά. Και τα βάζω και στην κολοκυθόπιτα ομά.
1: Καλά, άλλο καπέλο αυτό, εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής.
1: Ορίστε.
2: Αυτές τις πατάτες, οποίες τις βάζουμε κατά σειροήν μέσα σε ένα τάπερ, τι παίρνουμε 5 πατάτες, τις βάζουμε στο μπλέντερ, λίγο γάλα, μια κουταλιά βούτυρο, έχουμε έναν υπέροχο πουρέ. Τις παίρνουμε και κάνουμε βάζουμε μια-δυο φρυγανίτσες μέσα με τις πατάτες και κάνουμε μια ωραία σκορδαλιά στο μπλέντερ, πολύ γρήγορα. Σε 2 λεπτά μέσα. Μετά, τώρα τελευταία έχουμε καταφέρει και παίρνουμε και λιγάκι βιολογικά προϊόντα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Τα μαρούλια, τα βιολογικά. Με πολύ, πολύ μικρή οικονομική διαφορά.
1: Μάλιστα.
2: Μαρούλια, βιολογικά, καρότα, μπανάνα. Τώρα, εχθές παράγγειλα μπανάνες. Βιολογικές.
1: Δεν μου λες, έχεις φάει ποτέ μπανάνες από την Κρήτη? Που είναι...
2: Ναι,
1: πολύ μικρές.
2: Πολύ μικρές και, ναι, και πολύ είναι, ωραίες.
1: Είναι, οι καλύτερες του κόσμου είναι.
2: Πολύ ωραίες.
1: Δηλαδή, κανένα είδος από τα γνωστά δεν συγκρίνεται με τις κριτικές μπανάνες.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Και εντωμεταξύ τις πουλάνε τσαμπί. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάρεις καμία πενινταριά μαζί.
2: Εγώ
1: αλλά τρώω σε δύο μέρες τις έχεις φάει.
2: Ούτως ή άλλως, τουλάχιστον 1,5-2 κιλά σε κάθε παραγγελία είναι οι μπανάνες που παίρνω. Τρώμε πάρα πολλές μπανάνες. Επίσης τρώμε πάρα πολύ ανανά. Και θα το έχετε ακούσει για εσάς που ενδιαφέρεστε να χάσετε και κανένα κιλό. Ο ανανάς, λέει, είναι το μόνο τρόφιμο το οποίο αδυνατίζει.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Και παίρνω, θα προσέξετε, μόνο θα πείτε το εξής. Ανανά θα βρείτε ελληνικό, κονσέρβα, κομπόστα, ναι. Θα βρείτε...
1: Μα είναι τίγκα στη ζάχαρη, ρε, εσύ, η κομπόστα.
2: Όχι.
1: Τι όχι.
2: Υπάρχει και το ντελμόντε, το οποίο είναι ή τίγκα στη ζάχαρη, ή η άλλη περίπτωση, φυσικός χυμός, χωρίς καθόλου ζάχαρη,
1: okay,
2: με τη φυσική γλύκα του φρούτου.
1: Σύμφωνοι.
2: Δελμόντε θα ζητήσετε.
1: Λοιπόν,
2: γιατί,
1: μην πεις άλλη φορά το όνομα του συσκευασίας. Όποιος γουστάρει θα πάει να το βρει μόνος του.
2: Ναι.
1: Έτσι, μην το ξαναπείς.
2: Όχι, δεν το ξαναλέω. Απλά έχει σημασία γιατί το...
1: Ναι. Μαρία, δεν προλαβαίνω για πολλά. Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
2: Εντάξει.
1: Έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω και για κάποιο λόγο που τρώμε πάρα πολλά λαχανικά και σε κάθε γεύμα πολύ σαλάτα, είναι και πιο οικονομικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είμαστε οι άνθρωποι του κρέατος.
1: Σύμφωνα.
2: Και έχουμε αντικαταστήσει και το κρέας, ναι, με κοτόπουλο.
1: Μαρία μου, σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Επίσης.

0: Γεια σου, Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Καλημέρα, μάνα, καλημέρα. Καλά, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, ναι, εσύ.
1: Λοιπόν, έχω αρχίσει να τη λατρεύω αυτή την εκπομπή. Μου άρεσε που μου άρεσε. Έχω αρχίσει να, πραγματικά όμως, έτσι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι χαίρομαι να σε ακούω, για πες.
1: Όχι, όχι, ναι. Συγχαρητήρια στον κύριο Μωρίκη, ναι, που έχει βγάλει, ρωτήσαν και εσένα, θα έχει βγάλει και άλλους. Δύο άτομα ξέρω σαν τον κύριο Μωρίκη να έχουν βγάλει τέτοιους μαθητές, πολυπράγμονες, να μπορούν να συζητάνε σε όλα τα παιδιά. Αν δεν ακούει τώρα, δώσε συγχαρητήρια.
0: Ναι, θα το πω.
1: Λοιπόν, για το θέμα που πιάσαμε, μ' άρεσε που ανέφερες για τα πλαστικά, τα τάπερ που έλεγες. Ήθελα να το πω εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά άντε λέω να μην είναι τεδορθό συνωμοσιολόγος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στα, ήθελα να το πω εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά άντε λέω να μην είναι τεδορθό συνωμοσιολόγος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο

0: ό,τι θα χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ναι.
0: Στα πλαστικά.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα με τα Windows 11.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα σηκώνουν όλοι οι υπολογιστές, ναι.
0: Μπράβο. Και πάμε τώρα καταναλωτισμός και θεσμός. Μ' άρεσε για τον Αριστοτέλη που ανέφερε. Βρίσκει τις αναγωγές τις σωστές. Και ο κύριος Φιλάρητος το τοποθέτησε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταναλωτισμός και θεσμός. Φύγαν και κάποια email, να το πω, από κάποια εταιρεία. Οι ίδιοι CEO προτρέπουν στους εργαζόμενους να ευθύσουν τον κόσμο στην τεχνητή νοημοσύνη, επειδή μείναν πίσω στην αγορά. Εδώ μιλάμε για θεσμό. Τους προτρέπουν οι ίδιοι, ας πούμε, από κάποια non-paper, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάμε διέρευση αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά πάμε καταναλωτισμός και κέρδος. Δηλαδή, ακούγα τον κύριο Γρίβα, αυτός διδάσκει στη σχολή πολέμου εδώ στον Ευελπίδων, τον έχει ακουστά, έτσι. Και μιλούσε τώρα για τον πόλεμο, για το Ιράν, Ιράκ και όλα αυτά. Και λέει, έχει πρόβλημα η Αμερική, λέει, όπως και η Ρωσία τώρα με την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν τα ντρόν μόνοι τους, λέει, μέσα σε ατομικά εργαστήρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι σε μεγάλο βιομηχανικό επίπεδο. Σε μικρά εργαστήρια. Και είναι πιο φτηνά. Δηλαδή, το ίδιο έχει πάθει και η Αμερική με το Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, τα ντρόν, λέει, σε γκαράζ, ας πούμε. Το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη γκαράζ, όπως παλιά τα συγκροτήματα ήταν σε γκαράζ.
1: Ναι.
0: Και για να αναχαιτήσει ένα τέτοιο ντρόν, θες ένα πύργο που κοστίζει 100.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι, ενώ αυτοί δεν το έχουν για τίποτα.
1: Ναι.
0: Και βγήκε ένας πτέρυγος στην Αμερική, λέει. Είναι τόσο δεδαλώδης, λέει, το σύστημα στην Αμερική, λέει, που ενώ τώρα με ένα 3D μπορούμε να εκτυπώσουμε κάποια εργαλεία για κάποιο ελικόπτερο, ας πούμε, μαχητικό, με $50, να το κάνει ο εκτυπωτής, αναγκαζόμαστε να το πάρουμε από την εταιρεία με 5.000 ευρώ, γιατί έχει την πατέντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τόσο, δηλαδή, και δημιουργούν και εταιρείες προϊόντα και τους λένε θα έχουν ημερομηνία λήξη σε 5-6 χρόνια. Είτε είναι πλαστικό, είτε... Αυτό δεν είναι καταναλωτισμός. Δεν... Δικά μας οικονομία δεν έρχεται αυτό.
1: Εννοείται. Τελικά. Εννοείται.
0: Δηλαδή, να μην λέμε μόνο εμείς πετάμε τα τρόφιμα. Είναι όλος ο κόσμος καταναλωτικός. Σε θέλουν και θυσμένο. Και,
1: και κάνουν και ό,τι μπορούν για να
0: μας εθίσουν.
1: Να σε εθίσουν όσο γίνεται περισσότερο.
0: Μπράβο. Και υπάρχει ένα έργο λογοτεχνικό, λέγεται Ο Υπηρέτης.
1: Ναι.
0: Άμα το ξέρεις, έτσι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ποιος το έχει γράψει?
0: Κι εγώ δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, αλλά πάει ένας, πάει να υπηρετήσει, ας πούμε, έναν άρχοντα και του λέει άστα, θα αναλάβω εγώ τα οικονομικά σου, λέει, τον άρχοντα. Εντάξει, ανέλαβε εσύ. Θα αναλάβω εγώ τις κινήσεις σου, τις καταναλώσεις σου. Τα αναλαβαίνει όλο ο υπηρέτης και ξυπνάει ο άρχοντας μια μέρα και καταλαβαίνει ότι δεν κάνει εγώ κουμάντο, κάνει κουμάντο ο υπηρέτης μου σε όλα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, κάπως έτσι μας οδηγούν και στην κατανάλωση. Και επειδή έχεις αναφερθεί για το Χαράρι μερικές φορές, αυτός είναι και λίγο εμφυλεγόμενος, έτσι.
1: Από ποια άποψη, επειδή είναι Εβραίος?
0: Όχι, όχι επειδή είναι Εβραίος, επειδή άλλοι λένε είναι με την νέα τάξη, άλλοι λένε είναι έτσι, αλλά αυτά που λένε
1: είναι σωστά. Όχι, μωρέ, έχεις διαβάσει ένα καταπληκτικό που λέγεται Homo Sapiens?
0: Όχι, δεν το έχω διαβάσει, αυτό είναι.
1: Καλά,
0: και ο Ομπάμα,
1: θα πάτε στην πλάκα. Θα πάτε στην πλάκα της ζωής σου.
0: Θα προσπαθήσω να το βρω, ναι. Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
1: Δεν είναι δύσκολο, εκδόσεις Gutenberg.
0: Μπράβο, και... Αλλά σε μια διάλεξή του τον κάνει ένας μια ερώτηση. Δηλαδή συζητούσε αυτά που λέγαμε εμείς. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να κάνει πίσω, είναι λόγω στρατιωτικών εφαρμογών, λέει. Μην περιμένετε να κάνει πίσω, λέει. Δεν θα μπορεί, ας πούμε, η Αμερική να έχει τεχνητή νοημοσύνη και η Κίνα να μην έχει σε στρατιωτικό επίπεδο, ούτε να έχει η Κίνα και να μην έχει η Αμερική. Και θα δημιουργούν δεδαλώδεις καταστάσεις. Και τον κάνει ένας την ερώτηση και του λέει αυτό το φιδού χρόνο που λέμε εμείς τώρα. Μας παίρνουν το χρόνο. Και του κάνει και τι θα κάνουμε στο μέλλον, του λέει. Ποιο θα είναι το επάγγελμα, λέει. Ή του λέει πού να επενδύσουμε τελικά από εδώ και πέρα. Και απαντάει ο Χαράρη, λέει, θα επενδύσετε, λέει, σε ό,τι έχει να κάνει με ψυχική ισορροπία. Αν μπορείτε να επενδύσετε εκεί το χρόνο σας, γιατί στο μέλλον θα είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, λέει, ό,τι έχει να κάνει με ψυχική ισορροπία, είτε σε μια τέχνη, είτε στο διάβασμα, είτε σε μια φιλοσοφία, είτε σε καλά βιβλία, όλα τα άλλα, λέει, είναι φιλεγόμενα. Ό,τι μπορείτε, λέει, αυτή είναι η επένδυση που δώσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική σας ισορροπία. Και όπως είπε και ο κύριος πριν, δεν κάνει πλέον. Όχι απλώς δεν μιλάει ο κόσμος. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν κάνουμε διάλογο.
1: Ναι.
0: Και με γνωστούς. Δηλαδή, εγώ μίλησα σήμερα με τρεις γνωστούς. Ένας μονόλογος γίνεται, σου λέει έπαθα αυτό, αυτό και αυτό. Είναι αυτό, αυτό.
1: Και μόλις του πεις κάτι, λέει, να εγώ να σου πω τι έπαθα.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς να σε ακούσει τι λες.
0: Μπράβο, ακριβώς αυτό. Γνωστή τώρα, έτσι, όχι άγνωστη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όπως και αν έχει.
0: Μπράβο.

0: Ο συγγραφέας που έλεγες πριν λέγεται Ρόμπιν Μόγκαμ.
1: Μπράβο, ο υπηρέτης.
0: Ναι.
1: Φοβερός.
0: Κλασικό ψυχολογικό θρίλερ.
1: Μπράβο. Και δεν γίνεται καθόλου διάλογο. Και πιστεύω κάποιον που είπε ότι μάλλον τελικά λέει έχουν σταματήσει να γίνονται διάλογοι και σε κοινωνικό επίπεδο. Και σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, θα χαθούν και αυτοί που μπορούν ακόμα να κάνουν κάποιο διάλογο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εύχομαι το καλύτερο, Τριαντάφυλλε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
4: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.

Και θα ανοίξουμε τώρα ένα βιβλίο της Κικής Δημουλά που έχει τίτλο «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις Ίκαρος και θα διαβάσουμε ένα ποίημα. Και με το ποίημα αυτό θα κλείσουμε την έπκομπη. Κάθε φιλί που δίνεται, μα κάθε ανεξαιρέτως, 1% αποτελείται από αιωνιότητα. Και όλο το άλλο από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Αλλά και τελευταίο, ακόμα πιο φιλί θα λέγεται, όσο καιρό τουλάχιστον θα το τραβολογάνε η μνήμη από τη μία μεριά, η λύθη από την άλλη, η κάθε μια δικό της θεωρώντας το. Ώσπου ο δίκαιος Σολομών, για να φανεί ποιανής δικό της είναι, στη μέση θα απειλήσει να το κόψει, μισό να πάρει η μία, μισό η άλλη, και όποια από τις δυο κάθε φορά, ποτέ δεν είναι ίδια, ουρλιάξει μη. Κάθε φιλί αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον κίνδυνο να είναι το τελευταίο. Διαρκές είναι μόνο εκείνο το φιλί που ουδέποτε εδόθη. Σοφές, ειρηνικά τονέμονται η αναμονή και η παρέτηση. Άνθη αντίπαλα οι δυο τους σε κοινό συμβιβασμένο ανθοδοχείο. Καινοτάφιο στολίζουν. Κικί Δημουλά.

0: Σύντροφοι της κάθε νύχτας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου, η οποία θα ανοίξει μαζί σας το παράθυρο της επικαιρότητος, και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο καλός Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Για δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Μέχρι τις 7 θα πάμε παραεούλα, εδώ, στα παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Και του χάρτη σου. Ουλα, ουλα, ουλα. Τι είναι σήμερα? Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς σας βρίσκουμε
1: σήμερα? Α, θες να σου πω?
0: Εξαιρετικά.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Όχο, Παναγία μου. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Είναι η γλυκιά Παρασκευούλα. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα

0: Ελπίζω αυτό το πρωινό Παρασκευή να σας βρίσκει ευδιάθετους, χαρούμενους και αισιόδοξους. Ούλα, ούλα, ούλα. Όπως και τον Ηλία.
1: Τρίψω εσύ στην κλίτσα του. Θα περάσει ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η γλυκιά Παρασκευούλα. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Ιουνίου.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας. Ο Γοργίας.
1: Είχε ένα γάτο που τον λέγανε.
0: Ο Δωρόθεος, η Δωροθέα. Ο Νίκανδρος. Ο Πλούταρχος. Όχι ο Γιάννης. Και η Σελήνη.
1: Σελήνη.
0: Ναι.
1: Πόσκολο, ξέρεις.
0: Θυμάστε, το θυμάστε.
1: Σελήνη.
0: Ναι. Μα γιατί το λες αυτό? Λοιπόν, ο ήλιος θα αναδείλει στις 6 και 1 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα, και θα δεις στις 9 παρατέταρτο το απόγευμα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει πρώτα σας καλημέρες. Πρώτος ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι σε όλους. Είστε η πιο όμορφη πρωινή παρέα. Σήμερα το μενού έχει κρουασάν μικρά, μεγάλα, με σοκολάτα και μπουένο.
1: Σε αλμυρό δεν έχουμε τίποτα.
0: Αλήθεια, ναι, σε αλμυρό. Το αλμυρό σήμερα, δε.
1: Γενικώς.
0: Ναι.

Καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Νάτι και Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Νάτος και ο Βάιος, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή Παρασκευούλα με υγεία και από το φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλές διαδρομές να έχεις. Ξεκινήσαμε με Μάνο Τσιλιμίδη, ετοιμάζω ταξίδι με Ελένη Δήμου. Είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο αυτό για να εκδράμετε στις παραλίες. Η θερμοκρασία λέει θα ανέβει πάρα πολύ. Σήμερα βέβαια ο καιρός έχει μια αστάθεια. Έχει μια αστάθεια όχι τόσο στην Αττική, αλλά περισσότερο έτσι στα βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά ηπειρωτικά. Και στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει έτσι μια αστάθεια, κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι όμως το φοβερό. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές όπως σας είπα, αλλά είπαμε η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά καλά επίπεδα. Στην Αττική θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη που στέλνουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Και εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: δεν έχει προλάβει καν να μπει το καλοκαίρι και τα βράδια είναι ήδη έτσι ζεστά. Δηλαδή και τώρα, πριν από λίγη ώρα, ας πούμε, ήταν η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Παρότι δεν έχει καν ξημερώσει. Γενικά, προβλέπεται σήμερα με τους μετεωρολόγους ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι, Ηλία. Τι θα κάνουμε?
1: Θα σας πω.
0: Ναι. Για πες. Για πες, πώς θα την κάνουμε?
1: Το κορμί, 40 βαθμοί.
0: Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
1: Η λύση είναι άλλη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε. Γιατί σωθήκαμε. Γιατί χανόμαστε. Από αυτό.
0: Όχι εσύ, αυτό φέρνει πιο πολύ ζέστη.
1: Δεν πειράζει, είναι ωραία ζέστη.
0: Ναι. 21 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό μόνο σας λέω. 21 βαθμούς, έτσι. Θεσσαλονικάρα πανέμορφη, 17 βαθμοί αυτή την ώρα Θεσσαλονίκη. Στις Ιόνιες παραλίες, στις καταπράσινες του Ιωνίου. Αυτή την ώρα.
1: Σε καλλιτέχνη.
0: 19 βαθμοί στην Κέρκυρα. Για να δούμε. Λευκαδάρα, πόσο έχει. Λευκαδάρα. Παξί, 19 επίσης. Στην Πρέβεζα, την πόλη των πόλεων και την πρωτεύουσα των πρωτευουσών, έχει 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν σε κατάλαβα. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λευκαδάρα, 21 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Τελικά πόσο έχει η Πρέβεζα?
0: 16.
1: 16. Ναι. Χαμηλά, χαμηλά.
0: Ναι.
1: Είναι υγρασία.
0: Έχει υγρασία, ναι. Ναι. Γενικά είμαστε τη υγρασία, εμείς. Καταλαβαίνεις. Ναι, δεν υπάρχει. Χαμηλά. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Κεφαλονιά και πάμε να δούμε τι γίνεται στο υπέροχο Αιγαίο. Στις Κυκλάδες, 21 με 22 βαθμούς αυτή την ώρα στις Κυκλάδες. Να είμαστε εδώ στη Σαντορίνη να...
1: Όχι, έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί? Πού θες?
1: Του, εγώ θέλω ορεινά, θέλω ορεινά.
0: Βέβαια, από τα Γρήνου είσαι, πού να θες?
1: Γιάννενε και πάνω.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τι να πάμε να...
0: Ναι, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα αυτή την ώρα, αδερφέ.
1: Άντε να σε πάω βόνιτσα.
0: Στα Γιάννενα έχει 11 βαθμούς αυτή την ώρα. Κάνει έτσι ένα. Έχει ένα κρυουλάκι.
1: Ζακέτα να πάρει.
0: Ναι, στη Βόνιτσα.
1: Ναι.
0: Έχει 18 βαθμούς.
1: Είδες. Πρέπει να ξέρεις που θα πας.
0: 16 λάθος. Έχει το Αγρίνιο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κάτσε να πιάσει να βγει 9 η ώρα και να σου πω αν στέκεσαι από την υγρασία.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο αγαπημένος από το Αίγιο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν την Κυριακή. Τι έχουμε, Κυριακή? Όπα.
1: Τι έχουμε, όπα.
0: Όπα. Τι έγινε τώρα? Τι τρίπλα ήταν αυτή?
1: Με τα κουνάκι πάνω από το κεφάλι στην πέρα στην
0: μπάλα. Τι μου έκανε τώρα? Γελάει ο Κωνσταντίνος. Τι γελάς, Κωνσταντίνε? Τι τρίπλα ήταν αυτή που μου έκανες?
1: Τρίπλα έκανα, αλλά πες το τώρα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ρε Κωνσταντίνε, να σου πω τώρα τον Αγίον Πάντων.
1: Θα είμαστε εδώ και ψάχνουμε.
0: Κάτσε, περίμενε, την Τρίτη τώρα. Την Κυριακή. Κυριακή 7.
1: Το λογικά.
0: Όχι, το ChatGPT.
1: Καλά, εντάξει. Σώθηκες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ με χτύπησε τώρα έτσι σε ένα ευαίσθητο σημείο. Είναι αχίλλειος πτέρνα μου αυτή.
1: Ναι, γιατί δηλαδή είσαι γυναίκα και δεν γίνεται να μην τα ξέρεις όλα.
0: Δηλαδή, όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι. Είναι,
0: δεν είναι αυτό. Είναι ότι.
1: Είναι τι.
0: Είναι ότι με τις γιορτές. Δεν χάνω, ρε εσύ, δεν χάνω. Το έχω, δεν χάνω. Ποιος μήνας έχει τις περισσότερες έτσι γνώστες γιορτές? Πες.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Όχι, πες.
1: Ψάχνεις να το βρεις.
0: Όχι, ξέρω. Ψάχνω να βρεις γιορτάζει 7 το μήνα.
1: Ποιος γιορτάζει 7 το μήνα?
0: 7 Ιουνίου λέει, μαρτύρων νησίας, Σουσάνας Νεαίδος. Άσε μας, Κωνσταντίνε τώρα.
1: Όσο έχει καμιά τοπική γιορτή, κανένα πανηγύρι εκεί πέρα κάτι.
0: Α, τον Αγίον Πάντων, ναι, ρε φίλε, εντάξει. Το βρήκα, έλα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Μα τώρα εντάξει, δηλαδή.
1: Ο Φωτεινός Παντογνώστης.
0: Ναι. Τελικά θα μου πεις ποιος μήνας έχει τις περισσότερες έτσι γνωστές γιορτές.
1: Δεν ξέρω, μάνα μου.
0: Πες ένα τυχαίο, ένα μήνα. Ένα.
1: Ξέρω. Ο Δεκέμβριος.
0: Λοιπόν, κατά. Μία με δύο γιορτές κερδίζει ο Γενάρης.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, γιατί ο Δεκέμβρης.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Χριστούγεννα.
0: Ποια Χριστούγεννα?
1: Τι άλλο έχει?
0: Έχει Αγιο Νικόλα, έχει Αγία Βαρβάρα, έχει Σάβα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει Σπύρο.
1: Ναι.
0: Έχει Λευτέρη.
1: Ναι.
0: 5.
1: Ναι.
0: Έχει Χρήστο.
1: Μάλιστα.
0: 6.
1: Ναι.
0: 6. Έχει Μανώλη. 7.
1: Ναι.
0: Έχει Στέφανο. 8.
1: Μετά.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ο Γενάρης έχει Βασίλη.
1: Ναι.
0: Φώτη.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Γρηγόρη. Αντώνη.
1: Ναι.
0: Αναστάση.
1: Αναστάση.
0: Το Γρηγόρη τον είπα. Ευθύμη.
1: Ναι.
0: 7. Και Θανάση. 8. Το έχω.
1: Καλύτερα ονόματα έχει ο Δεκέμβρης.
0: Γιατί?
1: Είναι πιο έπικα.
0: Γι' αυτό πάει το γλυκό σύννεφο, κατάλαβες. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει αυτή η γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα? Εμείς καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε σε τρελό mood. Λοιπόν, εχθές κατατάγησαν και οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
1: Τι γνώμη έχει ο άντρας γι' αυτό?
0: Τι μοιάζει με τη γνώμη για ο άντρας μου, εγώ θα σου πω τη δικιά μου γνώμη. Λοιπόν, εντάξει, ο άντρας μου εννοείται ότι είναι υπέρ, έτσι. Αλλά και εγώ είμαι.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ την εποχή που υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν το έχουν. Θεωρώ ότι ο στρατός, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εκεί. Θεωρώ ότι ο στρατός είναι μια διαδικασία που καλό θα ήταν να ήταν και μισθοφορικός, κατ' εμέ. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάποιος που θέλει να πάει και το βλέπει ως επαγγελματική σταδιοδρομία κτλ. Να το κάνει και να το κάνει και με χαρά και να έχει και μπρίο. Okay.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όταν κάποιος πάει. Και πάει καταναγκαστικά, του κόβονται οι σπουδές, η ζωή του κάπως ανατρέπεται, ακόμα και αν είναι για ένα διάστημα μικρό, τότε καλύτερα να μην πάει. Να ψάχνεις τώρα να βρεις εφάνταστους τρόπους πώς να μην υπηρετήσεις ή να πάει ο πατέρας να βάζει το βίσμα, να βάζει τη μάνα, να παρακαλάνε, να έρθει το παιδί να υπηρετήσει δίπλα από το σπίτι, αν είναι δυνατόν και μέσα στο σπίτι, αν είναι δυνατόν στην αυλή του σπιτιού να φυλάει το κοτέτσι. Από τι να βλέπεις αυτές τις εικόνες λοιπόν. Είναι πολύ προτιμότερο, ναι, να μπουν οι γυναίκες στο στρατό. Υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που τους αρέσει αυτή η διαδικασία, γιατί όχι, μπορεί να τους ταιριάζει κιόλας, και να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Πόσο απέχουμε από αυτό, κατά τη γνώμη σου?
0: Ποιο?
1: Τον επαγγελματικό στρατό.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι απέχουμε πολύ.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Δεν απέχουμε πολύ. Και όλο αυτό ξεκινάει από το μισθολογικό κομμάτι. Δηλαδή η αποκατάσταση, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι και θα είναι πάντα το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής ενός νέου ανθρώπου να πάει να καταταγήσει στο στρατό, διότι από 17 χρονών είναι οικονομικά ανεξάρτητος.
1: Εντάξει, χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Απλά τώρα, με τις σημερινές συνθήκες, δεν ξέρω κατά πόσο ένα νέο παιδί θα επιλέξει με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στο στράτευμα, δηλαδή ότι βαθμολογικά δεν εξελίσσεσαι όπως εξελισσόσουν στο παρελθόν. Υπάρχουν κόφτες δηλαδή. Στη σχολή είπα αξιωματικού, ας πούμε, δεν πρόκειται να γίνεις αξιωματικός. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τελείωνες, από ό,τι θυμάμαι εγώ.
0: Τελείωνες αξιωματικός.
1: Ανθυπασπιστής,
0: όχι.
1: Ανθυπολογαγός.
0: Ναι. Ανθυπολογαγός στο στρατό, ανθυποπλήρωχος στο ναυτικό κτλ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν με την εξέλιξη έτσι όπως έχει γίνει, δεν γίνεται ένας υπαξιωματικός, δεν γίνεται αξιωματικός. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και βαθμολογικά έτσι και οικονομικά. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Για κάποιους λοιπόν ανθρώπους που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαγγελματική και η οικονομική αποκατάσταση, δεν έχουν όλες οι οικογένειες να σπουδάσουν παιδιά. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες να στηρίξουν τα παιδιά μέχρι τα 30.
1: Θα ήταν έτσι. Όμως και γερό χτύπημα στην ανεργία αυτό.
0: Θα ήταν γερό χτύπημα στην ανεργία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα κατατάσσονταν στο στράτευμα μόνο Ελληνόπουλα. Για σκέψου το και αυτό. Δηλαδή πρέπει να μπουν και κάποια άλλα κριτήρια. Κάτε με. Έτσι. Αλλά είπαμε, είναι μια εικόνα. Εγώ είδα χθες αυτά τα κορίτσια, 72 κορίτσια, που μπήκαν ας πούμε στο στρατόπεδο εκεί στη Λαμία. Και ήταν και γονείς τους μαζί, οι οποίοι μάλιστα λέει αυτό ήθελε το παιδί να μπει και τα λοιπά. Εγώ το βρίσκω πάντα θετικό. Όταν κάποιος το κάνει κάτι με τη θέλησή του, θα το κάνει καλά. Οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή ένα κορίτσι θέλει να μπει στο στρατό, ναι, και είναι δική της, δικό της ας πούμε τέτοιο, θα το κάνει και καλά. Δική της πρωτοβουλία, θα το κάνει καλά. Οτιδήποτε κάνεις με το ζόρι, δεν. Όταν βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι κοιτάνε τώρα να βρούνε φάνταστους τρόπους εκεί να βγουν γιο τα 5 και όλα αυτά και να κάνουν όλες αυτές τα κατηναριά ας πούμε, δεν είναι προτιμότερο να βάλεις κάποιες κοπέλες οι οποίες θέλουν να υπηρετήσουν? Τι ωραία και καλά. Ξέρει ο άλλος ή άλλη ότι θα πάει, ας πούμε, να υπηρετήσει στη Λίμνο. Ναι, αυτό είναι. Ξέρεις τα δεδομένα και επιλέγεις. Ενώ στην πρώτερη κατάσταση, ό,τι σου λέχει. Εντάξει. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για το στρατό. Όπως δεν είναι όλοι φτιαγμένοι να γίνουν δημοσιογράφοι. Όπως δεν είναι όλοι φτιαγμένοι να γίνουν ταξιτζίδες, ηχολήπτες, τραγουδιστές. Δεν είναι όλοι για όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιος πρέπει να το έχει μέσα του, να το γουστάρει, να είναι η δουλειά του. Και αν κάποια δουλειά τη γουστάρεις, την έχεις ονειρευτεί, θα την κάνεις και καλά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θα το σκεφτώ και την καρδιά μου θα ρωτήσω.
0: Και μετά τι θα σου πει? Έλα να σε γνωρίσω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Motor One Electric Days. Η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Στη ζωή από την Κοκκινιά, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, με υγεία, με χαρά. Επίσης την αγαπημένη την Παρασκευή που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγία Βαρβάρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. radio@parapolitika.gr, εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Στείλτε να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα 5 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ επιμένει ο Κωνσταντίνος. Μου λέει το Δεκέμβριο, λέει, είναι. Πρόσεξε, κάτσε να δεις τι μου είπε. Γράφει. Ότι λέει το Δεκέμβριο, λέει, είναι περισσότερες γιορτές. Έχει Διονύση.
1: Μάλιστα.
0: Άσε μας, Κωνσταντίνε, τώρα. Και Γενάρης έχει Θεοδόση. Τι θα κάνουμε τώρα. Σου λέω το εγώ, κάνει τέτοιο. Δηλαδή τώρα. Το έχω σποδάσει το θέμα.
1: Έτσι.
0: Ούτε παπαδιά να ήμουν.
1: Καλά, εσύ για παπαδιά. Μάνα
0: καημένη. Πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Με τέτοια ώρα που ξυπνάμε, ένα πρωινό όρθρο τον είχα εύκολα. Έτσι. Ένα πρωινό όρθρο. Σταμάτα.
1: Είπα εγώ τίποτα.
0: Δεν βλέπω πως κοιτάς. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, είπα εγώ τίποτα. Το συνειρμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Να κάνω εικόνα. Να έχεις όρθρο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λένε γονείς και παιδιά, κορίτσια, τα οποία βρέθηκαν εκεί στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης, για να καταταγούν στο στρατό.
2: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
3: Αγχωμένη, χαρούμενη, όλα μαζί.
4: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη. Να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο.
5: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις.
6: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκει στην 2026 Β' ΕΣΟ.
5: Η εκπαίδευσή τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα πραγματοποιείται παράλληλα με τον υπόλοιπο νεοσυλλέκτων, χωρίς καμία διαφοροποίηση.
7: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός, ότι όνειρο και ανάγκη να το κυνηγάς με οποιονδήποτε τρόπο.
8: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
9: Θέλω να πάω στρατό, να μπω ΕΠΟΠ μετά.
10: Θα ήθελα πάρα πολύ να το συνδέσω με το επαγγελματικό μου προφίλ και νομίζω ότι ο στρατός έχει πολλά σκαλοπάτια συνδυάζοντας με την ειδικότητά μου.
0: Λοιπόν, και ακούσα έτσι τον ενθουσιασμό στα κορίτσια και τα λοιπά που λέει είμαι λίγο αγχωμένη, ναι, θα το επιλέξω και τα λοιπά, θα με βοηθήσει στο μέλλον, και την ίδια ώρα, ας πούμε, κατατάσσουν τα αγόρια. Πού πάω τώρα? Άρε μάνα τα σουτζουκάκια. Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, θα σου φέρω την Κυριακή στο επισκεπτήριο. Και τι θα κάνω τώρα, και γκρίνια και μουρμούρα. Καλά, εσείς οι άντρες εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ γκρίνια, ρε φίλε.
1: Για πες.
0: Δηλαδή λένε για τις γυναίκες, αλλά όταν ένας άντρας έχει 37 πυρετό, νομίζω ότι καταραίει ο κόσμος, ρε φίλε. Ναι, τι δεν είμαστε όλοι έτσι.
1: Δεν είμαστε.
0: Η πλειοψηφία είναι το 37, είναι το θανατά. Και η γυναίκα που στο 37 κάνει 550.000
1: ευρώ. Δεν είμαστε όλοι έτσι.
0: Ναι, μιλάμε για την πλειοψηφία τώρα. Δεν είπα για σένα. Ξέρω, είσαι μεγάλο κομμάντο. Μου λέμε τώρα.
1: Κομμάντο. Ο Σβατζενέκερ.
0: Arnold, my friends. Ναι, εντάξει τώρα. Η πλειοψηφία των αντρών με το που ανεβάσει λίγο πυρετό, 36 και 8 δείξει το θερμόμετρο, 36 και 9. Και δεν είμαι καλά, και δεν αυτό, και τα λοιπά. Ενώ οι γυναίκες είναι κομμάντο, ρε φίλε. Και εργαζόμενες και μανάδες και σύζυγοι και επαγγελματίες και τα πάντα. Γι' αυτό εγώ δεν τις φοβάμαι τις γυναίκες στο στρατό. Ίσα ίσα μπορεί να φέρει και μια νέα σελίδα. Αρκεί βέβαια να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι το κλειδί εδώ πέρα. Διότι περνάει και ένας νόμος τώρα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι εξίσωση, λέει, μισθολογική εξίσωση γυναικών με άνδρες. Έπρεπε να μας έρθει από την Ευρωπαϊκή, να μας έρθει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για κάτι τέτοιο. Μόνοι μας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι για την ίδια δουλειά οι δύο άνθρωποι προσλαμβάνονται για την ίδια δουλειά θα έπρεπε να πληρώνονται το ίδιο και όχι με βάση το φύλο τους.

Λοιπόν, στον χώρο της αριστεράς γίνεται ο κακός χαμός. Διαλύθηκε και επίσημα η Νέα Αριστερά. Και βεβαίως σήμερα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με μεγάλο ερωτηματικό, τι πρόκειται να κάνει ο κύριος Σωκράτης Φάμελος? Θα συνταχθεί με τον κύριο Τσίπρα? Δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο? Θα υπάρχει ως κόμμα, αλλά δεν θα κατέβει στις εκλογές? Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ήρθε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και έφερε πολύ μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της αριστεράς. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να συνταχθούν με το κόμμα του, έτσι. Και πάρα πολλοί βέβαια είναι αυτοί που μιλούν ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας διέλυσε την αριστερά με αυτό το νέο κόμμα και τις προτιμήσεις του. Τώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι στην ουρά, έχουν στοιχηθεί για να μπορέσουν να μπουν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα το θέμα είναι, η πόρτα θα είναι ανοιχτή για όλους? Και αν είναι ανοιχτή για όλους, τι σημαίνει αυτό? Θα είναι δηλαδή ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα? Γιατί όταν μιλάμε για ανανέωση προσώπων, μιλάμε για ριζική ανανέωση προσώπων. Το να όλα τα στελέχη της αριστεράς, αυτοί που ήταν δίπλα του, στο στενό

0: πραγματικά προβλήματα θα ασχοληθεί κανένας. Για τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, 150 ευρώ, 150 ευρώ σε κάθε παιδί, τέλος του Ιουνίου, παροχή. Και την ίδια ώρα έχει, ας πούμε, ένα μπάνιο να πας να κάνεις στη θάλασσα το Σαββατοκυριακό.
1: Τελείως.
0: Πάει, τελείως. Αυτό είναι.
1: Έσου δηλαδή,
0: κι άλλα. Και πολυδιαφημίζεται ένα μέτρο που επί της ουσίας το αντίκρισμά του στην αγορά είναι ελάχιστο, είναι μηδαμινό, είναι χαρτζηλίκι. Λοιπόν, ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να κάνει ψώνια με δόσεις. Αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Τα τευτέρια έχουν βγει στην αγορά. Βλέπεις ότι πηγαίνει κάποιος να κάνει μια. Έχει μια υποχρέωση, ρε παιδί μου, να αγοράσει κάτι, να είναι ένα δώρο. Το παιδί του κάτι χρειάζεται για το σχολείο. Μια ενδυμασία, ένα ζευγάρι παπούτσια, μια στολή, οτιδήποτε. Τελειώνουν και τα σχολεία τώρα. Λοιπόν, και πάει ο κόσμος και αγοράζει με κάρτες, με δόσεις. Ή με μετρητά πάλι με δόσεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ορίστε. Σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι τη εβδομάδα, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
3: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρει 3 πράγματα. Να πάρει τι, λάδι, να πάρει 2 αυγά να φας, να πάρει 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
6: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
5: Με τα ίδια διπλάσια.
6: Τι πήρατε σήμερα?
5: Τσουρέκι, τυροπιτάκια, που δεν είναι και τόσο απαραίτητα. Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
6: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
5: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα. Με τα ίδια λεφτά παίρναμε περισσότερα προϊόντα, πλούστατα.
7: Μας έχουν αφανίσει. Παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
2: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Να φτιάξουμε τη μέρα μας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας στο 211 10 80 8 80 και radio@parapolitica.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Να έχετε υγεία και μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αγγελική. Από τα Ήρια, τα όμορφα Ήρια. Έχεις πάει εκεί στα Ήρια?
1: Που να έχω πάει?
0: Στα Ήρια.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν με γενικώς δεν συμπαθώ. Είμαι πάνω από το ποτάμι εδώ.
0: Ναι, το φαίνεσαι. Είσαι παναβλακιώτης.
1: Είμαι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Έρη, λέει, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λάβω υπόψη σου, λέει, ότι όταν αναφερόμαστε σε κάποιον άντρα, τον αποκαλούμε άνθρωπο. Ενώ όταν μιλάμε, λέει, για μια γυναίκα, την αποκαλούμε με το φίλο της, δηλαδή γυναίκα. Πόσο πιο λεκτικός ρατσισμός, λες και η γυναίκα, λέει, δεν είναι άνθρωπος. Αγγελική, θυμάσαι παλιότερα, τώρα νομίζω έχει σταματήσει αυτό. Δεν ξέρω, Ηλία, το θυμάσαι εσύ? Παλιά λέγανε, ας πούμε, πόσα παιδιά έχεις
1: και πόσα κορίτσια.
0: Και πόσα κορίτσια.
1: Να σου πω κάτι. Ναι.
0: Τρομερό.
1: Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ως ένα βαθμό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι πλέον. Δηλαδή είναι στον άνθρωπο, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή το να νιώσεις εσύ την ανάγκη σαν άνθρωπος να πεις. Να πω εσένα, να σε πω άνθρωπο, θα σε πω άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αν εγώ έχω μεγαλώσει όμως και έχω γαλουχηθεί εντελώς διαφορετικά,
0: ναι,
1: δεν θα σε πω άνθρωπο, θα σε πω γυναίκα.
0: Σωστά.
1: Καταλαβες. Θεωρώ ότι το βάζουμε σε λάθος βάση, ως ένα σημείο βέβαια, γιατί υπάρχουν και κάτι παλικάρια.
0: Τώρα πάνω σε αυτό που λες και σε σχέση με τη γυναικοκτονία αυτή στην Καλαμάτια, με αυτό το τρομερό περιστατικό που δύο παιδάκια έμειναν ορφανά και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια αρρωστημένη συμπεριφορά και μια κοπέλα που τελικά ήταν τόσο μόνη, τόσο ανυπεράσπιστη. Δηλαδή δεν είχε τους γονείς της, δεν είχε γονείς, μια αδερφή είχε που ζούσε μακριά. Και μάλιστα το τραγικό τώρα, προσέξτε τώρα να δείτε, το τραγικό, πήγαν οι αρχές και μίλησαν με την αδερφή της Θανούσης, της δολοφονημένης κοπέλας. Μπορείτε να αναλάβετε τα παιδιά? Και είπε ότι εγώ θέλω να τα αναλάβω τα παιδιά της αδερφής μου, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Πλησιέστερη συγγενής είναι οι γονείς του δολοφόνου, οι οποίοι είπαν ναι, εμείς θέλουμε και τα λοιπά, το να τα άλλο. Τι θέλετε? Μα είστε απολύτως και απολύτως ανίκανοι. Δεν είναι τι θέλεις, είσαι απολύτως ανίκανος. Όταν έχεις γαλουχήσει και έχεις μεγαλώσει το γιο σου να γίνει δολοφόνος και να τη σφάξει με 45 μαχαιριές, πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μεγαλώσει παιδιά? Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε μια περίπτωση μιας κοπέλας που δεν είχε αυτό που λέμε το μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Άκουσα μια φίλη της που ήταν σπαρακτική, η οποία λέει δεν είχα καταλάβει. Βέβαια από κάτω τα σχόλια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί αυτό που λέμε haters στο διαδίκτυο. Πήγαν από κάτω σχόλια που λέγανε και γιατί τώρα και γιατί δεν ειδοποιήσατε και τα λοιπά και γιατί δεν είχατε. Όπως εξήγησε λοιπόν η φίλη της κοπέλας, η 39χρονη Βασιλική, δεν έλεγε δεξιά και αριστερά τι της συμβαίνει. Δεν ήταν ο άνθρωπος που εξωτερήκευε τα συναισθήματά της, διότι δεν είχε και μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Εδώ λοιπόν η πολιτεία τι κάνει? Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδάκια τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο ενώ δεν είναι άρρωστα, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Γιατί λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα, ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πανελληνίως γνωστό και έχει σοκάρει όλο το Πανελλήνιο, δεν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες να στηρίξουν την αδερφή της κοπέλας, η οποία ζει σε άλλη πόλη, το θυμίζω, να στηρίξουν οικονομικά? Πού είναι το κράτος να στηρίξει την κοπέλα αυτή? Να πάρει τα παιδιά της αδερφής και να τα μεγαλώσει. Και τα παιδιά δηλαδή θα καταλήξουν στους γονούς του δολοφόνου? Αλήθεια τώρα? Γιατί δεν υπάρχει μέρημνα? Είναι τρομερό, δηλαδή σπαράζει η καρδιά σου. Τα παιδιά αυτά ήταν στο διπλανό δωμάτιο, ο πατέρας τους κατακρεούργησε τη μητέρα τους με 45 μαχαιριές. Και είναι αυτό που είπες πριν, Ηλία. Είναι το θέμα το πώς έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή, έχω διαβάσει, ας πούμε, και διάφορα σχόλια που λέει εσείς που μεγαλώνετε γιους και τα λοιπά, να τη μάθετε στους γιους σας να έχουν σεβασμό. Παιδιά, σεβασμό πρέπει να μάθεις στο παιδί σου, ανεξάρτητα αν είναι αγόρι ή κορίτσι, απέναντι σε όλους. Στους ηλικιωμένους, στους οι γυναίκες, τα αγόρια στις κοπέλες, τα κορίτσια στα αγόρια, απέναντι στη φύση, απέναντι στα ζώα, ο σεβασμός είναι προς όλους. Έτσι. Δεν είναι να μάθεις το γιο σου να έχει σεβασμό απέναντι στα κορίτσια. Αν μάθεις το γιο σου να έχει σεβασμό γενικά, να είναι ένας ευγενής άνθρωπος, και το κορίτσι επίσης να είναι μια ευγενική κοπέλα, να έχει τρόπους, συμπεριφορά, και όταν βλέπει ότι κάτι τελειώνει, τελειώνει. Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έπαιρνε ένα διαζύγιο αυτός ο άνθρωπος? Τι θα γινόταν αν έπαιρνε ένα διαζύγιο? Τόσα και τόσα διαζύγια υπάρχουν. Δηλαδή μια κοπέλα έχασε τη ζωή της, μια ακόμη κοπέλα έχασε τη ζωή της, γιατί δεν είχε δουλειά. Δεν είχε δουλειά, δεν είχε την οικονομική αυτή. Δεν ήταν οικονομικά ισχυρή. Γιατί αν ήταν οικονομικά ισχυρή και υπήρχε και η πολιτεία από πίσω να βοηθήσει, αυτή η κοπέλα θα ζούσε σήμερα. Έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Να μην λέμε μόνο κρίμα και τα λοιπά και τι θα. Όχι. Να παρεμβαίνει η πολιτεία σε κάτι τέτοια, και όλοι αυτοί οι πλούσιοι, όλοι αυτοί που διαθέτουν, που έχουν, που μπορούν, που η ζωή τους τα έφερε έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, να παρέμβουν. Να παρέμβουν σε τέτοιες περιπτώσεις, να υιοθετήσει τα παιδιά αυτά η Βουλή, ξέρω εγώ. Και οικονομικά να έχουν ένα εισόδημα τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν και να δοθούν στις συγγενείς της μαμάς τους, της μητέρας τους. Αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι το πώς έχεις μεγαλώσει. Δεν είναι, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο δολοφόνος αυτός, με 45 μαχαιριές, 45 μαχαιριές σημαίνει μανία, σημαίνει τρέλα, σημαίνει απίστευτο πράγμα. Και δίπλα να είναι τα παιδιά σου. Αυτός σε έκανε πατέρα. Αυτή σε έκανε πατέρα, ρε φίλε. Ρε ξεφτύλα, αυτή σε έκανε πατέρα. Λοιπόν, άρα, αν υπήρχε λοιπόν αυτή η μέρημνα στην κοινωνία, κάτι τέτοιο θα είχαν τελειώσει. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτοί οι τύποι σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Έτσι, σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Όπως και στο παρελθόν έχουν συμβεί τέτοιες γυναικοκτονίες, και φοβόμαστε ακόμα και να το νομοθετήσουμε αυτό, να πούμε ότι είναι γυναικοκτονία, και φοβόμαστε να το θεσμοθετήσουμε, και εδώ τα ισόβια δεν είναι πια ισόβια. Είμαστε στη χώρα που τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Ο Γιωτόπουλος λέει θα βγει στα 24 χρόνια, όχι στα 25, όχι μήπως προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε στα 30. Τι λέτε ρε, λοιπόν, σοβαρά τώρα, 17 δολοφονίες και θα βγει στα 25 χρόνια, είναι αλήθεια?
1: Εγώ έχω ακούσει το εξής και θα σου πω δε, ότι ας πούμε ότι συμφωνώ με αυτό, ρε παιδί μου. Να βγεις, ναι, να κάνεις, άπαξ όμως και γυρίσουν πίσω αυτοί που σκότωσες. Γυρνάνε πίσω αυτοί που σκότωσες. Αν δεν γυρνάνε, τα ισόβια να είναι ισόβια.
0: Να είναι ό,τι λέει η λέξη.
1: Αυτό που λέει, ναι. Ορίζει.
0: Και βγαίνει η απόφαση και λέει 17 φορές ισόβια και τα λέει η ανώτατη των ποινών. Ποια ανώτατη των ποινών?
1: Φαντάσου ότι περιστατικό υπήρχε και στο σόι της μαμάς μου, όπου ένας από το χωριό είχε κάποια έχθρα με τον παππού, τέλος πάντων, και ξέρεις, στα παλιά τα χρόνια κάνανε γλέντια και τέτοια, και τα κάνανε σε καζάνια και τέτοια και αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πήγε, ρίξε μέσα δηλητήριο, σκότωσε 5 ανθρώπους, πεθάναν 5 άνθρωποι.
0: Τι λες τώρα?
1: Και μετά από 10-15 χρόνια, 20, ξαναβγήκε έξω, γύρισε στο χωριό και γυναίκες. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή πρέπει από την άλλη. Ναι, εντάξει. Όσες ευκαιρίες έχει αυτός που έφυγε, να έχει και αυτός που θα τιμωρηθεί.
0: Βέβαια.
1: Είναι απλό.
0: Εάν η δικαιοσύνη λειτουργούσε όπως πρέπει, Ηλία, δεν θα είχαμε γυναικοκτονίες.
1: Δηλαδή, είναι το θέμα πολύπλοκο, ας πούμε.
0: Αν, ας πούμε, αυτός που έφαγε το κορίτσι την Κυριακή Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο άλλος που έφαγε το κορίτσι στη Ρόδο, όλα αυτά τα κορίτσια που χάθηκαν τόσο άδικα, αν αυτοί λοιπόν οι δολοφόνοι δεν ξανάβλεπαν το φως του ήλιου, θα σου έλεγα εγώ αν θα ξαναγινόταν γυναικοκτονία.
1: Εδώ όμως υπάρχει, ας πούμε, και ένα άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, ας πούμε. Τι υπόβαθρο είναι αυτό που ανέφερες πριν όσον αφορά τη θεία των παιδιών που θέλει να τα αναλάβει αλλά δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Τι βοήθεια υπάρχει από πίσω για αυτό, ας πούμε, ή να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, τι υποδομή υπάρχει για να μην καταλήξουμε σε αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό δεν υπάρχει υπονομή.
1: Δηλαδή, να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, η νοοτροπία του πώς μεγαλώνει κάποιος και τι βοήθεια έχει ένας γονιός ο οποίος αγωνίζεται. Ακόμα και αν κάνει, ας πούμε, το. Πώς να σου πω, ένα επάγγελμα το οποίο δεν πληρώνει και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ναι μεν είναι τα επαγγέλματα τα οποία δεν πληρώνουν καλά, να το πούμε έτσι λαϊκά, αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κράτος από πίσω,
0: ναι,
1: όπου
0: παρεμβαίνει.
1: Παρεμβαίνει. Εδώ πέρα όμως...
0: Εδώ Ηλία μου, τα παιδιά δεν έχουν τίποτα και είναι στο νοσοκομείο.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει κανένας χώρος, βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο όπου υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχει ένας χώρος να φιλοξενηθούν. Δύο κοριτσάκια 10 και 6 χρονών. Δεν υπάρχει μια δομή να πάνε εκεί σε ένα φιλικό περιβάλλον, σε ένα όμορφο περιβάλλον, να μπορέσουν σιγά σιγά με τη βοήθεια ψυχολόγων να βγάλουν από μέσα τους ό,τι έχουν στην ψυχούλα τους και να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη βοήθεια.
2: Θέλω να πω κάτι σε αυτό για την αρχή της κοπέλας.
0: Ναι.
2: Η οποία είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Η κοπέλα θέλει να πάρει τα παιδιά.
0: Η Σταυρούλα μιλάει.
2: Εγώ είμαι.
0: Σταυρούλα μας.
2: Η κοπέλα θέλει να πάρει τα παιδιά.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Αλλά η οικονομική της κατάσταση είναι περιορισμένη γιατί δουλεύει σεζόν.
0: Ναι,
2: είναι
0: βέβαια.
2: Στην Κρήτη.
0: Βέβαια.
2: Και είπε, να βρω σας παρακαλώ πολύ, βρείτε μου μια δουλειά με έναν αξιόλογο μισθό.
0: Σωστά.
2: Αξιοπρεπή.
0: Σωστά.
2: Δεν ζητιάνεψε. Έναν αξιοπρεπή μισθό και τα παιδιά θα τα πάρω εγώ.
0: Ναι.
2: Όχι να πάμε να μεγαλώσουμε του γονεί στο φωνιά. Δεν με τρελάθουμε τώρα.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέμε. Λοιπόν, να υπάρχει μια βοήθεια. Το κράτος θα πρέπει να παρέμβει για αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να παρέμβει, αφού δεν υπάρχουν οι γονείς της κοπέλας, να παρέμβει το κράτος και να βοηθηθεί η αδερφή της Βασιλικής, της άτυχης Βασιλικής, της αδικοχαμένης, έτσι τόσο νέο κορίτσι, να μεγαλώσουν τα παιδιά της με την απώλεια της μάνας, αλλά τουλάχιστον με ένα περιβάλλον που θα τους γιατρέψει όσο μπορεί τις πληγές. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Και να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις, ναι, διαφημίσεις.
1: Γιατί να πρέπει να πληρωθούμε κιόλας.
0: Έτσι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Λησμονήσατε, λέει, να αναφέρετε δύο υπέροχες ονομαστικές γιορτές του Δεκεμβρίου. Της Ευγενίας και της Αναστασίας. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Σωστά. Έχοντας, λέει, ιδιαίτερη εκτίμηση στην εκπομπή. Επιτρέψτε μου, λέει, να εκφράσω, λέει, την άποψη ότι τα νέα παιδιά οδηγούνται στη στράτευση για την οικονομική αποκατάσταση και αυτό δεν αποτελεί και ιδιαίτερη επιτυχία για την κοινωνία μας. Να είστε καλά. Έχεις δίκιο, φίλε Παναγιώτη, αλλά θα σου πω το εξής. Είναι προτιμότερο στο στρατό να πηγαίνουν αυτοί που πραγματικά θέλουν. Γιατί αυτοί που πραγματικά θέλουν θα το κάνουν και καλά. Αυτό που έλεγα νωρίτερα. Το να πηγαίνει στο στρατό ένα παιδί που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν το έχει μέσα του, δεν το θέλει, χάνει χρόνο από τη ζωή του, από τις σπουδές του, από την σταδιοδρομία του και πραγματικά γίνεται με βαριά καρδιά και θα βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους για να μην πάνε και όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς, που όλοι θέλουν να υπηρετήσουν έτσι δίπλα από το σπίτι τους. Τι θα ήταν πιο ωραίο να υπήρχε αυτή η δυνατότητα να πηγαίνουν στο στρατό αυτοί που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν και να πληρώνονται και σωστά και καλά. Το αν βέβαια η οικονομική αποκατάσταση δεν είναι επιτυχία για την κοινωνία, αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που θυμόμαστε όλοι τον εαυτό μας. Όσοι κατατάσσονταν στο στράτευμα ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την πατρίδα τους, είχαν πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης, ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι κυρίως και βεβαίως τους έδινε και μία δυνατότητα να μπορέσουν να σπουδάσουν, γιατί και αυτό σπουδή είναι, να σπουδάσουν και να πληρώνονται γι' αυτό, γιατί δεν έχουν δυστυχώς όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Την καλημέρα μας του φίλο τον Κώστα από τα υπέροχα Τρίκαλα. Ο Βασίλης λέει, οι δολοφονίες του Γιωτόπουλου είναι πολιτικές. Και τι σημαίνει αυτό? Επειδή δηλαδή είναι πολιτικές δολοφονίες, τι σημαίνει πολιτικές δολοφονίες? Είναι δολοφονίες. Βασίλη, είναι δολοφονίες. 17 άνθρωποι, 17 οικογένειες και 17 σπίτια έκλεισαν. Το ισόβια είναι ισόβια, τέλος. Αυτό που λέει η λέξη. Αλλιώς μην το λέτε ισόβια, ας το πείτε κάπως αλλιώς. Ας πείτε ότι είναι ανώτατη ποινή, ξέρω εγώ. Ανώτατη ποινή με βάση τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, στην Ευρώπη ζούμε, λέει ο Άρης, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα ισόβια είναι, λέει, μέχρι 25 χρόνια. Δεν γίνεσαι κράτος μέλος, λέει, αν δεν έχεις προσαρμόσει το δίκαιο της χώρας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό μας μάρανε, Άρη. Λοιπόν, όσον αφορά, λέει, τα παιδιά αυτά, πάλι σαν ευρωπαϊκή χώρα, έπρεπε το κράτος πρόνοιας να έχει θεσμούς για το τι να γίνονται οι γονείς με τα παιδιά. Και όχι να λέμε ο καθένας, λέει, το δικό του. Έπρεπε να υπάρχουν δομές για τα παιδιά αυτά και με έξτρα γιατρούς κτλ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν γίνεται όποτε μας συμφέρει να θέλουμε να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό δίκαιο και όποτε μας συμφέρει να είμαστε έξω από αυτό. Τα ισόβια μπορεί σε ευρωπαϊκές χώρες να είναι 25 χρόνια όπως λες εσύ, αλλά όταν βγαίνει με απόφαση και λέει 17 φορές ισόβια, εσύ τι καταλαβαίνεις? Άσε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και άσε τι ισχύει εδώ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει να ακούς 17 φορές ισόβια? Τι σημαίνει? Αφού μία δολοφονία αν κάνεις θα φας 25 χρόνια, σωστά? Άρα λοιπόν κάνεις 17 δολοφονίες, πάλι 25 χρόνια. Αυτό δηλαδή είναι κανονικό? Το βρίσκεται κανονικό? Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Εγώ δεν το βρίσκω κανονικό. Αν λειτουργούσε δικαιοσύνη, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά και δεν θα υπήρχαν αυτές οι γυναικοκτονίες, το ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε στην ώρα. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά το διάλειμμα και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπή σου. Ούλα, ούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Είδες, το όνομα σου μου προκάλεσε μια... Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους μας ακούτε, είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μας ακούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και πολύ, πολύ καλά κάνετε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την Ουκρανία. Ζελένσκι και Πούτιν είναι έτοιμοι για συνάντηση 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν, ζητώντας κατάβαυση του πυρός. Ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος, λέει, για συμβιβασμούς. Κάλεσε και εκείνος το Κίεβο να κάνει το ίδιο. Και την ίδια ώρα αυτές οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, πυροδότησαν και απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω, λέει, ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Είναι υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, θα δούμε τι θα σηματοδοτήσει. Πάντως, μετά από 4 χρόνια πραγματικά ανελαίει του πολέμου εκεί στην Ουκρανία, φαίνεται να υπάρχει η ακτίδα φωτός. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Η εφημερίδα απογευματινή οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες, ημέρα ορόσημο για τον ελληνικό στρατό. Στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 οπλήτριες. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, στην ατζέντα ενέργεια, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση. Φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Τέλος στο χάος, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, στο politis.gov.gr, ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Ο υποδιοικητής και η Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΙΠ υπό τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από παρακολουθήσεις, ήταν παραδομένος στο παρακράτος. ΕΚΠΑ, επανάσταση στη μάχη για τον καρκίνο, το φάρμακο που διπλασιάζει το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με όγκο στο πάγκρεας. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο, φτιάχνει μέτωπο με Πολάκη, Δούρου και τον προειδοποιεί πως η αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει παρέτηση.

Η εφημερίδα Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της έχει το θέμα «Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο». 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου η πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί, πολύ λιγότεροι σε σχέση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Το σενάριο η αύξηση για των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμα μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού πουλούσαν κλεμμένα για ταχύ με το κλειδί στο χέρι. Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας που έκλεβε αυτοκίνητα, πλαστογραφούσε έγγραφα και αριθμούς πλαισίου και τα πουλούσε. Ο αριθμός των κλεμμένων για ταχύ που φέρεται να απέκτησαν δεύτερη ζωή κάτω από το ραντάρ των υπηρεσιών παραμένει άγνωστος. Το 2025 καταγράφηκαν στην Αττική πάνω από 10.000 κλοπές τροχοφόρων. Ο νόμος Κατσέλη, ποιοι διανεολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ο ΠΚΠ για επιχείρηση σπήλωσής της κάνει λόγο η Παρασκευή τη Χεροπούλου σε σχέση με την αναφορά του ονόματός της στη δικογραφία για το κύκλωμα στην Κοζάνη, τα μέλη του οποίου εξαπατούσαν τον ΟΠΚΠ. Κινητά τηλέφωνα, ο χρόνος που περνάμε μπροστά στα κινητά μας τηλέφωνα είναι κατά το 1 τρίτο άσκοπος, σύμφωνα με βρετανικές έρευνες. Και η Κούβα η οποία θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στην εφημερίδα ενός άνδρα που ψάχνει μέσα σε ένα σχορό από σκουπίδια στην Αβάνα της Κούβας. Μια χώρα εγκαταλελειμμένη, μια χώρα τόσο όμορφη και τόσο εγκαταλελειμμένη από όλους. Εφημερίδα Τα Νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους στον πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης, ονόματα και εκπλήξεις. Στον ελληνικό στρατό κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Δράση για παιδιά, καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδική αναφορά από τον εισηγητή στις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Αλμυρός Βόλου, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την Ευλογιά. Κατηγορούν τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φαντς για να ακυρώσουν την απόφαση. Εν αναμονή της καθαρογραφής, ερωτηματικό παραμένει η αναδρομικότητα. Εφημερίδα Κόντρα, έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό, ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% το Μάιο. Συμπαράταξη, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για τις κάλπες ακόμη και μέσα Σεπτέμβρη. Ένα στους 6 εργαζόμενους σε καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, έκτη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανησυχία στην Κομισιόν, κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Κόντρα, μπάχαλο στα ελληνικά αεροδρόμια, μεγάλη αναμονή και ουρές. Δύσκολη κατάσταση σε πολλά ελληνικά αεροδρόμια λόγω ενός νέου συστήματος, EES, από τις 10 Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή, έχουν παρατηρηθεί ουρές στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως επίσης και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Και καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανησυχητικά στοιχεία για εκατομμύρια θανάτους σε κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ, υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος, μήκους 23 χιλιόμετρων, στο δάσος του Σέιξου.

Εφημερίδα των Συντακτών φιλοξενεί μια έρευνα για τα νέα κόμματα. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, 48ωρο φωτιά. Σήμερα η πολιτική γραμματεία, αύριο η κεντρική επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση της ισηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Κώστας Ανεστίδης, δικαιωμένος αλλά οργισμένος ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής, δεν ξεχνά τους διώκτες του. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Αθήνας. Θα μιλήσουν μέλη από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.

Και πάμε και στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Νέα πνοή στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια στα δύο νοσοκομεία, για τα εγκαίνια της οφθαλμολογικής και πνευμονολογικής κλινικής αντίστοιχα. Η δέσμευση για την ανακαίνιση των ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανοίγει επίσημα για το κοινό το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στην Παύλου Μελά. 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

Να σας πούμε ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση που ξεκινά από τον Πειραιά. Από σήμερα λοιπόν, από τις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά, η motor1.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Ελάτε κι εσείς στο πιο ερωταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ήδη η κίνηση έχει ξεκινήσει στα γνωστά σημεία, το ρολόι δείχνει 6 και 25 πρώτα λεπτά, έχει ξημερώσει πια για τα καλά και η κίνηση υπάρχει εκεί στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από το ύψος στο Κντέλ μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι εκεί μέχρι τον Σκαραμαγκά και τη Λεωφόρο Σκιστού. Πυκνή ροή οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και ομαλά τα πράγματα μέχρι στιγμής στο κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Αλέξη που έστειλε το μήνυμά του και στον Νικόλα που βρίσκεται στο δρόμο και πηγαίνει και αυτός προς τη δουλειά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλό ξημέρωμα, καλημέρα και στον φίλο το Γιάννη, τον οδηγό λεωφορείου που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, καλές διαδρομές να έχεις.

Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία για την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη το θερμόμετρο δείχνει 17-18 βαθμούς. Από τα δυτικά η θερμοκρασία και εκεί είναι από τους 17-18-19 βαθμούς. Και όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φτάνει και τους 20-21 βαθμούς εκεί στην όμορφη Κρήτη. Στα Χανιά αυτή την ώρα βλέπω 23 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως στις Κυκλάδες και εκεί πολύ καλή θερμοκρασία. Και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 33 με 34 βαθμούς. Είναι ό,τι πρέπει νομίζω, αν δεν επιχειρήσατε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το πρώτο σας μπάνιο. Είναι πολύ πιθανό αυτό το Σαββατοκύριακο να δούμε έτσι αρκετό κόσμο στις παραλίες. Τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι είναι έτσι λίγο πιο θαραλέοι.

σε λειτουργία τέθηκε αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, η οποία έχει στόχο να ενημερώνει τον κόσμο σε σχέση με την πορεία των ετοιμάτων τους για το δημόσιο. Την πλατφόρμα αυτή παρουσίασε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και βεβαίως έρχεται μια πλατφόρμα ακόμα να βοηθήσει στις διεκπεριώσεις του κόσμου. Τώρα, το politis.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό από τον πολίτη, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του Απρίλη με πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης. Αφορά βεβαίως όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκαζόταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με κάποιες υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς πάει η αίτηση. Για πρώτη φορά θα μπορούν να μπαίνουν ψηφιακά, να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεών τους κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια επανάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα έρθει συνδυαστικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ. Γιατί και στα ΚΕΠ αυτό γνωρίζαμε μέχρι τώρα, ότι κάποιος μπορούσε να κάνει μια αίτηση, να ζητήσει ένα έγγραφο που δεν μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει από τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Και το politis.gov.gr θα ενσωματώσει δηλαδή όλες αυτές τις πλατφόρμες που υπάρχουν για τη συλλογή εγγράφων από το Δημόσιο και τους Δήμους. Τέθηκε λοιπόν σε λειτουργία με τη βοήθεια των κωδικών του TaxisNet, έτσι μπαίνει κάποιος και ζητά το οποιοδήποτε έγγραφο και θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το αίτημά του από την 1η Ιουνίου και μετά, όποιος έχει κάνει κάποιο αίτημα θα μπορεί να μπαίνει να βλέπει την πορεία της εξέλιξης.

0: Λοιπόν, θυμάστε όλη αυτή την υπόθεση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τους δανειολήπτες και την απόφαση που πάρθηκε πριν από αρκετό διάστημα για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίσει η δόση στους δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια. Αναμέναμε λοιπόν την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής, η οποία απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, 350.000 δανειολήπτες. Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή, αυτή η ώρα, έχουν βγει κάποιες πληροφορίες, όχι όλο το πλαίσιο και το σκεπτικό της απόφασης, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, η δικηγόρος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Μπέρδου, τι κάνετε? Μας ακούτε? Δεν έχουμε την κυρία Μπέρδου, θα επιχειρήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί της. Είναι λοιπόν μια απόφαση η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο και το θέμα είναι τώρα να δούμε εάν αυτή η απόφαση που αφορά 350.000 δανειολήπτες θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αν κάποιος δανειολήπτης, αφού πλέον η υπόθεση αυτή θα αφορά τη μηνιαία του δόση και θα υπολογίζεται με βάση τους στόκους της μηνιαίας δόσης και όχι το σύνολο της οφειλής, θα έχει αναδρομική ισχύ? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Η κυρία Μπέρδου είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μπέρδου, τώρα είναι αυτό το θέμα που το συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τώρα την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε και ακριβώς όλο το πλαίσιο. Έτσι, είναι οι πρώτες ώρες που γνωρίζουμε ότι θα δημοσιευτεί ή θα δημοσιευτούν οι λεπτομέρειες. Από αυτά που γνωρίζουμε τώρα, καταρχάς μιλάμε για ξεκάθαρα για υπολογισμό της δόσης με βάση τους στόκους του μήνα και όχι το σύνολο της οφειλής, σωστά?
1: Θα σας πω, ο Άριος Φάγος είπαμε εξήγησε ότι η πιλωτική δίκη αφορούσε την ερμηνεία του διατακτικού απόφαση.
0: Το σύνολο της οφειλής, σωστά?
1: Θα σας πω, ο Άριος Φάγος είπαμε εξήγησε ότι η πιλωτική δίκη αφορούσε την ερμηνεία του διατακτικού

0: χαρτοφυλακίων σε φαν και σερβίσερ να υποδιπλασιάζονται οι δόσεις με τερατώδεις διαφορές ανάλογα και το ποσό της δόσης και το ποσό της οφείλης. Γιατί υπήρχε μια εκμετάλλευση ότι πρόκειται για εξουθενωμένους οικονομικά ανθρώπους που, πάση περιπτώσει, δεν είχαν την ψυχική και την οικονομική δύναμη να καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Και τέσσερις μήνες μετά, η πολυαναμενόμενη αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχει καθαρογραφεί. Αναμένουμε, βέβαια, να δούμε αναλυτικά το σκεπτικό της που οδηγεί σε αυτή την κρίση και, πάση περιπτώσει, την έχουμε οδηγό και τον υπολογισμό των τόκων. Πλέον όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο.
1: Τώρα το πρώτο
0: αφορά,
1: ερώτημα.
0: Συγγνώμη, σε αυτό που είπατε αφορά 350.000 τουλάχιστον δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο, που θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται δραστικά, αλλά αυτό είναι και άλλα ζητήματα. Τα χρήματα που έχουν δώσει κλπ.
1: Τώρα αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αν θα έχουν αναδρομική ισχύ τώρα αυτή η ιστορία.
0: Εδώ λίγο υπάρχει το εξής. Ο Άριος Πάγος, να μην ξεχνάμε ότι ερμηνεύει ένα νόμο του 10.
1: Ναι.
0: Και μια σειρά δηλαδή αντικρουόμενων αποφάσεων που και αυτονόητο είναι ότι αφορά δηλαδή αποφάσεις του 12, 13, 14 που έχουν ερμηνεύσει το ζήτημα με πολύ διαφορετικό τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Εφόσον υπάρχει αυτή η νομική εμβέλεια της απόφασης και πρόκειται για πλήρη ολομέλεια, δηλαδή σε πιλωτική δίκη με ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος, δηλαδή υπάρχει η πρακτική κανονιστική της βαρύτητα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρόκειται, είπαμε, για γενική απόφαση, αφορά όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει το ζήτημα της επιστροφής των ποσών που αχρεωστήτως κατευλήθηκε από μέρους των δανειοληπτών. Η πρώτη δηλαδή άμεση συνέπεια σε πρακτικό επίπεδο είναι ο υπολογισμός των δόσεων. Δηλαδή απέτηση για νέο δοσολόγιο και mm-hmm. πιθανώς συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
1: Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω και άλλων δικαστικών ενεργειών.
0: Ακούστε, ήδη εκπιζώ σε ανακοίνωσή της μετά την πρώτη δημοσιοποίηση της κρίσης της Ολομέλειας ζήτησε ρητά νέο ορθό υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμψηφισμό ποσών που έχουν καταβληθεί αδίκως και αποστολή των νέων χαμηλότερων δοσολογίων. Δηλαδή εδώ ο καθένας μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα το σερβισερ και πλήρες ιστορικό κινήσεων και ανάλυση χρεώσεων και ισχύον δοσολόγιο με βάση την καινούργια απόφαση. Και φυσικά να ζητήσει τα προηγούμενα ποσά, γιατί εδώ μπαίνει το εξής ζήτημα. Εδώ μιλούμε για μια ρύθμιση. Όσο μεγαλώνει το ποσό, μεγάλωνε και ο υπολογισμός της μηνιαίας δόσης με βάση τις παράλογες επιβαρύνσεις από το φαν και το σέρβις.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει δύο ζητήματα μπαίνουν, τουλάχιστον από την αρχή. Το πρώτο είναι όταν ξεκίνησε ο πληστηριασμός και αυτοί οι δανειολήπτες χάσανε το σπίτι τους για χρήματα που δεν όφυλαν να καταβάλουν. Άρα εδώ μπαίνει ένα ζήτημα ότι κατευλήθησαν πολλά ποσά αχρεωστήτως. Βάσει αυτού προχώρησε η αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή πληστηριασμός σε κατάσχεση ακινήτου. Άρα λοιπόν ο δανειολήπτης αυτός έχασε το σπίτι του άδικα.
1: Ναι.
0: Και επομένως για χρήματα που δεν όφιλε. Αν λοιπόν αυτός ο δανειολήπτης, για να μην παίρνουμε και στην ουσία μακροσκελώς, έχει κάνει ένα κοπή και είπε ότι καταχρηστικός και εγώ δεν οφείλω τα ποσά αυτά να δώσω, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν θα ζητήσει αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι αν υπάρχει εξόφληση. Δηλαδή κάποιος τα έδωσε αυτά τα χρήματα. Ναι, αλλά δεν οφείλω να τα καταβάλει. Εκείνο δεν θα πρέπει να το επιστραφούν, δεν θα πρέπει να τα ζητήσει. Αυτά τα ζητήματα μπαίνουν πολύ άμεσα για πάρα πολλούς δανειολήπτες. Δηλαδή θα ρωτήσουν τον καθένα και δικηγόρο και στο φαντ ότι εγώ κατέβαλα αυτά τα ποσά. Γιατί εδώ μιλάμε για υπολογισμό δόσης που πάει στα 15 ευρώ από 250 ευρώ, για παράδειγμα. Δεν είναι δηλαδή τα ποσά αυτά μικρά ή ασήμαντα.
1: Ναι,
0: οπότε
1: σωστά.
0: Και προφανώς αυτά τα ποσά θα ζητηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, εκτός αν συμψηφιστούν με την οφειλή, να υπάρχει νέο δοσολόγιο και αυτοί που τα κατέβαλαν εξόφλησαν ή υπέστησαν πολύ δυσμενείς συνέπειες λόγω αυτής της παράλογης επιβάρυνσης και της κακής ερμηνείας που έκανε ο Φαντ ή ο Σέβισερ, θα πρέπει να ζητήσουν τα χρήματα τους πίσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν σε καμία συνδιαλλαγή, αντιλαμβάνεστε, με τους δανειολήπτες. Τους ήρθε ένα χαρτί και τους είπε ένα έγγραφο και λέει ότι δεν μου οφείλεις 200 ευρώ, μου οφείλεις 500 ευρώ. Και θα πρέπει να τα δώσεις.
1: Τώρα αυτή η απόφαση, αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι πάρα πολύ σημαντική, θα ανακόψει τους πληστηριασμούς.
0: Ακούστε, αυτή η απόφαση αφορά δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά θέλουν να καταβάλουν τη δόση τους και να σώσουν το σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπολογιζόταν μια παράλογη δόση. Σωστά. Πολύ εκτός από την οικονομική.

0: οικονομική τους δυνατότητα. Άρα λοιπόν και προφανώς όταν μία δόση μειώνεται με αυτόν τον τρόπο και ο δανειολήπτης μπορεί να την εξυπηρετήσει, γιατί αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου Κατσέλη, να μπορεί να, εξυπηρετηθεί οφειλή για να διασώσει την κατοικία του δανειολήπτης. Άρα και προφανώς εδώ θα υπάρχει ένα νέο δεδομένο, το οποίο και σίγουρα θα αποτυπωθεί και στους διενεργηθέντες πληστηριούμενες εγκατασχέσεις, γιατί θα είναι οι οφειλές μικρότερες και οι άνθρωποι θα μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Και το ζήτημα επίσης είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε μια διαδικασία αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης, εφόσον υπάρχουν αυτά τα νέα δεδομένα. Θα υπάρχει δηλαδή σίγουρα μια διαδικασία του δανειολήπτου που θα λέω ότι εγώ δεν οφείλω αυτά τα ποσά, οπότε θα πρέπει να ανακόψω για να ανασταλεί η διαδικασία και να έχουμε μια διαδικασία επανυπολογισμού της οφειλής.
1: Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο. Τώρα, βασικά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Έστω λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλοί ακροατές που μας στέλνουν τώρα μηνύματα και μας λένε κάτι το οποίο είναι και το αυτονόητο. Κάποιος ο οποίος δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, έχει ένα δάνειο, παλεύει για να μην κοκκινήσει, σε κάποιους έχει κοκκινήσει, σε κάποιους δεν έχει κοκκινήσει. Τέλος πάντων, και είναι και αυτοί αντιμέτωποι με servicers και με παράλογες χρεώσεις κτλ. Αυτοί, με βάση τον νόμο αυτόν που έχει βγει, με βάση αυτή την απόφαση, μπορούν να διεκδικήσουν κάτι, μπορούν με βάση να υπάρχει ένα δεδικασμένο που να τους ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε να διεκδικήσουν έναν επανυπολογισμό της δόσης τους με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα και όχι τις παράλογες απαιτήσεις των funds.
0: Για να είμαστε έτσι πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος προφανώς που μας ακούει το αντιμετωπίζει καθημερινά και με πάρα πολύ άσχημο και δύσκολο τρόπο, αυτή η απόφαση καταρχήν αφορά τα δάνεια, τις ρυθμίσεις του 3869.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο άμεσα όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ούτε και επηρεάζονται αυτόματα όλες οι ρυθμίσεις του νέου πτωχευτικού νόμου, ούτε ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Όμως, έχει δηλαδή μια περίμετρο, αλλά το αν θα επηρεαστεί για παράδειγμα ο εξοδικαστικός που σοριδών υποβάλλουν αιτήματα οι δανειολήπτες για να μπορέσουν να διασώσουν την περιουσία τους και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, με βάση το σκεπτικό αυτής της απόφασης, για μένα νομικά είναι ένα ζήτημα που πιθανώς θα ανοίξει από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν το προβλέπει άμεσα η απόφαση, αλλά ναι, έχει ένα σκεπτικό που λέει για παράλογες επιβαρύνσεις, για το πώς πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος, ποια είναι η έννοια της ρύθμισης. Που είναι δηλαδή ο κοινωνικός χαρακτήρας της ρύθμισης. Οπότε εδώ πέρα ανακύπτουν κάποια ζητήματα. Και όταν διαβάσουμε το σκεπτικό επακριβώς, θα είμαστε σε θέση να το δούμε και σε μεγαλύτερο βάθος. Το δεδομένο όμως είναι ότι αφορά ακριβώς αυτές τις ρυθμίσεις. Σίγουρα όμως μπορούν να ανακύψουν και παραπάνω ζητήματα για τον εξοδικαστικό ή για τις υπόλοιπες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπέρδου, για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, στο επόμενο διάστημα, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ο επανυπολογισμός της δόσης, είναι πάρα πολλά θέματα που προκύπτουν γύρω από αυτό το θέμα και την απόφαση αυτή, η οποία μόλις καθαρογραφεί και έρθουν όλες στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες, νομίζω θα είμαστε όλοι σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Motor One Electric Days, παρακαλώ. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο του Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από αυτή την Παρασκευή, σήμερα, στις 10.30 το πρωί, μέχρι και την Κυριακή, ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε εκεί, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στο πιο εορταστικό pop-up event, δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και φυσικά, για όλους εσάς, με το Nova 5G Home Internet, που αν έχετε κλειδωθεί μέσα έξω από το σπίτι και καλέσατε κλειδαρά και περιμένατε, δεν θα χρειαστείτε όμως να περιμένετε για το ίντερνετ να φορτώσει για να δείτε την αγαπημένη σας σειρά όταν τελικά μπείτε στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε και ωραία μουσική και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο το Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα λέει. Τρώει το πρωινό του Δημήτρης. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά φίλε Ανδρέα. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά. Ό,τι καλύτερο παιδιά, ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλους. Λοιπόν, να πούμε μερικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Άγνωστοι ανατείναξαν τα ξημερώματα ATM στα Βρυλίσια και αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα. Κατέστρεψαν το μηχάνημα και αφαίρεσαν όλες τις κασετίνες με τα χρήματα εκεί γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκεί στη λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια έγινε το περιστατικό σε ATM. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα μελετημένο χτύπημα, από ό,τι λένε οι αρχές. Τώρα, κουκουλοφόροι έκαψαν 3 οχήματα της περιφέρειας στο Μαρούσι, επίσης τα ξημερώματα. Άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Περιέλωσαν με έφλεκτο υλικό 3 οχήματα της περιφέρειας και στη συνέχεια τους έβαλαν φωτιά. Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο ύψος του Αμαρουσίου.

Επίσης, χθες το βράδυ είχαμε ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, ανάμεσα από τις οδούς Θησαίος και Σπάρτης, με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας. Ο οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε πεζή την ώρα που διέσχιζε το δρόμο και στη συνέχεια ο ίδιος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του. Η πεζή τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως ο μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, στο κεντρικότερο δρόμο της Καλλιθέας. Χθες σας λέγαμε λοιπόν ότι ο καιρός έχει μια αστάθεια, είχε κάποιες αστάθειες και είχαμε κάποιες έτσι βροχές, αλλά εδώ στην Κίμη, στην Κίμη της Εύβοιας, είχαμε αρκετά προβλήματα, έντονα καιρικά φαινόμενα. Χθες το βράδυ ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πολλά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων. Μέσα σε πολύ λίγο εκδηλώθηκε μια πολύ έντονη βροχόπτωση και βεβαίως πάρα πολύ δυνατή άναμη που φυσούσαν δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Από την κακοκαιρία καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετά σημεία στην Κίμη και ακόμη και τα ξημερώματα πολλές γειτονιές έμειναν χωρίς ρεύμα. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή επιποδός, εργάζονται για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τις βλάβες και βεβαίως να επαναφέρουν το ρεύμα στα σπίτια της περιοχής. Και πρέπει να υπάρχει και λίγο προσοχή στους πολίτες, έτσι, ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτή η έντονη βροχόπτωση έχει επιβαρύνει και το οδικό δίκτυο και σε ορισμένα σημεία μπορεί να υπάρχουν ακόμα προβλήματα, οπότε χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσοχή.

Λοιπόν, και πάλι σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα τα παιδιά στα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα λατινικά, όσοι ακολουθούν την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, στη χημαία, όσοι πηγαίνουν προς θετικές σπουδές και σπουδές υγείας, και στην πληροφορική, όσοι έχουν επιλέξει τον κλάδο των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Οι μαθητές και οι μαθητρίες θα πρέπει να είναι στις αίθουσες μέχρι τις 8 και με την ώρα της εξέτασης να ορίζεται γύρω στις 8.30 έρχονται περίπου τα θέματα. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Αυτό λένε οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Και βεβαίως αύριο έχουμε εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων με ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Yeah, right. Το πρόγραμμα της εξεταστικής για τα γενικά λύκεια ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Άντε να τελειώνει και αυτή η βάσανος των παιδιών, πραγματικά δύσκολες, είναι δύσκολη η διαδικασία για τα παιδιά, έτσι. Και φανταστείτε όταν είναι δύσκολη η διαδικασία για παιδιά τα οποία είναι πολύ καλά προετοιμασμένα, πολύ καλοί μαθητές, με όλα τα εφόδια, τι συμβαίνει έτσι στις οικογένειες που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους φροντιστήριο, να τα βοηθήσουν λίγο περισσότερο ή τέλος πάντων δυσκολεύονται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι με το εθνικό απολυτήριο κάπως τα πράγματα θα αλλάξουν. Αν και φοβούμαι, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότερες εξετάσεις από πιο μικρές ηλικίες, από την πρώτη ηλικίου κτλ., θα φορτώσουν ακόμη περισσότερο τους γονείς με το άγχος να στείλουν τα παιδιά τους και να τα προετοιμάσουν πολύ νωρίτερα πάλι σε μια τέτοια διαδικασία πανελλαδικής εξέτασης με πολύ δύσκολα θέματα, αφού και σε αυτή την περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, μένει να δούμε λοιπόν την τελική εξέλιξη και πάλι τα παιδιά θα πρέπει από την πρώτη ηλικίου να δίνουν κάποια μαθήματα και να κρατούν μάλιστα αυτά και να μην μπορούν να ξαναδώσουν το ίδιο μάθημα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιο μαθητής είναι πολύ καλός στα μαθηματικά, αν το έχει δώσει την πρώτη του ηλικίου, δεν θα μπορεί να το ξαναδώσει στη δεύτερη ηλικίου και πώς θα γίνεται ο υπολογισμός για να βγει το τελικό, ο τελικός βαθμός στο απολυτήριο. Εδώ υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Αρμόδιοι θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα και τώρα να βρουν λύσεις έτσι ώστε να μην οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση, να έχουμε εξετάσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλους κόφτες και παιδιά που μπορεί να μην έχουν διδαχθεί αυτή την ύλη στο σχολείο ή τέλος πάντων να μην έχουν δοθεί απαραίτητη βαρύτητα και που όμως αναγκάζονται να λύσουν ασκήσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να λύσουν ούτε οι ίδιοι οι καθηγητές που τις βάζουν. Λοιπόν, καθώς έχει ξημερώσει για τα καλά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε και σήμερα τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά στο Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ όμορφη Παρασκευή, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά τη Δευτέρα στις 5 κλασικά εδώ. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Προβάδισμα με 13,2 ποσοστιαίες μονάδες δίνει στη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση για το ΜΕΓΑ. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 28,5% έναντι 15,2% τη Ελλάδα, 11,2% του ΠΑΣΟΚ και 10,4% της Ελπίδας της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 6%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 3,3% και Φωνή Λογικής και Μέρα 25% με 3,1%. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμπριστική επίθεση ATM στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν 3 οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους έβαλαν φωτιά. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του, με την οποία τον καλεί να συναντηθούν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιεί ότι στη διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, τόνισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία ένταση στην περιοχή, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Θανατηφόρο τροχαίο στη συμβολή Θησέως και Σπάρτη στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Νεκρός ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη διεθνή ενημέρωση, Παλαιστίνιος έφηβος έπεσε νεκρός από πυρά Ισραηλινών σε επιδρομή στο χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλας, στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στα αθλητικά, ισόπαλος 2-2, φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, δεύτερο στο Diamond League της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Παροδικές νεφώσεις και απαργά το μεσημέρι τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Η προτροπή είναι να πάτε στη θάλασσα τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο και ξεκινάνε και οι ζέστες για τα καλά. Γιατί κάτι βροχές, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι καλοκαιρινή αστάθεια που λένε. Το κανονικό, αυτό που έχουμε να περιμένουμε, είναι ότι έρχεται ζέστη και η ζέστη θέλει θάλασσα. Γι' αυτό και η Θεοδοσία Τσάτσου, ξεκινώντας κιόλας, μας είπε να πάμε στη θάλασσα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρήκε αυτή η Παρασκευή? Ο ουρανός είναι γαλανός, το θερμόμετρο θα γράψει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Οι δρόμοι σιγά σιγά γεμίζουν, ό,τι προλαβαίνετε δηλαδή, γιατί ως συνήθως η Αθήνα δεν είναι και πόλη με άδειους δρόμους. Καλά, εντάξει, είδα το καλύτερο σήμερα κατεβαίνοντας στην δουλειά εδώ στο κανάλι. Εντάξει, το πρωί τι είμαστε στους δρόμους, το πρωί τέλος πάντων εκείνη την ώρα που κυκλοφορώ εγώ, άνθρωποι που πηγαίνουμε στις δουλειές μας, καταλαβαίνω. Άνθρωποι που μεροκαματιάριδες να βγάλουν το προστοζίν, δεν έχεις και κούρσες και τέτοια, αλλά είδα το κορυφαίο, άνθρωπος με πάνω σε ένα παπί, ξέρετε αυτά τα μηχανάκια, τα παπιά, τα κλασικά. Και τι κουβαλούσε, ρε παιδιά, περασμένο στο ένα του χέρι, κρατούσε το τιμόνι και στο ένα του χέρι, σαν τσάντα, είχε περασμένη μια σκάλα, δίμετρη. Τον είδα στο φανάρι. Κοίτα με τη σκάλα. Του λέω όλα καλά, εντάξει. Του λέω, φρόντισε, του λέω, στο επόμενο φανάρι να μας εμβολήσεις. Μην έρθει με τη σκάλα, σαν υπότης. Και πώς την πέρασε σούβλα. Είπαμε, καταλαβαίνω την ανάγκη, okay, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε όλοι αυτοκίνητο, δεν πρέπει να κάνουμε τις δουλειές και τέτοια, αλλά ρε παιδιά, με τη σκάλα περασμένη σαν τσάντα στο χέρι, πώς περνάς την τσάντα στο χέρι που την κρατάς, έτσι, περασμένη σαν τσάντα τη σκάλα και οδηγούσε το παπί, κανονικά. Και η σκάλα δεν ήταν καμιά σκαλίτσα αυτές με τα τρία σκαλοπάτια, η δίμετρη, μεγάλη, κανονική, μπαμπάτσικη. Ναι, για να ανέβεις στον ουρανό κατευθείαν. Τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας, γιατί στο δρόμο τα πράγματα είναι δύσκολα και όσο γίνεται και λίγο πιο περίεργη η ζωή και τα προβλήματα είναι πολλά και το μυαλό τρέχει αλλού. Είδατε τι έγινε, δεν είδατε τι έγινε με τον 75χρονο που παρέσυρε τα μηχανάκια, το αυτοκίνητο, έπεσε πάνω. Ευτυχώς που η μάνα τράβηξε το παιδί και δεν είχαμε χειρότερα μέσα από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πράγματα που λες, εντάξει, δεν, στην καθημερινότητα. Κάθε μέρα ακούμε και για ένα τροχαίο ατύχημα, πολύ βαρύ ή δυστύχημα. Το τρίχρονο προχθές που λέει κυκλοφορεί, έτσι λέει, ζει μόνο του αυτό, γιατί είναι, λέει, παρατημένο. 3 χρόνων παιδί. Είναι παρατημένο, λέει, από την οικογένειά του και κυκλοφορεί, λέει, έτσι και το χτύπησε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, γονείς. Αυτοί γίνονται γονείς. Γονείς και γονείς. Η μητέρα που τράβηξε το παιδί από ένστικτο και μόνο από το αυτοκίνητο για να το σώσει και οι γονείς που έκαναν το παιδάκι 3 χρονών και το έχουν κυκλοφορεί στο δρόμο ελεύθερο, λες και είναι 25. Τα καλά νέα της ημέρας, ότι υπάρχει έτσι μια ένδειξη, μια αίσθηση, μια, πώς να το πω, αισιοδοξία ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στην αρχή του τέλους στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία μετά από 4 και πλέον χρόνια, καθώς και οι δύο ηγέτες δήλωσαν την διάθεσή τους να συζητήσουν τουλάχιστον μεταξύ τους για έναν αμοιβαίο συμβασμό που μιλά ο Πούτιν και ένα τετατέτ που θέλει μαζί του ο Ζελένσκι. Θα ήταν υπέροχο, σχολιάζει ο Τραμπ. Όλα υπέροχα τα βρίσκει ο Τραμπ. Παιδιά, δεν ξέρω αν με ακούει κανείς στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, μην μπλέξετε τον Τραμπ. Μην μπλέξετε τον Τραμπ, διότι άμα μπλέξετε τον Τραμπ, λύση δεν πρόκειται να βρείτε. Μήπως πάτε οι δυο σας, βρείτε κανένα κοινό πλαίσιο και μετά βλέπουμε ποιος κάνει τον ενδιάμεσο. Μην μπλέξετε τον Τραμπ, γιατί βλέπετε τι τραβάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, που έχει μπλέξει και ο Τραμπ. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις από αυτήν την πραγματικά καλή είδηση, όπου σχεδόν ταυτόχρονα ήταν οι παρεμβάσεις τους και για τον Ρώσο πρόεδρο και για τον Ουκρανό πρόεδρο, που έστειλαν ξεκάθαρο σήμα
ότι επιθυμούν να μπει ένα τέλος στην αιματηρή διαμάχη. Προφανώς και βάζουν προϋποθέσεις, προφανώς και θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν και να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται και κατέλαβαν περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, ενώ ο Ζελένσκι αναφέρει ότι η Ρωσία είχε 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες στρατιώτες μόνο το Μάιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζει μόνο καταστροφή μπορεί να φέρει. Το Κίεβο αναμένει μια ουσιαστική απάντηση στην πρόταση για το τέλος του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει εφαρμόσιμα βήματα πέρα από την συνάντηση, και το Κρεμλίνο απάντησε στο Ζελένσκι ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Μακάρι, εγώ θα πω. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά προβλήματα και επιθέσεις. Κυρίως έχουμε το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί το Ισραήλ δεν σταματά τις επεμβάσεις, δεν σταματά τις εχθροπραξίες, δεν σταματά, δεν σέβεται την εκεχηρία, ούτε σέβεται το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να σεβαστεί το Ισραήλ την εκεχηρία για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση με το Ιράν. Είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να προχωρήσει τη διαπραγμάτευση, θέλει να τελειώσει με τον έναν με τον άλλο τρόπο αυτόν τον πόλεμο. Προφανώς και θέλει στο τέλος να πει: να, που τον κέρδισα και αυτόν τον πόλεμο. Θα μετρήσει μερικούς πολέμους ακόμα που έληξε για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης ή τέλος πάντων ό,τι άλλο βραβείο του δώσουν. Έχω κάτι βραβεία στο μυαλό μου για να του δώσουν, αλλά δεν κάνει να τα πω στον αέρα, κατάλαβες. Το Ισραήλ συνεχίζει όμως τις φωνικές επιχειρήσεις. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το σχέδιο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο την διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την ώρα που στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικανοί εξεγείρονται κατά του Τραμπ, αντιδρούν στην αυταρχική διοίκησή του. Είναι δεδομένο ότι έστω και θεωρητικά εντελώς, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, υπάρχουν πολλές πλέον αποφάσεις που βγαίνουν εναντίον των αποφάσεων του Τραμπ, αλλά το σύστημα στις ΗΠΑ είναι ότι ο πρόεδρος είναι ο δυνατότερος. Να μου πεις, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι θα είναι ο πρόεδρος ο Τραμπ κάποια στιγμή. Σωστό και αυτό. Αλλά δυστυχώς έγινε και αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται περισσότερο με την κατασκευή της αίθουσας χορού, για παράδειγμα, στο Λευκό Οίκο. Ενώ η κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ έντονη. Κάτι πισίνες, κάτι αυτό, κάτι καταφύγια. Σοβαρά πράγματα να ασχολούμαστε την ώρα που η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και τα στενά του Ορμούζ, από εκεί που ήταν ελεύθερη η διέλευση. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μετά τον πόλεμο αποδείχθηκε ότι εγώ έχω το πάνω χέρι στο Ορμούζ, οπότε εγώ θα ορίσω τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω διόδια, όχι, μην το σκέφτεστε αυτό. Θέλω χρέωση για τις διελεύσεις, διότι εγώ ρημουλκώ, εγώ θα διασώσω, εγώ θα βοηθήσω, εγώ θα συντηρώ, οπότε δεν πρέπει να έχω κι εγώ μια αποζημίωση για όλα αυτά. Δεν είχε μέχρι τώρα, αλλά κοίτα να δεις που μετά τον πόλεμο θα έχει και αποζημίωση. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ. Ξέχασα να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας σήμερα. Και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας, που δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Κάνετε το πάρα πολύ απλό. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, το σημειώνουμε και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τον ή την νικήτρια, όπου θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε νησί πηγαίνει, εξυπηρετεί η EasyJet, τσάμπα. Δηλαδή, σας δίνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόστους των διακοπών δωρεάν. Εδώ, από τα παραπολιτικά 90,1 και από το πρώτο πρωινό. Γιατί με τις EasyJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Κερδίζεις το καλοκαίρι, σαλπάρει καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλωση Jets, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα,
για Τίνο σε μόλις 2 ώρες και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα και πολλούς ακόμα προορισμούς, 50 προορισμούς στο Αιγαίο. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Ο διαγωνισμός στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Τι άλλο έχει επικαιρότητα? Καλά, έχει αυτή την φωτιά στο Άλσος Βεϊκού που μάλλον από Μελίσια ήταν η φωτιά. Στο κέντρο της Αθήνας είναι το Άλσος Βεϊκού, έτσι. Ήταν η πρώτη φωτιά μέσα στον αστικό ιστό, έτσι, που ανησύχησε πάρα πολύ τις δυνάμεις. Άκουγα χθες το ελικόπτερο να περνάει από πάνω στο κέντρο της Αθήνας και έλεγα τι κάνουν. Και μετά ενημερώθηκα από την πυροσβεστική ότι υπάρχει φωτιά. Περίεργο αυτό με τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού και μάλιστα με τα Μελίσια που φαίνεται ότι τα κάπνιζαν και κάπως έτσι πήρε η φωτιά. Λίγο το νου σας, διότι ξεκινάει η δύσκολη περίοδο. Θυμηθείτε ότι 10 μέρες ακόμα έχετε για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Μετά ξεκινάνε τα πρόστιμα. Οπότε σπεύσετε είτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, είτε να δηλώσετε αν τα έχετε καθαρίσει ότι είναι καθαρισμένα, για να μην μπλέξετε μετά με διαδικασίες που κοστίζουν, διότι και το πρόστιμο είναι τσουχτερό. Οι Πανελλήνιες συνεχίζονται. Σήμερα λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Ψυχραιμία. Για να δω πώς είναι το πετρέλαιο, θα πάρουμε καμιά ανάσα. Στην διεθνή αγορά, το Brent στα 95,42 δολάρια το βαρέλι, έχει πέσει από τα 97-98 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι ότι έχει γκρεμοτσακιστεί, αλλά μια ανάσα τη δίνει, μια ελπίδα ότι μπορεί να πάει λίγο καλύτερα σήμερα η αγορά, ώστε από εβδομάδα να αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλες μειώσεις στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Στα 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Είχαμε και μια έκρηξη σε ATM στα Βρελίσια. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα και έφυγαν. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν, αλλά τέλος πάντων αναστάτωση υπήρξε, όπως καταλαβαίνετε, στην περιοχή. Αναστάτωση υπάρχει και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όπου σήμερα έχουμε πολλές διαδικασίες στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Συνεδριάζουν τα όργανα, πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, το Σαββατοκύριακο έχουν κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έχουν πάρει φωτιά τα τόπια στην κεντροαριστερά, όλοι εναντίον όλων και στο κέντρο Τσίπρας. Κάπως έτσι είναι. Ο Τσίπρας έχει φέρει την αναταραχή, την αναστάτωση και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, και αυτό είναι κάτι που καταφέρει μόνο ο Τσίπρας να το κάνει, είναι η αλήθεια. Μέχρι τώρα τέτοια αναστάτωση κεντροαριστερά δεν είχαμε. Είχαμε μόνο να σβήνουν τα κόμματα. Τώρα, μέσα σε μερικές μέρες, έχουμε την εξαφάνιση ενός κόμματος, Νέα Αριστερά. Να μου πεις, από την εμφάνισή του και μετά, το αποτύπωμα που είχε ήταν ελάχιστο, αλλά εξαφανίστηκε όπως και να έχει, μετά και την ανεξαρτητοποίηση των 6 και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου, άρα 7 στην πραγματικότητα. Προφανώς δημιουργείται και ένα, πώς ήταν το αντισύριζα, τώρα είναι αντιτσίπρας το μέτωπο, κυρίως από την κεντροαριστερά είναι το μέτωπο το αντιτσίπρας, από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Νέα Αριστερά, από το Μέρα 25, γενικότερα από τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, που έφυγαν και έκαναν δικά τους κόμματα και δημιουργούν έτσι ένα μέτωπο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε και χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι το Μάρτιο του 2015, όχι χθες, προχθές την ακούσαμε, το Μάρτιο του 2015 ο Αλέξη Τσίπρας την φώναξε να δει έγγραφα από παρακολουθήσεις και ήταν παραδομένος στο παρακράτος, τις διάβαζε, λέει, τις παρακολουθήσεις από την ΕΙΠ. Έτσι όπως ήταν. Βέβαια είναι άλλο το διαβάζω τους διαλόγους και άλλο διαβάζω τις αναφορές. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Τώρα δημιουργείται μια αίσθηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση
που το θυμήθηκε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και τόσο καιρό μετά, πόσα χρόνια είναι από το 15 μέχρι τώρα, είναι 11 χρόνια. 11 χρόνια. Δεν το είχε θυμηθεί να μας το πει όλο αυτόν τον καιρό ότι διάβαζε τις παρακολουθήσεις και τις έλεγε σαν δίπερ ο Αλέξης Τσίπρας στους υπόλοιπους. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι με τούτα και με εκείνα που λένε, θα τον κάνουν και συμπαθή στο τέλος τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, με τέτοιο χτύπημα που τρώει από παντού με όλα αυτά, αντί να σκεφτόμαστε τα λάθη που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί ζητάει δεύτερη ευκαιρία και αν αξίζει δεύτερη ευκαιρία, θα τον κάνουν συμπαθή όλοι αυτοί που του την πέφτουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τέλος πάντων, αυτά ας τα λύσουν εντός της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, πώς τη λένε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι. Εντός της Ελλάς ας το λύσουν αυτό, διότι είναι δικό τους το ζήτημα. Ωραιότατο σκίτσο στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, ένας κύριος καρφώνει μια καινούργια πινακίδα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Γράφει η πινακίδα ΑΣΕΛ, Αστυνομία Ελλάδας, και ο Μητσοτάκης από κάτω λέει: τον βοηθάμε όσο μπορούμε, Μιχάλη μου. Για να μην μπερδεύεις την Ελλάς με την Ελλάς, κατάλαβες γι' αυτό. Εκεί έχουν τα δικά τους προβλήματα, διότι είναι μαγικό αυτό το πράγμα με το casting που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, με τα στελέχη που επιλέγει. Ακόμα δεν προλάβαμε να δούμε τα καινούργια στελέχη. Ήδη 2-3 από αυτούς στην έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης το έχουν πάρει το άριστα 10, το έχουν πάρει το άριστα 10, και ήδη υπάρχει γκρίνια. Ήδη ο ένας εκπρόσωπος τύπου έχει κάνει προς τα πίσω, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι αυτό που είπε, το «δεν φτάνουν τα μισθά στους υπαλλήλους μου για να βγάλουν το μήνα». Εξαιρετικό να το λες αυτό και να είσαι και σε ένα αριστερό κόμμα. Να λες ότι ούτε μακαρόνια, λέει, δεν έχουν φάνε από τη μέση του μήνα και μετά, και να είσαι εκπρόσωπος τύπου ενός αριστερού κόμματος. Προφανώς οι επιχειρήσεις δεν είναι βαγιά ιδρύματα να πάνε να μοιράζουν χρήματα αφιδώς, αλλά από την άλλη, αν είσαι και εκπρόσωπος ενός αριστερού κινήματος, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι όλα καλά, που οι δικοί μου εργαζόμενοι από τη μέση του μήνα και μετά δεν έχουν να φάνε. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Στο Πασόκ ετοιμάζουν σκιώδη κυβέρνηση, σκιώδες υπουργικό συμβούλιο, τέλος πάντων μια ομάδα κρούσης ετοιμάζουν, ώστε να είναι αυτοί που θα είναι οι μπροστάριδες για να απαντούν στα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα. Προσπαθούν να ξαναβάλουν μπρος τη μηχανή μετά από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που πλέον μοιάζει, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, να παγιώνεται η τρίτη θέση για το Πασόκ, και στη δεύτερη θέση να παγιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Η σκιώδης αυτή η κυβέρνηση με μια οργανωτική ανακατάταξη στο Πασόκ έρχεται στο πλαίσιο της αντίδρασης, προκειμένου να μπορέσει να επαναφέρει την ισορροπία στη σειρά των κομμάτων, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Θα λειτουργεί θεματικά αυτή η σκιώδης κυβέρνηση σε περίπου 9 κύκλους πολιτικής, που θα παρτίζονται από 3-4 άτομα, που υπό μία έννοια θα διαμορφώνει ένα σκιώδες κυβερνητικό σχήμα. Η απάντηση είναι το διακύβευμα, δηλαδή η επανεκκίνηση για την ακρίβεια, και γύρω γύρω όλοι, και στη μέση ο Δούκας. Γι' αυτό που είπαμε για τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχουν βγει όλοι από το Πασόκ και έχουν πει ότι καθόλου καλό δεν ήταν αυτό που είπε ο Δούκας σήμερα, που έχουν πολιτικό συμβούλιο. Φαντάζομαι θα συζητηθεί και αυτό εκεί στις κλειστές πόρτες. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πλέον ο Δούκας έχει απομονωθεί στο Πασόκ. Θα φανεί στην πορεία. Η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα με λίγα ή πολλά. Τόσες δημοσκοπήσεις και πνίγομαι, κατάλαβες γι' αυτό. Με λίγα ή πολλά πάλι η ίδια εικόνα είναι. Τα ποσοστά αλλάζουν λίγο, η σειρά των κομμάτων δεν αλλάζει καθόλου. Στην πρόθεση ψήφου, που έχει ενδιαφέρον γιατί η εκτίμηση έχει την
ανακατανομή των, των αναποφάσεων. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7%, έχει τσιμπήσει κατά 1,2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν στο 21,5%. Και στην δεύτερη θέση είναι η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα με 12,1%. Στην τρίτη το Πασόκ με 9%. Η πλεύση, η ελπίδα μάλλον της κυρίας Χριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,3%. Η πλεύση Ελευθερίας με 5,4%. 4,8% Ελληνική Λύση. 4,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Μέρα, Φωνή Λογικής, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και τα λοιπά και τα λοιπά, με ποσοστά κάτω από το 3%, δηλαδή δεν μπαίνουν στη Βουλή. Στην εκτίμηση ψήφου φαίνεται οριακά να μπαίνει το ΜΕΡΑ25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3,3% να μπαίνουν στην Βουλή. Δεν αλλάζει κάτι στην σειρά όμως των κομμάτων. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 28,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,2%, η Ελπίδα με 10,4%, η πλεύση το ΠΑΣΟΚ με 11,2% και η πλεύση Ελευθερίας με 6,8%. Καταλληλότερος προφανώς και συνεχίζει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% έναντι 14% του Αλέξη Τσίπρα και 6% που μοιράζονται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η κυρία Μαρία Καρστιανού. Φεύγουμε οι διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός στο 211-1080-880, ανάποδα το είπα. 211-1080-880. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό το Αιγαίο εξυπηρετεί η C-Jet. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κάνουμε κλήρωση για το διπλό εισιτήριο. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, οπότε πάρτε τηλέφωνα στο 211-1080-880 για τα ερωτήματά σας ή στείλτε ηλεκτρονικά μηνύματα στο radio@parapolitika.gr για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
8: Motor One Electric Days. Είναι μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βαγγέλης Γερμανός, διότι το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Και είπα να πούμε για τα μπαρμπουνάκια. Ψαρεύουμε, αλλά ψαρεύουμε εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και δεν βάζουμε δυναμίτες, δεν κάνουμε τέτοια, δεν καταστρέφουμε τις θάλασσες, δεν καταστρέφουμε την ζωή στην θάλασσα. Και αν πάρει και τίποτα το μάτι μας ή τα αυτή μας, ας το ενημερώσουμε το λιμεναρχείο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Παίρνετε τηλέφωνο στο 211-1080-880, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο. Και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση. Δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας, είναι διαγωνισμός υπομονής. Είναι μαραθώνιος αυτός ο αγώνας που λένε. Πάρτε τηλέφωνο όσες φορές θέλετε, μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Jet. Και πριν καλημερίσω τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, θυμίζω radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για ασφαλιστικά, εργασιακά ή ό,τι άλλο θέλετε για να συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς 211-1080-880. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου εκεί περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για τον κύριο Μητρόπουλο για να τα μεταφέρουμε τα πολλά ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Κύριε Κλώσσα, υπερδιπλασιασμό μισθών κατά συνέπεια και συντάξεων Μητροπολιτών, Αρχιεπισκόπου, είναι καλή εξέλιξη για αυτούς, αλλά πρέπει η κυβέρνηση κάτι να κάνει και για τους άλλους, διότι είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι καλή εξέλιξη να παίρνουν περισσότερα είδος ποτάδες, αν και ξέρετε,
1: υπερδιπλάσια.
0: Τα περισσότερα καθημερινά έξοδα είναι καλυμμένα για τους δεσπότες. Δηλαδή βεβαιότατα, το σπίτι τους, η ζωή τους, η καθημερινότητά τους είναι καλυμμένη.
1: Σε αυτή τη συγκυρία δεν ήχησε καλά, διότι ναι, μας παίρνει κόσμος και λοιπά. Υπερδιπλασιασμός μισθών σε αυτή τη συγκυρία, με αυτή την ακρίβεια για τους φτωχούς, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς ισχυρή οικονομική ενίσχυση. Βεβαίως έχουμε το 300-άρικο, αψηφίζεται αυτές τις μέρες η διάταξη στη Βουλή, με διευρυμένα, να πούμε σωστά, εισοδηματικά κριτήρια. Κατέβηκε το όριο για τις χείρες το 60, αλλά μόνο για τις χείρες που δεν έχουν δική του σύνταξη, αλλά μόνο σύνταξη κυρίας. Άρα η κυβέρνηση κακώς επικοινώνησε ότι αφορούσε όλες τις χείρες ο ηλικιακός κόφτης από 65 στο 60, αφορά μόνο τις λίγες χείρες που δεν έχουν και δική του σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, και δεν αφορά τις χείρες που έχουν σύνταξη κυρίας και δική του σύνταξη. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε. Το 150-άρικο ανατέκνο είναι σημαντική επιτυχία και της δικής σας εκπομπής, διότι σε εσάς είχαμε πρωτό να δείξει και είχαμε καλέσει τον κύριο Πρωθυπουργό, η Επιστημονική Ένωση, να μην σταματήσει η επιδότηση των τέκνων μέχρι το 6, όπως ειδικά λανθασμένα είχε εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του που εκλαήκευσαν τα μέτρα. Στη διάταξη που έχω μπροστά μου, το άρθρο 15 του Οικονομικού Νομοσχεδίου που εκκρεμεί προς ψήφιση στη Βουλή, δεν υπάρχει ο περιορισμός ότι το 150-άρικο ανατέκνο το παίρνουν μόνο οικογένειες μέχρι 6 παιδιά, αλλά ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών. Είναι μια σημαντική επιτυχία μας και επιτυχία σας το ότι πια η κυβέρνηση δεν επέμεινε απαραδέκτος στο να βάλει κόφτη μέχρι τα 6 παιδιά, όπως είχε αρχικά και ο κύριος Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί του εξαγγείλει.
0: Ναι, γιατί ειδικά σε αυτές τις οικογένειες τα χρήματα τα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, όσο είναι περισσότερα τα παιδιά. Δεν είναι ότι σταματάει η ανάγκη από τα 6 και πάνω.
1: Είχαμε αποδείξει, καλώντας τον Πρωθυπουργό να δει και τους αριθμούς, 19.500 μόνο ελληνικές οικογένειες, οικογένειες εν Ελλάδη, διότι είναι και κάποιοι όποιοι δεν είναι αλλά διαμένουν στην πατρίδα μας και έχουν αντίστοιχα δικαιώματα, 19.500 είναι οικογένειες μόνο με 7 και πάνω παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή 2-3 εκατομμύρια με τόσα χρήματα προεξοφλούμε δάνεια δισεκατομμυρίων και 2 εκατομμύρια κατανότατο. Γι' αυτό το έκτακτο επίδομα σε 19.500 οικογένειες, απορώ πως οι κυρίες που ηγούνται υπουργείων συνοχής οικογένειας δεν το είχαν στον Πρωθυπουργό

0: και για δύο μήνες υποστήριζαν οι υπουργοί του ότι θα πάρουν το 150 μόνο οι οικογένειες μέχρι 6 παιδιά.
1: Είναι...
0: Άρα λοιπόν καλό το μέτρο, έρχεται σε λίγες μέρες. Είναι το πρώτο, κύριε Κλώστα, αγαπητοί ακροατές, από τα μέτρα του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης που υλοποιούνται μάλιστα νωρίτερα, το τέλη Ιουνίου, οι 975.000 οικογένειες θα πάρουν από 150 ευρώ ανατέκνο εντός του Ιουνίου. Το δεύτερο μεγάλο.
1: Και δεν πρέπει
0: μέτρο,
1: να κάνουν και τίποτα για να τα πάρουν. Θα γίνει αυτόματα η διαδικασία.
0: Χωρίς αίτηση, έχω μπροστά μου τη διάταξη που προωθεί η κυβέρνηση υπός ψήφιση. Ακατάσχετη, αφορολόγητη και έχει απόλυτη προστασία. Η ενίσχυση παρόδοση είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου και δεν μετράει για εισοδηματικά όρια το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείει τους δικαιούχους άλλων επιδομάτων, διότι δεν μετράει ως εισόδημα. Το έχει προστατευμένο το άρθρο 15 του προωθούμενου προς ψήφιση νομοσχέδιου στη Βουλή.
1: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ομαδοποιώ...
0: Και το 300 για 2 εκατομμύρια, για 2 εκατομμύρια, 1.700.000 συνταξιούχους και 300.000 ευάλωτους συνανθρώπους μας, μέχρι τέλη Νοεμβρίου, τρέχοντος έτους. Το μόνιμο αυτό επίδομα, 300 τώρα, εμείς πιστεύουμε ότι θα το αυξήσει το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, λόγω και των εκλογικών υπολογισμών. Η κυβέρνηση θα το αυξήσει, θα το διευρύνει και θα το χορηγήσει σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς ισορροπικά, ηλικιακά και περιουσιακά κριτήρια. Εδώ είμαστε, θα το σχολιάσουμε στην εξαιρετική σας
1: εκπομπή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στη ΔΕΘ τι καινούριο θα έχουμε στο πουγγί μας για την επόμενη χρονιά.
0: Εκεί αναμένουν μέγα πακέτο παροχών, βεβαίως βλέποντας και δημοσκοπικά ευρήματα, κυβέρνηση και λοιπά, αλλά και οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώστα, αναμένουν να πάρουν κάτι ισχυρότερο. Εμείς λέμε επαναβίωση του ΕΚΑΣ, εμείς λέμε η Αξιοεπιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, επαναβίωση των δώρων, 13η-14η σύνταξη, κατάργηση του 6% υπερηγείας των συνταξιούχων, γιατί αφού πληρώναν όλο τον εργασιακό βίο, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ιδιότυπος νόμος, φόρος επί των συντάξεων του 2010 και του 2011, έχουμε 2026, πρέπει να καταργηθεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων, άρα υπάρχει απλωμένη μεγάλη ατζέντα των συνταξιούχων και η δική μας Επιστημονική Ένωση μάχεται για να δικαιωθούν, να ζήσουν αξιοπρεπέστερα οι συνταξιούχοι.
1: Ξεκινάω με ένα ερώτημα για τα εργασιακά. Ο Γιώργος 40 ετών άγαμος, μετά από 4,5 χρόνια εργασίας σε εταιρεία, έλαβε καταγγελία της σύμβασής του στις 29 Μαΐου. Τον ενημέρωσαν ότι θα εργαστεί κανονικά τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο θα λάβει τις αποδοχές της άδειάς του. Πότε μπορεί να εγγραφεί στη ΔΥΠΑ, τι αποδοχές δικαιούται να λάβει και από πότε μπορεί να ξεκινήσει ξανά να εργάζεται.
0: Αμέσως μπορεί να εγγραφεί στην ΔΥΠΑ και ένα μήνα από τις εγγραφές τρέχει το επίδομα ανεργίας. Τρέχει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα ανάλογα με το ύψος του μισθού και το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας. Άρα έχει καταγγελία, να πούμε στους αξιοδήμους ακροατές, γιατί χθες μας ρώτησαν δύο οι οποίοι παρετήθησαν. Ο ένας βρήκε καλύτερη δουλειά, ο άλλος παρετήθηκε συγκρούστηκε από τον εργοδότη. Παρετουμένου του εργαζομένου απεμπολεί όλα τα δικαιώματά του και τις αποζημίωσεις, χάνει και τα επιδόματα ανεργίας αν κάποιος παρετείται. Άρα λοιπόν η καταγγελία μόνο δίνει το πράσινο φως για να πάνε στη ΔΥΠΑ να πάρουν τα επιδόματα. Αμέσως βεβαίως όσο επιδοτείται δεν μπορεί να εργαστεί, πρέπει να δηλώσει τη νέα του εργασία. Και από αναλήψεως της νέας εργασίας τότε σταματάει και η επιδότηση, γιατί αν καταγγελθεί ή αν διαπιστώσει η υπηρεσία του ΔΥΠΑ ότι και επιδοτείται και μισθοδοτείται εκ της νέας εργασίας, τότε θα του ζητηθούν ως αχρεωστήτως τα επιδόματα που έλαβε όσο εργαζόταν στην εργασία. Θα τα ζητήσουν αχρεωστήτως και θα στενοχωρηθεί. Να το προσέξει ο αξιότιμος ακροατής.
1: Πάμε και στις συνταξιοδοτικές ερωτήσεις. Νίκος από Πάτρα, 63 ετών, ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 1987 έως το τέλος του 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως σήμερα είναι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ, Νινεύκα. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη και ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος των αποδοχών του?
0: Φωτοχώ δεν ξέρουμε για σε ποιες κλίμακες έχει ασφαλιστεί. Δεν ξέρουμε, αλλά στα 40 χρόνια με ΟΓΑ και ΤΕΒΕ δεν δίνει πάνω από 700 ευρώ σύνταξη δυστυχώς. Άρα λοιπόν, τώρα πότε βγαίνει. Μόνο αν συμπληρώσει είναι από το 87, δεν ξέρουμε την ηλικία, δεν μας την είπε, ναι. Αλλά ανεξαρτήτως πρέπει να δει στα 62 του αν όλα αυτά που έχει, με όλα αυτά που έχει ασφαλιστεί.
1: Είναι 63 ετών τώρα,
0: είναι 63 ετών ο ίδιος. Μάλιστα, αν δούλευε από το 87-88 και ήταν ασφαλισμένος, αν αναγνωρίσει δύο χρόνια, δεν χρειάζεται τρία, να συμπληρώσει τα 40 για να βγει στη σύνταξη. Άλλος στο 67ο. Έχει τη δυνατότητα, αν ήταν ασφαλισμένος από το 88, έχει και, είναι μέχρι σήμερα, άρα λοιπόν είναι 38 χρόνια ασφαλισμένος. Εάν αναγνωρίσει στρατού, αν έχει παιδιά και μπορεί να αναγνωρίσει τέκνον, να βγει τώρα με 40 χρόνια 38 ασφαλισμένα και δύο πλασματικώς αναγνωρισμένα, άλλος να περιμένει μέχρι το 66ο να συμπληρώσει τα άλλα δύο χρόνια που έχει 38 σήμερα και να βγει στα 66 του με 40 χρόνια ή τώρα αναγνωρίζοντας δύο χρόνια θα τα προσθέσει στα 38 που είναι ασφαλισμένα και δουλεμένα και θα πάρει τώρα σύνταξη. Δύο εναλλαγές έχει ο αξιότιμος ακρότης.
1: Ο Δημήτρης από το Ολυμπιακό Χωριό, σε περίπτωση χειρίας δικαιούται η σύζυγος στη σύνταξη του θανόντος σύζυγου της πριν από τη συμπλήρωση του 60 έτους της ηλικίας της.
0: Κανονικά και εργαζόμενο να αποβιώσει κάποιος και έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα κατά νόμο τουλάχιστον 15 χρόνια ασφαλιστικού βίου, εδώ προκύπτει ότι υπάρχουν, αμέσως και ότι απεβίωσε και δεν ήταν συνταξιούχος αλλά εργαζόμενος, η χείρα αιτείται αίτητη χειρίας με βάση τα χρόνια που είχε ο θανόν σύζυγος. Άρα δεν χάνεται το δικαίωμα υπό τον όρο ότι τα χρόνια που έχει δουλέψει προθανάτου ο αποβιώσας σύζυγος έχει θεμελιώνουν συνταξιδοτικό του δικαίωμα. Και έχει ήδη δουλέψει 15 χρόνια, άρα είχε θεμελιώσει συνταξιωτικό δικαίωμα, απεβίωσε ηλικιακού ορίου, η χείρα αιτείται, αν είναι και ανήλικα τέκνα, κάτω του 18ου, λέω 18ου γιατί στο 24ο πάνε μόνο τα σπουδάζοντα τα τέκνα που φοιτούν, ναι. Αν έχει και τέκνα κάτω του 18ου, κάνουν αίτηση και τα παιδιά για να πάρει η μεν χείρα συνταξιχειρίας, τα παιδάκια ορφανικές συντάξεις.
1: Τελευταίο ερώτημα, εργασιακό και αυτό, οικοδόμος όπου δουλεύει στην εφορία αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, για την ίδια εργασία τους έχουν βάλει δύο διαφορετικές φορές, δύο διαφορετικούς κωδικούς ενσύμων, 822 και 1137. Αν προβλέπετε αυτό από κάπου, γιατί είναι η ίδια δουλειά, αλλά διαφορετικά τα ένσημα λέει κάθε φορά.
0: Τα 1137 είναι δηλωτικά ένταξη στα βαρέα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται μια έρευνα. Δεν πρέπει να έχουν κάνει λάθος. Καλώς είναι, διότι η εργασία που κάνει ο αξιότιμος ακροατής εντάσσεται κατά τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της υπηρεσίας που εργάζεται ή των δύο υπηρεσιών, ότι η μία εκ της μιας υπάγεται στα βαρέα και αντιγυνά, γι' αυτό είναι και αυξημένο το ποσό αμοιβής κατά 150 συγκράτησα 200 ευρώ. Άρα λοιπόν κάνει ένα ερώτημα, παίρνει μια βεβαίωση, μας ενδιαφέρει αν όντως είναι στα ΒΑΕ, γιατί τα ΒΑΕ, βαρέα και αντιγυνά επαγγέλματα, έχουν και νωρίτερη σύνταξη, έχουν αυξημένο επασφάλιστρο, έχουν μεγαλύτερο μισθό και έχουν μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Κύριε Μητρόπουλε, πάντα όπως κάθε Παρασκευή μας βοηθάτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την φορά, Αλέξη Μητρόπουλος, ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Κάθε Παρασκευή εδώ στο ραντεβού μας για ασφαλιστικά, εργασιακά και όχι μόνο. Πριν φύγω, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάω σε διαφημίσεις, δηλαδή. Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για τον λόγο αυτό, το pit stop οδικής ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Ανακλήρωση, Ολυμπιαδός και το Ινστιτούτο Δίκης Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, όπως προποδέκτες της Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από το ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στα τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Με το κορίτσι από την Ιπανέμα θα σας αφήσω. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αστρούντ Τζιλμπέρντο. Δεν ήταν το κορίτσι που ενέπνευσε το διάσημο τραγούδι. Οι Τιτάνες βραζιλιάνικης μουσικής, ο Κάρλος Ζομπίμ και ο Βινίσιους Ντε Μοράες, το είχαν γράψει το 1962 για μια άλλη τρυφερή ύπαρξη που είχαν δει και τους είχε εμπνεύσει. Αλλά η Αστρούντ Τζιλμπέρντο ήταν αυτή που τραγούδησε και το έκανε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και μετά πάρα πολύ θέλησαν να μοιραστούν αυτή την επιτυχία, μάλλον να πάρουν από αυτή την επιτυχία με επανεκδόσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.

5 Ιουνίου 1898 γεννιέται ο μεγάλος Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Έφυγε το 1936, για την ακρίβεια τον δολοφόνησαν το 1936 το καθεστώς του Φράνκο. Ο Νίκος Καβαδίας θα γράψει το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, αυτό που ακούμε, απευθυνόμενο στον Ισπανό ομοτεχνό του που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 1936 από τους φασίστες του Φράνκο στην Ισπανία, όντας ταυτόχρονα συγκλονισμένος από τις θηριωδίες του ναζισμού στη χώρα μας, που κάποιες από αυτές αναφέρει και στους στίχους του. Η αναφορά στη σφαγή στο Δίστομο και σε άλλες ναζιστικές θηριωδίες μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και μεταφέρει τον αποτροπιασμό για τα εγκλήματα του ναζισμού, φασισμού και κατανοητικά την επίκληση να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη.

Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, τον οδηγό τρόλεϊ, τον πιστό ακροατή. Σήμερα στη γραμμή 15, Πετρέλαιο, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο. Καλές διαδρομές, καλό κουράγιο στην κίνηση και στη ζέστη που ξεκινάει σιγά σιγά. Καλημέρα στον Αναστάση που γράφει ότι του άρεσε η εθνική με την Σουηδία. Ειδικά λέει το σουτ Παυλίδη, αν και πήγε στο δοκάρι. Εντυπωσιακό σουτ, αλήθεια θα ήταν γκολάρα άμα είχε μπει. Καλημέρα στην Γεωργία που αναρωτιέται ότι εμείς τρέχουμε και θα φάμε και πρόστιμο εάν δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα. Κάποιοι δήμοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα και υπάρχει πρόστιμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόστιμο φιλότιμο, εγώ θα ρώταγα αν υπάρχει, γιατί πέρα από το πρόστιμο θα πρέπει να φροντίζουν και όσοι δήμοι δεν το κάνουν να καθαρίζουν τα ακαθάριστα.

Αυτό είναι Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα σε ποίηση από τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Από θυμήθηκε ο Λόρκα τη Σεβιλιάνα του 18ου αιώνα. Ποίηματα ψυχή ήταν η ποιητική συλλογή. Ντροπή λέει ο Ανδρέας να μοιράζουν εκλογοπάς λίγο πριν τις εκλογές. Πόσα πρόβατα μας θεωρούν, πόσα πρόβατα είμαστε τελικά. Τα ζωάκια δεν μας φταίνε τίποτα, όπως γράφει. Τα δίποδα είμαστε που πρέπει να... Δεν λέω τώρα αυτό που λες, Ανδρέα, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε μυαλό, εννοείς. Καλώς όλο τον κύριε Κούκη και σε σένα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Βασιλής Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: τώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τον είναι αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκάλυψε η εφημερίδα απογευματινή. Εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν ότι ο κ. Κυρανάκης διατηρεί ανοιχτό διάβλο με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και είναι πιθανό σε αυτή τη φάση να μπορεί να ρίξει γέφυρες προς πάσα κατεύθυνση και προς κάθε αποδέκτη. Μήνυμα ότι βρίσκεται πρώτον πυλών ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος αναμένεται να στείλει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει σε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και θα αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κράτους δικαίου, καθημερινότητας και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την αλλαγή του κυρίου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα ήττα του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κοινώσεων κατά της Ρωσίας. Υπέρ του νομοσχεδίου, μαζί με τους Δημοκρατικούς, ψήφισαν 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, η Χεσμπολά απέρριψε το σχέδιο, το οποίο φέρνει περιορισμούς στην οργάνωση, όπως αναγκαστική πάυση των πυρών και την απομάκρυνση των μελών της νότια από τον ποταμό Λιτάνη. Την ίδια ώρα παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον έχει κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων αγοριών το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 12 ετών. Εμπριστική επίθεση σε ATM στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στόχος αγνώστων έγιναν 3 οχήματα της περιφέρειας στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Οι δράστες τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και έβαλαν φωτιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μια γυναίκα νεκρή και 11 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο της.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και όσοι μπήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης. Καλώς μένετε όσοι είσαστε από την αρχή της εκπομπής. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και άρχισαν τα όργανα σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα συνεδριάζει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Βουλή για το Σύνταγμα. Τα κόμματα γενικά είναι σε μια φάση έντονης κινητικότητας. Σε αναδιάταξη το πολιτικό σύστημα. Άρχισαν τα όργανα.

Εδώ είναι λοιπόν Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Διονυσία Μίτσια περιμένει τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα προβλήματά σας, τις ερωτήσεις σας. Έχετε πολλές ερωτήσεις για το θέμα με το νόμο Κατσέλη και τις αλλαγές. Μετά τις 8.30 θα τα πούμε αναλυτικά με ειδικό, για να δούμε τι σημαίνει, ποιους αφορά, ποιους δεν αφορά, τι πρέπει να κάνετε όσοι έχετε δάνεια που έχουν κουρευτεί ή έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Αν έχετε και ερωτήσεις για την υπόθεση, στο 211-1080-880 θα την κρατήσει την ερώτησή σας η Διονυσία. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, όλα τα μηνύματά σας ως έχουν.

Επίσης, αυτή τη μουσικοχορευτική υπερπαραγωγή φροντίζει για όλα η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσικές επιλέγει για εσάς και για εμάς ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Οι ήχοι έρχονται έτσι στην εντέλεια στα αυτιά σας, διότι στα ντεξ είναι ο Χρήστος Μυρίδης. Σ' άρεσε αυτό με τα ντεξ. Ήθελες να είναι από κάτω ο κόσμος τώρα και να πάλι.

Boogie Wonderland, 47 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε από τους Earth, Wind and Fire. Ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ, μεγάλη επιτυχία. Γραμματέας για τη Νέα Δημοκρατία, νέος γραμματέας για τη Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο κύριος Κώστας Κυριανάκης, όπου από εβδομάδα θα γίνουν μάλλον οι διαδικασίες. Το αποκαλύπτει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η απογευματινή ότι πάει φουλ για γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυριανάκης. Αυτό ανοίγει μια θέση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού, και με πολύ κρίσιμο ρόλο κιόλας, γιατί ο κύριος Κυριανάκης είχε τον σιδηρόδρομο μεταξύ όλων των υπολείπων. Μάλλον επιστρέφει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών τότε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κυβέρνηση μάλλον βιάστηκε για κάποια πρόσωπα, διότι οι αναφορές δεν σημαίνει εμπλοκή για όλους. Και επίσης το ότι κάποιοι δεν εμπλέκονται δεν πάει να πει ότι όλοι είναι αθώοι, για να τα έχουμε σε μια ευκολία αυτά. Υπάρχει και αυτή η υπόθεση με τον κύριο Ανεστίδη, που τον είχαν κατηγορήσει κατά τη διάρκεια των μπλόκων ότι παρανόμως είχε πάρει λεφτά και είχαν παγώσει λογαριασμοί του και τα διάφορα. Αθώθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι προς έλεγχο, οπότε με βούλευμα τελείωσε η υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι θα τους κυνηγήσει ώσπου να πατήσουν μαύρο χιόνι. Το ζήτημα είναι ότι αν όλο αυτό έγινε απλά για να γίνει, δημιούργησε προφανώς μια αίσθηση εκείνη την εποχή. Και όπως λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανεστίδης, θυμάστε, είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την δεξιά παράταξη που βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση στα μπλόκα. Όπως λέει, παρά το απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι λόγω του ελέγχου που γίνεται το ελεκτικό συνέδριο.

Και πάμε ακόμα πιο πίσω. 1961, Roy Orbison ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το τραγούδι Running Scared και βάζει ακόμα μια επιτυχία στο παλμαρέ του. Τα πάμε για τις δημοσκοπήσεις. Η εικόνα αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί. Πρώτο κόμμα με τη γνωστή διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Αν και, εντάξει τώρα, αν δεν ήταν όλος αυτός ο σπαραγμός στην κέντρο αριστερά που χωρία δεν κάνουν και μαζί δεν μπορούν, ή τέλος πάντων ούτε χωρία ούτε μαζί μπορούν, όπως και να έχει, τέλος πάντων τα πράγματα είναι δύσκολα και στην κέντρο αριστερά, τσακώνονται για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Θα συζητούσαμε για παράδειγμα για το πόσο πολύ έχει υποχωρήσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις εκλογές. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στο 22%, εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Να μου πεις, όταν οι υπόλοιποι είναι στα τάρταρα, η Νέα Δημοκρατία σε μάρανε. Όχι, απλά δείχνει ότι γενικά το πολιτικό σκηνικό είναι σε μια αναδιάταξη τρομερή. Και πέρα από το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος και όλα αυτά, να θυμηθούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις παραμένει η ακρίβεια και η οικονομία. Σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία, η ακρίβεια και η οικονομία είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη θέση. Και έρχονται και οι διάφοροι οργανισμοί, απλά να το επιβεβαιώσουν. Είχαμε την Eurostat προχθές, 5%. Όσα στα μέλη κράτη του, στην δική του μέτρηση, βλέπει την Ελλάδα στο 5,4%. Το εντυπωσιακό είναι ότι στις χώρες μέλη του ΟΣΑ είμαστε η δεύτερη ακριβότερη. Η πρώτη είναι η Τουρκία με 32,4% πληθωρισμό, αλλά εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, διότι εκεί ο άλλος κόβει χρήμα ανάλογα με τις ανάγκες του, οπότε ο πληθωρισμός είναι κάτι που δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Πρώτη λοιπόν η Τουρκία με πληθωρισμό 32,4%, δεύτερη η Ελλάδα με 5,4%. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στο θέμα της ακρίβειας, διότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι όλα τα κάνουμε καλά και να είμαστε και δεύτεροι σε όλες τις λίστες. Και στη Eurostat τρίτη είμαστε. Όχι δεύτερη, τρίτη. Στον ΟΣΑ δεύτερη. Όλοι οι οργανισμοί έρχονται και λένε ότι ο πληθωρισμός θα τρέχει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Τα ασφάλιστρα υγείας, για παράδειγμα, να διάβαζα ότι ενώ είχαμε πει για ένα δίκτυο που θα ελέγχει με βάση τις αυξήσεις το πώς θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα υγείας, ο καθένας λέει συνεχίζει και τα αυξάνει όσο θέλει. Για ηλικίες πάνω των 70 χρονών αυξάνονται με 30% το χρόνο, ας πούμε, τα ασφάλιστρα υγείας. Είναι σαν να σου λέει φύγε, φύγε, μην πληρώσεις άλλο, κόψε ό,τι έχεις δώσει, χάστα και φύγε από εδώ. Αυτό είναι ο David Bowie. Λίζα Τζέιν έγινε η πρώτη ηχογράφηση τον Ιούνιο του 1964 που κυκλοφόρησε ως single από τον Bowie, αλλά με το όνομα τότε David Jones with the King Bees. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι ενός υπουργείου, το πρόβλημα είναι συνολικό στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, πρέπει το Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω, να αρχίσει να απαντάει λίγο στα ερωτήματα, γιατί καλά είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, το ότι βγήκαμε από την επιτήρηση, το ότι πανηγυρίζουν οι οργανισμοί για τα δημοσιονομικά μας, ότι δεν έχουμε κίνδυνο, όλα αυτά. Αλλά αν δεις όλες αυτές τις εκθέσεις που πανηγυρίζουν, λένε την ίδια ώρα: έχετε πολύ υψηλότερο από το κανονικό φόρου στα ακίνητα. Έχετε πολύ ακριβή αγορά ακινήτων. Έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό σας. Έχετε ζήτημα με τους μισθούς. Έχετε ζήτημα με την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να τα δούμε και τα καλά και τα κακά και να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά της οικονομίας σαν, μάλλον όχι σαν, ως πραγματικό πρόβλημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν λύθηκαν ξαφνικά δια μαγείας όλα τα προβλήματα.

0: Αυτό είναι ο Τζιάνι Μοράντι που τραγουδάει την Μπέλα Μπελίντα. Τι συζητάμε, για παράδειγμα, ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τουρισμό. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, από εκεί έρχονται τα έσοδα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να το δούμε και λίγο αλλιώς όμως. Δεν πρέπει η οικονομία να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, ούτε επειδή στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, στρίμωξε και άλλους τουρίστες όπου μπορείς και όπως μπορείς για να φέρουμε περισσότερα λεφτά, ούτε να χαλάσουμε το προϊόν μας με αυτή τη λογική του φέρε και άλλους για να έρθουν και άλλα έσοδα και μετά να λένε «Α, παιδιά, μην πηγαίνετε στην Ελλάδα», διότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να περπατήσεις στα στενά στις Κυκλάδες, δεν μπορείς να κάνεις βόλτα στην Πλάκα γιατί γίνεται χαμός, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στους δρόμους γιατί τα τουριστικά λεωφορεία σταματάνε παντού. Θέλει και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή πολλές φορές αυτή η δίψα για τουριστική ανάπτυξη μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, συζητάμε για το πώς πρέπει να προστατευτεί η Πλάκα, διότι είναι ένας τόπος πανέμορφος στη σκιά της Ακρόπολης με τη δική του ιστορία που προφανώς και θέλουν να πάνε τουρίστες να το δουν, προφανώς κάποιοι τουρίστες θέλουν να μείνουν κιόλας εκεί, αλλά το ζήτημα είναι να μην τα διαλύσουμε όλα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ζαφιωρίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, να συζητήσουμε λίγο με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται, είναι σε εξέλιξη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα Airbnb στην Πλάκα. Μία ιστορία που αναδεικνύει ακόμα μια φορά πώς η πολυδιάσπαση και η πολυνομία δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα κύριε Ζαφιωρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ. Άκουσα την εισαγωγή σας και συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα είπατε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Το Airbnb είναι ένας δρόμος παράλληλος με τον υπερτουρισμό. Ξέρουμε όλοι τι τεράστια προβλήματα δημιουργεί ο υπερτουρισμός στις χώρες και κυρίως στις πόλεις και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Δεν θεωρώ ότι ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα περνάει ωραία όταν δεν μπορεί να περπατήσει, όταν δεν μπορεί να απολαύσει και όταν δεν μπορεί να ζήσει την πραγματικότητα της χώρας. Αυτό είναι δυσβήμιση για τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Πλάκα είναι η μοναδική περιοχή της Ελλάδας όπου έχει πλήρη προστασία της κατοικίας με προεδρικό διάταγμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εμπορικές χρήσεις μόνο στα ισόγεια και πάνω από το ισόγειο απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Καθώς επίσης και οποιαδήποτε εγκατάσταση ξενοδοχειακής μονάδας σε αυτή την περιοχή. Αυτό τα τελευταία χρόνια καταστατηγείται κανονικότατα. Και έχει στραφεί η ελληνική εταιρεία στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Καταστρατηγείται με τα Airbnb.
1: Με τα Airbnb,
0: γιατί υπάρχουν κάποιες ψηλοπαρεμβάσεις με ξενοδοχεία στα όρια της Πλάκας που δόθηκαν κάποιες άδειες που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ελέγχονται, αλλά στα όρια της Πλάκας, δηλαδή στη Μητροπόλεως εκεί, στα ξενοδοχεία εκεί.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Βεβαίως η Μητροπόλεως έχει ένα άλλο καθεστώς. Επιτρέπεται ξενοδοχική εγκατάσταση, εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον στο απέναντι πλευρό της Μητροπόλεως υπάρχουν τέτοιες μονάδες.
0: Ναι.
1: Είναι μια δρομοθετική ρύθμιση που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για την υπόλοιπη περιοχή της Πλάκας. Ναι. Όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα ξενοδοχειακή μονάδα. Ξέρετε τι γίνεται. Εάν εγκαταληφθούν τα κέντρα των πόλεων από τους κατοίκους, γίνονται θεματικά πάρκα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να απολαύσει κάτι σε ένα θεματικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Σωστό. Οι τουρίστες θα βλέπουν τουρίστες στην Πλάκα. Δεν θα βλέπουν
1: ντόπιους. Ναι. Και βλέπουν κάτι άθλια καταστήματα που μιλάνε κινέζικα προϊόντα αμφίβολης αισθητικής και ποιότητας. Αυτό δεν είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί να έρθει ο άλλος να απολαύσει τι?
0: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για το τι ισχύει, ένα διαχειριστικό πλαίσιο για το τι ισχύει με τα Airbnb στην Πλάκα, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά στην Πλάκα που βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές να παίρνουν ολόκληρες πολυκατοικίες και να γίνονται όλα αυτά Airbnb, σαν να είναι ξενοδοχείο, αλλά να μην είναι και ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς εναντίον 16 τέτοιων μονάδων, τελών μονάδων, έχει στραφεί η ελληνική εταιρεία προς το Συμβούλιο Επικρατείας για να αποφασιστεί αν αυτό είναι τουριστική επένδυση ή αν δεν είναι τουριστική επένδυση. Mm-hmm. Βεβαίως θεωρούμε ότι είναι εμπορική χρήση. Δηλαδή όταν κάποια μονάδα τέτοια υφίσταται, υπόκειται, συγγνώμη, σε ένα καθεστώς ΦΠΑ, αυτό τι άλλο είναι από εμπορική χρήση. Δηλαδή είναι μια κρυφή εμπορική χρήση που και αυτή απαγορεύεται από το ισόγειο και πάνω.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς η πολιτεία θα έπρεπε να νομοθετήσει πάνω σε αυτό το θέμα, αν ήταν να πάρει θέση. Αν ήταν να πάρει θέση, δηλαδή, αν είναι τουριστική μονάδα ή αστική μονάδα.
0: Σύμφωνη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Αυτό που ορίζει είναι αν υπάρχει χώρος παρασκευής πρωινού, αν υπάρχει ρεσεψιόν, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα η ενοικίαση ενός κτηρίου, έστω και βραχυχρόνια, όπως λέει το Υπουργείο, δεν το καθιστά αυτό τουριστική μονάδα, δεν το καθιστά ξενοδοχείο, άρα δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Αυτό ας το αποφασίσει πια το Συμβούλιο Επικρατείας. Από τη στιγμή που δεν μπορεί η κυβέρνηση και να το αποφασίσει, ας το αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο να αναζητήσουμε την αλήθεια. Ναι. Δεν έχουμε άλλη, δυστυχώς.
0: Το Υπουργείο Τουρισμού τι λέει για την όλη υπόθεση, γιατί έχει παρέμβει μέσω της νομικής υπηρεσίας.
1: Ακριβώς έχει παρέμβει. Τα θεωρεί τουριστικές μονάδες και αυτά. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, περιμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, που έχουν ένα πολύ μεγάλο κύρος, για να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστούν και αυτές.
0: Ναι.
1: Το Συμβουλίο Επικρατείας είναι συμβουλευτικό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν είναι νομοθετικό.
0: Σωστό. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να αποφασίζουν τα τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας κάτι και να μην εφαρμόζονται, να μην εφαρμόζεται ποτέ. Η εικόνα που έχετε, η πρόθεση που υπάρχει από το Υπουργείο Τουρισμού, από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πολιτεία, είναι να ρυθμιστεί το ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόθεση. Mm-hmm. Δυστυχώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχει σταματήσει η έκδοση αδειών για νέα Airbnb στο
0: πρώτο κέντρο. Ναι,
1: στο κέντρο. Αλλά και αυτό μπορεί να καταστραγηθεί πάρα πολύ εύκολα, αλλάζοντας τον τίτλο Airbnb και λέγοντας παροχή υπηρεσιών.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή πολλά παράθυρα για όποιον θέλει.
1: Πάρα πολλά παράθυρα. Συγγνώμη, από τη στιγμή που όλα αυτά υπάρχουν στο ΦΠΑ, εύκολα μπορείς να τα ελέγξεις. Δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι. Σωστό. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει, ψάχνοντας για την υπόθεση, ότι εδώ υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα που είναι μόνιμο στην Ελλάδα. Η μία υπηρεσία λέει για την άλλη υπηρεσία. Δηλαδή ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ο Δήμος για την Πολεοδομία, η Πολεοδομία για το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού για το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης για το δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον οργανισμό. Και κάπου εκεί χάνεται.
1: Είναι ιδανικός τρόπος για να μην πάρουμε απόφαση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και το ξέρουμε σε πάρα πολλές υπηρεσίες αυτών. Δεν είναι μόνο στον θέμα του τουρισμού.
0: Βέβαια. Αντού. Βέβαια.
1: Η πολυδιάσπαση δεν οδηγεί σε καμία απόφαση. Και για να ληφθεί η απόφαση πρέπει να πάρεις εγκρίσεις από τουλάχιστον 15 υπηρεσίες μέχρι να κουραστείς και να μην πάρεις τίποτα.
0: Ναι. Υπάρχουν βέβαια, κύριε Ζαφυρίου, και οι άλλοι που λένε ότι παιδιά, τουρισμός, τι να κάνουμε, έσοδα. Αν αποκλείσουμε και τους τουρίστες από την πλάκα, που θα τους πάμε στην Αθήνα.
1: Ωραία. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα. Ας γίνει ένα θεματικό πάρκο, μια Disneyland, να κλείνει το βράδυ για να μην υπάρχει πρόβλημα και να ανοίγει το πρωί να έρχονται οι τουρίστες να βλέπουν τι. Ξέρετε κάτι. Όταν στα κέντρα τα ιστορικά κέντρα των πόλεων φύγουν οι κάτοικοι, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως. Γίνεται πραγματικά ένα θεματικό πάρκο. Όπως πας στη Disneyland, θα πηγαίνεις και στην πλάκα. Αν αυτό είναι η επιθυμία της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Σωστό. Το πρακτικό του πράγματος, γιατί πέρα από όλο αυτό που περιγράφεται, μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος της ύπαρξης τόσων πολλών ανθρώπων σε μια περιοχή.
1: Σαφώς και όχι. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια έννοια που λέγεται φέρουσα ικανότητα. Mm-hmm. Φέρουσα ικανότητα σημαίνει πόσο μπορεί να αντέξει ένας χώρος. Δεν μπορεί να αντέξουν οι υποδομές της. Δεν μπορεί να αντέξει η αποχέτευση. Δεν μπορεί να αντέξει το ίδρυυση. Δεν μπορεί να αντέξουν οι αποκομιδές των στερεών αποβλήτων. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε. Γιατί δεν τα αντιμετωπίσουμε? Γιατί δεν μελετάμε τη φέρουσα ικανότητα που έχει γίνει μελέτη φέρουσα ικανότητα τη πλάκα και που δεν αντέχει άλλο κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι μια εθελοτυφλία που οδηγεί μόνο σε προβλήματα. Και όταν διοκοθούν τα προβλήματα, όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, θα αρχίσουμε να λέμε κάτι έπρεπε να κάνουμε πιο νωρίς.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τις άδειες, τι γίνεται στην περιοχή?
1: Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται μόνο στα ισόγεια. Mm-hmm. Τελευταία έχουν επεκταθεί και στις ταράτσες. Και αυτό είναι παράνομο.
0: Μπαρ και εστιατόρια εννοείται.
1: Και εστιατόρια, ναι. Και καφέ. Mm-hmm. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, αλλά της νόμιμης επιχειρηματικότητας. Δεν μπορείς να παρανομείς και αν θες να μονιμοποιήσεις την παρανομία σου. Για ποιο λόγο? Για μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι. Επανολική. Θα το παρακολουθούμε, κύριε Ζαφυρίου. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την πλάκα. Μεγάλωσα την πλάκα. Πήγα σχολείο στο πρώτο πειραματικό της πλάκας. Ξέρω όλες τις γωνιές και όλα τα παγκάκια και όλα τα παλιά καφέ. Και τώρα βλέπω και την αλλαγή και με πληγώνει όλο αυτό. Γιατί είναι ένα διαμάντι που νομίζω ότι το εκμεταλλευόμαστε μέχρι να πάψει να γυαλίζει, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα.
1: Δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Αθήνα είναι η αρχαιότερη πρωτεύουσα του δυτικού κόσμου. Εάν τη συμπεριφερόμαστε έτσι, τι νόημα έχει?
0: Ναι.
1: Να τη διαλύσουμε. Γιατί διαλύεται ο ιστορικός ιστός.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρίου. Το παρακολουθώ. Θα επανέλθω να δω.
1: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Γεια σας. Κύριος Γιώργος Ζαφυρίου, πρόεδρος Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, για ένα ζήτημα που υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, αλλά το είδαμε γιατί η πλάκα είναι και λίγο ένα ιδιαίτερο μέρος, μια ιστορική περιοχή. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Στο 211-1080-880, ξαναλέω, στο 211-1080-880, τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τους τυχερούς, για τον τυχερό που θα πάρει σήμερα ακόμα ένα διπλό εισιτήριο, γιατί με τη SeaJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJets κερδίζεις το καλοκαίρι. Θα πάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets. Για Άνδρο σε μόλις μία ώρα, για Τίνο σε μόλις δύο ώρες και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνευση και πολυτέλεια με τη SeaJets. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Σπεύσατε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τους δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
14: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
17: Μαζί ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Ιούνιος, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε μαζί και άνοιξε που έλεγε και το τραγούδι και ήρθαν μαζί και οι συναυλίες. Μπείτε στο διαδίκτυο, ψάξτε λίγο συναυλίες, γίνονται παντού εκδηλώσεις και με εισιτήριο και χωρίς εισιτήριο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεφραγιαστείς για να πεις ότι βλέπεις ωραία πράγματα στο κέντρο της Αθήνας ή στην Αττική ή σε ολόκληρη την περιφέρεια. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι δωρεάν. Μπείτε, δείτε τα προγράμματα, φτιάξτε ένα τι για να μην τα χάνετε, γιατί είναι και πολλά. Έρχεται και Μουντιάλ μετά, οπότε θα πρέπει να προγραμματίζουμε τι θα βλέπουμε, τι θα ακούμε, ξέρεις όλα αυτά.
1: Έχω γεύτη και άλλα τόσα θα τα ζήσω. Εσύ φωνάζεις πως για πάντα εδώ με θες.
0: Να, η Μάγδα Βαρούχα που την ακούμε τώρα στο «Δε σε χαρίζω» μαζί με τον Χρήστο Αδαμόπουλο είναι σήμερα, είναι απόψε μάλλον το βράδυ στην Τεχνόπολη με το διδυμάκι που πήγε πολύ καλά την χρονιά που μας πέρασε. Μουσική χωρίς φίλτρα.
1: Και όχι μπροστά μου δεν αξίζει πια τον κόπο.
0: Είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο η Ελλάς, όχι της Δημογλίδου, του Σκοφονικολάκου. Γιατί πρέπει να τα ξεμπερδεύει η Ελλάς. Η Ελλάς του Τσίπρα. Μια ανάρτηση στα social για την ακρίβεια στην αγορά, όπου θέλει να δείξει ότι υπάρχει ακρίβεια κτλ. Παιδιά, πού τους βρήκατε τις τιμές να πάμε να ψωνίσουμε κι εμείς. Δηλαδή, γάλα ένα 35. Α, πολύ καλά. Μοσχάρι λέει 14 ευρώ. Εξαιρετικά. Στείλε διεύθυνση να έρθω να αγοράσω. Κάνει μια σύγκριση του 2019, πώς τα άφησε ο Τσίπρας και πώς το έχει ανεβάσει ο Μητσοτάκης, αλλά η πηγή από όπου έχουν πάρει τις τιμές είναι μάλλον πολύ καλή, πολύ ευνοϊκή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα από τις τιμές που παραθέτει η Ελλάς. Λίγο προσοχή, παιδιά, γιατί βλέπω έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα το πράγμα. Και επειδή έρχονται οι κυκλογές αργά ή γρήγορα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη, θα μετρηθούμε όλοι για το. Θα μετρηθείτε δηλαδή, εμείς δεν θα κατεβούμε, οπότε θα μετρηθούμε, αλλά τέλος πάντων. Για το αν μπορείτε να κάνετε καλά τη δουλειά και τι έχετε να προτείνετε. Όχι, φτάνουν τα λόγια, φτάνουν. Χορτάσαμε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος, για να συζητήσουμε την εξέλιξη που υπάρχει με τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ενδιαφερθεί για το τι γίνεται, αν τον αφορά, τι σημαίνει για την μηνιαία δόση του, αν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά του. Καλημέρα κύριε Αναστασόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πάμε στο βασικό. Ναι. Τι έχει ορίσει το δικαστήριο εχθές.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι αυτό αφορά μόνο όσους έχουν υπαχθεί με δικαστική απόφαση στον παλιό νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Όχι τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο ορίζει ο Άριος Πάχος και από αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης ακόμα, αναμένεται τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, δεν έχουμε το σκεπτικό ακόμα, έχουμε την απόφαση μόνο. Ναι.
2: Είναι ότι πλέον, όχι πλέον, ότι κανονικά ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις αποφάσεις αυτές θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μιλάμε για δάνειο. Αν για παράδειγμα κάποιος πρέπει να πληρώσει μέσα από τη δικαστική απόφαση σε διάρκεια 20 ετών ένα αυστηρό ποσό, ας πούμε 100.000 ευρώ. Αυτό δεν θα είναι δάνειο. Δεν θα διπλασιάζεται δηλαδή το ποσό αυτό όπως γίνεται με τα δάνεια, τα τοκοχρονητικά. Ναι. Αυτό που θα συμβεί στην πραγματικότητα θα είναι μια διαίρεση του ποσού αυτού για τους μήνες που προβλέπει η απόφαση. Και αν για παράδειγμα η μηνιαία δόση που ορίζει η απόφαση είναι 200 ευρώ, το επιτόκιο θα υπολογίζεται στα 200 ευρώ. Η διαφορά είναι όχι απλά τεράστια. Εγώ θα σας πω ότι όταν τέλος πάντων μάθαμε για την απόφαση αυτή, φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Γιατί σκεφτείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις η δόση διπλασιαζόταν ή και τριπλασιαζόταν. Σωστό. Σε άλλες περιπτώσεις η δόση ήταν ίση με το εισόδημα του φιλέτη ή και μεγαλύτερο από το εισόδημα του φιλέτη. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί πολύ πρακτικά ο νόμος Κατσέλη τι έκανε? Σου έβαζε να πληρώσει ένα ποσό το οποίο ήταν αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου σου. Άρα λοιπόν όσο πιο μεγάλη η αξία του ακινήτου, τόσο μεγαλύτερη η δόση. Αυτό λοιπόν σήμερα λύνεται. αυτά που ορίζει η δικαστική απόφαση της υπαγωγής του

0: άρθρο φιλέτη, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Η τόκη δεν θα είναι υπέρογη, θα είναι πολύ μικρή και αν μου επιτρέπετε να πω ότι στην πραγματικότητα θα είναι σχεδόν άτοκο το δάνειο αυτό.
1: Ναι. Ναι, αν εφαρμοστεί έτσι όπως φαίνεται κανονικά,
0: όπως φαίνεται,
1: θα πρέπει να είναι ελάχιστος ο τόκος που επιβαρύνει.
0: Πολύ μικρός, ναι. Πολύ μικρός. Αν μιλάμε τώρα για μια δόση 200 ευρώ το μήνα ή 300 και το επιτόκιο, ας πούμε ένα μέσο κειμενόμενο επιτόκιο είναι 5%, πόσο να βγει τα 300 ευρώ, έτσι. Μιλάμε για μια πολύ μικρή επιβάρυνση. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχουμε δει το σκεπτικό, θέλει λίγο έτσι προσοχή.
1: Σωστό,
0: να δούμε ακριβώς τι προσδιορίζει.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε ποιος αφορά η συγκεκριμένη απόφαση, όπως και αν ορίζεται το σκεπτικό.
0: Αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν δικαστική απόφαση υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά τους υπόλοιπους οφειλέτες δανειολήπτες, δεν αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν πει στον εξεργασιακό μηχανισμό ή έχουν κάνει ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή έχουν δάνεια. Δεν αφορά τους εγγυητές, δυστυχώς, οι οποίοι έχουν εγγυηθεί για δάνεια τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη μέσω του πρωτοφυλέτη.
1: Και αυτό είναι μια αδικία.
0: Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αδικία.
1: Γιατί ειδικά ο εγγυητής συνήθως είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την όλη υπόθεση. Δηλαδή πήγε να βάλει πλάτη κάπου σε μια δύσκολη εποχή και έχει βρεθεί με ένα χρέος που τον κυνηγάει πάρα πολύ καιρό.
0: Είναι το μόνο πρόσωπο στις δανειακές συμβάσεις που δεν έχει όφελος κατά την υπογραφή της σύμβασης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όφελος έχει ο φιλέτης, αυτός παίρνει τα χρήματα, όφελος έχει η τράπεζα η οποία έδωσε τα χρήματα και αναμένει να βγάλει κέρδος μέσω της τοκοφορίας. Ο μόνος ο οποίος έχει υπογράψει για λόγους ηθικής υποχρέωσης είναι ο εγγυητής. Και αυτός είναι δυστυχώς ο οποίος την πληρώνει στο τέλος. Γιατί, ξέρετε, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, στην Ελλάδα οι νόμοι είναι αποσπασματικοί. Πολλές φορές δεν έχουν συνέχεια, δεν έχουν λογική, δεν τα προβλέπουν όλα. Υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες δεν θεραπεύονται ή θεραπεύονται κατόπιν εορτής. Σε πάση περιπτώσει και η απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει βγει αναφορικά με τα περιεχόμενα του Κυριά, θα έλεγα ότι είναι στη λογική ότι αντιμετωπίζουμε ένα συγκεκριμένο μέρος του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους χωρίς να λύνεται το υπόλοιπο.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι. Τώρα, για να σας αφορά η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει πέρα από το να έχει ρυθμίσει το δάνειό σου, να έχει ρυθμίσει το δάνειό σου με τον νόμο Κατσέλη, να έχει προσφύγει και δικαστικά για αυτή την υπόθεση, ή απλά αρκεί να είσαι δανειολήπτης που έχει ρυθμιστεί το δάνειο με τον νόμο Κατσέλη?
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει εξετάσει η απόφαση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει κρίνει επί μια συγκεκριμένη αίτηση η οποία πήγε στον Άριο Πάγο και επί της ουσίας ερμηνεύει τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ή επικαλείται τον νόμο και θεωρεί ότι ο νόμος αυτός
1: πρέπει να, να εφαρμοστεί διαφορετικά.
0: Όλους, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν είναι ξεκάθαρο
1: σε
0: αυτό.
1: Σε περίπτωση, επειδή το ερώτημα παραμένει για όσους δεν έχουν προσφύγει, σε περίπτωση που δεν έχει προσφύγει κάποιος και θεωρητικά αυτή η απόφαση δεν τον αφορά, αλλά είναι στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να κάνει στη συνέχεια κάτι?
0: Προφανώς ναι, μπορεί. Προφανώς ναι. Και όχι μόνο αυτό. Να πούμε ότι μέχρι και σήμερα με καθυστέρηση εκδίδονται αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, δηλαδή που δεν έχουν συζητηθεί ή βρίσκονται στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο. Δηλαδή, αν κάποιος είχε χάσει πρωτόδικα, έχει κάνει έφεση και μπει τελικά στο νόμο Κατσέλη σε ένα χρόνο, προφανώς η απόφαση του Αρείου Πάγου καταλαμβάνει και αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: θα αποτελέσει νομολογία δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα
0: θα αποτελέσει οδηγό έτσι, και νομολογία. Απλά δεν γνωρίζουμε εάν αυτό θα εφαρμοστεί αυτομάτως υποχρεωτικά για όλες τις δικαστικές αποφάσεις. Ή αν θα πρέπει μετά ο καθένας ατομικά να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
1: Μπορεί, εάν το σκεπτικό της απόφασης δείχνει ότι δεν αφορά τους πάντες, αλλά αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει, μπορεί να υπάρξει κρατική παρέμβαση, δηλαδή να πει ότι με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, εγώ αποφασίζω ότι για όλους τους δανειολήπτες στο νόμο Κατσέλη ισχύει αυτό?
0: Ναι, η πολιτεία προφανώς θα μπορούσε να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο θεωρεί πως υπάρχει, δημιουργείται κάποιο είδους ασάφεια, στρέβλωση, αδικία. Αυτό είναι προφανές. Το θέμα όμως είναι ότι φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και στα πλαίσια μιας συνένεσης και με το κομμάτι το τραπεζικό και τις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τα δάνεια αυτά.
1: Να εφαρμοστεί χωρίς να χρειαστεί ούτε να προσφύγουν ούτε να υπάρξει παρέμβαση από την πολιτεία.
0: Ακριβώς.
1: Να πει παιδιά ότι επειδή υπάρχει πια αυτή η απόφαση, ελάτε να το κάνουμε έτσι πια το πλαίσιο.
0: Βέβαια όμως, επαναλαμβάνω, θα είναι το σκεπτικό της απόφασης.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: Σωστό, σωστό.
0: Εγώ δεν θέλω να βιάζουμε γιατί σωστό. Δεν είναι και ασφαλές.
1: Ναι, εδώ λέμε όλες τις πιθανότητες που ακριβώς, μπορεί να προκύψουν ακριβώς. Μετά.
0: Αν όμως η απόφαση ορίζει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα ότι ο τρόπος υπολογισμού αυτός προκύπτει απευθείας από τον νόμο, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί μιλάμε ότι ερμηνεύει επί της ουσίας επικαλείται τον νόμο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αν όμως μιλάμε όμως για μια διατύπωση της απόφασης η οποία έχει να κάνει με τη γραμματιακή, με τον τρόπο τη σύνταξη τη συγκεκριμένη απόφαση, τότε τίθεται θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε απόφαση ενδεχομένως να έχει κάποια διαφορετική διατύπωση σημεία.
1: Ασχέτως σε πόσους αφορά η απόφαση, αν αφορά το σύνολο ή μόνο όσους έχουν προσφύγει. Αφορά το σύνολο των τραπεζών, των σέρβισερς, όσους έχουν τα δάνεια κτλ.
0: Όσους διαχειρίζονται, όσους έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους αυτές τις αποφάσεις.
1: Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Προφανώς είναι υποχρεωμένοι. Βέβαια, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση, αλλά πρέπει να δούμε τι θα ορίζει η απόφαση για να δούμε κατά πόσον τελικά είναι υποχρεωμένοι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν μπούμε σε μια διαδικασία που το απεύχομαι να πρέπει η κάθε απόφαση ξεχωριστά να αξιολογηθεί,
1: ναι.
0: Τότε εκεί τίθεται ένα θέμα.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έτσι. Αλλά η λογική λέει ότι φαντάζομαι ότι δεν έρχεται ο Άριος Πάγος να μπερδεύσει περισσότερο τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το ελπίζουμε όλοι.
0: Για να πούμε σε ένα δεύτερο.
1: Σωστό. Το ελπίζουμε όλοι.
0: Κατά ερμηνείας της κάθε απόφασης.
1: Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το ερώτημα της αναδρομικότητας. Αν δηλαδή αυτό θα ισχύσει αναδρομικά από τότε που ξεκίνησε να μου επιβάλλει τόκους στο κεφάλαιο ή αν θα ισχύσει από τη στιγμή εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης.
0: Ναι, εντάξει, η συντηρητική πλειοψηφία των νομικών λένε ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από τη στιγμή εφαρμογής, από τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης του κάθε οφειλέτη.
1: Ναι.
0: Άρα από την αρχή της. Επειδή όμως και πάλι, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω δει το σκεπτικό της απόφασης, δεν θα πω ακριβώς ότι κρατάω μία μικρή επιφύλαξη.
1: Ναι.
0: Αλλά η λογική λέει ότι ναι, θα πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή.
1: Ωραία. Σε περίπτωση. Τώρα, όλα είναι υποθετικά αυτά που συζητάμε, γιατί δεν έχουμε δει το σκεπτικό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι οι ακροατές καταλαβαίνουν πάνω κάτω τι μπορεί να γίνει ανάλογα με την εξέλιξη. Σε περίπτωση που υπάρχει αναδρομικότητα, ένας άνθρωπος που είναι στην τελευταία δόση ή ένας άνθρωπος που έχει καθαρίσει το δάνειό του και το πλήρωσε με τον προηγούμενο καθεστώς.
0: Μπορεί να αναζητήσει τα χρήματα πίσω.
1: Μπορεί να ζητήσει τα χρήματα πίσω. Δηλαδή να προσφύγει ένα. Της τράπεζας.
0: Ναι, να αναζητήσει τα χρήματα, τα χρήματα που έχει βάλει και είναι παραπάνω από τη δικαστική απόφαση. Όσοι είναι ακόμα στη διαδικασία αποπληρωμής και δεν έχουν δηλαδή τελειώσει την απόφαση, μπορούν επίσης να τα αναζητήσουν. Βέβαια, δεν ξέρω πρακτικά εκεί αν θα υπάρξει κάποιο συμψηφισμό, γιατί μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικό και λιγότερο δαπανηρό να μην πει σε αντιδικία εάν δεν τα επιστρέψει το ΦΑΝ και να κρατήσει τις μελλοντικές δόσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα καθαρά πρακτικό και διαχείριση και το πώς θα αντιδράσουν οι εταιρείες.
1: Σωστό. Κύριε Αναστασόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια που μας δώσατε. Επαναλαμβάνω, σε μια απόφαση που ξέρουμε την απόφαση, δεν ξέρουμε το σκεπτικό, άρα λείπουν σημαντικά κομμάτια από το παζλ. Αλλά
0: ναι.
1: Το σημαντικό είναι ότι ήρθε όμως.
0: Ναι. Αλλά η λογική λέει πως το πλαίσιο είναι αυτό που συζητά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες ξανά, γιατί θέλω να δούμε λίγο αναλυτικά και το κομμάτι του εξοδικαστικού συμβιβασμού.
0: Εκεί έχουμε πολλές αλλαγές. Και αλλαγές προς το χειρότερο για τους οφειλέτες, για τους δανειολήπτες, και θέλει πολύ προσοχή. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε.
1: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, για να έχουμε και χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Και μια και λέμε για συναυλίες, νομίζω ότι η συναυλία που σήμερα κερδίζει όλες τις συναυλίες που λένε είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδιο, με αυτή τη μοναδική ματιά του Σταύρου Ξαρχάκου στην ελληνική μουσική, που δεν διευθύνει μόνο, σχολιάζει, θυμάται, δημιουργεί και προφανώς διευρύνει το τεράστιο αποτύπωμα του Σταύρου Ξαρχάκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
13: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση εκδήλωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι νέα είσοδος Κώστας Μακεδόνας, τραμπάλα, στίχους του κορυφαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική και ενορχήστρωση του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Και τώρα δεν είχαμε συμβολιογράφο για να φέρουμε, οπότε κοίταξα από εδώ, κοίταξα από εκεί. Έφερα την Κατερίνα την Πλατή εδώ, δεν είναι συμβολιογράφος, αλλά έχει άντρα δικηγόρο, οπότε κάτι καλύτερο δεν θα ξέρει. Για να κάνουμε την κλήρωση, να είναι όλα διαφανή, διότι εμείς ζούμε σε γυάλινο σπίτι, κυρίες και κύριοι. Δεν δίνουμε τα ειστήρια μας από εδώ και από εκεί, ξέρουμε τι κάνουμε, σωστά.
1: Σαφέστατα, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Έχει κατεβάσει μια εφαρμογή που πατά το κουμπάκι, κάνει και επιλέγει έναν αριθμό.
1: Είναι αθόρυβο, αλλά εντάξει, θα το κάνεις εσύ.
0: Θα βοηθήσει ο Χρήστος εδώ για, για το θόρυβο. Κατάλαβε. Λοιπόν, για πάτα το κουμπί.
1: Το πατάω.
0: Πάτα το κουμπί να ξεκινήσει ο Χρήστος. Πάμε, Χριστό. Τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Έλα, πες τον αριθμό.
1: Είναι το 21.
0: Το 21.
1: Κάτσε λιγάκι να δω.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι 21 Απριλίου, έχω γεννηθεί.
1: Να πούμε.
0: Όχι, δεν ήταν, ήταν τυχαίο.
1: Να πούμε λιγάκι το όνομα, γιατί και να χειροκροτήσετε σοβαρά.
0: Ναι, βεβαίως, για πες.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Σίδηρας, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 351.
0: Καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα. Και κονσερό χειροκρότημα. Ποιος είναι ο Μαστοράκης?

0: χαμηλά.
1: Μιλάμε για υπερπαραγωγή τώρα, όχι αστεία. Καλό ταξίδι λοιπόν στον νικητή. Μην αγχώνεστε, από Δευτέρα έχουμε και άλλα εισιτήρια. Οπότε πάρτε δυνάμεις για να συμμετέχετε κανονικά στον διαγωνισμό από Δευτέρα, που θα συνεχίσουμε να δίνουμε εισιτήρια. Με ένα δάσο από Φίλιο και Μανώλη Φάμελο, Δεν είδα μάτια. Θα σας αποχαιρετήσω για να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ζεστό θα είναι. Όσοι μπορείτε να πάτε στις θάλασσες, να πάτε. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ, έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις τελευταίες ειδήσεις, και έτοιμος να εορτάσει αύριο τα γενέθλιά του. Οπότε από σήμερα εγώ θα το ευχηθώ χρόνια πολλά, σαν τα ψηλά βουνά, να ζήσεις, να ευτυχήσεις, μόνο χαρές, μόνο ευτυχήσεις. Εν τω μεταξύ του λέω χρόνια πολλά και αυτός κάνει... Χρόνια πολλά, Βασίλη μου. Να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ό,τι επιθυμείς να το βρεις μπροστά σου. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ τον Χρήστο Μυρίδη για την υπερπαραγωγή που έστησε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού που αποκάλυψε η εφημερίδα απογευματινή να προτείνει τον ίν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος την ερχόμενη Τετάρτη και ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση εκτός από τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών περιλαμβάνει τοποθέτηση νέου υφυπουργού περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, έρχεται ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος αναλαμβάνει θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα ότι βρίσκεται πρώτων πυλών ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος αναμένεται να στείλει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει σε ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική και θα αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κράτους δικαίου, καθημερινότητας και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια. Η συγκρότηση της σκιώδους κυβέρνησης και η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα επιτάπητο στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Κρίσιμη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμιλος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Προβάδισμα 9,5 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24%, η Ελλάς 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5% και το Πασόκ 8,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 6, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής με 3,5, Μέρα 25 με 3 και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα ήττα του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νόμο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Υπέρ του νομοσχεδίου, μαζί με τους Δημοκρατικούς, ψήφισαν 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα και τη γραμμή Τραμπ. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φοροδιαφυγή θα ελεγχθούν περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Στο μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινάει σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 12 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 6 αγνοούμενοι σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία. Στα αθλητικά, σε αναζήτηση αναπληρωματικού τερματοφύλακα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με το όνομα του Μπάλσα Πόποβιτς να επανέρχεται δυναμικά. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 43χρονου Βάσκου Άντωνη Ραόλα για την τεχνική της ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Και Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Χρήστος Μυρίτης εδώ, καλημέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως λέμε. Πόσο το μηνός έχουμε, ρε, 5 Ιουνίου δεν έχουμε.
1: 5.
0: Ναι. Και...
1: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Κάποτε γινόταν χαμός. Τώρα δεν το θυμάται κανένας.
0: Να θυμηθείτε, παιδιά, να κλείνετε τη βρύση όταν ξυρίζεστε. Τι άλλο, να μην αφήνετε ανοιχτά τα φώτα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό είναι το περιβάλλον.
0: Να σωθούμε. Ναι. Τα καλαμάκια, παιδιά, τα καλαμάκια. Τα καλαμάκια θα σώσουν τον κόσμο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αίσθηση ακόμα και γελιοποίησης της Παγκόσμιας ημέρας για το περιβάλλοντος.
0: Τι κάνεις εσύ, ρε.
1: Έχουν ξεχάσει.
0: Τι κάνεις εσύ, ρε, για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που κάνεις και μαθήματα. Τι κάνεις, για λέγε.
1: Αρκετά.
0: Τι κάνεις.
1: Αρκετά.
0: Έλα,
1: ναι. Καταρχήν προωθώ το περιβάλλον που το έχουν ξεχάσει και το γελιοποιούν πια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπάρχει, σκοτώνονται. Ναι. Και, συγγνώμη, μέχρι από λίγα χρόνια δεν μαζευόταν όλοι οι ηγέτες και λέγανε θα πεθάνουμε, θα καούμε, ναι, θα πνιγούμε και πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα. Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Πού είναι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι μέτρα πήραν αυτοί.
0: Κάνουν πόλεμο τώρα, έχουν δουλειές.
1: Εντάξει, σωστό γι' αυτό.
0: Κάνουν πόλεμο τώρα.
1: Ένα δίκιο το έχεις τώρα.
0: Λοιπόν. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το τριήμερο για όσους από εσάς παρακολουθείτε πολιτική, ναι, για δύο κόμματα, όχι μόνο για ένα. Ένα βασικά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο είναι ότι έχει Πασοκάρα σήμερα. Εγώ δεν το ήξερα. Χθες το έμαθα το απόγευμα. Έχει πολιτικό συμβούλιο το Πασόκ σήμερα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο προβληματικό για τον κύριο, για τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Αν κατάλαβα καλά από δημόσιες δηλώσεις προσώπων όπως ο κ. Βαρθακαστάνης, όπως ο κ. Κουκουλόπουλος κλπ.
1: Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόσωπός του, ο κ. Σοκαλάς, δεν έχουν καμία δήλωση. Έχουν υποβαθμίσει πλήρως το
0: θέμα. Έχουν βάλει άλλους και τις κάνουν.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Και θα δείτε τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Γιατί αν ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρθακαστάνης, που είναι στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη, κάνει αυτή τη δήλωση, ή ο κ. Κουκουλόπουλος, που επίσης έχει μια πολύ καλή σχέση, έτσι, πάει να πει ότι έχουν την έγκρισή
1: του. Δύο ειδήσεις από το Πολιτικό Συμβούλιο και τα άλλα θα τα πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Ο Δούκας επιμείνει στην άποψή του, ενώπιον του αρχηγού. Και να σου πω ποιος θα είναι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών. Άννα Διαμαντοπούλου, ο σκιώδης υπουργός οικονομικών, Παύλος Γερουλάνος.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Μεταξύ Διαμαντοπούλου και Ανδρουλάκη, στα εξωτερικά δεν νομίζω να υπάρχει πολύ.
0: Σκιώδης υπουργούς βάζουν τα κόμματα συνήθως, τα οποία είναι δεύτερα, να το πω έτσι.
1: Δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι.
0: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση προέκυψε να είναι από σπόντα. Έτσι. Ναι. Δεν εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Δημοσκοπικά τώρα έχει περάσει τρίτο το Πασόκ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Έτσι. Εκτός αν δεν τις πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Και παλεύει με την τέταρτη.
0: Και με την κυρία.
1: Και αυτό είναι παντού. Και σήμερα η εφημερίδα των συντακτών που έχει και χθες μέτρων ανάλυση κλπ. Είναι το ίδιο πράγμα. Μία είδηση ακόμα. Ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω ότι είναι η χαρά των ταξιτζίδων, επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Καλή επιλογή είναι για γραμματέας.
1: Ναι, ναι, είναι καλή και εγώ το πιστεύω.
0: Καλή επιλογή.
1: Προεκλογικά κλπ. Και επαναλαμβάνω, είναι η χαρά των ταξιτζίδων. Αυτό δεν ξέρω
0: είναι,
1: να δοχώσω.
0: Να πω
1: θα
0: γιατί
1: κάνει.
0: Είναι καλή επιλογή. Ναι. Πρώτον, γιατί είναι. Εντάξει, είναι ένας νέος άνθρωπος γενικώς, έτσι, νέος ηλικία, που όμως έχει θητεία πολλών χρόνων από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, γιατί είναι δεξιός, κανονικός αυτός, δεν έχει μεταγραφείς από το Πασόκ. Κάποιος γελάει εδώ, αλλά σε λίγο θα ακούσετε ποιος. Λοιπόν, για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι δεξιός.
1: Επιμένει στην προσέγγιση με τον Σαμαρά και με τον Καραμαλή και ακόμα και στις τελευταίες του δηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ως γραμματέας του κόμματος είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Και έτσι αλλιώς θα έβγαινε ψηλά στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τώρα δεν ξέρω, θα το βάλει στην επικρατείας, κάτι τέτοιο θα κάνει.
1: Δεν εκλέγεται. Αν είσαι βουλευτής, δεν παίρνει.
0: Γραμματέας και υποψήφιος βουλευτής να κάνει και στα ιδιαίτερα τον εαυτό σου και να κάνει και.
1: Ναι,
0: η λογική γίνεται. Λέει όχι, πιστεύω πως όχι. Άσε που έτσι θα βοηθηθούν να βγουν και κάποιοι άλλοι στην ενότητα τομέα. Νομίζω ότι για αυτούς τους δύο τουλάχιστον λόγους.
1: Λοιπόν,
0: και έχει κάνει και δουλειά εκεί.
1: Σιγά γιατί έχουμε, θα σας πούμε γιατί τι αλλαγές θα έχουμε στην κυβέρνηση με αφορμή αυτό.
0: Ναι.
1: Να πούμε Διονυσία Μίτσια μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ναι, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα ωραία τραγούδια τα οποία ξεκινήσαμε με ένα ωραίο κόκο τα πρωί-πρωί. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Μια είδηση σημαντική, την οποία νομίζω αναλύθηκε αρκετά και στην εκπομπή του Αλέξανδρου και νωρίτερα στην Έρη. Είναι αυτό το πρώτο θέμα της απογευματινής οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για να πούμε ότι καμιά είδηση καθημερινότητας πριν πάμε στο καλεσμένο μας.
1: Που δεν ισχύει για τους αναδρομικά, έτσι. Και, αλλά όμως μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα προσφυγές,
0: ναι,
1: με δεδομένο αυτή την απόφαση άλλη.
0: Ναι. Αφορά 190.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα είναι επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα. Αφορά όσους είχαν επαχθεί στον νόμο Κατσέρη για να σώσουν την πρώτη τους κατοικία, να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, μια ευνοϊκή εξέλιξη. Πάντα μπορεί να υπάρχει ευνοϊκότερη, αλλά ευνοϊκή εξέλιξη είναι σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: και τι άλλο, μισό λεπτάκι, γιατί είχα σημειώσει, αλλά τα χάσα. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Να πάμε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα.
0: Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, που την είδα γιατί μ' άρεσε, δεν σου κρύω. Ναι. Στο Χακί πρόδεσε θελόντ. 72 κοπέλες 19-20 ετών παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο, νομίζω είναι κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία, για να κάνουν την, ως εθελόντριες, για να κάνουν κανονική στρατιωτική θητεία. Είναι οι πρώτες εθελόντριες στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Απλές στρατιωτίνες, φαντάρες, φαντάροι που λέμε, απλοί. Οι οποίες βέβαια πιο πολλές θέλουν να το κάνουν αυτό για να μπουν μετά να γίνουν ΠΟΠ, να γίνουν υπαξιωματικοί.
1: Συμφωνώ με τον Κώστα Γιαννακίδη σήμερα στο σχόλιο του.
0: Ναι.
1: Γυναίκες εθελοντικά στο στρατό. Ναι. Όποιος έχει υπηρετήσει, κοιτάζει με περιέργεια τα κορίτσια.
0: Γιατί?
1: Μα στρατό, ρε.
0: Α, εντάξει.
1: Και κυρίως αυτοί που χαίρονται περισσότερο είναι
0: πάνε...
1: αυτοί που παίρνουν βίσμα στο στρατό.
0: Θέλουν να πάνε ρε, εσύ.
1: Είναι οι άντρες που δεν. Αυτό είναι.
0: Θέλουν να γίνουν, ναι. Θέλουν να γίνουν ΠΟΠ. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν να πάνε, να γίνουν υπαξιωματικοί. Ναι. Δεν τα καταφέρανε με την πρώτη όπως θέλανε και θέλουν να δοκιμάσουμε αυτό το δρόμο οι περισσότερες. Το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Ένα μυστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να σας πούμε και περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας. Εδώ και λίγη ώρα τι μας παρακολουθεί, αλλά επειδή είναι και εκείνος δημοσιογράφος. Μας κατανοεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας εδώ στο στούντιο.
2: Βγήκε καινούργια αντιβίωση σήμερα.
0: Ποια αντιβίωση βγήκε?
2: Κάθε μέρα δεν παίρνουμε αντιβίωση. Μια δημοσκόπηση. Σαν τις αντιβιώσεις έχει γίνει. Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση.
0: Θα πούμε και για αυτά, ναι, θα πούμε και
2: όχι,
0: για αυτά.
2: Να πούμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι. Αυτό αντιβίωση είναι λίγο για εσάς έτσι πικρή από ό,τι βλέπω.
2: Νομίζεις, δεν σημερινή προλάτα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο. 288 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τις έχετε μετρήσει πριν.
2: Μία ανά 3,5 ημέρες. Ναι. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Ποιος πληρώνει?
0: Εντάξει, αλλά να πω
2: 20
0: κάτι.
2: Εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Να πω κάτι όμως.
2: 20 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ως τώρα σας δείχνανε βράχο.
2: Όχι. Ναι. Πάλι δείχνουν βράχο.
0: Εντάξει, ψηλά είστε.
2: Δεν πρόκειται. Ακούστε.
1: Ελληνική λύση 8%.
2: Προλάτα είναι αυτή.
0: Ναι, προλάτα.
2: Τόσο μας έδινε και πριν. Δεν χάνουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει.
0: Τα μέσα που τις...
2: Σοβαρά.
0: Ποιος τις πληρώνει?
2: Αφού 20 εκατομμύρια εγώ έχω δει να φεύγουν από το Μαξίμου για δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό μπορεί να πληρώνει για να κάνει δικές του δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις ελληνικές εδώ που βλέπετε κάθε μέρα...
1: Τις πληρώνει το Μαξίμου και τις δημοσιεύουν
2: τα μέσα. Υπάρχουν αναθέσεις έργων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων για άλλες έρευνες ή για έρευνες δημοσκοπήσεων. 20 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να τα δώσω αυτά στους μισθωτούς.
0: Μισό. Να ξεκαθαρίσουμε
2: ενάμιση,
0: κάτι.
2: Ό,τι θες.
0: Τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς εδώ, ας πούμε, στα παραπολιτικά, ξέρω πολύ καλά τι
2: πληρώνει
0: η εταιρεία μας.
2: Επαναλαμβάνω. Μια δημοσκόπηση, πραγματική δημοσκόπηση, επειδή ξέρω μία από τις εργασίες μου, το ξαναπώ για πολλωστή φορά, στην δική μου, αν θέλετε, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Ναι.
2: Μία δημοσκόπηση τάξης των 2.000 ατόμων κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη η δημοσκόπηση αυτή.
1: Με χίλια γίνεται.
2: Άκου λίγο, περίπου 12.000.
0: 1.500
1: γίνεται.
2: Και με 4 κάνεις στην Ελλάδα. Και με 4.000.
1: Με 4.000.
2: Έχεις δει εσένα πρωί να κοστίζει 12.000 και τον πληρώνεις 4. Καλημέρα σας.
1: Όχι. Τόσο και
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και καλά κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Και αν θέλετε, εγώ θα πω και τα ονόματα. Ας πούμε, μία από τις δημοσκοπήσεις που εκτιμώ πάρα πολύ είναι η GPO.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, πέφτει κοντά συνήθως.
1: Ακούς Αντώνη Παπαργύρη.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά ξέρω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από το Μαξίμου, πολλές μπάρες, να σου πω μερικά νούμερα. Καταλάβατε, 9 εκατομμύρια ευρώ πήρε μια εταιρεία.
0: Μία εταιρεία, μάλιστα.
2: Μόνο.
0: Κάνει η δημοσκοπήση για το Μαξίμ, προφανώς.
2: Κάνει δουλίτσες.
0: Τα κύματα που λέμε που τρέχουν.
2: Δουλίτσες, αν έχω σε πληρώνω, κύριε Ξανάκη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αν σου δίνω 9 εκατομμύρια ευρώ, έχω και μια απέτηση από σένα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μια απέτησούρα θα την έχω. Έχω άδικο, κύριε Χοναλήπτα.
0: Δεν λέω ότι είναι πάρα
2: πολύ. Κύριε Χοναλήπτα, έχω άδικο.
1: Το κρατούμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια θελώδη συζήτηση.
0: Θα βγάλω τα μάτια μου. Μισό λεπτό, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι μας πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρει 10%. 10% εκτός στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκτός σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε
1: πάντως,
0: τον κύριο Βελόπουλο.
1: Πάντως, πρόεδρε, εγώ αν ήμουν εταιρεία.
2: Κάθε τρέπεσε μολύνει στο περιβάλλον.
1: Αν ήμουν.
2: Πλαστικό καλαμάκι.
1: Αν ήμουν.
2: Πλαστικό καλαμάκι.
0: Μας καρφώνεται.
1: Είπαμε, όχι.
0: Παρανομή.
2: Γιατί εγώ έχω πλαστικό καλαμάκι. Πλαστικό καλαμάκι έχω μόλι.
1: Μόλι πει κάτι για το περιβάλλον, ναι, αλλά και εσύ έχει πλαστικό καλαμάκι. Ναι.
2: Τον Al Gore, πού είναι ο Al Gore.
1: Εμεί έχουμε δώσει μάχε για το πλαστικό καλαμάκι.
0: Το καλαμάκι σου το έχει κάνει όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πε το αυτό που θα πει, να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέω, εγώ είμαι εταιρεία δημοσκοπήσεων, θα έλεγα τώρα αυτά που είπε ο Βελόπουλο, θα πήγαινε στον εισαγγελέα.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Σύνορα η αγάπη.
12: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
13: Πάμε μαζί ψηλά,
12: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 91 στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Και νομίζω να ξεκινήσουμε στο τύρι, αλλά με όλο το φάσμα σιγά σιγά και με μία ερώτηση για το νέο πολιτικό σκηνικό όπως δημιουργείται σήμερα μετά και τα νέα κόμματα.
0: Υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων. Δημοσκοπικά ξαναλέμε. Τώρα εσύ τι πιστεύετε,
1: Τσίπρας καταρχήν.
2: Παρακαλώ.
1: Τσίπρας λέω καταρχήν. Τι σημαίνει, τι γίνεται, τι σηματοδοτεί και τι λέτε.
0: Επανεμφανίστηκε. Και μάλιστα με την επανεμφάνιση του φτάνει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
2: Μεγαλεία. Στο pick-up.
0: Δεν ξέρω αν το pick-up αυτό.
2: Αυτό είναι.
0: Λέτε όταν... ότι με την επανεμφάνιση. Είναι
2: πάντα αυτό... έτσι. Αφού θέλει να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία, έτσι γίνεται πάντα.
0: Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι του.
2: Τέλος, αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχει καταγγείλα. Έτσι είναι. Ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Όταν είσαι νέο εισερχόμενο σε κάτι, εντός εισαγωγικών εισερχόμενο άνθρωπο, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί είναι υποκριτής.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
2: Ακούστε λίγο. Ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί. Ναι. Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα δύο χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2025 παρατήθηκε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
2: Το λένε όλα στη λέγη του.
0: Από το κόμμα. Ότι έφυγε ενώντα από την.
2: Και ωραία, έφυγε. Του βουλευτής έπαιρνε το μισθό κανονικά.
0: Βουλευτής ήταν. Ναι, ναι, ναι,
2: και ήταν πόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μία ερώτηση.
0: No.
2: Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
1: Η ίδια κριτική με το Πασόκ.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
2: Συμπροδοκάτησα πρώτο σε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο να σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έτοιμος. Άκουε έναν τύπο προεδρεύει.
1: Δεν θα περάσουμε εύκολα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, δεν θα κρύβομαι και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έτοιμος. Τι σημαίνει έτοιμος?
0: Δεν έκλεψε. Ότι δεν έχει κλέψει.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα, πού τα βρήκε?
0: Φαντάζομαι.
2: Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη τσέπη μου, εγώ.
0: Έχει ένα ίδρυμα.
2: Παρακαλώ, τι έχει.
0: Το οποίο, ένα ίδρυμα δεν έχει.
2: Τι έχει ίδρυμα?
0: Ναι.
2: Το ίδρυμα δεν είναι κεντροκοπική επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε.
0: Ναι.
2: Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000
0: ευρώ. Άρα τι λέτε,
2: περίμενε, έτοιμο. Ναι, έτοιμος. Ναι. Στα κότερα της Παναγοπούλου με τα πουρα, όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
0: Ναι.
2: Έτοιμος. Ακυρώνεις ένα δημοσίευμα δημοκρατικό. Έτοιμος. Προδίδεις τη Μακεδονία. Έντιμος, ρε παιδιά, ό,τι πείτε, αυτό είναι ο καθένας.
0: Κρίθηκε όμως για αυτά.
2: Αφού κρίθηκε.
0: Από τον κόσμο, από τον λαό. Και το 19 και το
2: 20. Γύρισε ένα άρχιο.
0: Τον στείλανε στο σπίτι.
2: Κρίθηκε, πάει σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πάει σπίτι.
0: Εντάξει, είναι πολύ νέο.
1: Καριστιανό.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, επάγγελμα είναι πολιτική.
1: Καριστιανό.
2: Με απολύουν, ξαναέρχομαι. Όχι, εγώ θα μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία υφίστανται.
1: Πρόεδρο κόμματο είναι.
2: Θα το δούμε στην πορεία. Πρόγραμμα έχει. Τι εκπροσωπεί? Περιμένετε λίγο. Ο Τσίπρας ξέρω τι εκπροσωπεί. Ακούστε με λίγο. Για να κάνω εγώ μια αντιπαράθεση ή ένα πολιτικό σχολιασμό, γιατί δεν είμαι σχολιαστής, είμαι πολιτικό πρόσωπο, αρχηγός πολιτικού κόμματος. Πρέπει να ξέρω ποιος είσαι, τι πρόγραμμα έχεις. Εδώ βλέπω ένα χυλό. Είμαι και με τον γάμο ομοφυλοφίλων, είμαι και εναντίον των αυλώσεων. Πώς δένονται αυτά στο μυαλό ενός ανθρώπου, δεν το καταλαβαίνω. Λέω δεν θα κάνω κόμμα ποτέ και κάνω κόμμα. Λέω ότι μου δίναν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, αλλά δεν λέω ποιος είπε. Πάρε τα λεφτά για να μην κάνεις κόμμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι, να το δω. Να δω τι πρόγραμμα έχουν που δεν έχει κανένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνουν αυτά τα προγράμματά τους. Για γέλια είναι όλοι τους.
0: Λέτε ότι είναι και αυτό το πικ που βλέπουμε της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είναι το
2: πιο πικ που μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι,
2: και αν πιστεύω, εγώ δεν τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναλέω. Ούτε τους σχολιάζω. Εγώ βλέπω την αίσθηση που υπάρχει έξω. Να σου πω διαφορετικά. Είμαστε στο 10%, λέγανε 8 με 10, είμαστε στο 8, 7, 9. Εκεί μας δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Να σου πω κάτι. Σκοτώσαμε 100.000 Έλληνες και έφυγαν από εμάς 150.000 Έλληνες και πήγαν αλλού. Κάναμε κάτι λάθος πολιτικά? Όχι. Ήμασταν οι ίδιοι και είμαστε οι ίδιοι. Άρα δεν είναι δυνατόν. Βλέπω έξω. Ερχόμουν τώρα με τη μηχανή και κράνος φορούσα και κορνάριζε ο κόσμος για να με χαιρετήσει.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω έτσι με αυταρέσκεια. Είναι γεγονός. Άρα λοιπόν τι να σχολιάσω. Ή να σου πω για το φίλο του Τσίπρα που δεν τρέπεται και λίγο.
0: Ναι.
2: Που μου βάζει πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ στο. Τον Φώτη Παπαγεωργίου, πώς λέγεται. Είναι δυνατόν κόμματα να χρησιμοποιούν υποδιοικητές και διοικητές της ΕΥΠ ως πολιτικά πρόσωπα? Είναι χώρα αυτή, ρε παιδιά? Σε ποια χώρα παίρνεις από τη Μοσάντ, από το Ισραήλ, τον διοικητή και τον κάνεις βουλευτή? Σοβαρολογούμε, αυτός είναι ο άνθρωπος, προασπίζεται τα εθνικά μου συμφέροντα, ξέρει μυστικά. Και τον παίρνω και μου υπογράφει τη διακήρυξη. Αυτά δεν είναι πολιτική, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι
1: πάμε,
2: τσίρκο,
1: τρίτο.
2: Κανονικό τσίρκο.
1: Τρίτο.
2: Έχει σημαίνει, σε βλέπω όσο
1: είναι. Είναι προσπαθώ να
2: χωρέσω μόνο για να φύγει. Να
0: χωρέσουμε κι εγώ.
2: Γράφω κι εγώ γράφω. Σαν και εσένα, μην νομίζεις. Δεν τα θυμάσαι, δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Σαμαράς, θα φτιάξει κόμμα λέει.
2: Τι να πει κανείς για τον Άντωνη Σαμαρά, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Στην πολιτική και στη ζωή υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Κινείται στον χώρο τη λαϊκή δεξιά που κινείστε κι εσεί και ένα άλλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία ακόμα, όσο έχει απομείνει.
2: Πάλι ξέρετε, παίζετε με του όρου. Έχω πει χίλιες φορές. Ναι. Εγώ πρέπει να το Πασόκ και το λέω του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Δεν θα το κρύψω ποτέ στη ζωή μου, περήφανο γι' αυτό. Ναι. Ανδρέας ο πατρέα, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδη. Και έφυγα στα 22-23. Ναι. Όταν έλεπα τι γινόταν, πισιρικά. Το θέμα δεν είναι το τι. Το θέμα δεν τι λέω.
0: Κυπουρός.
2: Τι κάνω. Έτσι, τι κάνω. Σαμαράς. Πήγε και μου έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ισλαμοφοβία και ομοφοβία. Δεν έβαλε ελληνοφοβία μέσα. Τι δεξιός. Πόθεν δεξιός. Όταν προστατεύεις όλες τις άλλες μειονότητες
0: που θεωρείς. Εδώ τον είπε ακροδεξιό κύριο Θεοχάρης προχθές.
2: Καλά, ο Θεοχάρης έχει αναμένος με την ΑΔΕ. Το ξεχάσατε, ε. Ποιος τον έβαλε τον Πιτσιλή, ποιος τον ξεκίνησε να τον βάλει εκεί, ο Σαμαράς. Ποιος προαλήφονται για εκεί, ο Θεοχάρης. Πίεσε να τον κάνει τον Θεοχάρη.
0: Α, είναι προσωπικό το θέμα.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ο καθένας έχει τα προσωπικά του.
1: Όλα τα έχω ακούσει, πρόεδρε. Αλλά ότι ο Σαμαράς δεν είναι δεξιός, είναι κεντρός ή αριστερός. Αυτό είπατε.
2: Εγώ σου είπα, δεν δέχομαι τους όρους αυτούς δεξιά-αριστερά. Δεν τους αποδέχομαι, παιδιά. Δεν τους αποδέχτηκα ποτέ στη ζωή μου. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αλλά σου λέω, μου λέτε ο Σαμαράς είναι δεξιός. Τώρα δεξιός. Είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Το ίδιο δεξιό είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Δεν είναι δεξιό ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Τώρα πλάκα μου κάνετε δεξιό είναι ο Γεωργιάδης.
0: Είναι αριστερό είναι.
1: Πασόκ.
2: Δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα άνθρωπο που δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Τη μια μέρα δηλώνει δεξιό, την άλλη δηλώνει κεντρό, την άλλη δηλώνει αριστερό. Ό,τι θε είναι.
0: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να λέει ούτε κεντρό ούτε αριστερό.
2: Πολιτικό χαμελεοντισμό. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ορισμός είναι.
0: Να γυρίσουμε λίγο Σαμαρά, γιατί περιμένουμε το κόμμα του. Λέγανε για Ιούνιο, τώρα βλέπω πληροφορίες σε Σεπτέμβριο.
2: Α κάνει ο άνθρωπος κόμμα. Τι μας νοιάζεται, παιδιά. Α πούμε κάτι. Α το κάνει.
0: Εσύ, α πούμε, για το κόμμα σας δεν.
2: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή θα κρατζουνήσει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα τη φύγει και τελευταία εκμάδα, αν θέλει, τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη.
0: Ναι.
2: Έτσι, μην κόβετε.
1: Γι' αυτό το κάνει, πιστεύει ο Σαμαρά.
2: Ναι, είναι
1: ρεβάν για το
2: Μητσοτάκι. Θα σώσει την Ελλάδα, δεν μπορεί να τη σώσει 5 χρόνια. Θα τη σώσει τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από ποιο θα τη σώσει, από το Μητσοτάκι που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, που ασφαλώ στα Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι ένα πολιτικό ρεβασισμό. Ω έναν βαθμό, εγώ μπορώ να το ακούσω, δεν μπορώ να το δεχτώ ως άνθρωπο, γιατί έχω μια άλλη άποψη. Κλείνει έναν κύκλο, φεύγει. Ναι. Τέλος, πα σπίτι σου. Το πει και μόνο σου.
1: Για να μπορέσουμε λίγο να ολοκληρώσουμε κάπω με τον κύκλο των προσώπων, ο Νίκο Ανδρουλάκη, αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, το μέλλον του πώ το κρίνει.
2: Δεν είναι πολιτικό ο Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι πολιτικό.
2: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει. Του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δεις μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζο, το ξέρει και ο Δωρή.
0: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως.
2: Άλλο να είσαι από μικρό παιδί με τον
0: κεφάλαιο
2: λόρο συνδεδεμένο με τον κρατικό μισθό, και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματο. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλα. Μπορεί να είσαι αγράμματος και να είσαι πολιτικών. Να είσαι πολιτικών από τη φύση σου.
0: Ούτε αγράμματος είναι.
2: Όχι, αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο πίσω από το χωριό, ρε παιδί μου. Έχει βγάλει δημοτικό, αλλά είναι πολιτικών. Μπορεί να σκεφτεί πολιτικά. Έτσι, είναι σκέψη το πολιτικό, είναι σκέψη. Δεν είναι συμπεριφορά μόνο. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολείται με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβήσουν. Σαν τον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβήσουν. Και το κάνω τώρα.
0: Τώρα με το Μητσοτάκι ασχολείται μόνο πάντως.
2: Αργά είναι.
0: Ναι,
2: αργά είναι. Αργά. Το στρίμωξαν.
0: Ναι.
2: Το στρίμωξαν.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα στην υγεία του Πασόκ?
2: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε σχολιασμό ως
1: δημοσιογράφος? Πολιτική κατάσταση.
2: Πάμε.
1: Και αυτά που λέτε είναι ελληνική
2: συνήθεια. Όχι, δεν είναι ελληνική. Θα μιλάει τον Ανδρουλάκη, να μιλάει τον άλλον.
1: Για πάμε λίγο, Μητσοτάκης.
2: Άντε πάλι.
1: Πρωθυπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός θα σχολιάσει.
2: Α, θα κάνετε βιντεάκια, γι' αυτό το κάνεις αυτό, ε. Έξυπνο είναι. Έξυπνο. Όχι.
0: Βιντεάκια καμία σχέση.
2: Όχι, όχι, η τεχνική εδώ.
0: Όχι, τα βιντεάκια καμία σχέση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και τώρα καταγράφουμε.
1: Έχουμε κάμερες.
2: Για να λέμε και τα αλήθεια, τα social media είναι το α και το μέγα από εδώ και πέρα. Και καλά κάνετε.
0: Γίνεται πιο γνωστή ακόμα η
2: παρουσία. Μητσοτάκης.
0: Του καλεσμένου μας. Θα ξαναγίνει πρωθυπουργός.
2: Γόνος.
0: Θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
2: Δεν πρόκειται να γίνει.
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Με το Πασόκ ή με το Τσίπρα κυρίως, ναι.
0: Με εσάς αποκλείεται.
2: Ξέχασε το. Ούτε να το συζητάμε.
0: Γιατί το Πασόκ το λέει επίμονα. Θα κυβερνήσετε με το Βελόπουλο, λέει.
2: Ποιο το λέει?
0: Το Πασόκ. Το Πασόκ δεν το λέει.
2: Ποιο Πασόκ?
0: Ναι, το επίσημο Πασόκ. Ποιο εκπρόσωπο είναι
1: το Ανδρουλάκη?
2: Το Δούκα ή του Ανδρουλάκη ή τη Διαμαντοπούλου. Για σου λέω δεν υπάρχει.
0: Ποιο εκπρόσωπο του το λέει? Νομίζω ότι ο Τσουκαλά το έχει πει αρκετέ φορέ.
2: Καλά, ο Τσουκαλά. Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Του τα έχω πει και κάτι δύο.
0: Είναι καλό εκπρόσωπο, νομίζω εγώ. Έχοντα δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων.
2: Και εγώ έχω δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων. Είμαι εκπρόσωπο του
0: Πονα
2: Κόμματο. Είμαι εκπρόσωπο του Πονα Κόμματο. Αλλά θα ξέρει κάτι ο Τσουκαλά. Η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν πολλά λαλείς, την πατάς.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι καλύτερα να μην μιλάς και να τρως.
1: Κάτι πήγατε να πείτε, σας κόψαμε.
2: Ναι.
1: Λέτε.
2: Για το Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει πρωθυπουργό.
0: Δεν θα γίνει πρωθυπουργό.
2: Πότε. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργό.
1: Αν με άλλον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε ο Βελόπουλος να συζητήσει.
2: Όχι, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Ξέρω προσωπικά όλους εξ αυτών.
0: Ούτε με τον κύριο Δένδια.
2: Δηλαδή λέγατε τον κύριο Κυρανάκη τι καλός άνθρωπος και γραμματέας.
0: Άνθρωπος δεν είπαμε. Υπάρχει καλός και λίγος
2: άνθρωπος. Καλός είναι. Ο άνθρωπος έκλεισε το επάγγελμα των ταξιζίδων, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τους διέλυσε τους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Για να κάνει το χατήρι σε μια πολυεθνική εταιρεία. Τι ως καλός πολιτικός μπορεί να εξυπηρετεί τα πολυεθνικά συμφέροντα και όχι τα ταξί.
0: Καλός γραμματέας κόμματος.
2: Άκουσε με λίγο, θα τα πω τώρα.
0: Ναι.
2: Τον άκουγα προεκλογικά που έλεγε ότι έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
2: Και μάθαμε αργότερα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν η εταιρεία που είχε κάνει Νέα Δημοκρατία για να κάνει την ομάδα αλήθειας.
0: Ναι.
2: Εκείνη οι τριγωνικές συναλλαγές. Έχω άδικο, κύριε Σκουρή. Εκεί δεν εργαζόταν ο άνθρωπος. Αυτό είναι εργασία που έλεγε να κάνει Νέα Δημοκρατία για να κάνει την ομάδα αλήθειας.
0: Ναι.
2: Εκείνη οι τριγωνικές συναλλαγές. Έχω άδικο, κύριε Σκουρή. Εκεί δεν εργαζόταν ο άνθρωπος. Αυτό είναι εργασία.

0: Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ποιος τον έβαλε εκεί? Η κυρία Μπακογιάννη, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Κόμμα, σοσιαλιστές και αριστεροί. Όλοι μαζί τον βάλαν εκεί. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας, λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση?
1: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
0: Όλο θα είναι πρόεδρο. Τον κύριο Δένδια.
2: Αυτό χαϊδεύει.
1: Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
0: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Του χαϊδεύει συνεχώ. Δείτε πώ πολιτικά έλυσε ένα πολιτικό που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδια βλέπει μακριά. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργό ή αν θα γίνω πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντο. Στη Λαβραμόπουλου παλαιό, βέβαια. Ευθυτενή, ωραίο, ευγενέστατο, αστική ευγένεια, νέο, κολέγιο. Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί θέλει, στο μυαλό του έχει ο Δένδια να κυβερνήσει. Αλλά εγώ ήρθα και να ψήσω την ελληνική λύση, ρε παιδιά.
2: Θα πούμε αμέσως μετά για την ελληνική λύση.
1: Η ελληνική λύση δεν είστε εσείς που μιλάτε τόση ώρα.
0: Ναι, αλλά μου κάνουν και σχολιάζω πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν πάμε στην ουσία της πολιτικής. Δηλαδή, θα σου δω ένα παράδειγμα. Κύριε Ξενάκη, είναι δυνατόν βουλευτές να έρχονται σε επιτροπές με Skype για να παίρνουν τα 75 ευρώ?
2: Με Skype.
0: Ναι, έχει το, δεν έχει την επιτροπή.
2: Επιτρέπεται αυτό, επιτρέπεται όμως. Δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί το κάναμε στον κοροναϊό, τώρα γιατί δεν έχει το εδώ.
2: Όχι, συνεχίζει να επιτρέπεται.
0: Και προτείνω στην επιτροπή
2: έχετε
0: να μην παίρνουν τα 75
2: έχετε
0: ευρώ.
2: Έχετε δίκιο.
0: Το ξέρω. Έχετε βγαίνουν δίκιο από την Ξάνθη, βγαίνουν από το Περιστέρι.
2: Αυτό έχετε δίκιο.
0: Και, δηλαδή πληρώνουν. Εδώ υπήρχε η πρώην υπουργό που έβγαινε με Skype. Από τα αυτοκίνητα. Όχι. Το απαγορεύω. Τώρα αν άλλο με γρήφη και με 40 πυρετό και με ίωση, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί, αδερφέ, να είσαι στο αμάξι σου μέσα, να το κινητό σου και να βγει με Skype ένα λεπτό για να πάει στα 75 ευρώ από την τσέπη του Έλληνα, να σε βουλευτεί και να μην πηγαίνει στην επιτροπή. Και μόλι το πρότεινα, πήγα να με φάνε. Γιατί αν δει τι επιτροπέ, αντί για 50 άτομα, είναι 5-6 κύριε Σκούρη. Και λέει, γιατί είναι 5-6, γιατί οι υπόλοιποι 45 είναι το Skype. Λοιπόν, αυτά με την ελληνική σκομμένα. Όποιο δεν έρχεται στη Βουλή, δεν απειρώνεται. Θα πάτε λεφτά στον ελληνικό λαό.
2: Αυτό προποθέτει να γίνετε κυβέρνηση.
0: Θα γίνουμε κυβέρνηση. Στο λέω.
2: Μόνοι σα.
0: Μόνοι μα. Καλά.
1: Γίνεσαι το, συγγνώμη, γίνεσαι ο τόπο αυτοδύναμο. Αυτοδύναμο λέει ο Τσίπρα. Ανδρουλάκη.
0: Η μόνη αυτοδύναμη. Όχι, κύριε Σκουρή.
1: Μητσοτάκη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λέει, όλοι,
0: η μόνη αυτοδύναμη από όλου αυτού είμαστε εμεί. Γιατί έχετε έναν πρόεδρο που εργάζεται κάθε μέρα στη δουλειά του. Κάθε μέρα είμαι εκεί. Είμαι αυτοδημιούργητο. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι σημαντικό αυτό και δεν με σπρώχνουν οι ολιγάρχε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριο Παπαγεωργίου, αυτό που έβαλε ο κύριο Τσίπρα, έχει σχέση με έναν ολιγάρχη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει σχέση με ολιγάρχη. Ήταν υπεύθυνο ασφαλεία του. Μες. Σε ολιγάρχη τη Ελλάδα και τον έβαλε ο Τσίπρα στο μαγαζί του. Εγώ ούτε απ' έξω δεν περνούσε αυτό. Και τα λέω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνε. Οι επόμενε εκλογέ στο δίλημα, αν είναι για να το κλείσουμε, ναι, δεν είναι Μητσοτάκης
2: χάος. Δεν το κλείνουμε, θα συνεχίσουμε.
0: Όχι. Ναι, ναι. Είναι τεμπέληδε ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Ναι, τι δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Για πείτε, ναι, μου, πού εργάστηκε ο Τσίπρα. Αυτό ο Τσίπρα, ο έντιμο, πού έχει εργαστεί, πείτε μου. Εγώ μπορώ να σου πω που εργάστηκα τα 27 μου χρόνια.
2: Δεν έχω το βιογραφικό μου μπροστά.
0: Έχω χιλιάδε ένσημα, όχι από τη Βουλή, ένσημα κανονικά. Yeah. Πού έχει ο Ανδρουλάκης ένσημα? Όλη η παροχή υπηρεσία είναι οι άργοι εκατομμυριούχοι. Είπα τα ακίνητα στη Βουλή και κανένας δεν είδε στο αυτί του. Ακίνητα στη Βουλή. 2.400 ακίνητα έχουν 60 βουλευτές της Βουλής της Δημοκρατίας. 60 βουλευτές!
2: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, θέλω να πω.
0: Είναι.
2: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα?
0: Γιατί δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Γιατί όλα τα ακίνητα δεν μπορεί με 5.500 καρε φίλε να αγοράσει ακίνητα.
2: Αλλά αν τα είχαν από πριν.
0: Ποια από πριν? Όχι. Τα τελευταία 3 χρόνια βγήκαν αυτά που δεν κάναμε ποθενέσχες.
2: Καλά, αυτά δεν ελέγχονται από μια επιτροπή τη Βουλή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν έχει αλλάξει ο τρόπο ελέγχου.
0: Όχι. Πέντε χρόνια δεν κάναμε. Άκου εδώ, στα καλύτερα.
1: Διάλειμμα, διάλειμμα.
0: Στα καλύτερα με κόβει τώρα.
1: Όχι, πρέπει να πάμε.
0: Κάτσε να σου πω και κλείνουμε εδώ.
1: Πες το, να το κλείσουμε.
0: Στα 5 τελευταία χρόνια που δεν κάναμε έλεγχο ποθενέσχες, ξαφνικά ανέβηκαν τα ακίνητα των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία κατά 250%. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά 70-80%.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, βγάλτε συμπεράσματα.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε. Μισό λεπτάκι, να βάλω και τα γυαλιά μου. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να αξιοποιήσουμε και τα τελευταία περίπου 10 λεπτά της εκπομπής.
17: Με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, πρόεδρο.
16: Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
17: Να το ρωτήσω κάτι, πρόεδρο. Τι, για τις υποκλοπές μετά να το ρωτήσω κάτι. Πρόεδρε, είσαι ρωσόφιλος. Ακούω ότι σε υποστηρίζεις πουσάρι η Μόσχα κλπ.
18: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ούτε γερμανόφιλος είμαι, ούτε κινεζόφιλος είμαι, ούτε αμερικανόφιλος είμαι, ούτε ρωσόφιλος. Πριν λίγο καιρό με κατηγορούσαν ότι είμαι τραμπικός. Έτσι. Θεωρώ ότι ο πολιτικός που έχει μια θέση ευθύνης, γιατί είναι θέση ευθύνης να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πρέπει στο μυαλό του να έχει το εξής, ότι δεν υπάρχουν φιλίες. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Ναι, μεν σε καθορίζει μια πορεία στη ζωή σου ή σχέσεις με κάποιους θεσμούς, με ορθοδοξία, με Δύση. Έτσι, γιατί λέμε ανήκουμε στη Δύση και είναι λογικό αυτό, ανήκουμε στη Δύση. Mm-hmm. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι ανήκουμε εκεί που είναι το εθνικό μου συμφέρον. Mm-hmm. Έτσι. Είτε αυτό είναι Ευρώπη, είτε αυτό είναι Δύση, είτε είναι Κίνα, είτε είναι Ρωσία. Με την Ρωσία, γιατί να χαλαστούμε, γιατί να κάνουμε πόλεμο. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν υπήρχε λόγος.
16: Είπε αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο.
18: Όχι, είπε είμαι σε πόλεμο. Ναι, το είπε, έκανε πόλεμο μόνος του. Ο μόνος πρόεδρος, πρωθυπουργός χώρας στην Ευρώπη που είπε κάνω πόλεμο με την Ρωσία είναι πρωθυπουργός.
16: Τώρα όμως γίνονται κάποιες προσπάθειες να.
18: Βέβαια, αφού σήμερα έκανε δήλωση ο Πούτιν και λέει να τα βρούμε με τον Ζελένσκι. Μπορεί να τα βρούνε. Και βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, βγήκε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, βγήκε ο Κερίδης και έλεγε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Όταν τα λέγαμε εγώ είμαι ρωσόφιλος. Σήμερα αυτή τι είναι. Αποτυχημένη πολιτική. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς έχουν να το ακολουθήσουν αυτοί.
16: Και ο Τραμπ σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε.
18: Παιδιά, σας είπα, δεν μπορεί μια χώρα μικρή, άλλο να σε Γαλλία, θεωρητικά μεγάλη η Αμερική, να κάνει πόλεμο μια ισχυρή χώρα από την οποία εξαρτάται ενεργειακά. Όταν εγώ παίρνω ενέργεια από τη Ρωσία, δεν μπορεί να κάνω πόλεμο μαζί της αν δεν έχω καλύψει την ανάγκη μου σε τιμή, βέβαια κυρίως και σε ποσότητα, για να καλύψω το λιμά μου. Ο Πρωθυπουργός έκανε πόλεμο με τη Ρωσία την ώρα που
16: δεν πιάσει. Δεν είστε ρωσόφιλος. Ούτε σας βοηθάει.
18: Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Καλά.
16: Ακούσαμε για την κυρία Καριστιανού.
18: Επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα στο οποίο και ο κ. Βουρλιώτης έχει κάνει έλεγχο, αν θυμάστε καλά, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πεντακάθαροι. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Εγώ. Από την πρώτη στιγμή. Και δεν πήρα εταιρεία επικοινωνίας όπως ο Τσίπρας. Που πήρε μια γαλλική εταιρεία. Ποιος την πήρωσε? Αυτή η εταιρεία για να πληρωθεί θέλει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Ξέρω.
16: Θα ελεγχθεί, φαντάζομαι. Εντάξει.
18: Παρακαλώ.
16: Ναι, θα ελεγχθεί. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
18: Από ποιον?
16: Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν φορείς.
18: Όχι, μα δεν ελέγχεται κανένα στη χώρα. Εδώ πήγε, έκανε πλαστές υπογραφές ένα άλλο κόμμα και δεν το έλεξε κανένα. Πλαστές υπογραφές. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε, ρε παιδιά, τι να ελεγχθεί? Από ποιον να ελεγχθεί?
17: Λέτε για την κυρία Λατινοπούλου.
18: Γενικά λέω, ρε
17: παιδιά.
18: Γενικά λέω. Στου αδυνάμου δεν επιτίθονται ονομαστικά. Στον ισχυρό Μητσοτάκη επιτίθεται. Εχθρό μου είναι Μητσοτάκη.
17: Ναι, και είναι αδύναμη.
16: 4%
18: Έλα, ρε παιδιά, τώρα μπαίνει στο
17: κουμπί. Τώρα.
18: Με ισότιμου θα την πάρει. Κρίμα είναι τώρα να χτυπά ένα κόμμα το 3 και το 2% και το 1,5%. Είναι κρίμα. Εγώ χτυπάω μόνο του ισχυρού. Ισχυρό είναι ο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ο αντιπαλό μου. Τέλο.
17: Σα άκουσα χθε στη Βουλή να λέω ότι σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, η υπομονή σας έχει εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Το είπατε, δηλαδή το άκουσα. Ναι. Στερεύεται, αν καλά θυμάμαι, η φράση. Και έχετε ειδική γνώση όσων έχουν συμβεί σε κλειστά δωμάτια. Ερώτημα, γιατί τα λέτε αυτά?
18: Από πού ειδική γνώση? Νομίζω, πού είπα εγώ ότι έχω ειδική γνώση?
17: Αυτό άκουσα στη Βουλή χθες.
18: Δεν είπα ειδική γνώση. Ναι. Η δήλωσή μου είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ξέραν τον Τίλιαν. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι και ο Δένδιας γνωρίζει και ο Παναγιωτόπουλος γνωρίζει που πήγαν στα Σκόπια. Πολλοί γνωρίζουν. Απλά εγώ αναμένω τον Τίλιαν που φαντάζομαι είπε 20 Ιουνίου, 25 θα μιλήσει. Όταν μιλήσει, θα σκάσει το απόστημα. Είναι δεδομένο. Και θα πάνε πολύ φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Τίλιαν, να κυβερνήσει η ελληνική λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο. Θα του βάλω φυλακή. Δεν είμαι ούτε Τσίπρα ούτε Ανδρουλάκη που στο τέλο θα του χαρίσουν. Δεν θα χαρίσω κανέναν. Όποιο έκλεψε δημόσιο χρήμα, όποιο κλέβει με απευθεία αναθέσει λεφτά των Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Τέλο. Ή και με αναθέσεις. Φυλακή. Όποιος υποκλέπει.
17: Μέχρι να πάρεις αποφάσεις δικαιοσύνη.
18: Ποια δικαιοσύνη δεν έχει εδώ. Ακούστε λίγο.
17: Όπως άλλαξε ο Φλωρίδης. Όποιος κατηγορείται το βάζετε μέσα.
18: Όχι, μισό λεπτό, μην βιάζεστε.
17: Τι?
18: Ο νόμος έχει αλλάξει πλέον για τα πολιτικά πρόσωπα. Επισπεύει τη διαδικασία της δικαιοσύνης και καλώς το έκανε αυτό ο Φλωρίδης. Βέβαια, ναι, το έκανε για άλλο λόγο. Για να απογαλακτιστούν και να ξεπληθούν οι βουλευτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρουν θα τους αθωώσουν στο τέλος. Αλλά εδώ θα πάνε φυλακή, σου λέω. Τρεις μήνες, τέσσερις μήνες στα δικαστήρια και μέσα. Τέλος η πλακίτσα. Όσοι κλέψαν δημόσιο χρήμα, όσοι έκαναν παράνομες πράξεις, θα φυλακιστούν και θα διμευθούν οι περιουσίες τους και θα αποδοθούν πίσω στους Έλληνες. Τελεία παύλα, ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη και τώρα κλέβουν, ρε παιδιά.
19: Καλά, μισό λεπτό. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε τώρα η κυρία Τιχεροπούλου και μόνη της ανέρεσε αυτά τα οποία λέγονταν τόσο καιρό. Τουλάχιστον για τους μισούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
18: Παιδιά, η τελευταία εισοδιά των βουλευτών το είπα και εγώ στη Βουλή. Ναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιες. Ναι. Τώρα μην τρελαθούμε. Του μηταράκι υπόθεση είναι για γέλια.
19: Ναι.
18: Το είχα πει και με στη Βουλή, δεν το λέω τώρα. Ναι. Έτσι. Απλά αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος που έκανε, θεωρώ, η Ευρωπαία Εισαγγελέα που βιάστηκε. Ναι. Με συνέπεια τώρα να φαίνεται ότι όλα είναι και τα υπόλοιπα είναι αθώοι. Ναι. Δεν είναι αθώοι, κύριε Ξανάκη μου, δεν είναι αθώοι. Γαλάζια η Κρήτη έγινε. Κριτικός δεν είστε?
19: Έχω μια ρίζα.
18: Κριτικός δεν είναι?
17: Έχω μια ρίζα.
18: Έγινε γαλάζια η Κρήτη, ναι, με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κρήτη μοιάζει όταν πράσινο ροζ. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και λίγο Νέα Δημοκρατία, 20-25% ξαφνικά γίνεται 45%.
19: Στα Καραμαλή είχε γίνει ένα κομμάτι τη γαλάζιο.
18: Ένα κομμάτι. Ένα piece of cake. Ναι. Άλλο το piece of cake και άλλο όλη η Κρήτη.
19: Τότε υπήρχε και ισχυρό Πασόκ.
18: Σα εξηγώ. Ναι. Άλλο piece of cake, ένα κομμάτι του cake και άλλο όλο το cake. Μάλιστα. Εδώ όλο το cake έγινε γαλάζιο. Για να γίνει γαλάζιο και πληρώθηκαν. Για τώρα ξέρουμε τι γίνεται.
17: Δεν μου απαντήσετε όμω, γιατί δεν τα λέτε αυτά για τι υποκλοπέ που γνωρίζετε και απλώ. Τον Τέντιαν, α πούμε, αν μιλήσει, τον περιμένω και εγώ να τον ακούσω και να το κάνω θέμα.
18: Γι' αυτό λέω ότι άκουσε επιλεκτικά. Είπα, η πολιτική έχει υπομονή, έχει χρειάζεται και υπομονή. Και υπομονή είναι αρετή. Υπομονή.
17: Θα μιλήσετε. Υπομονή.
18: Μα περιμένω να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος. Ακούστε, ναι, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος, αφού είπε θα μιλήσει, και μετά θα δούμε.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχουμε τώρα. Για πέστε μας για την ελληνική λύση. Πώς θα κυβερνήσετε, θα τους βάλετε φυλακή με 8-10%.
18: Καταρχάς. Συνεχίζεις να επικαλείς, συνεχίζεις να επικαλείτε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν τις πιστεύω, σας το έχω ξαναπεί ακόμη μια φορά.
17: Δεν τις πιστεύετε ότι έχετε.
18: Αυτή τη στιγμή 13-14%.
19: Πάλι και αυτό δεν φτάνει για να κυβερνήσει.
18: Μα αυτή τη στιγμή λέμε, ρε παιδιά, εκλογέ θα γίνουν σε 6 μήνες, σε 5 μήνες.
19: Θα γίνουν σε 6 μήνες εκλογές. Γιατί εδώ το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε κατηδίαν συζητήσεις,
18: ναι, ναι,
19: λέει ότι θα πάμε για τον Οκτώβριο εκλογές.
18: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το timing για τον Πρωθυπουργό είναι Οκτώβριο.
19: Θα κάνει ένα σχηματισμό την άλλη εβδομάδα.
18: Και έχουμε και δύο-τρεις καραμπόλες. Μία καραμπόλα το διάβαζα στο Deep News, πώς λέγεται το site σας, όχι το δικό σας, ένα site σοβαρό που ασχολείται με τα εθνικά θέματα και πολλές φορές. Που λέει είχαμε τρεις συμπτώσεις, δύο συμπτώσεις. Μία είναι αναβολή του νόμου της Τουρκίας λόγω καλοκαιριού.
19: Πάει τον Οκτώβριο, ναι.
18: Γιατί πάει και ο Τραμπ εκεί. Και ναι. Και θεωρούν ότι αυτοί και το πάνε Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, είτε οι Αμερικανοί, είτε οι Τούρκοι, είτε οι Έλληνες. Οπότε έχουν συμφωνήσει υπογείως κάποια πράγματα.
19: Ναι.
18: Άρα θεωρώ ότι θα πάει Οκτώβριο σε εκλογές, με σημαία ίσως αυτό το νόμο. Ότι εμείς πάμε σε εθνικές εκλογές, εθνικό θέμα. Έχουμε κάνει νόμο οι Τούρκοι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δώστε μας την δική σας ψήφο για να το κάνουμε σωστά. Είναι ένα σενάριο, το ακούω.
17: Άρα λοιπόν η ελληνική λύση πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να πάρει τις εκλογές? Ποιο είναι ο στόχος σας?
18: Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Πρώτο, δεν λέω εγώ, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι στο 19-20%. Αφήστε, ναι, τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
19: Εκεί λέτε.
18: 19-20% έχει.
19: Και
18: το ταβάνι του Σαμαρά έχουν. Ο Μητσοτάκης θα κάνει το εξής. Τρεις εκλογές αναμετρήσεις, παιδιά.
19: Θα κάνει
18: τρεις απανωτές για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Για να είναι ο ισχυρός παράγοντας στη διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα. Ή με τον Ανδρουλάκη, με έναν από τους δύο. Φαντάζομαι ότι ο Ανδρουλάκης, αν δεν πάει καλά, θα τον διώξουν, θα βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά Τσίπρας και
17: θα τον διώξουν πριν από τις εκλογές.
18: Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει φοβερά λάθη. Δημιούργησε ένα κλίμα κυβερνησιμότητος. Δεν το έχει, δεν είναι πολιτικών, βαρύ πολιτικών. Δεν έχει καλούς συνεργάτες από ό,τι βλέπω. Με συνέπεια να οδηγείται σε συνεχή λάθη. Άρα, αν στις πρώτες εκλογές βγει τρίτο κόμμα, είναι βέβαιο να το φάνε.
19: Ναι. Οπότε λέτε,
18: αλλά δεν είμαι χωρίς αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής.
19: Ναι.
18: Θέλω στις επόμενες εκλογές οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα. να πούν τον Ξενάκη. Έλα εδώ, Ξενάκη. Είσαι έτοιμος άνθρωπος, Τσίπρας δηλαδή. Όπως μου τα λες, φέρε μου το πρόγραμμά σου. Αν είναι ένα δυσέλιδο, πετάξου τα σκουπίδια. Λες τον κύριο Σκουρίς, τον κύριο Βελόπουλο. Φέρει το πρόγραμμά σου, αδερφέ. Του πάει 400 σελίδες και το διαβάζει και βλέπει μέσα τι θα κάνουμε για την οικονομία. Ο γενικά, γι' αυτό, κοστολογημένα, ωραία, γραμμένα, σωστά, διατυπωμένα.
17: Ένα ακροατή στέλνει μήνυμα και λέει: πριν από λίγο σα είπε, ρε παιδιά, ότι θα βγει αυτοδύναμο.
18: Ποιο?
17: Τι κάνει αυτοδύναμη, η κυβέρνηση. Τώρα λέω ότι θα βγει δεύτερο.
18: Δεν ξέρω ποιο τηλεθεατή ακροατή το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι θέλω. Το ότι θα βγω. Καθίστε, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλα. Εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμο. Ναι. Το ότι θα βγω είναι βούληση του ελληνικού λαού. Θα ακυρώσω εγώ τον ελληνικό λαό. Ή είμαι μάντη δεινών ή καλών. Είμαι, κάνε με θεό ή καν προφήτη. Τι είπα. Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος. Αν δεν είμαι, θα δούμε. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, όπως λέει και ο Φλωράκης, γεννάει η κάλπη. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως, δεν συνεργάζομαι με κανέναν τους. Είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, στη διαφθορά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γίνονται πλούσιοι και ο λαός κάνει τα σπίτια του. Δεν μπορεί, κύριε Ξενάκη μου, να ένα σπίτι να είχα πριν γίνω βουλευτής, να έχω 20 και ο ελληνικός λαός να χάνει τα σπίτια από τα φαντς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μου δημεύεις την περιουσία, να μου στερείς το εισόδημά μου και τη δουλειά μου και εσύ να αυξάνεις τα εισοδήματά σου. Εισοδήματα 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο άλλος πήγε σπίτι στη Γαλλία. Πού τα βρήκες τα λεφτά, αδερφέ. Ο άλλος πήρε στη Βασιλή Σοφία σπίτι υπουργός. Πού τα βρήκες τα λεφτά, σε έχει λέξει κανένας. Δεν του λέει κανένας.
17: Λοιπόν,
18: έλεγχος και τίμες περιουσιών. Θα του δημεύσω τις περιουσίες.
17: Τελειώσαμε.
19: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Θέλω, εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
17: Επίσης, επειδή οι ακροατές μας λένε, πέστε ότι και άλλη φορά είχαμε πει να έρθετε, πολλές φορές επικοινωνούμε μαζί σας.
18: Ναι, διαφορά στέλνει εγώ, είχα τον δίαιτρο, την άλλη φορά έχει ένα θέμα με τον δίαιτρο. Οπότε λογικά δεν έγινε, θα ξαναγίνει.
17: Αυτό θέλω να πω. Γιατί πολλοί ακροατές λένε ότι δεν
18: καλούμε. Όχι, δική μου ευθύνη ήταν μια φορά. Καταλαμβάνω την ευθύνη.
17: Δεν είναι ευθύνη, λέμε. Ότι γενικώς καλούμε αυτό που λέτε, είναι ορισμένοι ότι δεν το φωνάζετε.
18: Απλά εγώ θέλω όταν δημοσιογράφοι καλούν πολιτικούς να τους πηγαίνουν στο πρόγραμμά τους. Ας αφήσουν αυτό. Όχι, δεν λέω σας. Ας αφήσουν τα σχόλια, δημοσκοπήσει, τρώνε μισή ώρα. Τώρα. Αφήστε τες. Πάντε στο πρόγραμμα. Ρωτήστε τον κύριο Τάδε, τι θα κάνεις, αδερφέ, για αυτό το θέμα. Γιατί βγαίνουν κόμματα πυροτεχνήματα, μπαλόνια φουσκωμένα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο για να σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί που δεν σώσαν τον εαυτό τους θα σώσουν την πατρίδα. Εδώ, δεν γίνεται, παιδιά.
17: Θα έχουμε πρόκληση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Οι αποτυχημένοι δεν γίνονται πετυχημένοι.
19: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βελόπουλο που ήταν μαζί μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα και επιστρέφουμε και έχουμε πολλά και διάφορα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ολομέτωπη επίθεση στα νέα τα υπάρχοντα κόμματα αλλά και σε πολιτικά πρόσωπα εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέντιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του οποίου είπε πως έπιασε τα βάνη στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται, δεν έχει πρόγραμμα και δεν γνωρίζει τι εκπροσωπεί. Διερωτήθηκε πόθεν προκύπτει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, ενώ είπε πως το κόμμα του θα ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη για πολιτικό χαμελεοντισμό, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε δεξιός ούτε κεντρός. Ανέφερε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτικόν, ενώ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πως είναι γόνος και δεν θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κυβερνήσει με τον Τζίπρα ή το Πασό και απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα. Περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού που αποκάλυψε η εφημερίδα απογευματινή να προτείνει τον ίν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη και ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση εκτός από τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr, έρχεται ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος αναλαμβάνει θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκρότηση της σκιώδους κυβέρνησης και η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα επιτάπητο στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμιλος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στο μεικτό όρκο το εφετείο Αθηνών, μετά από 4 αναβολές, ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Πρωτόδικα το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς 17χρονων αγοριών το 2015 στην Αθήνα και την Επίδαυρο, επιβάλλοντας του ποινή κάθερξης 12 ετών. 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο και διασώθηκαν 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στη Διεθνή Ενημέρωση παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Στα αθλητικά απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, Liverpool ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο της.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Άσε με να πω το όνομα σου. Ο κύριος Βασίλης Κουρής. Μαζί μας ο Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, Δημήτρη. Βάλαμε στην καρατά ωραία σου αυτά τα υπόγεια που βάζει την ώρα που μιλάμε και μας φτιάχνει στο κέφι. Λοιπόν.
1: Με λουμπάκο, να το λέμε.
0: Ο Βασίλης ήρθε ηρωικό σήμερα εδώ γιατί έχει λουμπάκο, έτσι πρώτη φορά. Γι' αυτό το μήνα. Όχι, μωρέ, εντάξει. Υποφέρει, το ξέρω, το έχω πάρει. Έχω φύγει με ένεση από το Alter. Με ένεση, το λέω με ένεση και σαν γάμα, κεφαλαίο. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα.
1: Σαν σίγμα τελικό.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ελπίζω να αργήσω να ξαναμοράσω.
2: Κολουμπάγκα!
0: Αυτό είναι. Αγόρι μου.
1: Που τα λέγει και κουτσούμπα.
0: Φτιάξε μα το κέβι. Έχει έρθει εδώ πριν από μια βροχή μηνυμάτων για τον κύριο Βελόπουλο. Πολλά από αυτά αφορούν θέματα τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει ξανά μαζί του. Δεν θέλω να ξαναναφέρουμε σε αυτά. Τα έχουμε πει, τον έχουμε ρωτήσει κλπ.
1: Τρεις φορές τον έχουμε ρωτήσει, παιδιά.
0: Ναι, μην αρχίσουμε πάλι τις ιστορίες, είναι ακριβώς. Και υπάρχουν, όπως είπαμε, και κάποια υποστηρικτικά, υπάρχουν και κάποια άλλα. Όπως συμβαίνει με κάθε πολιτικό πρόσωπο που έχει γωνίες. Κακά τα ψέματα, μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί μαζί του, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει γωνίες. Λοιπόν, και νομίζω εγώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν γωνίες. Αυτό καλό είναι. Λοιπόν, δεν το ρωτήσαμε κουτσομπολιά, Νίκο μου. Ερωτήσεις του κάναμε. Κουτσομπολιά είναι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Είναι τα θέματα νομίζω που τα οποία συζητάνε παντού στην καθημερινότητά του. Και στα καφενεία, δηλαδή. Τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Ό,τι συζητάτε σε ένα καφενείο είναι κακό, δηλαδή.
1: Μα το πήγε ένα συνάδελφο έξω, παιδιά, λένε εσύ είσαι σε ταβέρνα.
0: Ναι, μα τι να κάνουμε.
1: Συνέντευξη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής να κάνουμε την επόμενη μουσική, την επόμενη εκδήλωση, με συνέντευξη, να είστε κι εσείς ευχαριστημένος.
1: Μην του λέζε τέτοια του ξανά γιατί τα ανεβαίνει πίεση στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν μου ανεβαίνει καθόλου πίεση.
1: Κοιμηθεί.
0: Τι. Λοιπόν, καλημέρα σε πάρα πολλούς φίλους, τον Λεωνίδα, στον Γιάννη, στη Χριστίνα, στον Δημήτρη, τον Γασπαρά, το οποίο λέει δεν έχει συγκοινωνίε εκεί, ο πόνο του είναι εκεί στην χαμολιά. Καλημέρα στη φίλη μα, στη Χριστίνα, σε πολλού ακόμα που έχουν στείλει μηνύματα και ζητώ συγγνώμη, δεν πάτε να διαβάσουμε όλα αυτά, είναι δεκάδε. Και εντάξει, όταν φιλοξενεί πολιτικό αρχηγό, λογικό είναι αυτό. Καλημέρα στο φίλο μα, τον Ιώνα, ο οποίο είναι και τακτικό έτσι. Στο φίλο μα, τον Γιώργο από το Χαλάτσι. Α, αυτό ενθουσιάστηκε με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Με το σταματικό κοτά. Το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλημέρα στο φίλο μα, τον Τάκη, από τον Καλαμά, από τι Φιλιάτε λέει. Και στον οδοντίατρο που ακούει, είναι σε οδοντιατρίο τώρα και ακούει οδοντίατρο εμά και κάνει τον ίδιο, δεν του καμιά πονεύρωση του κάνει. Που ηλιόλουστο σήμερα μετά τη χθεσινή μπόρα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματα.
0: Να πω ένα χρόνια πολλά στο Γιώργο του Κατσίγιαννη που γιορτάζει γενέθλια σήμερα.
1: Γενέθλια, χρόνια πολλά.
0: Και έχει και ένα παραπολιτικό σώμα στην απογευματινή. Ότι που, δεν ξέρω, υπονοούμενα είναι, που όμως δείχνει, αναφέρεται στην κόντρα του κυρίου που έχει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θεωρεί ότι αυτή η κόντρα τώρα θα αυξηθεί για κάποιους λόγους που θα τους δούμε τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής Γιώργος Κατσίγιαννης, δεν ξέρω. Θα γράφει 5 σε λίγο. Τώρα τα 49 κλείνει, μου είπε. Και μπαίνει στα 50. Μικρός είναι ακόμα, Βασίλη μου, έτσι. Έχει χρόνια μπροστά του. Να δούμε πότε θα τον παντρέψουμε αυτόν.
1: Λοιπόν, πρώτον.
0: Πες μου.
1: Νέα Δημοκρατία. Κυρανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού, δηλαδή είναι ουσιαστικά ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας προς χαρά πρωτίστως των ταξιτζίδων. Νομίζω έχουν ανοίξει σαμπάνιες. Δεν ξέρω. Αν ο διάδοχός του θα αλλάξει αυτά που έκανε ο ίδιος, δεν τα ξέρουμε. Θα τα δούμε.
0: Αποκλείεται.
1: Λοιπόν.
0: Αποκλείεται. Έχει άδειασμα προεκλογικά. Αποκλείεται.
1: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα σε έναν ανασχηματισμό στην κυβέρνηση που οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει μετά την Τετάρτη που θα εκλεγεί και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Έχει αδειάσει η θέση του κύριου Κυρανάκη.
1: Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Ναι, δηλαδή.
0: Χρειάζεται οπωσδήποτε έναν άνθρωπο στη θέση που ήταν ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, κάνει αποθεραπεία, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει στη θέση του.
1: Και το κενό του Νίκου Ταγαρά.
0: Του Νίκου Ταγαρά, ναι, και ότι άλλο μπορεί να προκύψει. Κανά αυτό. Χθες μας έλεγε τον Τάσο Χατζηβασιλείο, το οποίο είναι πολύ πιθανό. Το θεωρούμε σίγουρο. Θα
1: επανέλθει ω υφυπουργό στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό, θα δούμε και ποιοι άλλοι. Αν θα είναι αυτό προεκλογικό ανασχηματισμό. Ο τελευταίος δηλαδή, δεν το ξέρουμε.
1: Και δεν το λες για ένα σχηματισμό μεταξύ μας.
0: Όχι, τρεις αλλαγές, όχι. Από τις οποίες οι δύο υποχρεωτικές. Ναι. Και τρεις υποχρεωτικές ουσιαστικά.
1: Κοίτα, ναι. Αν έκανε ανασχηματισμό,
0: ναι,
1: θα τον έκανε φαντάζομαι κοντά στο Σεπτέμβριο, αν οι εκλογές γινόταν το καλοκαίρι του χρόνου. Αλλιώς δεν έκανε λόγο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Να μπλέξει, και επειδή νομίζω ότι η απόφαση για το πότε θα γίνουν εκλογές θα ληφθεί το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Ας περιμένουμε. Λοιπόν, Πασόκ επίσης συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβουλίο το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δούκας λέει επιμένει στις απόψεις του. Ο κ. Ανδρουλάκης σκιώδη κυβέρνηση. Λοιπόν, ξέρω ότι εξωτερικών θα είναι η Διαμαντοπούλου, οικονομικών ο Παύλος. Ο Γερουλάνος.
0: Ναι. Νομίζω ότι...
1: ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο αίμα σήμερα στην πολιτική γραμματεία το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα συζήτηση χθες με τον κύριο Παπά εδώ. Και ο Σαμαράς μιλάει στο Ηράκλειο σήμερα.
0: Μου λέγανε χθες το βράδυ λοιπόν ότι η εισήγηση του κύριου Φάμελου θα είναι αυτή η οποία... Πολλοί αναμένουν, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι να πάμε με τον κύριο Τσίπρα. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα, με έναν τρόπο θα αυτοδιαλυθούμε, αλλά θα πάμε με τον κύριο Τσίπρα. Αυτή θα είναι η εισήγησή του. Και αν χρειαστεί να φτάσει στα άκρα, μπορεί όντως να υποβάλει και την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, αν δει ότι τα πράγματα πάνε στα άκρα. Τώρα, αυτά μου είπανε, αυτά μεταφέρω.
1: Ναι. Αν καταλαβαίνω, θα λέει για την ενότητα, για τη στήριξη κλπ. Αλλά δεν θα πάει σε θέση στηρίζουμε Τσίπρα, δεν κατεβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα που θα ακολουθήσει στην πορεία. Περιμένει και ένα σήμα και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν συνομιλεί.
0: Νομίζω.
1: Κάντε ό,τι θέλετε, δικό σας
0: είναι. Δεν παρεμβαίνω. Όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο, την πραγματική του κ. Φάμελου, έτσι, ως προσωπικότητα, ότι εντάξει, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν και με τον ίδιο. Δηλαδή και με το τι θα κάνει και ο ίδιος. Δηλαδή δεν νομίζω πως έχει κάνει κάποιο deal μαζί του κ. Δεν φαίνεται να έχει κάνει κάποιο deal μαζί του κ. Φάμελου ως τώρα. Ο κ. Τσίπρας ως τώρα.
1: Δεν νομίζω
0: ότι. Όπως και με κανέναν, νομίζω από αυτά που ξέρω. Γιατί βλέπω μια μεγάλη αγωνία από τους βουλευτές, τι θα κάνει ακόμα και από βουλευτές που θεωρούνται πολύ σίγουροι ότι θα είναι κοντά του, που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει συζητήσει και δεν έχει υποσχεθεί κάτι σε κάποιον σίγουρα. Αυτό καταλαβαίνω. Θα το δούμε.
1: Ένα ρεπορτάζ, αυτό είναι από την Καθημερινή, ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% και αυτό λένε το καλό σενάριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, κυρίως στην Κρήτη, εκεί. Και ετοιμάζεται η κυβέρνηση σε αυτό. Υπάρχουν 17.000 καινές θέσεις στις υφιστάμενες δομές. Στο Ηράκλειο θα γίνει και κυρίως βλέπει ότι υπάρχουν μια σειρά μετά τον εμφύλιο στο Σουδάν και αυτοί οι Μπαγκλαντισιανοί που είναι στην Αίγυπτο και από εκεί πάνε στην Λιβύη. Λοιπόν, και υπάρχει μια ανησυχία γι' αυτό, για το τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Σηκώθηκε, λέω εδώ και στα παραπολιτικά, όσα είπε ο κ. Βελόπουλος πριν από λίγο. Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος, δεν συνεργάζομαι με κανένα. Εν τω μεταξύ, τα κόμματα όλα τώρα, σχεδόν όλα, λένε ότι δεν συνεργάζονται με κανένα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι στόχος της είναι να βγει αυτοδύναμη. Πολύ δύσκολο με τα μπροστά του δημοσκοπικά. Ο κ. Τσίπρας, εκπρόσωπός του λέει τουλάχιστον, λέει ότι δεν μιλάμε για συνεργασίες. Πολύ δύσκολο. Και εκείνο το 15-16, δεν ξέρω πώς θα φτάσει να γίνει 37-38. Πολύ δύσκολο. Φαίνεται εδώ δεν έγινε το 15. Το Πασόκ λέει θέλει να είναι, δεν λέει αυτοδυναμίες, λέει θέλει να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Είναι τρίτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 10, 9, 11, 12%. Και αυτό πολύ μακριά από το είναι δεύτερο, πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Το ΚΚΕ έχει τη θέση του, τη θέση που έχει. Ο κ. Βελόπουλος λέει δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος, αλλά και ο ίδιος μετά είπε ότι θα είμαι δεύτερος, λέει. Δεύτερος θα είμαι. Θεωρεί ότι θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης και δεύτερος εκείνος και θα κάνει τρεις εκλογές, λέει ο Μητσοτάκης, μέχρι να φτάσει να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό δεν μας είπε, Βασίλη μου.
1: Αυτό
0: ότι χρόνος. Εγώ θα είμαι, στόχος μου είναι να είμαι δεύτερος. Θα ήθελα να είμαι αυτοδύναμος, θα είμαστε δεύτεροι, λέει όμως, και με στόχο ο Μητσοτάκης θα πηγαίνουμε από εκλογή σε εκλογή. Και πιστεύει ότι τελικά θα υπάρξει μια συμφωνία με το Πασόκ, είπε, και με ποιον άλλον, και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Με τον Τσίπρα, είπε κυρίως. Ναι.
0: Και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ότι και υπάρχει... με τον πρωθυπουργό το Δένδια.
0: Αυτό να σου πω, με συγχωρείς τώρα, αλλά αυτό το έχει πει και ο κύριος Δοδονής.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πάντως το έχει πει. Το έχει πει πάντως.
1: Ο Δοδονής έχει αποκαλύψει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία, η οποία είναι σίγουρο θα δει το φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Μητσοτάκη και Τσίπρα για το πώς θα συγκυβερνήσουν.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ένας πρόεδρος, άλλος αντιπρόεδρος.
0: Λοιπόν, ωραίο είναι. Ως ανέκδοτο. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς, άλλο ένα βήμα προς την ίδρυση κόμματος σήμερα, ομιλία του στην Κρήτη.
1: Σωστό.
0: Βλέπουμε όμως μια κυβέρνηση να κάνει μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους, αυτό το άδειασμα που έκανε χθες ο κ. Μαρινάκης, κανονικό άδειασμα. Στον κύριο Θεοχάρη, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως ακροδεξιός για ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Ήταν ακραίο αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Θεοχάρη. Κάτι δείχνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν αποφασίσει πια να μην αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο να αντιμετωπιστούν κεντρικά ο κύριος Σαμαράς, όχι σκληρά και επιθετικά.
1: Τουλάχιστον μέχρι να κάνει το κόμμα.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι να κάνει το κόμμα. Το οποίο πότε θα το κάνει τελικά, ξέρουμε, γιατί διαβάζω σήμερα Σεπτέμβριο, ενώ λέγαμε Ιούνιο. Mm-hmm. Το πάει πιο κάτω. Mm-hmm. Δυσκολεύεται.
1: Νομίζω υπάρχουν άλλες.
0: Αν έχει τώρα έτοιμα σκέψεις, όλα, ονόματα, συνδυασμούς κλπ. Που λέγαμε.
1: Υπάρχει και ένας, φαντάζομαι, φυσικός του σύμμαχος που του λέει κοντά στις εκλογές, όχι τώρα.
0: Φυσικός του.
1: Φυσικός του σύμμαχος εκεί, με ναι. Όνομα μεγάλο.
0: Και μεγάλο και μεγάλο και ιστορικό.
1: Και ιστορικό.
0: Του λέει κοντά στις εκλογές. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ένας ομιλητικός το τελευταίο ένα χρόνο. Όχι πολύ ομιλητικό τα προηγούμενα, ναι.
1: Προωράτα στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα.
0: Ναι.
1: Πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή.
0: Ναι.
1: Και. Είναι Νέα Δημοκρατία 24.
0: Ναι. Ξέρει αυτή η πρόθεση ψήφου, είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, 24. 14,5 Ελλάς.
0: Ναι.
1: 8,5 Πασόκ. 8 Ελληνική Λύση. 9,5 η Ελπίδα. Δηλαδή, τρίτο κόμμα είναι η Χριστιανού.
0: Α, είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει τρίτο κόμμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί η Opinion Poll είχε βγάλει την Χριστιανού τρίτο κόμμα και τον κύριο Γιανδρουλάκη τέταρτο.
1: Την Ελληνική Λύση 8%.
0: Ναι.
1: Την πλεύση ελευθερία 3,5.
0: Τόσο χαμηλά.
1: 3,5 ναι, είναι. Έχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. 3,5 η φωνή λογική.
0: Γιατί παίρνει παράλληλα και η κυρία Καριστιανού σίγουρα το μεγάλο κομμάτι και παίρνει και ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως ένα κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νέα Αριστερά 1%.
0: Υπάρχει ακόμα Νέα Αριστερά. Κάποιοι που δηλώνουν μετά και από αυτό που έγινε στην Νέα Αριστερά ότι ψηφίζουν Νέα Αριστερά 1%.
1: Έτσι, έτσι είναι η δημοσκόπηση.
0: Εντάξει, δεν λέω. Μου κάνει μια εντύπωση απλώς.
1: Ένα και ο κύριος Κασελάκης.
0: Ένα και ο κύριος Κασελάκης. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι θα συνεργαστεί με τον Πασόκ. Έτσι, ναι. Να πούμε γι' αυτό. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Θα πούμε και άλλα σήμερα. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Αττικής. Είναι ένας κλάδος με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται η εστίαση. Να δούμε πώς πάει. Γιατί
1: μετά το δημόσιο είναι μεγαλύτερος
0: εργοδότης. Γιατί είναι, δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι και τα πέδειξη της εστίασης, ναι, ναι, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα μιλήσουμε και για ένα θέμα το οποίο το είδαμε σήμερα στα νέα με τον Γιώργο Παυλόπουλο. Το οποίο ακόμα και στον εδώ πέρα τη κυρία Λούκα των τέτοιων προκάλεσε εντύπωση για την Google.
1: Κυρία Λούκα, όχι τη Λούκα. Κυρία
0: Λούκα,
1: γιατί λέει υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Google.
0: Για την Google.
1: Ναι, βάλουν νέα πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
0: Α,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά να μου φτιάξει και λίγο τον υπολογιστή. Το χάλασα πάλι, Δημήτρη μου. Λοιπόν, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Τηλεκόμ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ορκίστηκε πριν από λίγο βουλευτής στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Πήρε τη θέση, έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr. Κάθετος Business. Vodafone Business. Together we can.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι σε λίγο μπορούμε να πάμε να δούμε το θέμα για το οποίο σας προαναγγείλαμε.
1: Πολεμική ατμόσφαιρα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Google.
0: Για την Google. Θα μας τα πει όλα αυτά. Πολύ ωραία, νομίζω τον έχουμε. Ο καλός συνάδελφος. Έτσι δεν λέμε, ο καλός συνάδελφος. ο Γιώργος Παυλόπουλος, τον οποίο έχουμε τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει σήμερα στα νέα. Λοιπόν,
1: τι γίνεται, παίρνει τα άρματα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Ευρωπαϊκή Ένωση, και απαιτείται στην Google.
2: Καλά, μην του βάλουμε τόσο αλάτι.
1: Γι' αυτό το λέω, μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, δεν πήρε ακόμα τα άρματα, αλλά δεν είναι και κάτι καινούριο. Δηλαδή, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο ακούμε, έτσι κάνω μια μικρή παρένθεση, ακούμε τώρα και πριν από 4-5 χρόνια θα φαινόταν λίγο κουφό, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στρατηγικοί σύμμαχοι στην οικονομία, στη γεωπολιτική κτλ. Από τότε που ήρθε ο Τραμπ, είναι μάλλον ανταγωνιστές. Είτε με τους δασμούς, είτε με την εσωτερική αγορά, ακόμα και με τους πολέμους. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, και επειδή οι Ευρωπαίοι μιλούν όλο ένα και περισσότερο για στρατηγική αυτονομία σε όλα τα επίπεδα, γνωρίζουν ότι στρατηγική αυτονομία δεν εξαρτάται μόνο από τα τάγκ, τα αεροπλάνα και το πόσο ΑΕΠ έχεις, εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Και όπως ήταν εξαρτημένοι από τη Ρωσία και το κατάλαβαν αυτό ενεργειακά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες και οι ευρωπαϊκές υποδομές και οι ευρωπαϊκές επικοινωνίες κινούνται με βάση την αμερικανική τεχνολογία και τους αμερικανικούς ομίλους.
0: Ναι.
2: Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Google.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό, εάν θέλουν να κάνουν βήματα στην κατεύθυνση στρατηγικής αυτονομίας, θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο που είναι πολύ δύσκολο με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν να απεξαρτηθούν από αυτό. Δηλαδή να φτιάξουν τις δικές τους μηχανές αναζήτησης, να φτιάξουν τα δικά τους clouds, αυτό που λέμε το υπολογιστικό νέφος, το οποίο γίνεται η αποθήκευση, να φτιάξουν τους δικούς τους μηχανισμούς κίνησης των υποδομών. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, αλλά τουλάχιστον δείχνουν να το έχουν συνειδητοποιήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πετύχουν λοιπόν, πρέπει κάπως να τραβήξουν το χαλί κατά τα πόδια των Αμερικανών, να τους πιέσουν, να τους τριμώξουν. Και φυσικά οι Αμερικανοί αντιδρούν σε αυτό.
1: Ξεκίνησε πόλεμο ο Ντόναλντ.
2: Ναι, ο Τραμπ έχει πει, υπενθυμίζω το εξής, όταν ορωτήθηκε ο Τραμπ, δίπλα του ήταν παραταγμένοι σαν υπασπιστές όλοι οι επικεφαλείς, όλοι οι CEO των μεγάλων, των Big Tech, των Αμερικανικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είχαν εκφράσει αντίθεση απέναντι στον Τραμπ, την πολιτική του κτλ. Στρατεύτηκαν εκεί. Γιατί στρατεύτηκαν? Γιατί κατάλαβαν ότι ο πρόεδρος υπόσχεται business.
0: Ναι.
2: Και ότι ο πρόεδρος υπόσχεται υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν καθορίσει ουσιαστικά αυτή τη γνώριμη έκφραση που λέμε, το casus belli, έχουν πει στους Ευρωπαίους ότι αν τολμήσετε να πειράξετε τις Big Tech στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: τότε αυτό είναι casus belli. Και ξέρετε ότι έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για πολύ ηγεμονική θέση. Ναι. Δηλαδή θα είδατε και στα στοιχεία που υπάρχουν ότι η μηχανή αναζήτηση της Google στην Ευρώπη έχει ένα μερίδιο της τάξης του 90%.
0: Να καταφέρω όλοι εκεί μπαίνουμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία,
2: ναι,
0: να τρέξουμε
2: στο διαδικτύο. Ότι το υπολογιστικά
1: και 94,6% στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και ότι τα υπολογιστικά νέφη, αυτά τα cloud που τα ξέρουμε όλοι στους υπολογιστές,
0: ναι, ναι,
2: μας,
0: ναι, ναι, ναι,
2: οι αμερικανικές εταιρείες, όχι μόνο η Google και οι υπόλοιπες, έχουν ένα μερίδιο της τάξης του 70%.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα, όχι μόνο τα δικά μου, τα δικά σας και των ακροατών και των ακροατριών, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων κτλ. Ουσιαστικά είναι αντικείμενο διαχείρισης από νέφη αμερικανικών εταιριών.
0: Mm.
2: Αυτό είναι για την Ευρώπη ένα σύμβατο με τη στρατηγική της αυτονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Και γράφεται, Γιώργο, ότι δεύτερη στην αγορά της Ευρώπης έρχεται η Big με μόλις 5,7%. Ποια είναι η Big?
2: Ναι.
1: Sorry, εγώ είμαι της κυρίας Λουκά. Είναι... Δεν ντρέπομαι.
0: Σε ξέρεις μόνο την Big.
1: Ναι. Αλλά τι είναι αυτή? Είναι...
2: Να σας πω και εγώ την αλήθεια, μόνο με την Google ασχολούμαι.
0: Να σου πω, μια που σε έχουμε και πρόχειρο που λέμε, βλέπεις τίποτα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας?
2: Κοιτάξτε,
0: τίποτα θετικό εννοώ. Ναι.
2: Ναι, όλοι έχουν δει την επιστολή του Ζελένσκι.
0: Ναι.
2: Αυτή λέει τη δημόσια επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, έλα να συζητήσουμε γιατί κτλ.
0: Ναι.
2: Έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι είναι περισσότερο μια επικοινωνιακή κίνηση, ναι. Μια κίνηση η οποία έχει στόχο τη δημόσια κοινή γνώμη, την παγκόσμια
0: δηλαδή
2: κοινή γνώμη.
0: Να δείξει δηλαδή ότι είναι συγκαταβατικός.
2: Ναι. Μεταξύ μας, όλη η προσοχή εδώ και μήνες είναι στραμμένη στο Περσικό.
0: Στο Περσικό, ναι, ναι.
2: Διότι από εκεί πηγάζει και ο οικονομικός πόνος που νιώθει όλη η Δύση.
0: Σωστά.
2: Άρα ο Ζελένσκι, επειδή ο πόλεμος συνεχίζεται και επειδή παρά τις επιτυχίες, κάποιες επιτυχίες που έχουν τα ντρόνς του, που έχουν επιτυχίες και πληγώνουν το Κρεμλίνο, δηλαδή τώρα δεν είναι να χτυπά το ρωσικό Νταβό, ας πούμε, τη γενέθλια του Πούτιν στην Αγία Πετρόπολη, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: 800 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία, ναι. Σωστό.
2: Παρά τις μικρές επιτυχίες, ο Ζελένσκι ξέρει ότι και αυτός έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν βρίσκει στρατιώτες να καταταγούν, τους παίρνουν με τη βία, η οικονομία
0: δεν υπάρχει άνθρωπος, Γιώργο, στην Ελλάδα που να έχει έρθει από την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια που να μην έχει νεκρού στην οικογένειά του.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή, όποιον συναντάω μου λέει: έχω κάποιον εξάδελφο, ανιψιό κλπ. Από ηλικία 18 μέχρι 45-50 χρονών.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά ξέρετε ότι η ειρήνη δεν θα έρθει έτσι. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε να το διακινδύνευα να πω ότι ειδικά μετά την επιστολή του Ζελένσκι, ο Πούτιν είναι ακόμα πιο δύσκολο να κάτσει σε διαπραγματεύσει, ότι έτσι θα φανεί. Ότι υποκύπτει απέναντι στο Ζελένσκι.
0: Ναι, άρα δεν βλέπεις τίποτα.
2: Είμαστε σε μια κατάσταση, αν το κοιτάξετε παντού, δηλαδή Περσικός, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, που είμαστε κάπου ανάμεσα στο δηλώνουμε ειρήνη, αλλά κάνουμε και πόλεμο. Είναι μια ερμαφρόδιτη κατάσταση, η οποία δεν θα τραβήξει πολύ.
1: Δεν υπάρχει
2: καμία περίπτωση να τραβήξει πολύ.
1: Προς τα πού, προς την ειρήνευση ή προς την ένταση του πολέμου και την επέκταση του.
2: Κοιτάξτε, την άποψή μου την ξέρετε σε αυτό. Για να υπάρξει ειρήνευση, και εννοούμε πραγματική ειρήνευση, και όχι μια συνθήκη η οποία απλώς θα δηλώνει ειρήνη και θα συνεχίσουν να πέφτουν οι πύραυλοι και τα drones σαν το χαλάζι, για να υπάρξει αυτό, θα πρέπει να έχουν επιληθεί ορισμένες βασικές διαφορές και αντιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν τους πολέμους. Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στην Ουκρανία, ούτε στον Περσικό, ούτε στη Μέση Ανατολή. Άρα,
0: λοιπόν, ναι.
2: Εμέσως πλην σαφώς θεωρώ απάντησα.
1: Μα τη κακών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Και εκεί που εγώ ξέρω, είχα δει μια αισιοδοξία, λέμε, μα στέλνει κάτι φωτογραφίε ο κ. Γασπαράδο πάντω. Επειδή. Πότε λήγει η προθεσμία, 15 του μηνό δεν λήγει η προθεσμία, έχει δηλώσει για τα οικόπεδα ότι έχουν καθαριστεί. Νομίζω 15 του μηνό είναι η τελευταία προθεσμία. Και στέλνει μια φωτογραφία τώρα από εκεί, όντω από τη γειτονιά του, από τη Χαμολιά, που είναι ένα σκουπιδότοπο κανονικό δίπλα σε χωράφια τα οποία έχουν κάνα 2 μέτρα χόρτα. Και λέει παρατημένο το δάσος, χρειάζεται στρατός ολόκληρος να έρθει με τσουγκράνες, σακούλες φορτηγά, αναβατόρια, λισοπρίο να καθαρίσουν. 2 γέρικα χέρια δεν αρκούν. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί προφανώς, συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Δήμη, να σου πω, επειδή το έχω ψάξει λιγάκι από ρεπορτάζ που βλέπω στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ, δηλώνουν αναρμοδιότητα. Δεν μπορούν να κάνουν να καθαρίσουν σε διάφορες περιοχές που πάνε κάποια συνείδητα και πετάνε μπάζα. Όπου βρούνε. Και τώρα μιλάμε και για περιοχές που είναι ακόμα και στη Ριζούπολη, στην Αθήνα εδώ. Εδώ ο Δήμος Αθήνα το έκανε, για να είμαι ειλικρινής. Πήγε εκτός ίσως αρμοδιότητας και την καθάρισε την περιοχή. Αλλά πραγματικά είναι αιστείες. Είδες τι έγινε στο Άλσος Βαϊκού χθες με τον Περισσοκόμο. Ναι. Τον πιάσανε, του βάλανε 3.000 πρόστιμο. Ξέρω ότι υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι πια που γίνεται αυτός ο ψεκασμός με καπνό στα μελίσια, που δεν χρειάζεται να ανάψει φωτιά ο άλλος. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα τα οποία την κάνουν τη δουλειά χωρίς να χρειάζεται να ανάψει φωτιά και χωρίς τον κίνδυνο αυτό. Αλλά ο άλλος πήγε στο Άλσος Βέικου εδώ στη Φιλοθέη και παραλίγο να βάλει φωτιά στο δάσος Βέικου. Ευτυχώς έπεσε πάνω η πυροσβεστική και την έσβησε.
1: Θέλω να πω ότι παρότι υπάρχει ένας εφησυχασμός, δεν ξέρω γιατί πέρυσι πρόπερση ήταν πολύ πιο έτσι, σε ένταση. Η συζήτηση, η προετοιμασία δεν την ξέρω, αυτή δεν την έχω ψάξει και δεν μπορώ να πω. Θεωρώ ότι ένας παράγοντας που θα πάρει ο Πρωθυπουργός υπόψη του για το θέμα των πρώτων εκλογών είναι τι θα γίνει το καλοκαίρι και κυρίως τι θα γίνει μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι.
1: Όπως πέρυσι με την Πάτρα, όπως ήταν το Μάτι,
0: όπως
1: ήταν το Γαλάνδρι. Ναι, θα γίνει μέσα στον αστικό ιστό. Όπως πέρυσι με την Πάτρα, όπως ήταν το Μάτι, όπως ήταν. Το Γαλάνδρι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.

0: απλώς μια. Δεν κάνουμε όλο αυτό το ταρατατζούμ, ας πούμε, και στο τέλος θα μας πούνε μόνο μήνα του ταρατατζούμ. Ελπίζω, ελπίζω να είναι αυτό.
1: Γιατί είναι η ωραιότερη στήλη στο ελληνικό τύπο.
0: Ποια?
1: Δημήτρης Κανελόπουλος, Twitter, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: τώρα μάλλον
1: και λέμε αργά. Στην εφημερίδα, δεν το λέω για να μας ακούει, τους ακροατές το λέω. Για να μην και λίγο. Λοιπόν, φράσεις που λέμε στην ανάλυση κειμένου και στο σεξ. Πρώτον, έχει βάθος. Δεν ένα κείμενο, δεν έχει βάθος.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, δεύτερον, η χρήση της γλώσσας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
2: Το προστιγεύεις πολύ.
1: Τρίτον, δεν τελειώνει με τίποτα. Τέταρτον, αυτό φαντάζομαι είναι για το κείμενο, έτσι. Το ρούφιξα, διάβασα βιβλίο και λες το ρούφιξα.
2: Το ρούφιξα. Κατά το λες και ναι.
1: Και έχει κι άλλο που επίσης μου αρέσει. Υπάρχουν άλλοι που ανάβουν την τηλεόραση και μετά απλά κάθονται και βλέπουν βίντεο στο κινητό ή μόνο εγώ. Ω, και εμείς είμαστε.
0: Λοιπόν, είδες την εικόνα χθες με τη γυναίκα με το παιδάκι που το άρπαξε και μπήκε... Χθες το απόγευμα, ο νέος επιβάτης Θεσσαλονίκης, ένα αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του, μπήκε μέσα στην τζαμαρία Παντοπολίου, καρφώθηκε μέσα στο Παντοπολίο, έσπασε τα τζάμια κλπ. Στο Παντοπολίο βρίσκονταν πελάτες, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Έπαθε ο ιδιοκτήτης κάποια ελαφρά εγκάβματα, ελαφρά τραύματα, συγγνώμη, περιστατικό, ευτυχώς. Με τον οδηγό δεν ξέρω τι γίνεται. Στην άλλη περίπτωση, ο οδηγός ήταν ένας 75χρονος, ο οποίος έχει και κάποια προβλήματα υγείας, λέει ο συγκεκριμένος, που έπεσε. Πώς γλίτωσε αυτή η μάνα εκεί, το παιδί, πραγματικά ήταν θαύμα. Πραγματικό, έτσι είναι αυτό που λέμε, πιστεύουμε.
1: Και πολύ φοβερά τα κλασικά είχε.
0: Ναι, γρήγορα τάρπαξε, είχε κάνει βουτιά και έπεσε μέσα στο σούπερ μάρκετ, ήταν δίπλα και σώθηκε το παιδάκι γιατί το αμάξι ερχόταν με ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτό έκανε το διέλυση
1: τώρα την τελευταία στιγμή. Σύνδεση αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και η ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή.
0: Αυτοκτόνησε.
1: Στην Αγία Σχολιάδου, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να πάμε, αφού πούμε μια κουβέντα μόνο, ότι έχουμε σήμερα δύο σημαντικές. Σήμερα και αύριο, δύο σημαντικά κομμάτια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που και οι δύο αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον και θα είναι και, ίσως να είναι και, να βγάλουν και θέματα.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει σίγουρα θέματα.
1: Αύριο η Κεντρική Επιτροπή επίσης.
0: Πάρτε τα κράνη και πηγαίνετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για την Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν χρειάζονται κράνη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ, στο σπίτι βρέξει, χιονίσει, κάνει ένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Κύριε Κέρκο μας, πάμε σε διαλύματα και επιστρέφουμε.
3: Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά.
4: Η ελιά βρε στραβούλιακα, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά.
3: Εγώ τώρα ντάτι δεν ξέρω τι θα πεις, αλλά αν δεν ήταν η ελιά,
4: ναι, αυτοκίνητο... Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαδί στραβούλιακα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
4: Τώρα είναι η στιγμή.
3: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
13: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Πώς το μηνός έχουμε εσύ? 5 του μηνός, ναι. Άρα ακόμα έχουν μείνει λεφτά από το μισθό. Θέλω να πω, γιατί 20 του μηνός για τον πολύ κόσμο τελειώνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο. Έρχεται βέβαια από τριήμερο, το οποίο ήταν σχεδόν αργία για τον πολύ κόσμο. Είναι τις μέρες που περιμένουν να δουλέψουν τα μαγαζιά της εστίασης. Δηλαδή η Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή το μεσημεράκι κυρίως, λιγότερο το βράδυ. Να δούμε πώς πάει λοιπόν. Ένα κομμάτι που απασχολεί ένα χιλιάδες ανθρώπους, και όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης είναι πρόεδρος Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής. Καλημέρα, κύριε Δαβερώνη.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Τα είπα καλά, τα προηγούμενα, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, okay. Και εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στην εστίαση όσον αφορά τις μέρες.
4: Ναι. Πώς είναι τα πράγματα? Δεν λέω τώρα τα τριήμερα που είναι, ο κόσμος βγαίνει έξω. Λέω τα κανονικά Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Κάποτε η εστίαση ήταν δουλειά 7 ημερών. Τώρα δεν είναι για πολλά μαγαζιά 7 ημερών. Εκτός από τα τουριστικά.
15: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι, τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε πολύ καλά σημεία, σε κεντρικά που έχουν να κάνουν και με τουρισμό, έχουν μια επισκεψιμότητα και ο κόσμος, επειδή κυκλοφορεί σε αυτά τα μαγαζιά γύρω-γύρω, αυτά βλέπει και θεωρεί ότι ίσως η εστίαση πάει καλά. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, ναι, οι οποίες βρίσκονται περιφερειακά.
4: Σωστά.
15: Επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε κάποιες πόλεις ανά την Ελλάδα, διότι εγώ εκπροσωπώ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία και γνωρίζω και το τι σημαίνει και στα υπόλοιπα σημεία της χώρας.
4: Ναι.
15: Και σε κάθε περίπτωση η εστίαση έχει να αντιμετωπίσει μια δυσκολία όσον αφορά την κερδοφορία της, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα εδώ και 3-4 χρόνια μετά τον κορονοϊό με το προσωπικό, με τους ανθρώπους που εργάζονται και στελεχώνουν τις επιχειρήσεις εστιάσεως.
4: Ναι.
15: Και σε γενικές γραμμές, μια πολύ καλή δουλειά, μια ωραία οικογενειακή παραδοσιακή δουλειά, έτσι λειτουργούσε κάποτε η εστίαση, αρχίζει και εξελίσσεται σε κάποια άλλη, έτσι, σε κάποια άλλη, έτσι, δυνατότητα όσον αφορά το πώς θα στηθεί αυτό το κατάστημα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να γίνονται και απρόσωπες επιχειρήσεις και να λειτουργούν και με κάποιον διαφορετικό τρόπο.
4: Πώς είναι η επιχειρήση τώρα που τη εστίαση στην Ελλάδα και πόσο κόσμο ασχολούν?
15: Η εστίαση έχει 80.000 επιχειρήσεις, ναι, περίπου 500.000 άνθρωποι εργάζονται στην εστίαση.
4: Ναι.
15: Έχουμε τον κόσμο που βγάζει χρήματα από την εστίαση, όπως είναι οι προμηθευτές, οι άνθρωποι που φτιάχνουν τα μαγαζιά. Φτάνουμε τουλάχιστον στο 1-1-200. Σε κόσμο ο οποίος έχει να κάνει με την εστίαση. Ένας κλάδος καλός μαζί με τα ξενοδοχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχουμε ως πυλώνες της οικονομίας, βασικοί πυλώνες της οικονομίας, τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι ίσως θα έπρεπε να υπήρχε και μια διαφορετική αντιμετώπιση διαχρονικά από τις κυβερνήσεις.
4: Η δουλειά πώς είναι φέτος?
15: Η δουλειά είναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, φαίνεται ότι είστε άνθρωπος της εστίασης.
4: Έχω γεννηθεί με στην εστίαση. Ο πατέρας μου έχει 2 ταβέρνες.
15: Έτσι, μπράβο. Άρα γνωρίζετε. Ποιος θέλει να βάλει τα παιδιά του πλέον να ασχολούνται με την εστίαση? Κανένας, σας το λέω με αγάπη. Mm-hmm. Τα Σάββατα το βράδυ δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν παλαιότερα. Ναι. Η Κυριακή το μεσημέρι είναι μια καλή μέρα. Πραγματικά, ναι, ο κόσμος βγαίνει και στα παραλιακά μέτωπα που μπορεί να κάνει και ένα μπάνιο. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, άρα εξυπηρετούν. Οι υπόλοιπες μέρες είναι πολύ υποτονικές, αν εξαιρέσουμε το delivery που δείχνει μια πολύ πολύ μεγάλη τάση, αυξητική, και όλες τις μέρες της εβδομάδας, και στο μαγειρευτό που είναι νέα μόδα, αλλά φαίνεται ότι μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλοι όμιλοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που τα ψωνίζουν από αυτά τα μαγαζιά.
4: Mm-hmm.
15: Έχει να κάνει με την πίτσα, το σουβλάκι, αυτά δουλεύουν 7 στα 7.
4: Παρά τις αυξήσεις στις τιμές, ας πούμε, γιατί έχουν αυξηθεί αρκετά οι τιμές.
15: Το delivery, κοιτάξτε, αρχίζει και αλλάζει μια κουλτούρα, το βλέπουμε γενικότερα. Τα μηνύματα που έρχονται και σε μένα ως πρόεδρος και γενικά στην εστίαση τη γενικότερη, έχει να κάνει το ότι το μικρό μαγαζί, το ευέλικτο, με 2-3-4 άτομα οριακά που θα εργάζονται μέσα, που θα μπορείς να τους βρεις αυτούς τους ανθρώπους. Το ότι θα σου κάνει όλα στο τηλέφωνο και δεν θα σου είναι μπροστά στο τραπέζι, άρα δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος, έστω και αν καθυστερήσει λίγο να στείλει την παραγγελία. Αυτή η δουλειά πάει καλά.
4: Ναι.
15: Τώρα, για το προσωπικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, γενικότερα στα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα, στα μεγάλα μαγαζιά, αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ένα μαγαζί με 150 καρέκλες θέλει σερβιτόρους, θέλει μέσα κουζίνες, προσωπικό, υποδοχή. Αν θα γεμίσει, αν δεν θα γεμίσει, αν θα έρθει κόσμος, θα πρέπει να έχει τα φώτα ανοιχτά. Μεγάλα τα έξοδα.
4: Θα πρέπει να έχει προμήθειες. Ναι, ναι, ναι.
15: Οι προμήθειες, γιατί μπορεί να τύχει μια μέρα να είναι καλός ο καιρός, άλλη να μην είναι. Αυτά τα μαγαζιά, κατά την προσωπική μου άποψη, έχουν πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες.
4: Άκου τώρα, 150
15: θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην εστίαση, με μικρά μαγαζιά, της τάξης των 30-40 τραπεζοκαθισμάτων με λίγο προσωπικό.
4: Με μικρό κατάλογο. Με μικρό κατάλογο.
15: Ναι. Με μικρό κατάλογο και οικογενειακό χαρακτήρα. Αυτά βλέπω εγώ, διότι να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας,
4: ναι,
15: παρότι πρέπει να πληρώνουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και όπως γνωρίζετε καλά, αφού είχατε οικογενειακά επιχειρήσεις τέτοιες, είναι δύσκολη δουλειά με ορθοστασίες, με άγχος κτλ. Εδώ φτάνει σε ένα σημείο, παρότι έχουμε αυξήσει και τις τιμές όσο μπορέσαμε, σε συνεργασία πάντα και σε συμφωνία με τους εργαζομένους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία υπέγραψε μια σύμβαση η οποία έχει δώσει αυξήσεις στους μισθούς, παρότι οι ασφαλιστικές φορές παραμένουν υψηλές. Εμείς δηλαδή πληρώνουμε όλη την διαδικασία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έρχονται άνθρωποι να δουλέψουν στο να πλύνουν πιάτα, στην κουζίνα δηλαδή, και σου λέει 10, 12 και 15 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, ούτε η συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε πριν λίγες μέρες ισχύει στην ουσία. Γιατί ο καθένας σου λέει, αφού έχεις ανάγκη, εγώ αυτά θέλω.
4: Ναι.
15: Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη δουλειά και σίγουρα πρέπει κάποιοι να πάρουν χρήματα από αυτή τη δουλειά. Αλλά πρέπει να κοιτάμε στο τέλος ότι για να ζητήσεις δουλειά από ένα μαγαζί, πρέπει το μαγαζί αυτό να έχει μια κερδοφορία. Αν δουλέψει ένα χρόνο και στην ουσία μετά κλείσει ή ο επιχειρηματίας αρχίσει και φεσώνεται σε ΕΦΚΑ, εφορίες και ό,τι δήμους και ό,τι άλλο έχει πέσει πάνω στην εστίαση, αυτό δεν έχει υγεία, δεν έχει υγεία οικονομική.
4: Οι τιμές πώς είναι στα μαγαζιά, αυτό θέλω το τελευταίο να σας ρωτήσω εγώ τουλάχιστον.
15: Κοιτάξτε, φέτος. Τα λαϊκά μαγαζιά, γιατί πρέπει να τα βάλουμε και στα αυτά. Γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες πλέον μαγαζιών.
4: Σωστά.
15: Δεν υπάρχει το μεσαίο μαγαζί από ό,τι φαίνεται.
4: Έχετε
15: ένα
4: δίκιο.
15: Μαγαζί το οποίο θα πήγαινε κάποιος. Υπάρχει το απλό μαγαζί, το οποίο έχει να κάνει με μια απλή ταβέρνα, που στην ουσία έχει εντάξει μέσα στο μενού της και πιο έτσι, οικονομικά φαγητά ή ξέρω εγώ και ποτά. Θεωρώ ότι με 15-20 ευρώ εκεί μπορείς να απολαύσεις. Μια οικογένεια με 80, 70, 80, 90, 100 ευρώ ωριακά μπορεί να φάει καλά, να πιει καλά.
4: Ναι.
15: Υπάρχουν όμως και τα μαγαζιά τα οποία κινούνται σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο ακριβό, με άλλα πιάτα, με κουζίνες πολύ διαφορετικές, με νέες έτσι, ιδέες, που εκεί πέρα θεωρώ ότι για τη μεσαία τάξη δεν είναι πλέον απλησίαστα. Είναι για λίγους πελάτες. Είναι για συγκεκριμένο κόσμο, ο οποίος θέλει να πάει μια φορά να φάει πιθανό να πληρώσει και 30-40 ευρώ το άτομο και 50 μπορεί και παραπάνω και να κάτσει να απολαύσει. Αλλά αυτά τα μαγαζιά, σας είπα ότι αυτή η εικόνα των μαγαζιών έχει μια διαφορετική τάση.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δαπερώνη.
15: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
4: Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματών. Ο φίλος μας ο Άκης εδώ στέλνει ένα μήνυμα που νομίζω μας αδικεί. Λέει πραγματικά πολύ θλιβερό να μιλάτε για παραγωγική διαδικασία και να μιλάτε για την εστίαση. Πραγματική κατάντια για την οικονομία να μιλάτε μόνο για την εστίαση, γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους στα συνεργεία, γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους στα γραφεία που λιώνουν ατέλειωτες ώρες, για τους εργάτες στο μέταλλο, στα χυτήρια, για λαμαρινάδες. Σταματήστε με την εστίαση, είναι οι πιο προνομιούχοι. Δεν θα το έλεγα ότι είναι οι πιο προνομιούχοι αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση, έχοντας εργαστεί στην εστίαση για αρκετά χρόνια. Δεν είναι καθόλου προνομιακό να έχεις να συναλλάσσεις κάθε μέρα με δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους. Από το χειρότερο μέχρι τον καλύτερο, από αυτό που έχει πιει για παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα ένα σερβιτόρο, ο οποίος σερβίρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιει, είναι πιωμένοι. Επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου πολύ καλά, το ξέρω. Να δουλεύεις νύχτα, να μην βλέπεις τη μέρα καθόλου, να κοιμάσαι τη μέρα και να δουλεύεις τη νύχτα. Και με τους άλλους, όσο όταν κάθε φορά που εκεί είναι θέματα, ασχολούμαστε. Γιατί με τους ανθρώπους στα νοσοκομεία δεν ασχολούμαστε. Με τους νοσηλευτές, με πόσους που κατά καιρούς βγάζουμε. Και προχθές είχαμε τον κύριο Γιαννάκο εδώ και μιλούσαμε με τους ανθρώπους, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους γιατρούς, τους στα νοσοκομεία. Και άλλους πολλούς. Αλλά η εστίαση, κακά τα ψέματα, καλώς ή κακώς, είναι ένα πολύ τεράστιο κομμάτι της οικονομίας. Τα κάνουμε τώρα, αφού είναι.
14: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που λέει ουσιαστικά να. Οι άλλοι είναι προνομιούχοι και απάνω τους. Δηλαδή είναι εχθροί του, δηλαδή αυτοί που κατά τον νόμο του εργαζόμενοι.
4: Προνομιούχος τώρα, ντελιβεράς προνομιούχος, δεν τη λάθουμε τώρα. Προνομιούχος ντελιβεράς που σκοτώνεται στον δρόμο για να βγάλει δεν ξέρω τι πόσα. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε ότι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση ξεκινάει. Motor One Electric Days. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις μέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από σήμερα. Στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event, συγγνώμη, και θα δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Και αύριο πρωί-πρωί, στα περίπτερα και σε άλλα σημεία βέβαια, το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο. Zagori Mountain Running, πάμε ρε. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων για τους μήνες που έρχονται. Εμείς θα μοιράζουμε τα νερά.
14: Συλλήτες.
4: Τελειώσαμε, κυρίες κυρίοι.
14: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλης Δέτσικας στο αρταιότερο δελτίο ειδήσεων και Νίκη Λιμπεράκη.
4: Ερχόμαστε τη Δευτέρα με το καλό πρώτο Θεός.
16: Είστε όπως σας φανταζόμουν. Ήφος κουρασμένο και βαθιστόχαστο, ναι. Βλέμμα ονειροπόλο και μελαγχολικό.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτούργος στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτούργος ήταν ο νυν σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να ζήτησε τη βοήθεια τριών αλλοδαπών. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέντιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, οποίο είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Διερωτήθηκε πόθεν προκύπτει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, ενώ είπε πως το κόμμα του θα ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτικό και εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κυβερνήσει με τον Τσίπρα ή το Πασόκ. Μικρός ανασχηματισμός μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού που αποκάλυψε η εφημερίδα απογευματινή να προτείνει τον νυν αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος κατέλαβε τη βουλευτική έδρα του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα και η συγκρότηση της σχεόδους κυβέρνησης επιτάπητος στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σε επίθεση μη επανδρομένου εν αέριο οχήματος στην Χεβρώνα στην Νότια Ουκρανία. Στα αθλητικά, σε συζητήσεις ο Όφη για την παραμονή του Ισπανού δεξιού μπακ Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο του Βόλου.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,57% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού ρίσκου για φόρο διαφυγή.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευή, αυτή η εβδομάδα μου φαίνεται ότι κράτησε 3 χρόνια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν είναι έτσι κοινή αίσθηση. Να τώρα, κοίτα τι σου είναι το μυαλό. Αν έχεις δει πολύ Trust TV και είσαι παιδί των 80s και των 90s, κοίτα τώρα τι συνειρμοί γεννώνται. Θυμάμαι ο Λιακόπουλος. Ο Λιακόπουλος. Ο Δημοσθένης, βέβαια ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, ο σηκωθείτε από τη Βάνια, πόρτ μπεμπέ, κλιματαριές, παραγγείλτε τώρα. Διαφήμιζε ένα φεγγάρι, ένα βιβλίο, πολλά βιβλία, αλλά ένα που με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ ήταν αυτό που μας κλέβουνε το χρόνο. Αυτό. Αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι συνέβη το ακριβώς αντίστροφο. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά. Μέχρι τις 12 θα πορευτούμε μαζί. Είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρη, τον ρύθμιζες και νωρίτερα τον ήχο που ήταν εδώ ο κύριος Βελόπουλος. Α, δεν μπόρεσες να ακούσεις. Διαζώσεις δηλαδή όσα υπόθηκαν. Εγώ είμαι ενθουσιασμένη με το χθεσινό, προχθεσινό, 2 μέρες πρέπει να είναι, του κυρίου Βελόπουλου, που ότι αν βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση, θα δώσει άμεσα, λέει, αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς, συντάξεις, δώρα. Τι το σκεφτόμαστε, όλες τις κάλτσες. 500 ευρώ και στον ιδιωτικό τομέα. Και 20.000 κάθε παιδί. Τίποτα. Έλληνας κρίσος με 9 γράμματα θα μας τώρα. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο μας. Θα σας απαντήσει η Διονυσία Μίτσια σήμερα. radio@papakiparapolitika.gr είναι η διεύθυνση για τα mail σας. Μην είστε προβοκάτορες, αν είδαμε λέει τίποτα επιστολές, σας παρακαλώ. Μην ρίχνετε το επίπεδο. Εμένα κάτι πήρε το μάτι μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή ρυθμίζει, δεν ρυθμίζει, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αυτό γίνεται, αυτό το brain fog δηλαδή, αυτή η ομίχλη εγκεφαλική προκύπτει αν τελειώνεις εκπομπή 2 η ώρα το πρωί, πας στο σπίτι σου 2.30, κοιμάσαι 4 και 6 ξυπνάς να φτιάξεις πρωινό στο παιδί να φύγει. Καταλάβατε, οπότε απολογούμε. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις μουσικές επιλογές του Βασίλη Κρυμπά. One ticket, please. Ο οποίος Παρασκευή σήμερα είπε να ξανοιχτεί πάλι με ένα κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική. Ο οποίος κάτι κάνει, η δόλια περνάει και αλλάζει τα screen savers στους υπολογιστές μας. Και τώρα που πλησιάζει η εποχή για παραλία, εμένα μου βάζει κάθε μέρα μια φώκια. Πουλιάζεται σε ένα βράχο. Δεν τραβάμε κι εμείς λίγα, θέλω να πω, στο γραφείο. Μη γελάς, Δημητρή. Και με κάτι γίνεται συμπαιγνία, γιατί το πρωί έρχομαι εδώ και βλέπω τη φώκια screen saver και το βράδυ πάω στο Μέγκα και βλέπω έναν θαλάσσιο ελέφαντα. Πώς το λέγει η Δήμητρα Παπαδοπούλου στους απαράδεκτους? Γιάννη, δεν είμαι καλά, πάλι τη γαϊδούρα βλέπω. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, φίλε ακροατή, δίσπιστε, 500 ευρώ αύξηση. Με κυβέρνηση ελληνικής λύσης, αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς, συντάξεις και δώρα. Απλά πράγματα. Εγώ πάντως αν έμπαινα σε τέτοια λογική, δηλαδή να πορευθώ με μια προεκλογική καμπάνια τέτοια, δεν θα έλεγα μόνο 500. Τσάμπα είναι. Θα γίνει κυβέρνηση ελληνική λύση. 1.500 εγώ θα έλεγα στον καθένα. Και 100.000 σε κάθε παιδί, κατέτος, μέχρι τα 18. Ωραία δουλειά θα ήταν αυτή, να φτιάξεις ένα κόμμα, πάρε κόσμο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις. Και λες, πάω να πιάσω αυτούς που λένε, πώς είναι αυτοί που λένε για τα ζώα, λέει, δεν πιστεύω. Αλλά αν 1 στο 1.000.000 ισχύουν, να μην τα διαβάσω. Πώς είμαστε κάποια εκατομμύρια, πιάσεις ένα 10% είναι μεγάλη επιτυχία.

Εδώ, ακροατή μα ο Ισίδωρο λέει: καλημέρα, κρέμε για την ποδάγρα. Τη φαλάκρα και φαρίνη λακτέα πρέπει να δώσει, λέει ο κύριο Βελόπουλο. Έτσι να είμαστε και υγιεί και χορτασμένοι. Και θα χτυπήσει και την υπογεννητικότητα. Πολύ σωστό. Αλλά με 500 ευρώ έκαστο αύξηση με το που βγει η κυβέρνηση η Ελληνική Λύση, δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα. Ορίστε εδώ, ακροατή μα ο Παναγιώτη, λέγω δίνω 2 χιλιάρικα. Μπήκε στη λογική που λέγαμε. Τσάμπα είναι, εντάξει.

Έχει, έχει και δημοσκοπήσεις. Έχει, θα τα πούμε για τη μέτρων ανάλυση. Ήταν ο κύριος Μπαλαμπανίδης εδώ. Έχει μια πολύ, πολύ σοβαρή καταγγελία. Σχετικά νέα, βέβαια, γιατί η υπόθεση είναι γνωστή. Είναι το ερμάριο της κυρίας Τιχεροπούλου. Θα τα πούμε με τον δικηγόρο της, τον κύριο Βαγιάνο, στη συνέχεια. Και έχουμε και μια νέα παρέμβαση για τις υποκλοπές. Ο Θανάσου Κουκάκη ζητά έρευνα. Αλλά πρώτα έχω ξεχωρίσει 2-3 πράγματα που από το πρωί μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση. Για παράδειγμα, λέει από τον Ιούλιο τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να πάρουν αυτό το αλκολόκ. Ξέρετε τι είναι το αλκολόκ? Μισό να φαίνεται να το ξαναπώ. Αλκολόκ, για να μην μπερδευόμαστε. Είναι, λέει, αυτό το σύστημα που θα μπορεί να εγκαθίσταται στα αυτοκίνητα. Και την ώρα που μπαίνουμε μέσα για να το οδηγήσουμε, να πρέπει να φυσήξουμε. Και αν μας πιάσει ότι έχουμε πιει, να μην παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Χρήσιμο είναι αυτό, αλλά και τι. Μα έχεις, δεν μπορείς να βάλεις το παιδί σου να φυσήξει? Θέλω να πω, λύσεις υπάρχουν. Αυτό το λύσεις υπάρχουν είναι πολύ στο μυαλό μου από όταν είδα τη συνέντευξη του κυρίου Καμένου που είπε ότι αν χρειαστεί, αν το ζητήσει η πατρίδα, εδώ είναι. Ορίστε, εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης λέει ο Βελόπουλος να μας δώσει 13ο και 14ο μισθό στους συνταξιούχους από το 2010 με τόκους προς αυξήσεις. Σας το δίνουμε και εμείς στο δικό μας κόμμα. Έχουμε φτάσει 2.500 το μήνα, θα δώσουμε αύξηση σε κάθε έμβιο όν και στο ζωικό κεφάλαιο. Και θα δώσουμε και αναδρομικά ό,τι θέλετε. Συντάξεις, τι άλλο. Πάρε κόσμο εδώ, ό,τι θες. Λοιπόν, για το μενού σας είπα, για το αλκοολόγ σας είπα, ακούστε τώρα και κάτι σοβαρό. Έχουμε αυτήν την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που θα ανακουφίσει εφόσον εφαρμοστεί πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και είναι και μια απόφαση που ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο με συντριπτική πλειοψηφία. Έρχεται λοιπόν να βάλει τέλος στις αυθαίρετες διεκδικήσεις των funds. Τι αλλάζει πρακτικά? Οι τόκοι θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο στη μηνιαία δόση, επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο αρχικό συνολικό ποσό του δανείου, το οποίο έφερνε πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Γίνεται χαμός εδώ, έχουν μαζευτεί ακροατές, κάνουν κόμματα, δίνουν... Είδατε, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, λέω τώρα, λίμον, ο κύριος Βελόπουλος μπορεί να έχει εκπονήσει κάποια μελέτη που να στοιχειοθετεί ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να δοθούν και το σηκώνει η οικονομία και μπορεί να το επιβάλλει και μια κυβέρνηση. Δηλαδή, με το που βγει, να πει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε εργαζόμενο 500 ευρώ αύξηση από μένα. Δεν ξέρεις, στη χώρα όλα γίνονται. Σας θυμίζω, υπήρξε δικαστική απόφαση πρωτόδικα που αναγνώριζε ότι ο Αρτέμις Όρας όντως είχε κάποια. Πόσα έλεγε ότι είχε, 400 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Υπήρξε δικαστή στην Ελλάδα που το είδε αυτό και είπε ναι, γιατί όχι. Γιατί? Καλύτερη είναι. Τι ήταν αυτά, ήταν τα. Όχι τα ομό. Τη Ανατολή. Τη Τράπεζα τη Ανατολή. Το. Καλά είμαστε, άμα σκεφτείτε δηλαδή τι έχει ακούσει αυτή η χώρα. Πάλι καλά να λέμε.

Εδώ μια Ελληνίδα μάνα λέει: πες κάτι για τις πανελλαδικές. Τι να πω, κάθε μέρα τα λέμε. Σήμερα έδιναν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Από πληροφορική δεν ξέρω την τύφλα μου. Χημεία μπήκα. Δεν καταλαβαίνω, μόνο κάτι κακοτρία θυμάμαι. Ανθρακικό ασβέστιο. Άχρηστες πληροφορίες. Λατινικά όμως που ήταν, ας πούμε, κάποτε του πεδίου μου, μπήκα, είδα τα θέματα, δεν θυμάμαι τίποτα. Τρομερό μες στο μυαλό μας που πάνε όλα αυτά όταν τα αφήνουμε για κάποια χρόνια. Τι να πω, υπομονή και ψυχραιμία. Και κυρίως αυτό το γνωστό. Μην μπας έξω από το εξεταστικό κέντρο σαν την Μπαζάκα στα Πέτρινα χρόνια, από το Κάγκελο. Σιγά, εντάξει. Δεν έχει το παιδί, ούτως ή άλλως έχει το άγχος του. Χρειάζεται και άλλο άγχος. Άστο να πάει να πιει ένα καφέ. Θυμάμαι εγώ τη μάνα μου έφερνε εκεί κάτι συμπληρώματα διατροφής, ούτε για Ολυμπιακούς να.

Α, τι ωραίο, να τη λέει ο Γιώργος. Σας πληροφορώ, λέει, ότι τα επαγγελματικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι φωδιασμένα με τέτοιο σύστημα. Αλκοστόπ. Πώς το είπαμε, αλκοολόκ. Φυσάς, λέει, πρώτα σε ένα ειδικό στόμιο και αν είσαι πάνω από το όριο, δεν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Έχει τέτοιο αυτοκίνητο ένας φίλος μου που όταν χρησιμοποιεί το όχημα για κοινωνικούς λόγους, γιορτές κλπ., παίρνει μαζί και την κόρη του και τη βάζει να φυσάει. Άρα μια χαρά το πέτυχα. Αυτό λέω, αυτή είναι η Ελλάδα, η ομορφιά της Ελλάδας. Αυτό, βάζεις στην μπάρα του Google τη λέξη λάδωμα. Σας την έχω πει την ιστορία. Πήραμε ένα ελλειπτικό, το παρατήσαμε, έγινε κρεμάστρα 10 χρόνια. Πήγα να ανέβω, έτριζε, λέω να το λαδώσω. Βάζω στο Google λάδωμα και συμπληρώνει δίπλα δίπλωμα οδήγησης. Αυτή είναι η χώρα. Το δικό μας κόμμα θα το καταργήσει το λάδωμα. Θα παίρνετε δίπλωμα χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Πάρε κόσμο.

0: Επέστρεψαν, λέει, και οι μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες και έχει έρθει και ένα κουνούπι που είναι φορέας ιαπωνικής εγκεφαλοπάθειας. Μην με ρωτήσετε, με ρώτησε το παιδί μου πώς θα το ξεχωρίσει. Τι να σας πω. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μπαλαμανίδη, που είναι πολιτικός αναλυτής στη Μέτρων Ανάλυσης, να δούμε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Γελάω με το μήνα που γράφει. Δεν μας τα λέει καλά ο Βελόπουλος. Πριν από μερικά χρόνια θα έδινε 4.000 σύνταξη το μήνα σε κάθε συνταξιούχο. Εντάξει, αλλά τώρα πρέπει να μην χαθεί και η δημοσιονομική επίγνωση. Έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Όρεξη να έχετε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
12: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
11: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
15: Λες!
12: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:23. Συνεχίστε, στέλνετε πολύ εφάνταστα μηνύματα. Αν είχατε κόμμα και ξέρατε με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε κυβέρνηση, τι θα τάζατε, ποιο είναι το πιο εξωπραγματικό που θα τάζατε στους πολίτες? radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε εκεί. Για το αλκοολόκ είχα και άλλα μηνύματα. Κι άλλοι γράφουν ότι στα επαγγελματικά αυτοκίνητα υπάρχει τέτοια δυνατότητα ήδη στη χώρα μας. Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, είναι αυτό το σύστημα, λέει, που θα φυσάς μέσα και το αυτοκίνητο θα ανοιχνεύει αν έχεις πιει, και αν είσαι πάνω από το όριο δεν θα ξεκινάει το αυτοκίνητο. Εγώ θέλω ένα ίδιο πράγμα για το ψυγείο. Μια τέτοια πατέντα θέλω ένας να βρει. Δηλαδή, πλησιάζοντας το ψυγείο, με κάποιο τρόπο να καταλαβαίνει από μόνο του αν είναι σωστό να ανοίξει ή αν πρέπει να παραμείνει κλειστό. I am not my mistake. Άντε να σοβαρευτούμε σιγά σιγά. Είχαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του σταθμού. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι μετρήσεις τέτοιες μέρες. Έχουμε τα δύο από τα τρία κόμματα. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απόψε θα μιλήσει και τι δεν θα πει από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στην Κρήτη. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι ο επικεφαλής της πολιτικής ανάλυσης της Μέτρων Ανάλυσης. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας για άλλη μια φορά. Να δούμε πώς αναδιατάσσεται το τοπίο. Έχουμε ανακατατάξει. Έτσι, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, το Πασόκ είναι τρίτο και η κυρία Καριστιανού ακολουθεί όχι με πολύ μεγάλη διαφορά. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαμπανίδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λιμπερά, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μας δώσετε λίγο τη μεγάλη εικόνα πριν μας πείτε τα επιμέρους σε επίπεδο ανάλυσης.
1: Να προσπαθήσω. Λοιπόν, για τη μεγάλη εικόνα αυτής της έρευνας που διεξήχθη αυτές τις μέρες, που είχαμε πολιτικές εξελίξεις, έτσι, αναμενόμενες και οφορούμενες, οι οποίες τελικά εκδηλώθηκαν εκεί στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και με την Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και αυτά, όπως είπατε και όπως φαίνεται και από τη δική μας μέτρηση και από άλλες, αναδιατάσσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σημαντικά το πολιτικό τοπίο, το κομματικό σκηνικό, καθότι έχουμε δύο νέους παίκτες που μπαίνουν αρκετά δυναμικά και φαίνεται να επιδρούν σε όλους τους άλλους παίκτες μέσα στο κομματικό σύστημα.
0: Από ποιους παίρνουν κατά κύριο λόγο η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για τις δεξαμενές του καθενός και της καθεμίας, έτσι. Διότι, όπως είπατε και πριν, στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε στη δεύτερη θέση την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, και στην τέταρτη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Ως προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχει ένα ενδιαφέρον, είναι λίγο διαφορετικές οι εικόνες των δύο, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η πρόθεση ψήφου για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ένα αρκετά, ας πούμε, οριζόντιο προφίλ.
0: Παίρνει από
1: όλους. Όπως είναι περίπου και το προφίλ της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει απολέσει με μονάδες δημοφιλία σε σχέση με την εικόνα που είχε πριν το πέρασμά της σε αμυγός πολιτικό ρόλο, έτσι. Και μάλιστα τότε είχε και ένα πικ στους κέντρο αριστερούς, ας το πούμε, το οποίο όμως σταδιακά και με τις πρώτες τοποθετήσεις και το positioning που λέμε, προτού ακόμη ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, είχε μετριαστεί αρκετά. Οπότε σήμερα η δική της δημοφιλία είναι σχετικώς οριζόντια, στο φάσμα αριστερά-δεξιά, ας πούμε, και εκεί κάπου κινείται και η πρόθεση ψήφου του κόμματος, κάνοντας ένα πικ στο κέντρο, στους κεντρώους ψηφοφόρους, και εν τιμή μέτρο και στους κεντροδεξιούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια, ας το πούμε, οριζόντια αποδοχή ενός προσώπου που προέρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική συγκυρία.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάλι παίρνει 58% από το ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι ενώ παίρνει περίπου τα ίδια, λίγο παραπάνω από την Νέα Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλες απώλειες. Ενώ δεν φαίνεται να τις καρπώνεται ο κύριος Τσίπρας. Αυτό έχει κάποια εξήγηση?
1: Νομίζω ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας συσπυρώνει με ένταση και ισχύ και με μια καλή είσοδο στο κομματικό παιχνίδι. Συσπυρώνει αυτόν τον χώρο που του είναι προνομιακός. και τον γνωρίζει καλά και τον είχε και στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό το χώρο των αριστερών και των αριστερών πολιτών.
0: Εκείνοι όμως που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ που βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν, πού πηγαίνουν? Πάνε σε ένα μικρό ποσοστό στον κύριο
1: και
0: Τσίπρα.
1: Προς το, και προς την Ελλάδα πηγαίνουν. Υπάρχει εκεί δηλαδή από στην δεξαμενή της Ελλάδα, ένα στους 10 προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από αυτούς που δηλώνουν την πρόθεσή τους.
0: Ναι, αλλά είδα στο νούμερό σας ότι ένα στους 10 προέρχεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει.
1: Όχι, γιατί ενδεχομένως αναπληρώνει από αλλού. Ενώ το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έτσι, να υφίσταται μια πολιτική πίεση, επειδή ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι, ιδίως της κέντρο αριστερά, ας πούμε, ένας καινούριος, δυναμικός και ισχυρός παίχτης με ηγετικά χαρακτηριστικά.
0: Να σας ρωτήσω, στέκομαι σε αυτές τις κάρτες, γιατί τις μελετούσα χθες και σκεφτόμουν, υπάρχει άραγε περίπτωση η επάνωδος Τσίπρα να επανασυσπηρώνει γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη ένα ακροατήριο κεντρό που λόγω υποκλοπών, σκανδάλων κλπ. Είχε πάει προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία βλέποντας περίπου ως φόβητρο, εντός εισαγωγικών το λέω, μια δεύτερη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το αντανακλαστικό είναι μια εύλογη υπόθεση εργασία να κάνει κανείς, ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το αντανακλαστικό σε μια μερίδα κόσμου κεντρώου, ας πούμε. Έτσι, η οποία διατηρεί αυτή την ισχυρή μνήμη της προηγούμενης δεκαετίας, για να το πούμε έτσι. Προς το παρόν, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ουσιαστικά σε σχέση με την προηγούμενη φορά, ούτε το ποσοστό της, ούτως ή άλλως, στην πρόθεση της και στην αναγωγή. Πράγμα που σημαίνει ότι η υπόθεση περί μιας αντισυσπήρωσης, που λέμε, έτσι, δηλαδή μιας συσπήρωσης προς τη Νέα Δημοκρατία, που θα λειτουργήσει εξ αντανακλάστως από την εμφάνιση και συσπήρωση του χώρου του πάλι ποτέ νέου ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε, παραμένει μια υπόθεση εργασίας, η οποία προς το παρόν δεν φαίνονται ισχυρές ενδείξεις ότι επιβεβαιώνεται. Αλλά μένει να το δούμε, είναι ακόμη νωρίς.
0: Ναι, συμφωνείτε ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, τα κόμματα που περισσότερο πιέζονται από τις δύο νέες εισόδους είναι η Πλεύση και το ΠΑΣΟΚ?
1: Μην ξεχνάμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δηλαδή.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ απλώς επειδή ήταν ήδη σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Ναι, όντως. Αλλά...
1: Ήταν σε χαμηλά ποσοστά, αλλά ούτως ή άλλως αυτός, αν σκεφτείτε τον κατακαιρματισμό του χώρου του πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, που λέγαμε,
0: σωστά,
1: μοιράζεται σε 5, 6, 7 κομματικά μορφώματα. Βάλετε και τη Νέα Αριστερά μέσα, το ΜΕΡΑ25, όλοι αυτοί οι χώροι, με την εξαίρεση του ΜΕΡΑ25, ίσως που μένει σταθερό, φαίνεται να συμπιέζονται. Και υπ' αυτή την έννοια συσπηρώνει δηλαδή αυτόν τον χώρο ο Αλέξης Τσίπρας με την είσοδό του, επανείσοδο μάλλον, το κομματικό σκηνικό.
0: Να δούμε λίγο, κύριε Μπαλαμπανίδη, και την αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης από τους πολίτες.
1: Εκεί στην αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, παρόλο που τα σημαντικά προβλήματα της χώρας παραμένουν, όπως λέμε και τις προηγούμενες φορές, ακρίβεια οικονομία, κρίση θεσμών, διαφθορά, έχουν εγκατασταθεί στη δημόσια σφαίρα. Αυτές οι μικρές αυξομοιώσεις που βλέπουμε κάθε φορά, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αρνητικά, αυτή τη φορά ως προς την κυβέρνηση και την αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, υπάρχει μια μικρή βελτίωση, 2-3 μονάδων προς τα πάνω, στις θετικές αξιολογήσεις, δηλαδή στο 25% θετικές για την κυβέρνηση, στο 30% για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να παραμένει και το ισχυρό χαρτί, ας πούμε, της κυβερνώσας παράταξης. Αυτό μπορεί να είναι μία ένδειξη για αυτό που είπατε πριν, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μία αντισυσπήρωση, ή θα περιπτώσει μία ότι κάποιοι μπορεί να το ξανασκέφτονται σε σχέση με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, αλλά αυτές είναι μικρές προς το παρόν αυξομοιώσεις και μένει να φανεί ότι θα υπάρχει μία τάση, γιατί αν δει κανείς την τάση της τελευταίας χρονιάς, τουλάχιστον εκεί πέρα υπάρχει μια σχετική σταθερότητα σε αυτές τις αξιολογήσεις. Λίγο πάνω, λίγο κάτω κάθε μήνα για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αλλά υπάρχει μια σχετική σταθερότητα. Όπως και στα ποσοστά στην πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχαν στην μέτρησή σας αυτή τη φορά ερωτήματα για το κατά πόσον οι πολίτες θα ήθελαν προώρες εκλογές ή αυτοδύναμες ή κυβερνήσεις συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, το ερώτημα να εξοπλιστεί τετραετία ή να πάμε σε πρώτες εκλογές υπάρχει. Είναι μοιρασμένες οι απόψεις. Έτσι και διαχρονικά μοιρασμένες. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει. Είναι σαν δύο γραμμές που χορεύουν. Μία είναι πάνω η μία, μία η άλλη. Και υπάρχει μία αμφιθυμία, ας το πούμε έτσι. κοιτώντας το σύνολο, βέβαια όλα αυτά έχουν πολιτικό πρόσημο. Έτσι. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφώς υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι περισσότερο υπέρ των πρώην εκλογών. Το αυτοδύναμη κυβερνήση ή κυβερνήση συνεργασίας έχει μια μεγαλύτερη, μικρή πάντως πάλι διαφορά υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Είναι 51-47%. Αυτό που φαίνεται εγκαθιδρυμένο και με σαφή, ας πούμε, διαφοροποίηση είναι το ερώτημα αν προτιμούμε πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα. Έτσι, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει ένα σταθερό 60-40 περίπου
0: υπέρ
1: της πολιτικής αλλαγής, το οποίο όμως μοιράζεται σε πολλούς κομματικούς παίκτες.
0: Ναι, ναι. Είναι και ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στον χώρο της αριστεράς.
1: Αυτό και αυτό ίσως είναι ένα ερώτημα για το επόμενο διάστημα, δηλαδή αν θα υπάρξει αυτό το παράδοξο να μπουν νέοι παίκτες στο κομματικό σύστημα, αλλά ο κατακαιρματισμός είτε να ενταθεί είτε να περιοριστεί.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή
0: για
1: αυτό θα είναι ένα παράδοξο, ότι μπαίνοντας νέοι παίκτες μπορεί να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός. Ενώ συσπυρώνοντας ακροατήρια
0: που
1: είναι αυτή τη στιγμή περισσότερο σκόρπια.
0: Να το
1: αλλά
0: δούμε.
1: Αυτό είναι το ερώτημα για το επόμενο διάστημα. Έτσι,
0: αυτά που θα μετράτε. Θα έχετε ενδιαφέρουσα δουλειά να κάνετε το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλαμπανίδη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τη Μέτρων Ανάλυσης. Εσείς στέλνετε τα ταξίματά σας αν είχατε κόμμα που δεν κινδυνεύει να αναλάβει εξουσία. Μπορεί να κάθεται άνετα να κάνει αντιπολίτευση. Ο Παναγιώτης λέει θα έταζα στους πολίτες δωρεάν κοινωνικό τουρισμό της επιλογής τους. Τα IT, γιατί μια Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία, τσάμπα, όλοι οι Έλληνες. Βάλτε και αυτό στο πρόγραμμα. Γράφεις Δημήτρη, τσάμπα τα λέμε. 2.000, συνοψίζω, 2.000 αύξηση το κεφάλι με το που βγούμε, με το που γίνουμε κυβέρνηση. 100.000 κατέτος σε κάθε παιδί που γεννιέται μέχρι τα 18 του χρόνια. Συμπλήρωσε δωρεάν κοινωνικό τουρισμό σε εξωτικό προορισμό της επιλογής τους. Συμπληρώστε λίγο το πρόγραμμα. Αυτό κάνουν και τα κόμματα. Λέει αναρτώ, λέει, στην πλατφόρμα για δημόσια διαβούλευση. Να το κάνουμε αυτό, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με την κυρία Τιχεροπούλου. Χθες έφτασε στα κινητά μας μια δήλωση από τον δικηγόρο της, τον κύριο Βαγιάνο, στην οποία περιγράφονται ασύλληπτες καταστάσεις που τις καταγγέλει η κυρία Τιχεροπούλου ως μια νέα προσπάθεια ενοχοποίησης της. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: .gr.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει.

0: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Διαβάστε στην απογευματινή οι στόχοι και τα μηνύματα της περιοδίας Μητσοτάκη σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Αποκαλύψεις από την Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές της ΕΕΠ το 2015 επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Οξυγόνο σε 200.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Τι προβλέπει η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Επανάσταση στην ογκολογία. Το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει τα ποσοστά επιβίωσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ορίστε, με αυτά που λέμε για τα ταξίματα, μέχρι και εδώ το σύστημα πήρε μια ανάσα, εξού και αυτή η παύση που εμάς τους ραδιοφωνατζίδες κάπως μας αναστατώνει. Επιστρέφω στα ταξίματα, λέει ο Αντώνης, ο ακροατής μας, Λιθέταζα. Πτυχία χωρίς σπουδές, μέσα. Απευθείας αναθέσεις σε φίλους του κόμματος. Αυτά γίνονται. Μόνο 5% φόρο στα μερίσματα των εταιρεών. Κατάλαβα που το πάτε, δεν θα διαβάσω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο ακόμη, να σας πω ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σας σύμβουλος σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία, αλλά και για να σας δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Σας προανήγγειλα το θέμα. Χθες έφτασε στα κινητά μας μία δήλωση του δικηγόρου της κυρίας Τιχεροπούλου. Είναι ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος που είναι μαζί μας. Η κυρία Τιχεροπούλου δημοσιοποιεί πολύ σοβαρές καταγγελίες. Κάνει λόγο για απόπειρα ενοχοποίησης της, για ένα συμβόλαιο εκτέλεσης στην πραγματικότητα, για όσα εκτυλίχθηκαν και εξακολουθούν σε δικαστικό επίπεδο να την ταλαιπωρούν σε σχέση με. Θα το θυμάστε όσοι παρακολουθούσατε τα του ΟΠΚΕΠΕ με το ερμάριο το οποίο άνοιξε με πρωτοβουλία του κυρίου Μπαμπασίδη που ήταν τότε επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ. Ζήτησα από τον δικηγόρο τους λοιπόν να είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Αντώνης

0: Βαγιάνος.
1: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, κύριε Βαγιάνο, η εντολέα σας είναι μονίμως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω ΠΚΠ. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε το πόρισμα για το ύψος της ζημίας βουλευτών, υπουργών κλπ. Το οποίο κατά την κυρία Τιχεροπούλου ήταν πολύ χαμηλότερο έως και μηδενικό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά έχουμε επιστροφή σε κάποιες καταγγελίες που τις είχαμε ξανακούσει στο παρελθόν. Θέλετε λίγο να μας πείτε περί τίνος πρόκειται?
1: Πρόκειται για κάποιες κατασκευασμένες καταγγελίες που έχουν αποτελούσαν το αντικείμενο του δεύτερου πειθαρχικού που έκανε ο Μπαμπασίδης, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΠ, το Δεκέμβριο του 2024 κατά της Τιχεροπούλου. Θυμίζω ότι η Τιχεροπούλου από το Σεπτέμβριο του 2023 συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονας. Mm-hmm. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ζητήθηκε η απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να μην συνεργάζεται σε επιμέρους υποθέσεις, να μεταφερθεί συνολικά και να διευκολύνει το έργο της εισαγγελίας καθολικά. Αφού υπέγραψε το αίτημα και το ενέκρινε ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, πήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη του 24. Και από τότε έμεινε στο σιρτάρι του τότε υπουργού, του κυρίου Τσιάρα.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε ξεκίνησε μια σειρά διώξεων κατά της Τιχεροπούλου από τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Μπαμπασίδη.
0: Ναι.
1: Ο Μπαμπασίδης 10 μέρες μετά το αίτημα έκανε πρώτο πειθαρχικό στην κυρία Τιχεροπούλου, που αφορούσε ένα πρόσφατο περιστατικό, γιατί είχε δώσει μια έκθεση στο ελεκτικό συνέδριο. Έκανε δεύτερο πειθαρχικό, την καθαίρεση από τη θέση της, από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, ναι, και την πήγε στο πρωτόκολλο, μια καθαίρεση η οποία κρίθηκε σε πρώτο βαθμό από το δικαστήριο εκδικητική και καταχρηστική. Και διετάχθη ο ΠΚΠ και τώρα ο διαδοχός του ΙΑΔΕ να την επαναφέρει στη θέση.
0: Ο ΙΑΔΕ βέβαια λέει ότι καταργήθηκε η θέση, δεν υπάρχει θέση.
1: Ναι, η ΙΑΔΕ την κατάργησε τη θέση ώστε να μην την επαναφέρει. Ακριβώς. Οπότε έκανε λοιπόν την καθαίρεση, έκανε το δεύτερο πειθαρχικό που αφορούσε ακριβώς αυτό το θέμα, το οποίο διέρευσε χθες ύποπτα. Πραγματικά είναι μια διαρροή η οποία έχει στοιχεία εκτέλεσης και δολοφονίας χαρακτήρα.
0: Τι λέτε πραγματικά, επομένως, με απλά λόγια και για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει σε τόση λεπτομέρεια την υπόθεση, ότι αυτή τη στιγμή η εντολέα σας, η κυρία Τιχεροπούλου, βρίσκεται απέναντι σε μια σκευωρία, αυτό λέμε? Αυτό καταγγέλει η εντολέα σας.
1: Βρίσκεται θύμα μιας μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης της, ώστε να μην μπορεί να την αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόσο στα δικαστήρια που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο και στις δικογραφίες που ερευνά. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε ως εκτίμηση. Στη συγκεκριμένη υπόθεση βγάλαμε χθες μια εκτενή δήλωση ακριβώς για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιον που ενδιαφέρεται για να παρακολουθήσει την υπόθεση να δει συγκεκριμένα τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η κατηγορία αυτή, όπως γιατί ξεκίνησε από τον κύριο, από τον τότε πρόεδρο τον Μπαμπασίδη, έγινε μετά το πειθαρχικό, έγινε μήνυση και σήμερα την επαναφέρει αυτή κατόπιν καταγγελίας ενός αυτόκλητου μάρτυρα, ενός προσώπου που ενός περιφερόμενου φεδρού προσώπου χωρίς καμία γνώση, το οποίο έχει επιδοθεί σε μόνιμη συκοφάντηση της Τιχεροπούλου αναμασώντας.
0: Τι ιδιότητα έχει αυτό το πρόσωπο?
1: Είναι πρόκειται για μια πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΠ, η οποία βλέπει ως μόνο πρόβλημα στον ΟΠΚΠ, έχει πει συγκεκριμένα ότι η μόνη εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΚΠ είναι της Τιχεροπούλου. Δηλαδή, από ό,τι έχουμε δει από τις δικογραφίες, δεν έχει δει κάτι μεμπτό, όλα τις φαίνονται πάρα πολύ λογικά και το μόνο που καταλαβαίνει ότι υπήρξε στρεβλό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η τυχερόπουλα.
0: Εδώ υπάρχει κάποια, ναι, λίγο σύντομα αν μπορείτε κύριε Βαγιάνο, γιατί είναι και περίπλοκη υπόθεση, αλλά εδώ υπάρχει κάποια δίωξη σε βάρος της κυρίας Τυχεροπούλου με βάση...
1: Εις βάρος της Τυχεροπούλου υπάρχουν τρεις διώξεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Η πρώτη είναι η μήνυση που έχει κάνει και την μάθαμε από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που έχει κάνει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού Αυγενάκη κατά της Τυχεροπούλου. Η δεύτερη είναι η μήνυση που έχει κάνει αυτή που συζητάμε τώρα, ο Μπαμπασίδης. Και τρίτη μήνυση είναι αυτή που έχει κάνει ο Σαλάτας. Δηλαδή όλοι που έχουν στραφεί κατά της Τυχεροπούλου είναι στο σύνολό τους ο Μπαμπασίδης και ο Ξυλούρης, υποτίθεται ερευνόμενοι από τα δημοσιεύματα, και μετά ο Σαλάτας, ο οποίος επίσης ακολουθεί το ίδιο.
0: Ωραία, αυτά θα κριθούν στα δικαστήρια προφανώς, σωστά.
1: Ακριβώς. Γιατί επανέρχεται τώρα
0: ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Έχουμε λοιπόν μία, όταν καθαιρέθηκε η Τυχεροπούλου, την κάλεσε, θυμίζω ότι ήταν ήδη συνεργάτητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ήδη για πάνω από ένα έτος, και είχε δουλέψει αρκετές υποθέσεις. Στο γραφείο της λοιπόν υπήρχαν πολλά έγγραφα για τις υποθέσεις και για την έρευνά της που είχε κάνει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Όταν καθαιρέθηκε και κλήθηκε να παραδώσει το αρχείο της, ενημερώσαμε ότι θα πρέπει να πρώτα, για να παραδώσουμε το αρχείο, να αφαιρέσουμε προσωπικά έγγραφα και φυσικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, τα οποία είναι απόρριτα. Η διοίκηση τότε του Μπαμπασίδη σφράγισε το ερμάριο ώστε να μην μπορούσαμε να τα πάρουμε και μας κάλεσε να παρασταθούμε στο άνοιγμά του ενώπιον δικαστικού επιμελητή.
0: Ο οποίος όμως έφτασε και βρήκε το ερμάριο να έχει ανοιχτεί.
1: Και λοιπόν, φτάνει λοιπόν ο δικαστικός επιμελητής που καλούνται οι ίδιοι, που κάλεσαν οι ίδιοι, ο ίδιος ο Μπαμπασίδης, και το οποίο έγγραφο ο ίδιος ο Μπαμπασίδης προσκομίζει στη μήνυση που έκανε εναντίον μας και λέει: παιδιά, βρήκαμε στο ερμάριο της Τυχεροπούλου 12 έγγραφα που αφορούν κάποιες ιεραρχικές προσφυγές. Και λέει το έγγραφο αυτό, που προσκομίζει για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, ότι ο δικαστικός επιμελητής, όταν έφτασα εκεί, το ερμάριο λέει το βρήκα ανοιχτό. Και ρώτησα τον Μπαμπασίδη ποιος το άνοιξε και μου είπε ο Μπαμπασίδης, αυτά όλα που σας λέω είναι μοταμό από την έκθεση του δικαστικού επιμελητή, είναι δημόσιο έγγραφο. Και λέει ότι το άνοιξα εγώ, λέει ο Μπαμπασίδης, παρουσία του τάδε διευθυντή και του τάδε διευθυντή και του τάδε διευθυντή. Έρχονται λοιπόν και λένε ότι μέσα βρίσκονταν αυτά τα έγγραφα. Για ποιο λόγο κάποιος που έχει καλέσει δικαστικό επιμελητή σπέβδει πριν την άφηξή του να ανοίξει το ερμάριο το οποίο το άνοιγμά του ήθελε να βεβαιώσει.
0: Κύριε Βαγιάνο, μία απορία έχω. Όλα αυτά προφανώς έχουν πάρει το δρόμο τους και θα κριθούν δικαστικά όπως έχει η κατάσταση ή πειθαρχικά κατά το μέρος που μπορεί να αφορά πειθαρχικό έλεγχο. Για ποιον λόγο αισθανθήκατε την ανάγκη, η εντολέα σας εννοώ, να παρέμβει με μία δημόσια δήλωση?
1: Γιατί χθες υπήρξε σκόπιμη, ολοφάνερα σκόπιμη και μεθοδευμένη διαρροή.
0: Διαρροή, μάλιστα.
1: Σε συγκεκριμένα site, στα οποία υπήρξε εμπλοκή υποτιθέμενη της Τυχεροπούλου και των αποφάσεων της σε σχέση με άτομα ερευνόμενα από την οικονομική αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η οικονομική αστυνομία, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα μέχρι τώρα από τις υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δεν πραγματοποιεί πρωτογενή έρευνα. Στηρίζεται στα δεδομένα
0: που στέλνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Που στέλνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι άνθρωποι είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Οι ίδιοι που αναφέρονται στις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, όχι μόνο αυτή βέβαια.
1: Ακόμα
0: έτσι.
1: Και αν κάποιος αμφιβάλλει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, που ειλικρινά απορώ πως φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εν πάση περιπτώσει το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων, όπως αποτυπώθηκε στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν ήταν στις συνομιλίες, ότι δεν είπε αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: σε αυτές λοιπόν υπάρχουν συνομιλίες που μεθοδεύει ο Μπαμπασίδης διώξεις της Τυχεροπούλου συζητάει για το πώς για αυτήν εδώ την υπόθεση, για να καταλάβετε το μέγεθος της μεθόδευσης, ο Μπαμπασίδης για αυτές τις αποφάσεις τις, που έχει, κατά, που έχει κάνει δεκτές η Τυχεροπούλου, σημειωτέων δεν τις έχει κάνει μόνη της.
0: Σε κάποια λέτε έχει, έχει βάλει την υπογραφή του. Κύριε Βαγιάνο, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ καταλαβαίνω
1: ότι ο Μπαμπασίδης για να την κατηγορήσει έκρυψε την υπογραφή του και υπάρχει διάλογος που άλλος τέλεχος του λέει μην ανησυχείς, θα την κρύψουμε την υπογραφή σου.
0: Κρατάμε,
1: αυτό για να καταλάβει κρατάμε, ο κόσμος ότι αυτές οι αποφάσεις, αν ήταν πράγματι παράνομες, δεν θα είχε την ανάγκη ο Μπαμπασίδης να κρύψει τη δική του υπογραφή.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Αντώνης Βαγιάνος είναι ο δικηγόρος της κυρίας Τυχεροπούλου για αυτή την νέα παρέμβαση που είχαμε χθες. Ακούμε τους ισχυρισμούς της πλευράς Τυχεροπούλου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την πλευρά του κυρίου Μπαμπασίδη για να δούμε και για την πληρότητα του, του ρεπορτάζ. Πολύ σύντομα και απολογούμε γιατί είναι αρκετή ώρα στην αναμονή ο συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης. Έχουμε και στο θέμα των υποκλοπών εξέλιξη. Έχει καταθέσει μια αίτηση να ανασυρθεί από το αρχείο και να επανεξεταστεί η δικογραφία για τις παρακολουθήσεις που κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Ο δικηγόρος σου, Θανάση, καλημέρα, ο κύριος Κεσές.
2: Καλημέρα.
0: Εξήγησέ μας τι γίνεται. Και επίσης, από ό,τι θυμάμαι, τρέχει και το τρίμηνο για σένα, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να κληθείς να ενημερωθείς?
2: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυρολογικού Αθηνών, το οποίο παρέπεψε για περαιτέρω διερεύνηση κάποια θέματα, πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλας, έκρινε ότι από τη διαδικασία του Μονομελούς δεν προέκυψαν νέα στοιχεία και δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο που είχε μπει με το περίφημο πόρισμα του Αχιλλέα Ζήσου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το 2024. Πριν κάποιες μέρες, πριν περίπου 25 μέρες, ο Χρήστος ο Σπίρτζης υπέβαλε μια αίτηση στον Άριο Πάγο, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την δικαστική διαδικασία του Μονομελούς και από τα οποία προέκυψε ότι όταν επιμολύθηκε με το Πέντατρο, μέσα στο κινητό του υπήρχαν μεταξύ άλλων και έγγραφα τα οποία παρέπεπαν σε απόρριτα έγγραφα. Mm-hmm. Λοιπόν, παρότι το γεγονός ότι έχουν περάσει 25 μέρες από τότε και η υπόθεση έχει χρεωθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα, δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και προχθές είχαμε την περίφημη δήλωση του Ταλτίλια στην εφημερίδα των συνταχτών, την οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Ντελέξα πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες και μόνο. Έδωσε την εντύπωση ότι υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά της πώλησης του Πέντατος στην Ελλάδα και υποστήριξε ότι, να θυμίσουμε, ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα και ότι αυτό έγινε από αυτόν που αγόρασε το σύστημα, που απέκτησε το σύστημα, και μεταξύ των άλλων άφηνε τις αιχμές για το γεγονός ότι δεν υπήρξε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή και χαιρέτησε τις δηλώσεις που έχουν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση των υποκλοπών, δείχνοντας ότι και καταδικάζοντας την ίδια στιγμή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη, που μιλάει για την ευθύνη τεσσάρων ιδιωτών.
0: Θανάση, το δικό σου αίτημα τώρα, τι πιθανότητες
2: έχει? Το δικό μου λοιπόν αίτημα ζητάει. Ζητάμε από τον Άριο Πάγο και τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, γιατί θέλω να θυμίσω, Νίκη, ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ήταν
0: την
2: ΕΕΠ το διάστημα που έχουν γίνει όλες οι επισυνδέσεις, οι νομοφανείς από την ΕΕΠ και οι παράνομες με το Predator μέσω ΕΕΠ. Ναι. Οπότε αναμένουμε ξανά να χρεώσει το σχετικό αίτημα σε ένα άλλο εισαγγελέα για να το εξετάσει. Σκοπός μας λοιπόν είναι να κληθεί ο Ταλτίλιαν να πει πλέον στη δικαιοσύνη αυτά τα οποία υποστηρίζει μέσω της δήλωσής του. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το Μονομελές Πλημμυρολογικείο είχε αναγνωρίσει το ρόλο άλλων 9 ατόμων στη λειτουργία του Predator, εκ των οποίων κάποιοι είναι συνεργάτες της ΕΕΠ και κάποιοι είναι στελέχοι της Ιντελέξα, καλούμε τον Άριο Πάγο να καλέσει αυτά τα άτομα σε συνέχεια των δηλώσεων του Ντίλιαν, προκειμένου να τα ρωτήσει αν αυτά τα οποία λέει ο Ντίλιαν ευσταθούν ή όχι και ποια είναι ακριβώς η πραγματικότητα στη βάση των στοιχείων, Νίκη, που έχουν προκύψει από την ακροματική διαδικασία.
0: Ναι, τα οποία βέβαια ο κύριος Τζαβέλας, όπως θύμισες και εσύ, δεν έκρινε ότι αποτελούν νέα στοιχεία που αξίζει τον κόπο να εκκινήσουν έρευνα. Γιατί το λέω? Γιατί με αυτό πιθανολογούμε και την τύχη του νέου αιτήματος, όχι?
2: Όχι, διότι ο Ταλ Ντίλιαν λέγοντας ότι έχει πουλήσει το λογισμικό σε κυβερνήσεις και δεν το έχει λειτουργήσει η Ντελέξα, άφησε ανοιχτή την ερμηνεία, και το τονίζω αυτό, από τη στιγμή που ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι ο κύριος Ζήσης, και ο κύριος Τζαβέλας υιοθετώντας το πόρισμα Ζήσης, λέει ότι η ΑΕΠ δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του Predator. Αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια των δηλώσεων του Ταλ Ντίλιαν, αυτοί που χρησιμοποίησαν το Predator στην Ελλάδα ήταν άλλες ξένες μυστικές υπηρεσίες. Οπότε είναι ευθύνη του Αρίου Πάγου να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν και να ξεκαθαρίσει Α, εάν πούλησε το λογισμικό σε ελληνικές υπηρεσίες οι οποίες και το χρησιμοποίησαν, αυτό το οποίο και ισχύει, ή Β, το λογισμικό το χρησιμοποίησαν τρίτες κρατικές υπηρεσίες που το είχαν πάρει στην ελληνική επικράτεια. Όλο αυτό είναι βεβαίως ένα θέατρο του παραλόγου και δείχνει πολύ απλά ότι οι εισαγγελικές αρχές ακόμα αντιστέκονται, μάλλον η ηγεσία της δικαιοσύνης και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ακόμα αντιστέκεται στην κοινή λογική.
0: Θανάση, με το τρίμηνο για τη δική σου ενημέρωση τι γίνεται?
2: Όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει δώσει πια ρητή εντολή στην ΕΕΠ και μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει η ΕΕΠ να έχει κάνει ανασύσταση του φακέλου της παρακολούθησής μου και να έχει απαντήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους λόγους που την 1η Ιουνίου του 2020 τέθηκα σε παρακολούθηση, αλλά και για τους λόγους, Νίκη μου, που στις 12 Αυγούστου του 2020, την ίδια μέρα δηλαδή που υπέβαλα αίτημα την ΑΔΑΕ προκειμένου να ενημερωθώ για το αν παρακολουθούμε.
0: Κατά σύμπτωση.
2: Κατά σύμπτωση σταμάτησε η παρακολούθησή μου, η οποία είχε διαταχθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Κάποια νότα αυτή θα το πήρε, φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Θανάση Κουκάκης, για τα νεότερα των υποκλοπών. Όπως και η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κάπως κουβάρια μπλεγμένα. Αλλά αν κάποιος λίγο τα παρακολουθεί συστηματικά, νομίζω ότι μπορεί κάπως να πιάσει το νήμα των εξελίξεων. Με ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν είναι νόμιμοι οι χαρακτηρισμοί του συνηγόρου της Τιχεροπούλη τώρα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενων του, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Αυτό ισχύει συνολικά. Και δεν τεκμέρεται ότι υιοθετεί ένα μέσο τον ένα ή τον άλλο ισχυρισμό. Εμείς όμως οφείλουμε να δίνουμε χώρο σε υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη. Πολλά, πολλά. Τα έχω χάσει τώρα τα μηνύματα. Αρκετά απολογούμε, αλλά σήμερα ήταν κάπως πυκνή η ροή. Δίνουμε μικρόφωνο στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο. Είναι 12 η ώρα. Αμέσως μετά, Στέλλα Καντώνα, Θανάση Φουσκίδης. Να περάσετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Απαιτητικά κρίνονται τα θέματα της χημίας στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα θέματα της πληροφορικής για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτουργός στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτουργός ήταν ο νυν σύντροφός της. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέντιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, ο οποίο είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Για το κόμμα Σαμαρά απάντησε πως θα ενοχλήσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είπε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτικόν. Μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένονται οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού στις επικείμενες κρίσιμες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος κατέλαβε τη βουλευτική έδρα του Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα και η συγκρότηση της Κιόδους κυβέρνησης επιτάπητος στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε όσα θα πει ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, απέρριψε η Χεζμπολά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Στοίχημαν Greek Basketball League, παρελθόν από την Κηφισιά, ο 21 ετών χαβ Γιώργος Κωνσταντακόπουλος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,80% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας σε αυξήσεις ως 14% στα μακροχρόνια ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας έχουν προχωρήσει ασφαλιστικές εταιρείες παρά τη σύσταση του Υπουργού Ανάπτυξης για αυξήσεις ως 7% μέσα στο 26. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό που σου κου να έχουμε.
1: Ακόμα δεν έχει πει. Περίμενε, η Παρασκευή είσαι. Πες καλό μεσημέρι Παρασκευή. Τη μία ώρα εκ των οποίων περιλαμβάνει το μεσημέρι, θα την περάσουμε μαζί εδώ πέρα.
0: Τι είπα εγώ, καλό που σου κου. Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
1: Γιατί βιάζεσαι?
0: Γιατί όταν ξεκινάει η Παρασκευή, ο κόσμος δεν έχει μπροστά του ένα τριμεράκι.
1: Καλά, να βιάζονται αυτοί οι οποίοι θα ξεκουραστούν το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Βιάζεσαι εσύ να έρθει το Σαββατοκύριακο που θα ξυπνήσει 3 η ώρα το πρωί.
0: Αύριο. Με ξεκουράζει αυτό, Θανάση μου, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι σε ξεκουράζει?
0: Με ξεκουράζει, είμαι φρέσκια φρέσκια. Θανάση Ποσκίδη.
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά 90,1 και στο Εκείνη και εγώ, το τελευταίο τη εβδομάδα σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στον Παραπολιτικά FM.
0: Ο λόγο που μιλήσαμε για Πουσουκού είναι γιατί πρόσφατα μίλαγα με ένα φίλο μου καθώ ερχόμουν. Που μου έλεγε ότι εγώ φεύγω τριήμερο. Λονάτα. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί. Και πού να ολοκληρωθούν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Έτσι. Θα γίνει χαμός. Το λέω αυτό γιατί τώρα υπάρχει ένα κράτη, το λεγόμενο, στις παραλίες και στα νησιά, όπως έχετε δει, γιατί δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Μετά όμως θα ξεχυθούν άπαντες. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2, 11, 10, 80, 880. Κυρία Διονυσία Μίτσια σήμερα συμβάλλει στην. Επικοινωνία με εσάς, οπότε καλοδεχούμενα τα τηλεφωνήματά σας. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματα. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε βεβαίως. Είναι και έτσι, υπάρχει μια ποικιλία ρε παιδί μου τις τελευταίες μέρες. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Τι?
0: Θέλω να πω.
1: Ναι,
0: ότι
1: πες το, γιατί
0: έχουμε...
1: ετοιμαζόσουν να πεις κάτι και ξαφνικά φαίνα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι...
1: Τους είπες όλους τους συντελεστές.
0: Τους είπα, τους πάμε, είπα. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δυστυχώς, ρε παιδιά, αρχικετές πυρκαγιές. Παρότι είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού, το λέω γιατί και χθες την ώρα, θυμάσαι που μιλούσαμε, λέγαμε για το Άλσος Βεϊκού, ο οποίος συνελήφθη, λέει, ένας κύριος 45 χρόνων με λυσοκόμους. Του έβαλαν πρόστιμο. Προσπαθώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν έβαλα τη φωτιά, περνούσα τυχαία κτλ. Τώρα, τι φάση αυτή ακριβώς? Δηλαδή, δεν έπρεπε να έχουμε λίγο το νου μας όλοι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες προσέχουμε πάρα πολύ και που ψήνουμε και με τους μελισσοκόμους και μετά από εδώ και μετά από εκεί. Το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς έχουμε επικρίνει χειρισμούς κυβερνητικούς, αλλά εδώ ευτυχώς υπήρχαν τα ντρόν και τα συστήματα που έχει και η περιφέρεια και η πυροσβεστική και μπορούσαν και εντόπισαν την εστία εγκαίρως.
1: Εκεί είναι και αυτά που λέμε κάθε χρόνο, ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη, ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές που έχουμε δει να εκδηλώνονται αυτές οι πρόωρες πυρκαγιές. Για παράδειγμα, εκεί βεβαίως και έγκυται στο να έχει καθαρίσει. Το χωράφι
0: αυτό
1: σου, το οικόπεδό σου. Δηλαδή,
0: όχι,
1: ναι,
0: επειδή κάνουμε από τη μία την προσπάθεια αυτή για να καθαριστούν σωστά τα οικόπεδα, από την άλλη δεν μπορεί να πηγαίνεις, παιδί μου, και να κέσω ό,τι σου έρχεται. Κατάλαβες? Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Στα υπόλοιπα, αυτό που θέλω, παιδιά, να σχολιάσουμε σήμερα και δεν ξέρω αν θα σας κάνει κέφι. Αλλά αυτό έτσι ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να πούμε. Έχουν έρθει οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα που θυμάσαι τα χρόνια σου στο ναυτικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελες πέρα από τα ναυτάκια να βλέπεις?
1: Καλά, είχαμε από τότε.
0: Α,
1: έβλεπα. Ναι.
0: Και ειδικά... Είχατε γυναίκες?
1: Νοείται, παιδί μου.
0: Μόνιμες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ναι, γυναίκες στο στρατό, γιατί άλλο καινούργιο λέω, είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είχαμε γυναίκες που να κάνουν
1: τέτοια. Υπήρχαν και στον πόρο που έκανα την προπαίδευσή
0: μου. Ναι, οι μόνιμες.
1: Υπήρχαν και στον πόρο που έκανα την προπαίδευσή μου, εξαιρετικές. Και υπήρχαν βεβαίως και συνέχεια εκεί που υπηρέτησα, στα γραφεία, φούλα από γυναίκες.
0: Ρε παιδί μου, δεν ήταν όμως, δεν έκαναν.
1: Με κανένα δυο από τις οποίες έχω κρατήσει σχέσεις.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να πω, πέρα από την αλήκη στο ναυτικό, θέλω να πω, την ένδοξη αυτή η ελληνική ταινία. Δεν έμπαινε στη μονάδα, πώς να το πω, αν το λέω και σωστά. Και έβλεπες μπροστά σου τώρα τις κοπέλες. Ενώ τώρα πια, το λέω γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, οι πρώτες...
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό που λες. Ναι, είναι...
0: Πάνω από 170 γυναίκες δήλωσαν εγγράφως ενδιαφέρον να καταταγούν. Μιλάμε τώρα για το στρατό ξηράς, έτσι.
1: Εθελοντικά να καταταγούν.
0: Εθελοντικά.
1: Στρατό, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί κάποια κορίτσια εξ αυτών να θέλουν στο δημόσιο να προχωρήσουν και να μοριοδοτηθούν. Άλλες όχι. Πάντως θέλω να πω, περνάμε σε μια νέα φάση.
1: Παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Πού είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου?
0: Λαμία
1: είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου.
0: Τι γίνεται,
1: δεν
0: παιδιά, αν μας ακούει κανένας που...
1: ξηράς, δεν ξέρω,
0: αν μας ακούει κανένας που να έχει θητεύσει εκεί να μας πει.
1: Από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο ελληνικό στρατό.
0: Ναι,
1: οι αιτίες που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 εκδήλωσαν εγγράφως ενδιαφέρον να καταταγούν. Άρα βλέπω εδώ. Υπάρχει και ειδικός θάλαμος, είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ειδικός θάλαμος για τις εθελόντριες, δηλαδή για τις κυρίες. βλέπω εδώ μια. Να, ας πούμε, κυρία.
0: Προφανώς υπάρχει λίγο θάλαμος.
1: Η κυρία η οποία τους δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα βολευτούν, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Είναι μόνιμη, προφανέστατα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι και μόνιμη υπαξιωματικός, βλέποντας εδώ τη φωτογραφία. Και βλέπω τις υπόλοιπες κυρίες που κατετάγησαν εθελοντικά να προμηθεύονται. Να προμηθεύονται
0: κράνη,
1: τα κράνη τους, τα
0: στολές, τα πάντα όλα.
1: Την αμφίεση εργασίας.
0: Ναι, τη στολή εργασίας. Το λέμε αυτό για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Γιατί προφανώς και υπήρχαν μόνιμοι και γυναίκες μόνιμες και στο ναυτικό και στο στρατό και δεν ξέρω. Βέβαια. Αλλά δεν είχαμε να κατατάσσονται γυναίκες όπως ας πούμε γίνεται με τους άντρες.
1: Ναι, αυτό. Ναι, είχαμε. Εδώ κατατάσσονται κανονικότατα.
0: Έχεις λοιπόν, και ένα κίνητρο παραπάνω να πας.
1: Είναι σε ΕΣΟ.
0: Ναι, έχεις ένα κίνητρο παραπάνω να πας φαντάρος. Λοιπόν, δεν μπορεί παραδίπλα να είναι και μια κοπέλα.
1: Κατά τα άλλα, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μια κίνηση έκπληξη, όχι προς τη λογική του Πρωθυπουργού, την οποία θα σας την εξηγήσουμε. Έκπληξη ως τη σεναριολογία αναφορικά με τα ονόματα που ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα. Στέλεχος της νέας γενιάς βγαίνει μπροστά. Με δεξιό προφίλ, όχι τόσο όσο στο παρελθόν, που κάποιοι τον ταυτίζανε με τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη, θυμάσαι τον κύριο Κυριανάκη, αλλά όμως με ένα πιο όριμο επικοινωνιακά προφίλ, πια ξεκάθαρα, με δεξιό πρόσημο βεβαίως, γιατί ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να απευθυνθεί και στο παραδοσιακό της ακροατήριο εν όψει των εκλογών. Ένας από τους πρώτους στόχους, ο άλλος είναι το σημάζεμα του κέντρου. Και θεωρείται και ένα πρόσωπο που σίγουρα γνωρίζει από καμπάνιες προεκλογικές και θεωρείται ένα πρόσωπο το οποίο θα ενεργοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό, που πάντα είναι ένα ζήτημα να ενεργοποιείται εγκαίρως και δυναμικά ο κομματικός μηχανισμός και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία, πολλό δε μάλλον εν όψει εκλογών. Αλλά βεβαίως έχουμε δίνει στίγμα σημαντικό εν όψει και τη όχι επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη μέρα ο Κυρανάκης.
0: Ναι, αλλά για πες μας τώρα το βασικό. Η επιλογή Κυρανάκη σχετίζεται και με πιθανό άνοιγμα.
1: Στου δύο πρώην.
0: Αν όχι στου δύο, στον ένα τουλάχιστον. Γιατί α μην πάρουμε πρώην, α ξεκινήσουμε με τον ένα.
1: Συνομιλεί και με Καραμαλή και με Σαμαρά ο κύριο Κυρανάκης. Ο Σαμαράς μάλιστα είναι γνωστό ότι ήταν από τι πολιτικέ του συμπάθειε ο κύριο Κυρανάκης. Έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνία. Τώρα βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε ο Κυρανάκης γραμματέα δεν θα κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ο οποίο μια χαρά συνομιλεί με κόσμο. Ναι.
0: Απλώ ρωτώ εάν α πούμε με δεδομένη αυτή την καλή επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Κυρανάκη και στους δύο πρώην, εάν θα παίξει κάποιο ρόλο και αυτό. Δηλαδή, όπως και να το
1: προφανέστατα και έπαιξε ρόλο.
0: Ωραία.
1: Προφανέστατα και έπαιξε ρόλο, αλλά σου είπα. Δεν σημαίνει επειδή έγινε γραμματέας ο Κυρανάκης ότι δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Καλά, δεν πιστεύω ότι.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι θα συνομιλήσει ο Κυρανάκης με τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και με την πλευρά Καραμαλή. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι εξαρτάται το ένα από τα άλλα.
0: Μιλάει και στην Κρήτη απόψε ο Σαμαράς τώρα που
1: μιλάει στην Κρήτη. Αναμένεται να δώσει στίγμα, οι γνωρίζοντες λένε ότι θα δώσει στίγμα
0: ισχυρό
1: για την πιθανότητα ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα. Πάει στην έδρα των Μητσοτάκη εδώ να τα κάνει αυτά. Οπότε νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, να πούμε βεβαίως, να δούμε τι θα υποθεί κιόλας.
1: Την ίδια ώρα αναμένεται από την. Σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο που λέγανε και πάλι πολιτικοί συντάκτες. Ορκίζεται. Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κυρανάκης στα μέσα της εβδομάδας.
0: Την Τετάρτη, αν δεν απατώμε.
1: Με τη σύγκληση ακριβώς της Πολιτικής Επιτροπής την Τετάρτη. Και
0: ακολούθως.
1: Έχουμε τις αντικαταστάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, δηλαδή αυτόν που θα πάρει τη θέση του Κυρανάκη.
0: Σε επίπεδο υφυπουργών, να πούμε, και αναπληρωτών ενδεχομένως.
1: Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση του Κυρανάκη, όπου μένει να φανεί αν θα είναι αναπληρωτής υπουργός όπως και ο ίδιος, ή αν θα πάμε σε ένα μοντέλο υφυπουργού. Οπότε εκεί θα είναι και μικρότερη εμβέλεια το πρόσωπο το οποίο θα επιλογεί. Γιατί αν πάμε στο μοντέλο αναπληρωτή υπουργού, θα είναι ένα πιο προβεβλημένο.
0: Πάντως για να καταλήξουμε, πρόσωπο. Οι αλλαγές που θα δούμε και μετά και τον ευνίδιο θάνατο Ταγαρά
1: θα είναι
0: σε επίπεδο υφυπουργών πάντως. Εκεί.
1: Ναι, αναπληρωτής υπουργός, εάν συνεχίσει το μοντέλο Κυρανάκη, και υφυπουργών, εάν πάμε στην περίπτωση αυτή, αν επιλεγεί η περίπτωση αυτή για το Υπουργείο Μεταφορών, σίγουρα υφυπουργό αντί του αείμνηστου Ταγαρά. Έτσι.
0: Είπαμε και για την επαναφορά του κυρίου Χατζηβασιλείου
1: στο Υπουργείο Εξωτερικών σε θέση υφυπουργού.
0: Ωραία, τα είπαμε και αυτά.
1: Ένα
0: κλείσαμε.
1: Από τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται για τον κύριο, για την θέση του αείμνηστου Ταγαρά, είναι τόσο ο κύριος Σταμενίτης, εν είδη αποκατάστασης και του ιδίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμίζω, μετά τα νέα, μετά τα φρέσκα κουλούρια που είχαμε στην επικαιρότητα, ακούγεται και ο κύριος...
0: Είναι και πολύ αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα ποιο να πρωτό αποκαταστήσεις, κατάλαβες, γιατί ήταν και η διαχείριση τέτοια που όπως και να είναι έχει μείνει μια πίκρα, το είπαμε. Συναντάμε βουλευτές που το λένε μόνο τους, παιδιά. Δεν,
1: ναι,
0: δεν, αυτό που λέω τώρα δεν είναι...
1: Αλλά από την άλλη είναι και αυτό που λέγαμε, ότι αν δεν αντικαθίσατε τότε θα λέγαμε ότι τους κρατάει για να τους καλύψει.
0: Ναι.
1: Νέος Καραμαλής με Ρουσόπουλο.
0: Απλά η άποψη των, αρκετών είναι ότι τους έβγαλε στον τάκο, κάπως έτσι να το πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε με τον Θανάση μου, θα σας πούμε για δύο νέες μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τις μέτρων, τα ακούσατε προηγουμένως και στην Νίκη, και τις προράτα. Που είναι φρέσκα τα κουλούρια, η τελευταία είναι για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών, η μέτρων για το Μέγκα. Να δούμε τι δείχνουν οι μετρήσεις. Σήμερα έχουμε και πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζουν και τα όργανα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα σας πούμε και άλλα θέματα που τα έχουμε έτσι ετοιμάσει για την επόμενη ώρα. Πάμε, ή μία ώρα μάλλον, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβή, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
3: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
16: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια επέστρεψαν. Μ' άρεσε αυτό σαν τίτλο. Κομματάρα, έτσι. Αλέκα.
0: Κομματάρα, Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρης Μήπρετοπάνος, Μάριος Στόκας σε μουσική. Έτσι, και Κώστας Φασουλάς από ό,τι βλέπω στίχη. Εκπληκτικό, εκπληκτικό κομμάτι.
1: Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε παιδιά μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, δεν χρειάζονται αποκατάσταση τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα και όλοι θα. Και όλοι θα αρχιοθετηθούν. Όσο για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τώρα εκεί θα έρθουμε με το Θανάση. Περιμένουμε αγωνία τη δημοσκόπηση του ντοκουμέντο που είναι πιο αξιόπιστη από όλες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή σας χρωστούσαμε το άλλο όνομα που ακούγεται για την θέση του Αίμνησου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο κύριος Γιώργος Σαμυράς, έτσι, που ξέρει και το χαρτοφυλάκι.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: εκτός του κυρίου Σταμενίτη.
1: Σωστό. Περιμένουμε λοιπόν. Φαίνεται ότι θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα μας ξημερώσει καλώς εγώ των πραγμάτων έτσι με. Κάποιες αλλαγές που θα έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει κάποια δείγματα έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάνει κάποιες κινήσεις που δεν τις περιμέναμε. Αυτό με τον Κυρανάκη, ας πούμε, είναι κάτι που δεν το είχαμε, ας πούμε, κατά νου. Θυμίζω ότι ήταν ο κύριος Πανάκης που συζητεί το και ο κύριος Τελιός, για γραμματέας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Που έχουμε πει ότι δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, κάτσε να βρω την εκτίμηση, τις μέτρων με 28,5, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 15,2, τρίτο το Πασόκ με 11,2, τρεις μονάδες διαφορά, δηλαδή ελληνική αριστερή, Ελλάς, Πασόκ.
0: Τέσσερις, 15,2 με 11,2.
1: Α, τέσσερις, μωρέ, έχεις δίκιο, ναι, σωστό. Σαν τον Ανδρουλάκη και εγώ στα μαθηματικά, δεν τα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, τέταρτο κόμμα, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, με πόσο.
1: Πολύ, πολύ κοντά με το Πασόκ, είναι στο 10,4, την εκτίμηση τώρα σας λέω. Και μετά ακολουθεί το κόμμα Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα της εξαήλωσης. Το πιο ενδιαφέρον, παιδιά, που προκύπτει όμως από αυτά τα ευρήματα είναι ότι αφενός και οι δύο μετρήσεις καταγράφουν τις δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θα πω τώρα για παράδειγμα ότι πρώτος έρχεται ο Μητσοτάκης, έτσι, ως προς το ποιον εμπιστεύεστε, ας πούμε, περισσότερο για πρωθυπουργό. Και κατευθείαν έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Είναι η δημοφιλία ή είναι η καταλληλότητα?
1: Η καταλληλότητα, συγγνώμη, η καταλληλότητα. Μετά για την καταλληλότητα, πολύ σωστά με διορθώνεις. Μετά τον Τσίπρα, στις προράτα τη δημοσκόπηση, έρχεται ο Βελόπουλος. Και μετά πάμε στην κυρία Καριστιανού και μετά πάμε στον Ανδρουλάκη. Ήθελα να πω τώρα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ. Εκεί θέλω να καταλήξω, έτσι.
0: Είναι ενδεικτικό και.
1: Είναι ενδεικτικό.
0: Και σαφέστατα υπάρχει ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, είναι παιδιά, είναι. Αυτή η δυναμική που βλέπουμε να αναπτύσσει ο Τσίπρας δημοσκοπήσει για να κάνουμε το πρόσωπο. Δεν έχουμε δει κανένα, δεν έχουμε αντιληφθεί ούτε τις αρχές ούτε τις θέσεις του.
1: Ναι.
0: Τα ίδια αυτά που έλεγε, τα ίδια εξακολουθεί να επικαλείται και τώρα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε δει και να αναδεικνύεται κάποιο πρόσωπο που να τον έχει νιώσει, ας πούμε, η κοινωνία. Ο Τσίπρας είναι. Σε επίπεδο λοιπόν προσώπου, τον σαρώνει τον Ανδρουλάκη.
1: Στο 6% επίσης η καταλληλότητα για πρωθυπουργό για τον Ανδρουλάκη είναι και στην δημοσκόπηση της μέτρων. Απλώς εκεί προπορεύεται μόνο ο Τσίπρας. Δεν προπορεύεται ούτε ο Βελόπουλος ούτε η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, είναι ο νυν πρωθυπουργός και ένας πρώην πρωθυπουργός που εμπιστεύοντας πιο κατάλληλο οι Έλληνες για να κυβερνήσει. Λογικά είναι αυτά όλα. Εντάξει, τα έχουμε
1: στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, για να δούμε και τη διαφορά, γιατί μπερδεύτηκα προηγουμένως. Η κυρία Καριστιανού έρχεται πρώτη.
0: Ναι,
1: λέμε για τη δημοτικότητα.
0: Στη δημοφιλία.
1: Ναι. Ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά πάει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το λέω έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακριβία παραμένει πρωτόφυλλο. Πρόβλημα το ζούμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε χίλιο συζητήσει αυτό το ζήτημα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε το εξής, ότι και στις δύο έρευνες υπάρχει μια ερώτηση που λέει το εξής. Πέρα από την εμπιστοσύνη. Η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? Σίγουρα μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση, απαντά στην προράτα το 70% και στη μέτρων σε αυτό το ερώτημα απαντά το 69%. Οπότε θέλω να πω, αυτό είναι και το πρόβλημα πάνω στο οποίο πρέπει να ενισκύψει η κυβέρνηση για να μπορέσει να καλύψει το όποιο χαμένο έδαφος εν ώψη εκλογών. Που ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρη μου, μας το θυμίσεις, τις τοποθέτησε χθες το 2027.
2: Ήταν σαφής σε όλες τις τοποθετήσεις και παραμένει σαφές το μήνυμα. Έχει πει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω και εγώ, για να μην φανεί ότι επεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εν πάση περιπτώσει το 2027. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρος στόχος. Είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Πρέπει το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Θα δούμε τι είδους, αν θα έχει κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι με δεδομένο ότι σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας έχουμε τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω, δεν αλλάζει κάτι. Φαίνεται ότι για την ώρα, σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε, αυτή είναι η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο πρόθεσης και σε επίπεδο εκτίμηση ψήφου. Το σημαντικό είναι τι κάνει η Καρισιανού που φαίνεται να έρχεται στην. Να είναι τέταρτη στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, κοντά όμως με το Πασόκ. Είναι το Πασόκ που πια έχει ξεκάθαρη δυναμική τρίτης θέσης, με τον Τζίπρα να έχει αντιστοίχως ξεκάθαρη δυναμική δεύτερης θέσης. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας σαρώνει οτιδήποτε αριστερό υπάρχει. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βρισκόταν και δεύτερη, υπενθυμίζω εγώ, σε κάποιες μετρήσεις πριν από λίγους μόνο μήνες, για να καταλάβουμε και τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και δει στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, φαίνεται να χάνει και από την επέλαση Τσίπρα, αλλά και από τον παράγοντα Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται το 12 να γίνει 3-4, πόσο είναι στην πρόθεση ψηφοκή, νομίζω είναι κάπου 4-5.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση να δούμε τι θα γίνει και στο Πασόκ σήμερα. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να πέσουν οι τόνοι κάπως. Μου κάνει εντύπωση, βγήκε ο κύριος Νικητιάδης το πρωί, ο βουλευτής, δωδεκανήσων αν δεν απατώμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Και είπε ότι θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτεί την παραμονή του στο κόμμα ο κύριος Δούκας, αν συνεχίσει να βάζει, να θέτει σε αμφισβήτηση τα θέματα της στρατηγικής. Απλώς να θυμίσω ότι επειδή μέχρι στιγμής μετράμε τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, τώρα αν δούμε να γίνεται και διαγραφή του Δημάρχου της Αθήνας, του Δούκα, επειδή εκφράζει τις απόψεις του, οι οποίες έχουν ψηφιστεί και από το συνέδριο, για να το πούμε και αυτό.
0: Σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σενάριο εξόδου του Δούκα από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Τι εξόδου? Τι να του πούνε, ας πούμε, να μην μετέχει.
0: Όχι, να τον διαγράψει, να τον βγάλει από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Ο κύριος Νικητιάδης είπε για διαγραφή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι. Υπάρχει σενάριο ωστόσο ότι σήμερα θα γίνει χαμός στο Πολιτικό Συμβούλιο με τον κύριο Δούκα.
1: Εδώ γίνεται, φαντάζομαι, εκτός Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Και δεν ξέρω αν πέραν της διαγραφής από το Πασόκ, ναι, που είναι ένα σενάριο και δίπλα προχωρημένο, εάν ίσως αυτή να είναι η τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στο οποίο θα συμμετάσχει. Δηλαδή, επί της ουσίας, να υπάρξει μια αποπομπή του από το όργανο. Σωστό.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Χαμογελάω γιατί το θέμα δεν είναι, ρε παιδιά, ποιος μένει, ποιος βγαίνει από τα όργανα. Το θέμα είναι εδώ πέρα. Είναι 3 χρόνια, πόσο είναι, ας πούμε, από τότε που διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη και δεν κατάφεραν να μαζέψουν τον κόσμο. Εγώ εκεί το κάνω μια εντελώς απλοϊκή ανάλυση. Δεν κατάφεραν να μαζέψουν τον κόσμο. Μπορεί τεχνιέντος να ανήλθαν σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πασόκ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν έφευγαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαν αυτή. Δεν εξέλεξε ολόκληρο το Πασόκ δεύτερο κόμμα. Να το πούμε αυτό, Θανάση.
0: Είχε μια χρυσή ευκαιρία. Είχε μια χρυσή ευκαιρία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του.
1: Να το μετονάρει το πράγμα.
0: Ιδιαίτερα μετά την επανεκλογή του, επαναλαμβάνω, στην ηγεσία του Πασόκ. Δηλαδή, αναστατώθηκε ολόκληρο σύστημα για να ξαναβγεί ο Ανδρουλάκης, οπότε έπρεπε και εσωκομματικά να το έχει καθαρίσει, αλλά να έχει δώσει δείγμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Θέλω να ακούσω.
0: Αλλά όταν. Συγγνώμη, να το πω
1: όμως.
0: Πριν το πεις, πριν να ακούσουμε, να πω το εξής και θα συμφωνήσουμε. Ότι όταν έχει ήξει αφήξει ένα κόμμα σαν το Πασόκ, επαναλαμβάνω, που για πολλωστή φορά θα πούμε κυβέρνησε τη μισή κεφάλαια μεταπολίτευση. Όταν έχει ήξει αφήξει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έτσι. Όταν συμπορεύεσαι με την πλεύση ελευθερία. Ακόμα και υποχρεωτικά, ρε παιδί μου, για να βγουν κάποιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όταν παλεύεις να ισορροπήσεις σε δύο βάρκες, δηλαδή τη θεσμική παρακαταθήκη του Πασόκ, και από την άλλη να μπεις και εσύ λίγο στον πειρασμό του λαϊκισμού, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αν δεν έχεις ξεκάθαρο αποτύπωμα.
1: Εγώ νομίζω
0: έρχεται το original και σε σαρώνει.
1: Εγώ νομίζω όμως ότι το πρόβλημα, Ανδρουλάκη, ήταν ότι από την αρχή έπρεπε να κόψει άρδιν τις συζητήσεις για το αν θα είναι. Σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή όχι, έπρεπε να πει καθαρά και ξάστερα ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι και αν δεν είμαστε, θα κάνουμε αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το κόψει από την αρχή. Αυτό.
0: Μα το κόψε.
1: Δεν το κόψε, γιατί βγαίνανε μισοί και λέγανε ναι, βγαίνανε άλλοι μισοί και λέγανε όχι, κατά τη γνώμη μου.
0: Και επειδή ασχολιόταν.
1: Δηλαδή μπήκαν σε μια κουβέντα.
0: Επειδή κάποιοι στο Πασόκ φοβόντουσαν μην ανοίξει η κουβέντα για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη των εκλογών. Προς το παρόν, βλέπουμε ότι το Πασόκ σαρώνεται. όταν τέθηκε το θέμα συμπόρευση με τον Τσίπρα. Όχι αν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί και εκεί να είχαν προϊόντε χρόνου. Δεν μπορεί ένα κόμμα να πει προεκλογικά θα συμπορευτώ και δει το Πασόκ, θα συμπορευτώ με τον Τάδε, θα συγκυβερνήσω με τον άλλον. Έτσι, προφανέστατα. Αλλά βλέπουμε ότι το Πασόκ σαρώνεται δημοσκοπικά από την επέλαση Τσίπρα και ιδιαίτερα από την ώρα που βγαίνει ο Δούκα και λέει να πάμε να τα βρούμε. Όχι εάν θα συγκυβερνούσε την επομένη με τη Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, μπορεί και σε αυτή τη συνθήκη να είχαμε αντίστοιχο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που μάθαμε και αυτό που είδαμε ήταν ότι μόλις άρχισε συζήτηση περί συμπόρευσης με τον Τσίπρα, σαρώνεται το Πασόκ δημοσκοπικά. Σαφέστατα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, να πούμε επίσης ότι όταν πρωτοπήρε στα χέρια του κ. Ανδρουλάκη στο Πασόκ και όντως ανήλθαν σε θέσεις εξωματικής αντιπολίτευσης, δεν υπήρχε αυτό το προεκλογικό κλίμα που υπάρχει τώρα. Θέλω να πω, είχε τη δυνατότητα να μπορέσει να το πάρει με το μέρος του. Το πράγμα χάθηκε εκεί κάπου στην μετάφραση, κατά το κοινό λεγόμενο. Για πες το.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη, αν είμαστε έτοιμοι. Για πες το.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη, αν είμαστε έτοιμοι.

0: πάντως κάνει 12, να το πούμε. Χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά μην, γιατί... μην ειρωνεύεσαι, διότι αναγνώρισε το λάθος σου στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ δεν ειρωνεύομαι καθόλου, γιατί καταρχάς στα μαθηματικά είμαι πάρα πολύ κακή. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με αριθμούς. Γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Και επίσης ο κύριος
0: Αλλά δεν είμαι και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έδωσε και ένα θετικό αφήγημα, διότι πια ο κόσμος, και ειδικά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται το Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν απευθύνεται σε έναν κόσμο που έχει μια ροπή στο λαϊκισμό. Εάν θέλει ο κόσμος αυτός πηγαίνει απευθείας όπως και πάει, όπως φαίνεται στις μετρήσεις, στο original. Δεν θα πάει στο μακιγιαρισμένο, αντιλαϊκό, στο μακιγιαρισμένο μάλλον, αντιθεσμικό, αντισυστημικό. Θα πάει στο original. Ο κύριος Ανδρουλάκης έπρεπε να πείσει ότι έχει ένα αφήγημα συγκεκριμένο εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης έναντι του Μητσοτάκη, ένα θετικό αφήγημα. Ανταυτού αναλώθηκε, δικαίως σε ένα σημείο έπρεπε να τα αναδείξει αυτά, διότι ήταν και το πρώτο θύμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και το πιο διάσημο, να το πω έτσι απλά, αλλά δεν έπρεπε να μείνει μόνο εκεί. Έπρεπε πέραν της σκανδαλολογίας να πάει και σε ένα θετικό αφήγημα. Πασόκ είναι, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, πάμε στην κυρία Βούλτεψη να την καλωσορίσουμε. Είναι σήμερα έτσι, το πρόσωπο με το οποίο θα κάνουμε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Γεια σας. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την επιλογή Κυρανάκη. Είναι και ομό σταυλό σας στο νότιο τομέα της Αθήνας, ο ψηφοδέλτης της Δημοκρατίας. Πώς την είδατε?
2: Καλή. Θεωρώ ότι μπορεί, επειδή έχουμε μπει πλέον σε μια ευθεία εκλογική, θεωρώ ότι ένας βουλευτής από το κέντρο θα μπορέσει να ασχοληθεί και με το κέντρο και με την περιφέρεια.
1: Όταν λέτε από το κέντρο, τι εννοείτε, το πολιτικό κέντρο?
2: Όχι. Όχι, από το κέντρο, από την Αττική βρεμπερνή.
1: Α, εντάξει, ναι,
0: ξέρω εγώ τώρα. Εσύ το μυαλό στο πολιτικό κέντρο.
1: Όχι, γιατί δεν είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό.
2: Όχι, θεωρώ ότι λίγο πολύ οι βουλευτές που εκλέγονται στην Αττική, επειδή πάρα πολλές φορές έχουν αναλάβει ευθύνες, να πούμε περιφερειακές, τομεαρχικές, σε όλη την επαρχία, μπορούν να συνδυάσουν και την Αθήνα και την Αττική και την επαρχία όσον αφορά στην εποπτεία και στην λειτουργία των οργάνων σε όλη την Ελλάδα. Το οποίο είναι σημαντικό βέβαια για μια περίοδο προεκλογική και γενικότερα πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του γραμματέα του κόμματος.
0: Εσείς, κυρία Βούλτεψη, πιστεύετε ότι τώρα, έτσι με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του γραμματέα να κάνει αυτό που λέμε άλλη μια προσπάθεια, ενδεχομένως να συνεννοηθεί και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς? Άλλες περιπτώσεις βέβαια, γιατί βλέπουμε και ο κύριος Σαμαράς πια έχει πάρει άλλη, αυτό που λέμε άλλη, έτσι, έχει φύγει, άλλη ρότα, ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης έστω και στο και ένα?
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Απλώς θεωρώ ότι και θα είναι χρήσιμο οποιοδήποτε το κάνει αυτό, είτε αν κατέχει ένα αξίωμα κομματικό όπως αυτό που θα λάβει ο κύριος Κυρανάκης ή οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτή την.
1: Τώρα βέβαια δεν θα τα βρει με το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Δεν θα γεφυρώσει το χάσμα.
2: Κοιτάξτε,
1: όχι, Κυρανάκης. Ο Μητσοτάκης πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή.
0: Καλά, δεν θα δράσει μόνο.
2: Έχω πει πάρα πολλές φορές.
1: Ειδικά στην πλευρά του. Εντάξει, γιατί ο Σαμαράς είναι πια μια άλλη περίπτωση, είναι αλήθεια. Αλλά ειδικά στην πλευρά του Καραμαλή. Τι θα στήχιζε ένα δημόσιο άνοιγμα από την πλευρά του Πρωθυπουργού? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Εν όψη εκλογών αφενός και αφετέρου, εάν το αρνηθεί, ο Καραμαλής ήταν εκτεθειμένος.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει πάψει να είναι μέλος του κόμματος, ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις. Ωστόσο, δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι, αλλά ξέρετε, για μας το μεγάλο διακύβευμα είναι η ίδια η χώρα και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά εργάστηκαν με τέτοιο τυχοδιοκτικό τρόπο, αναφέρομαι σε

0: κύριε Τσίπρα, κατά της παράταξής μας να επωφελούνται από ζητήματα τα οποία για μένα δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, πώς να πω, όταν έριξε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής μία κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία είχε τη δεδηλωμένη στη Βουλή, είχε 162 βουλευτές που ψήφιζαν πρόεδρο Δημοκρατίας και εκείνος χρησιμοποίησε ένα άρθρο του συντάγματος μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε σε εκλογές, συναθρίζοντας τις ψήφους τους με όλους τους υπολείπους. Και τη Χρυσή Αυγή, το λέω γιατί μέτρησαν αυτές οι ψήφοι, υπήρχαν τότε. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε πρώην αρχηγούς και πρωθυπουργούς μας οι οποίοι να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει κάποια βλάβη, σας το λέω και σας το υπογράφω. Απλώς διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την άνοδο του Τσίπρα.
1: Να πω κάτι όμως. Πριν από λίγα λεπτά βάλαμε ένα ηχητικό του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη που είπε ότι εσείς βασικά ψάχνετε για άλλη μια φορά ένα μπαμπούλα για να πάμε επί της ουσίας σε αντιπαράθεση εν όψη εκλογών.
0: Δεν κατάλαβα, τι μπαμπούλα εννοεί δηλαδή.
1: Ψάχνετε ένα μπαμπούλα για να. Δεν ακούσα
0: τον κύριο. Τι είναι ο μπαμπούλα κατά τον
2: κύριο. Ο Τσίπρας για να συσπυρώσετε και τη δεξιά και το κέντρο. Που
0: μα
2: είναι πιο δεξαμενές που φοβούνται Τσίπρα.
0: Το Ανδρουλάκη που τον πέρασε ο Τσίπρας.
1: Τον πέρασε, λέτε. Φωτογραφία τη στιγμή, κύριε Βούλτεψη. Ναι, φωτογραφία τη στιγμή.
0: Με δημοσκοπήσει. Φυσικά, εννοείται αυτή τη στιγμή. Μα και εκείνο για αυτή τη στιγμή μιλάει. Εμεί όμω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τα λέμε πάρα
2: εντάξει,
0: πολύ καιρό.
2: Σας συμφέρει να έχετε κι εσείς αντίπαλο τον Τσίπρα με την έννοια ότι το έχετε μετρήσει ότι σας εισπυρώνει σε ένα βαθμό δεξιά και στο ΕΒΕ δεν αρκεί αυτό και στο
0: εντάξει,
2: κέντρο ταυτόχρονα.
0: Τώρα ακούστε να σας πω κάτι. Δηλαδή δεν μας συμφέρει ο Ανδρουλάκης γιατί είναι.
2: Ναι, δεν σας συμφέρει. Γιατί παίρνει λίγο από κέντρο γι' αυτό.
0: Τι παίρνει από κέντρο.
2: Και βέβαια και τώρα εσείς που μετράτε ψήφο-ψήφο για την αυτοδυναμία ή τη μη αυτοδυναμία ή το 30 ή το 28.
0: Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, οι άνθρωποι του κέντρου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν σταθερότητα στη χώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη στάση του όλο αυτόν τον καιρό, τον Τσίπρα τον ξέραμε. Είναι διαλυτικό στοιχείο, διάλυσε και τον εαυτό του. Τι άλλο να περιμένεις, ας πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης όλα αυτά τα χρόνια που είναι αρχηγός, το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Ναι. Εάν λοιπόν, δηλαδή μπορεί και αυτός να είναι ένας μπαμπούλας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να διαλυθούμε όπως έχουν διαλυθεί όλες οι χώρες της Ευρώπης, αν πάρουμε το παράδειγμα της Δανίας που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή, έχουν μπει 12 κόμματα στη Βουλή, δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν, κατέρευσαν δύο φορές συνομιλίες και τελικά φτιάξανε μία κυβέρνηση. Με τον ίδιο που είχε φύγει και την άλλη φορά. Με τον ίδιο που οδήγησε δύο φορές σε κατάρρευση συνομιλίες και είναι η κυβέρνηση μειοψηφίας που η ψήφιση των νόμων θα εξαρτάται από την ψήφο της άκρας αριστερά.
1: Άρα, κύριο Σαμαράς, κυρία
0: Βούλτεψη. Αν λοιπόν νομίζουμε εμείς ότι έχουμε αυτή την πολυτέλεια να γίνει δηλαδή και εδώ ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη που εγώ πλέον το βλέπω ως σχέδιο για λύση της Ευρώπης. Γιατί όταν είσαι σε μία
1: εσείς, αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στο δικό του κόμμα, στο δικό του σχηματισμό, ανησυχείτε ότι μπορεί να σας στερεί στην αυτοδυναμία?
0: Εγώ προσωπικά λέω τη γνώμη μου. Θεωρώ πως όχι.
2: Γιατί?
0: Θεωρώ πως όχι. Γιατί οι άνθρωποι που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα διαμορφωμένο εκλογικό σώμα που ξέρει τι θέλει.
1: Και αν αυτό το σώμα έχει στεναχωρηθεί μαζί σας και θέλει να δώσει μια ευκαιρία, ας πούμε, σε έναν άλλο σχηματισμό.
2: Όπως έγινε στις ευρωεκλογές με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.
0: Έχω πει.
2: Για κάποιο λόγο πήγατε από το 40 σε 28 τότε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες.
0: Εντάξει,
2: είναι άλλο. Δεν είναι, ναι, όντως. Δεν είναι ίδια.
0: Τώρα στις ευρωεκλογές πάντοτε γινόταν αυτό. Εδώ όμως έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα έχουμε κυβέρνηση επόμενη ημέρα. Αν είναι να πάμε σε επόμενες εκλογές, σε μεθεπόμενες εκλογές, να πηγαίνουν έρχονται οι εντολές και να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται 2, 3, 4 μήνες οι υπόλοιπες χώρες, εγώ πρέπει να πω, ακόμη και αν μου πείτε ότι ψάχνω και για άλλο μπαμπούλα, ότι η Ελλάδα στο μέρος που βρίσκεται αυτό το ευλογημένο γεωγραφικά δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έχουμε δύσκολους γειτόνους ανατολικά, έχουμε δύσκολους γειτόνους βόρεια και δεν μπορούμε να είμαστε σε μία αστάθεια περιμένοντας να δούμε ποιος θα συμφωνήσει με ποιον. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ποια είναι η διαφορά τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη? Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρει τι θέλει. Και οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία που ναι. θέλει αυτοδυναμία.
2: Άλλο 23, άλλο 28, άλλο 30 όμως.
0: Ακούστε.
2: Και δεν έχετε πείσει και τους ψηφοφόρους σας ότι, ότι θα υπάρχει μια κάλπη επί της ουσίας. Γιατί όλοι πάνε.
0: Εγώ υποστηρίζω.
2: Είναι μια στρατηγική που πρέπει να τη δείτε αυτή.
0: Εγώ
2: γιατί αν έρθει 23 στην πρώτη κάλπη, μετά δεν γίνεται να πάμε ούτε σε 35 ούτε σε 30 εύκολα.
0: Όχι. Υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Άραστε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αυτό που περιγράφετε.
2: Όλος ο κόσμος το λέει αυτό.
0: Όχι, αυτό που περιγράφετε εσείς. Ότι γιατί δεν έχει υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία την εκλογή μιας κάλπης. Αυτό δεν λέτε. Ναι. Ότι δεν το έχουμε υποστηρίξει επαρκώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θεωρώ ότι πέρασε στην αρχή ένα χαλαρό. Πάμε στην πρώτη και αν είναι θα αναγκαστούν. Εγώ δεν θέλω να αναγκαστούν. Εγώ θέλω να έρθουν να ψηφίσουν ξέροντας ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αλλιώς ο συνειδητοποιημένος πολίτης δεν είναι ο πολίτης ο οποίος θυμώνει. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που μπορεί να στενοχωρούν ή να ενοχλούν. Αυτά συζητούνται
1: μάλιστα.
0: και στις κομματικές οργανώσεις και παντού.
1: Ωραία.
0: Όμως δεν μπορεί τώρα. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι γιατί θέλουμε να κυβερνάμε για πάντα, αλλά γιατί υπάρχει μια διάλυση. Σε όλο το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας επίσης ξέρει τι θέλει.
2: Και κλείνουμε με αυτό.
0: Θέλει να κάνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Να γίνει πρωθυπουργός από το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα, όπως κάνει ο Σάντσες στην Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας διαφημίζει τόσο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Μην θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχει δεύτερη κάλπη, διότι θα πάει, ξέρει τι θέλει, θέλει να είναι δεύτερος, για να μπορεί μετά να πει: ελάτε όλοι εσείς, θα κάνουμε ψήφο. Θα κάνουμε κυβέρνηση μειοψηφίας με ψήφο ανοχής.
2: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Άμα δεν το καταλάβουμε και λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη εκλογή, εντάξει.
1: Για βοηθήστε λίγο να το καταλάβετε.
0: Χαιρετούμε. Τι να κάνω άλλο.
1: Γεια σας. Γεια σας κύριε Βούλτεψη. Εντάξει παιδιά, να πω, πρώτη φορά ακούσαμε αυτή την άποψη. Κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη, έτσι. Ότι έχουμε βγει εδώ πέρα και λέμε για πρώτες, δεύτερες, τρίτες κάλπες να κάνουμε φόκους στην πρώτη κάλπη. Αυτό λέει, κατά τη γνώμη της πάντα, έτσι.
2: Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και θα παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων έχουν το δικό του pit stop. Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα για μια μικρή στάση, για να μπορέσεις να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
1: Και υπό τους ήχους αυτού του τρομερού soundtrack του Εφιού του Εκίλ, η τελευταία ταινία, Δημήτρη Κύρκο, του Ρότζερ Μουρ, να ξέρεις, ως James Bond. Ο μόνος The James Bond ήταν, είναι η μοναδική ταινία που ο James Bond είχε ηλικία, ο ηθοποιός που τον εσάρκωνε, άνω των 50 ετών. Τότε ο Ρότζερ Μουρ, 1985, με Τάνια Ρόμπερτς, μια ξανθιά κοπέλα, τη θυμάσαι, αδιανόητη, φοβερή. Και την... ποια άλλη έπαιζε? Έπαιζε και η κοπέλα εκείνη, η χαρακτηριστική φιγούρα... πώς τη λέγανε?
0: Λοιπόν,
1: θα το θυμηθώ την άλλη φορά.
0: Λοιπόν, παιδιά, μας το χρωστάει αυτό.
1: Να πούμε ότι στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι, στην πόλη που τόσο αγαπάμε, από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή 7 του μηνός, 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, έρχεται το, έρχεται το μεγάλο event που διοργανώνει το motor1.gr, εδώ το αυτοκινητιστικό μας site σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Ημέρες ηλεκτροκίνησης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει γίνει θεσμός. Ελάτε κι εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Σάββατο παραπολιτικά στα περίπτερα, δεν το λησμονούμε. Μαζί με το iRun, το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδος για το τρέξιμο, τώρα που έχει καλοκαιράκι, ό,τι πρέπει είναι. Ζαγόρι Mountain Running, ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού, κλείνει φέτος 15 χρόνια. Πήγαινε κι εσύ.
0: Να κάνω τι?
1: Θα έχει και δροσιά.
0: Να κάνω τι?
1: Εκεί.
0: Πού?
1: Να τρέξω, Ζαγόρι Mountain
0: Αφού
1: Running.
0: Δουλεύω. Πήγαινε σε καλύτερα.
1: Σωστά. Και την Κυριακή το απόγευμα. Και την Κυριακή, όχι το απόγευμα, όλη την ημέρα. Από την Κυριακή λοιπόν, πολύ πρωί. Και από Σάββατο βράδυ σε κάποιες περιοχές, έτσι ως γνωστόν, η Κυριακάτικη απογευματινή που τόσο αγαπήσατε.
0: Παιδιά, σας χαιρετούμε, σας ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων?
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
17: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, αυξάνεται στα 1.600 από 1.250 ευρώ και έκανε λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Υπάρχουν περιθώρια προσέγγισης με τους κυρίους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Ανέφερε πως ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη και ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι. Χαρακτήρισε διαλυτικό στοιχείο τον Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε πως οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένονται οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κ. Κυρανάκης θα αναλάβει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού σε επικείμενες εκλογές με αιχμή την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορηματικά απέκλεισε συνεργασία με τα άλλα κόμματα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εκτίμησε ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο. Χαρακτήρισε υποκριτή και ανέτοιμο τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του, οποίου είπε ότι έπιασε ταβάνι στις δημοσκοπήσεις και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει κατρακύλα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, είπε πως δεν μιλάει για πολιτικά κόμματα που δεν υφίστανται και δεν έχουν πρόγραμμα. Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας εντόνια στο μπάνιο των φυλακών. Ήταν ηθική αυτουργός στη δολοφονία του 43χρονου καθηγητή, ενώ φυσικός αυτουργός ήταν ο νυν συντροφός της. Απαιτητικά τα θέματα της χημίας, τα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα θέματα της πληροφορικής για καλά προετοιμασμένους τα λατινικά. Κρίσιμο 48ωρο στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να στηρίξει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ενώ θα περιγράψει τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να αποτελέσει τον εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι 13 που συνελήφθησαν στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκόμισαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός σε επίθεση μη επανδρομένου εναέριου οχήματος στη Χεβρώνα στη Νότια Ουκρανία. Στα αθλητικά, σε συζητήσεις στο Όφι για την παραμονή του Ισπανού δεξιού μπακ Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει στον πάγκο του Βόλου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,90% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1636 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Πιθανότητα βροχής από το απόγευμα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: Υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Ή μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι είναι ενιντάρια αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια εφταετία ήταν εκείνη. Μια άλλη εφταετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την εφταετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας του Παπαδόπουλου, παρέλαβε από τον Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
3: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της νατοικής συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
1: Γι' αυτό δεν δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στη Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοικές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χωρών εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του οχταετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής εκεί, 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων, να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία, αλλά το απόγευμα από την Κρήτη ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές σαν την Eurovision, να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
4: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
5: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
8: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
7: Με τα ίδια διπλάσια.
8: Τι πήρατε σε
9: τσουρέκι, πυροπιτάκια.
1: Μα είναι αναγκαία αυτά, τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πας στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια με αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μέσα στο φύλλο και χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
10: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
11: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
12: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
13: Πάμε στη θάλασσα.
12: Μπαίνουμε μέσα.
2: πάμε στη θάλασσα.
13: Ο Λέλος.
12: Μπαίνουμε μέσα.
14: Λίζα, θα φύγεις, θα κάνεις μπανάνα.
2: Πάμε στη θάλασσα.
14: Έλα, μπανάνα.
15: Κούρο νεκό νο τάγκο, τάγκο, τάγκο, νεκό νο μένω αιώνικη μαγουρέο.
16: Μας έχουν αφανίσει, παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
17: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
12: Μπαίνουμε μέσα.
1: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα. Που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα, λέλο, έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα, γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα. Πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρικο φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά για τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα το ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
18: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
19: Ένα λεπτό, ναι, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
1: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει? Τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει: δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ποια νου είναι? Όταν γίνει, όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφτουν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
19: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
20: Έχει φέρει αποτελέσματα.
19: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?
18: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
19: Αυτό δεν το είδανε? Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους στις τάξεις του 100 και 120%. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο. Είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια έχουν συνετιστεί. Ακριβένουν τα πράγματα και τα προϊόντα. Από τότε που μάθανε ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ό,τι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, στο να υπολογίζουμε πώς έχει το τσουρέκι, πώς έχει το τροπιτάκι, πώς έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος, από απόσταση και τα λοιπά, δεν πλησιάζει, και θα πάμε στα άειλα θέματα, αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο? Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
21: Είσαι ανυπέρβλητος.
20: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
22: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
20: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
22: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
20: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
22: Μπράβο!
1: Πολύ σημαντικά είναι αυτά. Τα νομίζω να προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτικοί όροι, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
20: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή, βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: το οποίο έχει συμπόνια, έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθείς.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθείς.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
5: Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
6: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυεφής κατά την κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον ΕΡΠΗ που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά γίνανε με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται, αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερα ότι κλαίει ιδιωτικά Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αηδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι, μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό, βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση.
8: Βέβαια και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα.
9: Την ώρα που ξεχύλιζε ο πόνος, την ώρα που με πνίγει ο καημός.
8: Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα.
9: Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος.
10: Στο Μαλιμπού.
9: Δεν θέλω τη συμπόνια κανένας.
8: Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα.

0: κτλ. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά συγκινήθηκα.
1: Λογικό. Όλοι μας. Ακούμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι έκλαψε ιδιωτικά. Μπορεί, δεν είπε έκλαψε. Μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά. Δεν θυμότανε. Για το έγκλημα στα Τέμπη. Τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι είναι άνθρωπος και αυτός και νιώθει και να μην θεωρούμε τους πολιτικούς γομάρια, γουρούνια, χωρίς ενσυναίσθηση. Να ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας. Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό. Πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα για να γραφτούν μέλη στην... θα είναι μόνο μέλη χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα την λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό έτσι και έτσι, για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριέται ο Τσίπρας, είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
2: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα?
3: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
2: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
2: Μας κόβουν τη σύνταξη.
3: Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν τα φάρμακα.
3: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν.
3: Ως εδώ.
2: Το εφάπαξ.
3: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου.
2: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Άντε καλέ σιγά. Κόβετε το σεξ.
3: Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
1: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη, τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου, είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweets στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά, σε ένα από αυτά, λέει καραγκιόζει τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν και ο κόσμος. Για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζε, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει γιατί τότε έλεγε καραγκιόζη ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει καραγκιόζη.
4: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
1: Ναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό όταν. Οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου, τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα καραγκιόζη, ξαφνικά άρχισε να τον βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι καραγκιόζηδες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις. Οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
4: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη, ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του. Κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
1: Καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του, όταν τον έλεγε καραγκιόζη. Η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος εαυτός, δεν βλέπει καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό ξαφνικά. Και εκεί που ήταν στο μαύρο γίνεται άσπρο, γιατί μιλάμε για αντίθεση. Δεν από Καραγκιόζη τον είπε Χατζιαβάτη. Οπότε, ο okay, άλλαξε ο ρόλος στο λευκό σεντόνι που βλέπαμε και κοντά είναι. Είναι με την μεταβολή είναι 360 μοίρες, που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι οβιδιακή μεταβολή. Αλλά είναι μια προηγούμενη εκδοχή. Γι' αυτό είναι ωραία, κυρία Κουφονικολάκου. Θα μας πει πολλά τέτοια. Άλλωστε και άρα, μια προηγούμενη εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα έκοψε το ΕΚΑΣ. Ενώ τώρα δεν έχουμε αυτή την εκδοχή. Πάει, πέθανε αυτή η εκδοχή. Άλλαξε και αυτή. Όπως ήταν Καραγκιόζης, τώρα δεν είναι πια. Άρα οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας είναι θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πάνο Καμένο, που επίσης πιάνει το ίδιο θέμα με άλλους τρόπους. Δεν μπαίνει τόσο στην ψυχολογία. Ο Πάνος Καμένος είναι πολιτικών και ερμηνεύει τα θέματα με πολιτικές διαδικασίες και αναλύσεις.
5: Στα λέτε χέρια τη κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 κόντεψε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
6: Όχι, λάθος κάνετε.
5: Όχι.
6: Από το 2015 και μετά, ναι, οι τράπεζες ήταν αντικλειστές. Λοιπόν, από το 2015 και μετά έγινε η ανάκαμψη και το 2019 βγήκε η χώρα ουσιαστικά από τα μνημόνια. Και είχαμε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες.
7: Μπράβο!
6: Σα θυμίζω αυτό.
5: Ναι.
6: Και έπεσε η κυβέρνηση αυτή λόγω του ότι.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτό τον κρόμο Κατρούγκαλου. Αυτά
5: ακόμα,
6: είναι τα αίσθηση των Γερμανών τα οποία τα επιβάλανε. Αυτά είναι τα αίσθηση των Γερμανών τα οποία τα επιβάλανε. Κύρα, κύρα, χικάρου, κουρώνε, κονόμε. Αυτά είναι τα αίσθηση των Γερμανών τα οποία τα επιβάλανε.
1: Ο Κατρούγκαλος είναι Γερμανός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινότανε. Δεν μπορεί Έλληνας να κόψει και να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος. Είναι Γερμανός. Το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Είναι τα αίσθηση των Γερμανών. Ο Κατρούγκαλος και στην κατοχή ξέρουμε το ρόλο του τώρα με τους Ναζί και τι είχε ακριβώς γίνει. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ έχουμε λοιπόν πολιτική ανάλυση από τον Πάνο Καμένο, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση τότε, δεν φταίει ότι έκανε κολοτούμπες, τίποτα από όλα αυτά. Φταίνει οι Γερμανοί, που μέσω του Κατρούγκαλου, προφανώς το λέει βέβαια καθαρά, φέρανε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και με τόσο πάθος όμως ο Κατρούγκαλος τον υπερασπίστηκε, αν και δεν ήταν Γερμανός τελικά, ήταν Έλληνας, αλλά για όλα αυτά είναι οι Γερμανοί, που είναι μεν φίλοι μας, αλλά πιο φίλοι μας από όλους είναι οι Αμερικανοί.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτό τον κρόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι
5: ακόμα,
6: τα αίσθηση των Γερμανών τα οποία τα επιβάλανε. Αυτά τα αίσθηση επιβάλλανε.
5: Δεν σηκώνεστε να φύγετε, δεν τους καταγγείλετε.
6: Τι να φύγουμε, να βρίξουμε τη χώρα στο
5: πτώγευση.
6: Μα καταφέραμε να τους φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο που σωθήκαμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015 με την παρέμβαση των ΗΠΑ.
9: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα.
6: Αυτά είναι τα αίσθηση των Γερμανών τα οποία τα επιβάλανε.

0: Πολύ ωραία το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Όλα είναι ωραία όσα λέει ο Πάνος Καμένος. Ότι μας τα επιβάλλανε, ναι, Κατρούγκαλος και οι Γερμανοί. Και μετά λέει καταφέραμε, ενώ μας επιβάλλανε οι Γερμανοί, και τους φέραμε σε τέτοιο σημείο, εμείς τους Γερμανούς, που μας επιβάλλαν όμως τον νόμο, αλλά τελικά τους φέραμε σε τέτοιο σημείο να σωθούμε. Το 2019 που βγήκαμε από το μνημόνιο. Με τη βοήθεια των Αμερικάνων. Όλο είναι ωραίο. Είναι αυτούσιο. Το παίρνεις ως έχει. Το διαβάζεις, το ακούς και σου φτιάχνει τη μέρα πραγματικά. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, βεβαίως. Εκείνο αποστόλη σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Δημήτρης Κυρκός ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολέ!
2: Έλα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Ο Θανάση τον Παντεράκι από το Γάλλιο.
2: Γεια σου, Θανάση!
1: Δεν μου λε πόσο γαζό είναι ο Έλληνα να πιστέψει τον Αλέξη. Μπορεί να μου πει.
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξη?
1: Κοροϊδεύει όλο τον κόσμο του μικροσυνταξιούχου.
2: Ναι, λέω τι κακό έχει. Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του.
3: Είμαστε όλοι μα ρόδε που γυρίζουν στον αέρα.
1: Μα είχε βάλει τον Κατρούγκαλο και μα έκοψε τα εγκάστου αναπήρου. Δεν λε τώρα.
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
1: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούμπα να τελειώνουμε.
4: Φυλάκια.
5: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι, ε!
2: Πολύ καλά έχει πάει.
5: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ, αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
5: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν, 3 του μηνός, έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
4: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
5: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
5: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες. Τέλος, ναι. Αυτά σε φάγανε σένα.
6: Καλημέρα, Αποστόλη, Σοβιετικός Αρκούδος.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε, Σοβιέτο.
6: Άκουσα να δεις πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
7: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
6: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο, το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός, λοιπόν, που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός, λοιπόν, που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
2: Τώρα τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε. Και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
6: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσφο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
6: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
6: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι πολλές αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
2: Μα αυτά δεν μπορώ.
6: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
2: Αυτά,
6: αλλά δυστυχώς.
2: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, έχει και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί?
6: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι?
2: Καλά τώρα, εντάξει.
6: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Λαϊκισμός.
6: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι?
2: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
6: Σκέφτεται, υπάρχει μια ζωή Ελλαδιστάν.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
17: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. Ένα Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με τούτα και μετά, αλλά και με τα ψυχολογικά, με το πώς θα ερμηνεύουμε και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος, εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές είναι πλούσιες έτσι κι αλλιώς κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, πώς το λέρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας ο Σιριζέος να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα και να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων, ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Από Pit Flax, το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού. Και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

0: σου.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Ήθελα να βάλει ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορεί να μην βάλει το αυθεντικό. Μπορεί να βάλει με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλει λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε, εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
2: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Δεν να με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Μεταξύ καμπαρετζή, γυμναστεριακού, μπιράλ, διευθυντή και μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό το άλλο.
0: Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, ο γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένο από στράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα, Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά, μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γα σου γα το σπίτι σου γα μου αρχίδι.
4: Άντε ρε ξέχι μα γα σου μα γα σου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε.
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Έναν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτοτέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά τη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τι αφιερώσω το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πανταγερή.
1: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστη ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώ. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay,
1: και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Τι είπαν, πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ. Νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε. Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα που φύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
14: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
15: Γιατρέ μου,
16: πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
18: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Διονυσία Μίτσια. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Πρωθυπουργού, την Τετάρτη η εκλογή και το σκεπτικό γύρω από την απόφαση, ο εκλογικός πυρετός και ο μίνι ανασχηματισμός. Κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα κλειδιά της και όδους κυβερνητικής ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη και οι εσωκομματικές αντεγκλήσεις μετά τις δηλώσεις Δούκα. Κρίσιμες μέρες για τον ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή μετά τις αναταράξεις που έφερε η Ελλάς του Τσίπρα. Ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Πήρα προς κάθε κατεύθυνση από τον Κυριάκο Βελόπουλο στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει μια συμφωνία για το Αιγαίο, ενώ και τον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε ότι δεν είναι πολιτικόν. Για πολιτικό ρεμβασισμό κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά και εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Η παρουσία του στην Κρήτη και οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που ίσχυε μέχρι σήμερα, τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα πολίτης.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Αυτοκτόνησε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για θλιβερή είδηση. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, σχολίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά. Στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα σημαντικότερα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της αγοράς. 17 νέα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα και για όλο το Σαββατοκύριακο στην καρδιά του Πειραιά. Σήμερα ο δεύτερος τελικός της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο Telecom Center. Μετά τη μεταγραφική βόμβα στον Άρη και την τοποθέτηση Σπανούλη στο τιμόνι της ΚΑΕ, η ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπίρτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές στα βόρεια και δυτικά ορεινά, συννεφιά στην Αττική με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και 26 στη Θεσσαλονίκη. Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και οργανωτικό συμβολισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Κύπρος ερήφθη λοιπόν τρεις εβδομάδες περίπου μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κυβερνώντος Κόμματος. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης και η εισήγηση του Πρωθυπουργού θα είναι να εκλέξει ως νέο γενικό της γραμματέα και άρα να διαχειριστούμε το μία που καλούμε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον σημερινό από πέρυσι το Μάρτιο για την ακρίβεια, αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε έντονα τον Πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε ότι πριν από δύο μήνες, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, είχε παραιτηθεί από τη θέση ο Κώστας Σκρέκας λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην δικογραφία που είχε διαβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους τελευταίους δύο μήνες ασκούσε προσωρινά τα καθήκοντα ο Στέλιος Κονταδάκης και σήμερα λοιπόν επιλέγει οριστικά πριν την αναχώρηση του Πρωθυπουργού για την Βοστόνη το Σαββατοκύριακο. Επιλέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ατεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη που αναμένεται κατά 99,99% το πούμε έτσι να εκλεγεί πανηγυρικά. Τώρα, ο Κυρανάκης γιατί επιλέγει, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος έχει και μια πετυχημένη, όπως κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θητεία και ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2023 έως το 2025 και ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών τους τελευταίους 14 μήνες. Αλλά είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαντική κομματική διαδρομή, ξεκινώντας από τη φοιτητική παράταξη του Ντάπλου Δουφουκού, συνεχίζοντας την νεολαία του κόμματος, την ΟΝΕΔ, και ο πρώτος Έλληνας στη συνέχεια που εξελέγει δύο φορές μάλιστα τη θέση του Προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με κομματική διαδρομή στη συνέχεια, με υπουργική διαδρομή. και ένας άνθρωπος και πολύ κοντά και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως λέει μάλιστα λένε κυβερνητικές πηγές. Είναι μια κίνηση έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των 30ετών. Θυμίζουμε 39 ετών σήμερα ο κ. Κυριανάκης,
1: ναι.
2: Οι οποίοι, όπως λένε ήδη πηγές, συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα. Και το στίχημα της επόμενης ημέρας, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργό συμμετοχή.
1: Κώστα, πρόκειται να δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Έχουμε στο πλάνο κάποιον μικρό μήνυμα ανασχηματισμό λόγω των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
2: Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε όλα τα επίπεδα. Η μία είναι αυτή που είπαμε τώρα λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, θα γίνει την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Την ίδια μέρα μάλλον θα ανακοινωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Πραγματική Ανθεώρηση, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κρίσιμο πόστο αυτό και μάλιστα με τη βαρύτητα που δίνει στη διαδικασία της Πραγματικής Ανθεώρησης αλλά και στην ουσία φυσικά η κυβέρνηση. Αυτό πρόσωπο πιθανότατα θα είναι ο Μάκης Βορύδης. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη, το αργότερο την Παρασκευή, δηλαδή σε μία εβδομάδα το αργότερο από σήμερα, θα γίνει ένας μήνυμα ανασχηματισμός όπως πληροφορούμαστε. Το βέβαιο είναι ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις. Η μία είναι αυτή του κυρίου Κυριανάκη, δηλαδή ο διάδοχος του ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Η άλλη είναι αυτή του υπουργού περιβάλλοντος. Θυμίζουμε ότι θέση είναι καινή λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά. Επομένως, σίγουρα αυτές οι δύο θέσεις θα καλυφθούν. Πιθανώς να δούμε και κάποιες αλλαγές ή άλλες ή καραμπόλες. Οπότε συνολικά να έχουμε ένα μήνυμα ανασχηματισμό σε κυβέρνηση και κόμμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ και έχουμε ένα κρίσιμο πολιτικό συμβούλιο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου ποια είναι αυτά τα πρόσωπα κλειδιά που θα δημιουργήσουν αυτή τη σκιώδη κυβερνητική ομάδα γύρω από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά βεβαίως και τι συμβαίνει εσωκομματικά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Εδώ και περίπου 40 λεπτά, μία ώρα, ξεκινήσει το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ με εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θέλησε με κάθε τρόπο να ρίξει τους τόνους και να επικεντρωθούν τα στελέχη στην πολιτική και προγραμματική δουλειά και όχι σε σενάρια και στην παραφιλολογία. Αυτό ερμηνεύτηκε και ως έτσι με ένα καρφί ή καρφάκι προς τον κύριο Δούκα και τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το τι μπορεί να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Το ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι ότι ανακοίνωσε 8 κύκλους εργασίας, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, 8 τομείς ευθύνης που θα συνδέονται τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με τα αντίστοιχα του πολιτικού συμβουλίου. Ξεχωρίζουν στα οικονομικά η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου, του Φίλιππου Σαχινίδη και του Γιάννη Κουτσούκου. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάτζιος και ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναλαμβάνει το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Ο Παύλος Χριστίδης το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θέματα περιβάλλοντος, ενώ πρέπει να σου πω ότι σε αυτούς τους κύκλους εργασίας θα τα μάθουμε τα ονόματα, γιατί δεν θα είναι μόνο αυτά τα στελέχη που σου προανέφερα, θα προσθεθούν και άλλα για να φτιάξουν έτσι τους 8 κύκλους εργασίας, αλλά είπαμε τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και στην εξέλιξη, όταν θα πάρουν το λόγο Έρη και άλλοι βουλευτές, να δούμε αν θα γίνει αναφορά στα όσα είπε ο κύριος Δούκας ή το θέμα.
1: Έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νικητιάδη το πρωί στον Sky.
3: Ναι.
1: Μίλησα, είπε ότι αν συνεχίσει αυτές τις δηλώσεις, θα πρέπει το κόμμα να τον απομακρύνει.
3: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ακόμα αυτή η αναταραχή.
3: Έχεις δίκιο και τα περισσότερα στελέχη που τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική, όπως και ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος είπε ότι είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή που δίνει τον τόνο είναι η παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος, Έρη, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλει να κλείσει το θέμα. Να δούμε αν και πώς θα απαντήσει και στον κύριο Νικητιάδη ή σε άλλα στελέχη που το έκανε κριτική το προηγούμενο διάστημα, αν θα επιδιώξει να απαντήσει ο κύριος Δούκας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι και στις συνομιλίες στους δημοσιογράφους λέει ότι η θέση αυτή που εξέφρασε είναι δεδομένη, καθώς πάντα ο ίδιος μιλάει υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και συμμαχιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης νωρίτερα.
4: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση.
5: Ναι.
4: Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟ. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
5: Μάλιστα. Να τον διαγράψει δηλαδή.
4: επαναλαμβάνω, συνεχίσει να αμφισβητεί τη στρατηγική και εφόσον
5: δεν μπορεί να μένει στο κόμμα,
4: είναι καθαρό, βεβαίως η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι σαφής στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
1: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στο Πασόκ. Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί έχουμε κρίσιμες μέρες. Αποφασίζεται το μέλλον της παράταξης στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τις αναταράξεις φυσικά που έφερε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το κρίσιμο είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η κρίσιμη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα παραστεί και ο Παύλος Πολάκης, αν και όπως είναι γνωστό έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και συμμετέχει στο όργανο αυτό, δηλαδή στην πολιτική γραμματεία, εξ οφίτιο, δηλαδή ως βουλευτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες. Οι πληροφορίες τουλάχιστον μέχρι το πρωί έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος θα καταθέσει μία πρόταση με την οποία θα ζητάει τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα κάτι που θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του κόμματος, απλώς το κόμμα δηλαδή θα είναι σε λειτουργία, απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές. Το γεγονός ωστόσο ότι αυτή η πρόταση έχει κυκλοφορήσει, συζητιέται κτλ. Έχει φέρει ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των στελεχών, τα οποία θεωρούν ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υπάρξει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έχει αντιδράσει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς.
1: Ναι.
6: Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πολάκης είναι έξαλλος. Πες, το βράδυ μάλιστα έκανε μία ανάρτηση στην οποία έλεγε πάμε να δώσουμε τη μάχη μας στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Η κυρία Δούρου είναι ένα από τα στελέχη τα οποία διαφωνούν και αυτή αναμένεται να πει την δική της άποψη στην πολιτική γραμματεία. Θα σου έλεγα με λίγα λόγια ότι η συνεδρία η οποία ξεκινάει τώρα θα δώσει και το στίγμα του τι θα συμβεί αύριο, δηλαδή αν πραγματικά υπάρξει μεγάλη ένταση. Προφανώς το ίδιο θα συμβεί και ίσως χειρότερα και αύριο, αφού αύριο ο Παύλος Πολάκης θα εμφανιστεί, θα θελήσει μάλλον να εμφανιστεί και πιο οργανωμένος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι ναι, πάντα λέμε το ρεπορτάζ με μία επιφύλαξη, καθώς κανείς δεν ξέρει αν τελικά μετά από τις όποιες αντιδράσεις, δεν ξέρω τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στα όργανα, ο κύριος Φάμελος επανεξετάσει τη θέση του και απλώς επαναλάβει την πρότασή του για συμπόρευση με όλα τα προοδευτικά κόμματα. Επισημαίνω ότι αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο τους δεν ξέρω αν θα καταθέσουν πρόταση μορφή στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, αλλά οπωσδήποτε θα ζητήσουν την παρέτησή του, καθώς θα πούν ότι η πρόταση, δηλαδή το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν ανταποκρίνεται σε παλαιότερη απόφαση που είχαν βγάλει τον προηγούμενο Φεβρουάριο και που έλεγαν, μάλλον ερμηνεύεται αυτή η απόφαση θα σου έλεγα, mm-hmm, γιατί οι μεν λένε ότι αυτό είχαμε αποφασίσει, οι άλλοι λένε ότι δεν είχαμε αποφασίσει αυτό το πράγμα, άρα ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να παραιτηθεί γιατί ζητάει στην πραγματικότητα το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα, είναι ρευστά όλα.
6: κακή ιδέα.
1: Αν και έχω την αίσθηση, Ελένη αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες φέρεται να λαμβάνονται τώρα, σήμερα, αύριο, να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, αυτές όμως θα έπρεπε να είναι κάποιες σκέψεις ή κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει προαναγγελθεί εδώ και ένα χρόνο, μόλις βγήκε το βιβλίο του, αλλά αμέσως μετά ήταν γνωστό σε όλους ότι θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεδιαλύνει το πράγμα ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
6: Θα μπορούσε, ωστόσο ξέρεις ότι αυτές τα κόμματα συνήθως αυτό συμβαίνει. Τα δύσκολα τα αφήνουν για το τέλος. Mm-hmm. Ίσως κάποιοι θεωρούσαν ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, δηλαδή...
1: Ναι.
6: Να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις που να μην χρειαστεί τα όργανα να συγκληθούν και να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει μεν τη θέση του,
1: ναι,
6: λέγοντας ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα ότι αν αποφασιστεί να τον στηρίξουν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
1: Ακριβώς.
6: Δεν θα γίνει, ναι, συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία πώς θα είναι? Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
1: Πολλά ερωτηματικά και πολλά θολά σημεία. Ακριβώς όπως το λες. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες, έτσι, το επόμενο 48ωρο, τι εξελίξεις θα έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Έστρεψε τα πυρά του προς κάθε κατεύθυνση. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολιτικά με στόχο να ολοκληρώσει, όπως είπε, μια συμφωνία για το Αιγαίο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι δεν είναι πολιτικόν. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά για πολιτικό ρεμβασισμό και είπε μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσει. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στα Παραπολιτικά.
5: Κύριο Τσίπρας, επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και ας το λέω να το ξέρετε. Ποιος τον τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια? Παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από τους Αμερικανούς, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρος στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Αυτός ο άνθρωπος των Αμερικανών, ο Τσίπρας λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση?
7: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
5: Τον κύριο Δένδια.
7: Αυτό χαϊδεύει. Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
5: Όλο το σύστημα το χαϊδεύει. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με την αριστερά. Ναι. Τους καηδεύει συνεχώς. Δείτε πώς πολιτικά ελίσθητα ένα πολιτικό που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδιας βλέπει μακριά. Ναι. Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργός ή αν θα γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντος. Δεν είναι πολιτικών ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Δεν είναι πολιτικών.
5: Όχι. Και το λέω γιατί και μέσα στη Βουλή τα είχα πει. Του έλεγα ότι θα σε στριμώξουν, θα το δεις μπροστά σου, τον προειδοποιούσα. Το ξέρει και ο Μάντζος, το ξέρει και ο Δημήτρης.
8: Από μικρό παιδί στην πολιτική πάντως.
5: Άλλο να είσαι, ναι, από μικρό παιδί με τον
8: οφάλιο
5: λόρο συνδεδεμένος με, ναι, τον κρατικό μισθό, και άλλο να είσαι πολιτικών. Πολιτικών μπορεί να είσαι αγράμματος. Εξάλλου πολιτικά όντα είμαστε όλοι, αλλά το καλλιεργούμε κιόλας. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολούνταν με την ελληνική λύση και με μένα. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ. Κάνεις λάθος, τα θύματα που θα σε στρουβίσουν. Σαν τον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβίσουν. Και το κάνω τώρα.
8: Τώρα με το Μητσοτάκη ασχολείται μόνο πάντως.
5: Αργά είναι.
8: Ναι,
5: αργά είναι.
1: Τώρα πάμε σε μια άλλη οικονομική είδηση που είναι πολύ σημαντική, αφορά όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Πριν από λίγο λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σιμόπουλου, είπε ότι αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, καταγράφοντας άνοδο 28%. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το προηγούμενο όριο είχε θεσπιστεί το 2017 και έτσι αυτή η νέα ρύθμιση είναι μια ανάσα, μια πράξη δικαιοσύνης, μια πράξη εμπιστοσύνης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσαρμογή του ορίου, όπως είπες, από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς έρει το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 160 δις ευρώ. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται ταχύτερο ξεμπλοκάρισμα δεσμευμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, η κατάσχεση θα μπορεί να έρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ο φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία. Άρα, Έρη, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ σε συνδυασμό με την ταχύτερη αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι δύο μέτρα τα οποία, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, θα συμβάλλουν θετικά, θα ωφελήσουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους που εμφανίζονται σήμερα να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και βρίσκονται υπό τον κίνδυνο των κατασχέσεων. Όσοι πάντως ρυθμίζουν τα χρέη τους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις έχουν σημαντικά ευεργετήματα για τους οφειλέτες, καθώς αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, ενώ παγώνουν τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και οι φορολογούμενοι μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ενημερότητας που είναι απαραίτητο για τη μεταβίβαση ενός ανακινήτου ή για συναλλαγές με το δημόσιο, όπως για παράδειγμα η ίσπραξη χρημάτων. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, στο Κοινοβούλιο.
10: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
1: Έχουμε αλλαγές στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Η Έφη Αχτσόγλου παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Την παραίτησή της και επίσημα υπέβαλε από το βουλευτικό της αξίωμα το πρωί της Παρασκευής η Έφη Αχτσόγλου με επιστολή της που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Κίτα Κακλαμάνη. Θυμίζουμε ότι η παραίτηση είχε γίνει γνωστή από την Τρίτη, ωστόσο η επιστολή έφτασε στα χέρια του πρόεδρου της Βουλής σήμερα το πρωί. Την κυρία Αχτσόγλου θα διαδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος αφού πρωτορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια θα ανεξαρτοποιηθεί και θα βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι η ανεξάρτητη βουλευτή είναι 39 αυτή τη στιγμή και σε αυτό θα προσθεθεί και ο κύριος Δραγασάκης, φτάνοντας τον αριθμό των 40. Επίσης, σήμερα το πρωί είχαμε την ορκομοσία του νέου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κόρινθο, του κύριου Κωνσταντίνου Κόλια, ο οποίος πήρε την έδρα του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος
1: έφυγε. Του Κλειπώντα, ναι.
11: Ναι, ναι.
1: Συνέχισε, Γιάννη, μου σ' ακούω.
11: Και πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ξανά 156 βουλευτές. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα το πρωί διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών μήνυση της επικεφαλής βουλευτής ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Φλωρίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ τον Ιούνιο του 25 είχε υποστηρίξει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση του βιαστή με την πυρόπιτα. Είχε δείξει την υπεράσπιση αυτή ο κ. Φλωρίδης που είχε παράσει την κ. Κωνσταντοπούλου στον δράστη με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη αντιπαράσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία του νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως και εσύ είπες, ότι το ενδεχόμενο κόμμα ένας πολιτικός φορέας από τον Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στα σκαριά. Αυτό που λένε πληροφορίες με γνώση του παρασκηνίου είναι πως είναι όλα έτοιμα, δηλαδή υπάρχει οργανωτική δομή, υπάρχουν όλα αυτά που χρειάζονται για την εκκίνηση ενός κόμματος και μένει να πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί. Ναι. Τώρα το αν θα πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο ερώτημα, δηλαδή αν θα αποφασίσει ο ίδιος να προχωρήσει σε αυτή την πολιτική ενέργεια. Σίγουρα σήμερα το απόγευμα που θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα μιλήσει στο Think Tank το Νόημα Κρήτη, αναμένουν πολλοί ότι θα διαφανούν οι διαθέσεις του, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει πιο ξεκάθαρος. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ωστόσο από τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορέσουν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Αυτό που θέλω να σου πω που συνέβη πριν από λίγη ώρα,
1: ναι, ναι,
12: είναι ότι σήμερα το πρωί Αντώνης Σαμαράς, που μετέβη στο Ηράκλειο, έκανε επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, σε πολύ θερμό κλίμα, γιατί και οι δύο πολιτικοί έχουν υπάρξει την ίδια περίοδο ευρωβουλευτές.
1: Ναι.
12: Όμως ενδιαφέρον έχει ότι εξερχόμενος από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, συνάδελφος δημοσιογράφος ρώτησε τον Αντώνη Σαμαρά τι θα γίνει με το νέο κόμμα και αν έχει κάτι παραπάνω να πει. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Οπότε επιβεβαιώνεται με αυτή την αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού το ρεπορτάζ μας ότι στην αποψινή του ομιλία ο κύριος Σαμαράς θα πει κάτι σχετικά με αυτήν την τιμολογία που υπάρχει εδώ και μήνες, να πούμε, από την ημέρα του διαγραφής του, τον Νοέμβριο του 2025.
1: Θα βγάλει ειδήσεις λοιπόν η σημερινή ομιλία του στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Σοφία Βούλτεψη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Θα πρέπει ο κύριος Κυρανάκης από τη θέση του γραμματέα να κάνει αυτό που λέμε άλλη μια προσπάθεια, ενδεχομένως να συνεννοηθεί και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
14: Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια. Απλώς θεωρώ ότι και θα είναι χρήσιμο οποιοδήποτε το κάνει αυτό, είτε αν έχει, κατέχει ένα αξίωμα κομματικό όπως αυτό που θα λάβει ο κύριος Κυρανάκης. Οι στάσεις των δύο ανδρών είναι διαφορετικές. Ο Καραμαλής δεν έχει υπάψει να είναι μέλος του κόμματος, ούτε πιστεύω ότι θα απαρνηθεί την ιστορία του κόμματος. Εκφράζει κάποιες απόψεις, ωστόσο δεν έχω αντιληφθεί κιόλας για ποιο λόγο έχουν συμβεί όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως έχουν γίνει αμφίδρομα λάθη, δηλαδή ποτέ δεν φταίει ένας όταν συμβαίνει κάτι.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν διεθνές δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρικ, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, η μετάθεση, αν θέλεις, του πολυσυζητημένου νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας για το φθινόπωρο έχει προκαλέσει έτσι μια μεγάλη συζήτηση εντός συνόρων, για να το πω κομψά. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε εμείς χθες και προχθές, δηλαδή την οπισθοχώρηση της Άγκυρας για την κατάθεση του νομοσχεδίου τον Οκτώβριο. Επικαλούμενε κυρίως, να σου πω, το κλείσιμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή λένε ότι ενώ ήταν να ψηφιστεί τώρα μετά τον Μπαϊράμ εντός Ιουνίου, η φιλοκυβερνητική Χαμπερτού μεταδίδει σήμερα πως η πρόταση δεν έχει ακόμα ενταχθεί στην ατζέντα των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς η τουρκική εθνοσυνέλευση οδεύει προς τη θερινή διακοπή των εργασιών της και ως εκ τούτου πάει για Οκτώβριο. Λένε βέβαια οι Τούρκοι ότι η χρονική αυτή μετάθεση δεν ερμηνεύεται ως μεταβολή της τουρκικής στρατηγικής.
1: Ναι.
15: Αντιθέτως, τα ίδια δημοσιεύματα υπογραμμίζουν ότι οι επεξεργασίες για αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζονται σε επίπεδο κρατικών θεσμών, Με άλλα λόγια, η αναβολή δεν αφορά την ουσία των τουρκικών επιδιώξεων. Ο κύριος Γεραπετρίτης, λοιπόν, στη Βουλή σήμερα ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει διαρροές από την γείτονα, επισημένοντας παράλληλα ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Και μάλιστα ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δρά και προληπτικά και ότι παραμένει σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζει.
1: Τώρα υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ για τη Μέση Ανατολή.
15: Ναι, είναι γνωστό ότι ο κύριος Γεραπετρίτης διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους με τους ομολόγους του αλλά και με τους ανώτερους αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, των χωρών της Μέσης Ανατολής κλπ. Πριν από λίγο λοιπόν μίλησαν τηλεφωνικά με τον Καταριανό και από ό,τι μαθαίνω συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις, για την πραγματική, όπως μαθαίνω, βούληση των εμπλεκόμενων πλευρών να καταλήξει σε οριστική συμφωνία η διπλωματική διαπραγμάτευση. Εξέφρασαν όμως και την ανησυχία τους για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και συζήτησαν και για τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Κουβαϊτ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης για την γαλάζια πατρίδα και τις μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν ούτε δίκαιο.
16: Θα επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Ήδη, όπως γνωρίζετε, από τον χρόνο που καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση ή και ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως ενήμεροι οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Επαναρχόμαστε στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στην πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να την πάρει ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πριν από λίγα λεπτά υπήρξε ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πρότασή του να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Την αποδέχεται και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στην διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη μέρα που εντάχθηκε στην Δάπνο Δουφοκού, αναφέρει ο κ. Κυρανάκης, πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα, δεν ένιωσε ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του διαδρομή. Αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της παράταξης, την οποία, όπως είπε, όπως αναφέρει και όπως γράφει, αγαπά από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε νεοδημοκράτη και σε όποια γενιά και αν ανήκει. Και καταλήγει λοιπόν στην ανακοίνωσή του ότι επιθυμεί να κερδιθεί αυτή η μάχη των εκλογών και κυρίως η μάχη των ιδεών. Πάμε, όπως λέει, να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη. Τώρα, την επέκταση του φάρτη στον Εύρο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα ξεκινά νέα φάση κατασκευής για την κάλυψη κενών σημείων, με τελικό στόχο να θωρακιστεί ολόκληρη η ελληνοτουρκική μεθόριος. Ο κ. Χρυσογοΐδης, από τους ψαθάδες Δημοτήχου, τόνισε ότι ο φράχτης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη φύλαξη των συνόρων και την ασφάλεια της χώρας. Σημείωσε ότι οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο βρίσκονται σήμερα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, χάρη ακριβώς σε αυτή την αυξημένη επιτήρηση και στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
17: Εδώ, από αυτό το φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε βγει, όπως θυμάστε, πριν από λίγο διάστημα, κατά τα μέσα του Φλεβάρη, και χθες ήρθε η καθαρογραφή και η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τουλάχιστον ένα σκέλος της υπόθεσης αυτής. Σιγά σιγά θα έρθουν στο φως και οι επόμενες λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων στην δόση των δανείων. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως σας είπα, σχεδόν 350.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Βάσο Παλαιού έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική μας γραμμή, Βάσο, αν μπορείς, βγάλε το hands free. Βάσο, μας ακούς? Δυστυχώς, Βάσο, η τηλεφωνική γραμμή δεν μας βοηθά για να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στη Βάσο, έτσι ώστε να είναι σε ένα καλύτερο σημείο, για να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση. Τώρα, μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική σύνδεση με την Βάσο Παλαιού, να σας πω ότι αυτή η απόφαση επί της ουσίας λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και όχι μόνο επανυπολογισμό, αλλά να ζητήσει ο δανειολήπτης από την αρχή το δοσολόγιο, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και να πάρει πίσω χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Βεβαίως μένει να δούμε τις λεπτομέρειες και αν και κατά πόσο αυτό το θέμα θα έχει αναδρομική ισχύ. Η Βάσο είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, τώρα.
18: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πρόκειται ακριβώς για μια ιστορική απόφαση, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δημοσιεύτηκε χθες την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, σε κεκλεισμένο των θυρών διάσκεψη, η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε δικαιώσει τους δανειολήπτες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, κρίνοντας με μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπαμε, ότι ο υπολογισμός των τόκων που οφείλονται για τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Σε πρώτο στάδιο, η συγκεκριμένη απόφαση, πρέπει να πούμε, αφορά όσους έχουν προσφύγει στις δικαστικές αρχές, με βάση ωστόσο την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορούν πλέον όσοι το επιθυμούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να τύχουν ανάλογης ευνοϊκής κρίσης. Τώρα, όσο αφορά το ζήτημα της αναδρομικότητας που είπες, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν είχε τεθεί από το προδικαστικό ερώτημα που ήρθε από το Ιθνοδικείο Ιωαννίνων.
1: Ναι.
18: Ωστόσο, όσοι οι δανειολήπτες επιθυμούν, μπορούν να προσφύγουν με αγωγή στις δικαστικές αρχές και να ζητήσουν φυσικά και αναδρομικά τα χρήματα που έχουν καταβάλει. Όπως είπες και εσύ, υπολογίζεται ότι αφορά ένα τεράστιο αριθμό, περίπου 350.000 δανειοληπτών, οι οποίοι θα αναστάνουν από τους τόκους, τους υπέρογους τόκους που αναγκάζονται να πληρώνουν για τα οφειλόμενα δάνειά τους. Αναμένουμε και το πλήρες σκεπτικό ενδεχομένως και σε λίγη ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα μια νέα πλατφόρμα μπήκε σε εφαρμογή, λέγεται politis.gov.gr. Αυτή η πλατφόρμα έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και θα μπορεί κάθε πολίτης σε κάποια αίτηση που κάποιος βάλει προς το δημόσιο να παρακολουθεί, μάλιστα και σε πραγματικό χρόνο, την πορεία, την εξέλιξη της αίτησής του. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι να έχουμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, να σας πω ότι αυτή η πλατφόρμα, η οποία τέθηκε χθες σε λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έχουν έτσι προεκλογική διακυβέρνηση. Φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να έχουν έτσι πρόσβαση.

0: μπορεί να δουλέψει σωστά κλπ. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, πάει κάποιος με ένα χειρονακτικό αίτημα.
1: Ναι.
0: Για να αρχίσει να λειτουργεί η πλατφόρμα, πρέπει κάποιος να το περάσει μέσα στην πλατφόρμα, ο υπάλληλος, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Πότε θα το περάσει ο υπάλληλος, εκείνη τη στιγμή που το αφήνει ο πολίτης, ή θα το περάσει μετά μια εβδομάδα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν.
1: Ναι. Βαγγέλη, θέλω ένα ερώτημα να σου κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή κάποιος που θέλει να κάνει, να βγάλει ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα, μπαίνει όχι στο πολίτης, το πολίτης δημιουργήθηκε τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο gov.gr ανάλογος ιστότοπος που σε οδηγεί να βγάλεις αυτό το χαρτί, ας πούμε, ένα πιστοποιητικό, λέμε τώρα, οικογενειακής κατάστασης. Αυτά όλα, αυτές όλες οι πύλες, οι ηλεκτρονικές πύλες, θα αντικατασταθούν από το πολίτης.gov ή θα λειτουργούν παράλληλα ταυτόχρονα?
0: Αυτές οι πύλες είναι οι αυτοματοποιημένες πύλες. Στο πιστοποιητικό που θέλεις να βγάλεις στην μια βεβαίωση,
1: μια ληξιαρχική πράξη
0: που θέλεις να κάνεις, εκεί δεν μεσολαβεί άνθρωπος. Ο πολίτης gov.gr μπαίνει εκεί που μεσολαβεί ο δημόσιος υπάλληλος. Μιλάμε το φυσικό πρόσωπο, όχι ο δημόσιος υπάλληλος που έχει το σύστημα που χειρίζεται το αίτημα.
1: Πάμε
0: το
1: λοιπόν τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Ναι. Τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν? Γιατί αυτό το μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι γινόταν μέσω ΚΕΠ.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως τα ΚΕΠ είχαν μπει σε μια διαδικασία περιορισμού. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπήκαν σε μια διαδικασία περιορισμού γιατί ακριβώς το COVID αντικατέστησε πάρα πολλές από τις δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι τόσο σημαντική η λειτουργία τους. Κοίταξε, οποιαδήποτε δραστηριότητα μεσολαβεί άνθρωπος, δημόσιος υπάλληλος, θα περνάει μέσα από το πολίτης GOV. Δηλαδή, εσύ θέλεις να ρωτήσεις για τα ένσημά σου.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι τόσο μεγάλη για να ζητήσεις τα ένσημα. Κάποιος που θέλει να μάθει για τα ένσημα.
1: Έχω δουλέψει πολύ όμως. Έχω πολλά ένσημα.
0: Πολίτης.gov.gr και θα σου απαντήσει σε κάποιο χρόνο. Λέει. Και μάλιστα η πλατφόρμα θα σου προδιαγράφει το χρόνο με τον οποίο θα.
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Λοιπόν, και το άλλο το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση. Κάποιος θα χρεώνεται το φάκελο αυτόν,
1: ναι,
0: τον ηλεκτρονικό φάκελο πλέον που θα μπαίνει μέσα στο σύστημα πολίτης.gov.gr, και θα υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή, δεν θα είναι όπως πριν. Ποιος ξέρει ποιος ανέλαβε την υπόθεση της Θέρης Πανάγου ή του Βαγγέλη Μανδραβέλη.
1: Βαγγέλη, τώρα μια άλλη ερώτηση που έχω να σου κάνω και πιστεύω ότι αφορά και πολύ κόσμο. Έχει να κάνει μόνο με φορολογικά κομμάτια, με οικονομικά, με κομμάτια ασφάλισης?
0: Όχι,
1: ή ας πούμε ένα χαρτί που χρειάζεται κάποιος από ένα ειρηνοδικείο. Και αυτό δημόσιο είναι.
0: Και αυτό δημόσια υπηρεσία είναι.
1: Ναι.
0: Π.χ. μια άδεια. Μια άδεια, ξέρω εγώ, οικοπαίδου. Ξέρω εγώ. Συνταξιοδοτικά θέματα, τα πάντα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι το σύστημα θα θέλει κάποιο χρόνο να ρολάρει.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζουμε όλοι αυτό το πράγμα να δουλέψει. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αρκεί βεβαίως να δουλέψει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, αυτό είναι να δουλέψει η πλατφόρμα, να μην έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και από την πλατφόρμα πάμε στο AI, στο φοροσαφάρι με τεχνητή νοημοσύνη σε αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο. Επιχειρήσεις στην εστίαση, στον τουρισμό. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η διενέργεια 4.000 ελέγχων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εντάσσονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για βορειοδυτική προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο της ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραβατικότητας. Το βάρος θα πέσει σε κλάδους με μεγάλη χρήση μετρητών και υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπως είναι η εστίαση, τα beach bars, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα τουριστικά γραφεία, το λιανεμπόριο, αλλά και εταιρείες ενίκευσης αυτοκινήτων και σκαφών. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το 25 η συνολική παραβατικότητα σε αντίστοιχους ελέγχους έφτασε το 34,2%, ενώ μόνο στην εστίαση ξεπέρασε το 32%. Την ίδια στιγμή στο λιανεμπόριο πραγματοποιήθηκαν το 25 πάνω από 11.000 έλεγχοι, με σχεδόν 3 στις 10 επιχειρήσεις ΣΕΡΙ να εμφανίζουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιγεωγραφικές περιοχές που θα γίνουν οι έλεγχοι, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά,
1: ναι,
2: και συγκεκριμένα όπως μας λένε σε Μύκονο, Σαντορίνη.

0: Πάρο, Νάξο, Κο, Κέρκυρα, Ζάγνητο, Χανιά και Ηράκλειο. Αυτοί είναι οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι ΕΡΙ, με βασική επιδίωξη να είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκρισης εσόδων, η μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.
1: Ναι, και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στις παραλίες, καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε δει, με τα POS που ξαφνικά εξαφανίζονται στις ξαπλώστρες, που σου λένε όλες αυτές τις δικαιολογίες, δεν πιάνει το μηχάνημα, δεν έχει ίντερνετ και όλα αυτά, έτσι που παραπέμπουν φυσικά σε άλλα στοιχεία, σε άλλα μονοπάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού η 40χρονη οικονομολόγος, η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, που θα θυμάστε ότι είχε δολοφονηθεί εκεί στην Αγία Παρασκευή τον περσινό Ιούλιο. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε απαγχωνισμένη, αλλά πέραν τούτου είναι η γυναίκα η οποία θεωρήθηκε ότι ήταν η ηθική αυτουργός του εγκλήματος της δολοφονίας του σύζυγου της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για τον Μπρέμι Τζεζιόρσκι. Ήταν καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, πολύ γνωστός καθηγητής στην Αμερική. Ο Τζεζιόρσκι, μάλιστα, το όνομα του Τζεζιόρσκι είχε αναδειχθεί από τις New York Times τρεις μέρες μετά τη δολοφονία. Γιατί αν θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όταν δολοφονήθηκε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου του 2025 κοντά στο σπίτι της αυτόχειρος τώρα στην Αγία Παρασκευή στην Οδό Ειρήνης, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε στοιχεία, δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία τότε. Ναι. Δεν είχε κινητό πάνω του, δεν είχε ταυτότητα και τρεις μέρες έγιναν γνωστά τα στοιχεία του. Επί 10 ημέρες δε, η αυτόχειρας τώρα, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος τον
1: σκότωσε. Έκανε την ανήξερη τότε.
2: Έτσι. Έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώριζε τίποτα και τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Από χτες το βράδυ λοιπόν, κρεμάστηκε αυτή η γυναίκα στο, όπως λένε από τις φυλακές, σε κάποια τουαλέτα των φυλακών Κορυδαλλού. Διενεργούνται έρευνες από την αστυνομία, αυτή είναι η πληροφορία, ότι διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες για το πώς αυτή η γυναίκα απέκτησε πρόσβαση στην ηματιοθήκη της φυλακής, γιατί μην ξεχνάμε, Έρη, τέτοιου προφίλ, κοινωνικού προφίλ, κρατούμενοι και κρατούμενες, όπως αυτή η οποία έχει αστική καταγωγή, ήταν και οικονομολόγος, ο γνώρις αυτών στην Αμερική, που δεν έχουν απασχολήσει και ποτέ τις αρχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί επιτηρούνται και προστατεύονται ιδιαίτερα, γιατί μόλις πρόσφατα έλαβε γνώση το παραπεμπτικό βούλευμα σε δίκη που την κατηγορεί για ηθική αυτουργία, μεταξύ άλλων, συντροφονία του συζύγου. Έχει αφήσει κάποιο σημείωμα για τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο έβλεπε τα παιδιά της ή με ποιον τρόπο επικοινωνούσε το διάστημα στους 11 μήνες που βρίσκεται στην φυλακή. Ενώ από την πρώτη στιγμή αυτή υποστήριζε ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία. Ωστόσο, όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, συνομιλούσε συνεχώς με τον δράστη, ο οποίος είχε και 4 συνεργούς αλλοδαπούς, συνεχώς με τον δράστη για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλείται ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος, να πω, ναι, ότι τρεις μέρες πριν από το έγκλημα συνέτρωγε και με τη σύζυγο και με τα παιδιά του και με τον δολοφόνο του σε εστιατόριο και κανόνιζαν για το πώς θα έπαιρνε τα παιδιά του, τα δίδυμα παιδιά του στην Αμερική για ένα μήνα.
1: Τραγικό.
2: Ναι,
1: και έκανε και μία δήλωση ο κ. Μιχάλης Τριμητρακόπουλος, ο δικηγόρος της οικογένειας του καθηγητή, και αναφέρει λοιπόν ότι πρόκειται για μια θλιβερή είδηση αυτή του θανάτου, της αυτοκτονίας. Αλλά τα παιδιά, είπε, είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τα παιδιά αυτά δεν έχει βρεθεί αυτή η αποδικαστική απόφαση που να ορίζει σε πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, σε ποιο σπίτι θα μεγαλώσουν.
2: Ναι. Είναι... Δεν υπάρχει αυτό, γιατί έχει δολοφονηθεί ο σύζυγος, η ίδια είναι στη φυλακή και αντιμετώπιζε τουλάχιστον μέχρι χθες αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες. Οι γονείς του θύματος, του Πολωνού, του καθηγητή, είναι μεγάλης ηλικίας και το αίτημα του αδελφού του για να μεταφερθούν τα παιδιά στην Πολωνία δεν είχε γίνει δεκτό. Ναι. Και μάλιστα είχε παρέμβει το τελευταίο διάστημα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζουμε στα παραπολιτικά, η Αμερικάνικη και η Εβραϊκή κοινότητα για να καταφέρουν να μεταφέρουν τα παιδιά στην Αμερική. Ωστόσο, δεν υπήρχαν συγγενείς κοντινοί που να έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ούτως ή άλλως είναι σε κάποια ηλικία. Σήμερα νομίζω είναι 9 προς 10 ετών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Σπύρο Δρασινό, διότι χθες το βράδυ αργά είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων και σε ATM στα Αυριλίσια, αλλά και σε αυτοκίνητα της περιφέρειας στο Μαρούσι. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Και σε απόσταση, χρονική απόσταση, μόλις 5 λεπτά το ένα από το άλλο. Έτσι.
1: Τα συνδέουν οι αρχές, Σπύρο.
3: Ακόμα δεν υπάρχει στοιχείο που να τα συνδέει, ναι. Αλλά ως σενάριο είναι κάτι που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Το πρώτο αφορά την εκρηκτική επίθεση με βόμβα, με αυτοσχέδιο, με εκρηκτικό μηχανισμό σε ATM πολύ γνωστού καταστήματος σούπερ μάρκετ στα Αυριλίσια. Οι δράστες, να πούμε πως γύρω στις 4 παρά το ξημερώματα, μπήκαν στο χώρο πάρκινγκ του καταστήματος, αφού αχρήστευσαν την κάμερα ασφαλείας, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει, προκλήθηκε μια μικρή πυρκαγιά, έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παρέμβουν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως οι δράστες είχαν αφήσει πίσω τις κασετίνες με τα χρήματα. Δεν προχώρησαν σε ληστεία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι κάποια οντότητα, συλλογικότητα η οποία να εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια της δίωξης διαρρηκτών, γιατί έχουν γίνει περίπου 14 τέτοιες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα από την αρχή του χρόνου και όλες στοχεύουν στην ίδια εταιρεία κατασκευής του συγκεκριμένου ATM. Και πλέον είναι στα χέρια του ελληνικού FBI υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά την άλλη υπόθεση, 5 λεπτά αργότερα,
1: ναι,
3: στην περιοχή του Αμαρουσίου, κάποιοι άγνωστοι, δύο τουλάχιστον τον αριθμό, περιέλουσαν 3 οχήματα της περιφέρειας Αττικής με έφλεκτο υγρό και έπειτα έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι το ένα μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός του άλλου από τα δύο αυτά περιστατικά. Ωστόσο, όλα αυτά είναι σε επίπεδο σενάριων και εξετάζονται.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια υπόθεση με τον ξυλοδαρμό, που αφορά τον ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα μέρα μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Διότι αρχικά επικράτησε και μια σύγχυση γύρω από την είδηση αυτή. Για να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη με αυτούς τους δύο Αιγύπτιους?
3: Ποια είναι η εικόνα πλέον, Έρη? Τώρα, ήταν γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι χθες. Ήταν δύο νεαροί Αιγύπτιοι 21 και 22 ετών στην οδό Σοφοκλέους, όπου βρίσκεται το σπίτι ενός 55χρονου γιατρού στο επάγγελμα, ομογενή από το Καζακστάν.
1: Ναι.
3: Οι δύο νεαροί στέκονταν έξω από το σπίτι του και φέρονται να φωτογράφιζαν το διαμέρισμά του.
1: Ναι.
3: Είναι μια μονοκατοικία. Εκεί η γυναίκα, η σύζυγός του, τους αντιλήφθηκε και ενημέρωσε έντρομη τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στο ιατρείο του πολύ κοντά εδώ στο σημείο. Και αφού πήρε το αμάξι του, τους κυνήγησε, τους αναζήτησε και τους εντόπισε Θησαίος και Αχιλλέος, όπου εντόπισε τον έναν από τους δύο και τον ξυλοκόπησε με ένα σιδερένιο ρόπαλο, τουλάχιστον τρεις φορές το χτύπησε στο κεφάλι. Εκεί ένας συνεργός, συνέτερος, φίλος εν πάση περιπτώσει του 21χρονου Αιγυπτίου που δέχτηκε την επίθεση,
1: ναι,
3: προσπάθησε να παρέμβει. Εκεί τον ακινητοποίησε και αυτόν ο 55χρονος. Τους έβαλε να γονατίσουν μέσα στη μέση του πεζοδρομίου και αφού κάλεσε την αστυνομία, η αστυνομία τους συνέλαβε και τους τρεις. Ο μεν 55χρονος για βαριαία σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο ένας 29χρονος οδηγήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθότι το τραύμα φαίνεται να είναι σοβαρότερο, είναι στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού. Νοσηλεύτηκε από χθες το απόγευμα, είναι ακόμα μέσα στο νοσοκομείο, όπως μας αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές.
1: Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία, Σπυρό, διότι με δεδομένο ότι ο γιατρός δεν σκέφτηκε καν να καλέσει την αστυνομία, αποφάσισε μόνος του να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει τον ένα, να χτυπήσει τον άλλο, να τους βάλει να γονατίσουν, όλα αυτά μέρα μεσημέρι στην Καλυθέα. Πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυρό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην καρδιά του Πειραιά, στο event Motor One Electric Days που πραγματοποιείται στην πλατεία Κοραή. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πολλά σημαντικά ηλεκτρικά μοντέλα και υβριδικά μοντέλα που σας περιμένουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και όλο το Σαββατοκύριακο. Ο Βαγγέλης Κιούσης, ο διευθυντής του Motor One, είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στις 6.
4: Σωστά, τα επίσημα εγγένεια της τρίτης κατά σειρά εκδοχής των Motor and Electric Days. Ξεκινήσαμε το 2024. Είμαστε πολύ περήφανοι που ενταχθήκαμε στο πλαίσιο, στο πρόγραμμα των ημερών θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη μορφή εκδηλώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, σε αυτή την τρίτη εκδοχή των Motor and Electric Days φιλοξενούμε ξανά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά, προκειμένου να έχουν οι επισκέπτες μας, οι πολίτες του Πειραιά και οι επισκέπτες της πόλης, την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες. Θυμίζω εδώ αυτό που έλεγα ήδη από το 2024, αυτό το event έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
4: Και θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες των Motor Electric Days να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους των εταιριών, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για να μάθουν τι πραγματικά είναι η ηλεκτροκίνηση και πώς μπορούν να την βάλουν στη ζωή τους, διότι υπάρχουν ακόμη μετά από τόσα χρόνια μύθοι και αλήθεια σε σχέση με το αν μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει, μπορώ να ζήσω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή όχι.
1: Τώρα το εντυπωσιακό είναι ότι και αυτό που θέλουν οι περισσότεροι επισκέπτες είναι να δουν και κάποια νέα μοντέλα.
4: Σωστά.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή φιλοξενείται 17 νέα μοντέλα.
4: 17 συν 1 νέα
1: και μάλιστα
4: μοντέλα.
1: Κάποια από αυτά για πρώτη φορά.
4: Σωστά, σωστά. Έχουμε 4 πανελλαδικές πρεμιέρες, ανάμεσά τους το νέο Nissan Micra, το νέο Ion UT, το αμιγώς ηλεκτρικό Opel Astra που δεν έχουν εμφανιστεί ξανά. Και έχουμε και κάποια πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητα, όπως Ford Mustang Mach-E, η οποία είναι αυτοκίνητο υπερεπιδόσεων σε μορφή SUV. Θυμάμαι ότι πέρυσι μια διαφορετική έκδοση αυτού του αυτοκίνητου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στους επισκέπτες μας.
1: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα μπορούν να έρθουν οι επισκέπτες?
4: Σήμερα μέχρι τις 8.30 το βράδυ Παρασκευή και αύριο και την Κυριακή από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ συνεχόμενα.
1: Στην πλατεία Κοραή.
4: Στην πλατεία Κοραή, δίπλα στη στάση του τραμ, δίπλα στην στάση του μετρό, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, σε μια πόλη όπως ο Πειραιάς που εγώ την γνώρισα το 2017. Είναι γεμάτη ενέργεια και ναι, μας κάνει εντύπωση πόσος κόσμος έρχεται ακόμη και μετά τις 8.30 το βράδυ, που η έκθεση ουσιαστικά το event κλείνει για να ξεκινήσει ξανά την επόμενη μέρα και ζητούν αφήστε το λίγο ακόμα να προλάβουμε να δούμε. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πολύ χαρούμενοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
4: Καλή επιτυχία.
1: Θα πάρω τα αγόρια μου και θα έρθω.
4: Με το καλό.
1: Εκεί στον υπέροχο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Πάμε λοιπόν τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η κυρία Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Σήμερα έχουμε το δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Έχουμε το δεύτερο τελικό των δύο αιωνίων. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 82-76 στο ΣΕΦ, προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις 3. Είχαμε και ένα ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά τις απουσίες που θα έχουν οι δύο ομάδες. Ανακοινώθηκε και έγινε γνωστό επίσημα ότι δεν θα έχει στη διάθεση του Αταμάν τον Κώστα Σλούκα και από την πλευρά του Γιώργος Μπατζόκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έχει και τις απουσίες Μόρις Φάλ και Μακίστικ. Να πούμε ότι θα κριθεί τελευταία στιγμή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που δεν είχε αγωνιστεί στον πρώτο τελικό, ενώ θα παρουσιάσει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η τελική εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Αταμάν. Στο πρώτο μας είχαν μείνει εκτός Εναγκόμες και Φαρί.
1: Μάλιστα, μένει λοιπόν να δούμε αν θα ισοφαρίσουν μετά το πρώτο μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε και πάλι έτσι αλλαγή σε αυτή την ιστορία. Πάμε τώρα στον Άρη, στην ΚΑΕ Άρης, η οποία ανακοίνωσε, αφού έσκασε η μεταγραφική βόμβα με τον Βασίλη Σπανούλη, έρχεται και νέα βόμβα αυτή τη φορά με έναν παίκτη της Φενέρ Μπαχτσέ.
5: Πολύ σωστά. Ο Άρης θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Γκέμπι, τον σέντερ της Φενέρβαχτσε, με την οποία έχει κατακτήσει την περσινή χρονιά την EuroLeague. Ένας παίκτης ο οποίος μάλιστα ήταν και συμπαίκτης του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Να πούμε, Έρη, ότι
1: φαίνεται να είναι κοντά τώρα σε
5: είναι
1: αυτή
5: κοντά, να ναι, είναι κοντά σε συμφωνία. Όπως και είχαμε και να πούμε και από τις δύο προηγούμενες μέρες κάποια μεταγραφικά του Άρη πουλάρει για την απόκτηση του MVP των τελικών του EuroCup, του Άνταμ Μοκόκα. Έχει στόχο του για την περιφέρεια τον Μαλακάη Φλίν. Και φυσικά όπως γίνεται αντιληπτό με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στο Πάγκο και την αύξηση του μπάτζετ, γιατί υπάρχει τεράστια αύξηση στο μπάτζετ του Άρη.
1: Καλά
5: πάνω
1: το είπες.
5: Από 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά το είπες. Θα μας απασχολήσει.
5: Και και ελκυστικό project για κάθε παίκτη και από τα μεγάλα σαλόνια φυσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου,
8: πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
11: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
12: αλλά καλό στη δική τους.
13: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
11: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Για περάστε, για περάστε, δοκιμάστε και θαυμάστε, παιδιά. Τι καιρός είναι αυτό, είναι αυτό το πράγμα.
14: Είναι μελαγχολικός, είναι μυφιστορηματικός. Είσαι μια, όπως ερχόμουν, είσαι μια ψυχάλα.
11: Και μετά, δεύτερη ήρθε.
14: Ψυχάλιζε πολύ
11: ήτανε
14: απαλά.
11: Μονάχους, μονάχους.
14: Βέβαια, ερχόμουν από τα νότια. Εγώ που είμαστε, τα έχουμε πει το μία μη των Βαλκανίων, που ήταν ο ήλιος, αυτά τα πουλάκια και λαϊμπούρα στα βεντράκια. Σήμερα το μεταξύ τους είχε βρει κακό στη γειτονιά.
11: Τι?
14: Όλοι μαζί, δεν ξέρω, όλοι οι Κυπουροί πρέπει να είχαν συνεννοηθεί και είχαν όλοι κάνανε κύπους.
11: Ναι.
14: Τρρρρρρρ.
11: Έλα, παιδάκι μου τώρα.
14: Κρακ, κρακ, κρακ,
11: γιατί
14: χυμώσουν. Πριν τώρα,
11: όχι, σε πήραξε. Να πει
14: τον καφέ μου με μια ηρεμία, με μια ανυφαλιότητα.
11: Πώς
14: να κάνω το πρόγραμμα
11: τις
14: ημέρες. Να
11: το
14: θα το βάψω το μαλλί, να κάνω τις σοβαρές δουλειές που είχα.
11: Το ασπίδες, πώς σου φαίνεται η προοπτική να πάρει.
14: Πάρα, θα σου πω τι έχω πάρει. Τις έχω ψάξει, θα σου πω τι έχω δει. Λοιπόν, μέσα σε όλα ήρθαν και οι άνθρωποι του Δήμου και πολύ καλά κάνανε βέβαια για να κάνουν συντήρηση.
11: Α, μπονζάι, τα κάνανε.
14: Όχι, όχι, όχι. Να κάνουν συντήρηση στην απέναντι. Στην.
11: Παιδική χαρά.
14: Που καλά κάνουν οι άνθρωποι. Να συντηρήσουν τα παιχνίδια που έχει εκεί πέρα, τα κρακρακρά, τα κρουκρουκρού. Βαράγανε κι αυτοί. Γενικά είχαμε ένα.
11: Και ωραία, παιδί μου, ζωντάνια θέλει θόρυβο.
14: Ναι, μετά μπήκε σε μια ζέστα και να ρίξω το τροκοντήσιο. Και αρχίζει το κοντήσιο και να κάνει το τροκοντήσιο. Λέω Παναγία, θα μου μείνει το κουδούνι στο χέρι. Πρέπει να του κάνω, να φέρω μάστορα.
11: Και πέρσι τα ίδια δεν έλεγε.
14: Δεν μπορώ, παιδιά, να σα πω κάτι.
11: Είναι η αρχή, έτσι.
14: Έχει μπει ανάδρομο, ετοιμαστείτε.
11: Σε μάτια σε το και θα γίνουν όλα καλά.
14: Δεν θα του χώσω δύο σφαλιάρε και θα ισχάσω κι εγώ κι αυτό.
11: Έλα, μη του κάνει
14: πολύ. Πολύ θόρυβο, πολύ. Ενώ την είχα βρει, εγώ έχω βρει.
11: Πήγαινε στη θάλασσα, κάνε μια βουτιά
14: με
11: και τα σφαλιά
14: να
11: κάνω
14: μια βουτιά, κρυώνω.
11: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί.
14: Πρέπει να ζεστάνει ο καιρός να αντιμποθώ τη θάλασσα. Να θέλω να βάλω αυτό το κορμί στα κύματα. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα θυμίζω με τη θέλω ζακέτα.
11: Τι ζακέτα, σήμερα δεν είναι για ζακέτα. Απλά δεν σκάει.
14: Εδώ μέσα, ναι,
11: εδώ μέσα εντάξει. Τώρα εδώ πέρα έχουμε να καταψύξουμε τα ψάρια.
14: Είμαστε αυτό.
11: Ναι.
14: Λοιπόν,
11: τι άλλα, τη Μαντόνα, πες μου πώς την είδες τη Μαντόνα. Η Μαντόνα
14: είναι 70 κάτι η Μαντόνα.
11: Η Μαντόνα έχει αδυνατήσει, επειδή έχει ζωντανές εμφανίσεις, πήρε τα πάνω της. Από εκεί, πώς είναι οι γέροι που πριν πεθάνουν παθαίνουν μία αναλαμπή. Έχει πάθει μία καλλιτεχνική αναλαμπή η Μαντόνα.
15: και έχει αδυνατήσει και είναι πάρα πολύ ωραία τα ποδαράκια της. Πετάει ένα κολλή. Αυτό που βρέθηκε, παιδιά, ο Πισινό.
14: Έτσι, αυτή...
15: Έχει βάλει ποπό σε τις Καρδάσια.
14: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βάλει ποπό, μπορεί να έχει κάνει χείριση, αλλά πάντα δεν είναι καραγυμνασμένη.
15: Ναι.
14: Αυτό μένει κάπως. Δηλαδή, καταρχήν στέκρεσαι τα πόδια σου, δεν στεριάζεσαι. Άμα είσαι γυμνασμένος.
15: Δεν θυμάσαι την Eurovision που πήγε, πάρ' την κάτω και σουρνότανε μετά.
14: Ναι, γιατί, γιατί πρέπει να γυμναζόμαστε, σου λέει, από μια ηλικία και μετά, ειδικά γιατί άμα πέσει κάτω.
15: Στο Pride στη Νέα Υόρκη και έγινε χαμός, παιδιά.
14: Και εδώ τσάμπα,
15: εκεί.
14: Τσάμπα, δεν
15: βέβαια, αφού αυτή την είχαν αποθέσει.
14: Παιδιά, τι χαμός.
15: Ήτανε μετά, πήγε σε πάρτι με τι drag queens, την τραβούσε μία, την τσιπούσε το μάγουλο η άλλη, τσκουνιόταν η άλλη.
14: Ωραία ήταν η
15: άλλη. Αυτή τρελαίνεται για άντρα.
14: Ναι, ναι, πραγματικά. Εντάξει, ωραία ήταν η γλυκούλα, μωρέ.
15: Είναι gay icon.
14: Ναι.
15: Θα γίνει συμπαθητική η γιαγιούλα, λες, ήταν καμιά στριμενόγρια.
14: Τι γιαγιούλα είναι, ως γιαγιούλα είναι και τώρα, ψηλό γιαγιούλα είναι.
15: Εντάξει, όταν θα 70, γίνει.
14: Πόσο είναι 70?
15: Χοντρο γιαγιούλα όταν γίνει.
14: Εντάξει, τα 70 κάτι λες, η γιαγιούλα. Ότι είσαι ηλικιωμένος, ρε παιδί μου.
15: Ναι.
14: Από μια ηλικία και μετά, Παναγία μου.
15: Τι...
14: Άσε με, σε παρακαλώ.
15: Τι έχεις? Λοιπόν,
14: τίποτα, όλα
15: δεν
14: καλά.
15: Δεν θέλεις να πεις τον εαυτό σου ποτέ ηλικιωμένο?
14: Θα τον πω όταν θα πρέπει. Ακόμα ναι, δεν είμαι. Ακόμα είμαι στα νιάτα των γερατιών εγώ.
15: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
14: Ορίστε. Βλέπω εδώ την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία λέει ότι για να έχουμε δυνατό κορμό και άμα πέσουμε και χτυπήσουμε το κανί μας για να μην φύγει το ισχύο και πάει απέναντι και χειρουργούμεθα όλοι μαζί, πρέπει να δοκιμάσουμε να κάνουμε άσκηση σανίδα, όχι σε σανίδα.
15: Σανίδα.
14: Σανίδα.
15: Τι είναι σανίδα?
14: Μετά τα 60.
15: Σανίδα που μας χρειάζεται.
14: Άκου πώς γίνεται, αυτό το έχω κάνει. Για το έχω κάνει και τρεμούλιαξε το τσαούλι μου. Έτσι. Λοιπόν, κάθεσαι ξαπλωμένος, έτσι, μπρούμητα. Έτσι και στηρίζεσαι. Πώς να σου το πω τώρα. Είναι τα πόδια στεντωμένα πίσω και στηρίζεσαι στα πόδια τα πίσω. Έχεις γυρίσει τα δάχτυλα και στηρίζεσαι έτσι. Και έχεις κάνει τα χέρια σου λίγο σαν τα push-ups.
15: Συγγνώμη, σε τείχο, σε κρεβάτι, σε τι?
14: Σε ένα στρωματάκι. Ναι. Και στηρίζεσαι στους αγκώνες. Το καταλαβαίνεις,
15: ναι,
14: τι σου λέω.
15: Ναι, ναι.
14: Αυτό λοιπόν λες, έλα μωρέ τώρα, σίγα το πράγμα. Και αρχίζει εκεί, μόλις περνάνε τα πράγματα, θα κάνεις. Αρχίζει σαν φλαπέτσια, χτυπάνε τα κόκκαλα, κάνουν τα κρέα, τα κάνουν πίκε, πίκε, πίκε, πίκε.
15: Αν είναι άντρας από πίσω, εκεί κοντά, να μην σου πω τι γίνεται. Γίνεται διαφορετική άσκηση. Είναι Κάμα Σούτρα.
14: Δεν μπορεί.
15: Σελίδα 34.
14: Πολύ ωραία. Άσκηση. Θέλω να την ξανακάνω, να την δοκιμάσω.
15: Α, κατάλαβα.
14: Μετά από καιρό αρχίζει και μπορεί και την κάνει.
15: Να την κάνει Παρασκευή, να έχει Σαββατοκύριακο μπροστά για να αναρρώσει.
14: Στο Σαββατοκύριακο δεν έχει εφημερία τα νοσοκομεία όμω.
15: Τι λε, πάντα έχει εφημερία.
14: Λοιπόν, η σανίδα δεν είναι απλώ μια άσκηση των κοιλιακών, λέει τον Τζένι Φεράκη. Πρόκειται για μια άσκηση σταθεροποίηση που ενεργοποιεί πολλαπλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα. Και κάθεσαι και το κάνεις, μένεις ακινητός και όσο πιο πολλά δευτερόλεπτα με τον καιρό μείνεις, τόσο σημαίνει ότι έχει γυμναστεί το κουρμί. Το κουρμί!
15: Του έχει γκομενέτο.
14: Δεν έχει αυτό το θεό, το λέει το καλοκαιρινό, τον υπνοτιστή.
15: Α, μάλιστα.
14: Τον coach, τον life coach. Το life coach.
15: Βάζει και αυγό στο για να γυμνάσει το πιπί.
14: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
15: Ο υπνοτιστής.
14: Δεν τον θυμάσαι.
15: Ο υπνοτιστής.
14: Υπνοτιστής και γενικότερα κότσος. Είναι coach δηλαδή και το λέω κότσο. Πιάνει και τους άλλους κότσους. Και που πηγαίνει και κάνει και μαζεύεται κόσμος και λένε όλοι μαζί, παιδιά, μπορούμε, ναι! Φωνάζουν όλοι, μπορούμε, ναι, βάζουν ενέργεια.
15: Μα εσύ πιστεύεις σε αυτά που λένε?
14: Ούτε για βαστείο.
15: Να.
14: Και βγαίνουν μετά και είναι όλοι μπαλόνια, γιατί εντάξει έχουν πάρει δύναμη τώρα και την άλλη μέρα ξυπνάνε και είναι σαν παραμένοι κεφτέδες. Παραμένα, αυτή ενέργεια.
15: Παραμένα και εντάξει, τα χιούλια και
14: σε επηρεάζει το περιβάλλον, λογικό είναι αυτό. Τέλος πάντων, τα βγάζει τα λεφτά του ο κότσος. Τα βγάζει. Την εγώ πηγαίνει, την ταξίδια, την.
15: Εγώ γιατί πιστεύω τώρα ότι τους πληρώνει η Άνιστον όλους?
14: Όχι.
15: Ο μόνος που δεν πλήρωνε και ήταν τρομερό ζευγάρι ήταν ο Μπρατ Πιτ.
14: Με τον Μπρατ Πιτ είχαν... πούλησε. Πέθανε, πούλησε. Ωραία, μια χαρά πάω.
15: Ο Πιτ την είχε παντρευτεί, δεν είναι?
14: Ναι, καλή, ήταν παντρεμένη. Αλλά αυτό τη βαριότανε. Έτσι είχε πει κάπου, ότι ήταν βαρετή.
15: Ναι, μπροστά στην άλλη.
14: Ενώ η άλλη, η οποία ανέβρε στον πολυέλαιο, είχαν πέντε φρικτά και καρφωνόταν στο έδαφος εννοώ, ήταν λιγότερο βαρετή.
15: Ναι, αλλά.
14: Δεν υπάρχει, αλλά τώρα δεν του μιλάνε τα παιδιά του. Άλλαξε και ο Μάντοξ και ο άλλος ο υιοθετημένος, ο Κινεζούλης, το επίφυτό του και το έκανε Τζολί, ο Τζολής.
15: Ο Τζολής
14: της Τζολής. Και γενικότερα της Τζολής το Χαβάη κι αυτός.
15: Τον καημένο μου.
14: Εντάξει, τον καημένο. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μην φταίει και αυτός καθόλου πάντως. Δεν γίνεται.
15: Τον πιτάκο, τον δηλαδή, λυπάμαι, μωρέ.
14: Δεν μπορεί, τα παιδιά πια έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο πολύ μπολιασμένα με μήνυση από τη μάνα και να μην έχουν μια προσωπική άποψη.
15: Άρα.
14: Κάτι έχει κάνει και αυτό. Σίγουρα έχει μέρη διευθύνης και αυτός. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Ναι, εντάξει, δεν είναι ο αγαπημένος μου. Αλλά. νομίζω ότι όλοι φταίνε.
15: Λοιπόν,
14: και δύο φταίνε.
15: Ακολουθεί η διαφήμιση. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστηρικτική που σας δίνει η Vodafone Business με το Mobile Security, παιδιά. Προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Wire Frene. Πώς το λέει, Free Micro Worry Free. Τα laptops και το server έχουν ασφάλεια. Μου έρχεται μηνύματα συνέχεια. Προσέχετε, το δίκτυο δεν είναι ασφαλές. Λοιπόν, μάθετε πώς θα προστατεύετε τις συσκευές σας με τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.business.gr. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, τα δεδομένα να είναι ασφαλή για να μην μπορεί να μπει κανένα μικροβιάκι εκεί τεχνολογικό και να μας πάρει όλα τα δεδομένα. Τι,
14: λοιπόν,
15: τι πουκάμισάκι, αυτό ξέρεις πως λέγονταν το ράψιμο, μπροντερί Αγγλές.
14: Είναι μπροντερί Αγγλές τώρα, Αλβανές δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν μ' αρέσει.
15: Ωραίο είναι.
14: Λοιπόν, την οργή των κατοίκων του Παλέρμου έχει προκαλέσει ο τρίμερος γάμος της Ντουάρζ Λίπας και του Κάλουμ Τέρνερ. Και έχουν βγει,
15: γιατί
14: θα κλείσει πόρη
15: τρίμερο,
14: τρεις μέρες. Του αυτού του στο Χαβάκι, έχουν βγει οι κάτοικοι και διαμαρτύρονται.
15: Έχουν δίκιο, ρε παιδιά.
14: Βέβαια έχουν δίκιο, εννοείται αυτό.
15: Σε ένα μικρό μέρος.
14: Δεν μπορούμε λέει, να σταθούμε. Έχουν κλείσει για να έρθει η Ντούα Λίπα να παντρευτεί. Υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία στα Πέριξ. Δεν μπορούν να πάνε να πιούν ένα καφέ, να φάνε σε ένα εστιατόριο. Το Σαββατοκύριακο του Μαύρη, επειδή του Λίπα θέλει να πάνε να παντρευτεί εκεί. Η πλατεία, και βγήκαν και κάνανε και διαδηλώσεις και με πλακάτ και τέτοια και γράφουνε: η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας και το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους.
15: Ωραίο πρέπει να είναι το Παλέρμο.
14: Ναι, υπάρχει και, το έχω ξαναπεί ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που λέγεται παιχνίδι στο Παλέρμο που είναι, που κάθεσε κύκλο και πόσο κακή είμαι σε αυτό το παιχνίδι.
15: Τι εννοεί?
14: Κάθεσε ένα κύκλο και τραβάς κάτι χαρτάκια. Καθένας. Και το κάθε χαρτί σου δίνει ένα ρόλο. Ο ένας είναι ο δολοφόνος, είναι δύο δολοφόνοι. Αλλά αν είναι πολλοί κόσμοι, παίζουν και δύο δολοφόνοι. Είναι ο αστυνομικός, είναι ο. Είναι ο γιατρός και είναι και οι πολίτες.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, όταν τραβάς το χαρτί, κανένας δεν ξέρει για τον άλλον τι είναι. Και σε σκοτώνει με το κλείσιμο του ματιού.
15: Έλα.
14: Ο δολοφόνος. Κοιτάζεστε. Εντάξει. Και μετά αρχίζεις και λες, παίζονται με γύρους και αρχίζεις και υποθέτεις ποιος είναι ο δολοφόνος.
15: Και εσύ γιατί δεν
14: και
15: είσαι καλή?
14: Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, καταρχήν, άμα είμαι ο δολοφόνος, εγώ παθαίνω ένα χαστογελάω. Κάνω ένα. Αλλάζει μούρη μου. Με καταλαβαίνουν ένα αυτοί είναι. Με βρίσκουν με τη μία. Και αν πρέπει να. Αν πάλι είμαι ο δολοφόνος και πρέπει να πω ότι δεν είμαι, γιατί αρχίζουν και μιλάζουν με επιχειρήματα ότι αυτή είναι και την είδα κλπ. Δεν μπορώ να πείσω κανέναν, γιατί κάνει μπαμ. Κάνει μπάμ ότι είμαι εγώ δολοφόνος. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Αν όμως είναι άλλος ο δολοφόνος, μπορώ να το καταλάβω και να είμαι και εγώ συζήτηση και να πω: παιδιά, αυτό είναι, γιατί έγινε εκείνο. Τον εαυτό μου δεν μπορώ να τον καλύψω. Αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Motor One Electric Days. Η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
15: Διαβάζω κατά νέα εφητεύματα που είναι χωρίς βίδες.
14: Πώς είναι,
15: είναι μήνυ εφητεύματα. Είναι, όταν λέμε
14: έχει γέφυρα, είναι
15: όταν λέμε χωρίς βίδες, είναι πολύ πιο μικρή η βίδα, πολύ λιγότερο επεμβατικό και είναι κυρίως για μεγάλους ανθρώπους που έχουν υποχωρήσει τα ούλα τους ή που δεν είναι για επεμβάσει. Γιατί είναι επεμβατικό αυτό. Που δεν είναι για πιο μεγάλη επέμβαση κλπ.
14: Μάλιστα.
15: Και είναι, λέγονται μήνυ εφητεύματα ή συστήματα snap-on. Τα snap-on φαντάζομαι ότι κρατιούνται από κάπου αλλού.
14: Α, κατάλαβα. Τρως ένα κόκαλο και φεύγει όλο το.
15: Σιγά,
14: όλο το, το μασελίδιο. Ναι. Λες, αχ, κάτι μου κουμπίζει.
15: Λοιπόν, είναι λιγότερο επεμβατική, λέει, τοποθέτηση, μικρότερο χρόνο από θεραπεία και χαμηλότερο κόστο σε σχέση με πλήρη εφητεύματα.
14: Λοιπόν, Dolce Vita, παροχές, κόκκες και call girls, λέει, στα κοσμικά νησιά. Έλα, πάρε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και τι έχει το νησάκι σήμερα, βγαίνουν οι πραγματευτάδες.
15: Μπράβο στους πραγματευτάδες. Λοιπόν, η Δήμητρα Κούστα, ο Κούστας θέλω να πω, έχει κάνει μερεμετάκι πρώτο και καλύτερο.
14: Πολύ καλό
15: έχει
14: είναι.
15: Έχει γίνει, μιλάμε, θα πάει αύριο. Πρέπει να δίνει Πανελλήνιος τώρα αυτές τις μέρες.
14: Να σου πω κάτι.
15: Έχει γίνει 18 χρονών.
14: Πάρα πολύ καλό είναι, μ' αρέσει.
15: Ναι.
14: Θα ρωτήσω πληροφορίες.
15: Τον ομορφήνανε, δηλαδή.
14: Θα ρωτήσω πληροφορίες.
15: Του κουνήσα τα χαρακτηριστικά λίγο. Έγινε ωραίο, δεν ήταν. Ναι.
14: Παιδιά, να σα πω κάτι.
15: Έχει ένα μπουκλάκι εδώ πέρα. Έχει
14: μπορείς
15: και μια
14: να
15: τουφίτσα,
14: μου πεις κάτι.
15: Ένα ραφλέ στο μαλλί.
14: Μπορείς να μου πεις κάτι.
15: Να σου πω.
14: Πώς σε μια. Άλλοι παιδιά με τις πλαστικές γίνονται χειρότεροι. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλές κυρίες.
15: Ναι, πλαστική.
14: Και άλλοι μεραμετίζονται πάρα πολύ ωραία και γίνονται πολύ καλύτερα.
15: Είναι πλαστική και πλαστική. Αφενός και αφετέρου είναι άμα πηγαίνεις και σου ζητάει άλλη μούρλες ή ο άλλος και πας και το τις κάνεις, είναι και αυτό.
14: Βλέπω παιδιά συνέχεια, ειδικά σε γυναίκες. Τελείως παραποιημένες και.
15: Εντάξει, έχω δει και πολύ καλές δουλειές.
14: Είναι δηλαδή της μεταμορφώσεως.
15: Είναι και πάρα πολύ καλές δουλειές άλλες. Πάρα πολύ καλές δουλειές.
14: Ναι.
15: Ανάλογα, βέβαια. Θα σου πω μετά που παρατήρουσα μία.
14: Και φαίνεται ξεκούραστη, ας πούμε.
15: Φαίνεται η ίδια, ξεκούραστη να πέρασε. Ναι, δεν φαίνεται ούτε καν τραβηγμένη.
14: Ναι.
15: Και αυτό σε φαίνεται τραβηγμένος. Απλά το καταλαβαίνεις από πριν.
14: Ναι.
15: Πώς ήταν πριν, αλλά δεν φαίνεται τραβηγμένος.
14: Λοιπόν. Πράγματα και θάματα, πιο Greek Love, συνεργασία του πρώην της Τσαγκρινού, DJ Τάδε, με την Αθηνά Μανουκιάν. Ποια είναι αυτή ρε παιδιά, μια σεξουλιάρα η οποία άναψε φωτιές. Ο έρωτας με έρωτα περνάει η σπόντα του τριαντάφυλλου. Ο τριαντάφυλλος ήταν με την Τσαγκρινού, τη σχέση έχει ο τριαντάφυλλου. Την
15: έχω...
14: όλοι αυτοί οι παιδιά.
15: Δεν ξέρω παιδιά.
14: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
15: Λοιπόν, έξαλλη είναι η Κατερίνα καινούριο με ένα δημοσίευμα που λέει ότι είναι έγκυος ξανά.
14: Και τι πειράζει. Α, στα καπάκια του.
15: Και λέει, κοντά. Παιδιά, λέει.
14: Πώς γίνεται.
15: Παιδιά,
14: πώς γίνεται,
15: είμαι
14: ρε παιδιά.
15: Είμαι σεξόφιλο περιοδικού. Και είπε, ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί, λέει, τελείως. Δεν έχω 60 μέρες που γέννησα. Είναι δυνατόν να είμαι έγκυος.
14: Δηλαδή, να
15: και να γράφω ό,τι θέλετε.
14: Έξαλλη. Έξαλλη τώρα. Τι έξαλλη, μωρέ τώρα.
15: Εμά τώρα είναι σαχλαμάρα, μωρέ αυτό εδώ.
14: Σαχλαμάρα, εντάξει. Κάποιο φούσκωσε την κυλίτσα εκεί πέρα, έκανε με AI. Παιδιά, με AI μπορεί να κάνει τα πάντα, έτσι.
15: Ναι, ωραίο.
14: Μου έστελαν δηλαδή κάτι εξώφυλλα και πιστεύει ότι είναι αληθοφανή. Δηλαδή, μπορώ εγώ να μοντάρω τον εαυτό μου με τον Μπάπα τη Ρώμη.
15: Καλέ, ναι. Και τον Μπραντ Πιτ και αγκαλιά και εγώ να είμαι με τον Χαβιέ Μπαρδέμ και να είμαστε ένα ζευγάρι τέλειο.
14: Ωραίο.
15: Ναι, ωραίο δεν το κάνω στη φωτογραφία. Όντω, πραγματικότητα.
14: Λίγο το ονειρεύεσαι.
15: Αλλά έχει πλάκα, ναι. Εμένα μου αρέσει το AI αρκεί γιατί αυτά που τα έχουμε ξαναπεί. Να γράφετε από κάτω, να αναγράφετε σε φωτογραφία τη σε κείμενο ότι έχει γίνει με τη βοήθεια ή με τη χρήση AI. Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι. Η αλήθεια
14: σε
15: είναι αυτή.
14: Σε λίγο, ναι, θα μπερδευόμαστε.
15: Ναι.
14: Αχ, τι ζούμε. Για πες, τι προγράμματα έχεις για Σαββατοκύριακο.
15: Κάκαλε,
14: τι θα δω, πώς θα δράξεις.
15: Ξέρω, θα δω.
14: Πώς θα δράξεις τη μέρα, πες μου.
15: Θα πάω για κανένα περπάτημα, θα πάρω μια φίλη μου να πάμε να φάμε. Αυτό Σάββατο αυτά, την Κυριακή δεν ξέρω ακόμα, είναι φλού.
14: Αχ, παιδιά, την Κυριακή είναι ωραίο να μένεις σπίτι σου και να κάνεις relax.
15: Ναι. Εντάξει, εδώ.
14: Να ανάψεις τα κεράκια σου, να κάνεις relax, να βάλεις ωραία μυρωδικά στο δωμάτιό σου. Να πάρεις το γάτο και να χαϊδεολογέστε.
15: Καλοκαιριάτικα τώρα μυρωδικά και γάτος δεν παίζουν.
14: Γιατί?
15: Ζεσταίνομαι. Και τα μυρωδικά πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ μυρωδικό το καλοκαίρι. Έχω ένα πράγμα που φλιτάρω εγώ το μέρος, το δωμάτιο. Και έχει μία. Αυτό. Όχι να ανάψω κερί, δηλαδή δεν είμαι.
14: Ωραία είναι, μία ωραία σανσε.
15: Ναι, έχει ένα που έχω που είναι. Θυμίζει λίγο μυρτό, έχει σαν λεμονάκι μυρίζει. Και έχει μία δροσιά ωραία.
14: Αναρωτιέστε, και αυτό είναι διαφήμιση που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Μέσα σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, αξίζει πραγματικά να πάτε. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι μόνο, παρακαλώ, με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα. Έκανες κανένα ηλεκτρονικό shopping? Κάτι πήρες. Κάτι πουλήσες, κάτι πήρες. Πώς πάει το πολιτήριο?
15: Πήρα μία πολύ ωραία τσαντούλα.
14: Ωραία. Και τι πολύ, από τα μεταχειρισμένα?
15: Ναι, πάρα πολύ ωραία τσαντούλα.
14: Και τι πούλησες?
15: Πούλησα κάτι πέδιλα που δεν τα φοράω. Αυτά πούλησα βασικά, κάτι πέδιλα που δεν τα φοράω.
14: Παίρνεις δίνεις δηλαδή?
15: Όχι, βάζω και κάτι.
14: Έχεις γίνει η Ελενάκη, ναι. Το Ελενάκη, τώρα το πράγμα του αυτού άδικα.
15: Πουλάω ένα αυτόματο.
14: Τι?
15: Ηλεκτρονική ταΐστρα του γάτου, την προηγούμενη που δεν μου έκανε. Πουλάω και αυτό. Άντε παιδιά! Μπείτε.
14: Να σου πω και
15: κάτι. Στη τιμή.
14: Και κάτσε και το παρακολουθεί.
15: Όχι, μόνο
14: ναι, γιατί είναι γκουμούτσα, μωρέ. Πού να το κρατήσει,
15: δεν είναι γκουμούτσα. Δεν έκανε. Αυτή. Δεν, γυρνούσε γύρω-γύρω και άνοιγε παράθυρα που ήταν μέσα οι τροφές, ας πούμε. Η τροφή, ας πούμε, η μερίδα. Όταν γυρνούσε, λοιπόν, έκανε. Πού να ακούσει ο γάτος το τζ, να τρέξει να πάρει την τροφή και να μην με ξυπνήσει. Με ξύπναγε. Ενώ το καινούριο που έχω πάρει πέφτει σαν καταράκτη στο φιχαλί. Και το άλλο, ακούει και πηγαίνει και τρώει.
14: Το
15: και
14: άλλο κατάκι το καινούριο όμως πού θα ακούει για αυτό το καημένο?
15: Ποιο καινούριο?
14: Αυτό που θα αγοράσει την ταΐστρα η
15: δεν
14: μαμά
15: ξέρω,
14: του.
15: Δεν ξέρω, αυτό που μπορώ να το κάνω για διακοπές. Είναι πολύ ωραία η ταΐστρα αυτή που πουλάω για διακοπές. Λείπεις, το ζώο ξέρει που είναι η τροφή του και πηγαίνει. Δεν ξέρω, θα τα ακούσει, όταν θα ψάξει να ζητήσει τροφή, θα βρει την τροφή.
14: Όταν θα το κόψει λόρδα δηλαδή.
15: Ναι, γιατί αυτό είχε για 8 γεύματα.
14: Δηλαδή ο δικός θέλει να είναι οπτικο-ακουστικό το.
15: Ναι, και εγώ το έχω προγραμματίσει γεύματα με στη μέρα, αλλά έχω βάλει τον γκλιγκλαγκλου να κάνει έτσι. Αυτό ανοίγει παράθυρο και παίρνει την
14: και τροφή. Και δεν είχε θόρυβο, δεν μπορούσε να του ανεβάσει την
15: τεσιμέλια. Όχι, δεν έχει τέτοιο, γιατί δεν πέφτει η τροφή, είναι ήδη βαλμένη σε μπολ, το οποίο αποκαλύπτεται όπως γυρνάει από πάνω μια θήκη. Κατάλαβες, είναι άλλη λογική τελείως. Είναι και πιο πολύ, και δεν είναι μόνο για γάτες, είναι και για σκύλους. Είναι και για γάτες και για σκύλους αυτό. Καλά, και αυτό που έχω εγώ είναι. Οπότε ένα σκύλος θα το δίνει.
14: Η νέα μόδα που κάνουν γενέθλια στα γατάκια τους και τα σκυλάκια τους.
15: Καιρό τώρα.
14: Τι?
15: Με καπελάκια, τέτοια με τούρτα. Παραγγέλνουν ειδικές τούρτες οι οποίες είναι τούρτα, όπως σαν τη δική μας.
14: Δηλαδή, να σου πω κάτι, παιδιά. Το έχουμε δηλαδή λίγο τερματίσει.
15: Ο κόσμος δεν κάνει παιδιά και κάνει και φωτεί ζώα. Εντάξει, οκ. Okay.
14: Ναι, αλλά του κάνεις και γενέθλια και να φωνάζεις άλλα
15: γατάκια.
14: Και να του κάνεις πάρτι.
15: Εντάξει, μπορεί κάτι όχι. Και τι έχει, του κάνουν πάρτι. Πλάκα έχει.
14: Και τι καταλαβαίνει τίποτα.
15: Τα ζώα.
14: Ναι.
15: Εννοείται.
14: Τι καταλαβαίνει.
15: Καταλαβαίνουν ότι γιορτάζουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν γενέθλια. Καταλαβαίνουν ότι γίνεται κάτι για αυτά.
14: Ότι έχει χαρά.
15: Δεν βυσάνε δηλαδή το κερί. Αλλά καταλαβαίνω ότι γίνεται ένα πάρτι για αυτά που του δίνουν μια τούρτα. Μια φορά το χρόνο και την τρώει. Τούρτα που είναι για σκύλους, όχι
14: να
15: τούρτα.
14: Τους δίνουν τούρτα.
15: Τα σκυλιά το κάνουν κυρίως.
14: Τα άλλα σκυλάκια δεν πάνε να φάνε από την τούρτα.
15: Όχι, έρχονται και άλλα σκυλάκια και έρχονται οι φίλοι τους και παίζουν. Πολύ γέλιο.
14: Έχεις πάει σε τέτοιο?
15: Όχι, το έχω δει, δεν έχω πάει.
14: Για
15: δεν έχω καμιά φίλη που να έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
14: Αμερικανιά,
15: ναι.
14: Τι έχει δει?
15: Έχω δει σε βίντεο που είναι το, ας πούμε, ένα λαμπραντόρ και έχει τα γενέθλιά του, έχουν φτιάξει μια τέλεια τούρτα που είναι από τροφή για σκύλο, απλά εξωτερικά μοιάζει με τις δικές μας τούρτες, έτσι. Έχει ένα κεράκι που το σβήνουν τα αφεντικά, με το σβήνει το σκύλι εννοείται, και είναι γύρω-γύρω σε ένα τραπέζι και είναι τα αφεντικά με άλλα σκυλάκια, τα οποία φοράνε καπελάκια και έχουν και αυτά γλυκά σκυλίσια.
14: Συγγνώμη, δεν τρώνε και αυτά από την τούρτα.
15: Ναι, και από την τούρτα, αλλά και άλλα γλυκά γενικά. Και τους δίνουν και δωράκι φεύγοντας. Ένα, ας πούμε, μπρελοκάκι για το λουράκι τους. Ένα με ρουχαλάκι, ανάλογα. Μουρλής.
14: Τελείως τη μουρλή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα.
15: Παιδιά, να σου πω κάτι. Ένα σκυλί, ένα γατί, φυσικά έχει έξοδα, αλλά δεν έχει. Ούτε να το πας στο σχολείο, ούτε να το σπουδάσεις, ούτε να το πηγαίνεις στον παιδικό σταθμό, ούτε τίποτα. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει πλέον ένα παιδί οικονομικά, έτσι που είναι η κατάσταση.
14: Ακριβώς.
15: Που λένε ότι είναι υπογεννητικό, γιατί δεν θέλετε να κάνουν δηλαδή τα ζευγάρια. Να πεθάνουν, να κάνουν ένα παιδί για να επιβιώνουν. Δεν βγαίνει, παιδιά. Εδώ με ένα παιδί και δεν βγαίνει. Σου λέει κάνεις ένα και λέει κάνε του κι άλλο να έχει παρέα. Τι είναι να του κάνω παρέα? Να κάνω άλλο και να έχει παρέα. Τι παρέα να έχει, μα δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να θρέψω δύο παιδιά. Εδώ δεν μπορούν το ένα. Και θέλουν οι γονείς, οι νορμάλ γονείς.
14: Ακούω παιδιά, οικογένειες που έχουν πέντε παιδιά. Και ναι. Θαυμάζω τη μάνα, καταρχάς. Τι χρόνο θέλει αυτή η μάνα για τα πέντε παιδιά.
15: Βέβαια.
14: Φαντάζεσαι.
15: Πώς
14: τα
15: φαντάζω.
14: Οποία μπορεί να είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Ναι, και το εντάξει, μεγάλο είναι... να σπουδάζει και το μικρό να είναι.
15: Εντάξει, όταν, είναι όταν έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίες, καμιά φορά βοηθάνε τα μεγαλύτερα παιδιά. Τα μικρότερα. Δηλαδή, μπορεί να του πικράτησε μου τη μικρή να πάω να κάνω μπάνιο. Δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο. Να πάω ένα σούπερ μάρκετ.
14: Φαντάσου μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και δύο γονείς στη μετακίνηση.
15: Εμένα μου έχει
14: τύχει. Καταρχάς θέλεις πουλμανάκι.
15: Εμένα μου έχει τύχει οικογένεια με τέσσερα παιδιά που, είναι με... που το τέταρτο, το μικρό, ήρθε κατά λάθος. Δηλαδή, κατάλαβες τι έγινε.
14: Έτσι
15: κατά
14: γίνεται
15: λάθος.
14: Πάντα.
15: Τα τρία δηλαδή, το ένα είναι 22, το άλλο είναι 20, το άλλο είναι 18 και το άλλο είναι 5. Παιδιά. Είναι το πιο τυχερό παιδάκι του κόσμου. Το έχουν τα τρία αδέρφια σαν κουκλάκι.
14: Ναι, ναι, έτσι γίνεται.
15: Μαλώνουν, ποιος θα το κρατήσει.
14: Τόσο
15: περνάει
14: πολύ.
15: Τέλεια αυτό το παιδάκι, ναι.
14: Και είναι συμπαθητικά. Και κοιμούνται.
15: Δηλαδή, τα δύο παιδιά μένουν μόνα τους. Το ένα μένει με το σύντροφό του και το άλλο μένει μόνο του. Το παίρνουν και σπίτι, κάνει sleepover σπίτι, το πηγαίνουν.
14: Συμπαθητικό είναι αυτό ή κακομαθημένο.
15: Πάρα πολύ καλό. Και περνάει τέλεια. Γιατί δεν κουράζεται κανείς. Δηλαδή είναι χαρά τους να το πάει στο σινεμά, ο άλλος να το πάει στο πάρκο, ο άλλος να το πάει στο διαμπάνιο. Δεν κουράζονται. Άμα το έχεις κάθε μέρα πάρκο, κάθε μέρα μπάνιο, κάθε μέρα αυτό, έρχεσαι και βαράνε τα τέλεια.

0: Δεν μπορώ, παιδιά, να μας φοβίζουν. Κουνούπι λέει σαμουράι. Έρχεται στην Ελλάδα, συναγερμός.
1: Τι κάνει δηλαδή το κουνούπι
0: τσιμπάνει,
1: αυτό?
0: Τσιμπάει και προκαλεί διάφορα. Μπορεί να μεταδώσει τον ιππό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Δηλαδή τρώει και σούσι η εγκεφαλίτιδα. Έλα, παιδιά, δεν μπορώ άλλες κακές ειδήσεις. Πάρτε το αλλιώς.
1: Ναι, ρε παιδιά, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ήρθε ξανά τη μήκα του, το κουνούπι του ομίλου. Ήρθε το άλλο.
1: Του μήλου.
0: Του μήλου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι διώχνει τα κουδούνια. Ναι.
1: Τι.
0: Δεν πάω καλά. Τα κουδούνια. Τα κουνούπια τα διώχνει, λέει, το ξύδι. Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Διότι έχει μυρωδιά.
1: Κοίτα, εγώ δεν ξέρω αν τα διώχνει, αλλά εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρή και με τσιμπούσαν τα κουνούπια και με πιάνε φαγούρα, μου έβαζε η γιαγιά μου ξύδι εκεί που είχα ξυστεί, με έτσουζε για λίγο και μετά πέρναγε η φαγούρα.
0: Όπως επίσης, παιδιά μου είπανε, κυρίες μου, αν έχετε μύκητες στα πόδια, βάλτε ξύδι σε μία λεκάνη με νερό και αφήστε τα μέσα για αρκετή ώρα. Τα σκοτώνει, λέει, όλα το ξύδι.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι.
1: Θα γίνουμε ξυβάτες σε λίγο.
0: Ναι. Το ξύδι το βάζουμε και στις κουζίνες και στις
1: απολυμάνες. Εγώ στο πλυντήριο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσυστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Γιούπι! Έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τι ωραία. Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει, βέβαια.
1: Ούτε που μελιάζει.
0: Ωραία. Εντάξει, είναι, άλλο είναι. Αν έχει ζεστούλα, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω ζεστούλα, παιδί. Μάσε μας, καθόμαστε στα μπαλκόνια μας και βλέπουμε εκεί πέρα το πράσινο και ευχαριστιόμαστε που είμαστε μπαγλαρωμένοι μέσα στα σπίτια. Παιδιά, στη γειτονιά μου δεν κάθεται κανένας τέμπορος στο μπαλκόνι του.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Γενικά, όχι φέτος μόνο.
0: Η πισινάτη.
1: Τι πισινάτη?
0: Έχετε κάτι γείτονες με πισίνες?
1: Όχι, μωρέ μου, αυτός έχουν μεγαλώσει οι άνθρωποι αυτοί και δεν είναι και άδεια και η πισίνα. Δεν έχουν μάλλον και χρήματα να τη γεμίσουν, φαντάζομαι εγώ.
0: Καλές εποχές.
1: Μα τι να λέμε τώρα. Αλλά βλέπω ότι ολόγυρα όλοι έχουν μπαλκόνια. Δεν βγαίνουν να κάτσουν στο μπαλκόνι. Σαν τη μήγα μες στο γάλα είμαι. Μόνο εγώ βγαίνω στο
0: μπαλκόνι. Κόβεις σκηνές σαν κάτι γιαγιάδες, έτσι. Σαν κάτι γιαγιάδες που κόβουν.
1: Όχι, καλέ, παρέα.
0: Πρέπει να είσαι και το γάτο μαζί που είναι κουτσομπόλι.
1: Έρχεται.
0: Τι.
1: Του βάζω καρέκλα και κάθεται μαζί.
0: Παρατηρεί.
1: Βέβαια. Και από κάτω μου κάθεται το μπαλκόνι. Αυτό. Εγώ θυμάμαι παλιά που άκουγα τον κόσμο Πέτρο και στο μπαλκόνι, βλέπε τηλεόραση στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Και δεν βγαίνουν στο μπαλκόνι. Δηλαδή τώρα, Μάιο και Ιούνιο, ο καιρός επιτρέπει να βγει στο μπαλκόνι.
0: Μπορεί
1: δεν έχει...
0: να παίρνουν τα πόδια και να πηγαίνουν βόλτα. Και να είναι σε κήπους και
1: μα
0: σε.
1: Μα 12 η ώρα και 11 το βράδυ δεν υπάρχει ωραιότερη ώρα να βγει στο μπαλκόνι. Είναι ησυχία, είναι πανέμορφο.
0: Α, εκείνη την ώρα βγαίνει.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι ότι έχουν βγει πριν. Μα πριν έχει ήλιο.
0: Τι να πω.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
0: Εκεί στα νότια προάστια συμβαίνουν.
1: Θυμάμαι
0: πολλά.
1: Εγώ στην Κυψέλη που είχα καλά, εμείς είχαμε απέναντι.
0: Αν στην Κυψέλη, παιδιά, έβγαιναν όλοι στα μπαλκόνια τότε.
1: Αφού θυμάμαι ότι ήταν γύρω στις 8 η ώρα καλοκαίρι και άκουγα τα μαχαιροπύρουνα που τρώγανε στο μπαλκόνι. Ή άκουγα ζαριές από τα τάβλια που παίζανε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο, έτσι. Ένιωθες μια. Ένιωθες την γειτονιά. Τώρα δεν κάθονται στο μπαλκόνι. Ας μην παίξουν τάβλια, ας μην φάνε. Δεν κάθονται στο μπαλκόνι.
0: Κρίμα όμως.
1: Να φάνε να. Ή άκου, θυμάμαι που είχαν τα τρανζιστοράκια άλλοι και ακούγανε από το μπαλκόνι.
0: Σε πληροφορώ.
1: Αγώνες μπάσκετ.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα διαμέρισμα στη δική μου πολιτεία.
1: Φάνε να. Ή άκου, θυμάμαι που είχαν τα τρανζιστοράκια άλλοι και ακούγανε από το μπαλκόνι.
0: Σε πληροφορώ.
1: Αγώνες μπάσκετ.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα διαμέρισμα στη

0: Έβαλε την πιο φτηνή κόντρα πλακέ, έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλοι έχουμε ωραίες πόρτες και βγαίνει μια άσχετη πόρτα. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Περίεργο.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Zagori Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων, δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Vamos, namos, είπε ο Αντώνης Ρέμος. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, μπορεί να
20: πω. Το χρήμα.
19: Το χρήμα θα το μαζέψει τώρα, όχι θα πάει.
20: Θα πάει.
19: Ναι.
20: Οκ. Okay.
19: Εντάξει, γιατί όχι. Ωραία θα είναι.
20: Ναι, καλέ.
19: Για όσους κάνουν διακοπές εκεί.
20: Λοιπόν.
19: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
20: Η μόδα, λέει, η νέα μόδα στα νύχια.
19: Ναι.
20: Είναι το wet look.
19: Το wet look.
20: Είναι wet στα nails.
19: Νύχια. Στα νύχια.
20: Βεβαίως, δηλαδή.
19: Πώς μπορεί να είναι,
20: θα σου εξηγήσω. Σου βάζουν, σου βάφουν το νύχι το χρώμα που θέλεις και μετά πάνω από το νύχι σου κάνουν σταγονίτσες.
19: Σταγονίτσες.
20: Και είναι σαν να έχεις βγει μόλις από τη θάλασσα και να στάζεις, ας πούμε, τα νύχια σου θαλασσινό νερό.
19: Α, μπορεί να του κάνουν κάποιες πλουσίες κυρίες για να δείχνουν ότι μόλις γύρισαν από το Μαλιντίβ.
20: Εντάξει, μια ιδέα και μισή να το πω.
19: Ναι, τώρα δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή και αυτό σταθεροποιείται πάνω ή.
20: Ναι, ναι, έχει τον νύχι σου σταγόνες, μικρές και μεγάλες.
19: Δηλαδή, εγώ το άγχος, μην χαλάσει σταγόνα του νυχιού.
20: Είναι σαν να έχει πάθει τον νύχι ή ερυθρά.
19: Ωραία.
20: Σπυράκια. Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ μόδα και πάρα πολλές το κάνουν.
19: Φίλες μου, καλές μου φίδες. Εάν πάτε για μανικιούρ, πεντικιούρ, μισαμπλή, καταρχάς κλείστε έγκαιρα γιατί δεν βρίσκεις. Δεν βρίσκεις για νύχι. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Πόσο χρήμα βγάζουν αυτές.
20: Θα γίνουμε και νυχούδες.
19: Σιγά με γίνω και νυχού. Απαπα, καταρχάς δεν πιάνουν τα χέρια.
20: Ούτε εμένα. Τα πόδια όμως έκανα δουλίτσα εγώ.
19: Έκανες.
20: Άμα
19: θα γυρίσει ο τροχός στα λιμάρι και ο φτωχός.
20: Ναι, άμα πάρεις ένα μηχανηματάκι, μπορεί να τα κάνεις όλα μόνος του. Αυτό που δεν μπορώ να τα βάψω.
19: Τι μηχανηματάκι δηλαδή, θα μου κόβει το νύχι. Θα βγάζει πετσάκια.
20: Ναι, δεν μπορώ να κόψει το νύχι σου μόνη σου. Το λιμάρι.
19: Όσο μεγαλώνεις, καταρχάς δεν το φτάνεις το δάχτυλο.
20: Όχι, ρε παιδιά, από τώρα να μην φτάνω το δάχτυλο, το φτάνω, εννοείται αυτό.
19: Να.
20: Εύκολα.
19: Η ελαστικότητα πάντως δυσκολεύει.
20: Όχι, μια χαρά το φτάνω.
19: Μπαλαρίνα, εσύ.
20: Αλλά είναι, υπάρχουν οι ηλεκτρικοί τροχοί που αλλάζουν τα μυτάκια τους και είναι για τα πετσάκια.
19: Και
20: για
19: μετά κάνει τρύπα η φτέρνα.
20: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, είναι τέλεια. Ορίζει ταχύτητα εσύ που θέλεις. Είναι εγώ σωθεί. Λοιπόν.
19: Ωραίο για μασαζάκι είναι αυτό.
20: Τι εννοεί.
19: Να μου κάνει τη φτερνούλα μου. Όχι.
20: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Ναι.
20: Εντάξει, ναι. Έχει.
19: Δεν σε βλέπω πολύ.
20: Έχει αλήμα στον κιλό. Ναι. Κάπου σου κάνει και αυτό, ναι. Απλά δεν είναι τόσο. Δεν είναι για μασάζ. Είναι για να σου πάρει τα χοντρά. Πέφτουν κάτω αυτά τα λέπια που βγάζουμε.
19: Μάλιστα.
20: Λοιπόν, η Μαντόνα. 15 λεπτά μου ήταν η εμφάνισή τη μόνο. Δεν ήταν παραπάνω.
19: Πόσο ήθελε πια.
20: Περίμενα,
19: δεν μπορεί
20: πια.
19: Θα είναι με τον οξυγόνο μετά. Δεν μπορεί το κορίτσι. Ήταν πολύ καλή όμως για το ένα τεταρτάκι. Είχε κόσμο.
20: Καλέ, γινότανε.
19: Στην Times Square.
20: Times Square, ναι, στη Νέα Υόρκη. Γινότανε.
19: Το
20: αδιαχώρητο, παιδιά.
19: Μιλιούνια.
20: Ναι.
19: Και μετά πήγε σε ένα μπαράκι και.
20: Έκανε το after party.
19: Ναι.
20: Πάντως, αν την δεις έτσι και πες ότι τη βλέπεις πρώτη φορά και δεν την ξέρεις. Δεν την κάνεις τόσο χρονών.
19: Πόσο είναι, 67 μωρέ, δεν είναι μεγάλη.
20: Κάνεις,
19: άλλο 70, άλλο 67.
20: Την κάνεις 50, ας πούμε. Λες ότι αυτή μάλλον είναι μεγάλη από το πρόσωπο,
19: όχι,
20: το καταλαβαίνεις. Ναι,
19: 50.
20: Παιδιά. Αν δεν την ξέρεις. Αν δεν την ξέρεις, σου λέω. Πες ότι είναι μια τραγουδίστρια που δεν την ξέρεις. Και κάνει με ένα. Τη βλέπεις σε μια σκηνή πάνω. Λες αυτή πρέπει να είναι 50.
19: Ναι.
20: Το σώμα δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει πλαστικές, αλλά δεν υπάρχει το σώμα της.
19: Πάντως δεν ήταν έτσι το σώμα της. Είχε γύρω γερομπαμπαλέψει, μήπως έχει κάνει μουντσάρο.
20: Πάντως είναι πάρα πολύ γυμνασμένη. Ναι, ο ποπός πρέπει να είναι ένθετο.
19: Είδες πως είναι.
20: Ναι, πρέπει να είναι ένθετο.
19: Τι είναι αυτό, καλέ. Τι είναι αυτό το ποπουδέλι.
20: Είναι ποπός ένθετο.
19: Μήπως αδυνάτησε πάρα πολύ και έπεσε το ποπομέρι. Αυτή κάνει, είναι λίγο γυναίκα παζλ.
20: Πάντως πήγαινε.
19: Δεν θυμάσαι ο Γκάι Ρίτσι που έλεγε ότι πέφτουμε να κοιμηθούμε.
20: Και φοράει αλουμινόχαρτα.
19: Αλουμινόχαρτα, σαν τα σφόιλ. Κοιμάμαι με μια μούμια.
20: Ναι.
19: Και μετά έλεγε γιατί έφυγε ο άντρας μου. Πού να μείνει η κουκλίτσα μου με τα σάνιτα σφόιλ.
20: Λοιπόν, έκανε, πήγε να κάνει και να περάσει και ένα φράχτη με το πόδι και παραλίγο να φύγει μαζί με το φράχτη και να πιαστεί το πόδι της και τέτοια πράγματα. Oh. Και να πάθει, πώς το λένε, να χτυπήσει. Αλλά τελικά τα κατάφερε.
19: Την έσωσε κανένα ο τρελοκοτσιδούλης από κάτω. Ο παιδί έχει κάτι μαυράκια τρελοκοτσιδούλικα.
20: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν.
19: Και τα είχε χορευτικά.
20: Δεν ξέρω αν ήταν. Λοιπόν, μπαίνουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό να πούμε ότι η μεγαλύτερη γιορτή Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση, ξεκινάει. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός του event είναι η ΔΕΗ.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Τα κακά κορίτσια.
4: Και ο Μάικλ Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
3: Βρε καλωθώ το παιδί.
4: Το βρε τίκο φλουρί.
3: Έλα, Μάικλ Τζόρνταν.
4: Χαλαρώνει
3: σε τι, σε τι τώρα, ωραίος αθλητής, ο Μάικλ Τζόρνταν με τα πουρα. Σε πληροφορώ ότι οι αθλητές κάνουν τις πιο τρελές καταχρήσεις σε σχέση με τσιγάρα και λοιπά.
4: Εντάξει,
3: και λοιπά, και λοιπά,
4: όταν
3: και λοιπά.
4: Τα έχουν παρατήσει πια, έχουν στερηθεί και πάρα πολύ καλά κάνουν και αυτοί.
3: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα μάθετε τα κακά κορίτσια. Είναι εδώ και θα είναι έως τις 5.
4: Τι πάτησα εγώ τώρα, μόνο εγώ ξέρω. Κάτι πάτησα εδώ και δεν κλείνουν οι οθόνες. Γενικά να ξέρουμε, έχω παρατηρήσει αυτόν τον καιρό, κάτι δεν πάει καλά με τα ηλεκτρονικά.
3: Ναι.
4: Ναι. Είναι. Πώς το λένε, το air condition, όλα. Ένα λάπτοπ μιας φίλης μου χάλασε η οθόνη.
3: Α, ωραία πράγματα.
4: 130 ευρώ για να. Ευτυχώς δεν την πήγε πολύ που νομίζαμε. 130 ευρώ για να τη φτιάξει.
3: 130 ευρώ
4: για να αλλάξει
3: την
4: οθόνη.
3: Φτιάξει
4: για, να αλλάξει οθόνη.
3: Παναγία μου.
4: Κάει και οθόνη. Έκανε ένα μπλιπ και μας χαιρέτησε.
3: Μου έχει τύχει αυτό.
4: Ναι.
3: Αλλά δεν πλήρωσε 130.
4: Πόσα πλήρωσες?
3: 60, 70.
4: 130 πλήρωσε.
3: Μάλιστα. Τώρα θα έχουν ακριβήνει.
4: Τη στην άλλαξη όμως. Δεν ξέρω εσένα να στην άλλαξη.
3: Την άλλαξε. Άμα
4: καεί
3: τελείωσε. Άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Εμένα έδειχνε τη μισή. Και προσπαθούσα να μαντέψω τι γράφει η υπόλοιπη. Παιδιά, η τεχνολογία είναι. Μ' αρέσει που βάλαμε τεχνολογία για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη.
4: Γίνεται, μωρέ μου, δεν θα χαλάσει κι εσύ. Τι,
3: τι γίνεται πιο εύκολα, τι γίνεται.
4: Όλα, τα
3: που
4: πάντα.
3: Όλα κολλάνε.
4: Τι κολλάει, μωρέ, τι
3: κολλάνε.
4: Κολλάνε
3: τα συστήματα που θέλεις ένα χαρτί και μπαίνεις μέσα αυτό και σου λέει κλείς σας προωθείτε. Που παίρνεις τηλέφωνο, δεν υπάρχει ένας αυτόματος τηλεφωνητής και λέει Δεν κατάλαβα. Του το ξαναλέει, το ξαναλέει και λέει δεν κατάλαβε.
4: Τα πληρώνει όλα online, ξεμπερδεύει, δεν κάνει τίποτα. Τα κάνει όλα από το σπίτι σου, δεν πληρώνει τίποτα και να τρέξει στου δρόμου. Τίποτα. Σου χρωστά σε κάποιο λεφτά, του τα βάζει, τα λαμβάνει ένα δευτερόλεπτο. Δεν πηγαίνει στην εφορία. Θυμάμαι, πήγαινα στην εφορία να πληρώσω ουρές.
3: Άντε τώρα να έχει ένα πρόβλημα με την εφορία, βρε άκρη.
4: Άλλο το πρόβλημα,
3: βρε άκρη.
4: Μα παλιά ούτε.
3: Πήγαινε κλεγό σου, μα και κάτι γινόταν.
4: Μα δεν κατάλαβε παλιά. Πήγαινε και στην ουράκια το πρόβλημα και για να πληρώσει. Τουλάχιστον στο ένα. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Πληρώνεις και τελειώνεις από το κουμπί σου, πατάς ένα κουμπί.
3: Τι να πούμε, τα κτηματολόγια που έχουν ενωθεί και δεν βγάζεις άκρη που να απευθυνθείς για το θέμα σου. Είναι δηλαδή ένα πράγμα.
4: Αυτό έχει να κάνει με την κακή οργάνωση και με την τεχνολογία. Θα έπρεπε να μπορεί ο πολίτης να έχει και πρόσβαση φυσική παρουσία σε ένα κατάστημα της εφορίας. Αλλά το ότι πληρώνουμε online και κάνουμε πράγματα online και βγάζουμε πιστοποιητικά online είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Τι να συζητάμε. Εν τω μεταξύ, τα έχω κάνει και με φυσικό τρόπο, σε φυσική παρουσία. Μιλάμε τώρα, δεν έκανες άλλη δουλειά. Όλη μέρα.
3: Κάτι πέφτει το σύστημα, δεν έχει αεροδρόμια σε μία χώρα. Πέφτει το ένα.
4: Δεν θα
3: κάνει
4: πέσει το σύστημα,
3: άλλο.
4: Θα κάνει. Δεν θα πέσει που και πού. Σύστημα είναι. Λοιπόν, μια και λέγατε. Καλησπέρα σας, λέει ο Άγγελος. Μια και λέγατε για τα μπαλκόνια που πλέον δεν κάθονται όντως έξω, όπως και σε αυλές κλπ. Και να κάτσουν, δεν θα ακούς τίποτα που θα είναι στο κινητό. Έχετε προσέξει το άλλο. Μικραίνουν τους δρόμους, μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια και δεν βλέπεις πεζοπλέον. Καλά, όχι παντού, λέμε τώρα. Παλιά που περπάταγε ο κόσμος δεν είχε πεζοδρόμια. Τώρα έχει πεζοδρόμια χωρίς κόσμο. Α, όχι, εγώ βλέπω κόσμο στα πεζοδρόμια. Περπατάνε. Στα νότια η αλήθεια είναι ότι περπατάει κόσμος.
3: Είσαστε αθλητιαρούτικα.
4: Όχι, δεν τρέχουν. Ναι,
3: είναι όλοι μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές.
4: Παιδί μου, ηλικιωμένα ζευγάρια σου λέω.
3: Καλά, δεν έχει και τέτοια. Δεν έχει πολλούς μπασκετμπολίστες και.
4: Εκεί που είμαι εγώ.
3: Όλοι οι αθλητές μένουν νότια προάστια.
4: Ναι, αλλά δεν έχω δει κανέναν στον δρόμο. Δεν βγαίνουν αυτοί. Πρέπει να έχουν σωματοφυλάκες αυτά και να κατεβαίνουν στο κέντρο της Λιφάδας.
3: Καλά, μωρέ, οι μπασκετμπολίστες τώρα σωματοφυλακά.
4: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δει. Στη γειτονιά μου δεν έχω δει κανέναν.
3: Άθλητα στον αεροδρόμιο του Ολυμπιακού που τραγουδούσε Βανδύ. Πώ λέγεται. Ο Γλυκούλης με τη γυναίκα του.
4: Αχ, πώς το λένε.
3: Τσαπερδονοκολοσφυρίχτρα η γυναίκα του.
4: Η Παρσελίνο μου, το όνειρό μου, το λιντάρι.
3: Ωραίος τυπάκος είναι. Με 800 βαλίτσες πρέπει να πήγαινε εκεί στη χορτοκαλίβα του.
4: Ναι, μωρά.
3: Πρέπει να επέστρεφε με τη γυναίκα του.
4: Πώς τον έγανε αυτό να είναι.
3: Ο οποίος τραγουδούσε πολύ ωραία. Στον Ολυμπιακό δεν παίζει
4: ναι,
3: ακόμη.
4: Ο Ροντινέη.
3: Ο Ροντινέη, ναι. Αφού μου ερχόταν να του πω, αλλά ήταν πρωί τώρα και βαριόμουν να του πω, έλα να βγούμε μια φωτογραφία τσαχπίνικο αγόρι. Ήταν, σου λέω, με 150 βαλίτσες.
4: Παιδιά, είχε γίνει viral με αυτό που
3: ναι,
4: είχε ανέβει.
3: Πώς τραγουδούσε.
4: Με την Παρσελίνο μου, το μου. Όλα τα λόγια τα ξέρε.
3: Και φάτος όμως, έτσι.
4: Πολύ,
3: και
4: πολύ,
3: χόρευε κιόλας.
4: Πολύ, πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr. Κάθετος business ή μπες σε ένα κατάστημα της Vodafone. Η δούξα νομικού είναι στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη.
3: Ναι, Ντουκές. Έχει βγάλει σειρά καλλιτικών και νομίζω ότι έκανε παρουσίαση πριν λίγες μέρες στην Αθήνα.
4: Α, ναι.
3: Το κορίτσι αυτό.
4: Μπράβο το κοριτσάκι.
3: Και πουλάει και τρελά, λέει. Το μπραντ της.
4: Μπράβο, και κοσμήματα δεν είχε.
3: Και κάτι κοσμηματάκια πολύ συμπαθητικά.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι. Πάντως βλέπεις κάτι κοσμήματα. Και κάτι τσαντούλες από no-name εταιρείες, έτσι.
4: Που είναι πολύ πιο ωραίες από μερικές επώνυμες.
3: Ναι, όντως.
4: Είναι αλήθεια αυτό.
3: Υπάρχει δημιουργικότητα.
4: Ισχύει.
3: Και πολύ καλές τιμές. Γι' αυτό, παιδιά, αν θέλετε να κάνετε shopping και το καλοκαίρι, υπάρχουν και πολύ ωραία πράγματα για την παραλία. Καλά. Έχει βγάλει μια εταιρεία καλλιτικών ένα τσαντάκι. Παιδιά τσουρωμαδιώνται στους κοσμικούς κύκλους. Γι' αυτό το τσαντάκι. Δεν μπορεί. Το οποίο με το που βγήκε εξαφανίστηκε.
4: Γνωστή εταιρεία.
3: Πάρα πολύ γνωστή.
4: Καλλιτικών εννοείς.
3: Όχι, γνωστή εταιρεία, εταιρεία που έχει ρούχα, παπούτσια και καλλιτικά.
4: Ένα ψάθινο.
3: Ναι.
4: Ένα ψάθινο SSR.
3: Ναι.
4: Παίζουν μπουνίδια γι' αυτό.
3: Παίζουν μπουνίδια γιατί είναι πάρα. Δεν είναι ένα SSR, το κρατάς βράδυ για τσαντάκι.
4: Ναι, αλλά είναι σαν SSR είναι, ρε παιδί μου, όμως σε μέγεθος. Ένα τσαντάκι παραλληλόγραμμο είναι αυτό.
3: Τέτοια
4: καραλιά.
3: Το καλοκαίρι τέτοια φοράνε το βράδυ. Ναι. Τι κρατάνε,
4: έχουν σφαχτεί γι' αυτό, παιδιά, γίνεται χαμός.
3: Ναι, όντως. Απλά με το που βγήκε, εξαφανίστηκε αμέσως.
4: Ναι.
3: Και έκανε, νομίζω, 120 ευρώ. Τώρα θα βγάλει άλλη εταιρεία, ένα που είναι σαν κουβαδάκι. Αυτό κάνει 160 ευρώ. Με το που βγαίνουν αυτά, τα κρατάνε σαν να.
4: Σαν συλλεκτικά.
3: Όχι, σαν αξεσουάρ, τα κρατάνε. Τα χρησιμοποιούν σαν τσάντες. Απλά νομίζω ότι το καινούριο τσαντάκι της εταιρείας, που είναι πιο εμβληματική από την προηγούμενη, δεν είναι τόσο ωραίο γιατί νομίζω ότι δεν έχει χεράκι. Κάτι μπορεί να είναι δηλαδή μόνο για καλλιτικά. Ναι.
4: Ναι.
3: Αλλά είναι αυτά τα ψαθιά τα οποία, δηλαδή, αν το έβγαζε αυτό η εταιρεία στα αξεσουάρ της, θα έκανε ένα χιλιάρικο. Γι' αυτό
4: κατάλαβα,
3: το παίρνουν
4: γιατί είναι πιο φθηνό, καμία σχέση, επειδή είναι. Ζεστέ καλλιτικό ουσιαστικά που μπορεί να το κάνει και τσάντα.
3: Ναι.
4: Ναι, κατάλαβα. Μια χαρά.
3: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Τι θα μας πει το Ελενάκι, θα μας πει κάτι?
4: Όχι, μα πάω ένα τραγουδάκι και μετά τι είπαμε.
3: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
8: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
7: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
8: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
7: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
16: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αχ, και να είχαμε λίγο τέτοιο τυράκι τώρα και να είχαμε τώρα τέτοιο τυράκι.
8: Τι, τυράκι νάξου, ε.
7: Λοιπόν, θέλω να μας πει ο κόσμος το πιο περίεργο όνομα τυριού που έχει ακούσει. radio@parapolitika.gr.
8: Το λες με αφορμή αυτό που έχεις πάρει εσύ από το, από το Σύνταγμα, ε.
7: Ναι, από το Σύνταγμα, από την κριτική αγορά που το λέγανε το τυρί Μακάκας. Και ήταν το οποίο έχει και διπλή ονομασία. Λέει, τον λένε και κάπως αλλιώς, αλλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για να μας πείτε περίεργα ονόματα τυριών. 8ο Food Experience Γραβιέρα Νάκθος. Το μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός του Αιγαίου επιστρέφει εκεί όπου η παράδοση συναντά τη γεύση.
8: Λοιπόν, έχουμε στην τελευταία μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Καπούνη, πρόεδρο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.
7: Καλησπέρα σας.
8: Γεια
23: καλησπέρα
8: σας.
23: Καλησπέρα από την Νάξο.
7: Τι κάνετε?
23: Ο 8ο Food Experience Γραβιέρα. Πειραματιζόμαστε σε γεύση γραβιέρα. Το έχουμε δώσει βασί του Καλίδη.
7: Ναι.
23: Μεγαλύτερο σεφ. Ο οποίος πειραματίζεται. Δηλαδή, να σας πω ότι το πρωί, έτσι στα γρήγορα, έφτιαξε ένα γρήγορο energic με ξηρούς καρπούς, με σίκο, με δαμάσκηνο και με γραβιέρα. Χωρίς ζάχαρη.
7: Κύριε Καπούνη, θέλω να μας πείτε, ζυγίζεστε πριν το Food Festival και μετά ξαναζυγίζεστε?
23: Ξαναζυγιζόμαστε, ναι, φυσικά, αλλά η γραβιέρα μορφαίνει, δεν παχαίνει, οπότε...
7: Αχ, αυτή η γραβιέρα. Είσαστε τυχερός γιατί ζείτε σε έναν παράδεισο με πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Τι να πούμε, για την πατάτα σας, για τη γραβιέρα σας.
23: Η Νάξος έχει τέσσερα προϊόντα pop. Δηλαδή έχει τη γραβιέρα pop, έχει το αρσενικό pop.
8: Το
23: έχει
8: πιο
7: το αρσενικό.
23: Το αρσενικό που είναι από εγώ πρόβιο γάλα. Έχει την πατάτα που είναι πουγουέ προϊόν και έχει και το κίτρο που είναι το ίδιο, είναι και αυτό πουγουέ.
7: Κίτρο.
23: Τέσσερα, ναι, ναι, το κίτρο Νάξου που είναι από απόσταση φύλων κιτριών.
8: Αυτό δεν ξέρω,
23: το ήξερα. Εδώ πέρα, ναι.
7: Αυτό τι είναι? Είναι γλυκό του κουταλιού?
23: Όχι, είναι κίτρο, είναι ποτό, είναι λικέρ.
7: Α, λικέρ, πολύ ωραία.
23: Είναι λικέρ. Και είναι και αυτό ένα προϊόν που έβγαινε από φύλλα κυτριάς, όχι από τον καρπό. Οπότε έχουμε τέσσερα από προϊόντα. Έχουμε αυτή πάντα η Νάξο, αλλά και τελευταία έχουμε επενδύσει στη γαστρονομία και, στο, και στον... τουρισμό και φέτος
7: όταν λέτε ότι έχετε επενδύσει,
23: συνδυάζουμε τον πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα με πρωινό στα ξενοδοχεία, μεσημεριανό στη μαζική εστίαση και βραδινό.
7: Α, αυτό εννοείται ότι έχετε επενδύσει στην γαστρονομία, ε?
23: Ναι, ναι, έχουμε και ετοιμάζουμε πέντε πιάτα τα οποία θα βγουν μέσα από τα προϊόντα της Νάξου και θα σερβίρονται σε όλα τα καταστήματα, αν όχι το 26, το 27 σίγουρα.
7: Άρα δηλαδή προτείνετε στους σεφ αυτά τα πιάτα να υπάρχουν στα μαγαζιά τους?
23: Ναι, ναι, ναι.
7: Ακούνε,
23: στους,
7: είναι...
23: Στους επαγγελματίες.
7: Πειθαρχούν ή μπα?
23: Θα το βάλουμε από τώρα ξεκινάμε, έχουμε μιλήσει με την Ένωση Ξενοδόχων και θα μιλήσουμε και με τη μαζική εστίαση, οπότε ναι, πιστεύω θα το βάλουμε.
7: Για πείτε μας τώρα τη γραβιέρα σας, πού μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μην μας πείτε τα κλασικά.
23: Εγώ δεν είμαι σεφ.
7: Ναι, αλλά
8: τι ωραία τη πιάτα είπατε εκεί όμως. Λέτε ότι πειραματίζεστε στο φεστιβάλ.
23: Να σας πω κάτι. Ναι. Έχουμε φτιάξει μακαρόν με γραβιέρα Νάξου. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι προτίμηση Γάλλων, των Γάλλων, οι οποίοι το αγοράζουν όποτε φεύγουν από το νησί. Πειραματιζόμαστε τώρα και φτιάχνουμε ένα παγωτό με γεύση γραβιέρας. Τώρα θα βγει για τα 100 χρόνια της Ένωσης Νάξου και το βγάζουμε τώρα. Και παράλληλα βγάζουμε και άλλα γλυκά.
8: Παίζετε πολύ με γλυκά δηλαδή και με το τυρί της Νάξου.
23: Αυτή η χρονιά, το 8ο Food Experience της Γραβιέρας, είναι πειραματιζόμαστε πάνω σε γλυκά. Γενικά, και έχουμε βγάλει κάποιες συνταγές τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε από εδώ και πέρα.
7: Λοιπόν, να σας δώσω μια ιδέα που νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει σε έτοιμο. Chips με γραβιέρα Νάξου.
23: Chips.
7: Ναι.
23: Εντάξει, έχουμε την πατάτα σε chips. Νάξου.
7: Ωραία, να φτιάξετε δύο
23: πρόβλημα.
7: Γιατί
23: όχι. Να φτιάξετε chips και...
7: Γιατί κάνουμε δίαιτα, γι' αυτό.
23: Πρέπει να έρθετε.
7: Και αν έρθουμε να σας πάρουμε όλα τα κεφάλια του...
23: Ό,τι θέλετε.
7: Την γραβιέρα.
23: Εμείς εδώ πέρα φιλοξενούμε πάνω από 40 δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, τοπικούς, τραγουδιστές κτλ. Έχουμε στο νησί, ΣΤΕΦ, πασίγνωστοι. Γιορτάζουμε 100 χρόνια ένωση στην Άξου. Η Άξου γίνεται αιωνόβια το 2026, 1926-2026. Έχουμε 100 χρόνια, αλλά παραμένει πάντα νέα η Ένωση. Έχουμε 70 χρόνια παραγωγής γραβιέρας, 30 χρόνια γραβιέρα pop και το 2026 πρώτο παγκόσμιο σε σκληρά τυριά από την πλατφόρμα του Taste Atlas. Βγήκε η γραβιέρα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου. Όλα αυτά λοιπόν τα γιορτάζουμε φέτος και κάνουμε αυτό το Food Experience, το οποίο είναι πάνω σε γλυκό. Και φυσικά συνταγές καινούργιες από τους εύκτους ναυσιώτες και αυτούς που έχουμε φέρει πάνω στη γραβιέρα και γενικά στα υπόλοιπα προϊόντα pop, συνδυάζοντας μάλλον τα υπόλοιπα προϊόντα pop που υπάρχουν στο νησί.
7: Κύριε Καπούνη, μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο αξίζει κάποιος να έρθει το καλοκαίρι στην Άξο? Τι ωραία πράγματα έχετε να...
23: Καταρχήν πρώτο και κύριο είναι 5 ώρες με το συμβατό πλοίο από τον Πειραιά. 3,5 ώρες με το γρήγορο και 25 λεπτά με το αεροδρόμιο. Μπορεί λοιπόν ο επισκέπτης να έχει εδώ πέρα, είναι γαστρονομικός προορισμός, μπορεί να δοκιμάσει και να γευτεί όλα τα προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε απέναντι παραλίες Αγίου Προκοπίου, Αγίας Θάνας, οι οποίες έχουν βγει και αυτές πρώτες στον κόσμο και έχουν και σημαία φέτος και κάθε χρόνο και φυσικά ωραίες θάλασσες. Και φυσικά έχουμε και ορεινή, γιατί η Νάξο είναι και ορεινή. Έχει 1,200 βουνό σε εξόμετρο και μπορούν να επισκεφτούν και την ορεινή Νάξο και να θαυμάσουν τους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν, κούρη, μνημεία. Και μπορεί ο κάθε επισκέπτης να βρίσκει αυτό που θέλει στην Νάξο, που μπορεί να το δει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
8: Από κρατήσεις πώς είστε φέτος και από τουρισμό γενικά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
23: Έχουν ξεκινήσει κάποιες κρατήσεις.
8: Υπήρξε φρένο λόγω του πολέμου.
23: Ναι, υπήρχε κάποιο φρένο. Πήγαινε πάρα πολύ καλά ο Ιούλιος-Αύγουστος. Υπήρχε κάποιο φρένο λόγω του πολέμου. Ευελπιστούμε όμως και ελπίζουμε ότι θα είναι η χρονιά η ίδια ή καλύτερη από το 2025.
8: Ωραία.
7: Τώρα είναι φορτσάρι δηλαδή από εδώ και πέρα.
23: Η Νάξο έχει κόσμο, γιατί είναι ένας προσιτός προορισμός. Και έχει κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν έχει αγοραστεί, δεν αγοράζει. Δεν έχει χρήματα
8: για να ξοδέψει.
23: Είναι λίγο κουμπωμένο όσον αφορά τη μαζική εστίαση. Φυσικά το αυτοκίνητο, το rent car και η μαζική εστίαση δεν πάει και τόσο καλά. Ξενοδοχείο και φαγητό, εντάξει, κρατάει.
8: Ναι.
23: Πάει καλά.
8: Τώρα σε αυτό το ωραίο φεστιβάλ που κάνετε, έχει τουρίστες που έχουν έρθει να δοκιμάσουν? Και να δουν
23: και δημοσιογράφος από το Taste Atlas έχουμε φέρει.
8: Mm-hmm.
23: Εκεί που βγήκαμε πρώτο παγκόσμιο τυρί. Και φυσικά οι εκδηλώσεις που γίνονται είτε σε κάποιο εστιατόριο ή σε κάποιο ξενοδοχείο ή γενικά σε παραλία. Φυσικά οι γεύσεις που κάνουν οι σεφ που έχουμε τις δοκιμάσουν όλοι οι τουρίστες. Όλος ο κόσμος.
7: Τι άλλα προϊόντα έχει Νάξος? Εκτός από αυτά τα γνωστά, ο συνεταιρισμός τι άλλα προϊόντα έχει? Θυμάμαι ότι έχετε μαρμελάδες από τις γυναίκες, δεν είναι?
23: Ναι, ναι. Έχουμε φυσικά ό,τι συνεταιριστικό, είτε συλλογικό, είτε κυκλαδίτικο προϊόν υπάρχει, το έχουμε στο πρατήριό μας, εδώ στην παραλία της Νάξου.
7: Άρα τι?
23: Και συνεταιριστικά άλλα προϊόντα, και μαρμελάδες και μέλι και κεράσι.
7: Κεράσι.
23: Ναι, ναι, κεράσι. Γλυκό κεράσι, το οποίο είναι με ιδιαίτερη αυτή, γιατί είναι. Είναι τραγανό.
1: Πω, το κεράσι πρέπει να είναι τέλειο.
23: Ναι. Μέλι, νάξου και μικροκυκλάδων και φυσικά και από, από το Νότιο Αιγαίο έχουμε, αλλά και η νάξου βγάζει μέλι, βγάζει λάδι. Βγάζουμε αυτό το κύτρο και γλυκό κουταλιού, γλυκά κουταλιού και φυσικά έχουμε ό,τι προϊόντα, είμαστε πάκοι σε όλα τα προϊόντα, το πρωτογενή τομέα.
1: Και βγάζει και πολύ ωραία κρασιά.
23: Βεβαίως, βγάζουμε και κρασιά, έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία αυτή και φιαλώνει και υπάρχουν και ωραία κρασιά.
1: Μπορεί κάποιος να παραγγείλει online από το συνεταιρισμό?
23: Όχι. Μόνο online, όχι. Μόνο από το πρατήριο, το οποίο παραγγέλνουμε και στέλνουμε στην Αθήνα πολλές ποσότητες. Και σε τυρί και σε κρέας, γιατί έχουμε και κρέας. Έχουμε για τον συλλαγωγικό συνδεσμό να ξέρω έχει και δικό τη στάβλο, ο οποίος είναι στάβλος αναπαραγωγής, αλλά έχει και άλλα ζώα. Και υπάρχει και μοσχάρι και κατσίκι ντόπιο, δηλαδή εδώ πέρα, το οποίο ναι, το στέλνουμε στην υπολοιπελά.
1: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ευχόμαστε και σε άλλες και σε άλλα φεστιβάλ. Να μην χάνετε το κέφι σας, να στείνετε και χορούς και πανηγύρια και τέτοια.
23: Πάντα. Βέβαια.
1: Πάντα, ε.
23: Πάντα.
1: Μαζεύω.
23: Σε κάθε εκδήλωση που έχουμε, έχουμε και πανηγύρια, ναι, μαζεύονται. 2-3 χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει, έχουν έρθει στο νησί πάνω από 400 χορευτές για το φεστιβάλ, το δικό του το τρίτο, σε Λάτινη μουσική. Οι οποίοι είναι από την Άξο αυτοί που το διοργανώνουν, σε συνδυασμό 100 χρόνια της Ένωσης, θα χορέψουν στην παραλία αύριο πάνω από 400 χορευτές από όλο τον κόσμο.
1: Και θα έχει και φαγητό ή μεζεδάκια από τυριά.
23: Μεζεδάκια.
1: Μεζεδάκια. Παίζουν λίγο ξύλο για το ποιο θα πρωτοφάει.
23: Γραβιέρα, όχι, όχι.
1: Έλα, έχουμε το κλασικό, το ελληνικό. Δεν μπορεί να μην βάζουμε και στις τσέπες λίγο τυράκι.
23: Έχουμε πολύ γραβιέρα. Πάρα πολύ γραβιέρα. Ένα αγροτικό συνδυασμό παράγει 1450 τόν γραβιέρα το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Τέλεια.
23: Τέλεια και
1: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
23: Τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, μας στέλνει ευτυχία για το πιο αστείο τυρί, η ονομασία τυριού και λέει: παιδιά, το πιο αστείο είναι το κασκαβάλ.
1: Κασκαβάλ.
2: Λοιπόν, το ψάξα. Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, το ψάξα και είναι, λέει, ένα τυρί της Πίνδου. Είναι τυρί της Πίνδου το κασκαβάλ.
1: Λοιπόν, η πιο περίεργη ονομασία σε τυρί, Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr, μας στέλνετε μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, και μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι μαγιό τσεκ, γυαλιά ηλίου τσεκ, travel playlist τσεκ. Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, έως στις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.

0: Αμάν.
1: Τι ήγε στο μυαλό σου.
0: Πέσανε λάδια εδώ στην μπλούζα μου.
1: Λάδια.
0: Έφαγα μία σαλατούλα. Λέω, βάλε. Λέω, τι dressing έχετε. Λέει, έχουμε λάδι με χυμό από εσπεριδοειδή. Βάλε, λέω, μπόλικο. Παιδιά, δεν μπορώ. Τα μαρούλια και τα φτάστε στεγνά να σου μένουν στο λαρίκι. Δεν μπορώ. Να βοσκήσω κανονικά να γλιστράει.
1: Ναι, ναι, και εγώ θέλω λαδάκι.
0: Δεν μπορώ.
1: Και τώρα τελευταία μου αρέσει πάρα πολύ που το αγουρέλαιο.
0: Καλά, αυτό είναι γευστικότατο.
1: Μου είχαν φέρει από τα κύθυρα, παιδιά, και ήταν σαν να έχει και λίγο πιπέρι μέσα. Ήταν συγκλονιστικό, αλλά μου τελείωσε.
0: Έχει άλλο που έχει και λαδάκι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Βασίλης Βούλιας λέει: θα ήθελα να ντύσω την Kate Blanchett.
0: Αχ, αυτή είναι θεά. Την έχει ντύσει η Μέρικα Τραντ.
1: Ναι. Δεν έχω πληρώσει ποτέ, λέει, για να φορέσουν ρούχα μου. Και αν θα ήθελα να ντύσω κάποια, γιατί το ρώτησαν, ήταν, θα ήταν η Kate Blanchett. Τι θεάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Επίσης, η Δανάη Λιβιερά του είναι στη μαγαζί. Έχει πολύ ωραία φωνή αυτό το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Πέρα ότι είναι μια κούκλα.
0: Κούκλα. Γιατί είναι από δύο κούκλους γονείς.
1: Από δύο κούκλους γονείς.
0: Να πούμε ότι είναι του Λάμπη Λιβιερά του η κόρη και τη Εύη Αδάμ.
1: Ναι. Και τραγούδιστε, λέει, και Σελίν Ντιόν σε μαγαζί στη Μύκονο και έγινε χαμός.
0: Μπράβο το κορίτσι, δεν ήξερα ότι τραγουδάει. Το έχω δει το κοριτσάκι αυτό.
1: Πανέμορφη.
0: Και τα δύο κορίτσια της Εύης Αδάμ είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι. Και η Αδάμ μια κούκλα. Και όλοι βγαίνατε, το θυμάστε, τα ντουζένια του.
1: Καλέσαι καλά,
0: στα βυσένια του.
1: Κούκλο.
0: Στα
1: βυσένια του, όπως το πες.
0: Στα βυσένια του μας τρέχανε τα. Η σαλούμπα. Δεν το ξέραμε, έτσι το μάθαμε το Λάμπη Λιβιερά του. Ήταν ένα. Έχει βγει από παιχνίδι, όχι.
1: Όχι, όχι, ήταν ηθοποιός.
0: Ηθοποιός ήταν.
1: Ναι.
0: Και μετά έγινε τραγουδιστής.
1: Ναι. Εγώ δηλαδή τον όρισα σαν ηθοποιό που έπεσε σε μία ταινία, σε μία σειρά, νομίζω με το Βουτσά. Έπεσε και ο Βουτσάς. Αλλά να μας πει
0: σε
1: και
0: πιστεύω.
1: Το. Ναι, νομίζω ότι ναι.
0: Για πείτε μας, παιδιά, το θυμάστε το Λάμπη Λιβιερά.
1: Ήταν κούκλος, παιδιά.
0: Και μετά τραγούδισε και με τη Βύση, το θυμάσαι. Είχανε κάποια στιγμή.
1: Τραγούδισαν.
0: Βεβαίως, κάποια στιγμή εμφανίστηκε σε κάποιο στέκι που ήταν η Βύση, συμπέσαν στη σκηνή, δεν ξέρω τι είχε γίνει.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Αλλά με τη Βύση ήταν 1-2 χρόνια, κάτι τέτοιο, όχι. Κάτσε να θυμάμαι.
1: Πάντως είχε σπουδάσει και υποκριτική, αυτό το θυμάμαι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ τον είδα πρώτα ως, ηθοποιό. Δεν ξέρω τώρα αν. Είχε προηγηθεί.
0: Λογικά θα ήταν πρώτα ηθοποιός και μετά ανέβηκε στο πάλκο.
1: Ναι. Να, εδώ βλέπω τώρα ότι εμφανίστηκε, λέει, το 88 πρώτη φορά στο θέατρο μαζί με το Σταμάτη Φασουλή, Γιάννη Φέρτη, Μίρκα Παπακουσταντίνου. Ιδέα δεν είχα. Στην παράσταση Ξενοδοχείο Παράδεισος.
0: Και μετά.
1: Το 90 ξεκίνησε. Α, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι με τον Βουτσά. Στο θέατρο και στην τηλεόραση το 1990 με τον Κωνσταντίνου ήταν σε μια σειρά. Το θυμάμαι αυτό. Μετά τα πρώτα βήματα στο τραγούδι έγιναν το 92. Άρα καλά λέω. Πρώτα σαν ηθοποιό το γνωρίσαμε. Δίπλα στο Γιώργο Μαρίνο στη Μέδουσα. Το 93 στο Zoom στο πλευρό της Βύση. Εκεί πέρα έγινε το Μαλευρεαθέ.
0: Ναι.
1: Μετά στη δισκογραφία συμμετείχε στο Βίσκο του Θάνου Καλλήρη με το τραγούδι Ο Νέος Είναι Ωραίος που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μετά διάφορους δίσκους κλπ. Ποσειδόνιο με Καράκι και τη Γαρμπή. Μετά έφτιαξε δικό του. Έβγαλε δίσκο το 93 δικό του. Ας είχα τη δύναμη. Ας είχα τη δύναμη. Τα βράδια να. Την απόσταση. Κάτι τέτοιο πρέπει να
0: ωραία, είναι. Ωραία από εκεί που θα γράφω τα τραγούδια.
1: Δεν ξέρω. Μετά το 94 δίπλα στην Κατερίνα Κούκου.
0: Κούκου.
1: Κούκου, είπα. Κούκα.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Κούκου. Κούκουτσα.
1: Στην Κατερίνα Κούκα. Το 97 έβγαλε, το 95 έβγαλε άλλο δίσκο με τίτλο Υπόθεση Προσωπική.
0: Το θυμάμαι, έκανε σου ξέγε με αυτό.
1: Μετά το Μπαμ και Κάτω.
0: Μπαμ και Κάτω.
1: Ναι, μωράκι μου, φευγάτο. Χρυσός ο δίσκος αυτός, έτσι. Το 98 κυκλοφόρησε τον δίσκο του με τίτλο Ποιος είναι αυτός. Με μουσική Νίκου Καρβέλα.
0: Να τα.
1: Και στίχους Ναταλία Γερμανού, κάτι τέτοιο.
0: Την άλλη κουμπάρα.
1: Μετά έβγαλε άλλο δίσκο και μετά έβγαλε με όλες τις επιτυχίες του. Αλλά εγώ το θυμάμαι και στις Χάντρες νομίζω με το Ρέμο.
0: Ναι. Ξανά θυμάμαι και εγώ Ρέμο.
1: Που είχε γίνει χαμός.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Όχι.
0: Και...
1: ήταν τρεις άντρες. Είμαι σίγουρη.
0: Τρεις άντρες.
1: Ναι, ήταν νομίζω ο Ρέμος.
0: Ναι.
1: Αυτός και ο Ρουβάς.
0: Και ο Ρουβάς.
1: Νομίζω ναι.
0: Καλά, τι θυμάσαι.
1: Ναι, νομίζω
0: εγώ
1: ναι.
0: Ήμουν πολύ μικρή, γι' αυτό δεν τα θυμάμαι.
1: Αχου. Ναι, κάτσε λίγο να το θυμηθώ αυτό.
0: Λιγερά. Εγώ θυμάμαι παιδιά στις Χάντρες Νατάσα Θεοδωρίδου, Αντώνη Ρέμο και νομίζω Λάμπη Λιβιεράτο. Έχω την εντύπωση. Πώς ήταν άλλη χρονιά. Πόπο, οι Χάντρες τότε ήταν σούπερ μαγαζί, έτσι.
1: Ναι. Χάντρες. Κι όμως είναι Λιβιεράτος, Ρέμος, Θεοδωρίδου.
0: Να. Και ήταν το απόλυτο σούπερ μαγαζί, έτσι.
1: Ναι. Χάντρες. Κι όμως είναι Λιβιεράτος, Ρέμος, Θεοδωρίδου.
0: Να. Και ήταν το απόλυτο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
3: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διάφορα.

0: σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
1: Θερινό θέατρο Λαμπέτ, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
11: Κανένας δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Παρεώ μαγιουδάκι, κουβαδάκι, αντιλιακάκι και έχει μυρίσει καλοκαίρι, παιδιά. Σαββατοκύριακο είναι να φεύγουμε. Κάθε Σαββατοκύριακο πάμε Ελλάδα. Κάπου θα πάμε.
12: Κάπου θα πούμε να μας φιλοξενήσουν.
11: Ακριβώς.
12: Δεν βγαίνει αλλιώς.
11: Το καλύτερο είναι, το πιο ωραίο καλοκαίρι είναι αυτό που απολαμβάνεις στο σπίτι φίλου σου.
12: Ισχύει. Λοιπόν, βρήκα το τραγούδι του «Ας είχα τη δύναμη». Υπάρχει, καλά θυμάμαι, ήταν του Ριβιεράτου, το έχει γράψει ο Καρβέλας όντως. Και είναι στο βιντεοκλίπ του Ριβιεράτου, ένας κούκλος, ένας καλονός. Και η Βίκη Κουλιανού.
11: Οπα.
12: Η οποία του χαϊδεύει τα μαλλιά στο βίντεο κλιπ. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό ήταν η εποχή με τα βίντεο κλιπ.
11: Να σου πω, τότε δεν είχε λίγο μακρύ μαλλί?
12: Μακρύ λίγο, ναι.
11: Ε?
12: Ναι, κούκλος.
11: Θυμάμαι τα παπαράτσι φωτογραφίες στο σπίτι της Άννας Βύσης στην Εκάλη. Το θυμάσαι?
12: Αμυδρά.
11: Ναι.
12: Ναι.
11: Ήτανε, παιδιά, μια ολόκληρη εποχή που μας τύχιωσε.
12: Κούκλος πάντως. Πολύ ωραίο αγόρι. Πάρα πολύ.
11: Άρα για να τη γράψει ο Καρβέλας εκείνη την εποχή έπαιζε ακόμη το σενάριο.
12: Ναι, σίγουρα.
11: Σουηδική οικογένεια. Ε?
12: Πάντα αυτοί οι δύο, ενώ μπεις Καρμέλα στην εσουήβικη οικογένεια, μπήκαν και βγήκαν σύντροφοι, μπαμπάμ, γιατί με τον Κλέτσο δεν μας χάλασε.
11: Ναι, αλλά τέριαζε.
12: Είναι και με τον Ριβιεράτο, γιατί τέριαζε με τον Ριβιεράτο.
11: Τέριαζε.
12: Καταρχήν ήταν μικρό.
11: Καλά, ήταν μικρός, ρε παιδί μου, αλλά σαν να τέριαζε.
12: Εμένα μου τέριαζε πιο πολύ. Αλλά
11: ναι,
12: αυτό ναι,
11: είχε
12: ναι.
11: Λίγο το αλιταμπουρέ. Εγώ ναι. Θυμάμαι τον Κλέτσο να ανοίγει την τσιπούκλα τη, να τη ανοίγει την πόρτα κλπ. Και να είναι έτσι. Τότε έγινε ροκού η Βύση επί Κλέτσου.
12: Αλήθεια,
11: που ήταν αυτός με τα τζιν και με τα τέτοια και ήταν λίγο.
12: Ήταν πολύ ωραίος. Ήταν κούκλος ο Γκλέτσος.
11: Ποιος?
12: Ο Γκλέτσος, μ' άρεσε πάρα
11: Εντάξει,
12: πολύ.
11: Είχε κάτι αρσενικό, αλλά.
12: Ήταν ωραίος, ήταν πολύ ωραίος.
11: Λες.
12: Δεν ξέρω. Εγώ και όλες οι άλλες που ξέρουμε, γυναίκες της εποχής τότε. Ποια ήταν ωραία εκείνη την εποχή? Από τη showbiz, δεν μου έρχεται. Καραρουβά, εντάξει, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε.
11: Ναι.
12: Που εξακολουθεί να είναι κούκλος.
11: Ο Νίκος Παπαδάκης το μοντέλο. Και αυτό ήταν ωραίο.
12: Ήτανε, ναι, ήτανε.
11: Λίγο πιο γλυκανάλατος, αλλά ήταν ωραίο.
12: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, ήτανε.
11: Τώρα από τραγουδιστές δεν νομίζω ότι είχαμε άλλους.
12: Όχι, δεν είχαμε. Που να κάνουν τέτοιο. Ξέρετε, δεν μας έρχεται τώρα. Άμπε να μας πούνε.
11: Υπήρχαν και πολύ ωραίοι επιχειρηματίες. Εγώ θυμάμαι τους Αρτίστη Ιταλιάνη.
12: Δεν τους θυμάμαι πώς ήταν στιγμή.
11: Που ήταν πολύ ωραία παιδιά. Μιλάμε.
12: Δεν τους θυμάμαι εγώ πώς ήταν εμφανισιακά.
11: Ναι.
12: Δεν τους θυμάμαι. Προσπαθώ να θυμηθώ και κάτι. Δεν θυμάμαι άλλους ωραίους, αλλά σίγουρα υπήρχαν. Καταρχήν να πιάσουμε τη Βύση, θα τους βρούμε. Δεν διαφύσει κανέναν, ναι. Να μην το.
11: Έλα, φτάνει. Φτάνει. Οπα.
12: Και ο Φραγκαλιάς ήταν ωραίος εκείνη την εποχή.
11: Ο Φραγκαλιάς πολύ ωραίος.
12: Κούκλος.
11: Μετά μαραζώνουν, έτσι. Στο πέταμα.
12: Μετά από τη Βύση μαραζώσαν όλοι.
11: Ναι, είναι λίγο.
12: Η Κατάρ ήταν φαρμακο. μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ή χάκερ κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την online. Τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr κάθετος business.
11: Αυτό ήταν, καγά κοριτσιά, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5.
12: Τη Δευτέρα.
11: Α, τη Δευτέρα, ναι. Φτάσεις
12: και αύριο αφού είπαμε Σαββατοκύριακο.
11: Σωστό. Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
12: Θα βάλουμε απουσίες.
11: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: My name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and yeah. Oh. Rock your world.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 5 Ιουνίου. Είναι η μέρα όπου πραγματοποιούνται τα εγγένεια των Motoran Electric Days για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι μέρες ηλεκτροκίνησης του Motoran στην Ελλάδα, που αλλού στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά. Ξεκινώ με τα χρηστικά ζητήματα. Σήμερα, Παρασκευή, το event είναι ανοιχτό έως τις 8.30 το βράδυ. Αύριο, Σάββατο και μεθαύριο, Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, σας περιμένουν 18 ολοκένουργια εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Αναφέρω εσκεμμένα την λέξη εξηλεκτρισμένα, καθώς δεν θα δείτε εκεί μόνο αμυγός ηλεκτρικά, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά. Όπως η Mercedes-Benz CLA, η οποία είναι μία από τις star της φετινής εκδήλωσης. Για να μην αδικήσω ωστόσο τους υπόλοιπους, να πω εδώ αρχικά ότι υπάρχουν πανελλαδικές πρεμιέρες στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, όπως αυτή του νέου Nissan Micra, του ολοκένουργιου Ion UT που για πρώτη φορά εκτίθεται στο κοινό, όπως και το Micra, και βέβαια του νέου αμυγός ηλεκτρικού Opel Astra. Παράλληλα, οι επισκέπτες των Motoran Electric Days θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το plug-in υβριδικό JAIQ 7, το νέο ολοκένουργιο Kia EV2, και αυτό πανελλαδική πρεμιέρα στον Πειραιά, το Hyundai Kona Electric στην έκδοση N-Line, το Ford Explorer αμυγός ηλεκτρικό, όπως και η Ford Mustang Mach-E, το 02 της Lincoln Co, το Ion V, το πρώτο μοντέλο που έφερε η Ion στην Ελλάδα, το Xpeng G6, το Deepal S05 στην πλαγίνη υβριδική εκδοχή του, μια ακόμη πρεμιέρα στην πλατεία Κοραή, το Nissan Ariya, και ένα-δυο ακόμα που εσκεμμένα δεν τα αναφέρω εδώ. Κρατήστε το στο μυαλό σας ως εκπλήξεις. Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Ερχόμαστε σε κάτι επίσης χρηστικό. Σας θυμίζω ότι θα σας περιμένουμε στον Πειραιά έως τις 8.30 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα, αν αναζητάτε το κορυφαίο premium SUV στην κατηγορία της GLA, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα από τα 140 συλλεκτικά επαιτειακά οχήματα τα οποία η Mercedes-Benz διαθέτει στην Ελλάδα. Mercedes GLA στην έκδοση Progressive από 42.990 ευρώ. Και Iconic σε μια έκδοση που το όφελος τιμής υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ξεκινώντας από 45.990 ευρώ. Παράλληλα με τα προαναφερόμενα ποσά, προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης με διάρκεια από 12 έως 48 μήνες, με την καταβολή 35% της αξίας του αυτοκίνητου σε προκαταβολή. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Σας θυμίζω, Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα, η εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου με δίκτυο Motoran θα εκπέμψει από που αλλού, από την πλατεία Κοραή στον Πειραιά, έτσι για να έχετε όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα τον παλμό των Motoran Electric Days.
1: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα, ρε. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι μεγαλώνουμε και χαιρόμαστε πέραν γρήγορα εβδομάδες. Αυτό είναι απίστευτο. Μας έχουν κάνει. Ο κάθε άνθρωπος το είχα ξαναπεί. Το φυσιολογικό του, ρε παιδί μου, είναι να θέλει να περάσει αργά ο χρόνος, να ζήσει πολύ το ένα, το άλλο. Εδώ μας έχουν κάνει έτσι, που είμαστε με το ρολόι, πότε θα περάσουν μέρες και εβδομάδες, να έρθει κοντά ο επόμενος μήνας. Να έρθει Σαββατοκύριακο να μην έχουμε ντράβαλα, ξέρω εγώ, ρεύματα, τηλέφωνα, τις πρακτικές από εδώ, από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και καλά νέα. Έτσι, εγώ είμαι βαθιά συγκινημένος και χαιρετίζω πάρα πολύ, με, πώς το πω, δηλαδή με ενθουσιασμό την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί πραγματικά έδειξε ότι σκέφτεται τις αδύναμες οικονομικά τάξεις και ομάδες. Και μέσα σε τέτοια κρίση, εν μέσω πολέμων, με το πετρέλαιο να καλπάζει, με τον αναβεβαιότητα, η αβεβαιότητα να υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, τα κεράσια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο έχουν, τα μόσμουλα, τα βερίκοκα να γίνεται χαμός, τα λάχανα, τα καμπρολάχανα, τα κρέατα κλπ. Η κυβέρνηση κόντρα σε όλο αυτό, πραγματικά, και το χάρηκα, μπράβο της, πήρε την απόφαση για μια γενναία αύξηση στους Μητροπολίτες, στους Δεσποτάδες και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά από την ώρα που ξυπνάνε μέχρι την ώρα που κοιμούνται δεν κάνουν τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά να χύνουν ποτάμια υδρότα αίμα, ενέργειας και πνεύματος στο να μας κρατήσουν σε μια έτσι ηθική εγρήγορση και να το μεσολαβούν στα θεία και στο Θεό για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ζωή μετά το θάνατο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο, όντως η ανταμοιβή τους ήταν πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τα όσα προσφέρουν στην κοινωνία συνολικά και νομίζω ότι αυτή η απόφαση ήταν πολύ γενναία, ήθελε θάρρος και πάνω απ' όλα ήθελε, πώς το πω, ήθελε αισθητήρια ρε παιδί μου, ήθελε ένστικτα της αδικίας που υπάρχει μισθολογικά στην κοινωνία και ότι κάποιες αδύναμες τάξεις δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και γι' αυτό χρειάζονται μια γενναία ενίσχυση. Τη χαιρετίζω λοιπόν την απόφαση. Φαντάζομαι και ο Διονύσης όταν έρθει θα τη χαιρετίζει με ανάλογο ενθουσιασμό. Αν και κάτι θα μου πει το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. Κατά τα άλλα, να πω ότι είναι παραπολιτικά 90,1 στο 90,1 με τον Κώστα Γκότζο στο μικρόφωνο και τόσο λίγου. Τον Διονύση Βερβελέ δίπλα μου. Να πω ότι τα τηλεφωνάκια επικοινωνίας είναι 211-1080-880. Σταματήστε τα μηνύματα, δεν προλάβα να το πω. Αμάν Παναγία αυτού, κύριε. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρω, θα πάω. Τι λέτε, ρε, δεν είμαι, είσαι. Ποιος θα με αφορήσει. Μένα με αγαπάνε όλοι οι δεσποτάδες. Άλλοι μόνο. Και που να δείτε αρχιμανδρίτες, εκεί να δείτε έρωτα. Ναι. Πάντα, πάντα. Αφού να καταλάβετε ότι έψελνα και μικρό στην εκκλησία. Όλα. Μεγάλη εβδομάδα ήμουν σταθερός, έψαλα, πήγαινα στην εκκλησία. Μια φορά μόνο έφυγα γιατί όπως καθόμουν, χτύπησε το κεφάλι μου, ήμουν λίγο ψηλός. Ένα καντήλι, γύρισα από το καντήλι, με έκανε λούτσα και είχα και έναν καλό σακάκι εκεί καινούριο το χαβάλι για τον Πάσχα. Πάει το σακάκι. Έγινε όλο πλημμυρισμένο λάδι. Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας εδώ, θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν πάρα σας λένε ό,τι θέλουν να σας λένε και να νομίζετε και περισσότεροι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με καλά λόγια για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Και όταν είχα τον ντέρμπι, ποτέ δεν είπα μπράβο ή τα έκανε σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Ότι απέκρουα τις επιθέσεις εναντίον του και θεωρούσα ότι δεν πρέπει να φύγει η οικογένεια Βαρδινογιάννη τον Παναθηναϊκό, ναι, ισχύει. Χτες όμως βλέποντας το αφιέρωμα του Αλφα, του Θεοδωράκη, για τη Λεωφόρο, όπου παρέλασε όλη η οικογένεια στην ουσία, έτσι και ο καπετάνιος και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και στελέχη της ΠΑΕ. Στην ουσία ήταν ένας μίνι απολογισμός της περίοδου που ο ίδιος ήταν στο τιμόνι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και όταν λέμε ο ίδιος ήταν στο τιμόνι, δεν εννοώ από το 2000 που ανέλαβε τη χρηματοδότηση απλά με πρόεδρο τον Φιλιππίδη, εννοώ κυρίως από το 2003 από τη Ριζούπολη και μετά που πήρε ο ίδιος τα ενία της διακυβέρνησης του κραβιού, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο τον Αργύρη Μίτσου και δεξί του χέρι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι το Βέλη Μιρζάιτ σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Λοιπόν, όταν καταλάβουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο τι χάσανε με την απομάκρυση του Γιάννη Βαρδινογιάννη, γιατί δεν το έχω πει ποτέ και θα το πω βλέποντας τα χθεσινά. Ο Τζίγκερ Πέτς, όπως τον έχουμε μάθει όλοι, ήταν ένα πραγματικό παραγωγικό διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ο μόνος που κατάλαβε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο για να πάει μπροστά πρέπει να κόψει όλη την τοξικότητα τον γύρω-γύρω, διαιτησίες, παρασκήνια, δωροδοκίες, βρατζαρέι. Ήταν ο μόνος που είπε ότι για να έχω μια καλή ομάδα, πρέπει να έχω μια ομάδα που να βγάζει κέρδος. Αλλά για να βγάζει κέρδος η ομάδα πρέπει να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνω μια καλή ομάδα και δεύτερον, να έχω ένα σύγχρονο γήπεδο. Ήταν ο πρώτος που μετά από χρόνια έβαλε μπροστά δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν για όλους τους συγκινημένους της εποχής με τη Λεωφόρο. Στην ουσία η αναγέννηση της Λεωφόρου, γιατί ήταν δική του απόφαση να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, η οποία ήταν εγκατελειμμένη, χορταριασμένη. Κάπου σε μια γωνία είχε κάτι γηπεδάκια 5x5 που ήταν ο Ρότσα με έναν άλλο συνεταίρο του και είπε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παίζει στο ΆΚΑ. Πρέπει να έχει δικιά του έδρα και ταυτόχρονα να αναζητήσουμε τρόπους να φτιάξουμε άμεσα καινούριο γήπεδο. Έκανε τέσσερις ουσιαστικά προσπάθειες και οι τέσσερις βρήκαν απέναντί του το βασικό κορμό των δημοσιογράφων του ρεπορτάζου του Παναϊκού και κατ' επέκταση, γιατί πηγαίναν παρέα αυτά, και της πλειοψηφίας των συνδεσμητών. Θυμίζω, εμείς ήταν στο ελληνικό επιλαλιώτη που ήταν έτοιμη και πισουφλιά μετά, που ήταν έτοιμο γήπεδο 50.000 θέσεων. Αλλά τότε βάζαμε ότι εγώ δεν μπορώ να βλέπω απέναντι τη θάλασσα του Πειραιά και το ένα και το άλλο, να μην φύγω από την έδρα μας. Το δεύτερο ήταν στο Γουδί, όπου αντιχούσε Λεωφόρος με το σύνθημα «Όποιος γήπεδο θέλει στο Γουδί, προδότης είναι και θα κρεμαστεί». Το τρίτο ήταν ο Ελαιώνας, το σημερινός Βοτανικός, όπου αντιχούσε Λεωφόρος το σύνθημα «Στον Ελαιώνατο, στον άλλον αιώνα». Και ο τέταρτος ήταν ο Βοτανικός, τον οποίο με προσωπικό μόχθο, θυσία και έξοδα κατάφερε να τον κάνει νόμο. Έκανε το λάθος, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, να το ανακοινώσει στους συνεταίρους του την πολυμετοχικότητα και μετά από 10 μέρες έσκασαν οι κορμοράνοι και ο Ανδρέας Βιονόπουλος φώναζε τη γηπέλ και δρόμο, δεν θα πάμε ποτέ σε το γήπεδο. Και ευτυχώς ήρθε μετά επί Αλαφούζου η κατάσταση και το Παναθηναϊκός θα έχει καινούριο γήπεδο. Σε ό,τι έχει να κάνει τη Λεωφόρο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και όλοι οι συγκινημένοι και συγκινημένες της εποχής, θέλω να θυμίσω σε κάποιους, γιατί πραγματικά το ξεχνάνε, ότι δεν ήταν απλά απόφαση του Γιάννη Βαρδινογιάννη να ανοίξει Λεωφόρος πάλι και να γίνει η έδρα που όλοι αγάπησαν στον Παναθηναϊκό και που είχε ξεχαστεί χρόνια ολόκληρα, μαραζωμένη, ατιμόρροπη. Ήταν ότι με δικά του έξοδα και προεδρίας Φιλιππίδη η Λεωφόρος αναγεννήθηκε, έγινε σύγχρονο γήπεδο που να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες μέχρι και Champions League, θυμίζω τις ερωικές εποχές των αγώνων εκεί μέσα με Arsenal, με Juventus. Όχι, η Γιουβέντους δεν πρόλαβε να παίξει εκεί. Με Μπαρτσελώνα, με Ρεάλ κλπ. Να θυμίσω όμως και τότε όλοι οι σημερινοί συγκινημένοι με πρώτους του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και τους συνδεσμίτες του Παναθηναϊκού, της πλειοψηφίας όχι όλων, ήταν όχι απλώς αντίθετοι στην επιστροφή στη Λεωφόρο, αλλά έσχιζαν τα ημάτια τους καθημερινά με ουρλιαχτά στα μικρόφωνα, στις ζωντανές εκπομπές τότε και με καυτά άρθρα στον τύπο, πως η απόφαση του Γιάννη Βαρδινογιάννη να αναγεννηθεί η Λεωφόρος μικραίνει τον Παναθηναϊκό, πως η απόφαση αυτή κάνει τον Παναθηναϊκό τσιγκούνι στα λεφτά, πως είναι απαράδεκτο ο Παναθηναϊκός να παίζει τη Λεωφόρο. Είχαμε διαδηλώσεις και μάλιστα είχαμε και αποχή. Θυμάμαι το πρώτο μάτς που γυρίσαμε ξανά στη Λεωφόρο ήταν πρεμιέρα πρωταθλήματος με τον Μπάς Γιάννηνα. Δέστε λίγο τα εισιτήρια, 6.700. Υπήρχε βέβαια η θύρα που δεν είχε φτιαχτεί ακόμα, το ένα πέταλο. Δεν είχε ετοιμαστεί και ήταν τιμωροπό και μετά έγινε στεγανότητα. Απ' έξω υπήρχαν οργισμένοι που διαμαρτυρόντουσαν γιατί γυρίσαμε στη Λεωφόρο. Υπήρχαν άρθρα δημοσιογράφων την επόμενη μέρα για την κατάντια του Παναθηναϊκού. Θυμάμαι άρθρο συναδέλφου, γυναίκα συναδέλφου, η οποία έλεγε με ίκτο, έλεγε αντίκρισα. Τι αντίκρισε, νομίζετε? Σε μια γωνία στην Τζόχα πάνω εκεί προς το μπάσκετ που υπήρχε τότε, το θυμάστε παλιότερη, είχε λέει ένα μικρό σωρό από μπάζα. Και δεν το άντεχε αυτό η Παναθηναϊκό φροσύνη της. Αυτά περί Λεωφόρου που όλοι τώρα την αναπολούνε και την κάνουνε. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πέρα το γηπεδικό το οποίο έβαλε μπροστά μέσω ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, καταλάβω ότι η ομάδα για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να μπορεί να μην έχει την ανάγκη κανενός Βαρδινογιάννη και κανενός παράγοντα, έπρεπε να είναι αυτάρκης οικονομικά. Έπρεπε δηλαδή να είναι καλή ομάδα, ανταγωνιστική σε ένα υγιές πρωτάθλημα. Πήρε λοιπόν τότε μια απόφαση η οποία του κόστησε, αλλά θα το ξανά έκανε με βάση αυτά που ο ίδιος έχει δηλώσει. Είπε ότι για να φτιάξω ομάδα δεν χρειάζομαι ένα πράγμα και δεν χρειάζομαι δύο. Χρειάζομαι καλούς παίκτες, καλό προπονητή, καλό τεχνικό διευθυντή και ένα επιτελείο που να ασχολείται ποδοσφαιρικά με την ομάδα, αλλά δεν χρειάζομαι δημοσιογράφους και οργανωμένους οπαδούς που να θέλουν με κάποιο τρόπο να είναι στο πλευρό μου σε προσωπικό επίπεδο. Έριξε λοιπόν όλη τη δύναμη και την ενέργειά του στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με πρώτη κίνηση, επειδή προφανώς ο ίδιος δεν είχε εμπειρία από ποδόσφαιρο, να πάρει δίπλα του έναν άνθρωπο, τι άλλο δηλαδή, να πάρει, πήρε το Βέλη Μιρζάετς να οργανώσει όλο το πράγμα. Συνάντησε την οργή και τότε των οπαδών και των δημοσιογράφων με καθημερινά άρθρα ότι το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή δεν κάνει για την Ελλάδα, είναι μόνο για την Ιταλία και ότι αυτό είναι αποτυχία και θα αποτύχει, με αποδοκιμασίες το Βέλη Μιρζάετς. Και φυσικά πέρα από όλα τα υπόλοιπα, με αποχές των συνδεσμητών, διότι δεν ήταν στο κάδρο μέσα, με δημοσιογράφους εχθρικότατους, και εκεί έκανε ένα λάθος. Τη χρονιά λοιπόν που ξεκίνησε να έχει τα ενία της ομάδας, με πρόεδρο τον Αργύρη Μίτσου και με τεχνικό διευθύντη τον Βέλη Μιρζάετς, ένα κομμάτι των συνδέσμων, με εξαίρεση τους Athens fans τότε, με τον Καλτσά, τον Ψαρέα, τα παιδιά από το Χαϊδάρι και λοιπά, τους αδερφούς εκεί πέρα Ψαρέα και τα λοιπά, τους Περιστεριώτες, το Γκίζι, το Τζίκεν στο Παγκράτη και λοιπά, τους Ζωγραφιώτες προφανώς, δεν κάναν αποχή. Οι άλλοι κάναν αποχή. Όταν όμως το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός πήρε το πιο παλικαρί στον τάμπλο όλων των εποχών, κόντρα σε όλους και σε όλα και στον Ολυμπιακό, διέσυρε με 3-1 τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός τότε, για να θυμίσω λίγο μερικού σαν την δεκάδα, είχε μέσα Τζιοβάνι, είχε Καρεμπέ, είχε Τζόρτζεβιτς, είχε Γιαννακόπουλο, είχε Γεωργάτο. 3-1 με δύο γκολ του Κωνσταντίνου και ένα του Παπαδόπουλου. Το έλεγε χτες ότι είδα στη φιέστα ακόμα και αυτούς που όλοι στη χαρά ήταν μέσα. Όλοι πανηγύριζαν, πλημμύρισε. Και εκεί πήρε μια απόφαση, την οποία δεν την έχετε συναντήσει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν σπάνιο είδος για Έλληνα παράγοντα. Δεν βγήκε καθόλου στο προσκήνιο στα πανηγύρια. Κάθισε ψηλά στην εξέδρα με τα παιδιά του και άφησε την ομάδα, τον προπονητή και όλους τους υπόλοιπους άνθρωπους του ποδοσφαιρικού τμήματος να πανηγυρίσουν και να καρποθούν τη δόξα από τον Ντάμπλ. Συγκρίνεται το με παρουσίες άλλων προέδρων κατά καιρούς, σε ανάλογες στιγμές. Και θα βγάλετε συμπεράσματα. Εκεί λοιπόν την επόμενη χρονιά, ίσως και υπό την πίεση διαφόρων ανθρώπων που είχε δίπλα του, έκανε ένα λάθος. Ξεκινώντας τη νέα χρονιά, πίστεψε ότι, και παρασυρμένος από τους έβλεπε όλους ευτυχισμένους στα πανηγύρια, πίστεψε ότι όλοι έχουν τελικά δικαίωμα στην επιστροφή στο να μπουν μέσα στη λεωφόρο και να έρθουν και να κάνουν. Και είπε ότι δεν πειράζει, ας κάνουν αποχή, ελάτε όλοι στη λεωφόρο. Ήταν μοιραίο το λάθος, διότι όπως είπε και ο ίδιος, καμιά ομάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά όταν έχει εμφύλιο μέσα στην εξέδρα της. Το κομμάτι που επέστρεψε προφανώς συνέχισε αυτό που θα έκανε και πριν επιστρέψει. Αποδοκιμασίες σε κάθε παιχνίδι, για το γήπεδο, παίζαμε με τον Ολυμπιακό και φοράς Ραντώνη ψυχάρα για πάντα τριφυλάρα. Το άλλο κομμάτι που είχε υποστεί τη χλέβη των οπαδών τους, των συνοπαδών τους, δηλαδή οι Athens fans, για όσους γνωρίζουν, και οι Παλεφίπ και οι υπόλοιποι, ένιωσαν εμφανώς αδειασμένοι, διότι τους λέμε: εμείς φάγαμε όλη τη λέζα, μας λέγανε κλέφτες, μας λέγανε τσάτσους, μας λέγανε τώρα τα άλλο και πήραμε ένα ντάμπλ. Και ξαφνικά τα ειστήρια τα παίρνουν όλοι οι άλλοι. Και εμείς είναι σαν να μην κάναμε τίποτε. Και εκεί ο Παναθηναϊκός, και για μια σειρά άλλους λόγους, που το είπε πολύ έτσι επιδερμικά, το 0-0, το περιβόητο 0-0 με την ΑΕΚ στη λεωφόρο, δεν πήρε δεύτερη σειρά το πρωτάθλημα. Και έτσι μετά φτάσαμε στο 2008. Όπου μόνο μια αποστροφή του λόγου του είχε σημασία, πώς μια ομάδα που είχε φάει 7 γκολ σε 7 μήνες, σε 6 μήνες, σε Ελλάδα, Ευρώπη, ξαφνικά σε 3 μάτς έφαγε 12. 3 από την Ξάνθη, 4 από τον Όφη, 2 από τον Ηρακλή μες στην έδρα της, 3 από τον Πανιόνιο. Μια ομάδα τέτοια, ναι. Και τα έφαγε φυσικά τα γκολ, τα 4 ειδικά αυτά, ακριβώς τη μέρα που είχε προγραμματιστεί το συλλαλητήριο το οποίο άλλαξε τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια τη χρονιά εκείνη του 2008 που ο Παναθηναϊκός κάλπαζε, τώρα πάω στο διάλειμμα, κάλπαζε για το πρωτάθλημα πρώτος, με πολύ καλή ομάδα. Είχε επιστρέψει ο Καραγκούνης, αν θυμάστε, γιατί τιμούσαμε τους πάντες. είχε ιδρυθεί η ΠΕΚ. Το θυμάστε? Ναι. Και τέλος, έδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν έχει πάνω τη μιζέρια του που έχουν διάφοροι που άμα σπίζουν μια κουβέντα σου λένε πόπο μακριά και τέτοια. Όταν το ρώτησαν τι πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτό το γήπεδο, είπε ένα πράγμα. Τη θύρα 13. Γιατί είναι η ψυχή της ομάδας και είναι ο κόσμος της ομάδας. Και το είπε ο άνθρωπος που τους είχε 10-15 χρόνια απέναντί του να του βρίζουν από τα θεία και τους γονείς του μέχρι τα πεθαμένα του. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι ακριβώς έζησε ο Παναθηναϊκός και πώς έφτασε εδώ που έφτασε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 2.11.10.80.880. Πάμε στο φίλο μου τον Φόντα, που πέρα από την ανησυχία του για το πότε θα επανέλθει στην ενεργό δράση ο Ιωαννίδης, φαντάζομαι ότι μετά τα χτεσινά θα έχει και άλλες ανησυχίες. Καλώς το Φόντα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλύτερα τώρα, καλέ. Κοντεύουμε στο τελευταίο στάδιο.
0: Άιτε.
1: Θα είμαι την ποδοσφαιρική, αυτό θα είμαι έτοιμο. Σαν τον Ιωαννίδη, θα κοιμώ με έφαγε.
0: Ναι, ρε, τι πράγμα είναι αυτό. Τι τραβάμε, ρε. Εντάξει, θα πάρουμε παιχτούρια τώρα, θα πάρει ο Κοτσόλης παιχτούρια.
1: Αυτά τα μόνο εμεί τα λέμε εδώ, δεν χρειάζεται. Αυτό τώρα θα διαφωνήσουμε σε ένα πράγμα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μάλλον σε δύο θα διαφωνήσουμε.
0: Λέγε.
1: Και χθες που έβλεπα και εγώ εκεί τη λεωφόρο,
0: ναι,
1: και σε μερικές στιγμές όπως και εσύ θα δάκρυσες και τα λοιπά, γιατί είμαστε πιο παλιοί εμείς, και χθες κατάλαβα δύο πράγματα. Ναι. Ή ότι είναι ακόμα πίσω η οικογένεια, γιατί
0: καλά,
1: πώς βγαίνει το ασύ στο Μιόγετα και στο Κλειμόγετα, δίνει το γήπεδο, θα δηλώσει παρόν ο Γιαννάκης.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Εγώ κρατάω μια πισινή.
0: Μην κρατάς πισινή, θα πας τζάμπα. Άμα θες σου βάζω και ό,τι θέλεις. Θα βάλουμε από τώρα ένα στοιχηματάκι έτσι καλό με το γήπεδο, αλλά να είμαστε καλά μέχρι τότε ρε σύμφωτα και να έχουμε και λεφτά. Αλλά καλό στοίχημα. Δηλαδή 10 μέρες διακοπές κάπου. Στο βάζω.
1: Άμα είμαστε παρέα, δεν πας στο κόρακα όπως είναι.
0: Άμα είμαστε παρέα, τα βάζουμε και μισά-μισά.
1: Μισά-μισά, ρε.
0: Θα βρω κάτι άλλο στοίχημα. Θα σου πάρω. Βάζω στοίχημα ένα διαρκεία στο νέο γήπεδο, VIP.
1: VIP δεν αντέχουμε, άσε μην πας μακριά τώρα.
0: Σωστό και αυτό, δεν αντέχουμε VIP. Δεν βρίσκουμε στίχημα να βάλουμε.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι πίσω, ξέχασε το. Δεν υπάρχει ταινία στο εκατομμύριο.
1: Λέω, γιατί τον έπαιξε.
0: Αν ήταν πίσω, επειδή είναι και λίγο το αρέσει να τρολάρει κόσμο, αν ήταν πίσω, ρε, σου λέω ένα απλό πράγμα. Θα έλεγε ποτέ δήλωση στηρίζω τον Αλαφούζο?
1: Γι' αυτό με παρεξενεύει.
0: Δεν θα έλεγε, γιατί στην ουσία τον Αλαφούζο το βγάζει λίγο στη σέντρα έτσι. Σε σχέση με κάποιους που τον έχουν στο μάτι. Σου λέει απ, δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι τρολάρει και λίγο.
1: Γιατί πάμε τώρα και στα δικά μας που δεν διαφωνήσουμε. Ακριβώς το ίδιο με τον Αλαφούζο. Δεν πρόκειται αυτό να πάρει προτάσμα που είναι πολύ γεσπέ. Τι να κάνω, τι να το κάνω εγώ. Να παίζω. Και ήρθε ο πατέρας και πήραμε πέντε παίχτες.
0: Και ήρθε ο πατέρας και τι πήρες. Να σου πω πόσες φορές θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή.
1: Πισότο. Άμα ήταν μάγκας, αυτό περατό.
0: Του έπαιρνε. Τους έπαιρνε.
1: Να πάρει το Gilbert.
0: Από το 2000 και μετά ο Παναθηναϊκός χτύπαγε καταρχήν στην Ελλάδα ό,τι υπήρχε με υπέρογκα ποσά, δεν έχασε παίχτη. Έτσι, και πικόκαλη και όλα. Και ξένους έπαιρνε ό,τι καλύτερο έβρισκε και ποδοσφαιρικά. Τώρα, συγγνώμη, ότι ήρθε μια πολυμετοχικότητα και με λεφτά δικά του οι άλλοι κάναν τους προέδρους και μόλις είπε: παιδιά, εγώ δεν βάζω άλλα, την κοπανίσαν οι προεδράρες όλοι. Μη μου λες τώρα ότι πήρε. Πήρε ο πατέρας και πήρε ο Βγενόπουλος και πήρε ποιος. Πώς πήρε δηλαδή? Δεν μπορώ. Ρε Σφοντα, είσαι λογικός άνθρωπος.
1: Όχι, συμφωνούμε με τα λεφτά του Τσίγκα.
0: Μα είναι ένα τον τώρα. Δηλαδή έκανε. Πόσο έκανε, σε 20? 10. Από τα 10 λοιπόν έχει βάλει 7,5 ο Τσίγκερ, 400.000 ο πατέρας, ένα 200 ο Βγενόπουλος και γύρω στα 800 ο Παύλος. Πώς τον πήρε ο πατέρας λοιπόν?
1: Δε Κώστα, μου συμφωνούμε
0: από τα 10. Συμφωνούμε, αλλά μαζί ήρθε ο πατέρας και πήρε.
1: Να σου πω πώς. Να σου το πω πώς. Γιατί το συγκρίνω το ίδιο με τον Αλαφούζο. Ο Αλαφούζος πόσες προπονητές άλλαξε? 16 χρόνια δεν έβαλε μυαλό.
0: Όχι, δεν έβαλε.
1: Εγώ σε ρωτάω, άμα έρθει να σου.
0: Γιατί ο Αλαφούζος έκανε το ίδιο λάθος που κάναν όλοι. Δεν επένδυσε πρώτα και κυρίως στην ομάδα ποδοσφαιρικά. Αυτό που έκανε ο Βαρδινογιάννης, ο Γιάννης και οι Τσουχιόλους απέναντι. Και προτίμησε να επενδύσει στην επικοινωνία. Δημοσιογράφου και συνδεσμίτε. Χαίρομαι πολύ. Καλή νύχτα. Έτσι δεν παίρνει πρωτάθλημα. Έτσι το μόνο που γλιτώνει είναι για καμιά δεκαριά χρόνια, όπω τα γλίτωσε ο Αλαφούζο, να είσαι τελευταίο και να σου φοράζουν είσαι προεδράρα. Εντάξει, αυτό το κέρδισε ο Αλαφούζο. Όντω.
1: Αυτό το κέρδισε.
0: Όταν πια όμω αυτό έρκασε 11, 12, 13, 14, 15 χρόνια, σταμάτησε και το προεδράρα.
1: Και τώρα. Τα έχουμε πει και για το Μπενίτεθ και αυτό και τα υπάρχει.
0: Έλα μου τώρα, εντάξει, τώρα γελάει ο κόσμος τώρα.
1: Αλλά ο άνθρωπος τώρα δεν έβαλε μυαλό. Ο πρόεδρος, εγώ δεν είμαι, ξέρεις, με το αυτόν τη ΣΑΕΚ, πώς θα το...
0: Όχι ρε, τι, ο άνθρωπος μπήκε και σε δύο χρόνια, πήρε τα πάντα.
1: Τους καθάρισε όλους, φίλε.
0: Τους καθάρισε ακριβώς, έχεις δίκιο.
1: Τώρα γύρω, έτσι γίνεται, θα πετύχω, δεν θα πετύχω, έτσι γίνονται οι ομάδες. Γι' αυτό είμαστε σκασμένοι εμείς οι δύο που είμαστε παλιοί.
0: Μα ρε φίλε, ο Αλαφούζος αυτό που έκανε, δηλαδή ήρθε στον Παναθηναϊκό. Και οι πρώτες του ενέργειες για 3, 4, 5, 6 χρόνια ήταν να αποδείξει ότι πρώτον, όποιος είναι με τη Βαρδινογιάννη είναι επιθύμητος στον Παναθηναϊκό, διότι αυτό ήταν οι επιλογές του, όλες αυτό ήταν. Ποδοσφαιρικές, παραγωγικές, οπαδικές, δημοσιογραφικές, στελεχών της ομάδας. Όταν έρχεσαι να λαμβάνεις και η πρώτη σου ενέργεια είναι να δώσεις συνέντευξη στο τριώροφο με τους συνδεσμίτες και να σε ρωτάνε αυτός δεν είναι του Βαρτίνου Γιάννη, γιατί τον έχεις ακόμα, και να απαντάς θα φύγει, θα φύγει, θα φύγει. Καληνύχτα, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι δίκιο.
0: Και να σου λέει τώρα ο φίλος μας, ο ψηλός τότε. Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη, και είσαι πρόεδρος Παναϊκού. Καληνύχτα, σε έχουν πάρει για τελείωσες. Γεια σου. Όταν εμένα με παίρνει τηλέφωνο Ιούλιο μήνα, μου στο μεγανίσει τότε και μου λέει πρέπει να κλείσετε τον τέρμι, και ρωτάω γιατί, κύριε Γιάννη. Γιατί λέει το θέλουν οι συνδεσμίτες. Και λέω εντάξει. Ο Χριστός και η Παναγία. Λέω έλα Παναγία βοήθα.
1: Παναγία βοήθα.
0: Παναγία βοήθα είναι, ρε φίλε.
1: Έτσι, έτσι. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω με τον Παναγιάννη. Ας έκανε τότε ο Τσίγκερ, γιατί έβαζε λεφτά και είχε πω όπως λες. Και ποδοσφαιρικές θέλει και δεν ήταν κατά της βίας και τα λοιπά.
0: Όχι αυτό, δεν ήταν θέμα βίας μόνο. Ήταν θέμα ότι έπρεπε να φτιάξουν ένα ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τότε που είχε μαζέψει και τον Ντέμι και το γιο του Κοκκάλι του και είπε: κοιτάξτε, παιδιά, άμα θέλει να το πάμε στο ποιο αγοράζει διαιτησία και τέτοια, πιο πολλά λεφτά έχω από όλους σας. Τώρα το κάνω κάθε χρόνο. Δεν έχει νόημα αυτό. Θα το παίρνω τιμή αγώντα εσείς και θα τρέχουν να αγοράζουμε διαιτητές και παράγοντες. Πάμε να φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο. Πήρε το ποδόσφαιρο από την ΕΠΑΕ του Βίκτορα Μητρόπουλου και χάσαν τη δουλειά τους πολλοί δημοσιογράφοι τότε που δουλεύαν στο Βίκτορα Μητρόπουλο. Έφτιαξε την Σούπερ Λίγκα. Πήρε τη διαιτησία, πήρε τους παρατηρητές διαιτησίας από την ΕΠΟ και τους πήγε στη Σούπερ Λίγκα. Και μετά όλο αυτό συνάντησε την κόντρα ολονών.
1: Σήμερα τι βλέπεις εδώ στο Μασιδικά, γιατί
0: έτσι, σήμερα έχει χάρη ο Βερβελές, δεν έχουμε κουμπί αύριο να του κάνω πλάκα, αλλά θα έχουμε τη Δευτέρα, μέχρι τότε θα έχουν γίνει τρία μάτς.
1: Εγώ βλέπω 3-0 βλέπω.
2: Τι 3-0 βλέπω. Είναι το τρίτο μάτς.
1: 3-0 βλέπω.
0: Αφού χάσαμε το πρώτο, πώς θα κάνουμε 3-0.
2: Δεν θα έχουμε δεύτερο μάτς.
1: Όχι εμείς.
2: Δεν θα έχουμε προλάβει τρίτο μάτς στην εκπομπή.
0: Γιατί?
2: Είναι Δευτέρα βράδυ, δεν είναι Κυριακή.
0: Δεν είναι Κυριακή.
2: Όχι.
0: Είπαμε κάτι. Συγγνώμη, εσύ βλέπεις 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Είπαμε να κάνετε και ένα Σαββατοκύριακο. Να πάτε βόλτα με τα παιδιά σας, το χαλάσουμε και αυτό. Δηλαδή. Τι μασό και καλά, δηλαδή. Να το χαλάσουμε τον άνθρωπο.
1: Εγώ δεν είμαι μασχετικός.
0: Ναι.
1: Το έχω πει. Αλλά προσθέσει να διαμαρτύρω τον Παναγιώ για την διαιτησία.
0: Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Κάτσε. Για την διαιτησία που διαμαρτύρεται, δίκιο έχει.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Μόλις ισοφάρισε, εγώ ξέρω ότι είμαι αντικειμενικός. Ναι. Οπότε δεν ήταν φάουλ εκείνο το πώς το λέω του Ναν. Αλλά μόλις ισοφάρισε, έκανε 4 επιθέσεις. Έβαλε καλά τον Παναγιώ.
0: Το ξέρω, έχει δίκιο.
1: Είπα
0: άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμένα με ενόχλησε πολύ και η στάση του Αταμάντσου το παιχνίδι. Έχει δει προπονητή να μην συμμετέχει καθόλου. Αυτό κοίταγε έτσι, λε και ήταν ξένο.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το φέρνει από τώρα το προπονητή. Αλλά τουλάχιστον να φωνάζω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Αφού το έχει κάνει, τον έχει κλείσει τώρα.
0: Δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμα πάντω. Ειλικρινά το λέω.
1: Λε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλο πάντων. Τώρα ποδοσφαιρικά μην αρχίσει πάλι εδώ γιατί άμα τον εφέρει πίσω, θα πάω να το δώσω πίσω του Ιωκέ. Δεν ξέρω να πάω.
0: Ποιο να φέρει.
1: Αυτό είναι τον άπαλο που είπε. Εκτό και τον εφέρει για center back. Αν του κόβει, δεν του προπονητή και τον εφέρει για stopper πίσω. Είναι μια χαρά. Ξέρει και πάρα και κυρίω. Όπω είχε γίνει.
0: Όλου θυμίζουν το. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή του Κοτσόλη, του Ζέκα, του Μπακασέτα και του προπονητή που τον έχουν επιλέξει οι ίδιοι, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος πριν έρθει, θα δεις ότι αργά ή γρήγορα θα μαζέψει τους πάντες πίσω. Θα δεις τον Βαγιανίδη να γυρίζει, θα δεις τον. Θα δεις τα παιδιά της Εθνικής όλα. Εδώ.
1: Μόνο
0: μην γυρίσει ο Κουρμπέλης, δεν ξέρω.
1: Αυτό πιάσω παιδιά μου, δεν
0: θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε να δούμε τις κινήσεις και θα κρίνουμε.
1: Για να μιλήσουν κι άλλοι πάντως, γιατί δεν σχολιάζω εγώ το. Τον Ιβάν, πήρε στα φιλικά.
0: Έλα, μου άσε με τώρα.
1: Μόλι και η μπάλα, καλή νύχτα.
0: Άσε με τώρα, γιατί δεν θέλω να τον αρχίσω και από εκεί. Γιατί τέλος πάντων, άμα κλείσει, θα πω.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε.
1: Έλα, καλά, σα ευχαριστώ.
0: Έπαιγε, συγγνώμη τώρα, από κάτι ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω, ρε Διονύση, εσύ παίζουν κάτι. Αυτά είναι φιλικά που δοκιμάζει κάτι ο προπονητή. Ρε παιδιά, είναι ποτέ να δοκιμάζει με 30 παίκτες καλεσμένους. Τι να δει δηλαδή, για κάτσε, για παιδιά, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τι να δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι είδε. Γιατί δεν λέμε κατευθείαν ότι φέρουμε παίκτες που είναι για μεταγραφή, φέρουμε παιδιά που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ομάδα, φέρουμε παιδιά που ψάχνουν ομάδα ή κρατάμε ισορροπίες με μια σειρά κόσμο. Μη λέμε τώρα ότι πήρε αυτούς τους παίκτες για να δοκιμάσει. Τι να δοκιμάσει, ρε παιδιά, με τρία λεπτά που θα παίξει κάποιος σε ένα ματς. Και μετά θα πρέπει. Δηλαδή, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Έτσι θα φτιάξει κορμό η Εθνική. Κορμός ξέρετε τι παραπέμπει. Όταν πει, θα το κατάλαβε και το πω ότι εντάξει, ναι, μπράβο τα παιδιά που ήρθανε. Αλλά πρέπει να αποφασίσεις ποιους παίκτες θέλεις, τι παίκτες θέλεις και δούλεψε τον κορμό αυτόν μέχρι τα μάτια στα σκυρά.
2: Έξαλλος.
0: Όχι, ρε, ποδοσφαιρικά μιλάμε.
2: Εξαλώς.
0: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει έτσι δοκιμή?
2: Εγώ πιστεύω ότι
0: με πεινάω. 30 κλήσεις σε κάθε περίοδο.
2: Πεινάω και πήρα το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών και δεν φάγαμε τίποτα. Και παίρνει ο Ολυμπιακός να πούμε στο Σουμπούτιο. Στο Σουμπούτιο και σας έχουμε εδώ να πούμε βασιλιάδες.
0: Τι πρωτάθλημα?
2: Δεν πήρατε πρωτάθλημα στο βόλεϊ και σας.
0: Τι θες να κάνω, να κεράσω?
2: Βέβαια, γιατί δεν κατάλαβα. Εμείς
3: δεν είδαμε
2: τέτοιο. Μόνο στη γιορτή σου είδαμε.
0: Έλειπα.
2: Μόνο στη γιορτή σου.
0: Αφού έλειπα.
2: Εντάξει, τα δικαιολογίες θα.
0: Γιατί δεν διορίζει να
2: παίρνει. Θα παρακαλάτε να παίρνει Ολυμπιακός για
0: να. Για να τρώμε.
2: Βέβαια. Θα πεινάσετε όλοι. Λοιπόν.
0: Πάμε στο Βασίλη. Στα μέγαρα, Βασίλη.
4: Χαίρετε.
0: Καλώ το να.
4: Γιατί τα λε, άψε να τα πω εγώ.
0: Για την εθνική θε να πει, ε.
4: Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, έχω άδικο. Δηλαδή αυτό που ειδικά μετά τι αλλαγέ, κατάλαβε κάτι από αυτού που έβαλε.
4: Λοιπόν. Καταρχάς δεν έχει καταλάβει ότι είναι εκλέκτορας εθνικής ομάδας. Άσε Ελλάδα τέτοια, έτσι. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του ότι είμαι προπονητής στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στη Γιουβέντους, ξέρω εγώ, στη Μίλαν, στην Μπαρτσελώνα, από το είμαι εκλέκτορας εθνικής ομάδας.
0: Πού το θυμήθηκες το εκλέκτορας, δε φίλε?
4: Στην ομάδα. Είναι πολύ απλό, Κώστα.
0: Όχι,
4: στην ομάδα πάλι και σου λέει ο πρόεδρος.
0: Αυτή είναι η πρόεδρος. Λέγαμε παλιά, ο εκλέκτορας εθνικής.
4: Ναι. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Σε μια ομάδα πας και σου λέει αυτοί είναι οι παίκτες, αυτοί είναι οι στόχοι, προχώρα. Σε μια εθνική ομάδα που είσαι εκλέκτορας, διαλέγει ο ίδιος ο προπονητής, ο εκλέκτορας του παίκτες που θέλει. Διαφωνείς, διαλέγεις σε εισαγωγικά έτσι πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει,
4: αλλά,
0: ναι.
4: Αλλά διαλέγει αυτός και διαλέγει βάσει του συστήματος που θέλει να, πέσει, να παίξει και βάσει τους παίκτες που μπορεί να έχει παράδειγμα η Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε. Παίζει χθες 3-4-3. Προχτές στο προηγούμενο 4-3-3. Στο άλλο 4-2-3-1. Στο άλλο 4-4-2. Ανακαλύπτει το τετέι. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορείς τώρα να μου, παράδειγμα, θα σου πω έτσι λιγάκι χοντρά και ακραία. Ο Κοστούλας έχει πάρει ένα Champions League νέων και έχει ένα double με τον Ολυμπιακό και έχει παίξει Ευρώπη. Ο Τετέι πού έχει παίξει?
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Κοίτα, Διονύση. Διονύση λέω.
2: Τον είναι, πέσει,
0: εντάξει, εντάξει. Κοίτα, Βασίλη, άλλα αξίζει. Καλά κακιά τον παίρνει. Αλλά εδώ παίρνει παίκτες που είναι εμφανέστατο.
4: Όχι,
0: ότι δεν πρόκειται να τους ξανακαλέσει ποτέ. Και τους παίρνει για να παίξουν δύο λεπτά και να πούμε ότι είμαι διεθνής.
4: Πέρα από αυτό. Μετά, ένα άλλο παράδειγμα, δικό μου, έτσι. Αυτά είναι δικές μου σκέψεις. Ο Παυλίδης μπορεί να είναι ο καλύτερος σέντερ φορ στην Ολλανδία, να είναι ο καλύτερος στην Πορτογαλία. Στην Ελλάδα δεν τα βάζει. Πώς θα το κάνουμε, δεν βάζει γκολ, δεν σκοράρει. Ο σέντερ φορ είναι για να σκοράρει. Έχει τον Δουβίκα λοιπόν που στα βάζει. Όσες φορές τον έχει βάλει, πεντάλεπτο τον έχει βάλει, έχει βάλει γκολ. Πάρε τον Δουβίκα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα. Να στο πάω παραπέρα. Ας έβαλε γκολ εχθές ο Τσιμίκας. Στην εθνική, εγώ για τα δικά μου μάτια είναι πολύ καλύτερος. Έχει πολύ καλύτερη απόδοση ο Γιαννούλης από τον Τσιμίκα. Διαφωνείς αυτό?
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά πες ότι θέλει να δοκιμάσει κάτι. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς δοκιμάζεις. Πώς ακριβώς δοκιμάζεις όταν βάζεις 30 παίκτες σε ένα παιχνίδι και από αυτούς οι 12-14 έχουν παίξει 3 λεπτά έως 12.
4: Πάμε στη δοκιμή τώρα.
0: Τι είδες δηλαδή? Το Μασούρα, ας πούμε, τι είδες? Έβαλε γκολ, μπράβο. Παρακάτω.
4: Η δοκιμή, παράδειγμα, που κάνουν οι προπονητές στην καλοκαιρινή προετοιμασία, ναι, βάζουν 11.
0: Άλλο κοινό.
4: Εδώ πέρα είναι εθνική. Έχεις τους 11 βασικούς και από εκεί και πέρα βλέπεις ποιος δεν τραβάει, ο Τσιμίκας. Ωραία, έπαγε Γιαννούλη στη θέση του. Αλλάζεις παίχτες στη θέση τους και έχεις ένα συγκεκριμένο σύστημα ώστε να αποκτήσει η ομάδα μία συνοχή, αυτοματισμούς κτλ. Πάνω σε αυτό το σύστημα και στη τακτική που θέλει να εφαρμόσεις. Αλλάζεις μόνο πρόσωπα. Σπάνια θα αλλάξεις, παράδειγμα, ή θα παίξεις ας πούμε με τρεις πίσω και αυτό το κάνεις μέσα στο παιχνίδι όταν παράδειγμα θα πει εσύ παίξεις με τη Γερμανία.
0: Να σου πω και κάτι, αυτό και κάτι, να σου πω, το καταλαβαίνω, το κάνει. Εγώ αυτό επιμένω πάλι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η εθνική λειτουργεί σαν εκπρόσωπος.
4: Ναι, μάνατζερ.
0: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, υπάρχουν παιδιά, δεν θέλω να πω ονόματα, που είναι εμφανές ότι θα ξανάρθουνε.
2: Ποιος δηλαδή θα ξανάρθουνε.
4: Εδώ πέρα κάλεσε τον Χατζηγιοβάνι, ρε εσύ.
0: Εσύ Διονύση τώρα.
2: Πολύ καλά πήγε ο Χατζηγιοβάνι στην Κύπρο.
0: Ωραία.
4: Ναι, εντάξει.
0: Για το ξαναλέω.
4: Χαίρομαι πολύ.
0: Για το βάζει βασικό. Για το βάζει αλλαγή.
2: Πώς θα βάλει.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει.
2: Έχει κι άλλο φιλικό μεταύριο.
0: Ρε φίλε, δεν υπάρχει εθνική που να παίρνει 30 παίκτες. Δεν υπάρχει εθνική που να βάζει 8 αλλαγές.
2: Δύο φιλικά έχει, ρε φίλε.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό είναι.
2: Μα βάλει τα φιλικά που
0: δεν είχε. Μα να του βάλει, λέω. Αν είχε παρα... Άρα αφού είναι δύο φιλικά. Χαίρεσαι, μην μου βάλει τώρα πάλι. Συγγνώμη για την έκφραση. Μην μου βάλει πάλι τώρα. Το Χατζηδιάκο, το Κουρμπέλι.
4: Το Τριάντι, γιατί δεν το ξεκινάει και μου ξεκινάει το Κουρμπέλι.
0: Άστου. Κάτσε εκφασικού, σε ίδιο παιχνίδι φιλικά έχει πάρει γύρω στα 15 νέα πρόσωπα. Βάλε του να παίξουν.
4: Βάλε τον Καρέτσα μέσα. Παράδειγμα. Βάλε τον Κωνσταντέλια μέσα. Για τον Κωνσταντέλια, εχθέ είδε που. Πλάκα στην πλάκα. Είδα. Πώ το λένε τώρα ένα τέτοιο πράγμα. Χρονογράφημα. Πώ το λένε που το γράφει και κοροϊδεύει. Ένα τέτοιο πράγμα σου έκανα χτε.
0: Ναι.
4: Έτσι, με αυτά που σου έλεγα, ότι η εθνική θα χτιστεί, του μέλλοντος θα χτιστεί πάνω στην τριπλέτα Μπακασέτα Σιώπης Κουρμπέλης.
0: Δεν σου σταμάτησε και ο Μάνδαλος.
4: Ευτυχώς.
0: Αυτό που το βάζεις.
4: Ευτυχώς.
0: Έτσι. Έγινε.
4: Και δεν υπάρχει Φορτούνης παράδειγμα, λέμε τώρα.
0: Ναι.
4: Έτσι, λοιπόν.
0: Έγινε,
4: γεια.
0: Που πάμε στο Γιουργάκη, στο ταξί. Έλα Γιουργάκη.
3: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε.
0: Άλλο με τον Διονύση. Προσπαθώ να συνέλθω.
3: Διονύση, καλά.
2: Φίλε, εντάξει, ασκεί μεγάλη κριτική, έντονη κριτική και δεν μπορώ, δεν είμαι αυτής της άποψης. Είναι καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Τον βλέπω στην τζίτα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Ωραία, επειδή είναι καλοκαίρι και είμαστε χαλαροί, γι' αυτό σχέσεις. Θα πω και εγώ ότι παρά τη διαιτησία ο Ολυμπιακός άντε να πω ότι κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι. Ορίστε. Να, είναι, είμαστε χαλαροί και δεν είπα τίποτε, ούτε για διαιτησία, ούτε για τίποτα.
3: Σήμερα δεν.
0: Τι έχετε πάθει όλοι σήμερα δεν και σήμερα δεν.
3: Δεν χάνουμε με τίποτα.
0: Α, νόμιζα έτσι όπως το είπες. Μα είναι ύφος αυτό, αν λες δεν χάνουμε.
2: Και εγώ δεν θέλω σήμερα.
0: Ρε εσύ Γιωργάκη, όταν λέμε δεν χάνουμε, λέμε σήμερα δεν χάνουμε. Όχι, σήμερα δε. Αυτό είναι σαν να κάνουμε.
3: Όχι, μου λέει, έπαιρνα τα ρέστα από το βενζινά, γι' αυτό.
0: Τι ρέστα, γιατί πήρες ρέστα από το βενζινά, πόσο έβαλες.
3: Στο νου μου αλλού.
0: Εντάξει ήταν τα ρέστα.
3: Ναι, εντάξει, μια
0: χαρά. Δεν είχε κέρματα. Είχε κέρματα τα ρέστα.
3: Όχι.
0: Α, είπα κι εγώ, μην έχουμε έγινε. Μην έβαλαμε, ξέρω εγώ.
3: Εικοσάρικο, μπαμπά.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Λοιπόν, για λέγε.
3: Τι να πω, θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ελεύθερα.
3: Σε πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, θα παίξουμε Μουντιάλ και... Πώς το λένε. Ευρωπαϊκό κι αυτά.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
3: Τώρα δεν γίνεται το Μουντιάλ.
0: Τι. Τώρα γίνεται, ναι, τώρα. Ναι. Δεν το προλαβαίνουμε αυτό. Είχαμε άτυχη διαδρομή.
3: Ναι, άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
3: Και παίζει ο Μασούρας, ο Κουρμπέλης, ο Παγκασέτας και αυτά.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Δηλαδή, για ποιο ακριβώς πράγμα προετοιμάζεται αυτή η εθνική, δεν έχω καταλάβει.
3: Αυτό σου λέω και εγώ. Πρώτον. Δεύτερον. Είχαμε πει, το οποίο στην αρχή νομίζω εγώ το είχα πιστέψει. Εσύ το είχες πει. Πριν 1-1,5 χρόνο και είχα συμφωνήσει, γιατί αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι οι παίχτες που έχει τώρα η εθνική ομάδα θα του υποδείξουν και τον τρόπο που θα παίζει.
0: Ναι.
3: Και τελικά...
0: Το ανάποδο γίνεται.
3: Γίνεται το ανάποδο.
0: Όχι, κοίταξε. Όντως οι παίχτες του υποδεικνύουν πώς θα παίζει, αλλά οι παίχτες που καλεί και όχι οι παίχτες που πρέπει να παίζουν.
3: Εμείς δεν λέγαμε
0: αυτό. Μη σου πω το ανάποδο, ότι ακριβώς για να μπορεί να καλεί κάποιους παίχτες και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, προσαρμόζει και το σύστημα αντίστοιχα.
3: Ναι, αλλά εμείς δεν λέγαμε αυτό.
0: Διότι αυτή τη στιγμή η εθνική έχει τόσο ταλέντο από τη μέση και μπροστά, που δεν ξέρεις ποιος να πρωτοχωρέσεις. Δεν μπορείς να τους κόβεις κι άλλη μια θέση από εκεί, γιατί πρέπει να βάλω. Ξαφνικά μου είπαν όλοι ότι επειδή θα παίξω, ξέρω εγώ, με τη Γερμανία και την τέτοια στο Nation League, θα βάλω τρία στόπερ. Και θα αφήσω τα ίδια εκεί, γιατί πρέπει να βάλω. Ξαφνικά μου είπαν όλοι ότι επειδή θα παίξω, ξέρω εγώ, με τη Γερμανία και την τέτοια στο Nation League, θα βάλω τρία στόπερ.

0: Πελούπου, την παρακολουθούσε. Έγινε.
1: Ρε γκρινιά που έχει ρε ο άνθρωπος.
0: Να σου πω, Διονύση, πώς μήνες που είχα δεν είχα πέταξα πάλι.
1: Τι γκρινιά είναι αυτή ρε μέσα.
0: Μασκβά. Έπαιρνα μηνύματα, ναι. Α, όχι, δεν μου λέτε. Τελευταία έχουν γίνει πολλοί λαπάδες και με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση ξεκινάει. Το motorone.gr, συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Λοιπόν, κάπου εδώ.
0: Σε καλέσαν μετά 300 γενέθλια.
1: Ποια 300 γενέθλια.
0: Στου κορυφαίε που κάνουν, που καλούν όλου του
1: παλιού. Μεγαλώσουν.
0: Δεν είπα ότι καλούν όλε τι φωνέ περάσουν.
1: Εγώ πέρασα πιτσιρικά. Πιτσιρικά ήμουν.
0: Α, πιτσιρικά ήσουν. Όχι, πραγματικά ποτέ ήσουν. Συμπέσαμε.
1: Όταν ξεκίνησε τότε.
0: Συμπέσαμε.
1: Όχι, ρε.
0: Κάτσε, ποτέ ήσουν.
1: Τι να συμπέσω, όταν ξεκίνησε σου λέω ήμουν.
0: Από το 96
1: μέχρι το 97-98 πήγα στρατό.
0: Α, πήγε στρατό. Γι' αυτό είχαμε ησυχάσει τότε μια δεκαετία από του Τούρκου.
1: Το 98 πήγαμε 99 για
0: βέβαια. Τι έφυγε.
1: Ήταν λογικό ησυχάσει γιατί εκεί που πήγα στην Αγία Παρασκευή Λέσβου ήμουν μάχημο. Έκανα 40 μέρε σκηνάκια. Ήμουν τέτοιο, όχι στη Μητυλινή, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.
0: Όπου πήγα, πήγα να πω την αμαρτία μου τώρα. Δεν το πρόλαβα και νόμιζα ότι πήγε Αγία Παρασκευή εδώ και λέω άντε. Είσαι μάχημο.
1: Αγία Παρασκευή μόνο σου πα εκεί.
0: Εγώ δεν πήγα ποτέ, πήγα στα Ρίζια. Ήμουν στην Ξάνθη και πήρα ονομαστική μετάθεση για τα Ρίζια. Είχαμε και τον Ανδρέα, μας έβγαλε το σεισμικό έξω και κάναμε και επιστράτευση. Μείναμε 1,5 μήνα έξω.
1: Δεν σταματιέται ο άνθρωπος.
0: Δεν σταματιέται, πού να σταματηθεί.
1: Φίλες και φίλοι, να σας θυμίζω ότι στο 2 11 10 88 80 μπορείτε να καλέσετε. Για
0: σας
1: να...
0: το θυμίζω κι εγώ αυτό, ναι.
1: Τα πούμε εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις.
0: Τι να ανταλλάξουμε.
1: Απόψεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό
0: διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
9: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25.

0: Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Θυμίζουμε 211-1080-880 το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Θα σου απαντήσω ένα μετά, ρε φίλε μου. Σλες ένα μήνυμα για το τι μέλη γενέστε. Πάμε όμως στο φίλο το Βασίλη Σταυρηλίσια, που είναι στη γραμμή. Καλώς το να.
6: Καλησπέρα και στους δυο.
5: Τι γίνεται, ρε φίλε?
6: Καλώς το κούνα, έχετε τίποτα αερέτητα? Ήρθα και σας ακούω καθόλου.
5: Α, ήρθες, πήγες.
6: Ναι, εδώ έρχομαι συνέχεια.
5: Δεν έχει αέρα?
6: Όχι, όχι, έχει πολύ ωραία, ωραία θερμοκρασία, 29 βαθμούς.
5: 29, 9 χαρά είσαι.
6: Είναι καταπληκτικά, άφησα τη σύζυγο σπίτι.
5: Αυτό είναι ακόμη, ναι, μπράβο. Ναι.
6: Και κατεβαίνω στο καφενείο να βρω κανένα παναθηναϊκό, κανένα δεξιό, και αυτό να κάνω το καλαμπούρι. Τι να κάνω, ρε Κωστάκη, να πούμε.
5: Έχει, έχει τέτοιου συντερέτρια και δεξιού και παραθυναϊκού.
6: Η ερέτρια, επειδή ακολλήσει σε πολιτικοποιημένο άτομο.
5: Ναι.
6: Όχι, δεν είπα κομματικοποιημένο, είπα πολιτικοποιημένο.
5: Ναι,
6: η ερέτρια, αν κουκλάρει, η Εύβοια ήταν κάποτε το πράσινο νησί, το ξέρει πολύ καλά.
5: Ναι, ναι.
6: Η ερέτρια ποτέ δεν έπαψε να είναι γαλάζι του.
5: Έλα, σοβαρά.
6: Ναι, βέβαια. Ο Δήμο Ερετρία με τα χωριά γύρω-γύρω. Και δεν ξέρω πού στο διάλογο οφείλεται αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μαύρους. Όχι, δεν είναι μόνο που είναι δεξί.
5: Είναι και φανατική.
6: Όχι, έχει παιδί μου χωτικού. Δεν έχει γέρου 85-90 γονό. Όχι, δεν κάνω με το μπρελόκ με το φίνικα. Το λόγο σε εμεί. Πάμε κανένα φορά εδώ απέναντι. Υπάρχει και τη γυναίκα σου και ένα συμπεριφερειακό ζαματέ. Να πιούμε και τα ούζα μα. Το πέρα σε καμιά δρόμο.
5: Αν πάω ροπό κανένα μέρα θα πεταχτώ.
6: Όποτε θέλει.
7: Δεν μπαίνει ούζα, δεν μπαίνει ούζα κότζο.
5: Ούζα πίνω εγώ. Εγώ είμαι τη εποχή που πίνανε ούζα, Διονύση.
6: Ό,τι γουστάρει, θα σε πάω στο Λαγκουμπά να τα καλύτερα μαγαζιά. Στην παραλία να φάμε ό,τι γουστάρει.
5: Ωραίο.
6: Και θα πιούμε ό,τι κάνει σκέφη. Εγώ θα πιούμε τσίπουρο. Εγώ πίνω τσίπουρο, δεν πίνω ούζο.
5: Ναι, τι ήταν το τσίπουρο πάντω μεταξύ μα. Είναι τελευταία 20ετία εφεύρεση. Παλιά ουζάκι πήρανε. Όταν βλέπω κάποια σύριαλ.
6: Όχι, όχι, Κώστα, εγώ έπεινα πάντα τσίπουρο.
5: Ναι, ρε παιδί, αλλά όταν βλέπω κάποια σύριαλ που παίζουν εποχή και λοιπά και λένε βάλτε ένα τσίπουρο. Λέω, για ποιος έπινε τσίπουρο τότε? Ο ουζάκι πήρανε.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ έπινα τσίπουρα και πάντα τα βράδια δεν το έλαζα ποτέ. Πάντα έπινα whisky. Χρόνια πολλά.
5: Εντάξει, ναι.
6: Πολλά χρόνια.
5: Εμείς πρέμεζα.
6: Γι' αυτό κανένα φορά κάνω πλάκα και πέρα του πίνου μου Διονύση.
5: Ναι.
6: Αν βάζει κανένα τραγούδι για αυτό, του λέω ανοίξει με ένα μακάλα να πούμε 18, δεν το πιέζα με για να πάει.
5: Έτσι. Πού το θυμήθηκε αυτό?
6: Αυτό μακάλα με θέλει ούτε πάγω ούτε στο
5: ταβέρνα. Το Λαγκ ντε Ρος, το πρόλαβε.
6: Ναι. Το Ρώσο Αντίκο και κάτι
5: τέτοιο. Ρώσο Αντίκο, αυτά ήταν μπουκάλια.
6: Λοιπόν, τα σπίτια ξακούω κάθε μέρα, το συζητάμε, το ξέρετε. Λοιπόν, ούτε παίρνω αλλού σαν μου, τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω, σα πήρα τώρα που λέγατε για το στρατό και ιστορίες.
5: Ναι.
6: Κοίταξε να δει τώρα, μου κάνανε πλάκα τώρα με τρολάρωνε πια να μόνο τα γατάκια. Ο ένας που είχε πάει, λέει, που ήταν ο ένας που είχε πάει στη Μυτιλίνη που είχε πει.
5: Ναι, Μυτιλίνη.
6: Ναι, και τι ειδικότητα για τους.
7: Εγώ.
6: Ναι.
7: Οδηγό αυτοκινήτου.
5: Α, καλά.
6: Καλά.
7: Αλλά μόνο οδηγό αυτοκινήτου.
5: Κατάκι. Εγώ, αδερφέ, ήμουν ο τεχνικό βοηθό παρατηρητή στο πυροβολικό και ήμουν στα Ρίζα. Σήμερα και εκεί από Βουλγαρία, Ελλάδα.
6: 142 σειρά, 79 έψιλον ιστό. Οδηγό αρμάτων 1,5-30. Η μονάδα που πήγε από το Γουδί, σαν και κοντά εκεί.
5: Άρα με καταλάβει. Εγώ.
6: Και πήγε την Αλεξανδρούπολη, φίλε.
5: Ναι. Θα με καταλάβει όμω, γιατί εμένα η μονάδα ήταν αυτοκινούμενα. Δηλαδή στην ουσία άρματα ήταν.
6: Εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, το άρμα αυτό, άμα το λέγαμε τάξη, το έκανα φυλακή. Το άρμα αυτό το είχαμε επάνω και το λέγαμε η φόνησα. Λοιπόν. Πρώτη επιναρχία μέσων αρμάτων. Παρουσιάστηκα Οκτώβριο και απολύθηκα πάλι Οκτώβριο. Το διάμενο ήταν, αλλά είχα πάει κανένα δύο μήνες φυλακή.
5: Και εγώ έτσι να έπαθα. Εγώ που είχα κάνει και αγώνες να μειωθεί η θητεία και την είχα πάει στις 22.
6: Ναι.
5: 22 ήταν, και περέτσα 28. Έβαλα 6 μήνες φυλακή.
6: Επί Πρωθυπουργία Εθνάρχη. Τα είχαμε το
5: δεύτερο. Όχι, ναι. Εγώ ήμουν Πρωθυπουργία Αντρέα Παπαδρέου.
6: Υπουργό Εθνική Άμυνα ο Ευάγγελο Αβέρο.
5: Έλα ρε φίλε, εσύ πήγες ήσουν στα σκυρά κατευθείαν έπαιζε.
6: Εσύ πήγες μετά ρε παιδί μου, ναι, εγώ πήγα κανονικά.
5: Το ίδιο ήταν, μην νομίζεις ότι είχε αλλάξει τίποτα εκεί, Πασόκ, άστα.
6: Εντάξει,
5: μετά, πολύ αργότερα άλλαξε ο στρατός λίγο.
6: Εντάξει, ναι, πολύ αργότερα άλλαξε όντως, ναι, ναι. Παρεμπιπτόντως στη Μυτιλίνη ήταν και ο γιος μου, φίλε μου, Μπερβελέ, Διονυσάρα μου.
7: Πού?
6: Έκανε παντάρος και μάλιστα έκλαιγε, δεν ήθελε να πάει για αυτά, γιατί τον έχω μόνο πέρι. Έχω πει του Κώστα και αυτά, ήταν μεταξύ του Ντουμπάι, ήταν εντάξει την Παναγία τώρα. Εντάξει, έκανε μια εταιρεία εδώ, μια επιχείρηση πολύ καλά, πάει καλά και 10 συνεργάτε. Ναι,
5: μπράβο.
6: Δουλεύουν, δόξα την Παναγία. Και όταν έφυγε από εδώ που έλεγε με κλάματα και δεν μπορεί και στο Πασόκ στο κόμμα και δεν πάρει μέσα να με φέρει και να με κάνει αυτά. Άκου να σου πω, Κώστα και δεν γνωρίζει πλέκα ποια είναι.
5: Εγώ που ήμουν και κατά του μέσου και δεν έβαζα.
6: Περίμενε, όταν ήρθε με την πρώτη άδεια και αυτά, τι μου λέει το μαλακισμένο, άκου. Μου λέει, μπαμπά, μία από τις πόλεις που άμενα μόνιμα είναι η Μυτιλίνη.
7: Πέρασε καλά.
6: Ναι, το, όχι, το άρεσε η πόλη, ναι.
7: Ναι.
6: Και το παιδί που γνώρισε φαντάρος και τον έγινε σαν διευθυντή μετά από το γιο μου και την
5: κοινή. Αφού δεν σου παντρεύτηκε εκεί.
6: Όχι, δεν παντρεύτηκε εκεί. Η μηνύφη μου είναι από εδώ. Είναι παντρεύτηκε ένα από τις Πέτσες η καταγωγή του.
5: Εγώ ρε φίλε που ήμουν στα Ρίζια, μιλάμε, ξέρεις πως ξέρω παντρευτήκανε και πήραν κορίτσια από εκεί. Τα κορίτσια γενικά.
6: Όχι, την είχε, την είχε, ο γιος μου την είχε.
5: Πραγματικά ήθελαν να φύγουν εκεί.
6: Ο γιος μου τελείωσε οικονομικά, είναι που μου τελείωσε οικονομικά στον Τυρί στην Αγία Παρασκευή στο Αμερικάνικο Κολέγιο.
5: Α, επάνω, ναι, μια χαρά. Ναι,
6: είχαν φύγει ένα διάστημα και πήγαν στο Ντουμπάι ιστορίες και μετά γυρίσανε και κάνανε μια δικιά του εταιρεία εδώ και
5: να
6: είναι καλά, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ο λόγο δηλαδή που σα πήρα. Λέω τώρα τι μου λένε τώρα το μάκι μου.
5: Τα γαλάκια, ναι, εδώ ο Διονύση, ο οδηγό τέτοιο.
6: Όχι, καλό ο Διονύση, μην μου το
7: πει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Συγγνώμη, δηλαδή έχει δίπλωμα. Το έχει πάρει το δίπλωμα του γεωργικού φορτηγού.
7: Δεν δίνανε τότε φέτο.
5: Δεν το δίνανε.
7: Δεν δίνανε δίπλωμα.
5: Εγώ το ξέρω ότι είχα πάρει Βασίλη δίπλωμα τέτοιο γεωργικού φορτηγού.
6: Εμά τότε να σου πω κάτι, πρόσεξε να δει τι μα δίνανε. Στη μένω να πάρουμε, γιατί εγώ δεν είχα δίπλωμα ακόμα όταν πήγα φαντάρο. Λοιπόν, είπα 19 χρόνια όλα.
5: Ναι.
6: Τα γεννηθεί. Στο 59 χρόνια μεγαλύτερο. Εγώ δεν είναι ίδια, ίδια κλάση μα.
5: Εγώ λοιπόν, πήγα αργά, ρε παιδί, 29 χρόνια.
6: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, ναι, ήταν τα κομματικά τη ιστορία
5: ναι,
6: που έφτιαχναν ναι. Και κάναν την κοιτατέα. Άκου να σου πω, μα λέγανε τότε θέλουμε να πάρουμε δίπλωμα χειριστού. Χειριστού για μπουλντόζα.
5: Έλα ρε.
6: Ναι, ναι, ή γάμα κατηγορία αυτοκινήτου. Λοιπόν, τα σήματα όπου ήταν το σωστό είχε πάνω μια τελεία. Και καλά ήρθε από το Υπουργείο, ναι, στην Αλεξανδρούπολη σου λέω.
5: Ήρθε
6: από το Υπουργείο κάποιος εκεί πέρα, από το Υπουργείο.
5: Ναι, έρθε εκεί από το Υπουργείο, τι να είναι.
6: Ναι, και δώσαμε και ήταν πού, οι απαντήσεις τιμένες, κανονικά. Προϋπηρεσία είχαμε κάνει, δεν είχαμε περάσει, ας πούμε, τώρα για να δικάει άρμα, δεν ξέρω να δικάει. Λοιπόν, και είχα πάρει, εγώ, δεν να το κάνω, λέω, δεν θα γίνω ένα πολιτιζέρης. Λοιπόν, και πήρα από το στρατό γάμα κατηγορίας, φίλε.
5: Μια χαρά.
6: Το οποίο μετέπειτα πήγα στον ΟΤΕ. Έπρεπε να έχω γάμα κατηγορία γιατί ήταν 7 άτομα μέσα.
5: Έλα, ρε φίλε.
6: Ναι, γιατί τα περιουσιακά του ΟΤΕ που είναι διπλοκάμπινα και έχουν μέσα κόσμο.
5: Ναι.
6: Δεν μπορούσε να τα οδηγήσει με αλφα κατηγορία.
5: Α, ναι, αυτό ήθελε τέτοιο.
6: Βέβαια.
5: Πιάνε τη μη φορτηγό, δηλαδή.
6: Ναι, την εποχή που πήγα μέσα. Ναι, αυτά τα Ιβέκο, τα έχει τα μεγάλα.
5: Ναι, ναι, τα έχω δει.
6: Τα έχει δει, ναι. Λοιπόν.
7: Σε μια ταινία.
6: Ήμουνα, είχα το συνεργείο μου, α πούμε, γίνανε εδώ και εγώ τα μεσό, γι' αυτό ξέρω από εκεί του τρόπου και αυτά. Και χαλάδι και με τα σπάτα, όλο δύο από εδώ πέρα δουλεύαμε. Η έδρα μας ήταν στο Γέρακα και στο Τζόκο, στο Τζόκο, που ήταν τα
5: λεωφορεία.
6: Ναι, μπράβο, ναι, και όπως το Αγίου
5: Γέρακα.
6: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
5: τα λεωφορεία αυτά, τα έπαιρνε ο γιος μου γιατί πήγαινε το μουσικό, στο μουσικό του πήγαιναν αυτά.
6: Ναι.
5: Έγινε, Βασίλη.
6: Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα
5: καλά,
6: καλό σου κου. Όσον αφορά για το τραπέζι και τα τσίπουρα, ισχύει.
5: Ναι, τι θα κάνουμε, τι, αλλήμουνο. Θα την κάνω εγώ. Θα πάρω και το Βερβελέ μια μέρα, το ποτίσουμε εκεί.
6: Όποτε γουστάρετε, εγώ από Πέμπτη, το άρχισα σήμερα να δω. Από Πέμπτη μέχρι και Τρίτη είμαι ερέτρια.
5: Έγινε.
6: Θα σα στείλω το τηλέφωνό μου στο τέτοιο. Ή πάρ το από την κοπέλα.
5: Εντάξει.
6: Είναι το στείλω στο Messenger.
5: Έγινε, Βασίλη.
6: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σα.
7: Πάμε.
5: Πήγε εσύ, άκουσα χτε. Δεν μπορώ πάλι.
7: Πάμε, προλάβουμε λίγο πάρω.
5: Δεν έχω τα μυαλά μου. Δεν έχω τα μυαλά μου, δεν έχω τα τέτοια μου. Τώρα ρε που πήρε ο Άρης το Σπανούλια, εδώ θα κάνετε. Τώρα. Πρώτος ο Παναϊκός, δεύτερος ο Άρης, τρίτος ο Ολυμπιακός τώρα πια.
7: Γιατί γελάει, κύριε.
5: Και γιατί γελάει, ξέρω εγώ.
7: Έχει
6: γελάει, ρε φίλε, με αυτά που λες να πει, γελάει. Τι να κάνω.
5: Με ποια απ' όλα. Με ποια απ' όλα.
8: Λοιπόν, εχθές ξέρεις τι κατάλαβα στο ντοκιματέρ.
5: Ναι.
8: Δανεικό γήπεδο έχετε. Σας το χαρίσανε.
5: Αφού πήγαιναν εκεί, λέει, οι πρόσφυγες και πέραν τα μπάζα του.
8: Το χαρισμένο γήπεδο,
5: δεν πειράζει.
8: Ιστορία βγαίνει μαζί.
5: Ζιγουάλα. Και τι θες να κάνω εγώ τώρα.
6: Ζιγουάλα. Απλώ λέω, γιατί για κάτι λένε πολλά, καταλαβαίνετε, για το Καραϊσκάκι.
5: Εγώ δεν λέω. Το Καραϊσκάκι ή το Καραϊσκάκι.
8: Βγαίνει μπροστά, ξέρεις, βγαίνει σιγά σιγά, θα βγει.
5: Έχουμε λίγο, η αλήθεια βγαίνει τώρα. Δεν τη τραβάω.
8: Ο καπετάνιος, αλλά δεν είδα πουθενά και τις φωτογραφίες από πίσω, ρε γάμο.
5: Τον είδες.
8: Τον είδα, ναι, αλλά δεν έψαχνα να βρω εκεί πίσω το background, καμιά φωτογραφία. Δικιά σου, κανένα τέμπι, τίποτα.
5: Όχι, εγώ τον είχα δει πριν από κάνα 20ήμερο.
8: Ναι.
5: Έτσι όπως τον είδατε στην τηλεόραση είναι.
8: Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε τώρα.
5: Αλλά είναι κοτσονάτος, βγαίνει εκεί, πάει το γραδάκια, παίζει την πυρήμα του. Παίζει την πυρήμα του, μια χαρά είναι.
8: Να σου πω τώρα τι κάνουμε τώρα. Βγάζουμε τα φύλλα πορείας του στρατού.
5: Τι, ναι, για όποιος είναι να τα συγκρίνουμε. Εγώ τι έπαθα, ρε φίλε. Εντάξει, άκου τι έπαθα. Όταν στην Ξάνθη πάνω με βγάλανε αναφορά για στρατοδικείο. Είχαν βγάλει κανιά δεκαριά, ρε παιδί μου, που λέγανε ο στρατιώτης Γκότζος, ξέρω εγώ, μας παροτρύνει ενάντια στο στρατό και μας κάνει πολιτική τέτοια κλπ. Ο πρώτος που βγήκε, πώς το λέγανε, Ουζουνίδης. Και ήθελαν μετά εμένα, δεν ήταν ο Μαρίνος, τυχαία ήταν. Ουζουνίδης, το θυμάμαι σαν τώρα. Και όταν γνώρισα τον Μαρίνο μετά, του λέω, εσύ είσαι κανένα συγγενή στην Ξάνθη, Ουζουνίδη, δεν ήταν δικός.
8: Λοιπόν, ξέρεις ότι οι καλύτεροι πελάτες μας είναι αυτοί που έχουν πάρει το διπλώμα από το στρατό,
5: Που έχουν πάρει τα διπλώματα,
7: Τι είναι οι καλύτεροι πελάτες μας?
5: Αυτοί που έχουν πάρει
8: τα διπλώματα από το στρατό, όχι εσύ. Εσύ ήσουν μετά το Σιμίτη, φίλε, δεν το πήρε.
7: Εγώ νόμιζα θα έλεγες άλλο.
5: Ο Σιμίτης το έκοψε αυτό.
8: Ο Σιμίτης θα είχε κόψει γιατί ήμουν τότε.
7: Καλά έκανε, τα ακούσε.
8: Καλά έκανε, όπως το λέει ακριβώς. Καλά έκανε.
5: Ναι, εγώ είχα βγάλει τέτοιο δίπλωμα αυτό που οδηγούσα μέχρι και με φορτηγό.
7: Δεν μόνο αυτό.
5: Και δουλεύαμε κάποτε στις εκλογές. Ακούς, είχα πάρει κανένα 2-3 ας πούμε και δουλεύαμε.
8: Υπηρέτησα 2 χρόνια στη Σάμο καταδρομής.
5: Εσύ?
8: Τρίτη μοίρα καταδρομής.
5: Έλα, ρε φίλε. Ήσουν κομμάντο.
8: Κομμάντο ήμουνα με τα ίμια.
5: Ωραία, περίμενε, επειδή δεν έχουμε ειδήσεις. Περίμενε, μισό λεπτό είναι το. Πώς το λένε αυτό το.
7: Ζιγουάλα!
5: Η ώρα και συνεχίζουμε.
7: Ζιγουάλα! Ζιγουάλα!
5: Πάψε μωρέ Διονύση. Έχει ώρα να πει ο άνθρωπος.
9: Η ώρα είναι 6.

0: Έλα, πρόγραμμα.
1: Ταινία, πώς τη βλέπεις εκεί, πού είναι στη δική, πού είναι.
2: Ποια ταινία.
1: Σου Καραμαλίδη, Δεσποινιά, όχι αλλού είναι.
2: Όχι, αυτές είναι στα, αυτές οι στροφές είναι στα λιμανάκια που λέγαμε παλιά. Κάτω.
1: Έλα, κύριε πρόγραμμα.
3: Έλα, άρχοντα μου.
1: Τι λέει το νησί.
2: Ποιος είναι ο άρχοντας.
3: Το νησί, εντάξει, είχε μίληση κατσικά, ρε φίλε. Δεν έχει νέα.
2: Έχει νέα.
1: Ναι, έχω νέα. Πώς
2: έχει νέα.
3: Ανακατεύεις, δεν έχεις πολύ χρόνο.
1: Ναι, πού να το κάνω αυτό, ρε φίλε. Καλό θα ένα διήμερο να πεταγούμουν.
3: Ναι, ναι, ένα Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα καταφύγεις, πρέπει να πάρεις καράβι.
1: Ναι.
2: Καράβι, πώς θα πας. Τα μάξι δεν γίνεται.
1: Αεροπλάνο θα πάω.
2: Τι μιλή θα πας. Στην πάρο με αεροπλάνο.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Πιο πολύ αργείς να πας στο αεροδρόμιο, να περιμένεις να κάνεις. Να κάνεις τον έλεγχο εισιτηρίων.
1: Τι λέει ο άνθρωπος.
2: Να φύγεις την ώρα του κλπ.
1: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Ξεκούραστα και πολλές πτήσεις τώρα. Και άμα πας την πρωινή. Άμα πας και την πρωινή είναι φθηνή. Κάνα κατουστάρι.
2: Πόσο.
1: Άμα έρθω θα πάω να φάμε δηλαδή.
2: Θα πάει,
3: είναι αυτά που λες.
2: Θα πάει πάρο και θα
3: τι
2: πάει να φάει.
3: Σήμερα, ναι.
1: Αθήνα.
3: Ταξιτζή από τη, που ακόμα περιμένει να κάνει το τέτοιο.
2: Δεν θέλω σχόλια για συναδέλφους.
1: Κάτσε εδώ πόσο έχει ο μήνας. Περίμενε.
2: Ναι.
1: Ιούνιος. Πέντε. Δηλαδή μα πω να πάω το άλλο Σαββατοκύριακο. Να
2: καλά.
1: Φύγω.
2: Καλά εντάξει.
1: Και να γυρίσω.
2: Ναι, ναι, περίμενε. Πρόδρομε.
1: Κυριακή Δευτέρα λες.
2: Ο πρόεδρος εκεί φέρει καράβια, αυτός του ΣΑΕΚ.
3: Ποιος, ναι, ρε. Ο άνθρωπος είναι καλά.
1: Πάρος, να ζητήσει.
3: Μια χαρά, δύναμη. Έχει συνδέσει.
2: Πλάκα, πλάκα, αδερφέ.
1: Ότι κάτι πόντους.
2: Δύναμη, ξεδύναμη. Εγώ ξέρω ότι ήρθε μέσα σε 1,5-2 χρόνια.
3: Πήρε και πρωταθληματάκι, σε ακόμα προσπαθεί.
2: Μπορώ πρωτάθλημα. Εδώ καθάρισε. Ρε φίλε, έκανε το σωστό ποδοσφαιρικά. Όταν πήγε, λέει, εγώ θέλω να έχω δικούς μου ανθρώπους.
1: Σάββατο.
2: Και δεν κοίταξε ένα άλλο, είναι χρόνια εκτζής, αν το ένα. Παιδιά, είστε στην προηγούμενη κατάσταση. Φεύγετε. Θα στήσω δικό μου μηχανισμό. Τελείωσε. Γεια σας.
3: Άσε τώρα αυτά τα άντρα. Θα πω. Συγκινήθηκα με τον ψηλό, ρε φίλε. Το σέντε φόρσα να μου.
2: Είχε καιρό να το δει.
3: Όπω ναι.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Συγκινήθηκα με
2: τώρα. Μιλάμε τώρα για άντρα κλαδιομέτρα τώρα, έτσι.
3: Ναι, έχει λιώσει ο καμένο να μου. Να είναι καλά. Τι να πω τώρα.
2: Να είναι καλά, Αντώνη. Και πάλι καλά ήταν.
3: Εντάξει. Είχε σκέψη σωστή.
2: Έχει διάβγεια και λοιπά. Ναι. Είναι εντάξει, δεν είναι σε αυτό.
3: Εντάξει.
2: Αυτός ναι, του κόστησε πολύ, φίλε, και η απώλεια του Δωμάζου.
3: Ναι.
2: Αλλά είχε από πριν.
3: Νομίζω είχε πάει σε ένα παιχνίδι. Τον είχαν δείξει σε ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο που είχε πάει.
2: Πηγαίνει, πηγαίνει. Και στο τελευταίο, ναι, στο τελευταίο παιχνίδι αυτό που πήγανε όλοι.
3: Αυτό που σας
2: το
3: μάτς
2: με τον Ολυμπιακό.
3: Το βάλαμε λουκέτο. Αυτό δεν λες.
2: Ναι, το βάλαμε λουκέτο, λέει. Εσείς εσείς βάλατε λουκέτο στη Λεωφόρο. Εμείς ξέρεις σε τι γήπεδα έχουμε βάλει λουκέτο.
3: Τι γήπεδα να έχει βάλει
2: πρώτα, και στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό στάδιο του Άμστερνταμ.
3: Ναι,
2: το 0-1 με τον Άγιαξ. Δεύτερον.
3: Δεύτερον,
2: στο ιστορικό Γουέμπλεϊ, τελευταίο παιχνίδι στο Γουέμπλεϊ ήταν το Champions League με την Arsenal. Με τον Όφερατ Πόπουλα αγωνικάκι, έσβησε σαν δεξί μπακ, τον έχει βάλει ο κ. Βασίλη τον Όφερμαρς και έβαλε γκολ ανάμεσα στα βουνά Άνταμ και Κίον. Ο Μάουρο, ένας Βραζιλιάνος κοντός με τα μαλλιά σαν βουρτσάκι, έβαλε γκολ με κεφαλιά από σέντρα του Κόλλα. Έκλεισε το γκολ, μετά από αυτό δεν ξαναλειτουργήσε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Λέγε.
3: Ήθελα να σου κάνω πλάκα τώρα στην επέτειο που βγήκατε δεύτερη.
2: Ναι.
3: Και να σου βάλω το ηχητικό όπως βάζω αυτό με το Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι καλή η μετάδοση.
2: Α, υπάρχει αυτό το σου του, αυτό το κλασικό, ναι, ξέρετε, που βάζαμε. Εγώ αυτό που έβαλα και σαν
3: το
2: σήμα.
3: Το πρώτο γκολ στο τελικό. Είναι ίδιο με το πρώτο γκολ στο τελικό που βάλαμε εμείς, το έχεις δει.
1: Όχι ίδιο, εντάξει.
2: Όχι, ρε.
3: Εντάξει, είναι σέντρα από τα, από τα αριστερά και παλιά στο πρώτο δοκάρι, πάνω κάτω παρομοιότυπο είναι.
2: Ποιος ήταν, Βαντάικ, ποιος ήταν.
3: Ναι, για δες το. Λάγα μου κάνεις.
2: Και το άλλο που ήταν σχεδόν αυτό το γκολ που χτύπησε μπάλα και ξεγέλα στον οικονομικό.
3: Ναι, δεν θα κάτσω εγώ να δω το άλλο. Λοιπόν, σε περιμένω,
2: Ναι, θα έρθω.
3: Όχι εσύ.
2: Θα
3: περιμένω παπάδια
2: για όχι εσύ. Εγώ θα έρθω, ρε φίλε, και θα πάω στον πάτερ.
3: Εσύ θα πάω στον παπά.
2: Όχι, θα κάτσω. Στον παπά θα πάω. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι, επειδή είχε άκρη στην αντίπαρο, θα πάμε αντίπαρο εμείς με τον παπά. Γιατί εκεί ξεκίνησε την καριέρα του παπά.
3: Εκεί είχε το ραδιάκι.
2: Ε?
3: Εκεί έφαγε τις πρώτες πίκρες με το ραδιάκι.
2: Με το ραδιάκι, λέει.
1: Πω, την κολάρα, ρε φίλε, το Άγιαξ το πρώτο.
3: Το είδες.
1: Τρομερό γκολ, φίλε.
2: Φαλιά, έφαλε σαρστή.
1: Η σέντρα, η τρίπλα
2: που έδωσε.
1: Δεν είναι
2: πάνω
1: κάτω ίδιο, ρε παιδί.
2: Όχι.
1: Εντάξει, τώρα θες να κάνεις τώρα να δημιουργήσεις ίντρικα.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, το παλέψαμε όμως. Μείνανε μέσα μέχρι το τέλος.
2: Ναι, ρε, τι, στο τέλος
1: το φάγανε το δεύτερο.
2: Ναι.
3: Είχε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός.
2: Είχε ο Καμάρας, είχε ο Ντονιάλης ευκαιρίες. Είχε και μια καλή φάση ο Γραμμός που έκανε λάθος
1: επιλογή. Ο Άγιαξ ήταν αφελέστατος να τις πέταγε τις μπάλες.
3: Τώρα να σου πω, τώρα του χρόνου η Άρσεναλ θα κάνει επέτειο που βγήκε δεύτερη.
2: Βεβαίως.
1: Όχι τώρα, σε 30 χρόνια.
2: Σε 30 το κάνω, όχι τώρα αμέσως.
3: Η Άρσεναλ. Η Άρσεναλ τώρα δεν βγήκε δεύτερη φέτος.
2: Εγώ ξέρω ότι την αίτητη Άρσεναλ την είχα γονατίσει στη Λεωφόρο και ο Ανερί.
3: Ναι.
2: Χτύπαγε και έσπαγε τα αποδυτήρια από την τζατήλα του
3: Κόρεα. Εγώ ξέρω ότι αυτή την Άρσεναλ την έχω πεταλώσει μέσα εκεί.
2: Ποια φορά? Την Άρσεναλ του Αρνερί.
3: Δεν ξέρω εγώ το Αρνερί, δεν ξέρω. Εγώ την Άρσεναλ την έχω πεταλώσει.
2: Τι λες τώρα?
3: Εγώ.
2: Και του Ζιμπέρτο Σίλβα, τι λες τώρα?
3: Για ρώτησε τον αδίπλα να σου βάλει το ηχητικό πώ έσκουζε.
1: Άστρε, φίλε, τώρα μιλάμε.
2: Ποιο με τον Φιμπόγκαρσον αυτό λε.
1: Έχουμε κερδίσει τρει φορέ και μέσα.
2: Αυτή η Άρσεναλ ήταν σε κατάρρευση τότε. Τι σχέση με
3: αυτό? Δεν ξέρω εγώ. Την εγώ Άρσεναλ κέρδιζα. Δηλαδή τώρα εσένα, άμα σε κερδίζω τώρα τι λε, ότι είμαι σε κατάρρευση, έχει να πάει 15
2: χρόνια. Ναι, άμα κερδίζει τώρα σου λέω δεν έχει αξία. Σιγά την ομάδα που κερδίζει τώρα. Αφού έχουμε, είμαστε ναι, σε μισή.
3: Και το βράδυ πάρε κομπιουτεράκι, ε.
2: Τι να πάρω το βράδυ.
3: Το κομπιουτεράκι, τετραδιάκι.
2: Και να μετράω τις
3: βολές. Να μετράω τις βολές.
2: Να μετράω τις βολές σας.
1: Άσο το παιχνίδι το βράδυ.
2: Άκου το Διονυσάκι που φυλάει το τέτοιο του.
1: Άσο το παιχνίδι το βράδυ.
2: Άκου το. Άκου το.
1: 1-1, 2-1 τη Δευτέρα.
3: Ναι, για κάνω σενάριο.
1: Και 3-1 στο ΆΚΑ και που πήραμε και την Ευρωλίγκα.
3: Λες, ε. Εντάξει.
1: Έτσι το έχω σκεφτεί.
3: Κοίτα, μια νίκη θα την κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να την κάνει. Καλή ομάδα, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, τι.
2: Κοίτα, για να μην είστε λάθος όλοι. Έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα δεν έχει.
3: Τάξε,
2: δεν μπορεί να έχει καλή ομάδα όταν προπονητής είναι αλλού και δεν συμμετέχει.
3: Στον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι του λείψανε τα 2-3 τρίποντα του Ντόρσεϊ.
1: Άδειασε πολύ.
2: Άσε μωρέ, δεν λες που κατέβηκε από δεν έπαιξε ο Ντόρσεϊ. Μακάρι να έπαιξε ο Ντόρσεϊ. Σιγά τον παίξε.
3: Λείψανε στον Ολυμπιακό.
1: Μιλάμε τώρα, ο Ντόρσεϊ έχει. Είναι ντροπή να μιλάς.
2: Ναι, μου είναι ντροπή να μιλάω για τον Ντόρσεϊ. Δεν το ήξερα. Μιλάμε για άλλους και άλλους, δεν τρέπω για τον Τρούση.
3: Το θέμα είναι να γίνει ωραίο παιχνιδάκι εκεί πέρα.
2: Οπωσδήποτε θα γίνει ωραίο παιχνιδάκι.
3: Θα είμαστε και συναισθηματικά περίεργοι, γιατί εκεί πέρα πριν από δύο εβδομάδες εικόνα.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια σου,
2: θα σα κάνουμε και πασίγιο για το ευρωπαϊκό. Περιμένουμε.
3: Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Δεν θέλω. Λοιπόν,
1: καλώς τα μυαλά μου. Δεν είμαι
2: τίποτα.
1: Βγήκε και νέα έκδοση.
2: Έλα, Διονύση, δεν μπορώ να πάλι. Δεν μπορώ τώρα αυτές τις ίδιες πάλι.
1: Καραγιάννης φίλος μας έβγαλε και δεύτερη έκδοση.
2: Έβγαλε.
1: Το έχασα τα μυαλά μου.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα είναι ο Καραγιάννης, εντάξει.
1: Λοιπόν. Άνισε. Πάμε, Βασίλη Νέα Ιωνία, κύριε Βασίλη.
0: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
2: Καλά.
1: Εντάξει.
2: Κάθε Παρασκευή καλά είμαστε. Από τις Δευτέρες αρχίζει και χαλάει.
1: Έχουμε υπάρξει καλύτερα. Δεν ξέρω για τον κύριο, εμένα με ρώτησε τι κάνουμε. Τι
0: συζητάτε για φαγητό? Ελάτε στα Γιάννα εκεί να πάμε να φάμε.
2: Πού να πάμε στα Γιάννα?
0: Όπου γουστάρεις.
2: Πάμε κάτω εκεί στα που ψήνουν τα Ρενιά, πώς το λένε στο.
0: Στην Ήπειρο, όπου θέλεις.
2: Α, στην Ήπειρο γενικά.
0: Θα σε πάω στο Βοηδομάτι.
2: Στο Βοηδομάτι, ρε φίλε, άστο.
0: Στο Βοηδομάτι.
2: Εσύ τι λες, ρε φίλε? Έχουμε κάνει μπάνιο με το τραπέζι δίπλα μέσα στο νερό.
0: Τώρα να πας να δεις που έχει πάρα πολύ νερό.
2: Έχει πολύ.
0: Μιλάμε χαμός.
2: Μέχρι και ράφτη και έχω κάνει, Διονύση, το ξέρεις. Έχω κατέβει με το τέτοιο.
1: Που είχες πάει σε ράφτη.
2: Σε ράφτη, λέει. Όχι.
1: Να σε ράψει.
2: Ναι, μέρα, ναι, ναι, είχα, ναι.
1: Σκίστηκε το παντελόνι.
2: Όχι, όχι, μέραψε πάλι για να φέρω με παρθένα.
1: Δίχως αγάπη.
0: Την επόμενη φορά, Κώστα, να κάνεις υπασία.
2: Τι να κάνω?
0: Υπασία.
1: Καβάλα τη χελιδόνα.
2: Καβάλα στο φίλο τον κόσμο γύρισα, ναι.
0: Εκεί που έχει τη σχολή στο Βοηδομάτι, δίπλα έχει.
2: Ξέρω, έχει τα λογάκια. Δεν με σηκώνουν εμένα αυτά τα λόγα. Αυτά είναι για τα παιδιά.
1: Να το λες και τραγουδιστά.
0: Α, έτσι.
1: Θα
0: πάρεις και το Διονύση.
2: Το Διονύση το βάλω στα άλογα.
1: Πού στα άλογα?
0: Στα άλογα, καλά.
2: Και να φωνάζω όπως το Μέρι Βριώνη, στα άλογο, τα άλογο, Μέρι Βριώνη.
1: Το ένα τα άλογο να είναι.
2: Για λέγε τώρα.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή ασχολούνται, μιας και είμαστε σε... σε φεγγάρι μεταγραφών και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και ακούω,
2: ναι, μόνο το φεγγάρι βλέπω εγώ πάντως, μεταγραφές δεν βλέπω. Το φεγγάρι, ναι, το βλέπω.
0: Ναι, ακούω διάφορους φίλους ότι να πάρουμε 3, 4, 5, 14. Έχω την αίσθηση ότι ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς γίνεται με βάση αυτά που κατάφερες ή δεν κατάφερες την προηγούμενη. Ή κάνω λάθος?
1: Ανάλογα.
0: Ναι, για
2: αλλά,
0: παράδειγμα.
2: Ανάλογα με τι?
1: Να αξιολόγηση.
2: Α,
0: ναι. Τι κλείνω, λέω τώρα παράδειγμα. Τι δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό φέτος, τι δεν είχαμε καλό, το εύκολο γκολ. Άρα μήπως πρέπει να ενισχυθούμε εκεί? Δεν είχαμε καλή προσέγγιση αμυντική. Από πού? Δεξιά, αριστερά, στα center back.
2: Καμένα από παντού. Τι θα κάνετε?
0: Άρα λοιπόν θέλω με τέσσερις, αν είναι από παντού. Θέλω να πω ότι λες ρε παιδί μου, δεν πήγα καλά σε αυτό το τομέα. Άρα σε αυτή τη θέση πρέπει να ενισχυθώ. Αν εγώ το βλέπω σωστά, δεν ξέρω τι είναι άποψή σας.
2: Ναι βρε εσύ Βασίλη, αλλά ξέρεις κάτι. Άμα το πας έτσι. Τώρα εγώ το τυχαία λέω πάλι, επειδή έτυχε να το ακούσω θέσεις που το λέει ο Καπετάλιος. Δεν γίνεται να γίνουν μεγάλες ομάδες και να κάνουν κάθε χρόνο 8 και 10 μεταγραφές. Οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα κορμό και κάθε χρόνο να βάζουν 2 ή 3 παίκτες εκεί που βλέπεις ότι υπάσχεις. Άμα πάτε με τη λογική ότι πρέπει να αλλάξετε 10-11 παίκτες αυτή τη στιγμή, πρέπει να δώσετε και περιθώριο και στον προπονητή και στην ομάδα κανένα 2 χρόνων. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα αλλάξετε τόσους παίκτες που λέτε.
0: Εγώ ξεκίνησα από το πρώτο σκέλος.
2: Ναι, μην νομίζετε ότι θα αλλάξετε τόσους παίκτες που λέτε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Και θα μπείτε από την πρώτη αγωνιστική τούρμπο να τα σαρώσετε όλα.
1: Εσύ γιατί είσαι άγχος.
2: Γιατί έχω. Εγώ έχω άγχος. Δεν αγχώνομαι σαν ομάδα.
1: Ναι.
2: Αγχώνομαι με την ποδοσφαιρική
1: εσύ
2: λογική. Γιατί τη συναντάω και μπροστά μου στον Παναθηναϊκό. Τη συναντάω 16 χρόνια.
1: Που έχει εκεί.
2: Τι έχω.
1: Τρεις προκριματικούς να μπει στο conference.
2: Το ξέρω. Το ξέρω, τι μου το λες. Άλλοι δεν το ξέρουν, εγώ το ξέρω τουλάχιστον.
0: Άρα λοιπόν ενισχύεσαι με βάση τις ελλείψεις που είχες την προηγούμενη ποδοσφαιρική σεζόν και λες τι αγώνες έχω μπροστά μου, μήπως πρέπει να κάνω και μια υπέρβαση για να έχω το κάτι παραπάνω αν μου συμβεί και μια στραβή, ένας τραυματισμός κάτι. Εγώ σε αυτή τη βάση το βάζω.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούν οι ομάδες πάντως να σου πω κάτι. Αυτό το σκεφτόμουν πολλές φορές, το έχω σκεφτεί γιατί το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές στην καριέρα μας στη δημοσιογραφική. Και οι ομάδες αντίστοιχα στην ποδοσφαιρική τους. Όταν έχεις έναν καλό παίκτη σε μια θέση, δεν μπορείς να πάρεις και έναν εισάξιο, μήπως σου τραυματιστεί ο καλός που έχεις. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν να σου πω κάτι γιατί.
2: Ναι, ωραία. Άμα πάρεις ένα παικταρά λοιπόν και του πεις αδερφέ, εσύ εδώ θα έρθει γιατί π.χ. σου λέω ρε παιδί μου, παίρνει ένα φοβερό δεκάρι και του πεις. Πάρε και τα 5 εκατομμύρια πόσα είναι και θα περιμένεις εδώ. Αν τραυματιστεί ο Φορτούνης θα παίξει. Μα ποιος παίξει σοβαρός το κάνει αυτό.
1: Να πω λίγο, να δώσω μια εξέλιξη.
2: Τι.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων. Το έχει δει ο ψηλό εκπλήξη θεωρητικά ο Μπαρτζόκας για το προψινό παιχνίδι. Ο Χολ παίρνει τη θέση του Τζόουνς, του Ταϊρίκ Τζόουνς.
0: Αναμενόμενο ήταν αυτό.
2: Γιατί.
1: Ναι, και ο Νελικίνα παίρνει τη θέση του Γουόρντ. Θες είναι δύο αλλαγές, έτσι.
2: Ο Ντόρσεϊ παίζει.
1: Λοιπόν, όχι, είπαμε ρε
0: φίλε.
1: Βόκαπ, Τζόζεφ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Λαριτζάκη,
2: Ζεντζίνο, Βεζέκο,
1: Πίτερ,
2: Σκόλ, Μιλουντίνο. Γιατί δεν παίζει ο Ντόρσεϊ, τι έχει. Να παίξει ο Ντόρσεϊ.
1: Τι έχει πάει, ρε, μα είσαι καλά, ρε.
2: Τον θεωρώ τον αδύναμο κρίκο σα.
1: Ναι, εντάξει, ο αδύναμο κρίκο σα έχει.
2: Τι να μα κάνει ο Ντόρσεϊ, μωρά, αφήστε με.
1: Αδύναμο κρίκο. Λοιπόν.
0: Και το φέρνω σε αντιδιαστολή Κώστα και Διονύση αυτό με τις μεταγραφές, με αυτό που έπαθε ο Ολυμπιακός με τον Έβαλ. Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Αν όμως είχε ένα γκάρ εισάξιο ή ας πούμε περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον Έβαλ, θα έψαχνε όλη τη χρονιά να βρει ένα γκάρ. Και έκανε τόσες προσταφαιρές.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν μου έχετε πει ακόμα τόσα χρόνια που το συζητώ αυτό. Πέστε μου μία ομάδα στον κόσμο. Μία ομάδα στον κόσμο. Από την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ μέχρι τη Σίτι και οποιονδήποτε. Που να έχει σε κάθε θέση που λέμε δύο εισάξιους παίκτες. Να του μάθω κι εγώ ποια είναι αυτή η ομάδα.
0: Όχι, δεν θέλω να υπάρχει.
2: Αυτές οι ομάδες που λέμε έχουν παικταράδες μέχρι το 18-19 το πολύ. Και έχουν και καλούς παίκτες μετά από εκεί πέρα. Αλλά δεν γίνεται να έχει παικταρά και να λες. Θα είσαι αναπληρωματικός του άλλου.
1: Μην αρχίσει.
2: Γιατί κάποτε το είχαμε κάνει μόδα εδώ. Θέλοντας να δείξουμε ότι οι πρόεδροι μας ξοδεύουν κλπ. Υπήρχε μια δεκαετία, ειδικά από το 2010 και μετά, που λέγαμε να έχει δύο εισάξιες εντεκάδες. Και έλεγε τι σαχλαμάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Και το λέγανε όλοι.
0: Δεν το πέτυχε κανένα.
2: Μα πώς δεν το πετύχει, μα δεν γίνεται αυτό. Τι εισάξιες εντεκάδες θα είναι αυτή η δεύτερη που θα κάνει, θα περιμένει πότε θα τραυματιστεί η πρώτη. Ποια εισάξιες εντεκάδες θα κάνει να το ανοιχθεί αυτό. Δεν γίνεται, ποδοσφαιρικά δεν γίνεται. Διονύση, θα πατήσεις να τραγουδάς τον
0: Αγγλό. Εδώ παιδιά, στο μπάσκετ παίρνεις δύο πανάκριβα ίδια συμβόλαια.
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Και βλέπεις ότι ο ένας που δεν παίζει γκρινιάζει.
2: Είναι και άλλο άθλημα το μπάσκετ, μωρέ. Αλλάζουν και πολλοί παίκτες, αλλάζουν στον αγώνα 100 φορές.
0: Βλέπεις όμως τις διαφορές.
2: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη.
0: Έγινε, παιδιά, να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά. Σταμάτα, Διονύση, θα τραγουδάς.
4: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
5: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Το πρόγραμμα αποφύτων.
19: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
19: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζες Καζίμο Παρνέση. Μας περιμένει ακάμε δικό μας, ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-11 10 80 8 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ θα είμαστε.
1: Αυτό το είχα πάθει εγώ κάποτε, το ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Πήγα στο βουνό. Ναι. Και γύρισα με δώρο αυτοκίνητο.
0: Περίεργο μου ακούγεται αυτό.
1: Ναι, ενώ ότι έκανα το στόχο να με κατεβάσει κάποιο κάτω, διότι δεν υπήρχε.
0: Το Νίκο, πες μου. Δηλαδή, Νίκο, πες μου τώρα, φίλε, να σχολιάσει. Πες μου, πες μου. Με το χέρι στην καρδιά τώρα, πες μου, τι να σχολιάσει τώρα, πες μου. Ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Ήταν δύσκολο βράδυ, δηλαδή. Ήταν δύσκολο βράδυ.
1: Καταστροφικό.
0: Για να το θυμάσαι ακόμα,
1: Ναι, ρε, το θυμάμαι που έψαχνα να βρω πώς θα κατέβω.
0: Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες. Μου έχεις πει και μία μεταδιώδη, αυτή θυμάμαι.
1: Μεταδιώδη, άστα.
0: Αυτά με δική ιστορία.
1: Φόβο μεταδιώδη.
0: Την έχεις ακούσει αυτήν, Νίκο. Δεν την ξέρεις. Την πει τώρα, πάλι. Άκου.
1: Έχουμε φύγει από τον Τζέιμ.
0: Μισό λεπτό, θέλω ήχο. Δεν μπορεί αυτές τις ιστορίες να λέγονται έτσι. Δεν μπορεί να λέγονται έτσι αυτές τις ιστορίες με το κλασικό χάλι κτλ. Πρέπει να έχει πίσω τέτοιο. Πάμε.
1: Τι είναι. Έχουμε φύγει από τον Τζέιμ, εγώ. Ο Τσαγκαράκης και κανένα δυο άλλα παιδιά λέει πάμε στο Λουτράκι. Εντάξει, κάναμε το λάθος. Εμείς είχαμε ένα αγούρι, ρε παιδί μου. Δεν θέλαμε να ακούμε το Μιαούλι πριν πάμε στο καζίνο. Το θεωρούσαμε κατεμιά. Τον Κώστα το Μιαούλι. Και πώς βάζω ράδιο και έχει κομπήσει ο Σπόρεφ μου Μιαούλης. Τέλος πάντων, ποιος θα είσαι, μην γυρίζαμε πίσω. Πήγαμε.
0: Υπήρξε όμως κανείς που να πει όχι, ρε φίλε, δεν θα πάει καλά και τέτοια.
1: Όλοι. Φτιόμασταν, βροκοβογιόμασταν, φτύναμε εδώ το τέτοιο μέσα. Το,
0: ναι, για πάμε.
1: Αλλά ναι, όταν ξεκινάει.
0: Εντάξει,
1: πήγαμε,
0: ναι,
1: ρε παιδί.
0: Τρίκια, ναι.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή μαζευτήκαμε κάτι 4 το πρωί. 5 να γυρίσουμε, όλοι μαζί εκεί 4. Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα όμως. Ότι όταν πλησιάσαμε στα διόδια και κοιταχτήκαμε εκεί 4. Και οι 4 μας είδες συμπληρώναμε τα 2 τόσα ευρώ που ήταν το διόδια. Μιλάμε, είχα όλοι, όταν λέω όλοι και οι 4, δεν είχε κανένας ούτε στην τσέπη ούτε δεκάλεπτο. Και πήγαμε σαν κύριοι, τι να κάνουμε, πήγαμε στο άνθρωπο, λέω αδερφέ, συγγνώμη. Ερχόμαστε το Λουτράκι, δεν έχει μείνει φράγκο, άνοιξε μας να περάσουμε. Μα άνοιξε ο άνθρωπο, περάσαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ευγενέστατο.
0: Σήμερα θα σε έστειλα την παλιά.
1: Ναι, σήμερα ναι.
0: Σιγά με σάφινε.
1: Όχι, θα πω στο κίνημα δεν πληρώνω. Αυτό του Άδωνη που λέει δεν πληρώνω. Που
0: βασικά για να πα.
1: Πασόκ και Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνουμε τα χρέη μα.
0: Βασικά για να πα αυτό το κίνημα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει πρώτα να
1: έχει να πα. Δεν το έχει αρχίσει αυτό. Ο Γκλέτσο νομίζω το έχει αρχίσει αυτό, Με κάτι διάδια εκεί στη Λαμία που ήταν δήμαρχο.
0: Που σήκωνε τι μπάρε,
1: Ναι, μπράβο. Τι ωραίο ο Γκλέτσο.
0: Ωραίες.
1: Ναι, το κίνημα δεν πληρώνω. Τι ωραίο κίνημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά πού τα κόμματα τρέμουν να το εφαρμόσουν. Σιγά τα κόμματα. Λέμε δεν εμείς δεν φτιάχνουμε ακόμα να τα σαρώσουμε όλα, ρε. Χωρίς πλάκα τώρα.
0: Εμείς.
1: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας νικήσει κανένας.
0: Θα σαρώσουμε όλα, εμείς. Μόνο σίγουρο είναι.
1: Καταρχήν θα φτιάξουμε τη χώρα να έχει αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Δεύτερον, θα έχουμε μια χώρα που θα γελάει. Δεν θα είναι στριμούχα.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Η συνεδριάση στη Βουλή, τα υπουργικά συμβούλια θα είναι όπως εκπομπή. Δηλαδή θα τη ευχαριστεί και ο κόσμος. Και τρίτον, θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία τη ραδιοφωνική και θα κάνουμε υπουργικά συμβούλια και λοιπά με κόσμο. Δηλαδή θα παίρνω και θα λέει κύριε Πρωθυπουργέ, ναι, εκείνο. Ναι, λέει αγόρι μου, θα παρεμβαίνεις εσύ, θα λες εκείνο, θα μιλάμε με κόσμο. Δεν είναι ωραίο. Είναι δυνατόν να μην βγούμε, ρε φίλε. Πώς δεν θα βγούμε, εξήγησέ μου.
0: Χίλιοι τρόποι υπάρχουν να βγούμε.
1: Ποιοι?
0: Άμα κατέβουμε,
1: έχει πάντως έτσι τώρα, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Τι?
1: Αυτό που κάθε παραμονή εκλογών μιλάνε όλοι σαν να εμφανίζονται όλοι πρώτη φορά και να μην τους ξέρουμε κανέναν. Δηλαδή, πλες που ποντάρουν, ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτό το έργο, ρε φίλε.
1: Που ποντάρουν και νομίζουν δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τι Βιετκόγκ, ρε φίλε. Τι μιλάμε τώρα, ρε φίλε.
1: Good morning, Βιετκόγκ. Να σου πω, τον είδες τον Τζουβέλα χθες στο Χατζη Νικολάου.
0: Όχι, τον είδα.
1: Τι φάση για τον Τζουβέλα.
0: Ωραίο, να δώσω.
1: Χάρτα, λέω.
0: Τι έλεγε.
1: Είναι ωραίο, εντάξει. Καλό παιδί βασικό ο Τζουβέλα. Το καλό είναι ότι δεν έχει πυροβοληθεί από εσύ, εκτινάχθηκε τα τελευταία χρόνια.
0: Εκτινάχθηκε.
1: Μιλάμε, πάει σε θέατρα και αίθουσες 5.000 και είναι sold out.
0: Τι πέντε τώρα, θα κάνει. Θα γεμίσει το Άκατο, Telecom Center, Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πάρω να πάμε.
1: Θα πάμε, θα πάμε.
0: Αν έχουμε χρόνο.
1: Θα πάμε. Τον πρόλαβε που πορεύεται εσύ.
0: Ποιον?
1: Τον Τσουβέλα, τον πρόεδρο Sport FM.
0: Τι είναι τον πρόεδρο Sport FM. Πότε πήγε ο Sport FM ο Τσουβέλα, ξέρεις.
1: Πότε.
0: Θυμάσαι καθόλου ή έχει πάθει τέτοιο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Τσουβέλα ήταν στο 24.
1: Α, ναι, το δίναμε και στο 24.
0: Στο 24 τον πρόεδρο.
1: Το ξέχασα.
0: Και έφυγε από το 24 και πήγε ο Sport FM.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, ανάποδα
0: έχει.
1: Ξέρει με ποιον τον πέρδεσα. Με τον Πολυχρονίδη, ρε. Κάνω τον τροχό τη τύχη.
0: Ζητώ συγγνώμη από το κοινό.
1: Εμεί ζητά συγγνώμη.
0: Κυρίε και φίλοι, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε.
1: Δεν θα επανέλθουμε ποτέ, όχι. Δεν θέλω να επανέλθω. Ποιο που θέλω να επανέλθω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Δεν θέλω να κάνω επανεκκίνηση. Πάω στο φίλο μου τον Αντρέα στο φορτηγό. Έλα, Αντρέα.
2: Γεια σα, ρε Αλάνια.
1: Καλώ το να.
2: Τι κάνετε.
1: Μια χαρά.
2: Καλά είμαστε.
1: Εντάξει, μια χαρά λέμε όλοι, αλλά εντάξει.
2: Πάντω από μνήμη καλά πα, κοντζό.
1: Από.
2: Από μνήμη καλά πας με τους
1: ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι, άμα έχεις ζήσει εκατομμύρια γεγονότα θα μπερδέψεις και δύο στα εκατομμύρια. Άμα έχεις ζήσει πέντε γεγονότα θα θυμάσαι όλα καλά. Είναι όπως του Διονύση η αδικία σε βάρος του Ολυμπιακού στη διαιτησία. Τρεις είναι, τις θυμάται που σου λέει πάλι μία με τον Κυράστα τότε, θα πει μία με τον γκολ του Μητρόπουλου κλπ. Εγώ πού να θυμηθώ.
0: Δεν μιλάω, βλέπεις δεν μιλάω. Είμαι φιδωλός.
1: Οπότε εντάξει.
2: Εγώ Διονύση γελάω τώρα. Εντάξει είναι η ώρα, ξέρεις, η πίεση που είμαστε
1: ναι.
2: Από τα αξίδια από όλα. Κάποιος έπρεπε να μας έχει λίγο το κέφι να γελάσουμε.
1: Μπράβο, γι' αυτό, αυτό κάνω εγώ.
2: Γι' αυτό πήρα να ακούσω λίγο τον γκολ, γιατί θα μας έχει λίγο το κέφι να πάμε σπίτι στην Κρακέτη.
1: Έτσι.
0: Εγώ βλέπετε ότι δεν μιλάω, είμαι ταπεινός.
1: Ταπεινός είναι, ναι.
2: Εντάξει, και εγώ είμαι ταξίδια πάνω κάτω, παιδιά, στην Αλεξανδρούπολη.
1: Έλα, ρε.
2: Χαμένο στο διάστημα. Τώρα γύρισα παρκάρεστα και λέω κάτι να πω μια καλησπέρα στα παιδιά. Εντάξει, ακούω από το ίντερνετ.
0: Και εμείς που δεν είμαστε σε ταξίδι, χαμένοι στο διάστημα μας, είπατε να ξέρεις. Έχουμε ένα κοινό, αν νομίζει.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν έχει τον κούτσο δίπλα, κατά πάει στο διάστημα, χάνεσαι.
1: Χάνεσαι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Πάλι κοιτούν τον ουρανό.
2: Για καλά πάμε, εντάξει. Εντάξει, ευκαιρία πάμε για ένα μπουζουκάκι τώρα αύριο.
1: Πού?
2: Για πάμε στα Αθήνα.
1: Τι, γιατί έχει μπουζούκια τώρα τα καπιτεριάτικα.
0: Όχι, τα κλείνουν.
2: Έχει, σιγά που είμαι στην Αθήνα. Δεν θα βρούμε μπουζούκι,
0: ρε. Άστο να έχει
2: πέσει. Δεν πάμε στι μεγάλε πίστε εμεί μέσα. Στην Αλγαβιάρικα πάμε.
1: Εγώ σε μεγάλη πίστα δεν έχω πάει σχεδόν ποτέ. Πήγαινα μόνο. Χωρί πλάκα τώρα, σε μεγάλε πίστε έχω πάει. Τρεις φορές με τον Παύλο και τον Θανάση κάτω στο Ρωμαίο σε πρωταθλήματα του Παναγικού στο μπάσκετ. Και μια φορά που είχαν πάει μια φορά στη Βανδύ. Μετά την πρόξη με τη Ριάλ του Φιλιππίδη και μια φορά με τον Τζίκη τότε που κάναμε το γλέντι το... και μήκαν και φωτογραφία κιόλας. Από τότε δεν έχω ξαναπάει σε πίστες.
2: Αυτά δεν έχεις τίποτα άλλο.
1: Σε πίστες μεγάλες αυτές δεν πήγε. Εντάξει, θυμάμαι πίστες παλιά ρε φίλε που πηγαίναμε. Όταν λέω πίστες τώρα εγώ σκέψου σχήμα Διονυσίου, Μοσχολιού, τέτοιο σχήμα.
2: Εντάξει. Έχουμε
1: γίνει όλα
2: καλά. Εντάξει, τα έχουμε, ναι, εντάξει, τα έχουμε γυρίσει λίγο αυτά. Δεν λέμε τώρα πώς, γιατί πώς δεν λέμε και την ηλικία μας.
1: Ναι, μου σιγά τι είναι τώρα.
2: Ναι, σιγά θα κολλήσουμε τώρα.
0: Κράκια, τι κάνει ρε φίλε.
2: Καλά είναι, είχαμε έτσι λίγο καταλαιπωρηθεί λίγο με την υγεία σε κάποια θέματα. Εντάξει, τώρα όλα καλά.
1: Όλα
2: όλα καλά τώρα, εντάξει. Συγκαιρετήσματα έχετε, μου λέω ποτέ βαλίζεις με τα παιδιά.
0: Πάμε
2: καλά τώρα, όλα κομπλέ.
1: Η ομάδα εντάξει, αισιόδοξος.
2: Κοίτα, εντάξει, εγώ φίλε, άμα βγει ποτέ, γιατί είμαι εναντίον του με την Λίμπαρα, εδώ και δύο χρόνια. Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Αλλά όμως εσύ πειθαρχημένος έχεις δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και λες από τη στιγμή που είναι αυτός προπονητής,
2: με αυτόν
1: είμαι.
2: Εγώ, εντάξει, από εκεί πέρα άλλοι αποφασίζουν. Την ομάδα την αγαπάω, τη στηρίζω.
1: Έτσι,
2: την άποψή μας, εγώ τον έλεγα επικίνδυνο αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει.
0: Τι είπα, πρέπει να έχει πάει στην Ξάνθη με το Σπύρο αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να ακούσε βόλτα.
1: Ρε, σταμάτησε στην Ξάνθη και μίλαγες με το Σπύρο.
0: Πρέπει να παίξει
2: ένα όχι, καμία σχέση. Ξάνθη, φέραμε ωραία μπριζολάκια κατά ρε.
1: Ναι.
2: Φέραμε ωραία κατάσταση.
1: Σαραγλή.
2: Φέραμε ναι, από ένα Τούρκο εκεί, ένα χωριό στο Εμπλάβλο.
1: Ναι.
2: Ο οποίο φάζει και φέραμε εντάξει. Ειδική παραγγελία.
1: Έλα, φίλε, ωραίος.
2: Από Μπριζόλες και Λουκάνικα και από Αγελάδα τώρα που είναι λίγο παχιά. Σφάζει μία σε τόσο. Εκεί όπως ερχόμουν, μπήκαμε στη γύρω και τα κατεβάσαμε.
1: Μια ωραία σε δίσκο.
2: Εντάξει, ναι, τι να κάνω.
0: Μας πιάσανε.
2: Τα έφερα στην Κυριακή και φώναζε. Μου λέει αυτά, είναι που θα χαλάσει μόνο λίγα.
1: Πες δεν γίνεται, πρέπει μακρινή διαδρομή, θα χαλάσουμε.
2: Εντάξει, είναι ποιότητα, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Έχετε ρε πάλι καρδιά.
0: Γεια σου ρε γίγαντα. Γίγαντα φιλιά στο γυναίκα μας. Φίλες και φίλοι, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με περιψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητα 400 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητή Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχύτητων και πληροφορίε nova.gr. Έλα.
1: Ναι, Νίκο, γιατί ανοιχτά η υπουργικά συμβούλια. Εγώ το φίλο εκεί στην Αυστραλία μα επικοινωνεί ό,τι μου λέει διάφορα.
0: Τι λέει.
1: Τι σε νοιάζει ένα μεταξύ μα αυτά. Είναι των εσωτερικών υποθέσεων. Σιγά με τα πω στον αέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον εκνευρισμό δεν βλέπω όμω.
1: Τι είναι εκνευρισμό.
0: Έχει ένα εκνευρισμό.
1: Καθόλου δεν έχω.
0: Γιατί να
1: είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Στο έχω πει 100 φορές. Όποιο σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία που ζούμε δεν είναι διαρκώς εκνευρισμένος ή τσατισμένος, δεν είναι καλά στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να είσαι εκνευρισμένος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πώς να είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω να είσαι κακοδιάθετος, εκνευρισμένος. Μπορείς παρόλο τον εκνευρισμό σου και να έχεις τα αισθήματα τρυφεράδας και αγάπης για ανθρώπους που εκτιμάς και να απολαμβάνεις στιγμές κλπ. Αλλά εκνευρισμένος δεν γίνεται να μην είσαι. Είναι λάθος, Δημήτρη.
0: Δημήτρη.
1: Ναι, τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα και είπα Δημήτρη.
0: Τι.
1: Πήγα να πω είναι λάθος, σκέφτηκα το μάτι στο μπάσκετ. Ναι, γι' αυτό είπα Δημήτρη.
0: Μπορείς να πέρασε το Ρόπυλο τίποτα.
1: Ω, τι κάνει αυτό το παιδί.
0: Ε?
1: Τι κάνει αυτό το παιδί.
0: Καλά, είναι σαν γάμο ήταν μια κάτι φωτογραφία στον είδα προχθές.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σάρας δύναμη.
1: Ε?
0: Άλλο παιδί
1: μου. Θα αρχίσει τώρα αυτό που λέει το ψόλινγκ, πώς το λέει, θα πάει απλώ τα πόδια. Αφού έτσι το λέει, τι να κάνω, αφού έτσι το αποκαλεί, το μπάνιο. Αφού έτσι το αποκαλεί,
0: ψόλινγκ.
1: Απλώνει τα πόδια, βγάζει φωτογραφία τις γάμπες του και αράζει.
0: Νίκο, αυτή είναι η δικιά σου.
1: Τι.
0: Κατάσταση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τον κύριο.
1: Ναι, ρε, μου βάζει Οικονομόπουλο σύντομα μόλι βγω εγώ έξω και σου στέω εγώ μετά. Να μην βάζει Οικονομόπουλο. Σου πω να βάλει Οικονομόπουλο.
0: Για πάμε στο Δημήτρη στο Κερατσίνη. Ελά, Δημήτρη.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τώρα.
2: Έχω διάθεση έτσι, μια και δεν βλέπω έτσι έντονο φανατισμό σήμερα, να κάνω λίγο την πλάκα μου.
1: Mm.
2: Τέλος πάντων, ξέρεις, καμιά φορά ρε παιδί μου κολώνω, λέω θα με παρεξηγήσουν, αλλά πλάκα κάνω.
1: Πού να παρεξηγήσουμε, λοιπόν, εδώ σώθηκες, δεν παρεξηγούμε
2: κανένα. Είμαι έτοιμος να επιτεθώ σε σένα, Κώστα.
1: Επίτε, εδώ, γι' αυτό είμαι εγώ.
2: Σέβομαι την ηλικία σου.
1: Δεν πειράζει, δεν βαριέ. Ξεσεβάστο, σε απελευθερώνω πρέπει. Εγώ. Πες ότι μιλάς σε ένα παιδάκι 12 χρονών. Δεν έχει δει ποτέ τίποτε.
2: Πρέπει να είσαι
0: Ελλάδο, μικρό μου, Ελλάδο.
2: Πρέπει να είσαι 1,5 χρόνο μεγαλύτερο.
1: Ναι, για πάμε.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πες μου τι να παίξω σήμερα στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στον μπάσκετ.
1: 2-0
2: σκορ. 2-0
1: σκορ.
2: Το ακούω, καλά, γιατί δεν θεωρώ τον Παναθηναϊκό και εύκολο να βάλει παραπάνω από 2.
1: Συμφωνώ κι εγώ γι' αυτό. Μπορεί να βάλουμε 2 μάτσα, το ρίξουμε. Τι ζωή, θα σα αφήσουμε να ισοβαρίσετε.
2: Λοιπόν, ξέρει τώρα τι σκεφτόμουν
1: ναι.
2: αυτές τις μέρες που ακούω. Πού μιλάνε τώρα οι ηλικιωμένοι σαν και εμένα, οι φανατικοί, μιλάνε για 7άστερους, 8άστερους. Ναι. Το ηλικιό Ολυμπιακοί τα δικά του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει βάλει πολλά λεφτά, συμφωνούμε.
1: Προφανώς, ναι.
2: Μπράβο. Ανέλαβε το 12, συμφωνούμε.
1: Και σε αυτό συμφωνούμε, δεν μπορούμε να πούμε όχι.
2: Μπράβο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όμως κληρονομικό δικαίωμα. Λέμε λοιπόν το 12 να λαμβάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και το 12 ήταν η Αγγελόπουλη. Στα 14 αυτά χρόνια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάρει μια Ευρωλίγκα και η Αγγελόπουλη.
1: Ναι, περίμενε, περίμενε όμως.
2: Ναι, περιμένω, περιμένω.
1: Στα χρόνια αυτά.
2: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
2: Δεν έβαζε λεφτά για να κόβουν.
1: Δεν ήταν σε όλα τα χρόνια. Στα 3-4 χρόνια είχε πει παιδιά, εγώ στόματα. Ορίστε εδώ, είναι όποιο
2: θέλει. Στα 3 χρόνια. Τα χαρίζω. Λοιπόν, μία Ευρωλίγκα έχει πάρει.
1: Χρόνια.
0: Μία έχει πάρει.
2: 14 είναι. Στα 11 έχει πάρει μία Ευρωλίγκα.
0: Ναι, την προπέρση είναι.
2: Μπράβο, ο Γιαννακόπουλος έχουν πάρει 3. Ναι. Πόσου τελικού έχει παίξει ο Ολυμπιακό, πόσο ο Παναθηναϊκό. Πόσο φάει ένα ευρώ ο Ολυμπιακό.
0: Μα είναι.
1: Τι θε να μου πει τώρα, ότι είναι.
0: Ότι είναι με διαφορά του Ολυμπιακού στην τελευταία 15 ετία από ό,τι πιο
2: πετυχημένο.
1: Είσαι πιο σε καλύτερη κατάσταση. Ναι,
0: όχι σε καλύτερη κατάσταση. Πιο πετυχημένο, δεν είσαι καλύτερη.
1: Πιο πετυχημένο. Τι άλλο θέλει.
0: Ποιο είναι πει.
2: Αυτό ακριβώ.
1: Τι άλλο να πω.
2: Ο πατέρα του και ο αδελφό του. Δεν μιλάει κανεί, τολμάει κανεί να μιλήσει.
1: Γιατί δεν τολμάει. Τώρα που φύγανε οι άνθρωποι. Να σου πω κάτι. Τώρα που φύγανε οι άνθρωποι τη ζωή, δεν τη μιλάει κανένα. Όσο ζούσαν, δεν θυμάμαι πώ του αποθεώνανε.
2: Εκεί δεν ζούσαν.
1: Πώς, για τη διετησία πάλι που πάμε και θανάζετε, φοράζατε.
2: Δεν σου πω. Τόσο καιρό που παίρνω, έχει δει να έχω πει κάτι που να προκαλώ.
1: Ρε παιδί, μάλλον σου λέω.
2: Συμφωνώ.
1: Ρε Δημήτρη, συγγνώμη, οι φωνέ του Ολυμπιακού για διετησία, για παράδειγμα, δεν γινόντουσαν και επί Παύλου και Θανάση.
2: Αυτό τι σημαίνει ότι οι Ολυμπιακοί δεν σεβόντουσαν
1: τους
2: Γιαννακόπουλους. Δεν σεβόντουσαν τους Γιαννακόπουλους οι Ολυμπιακοί.
1: Όταν λέγανε παράγκα στο μπάσκετ του Ανδρώ, τι τους κάνανε.
2: Γιατί άλλο αυτό. Έχουν καμία σχέση όμως αυτό. Δεν τους σεβόντουσαν. Τι πάνε να πει αυτό τώρα που λες.
1: Καλά, εντάξει. Πάσου.
2: Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα υπάρχει το βίντεο παρήγγειλα μια και με προκαλεί στο 95.
3: που έριχναν καντήλια. Αν το κάνει αυτό ο Μαρινάκης, θα τον κρεμάσατε. Και μπήκαν μέσα για τα ειστήρια και τη κακομοίρα. Που έριχναν λεφτά και
1: πέντε χιλιάδες.
3: Είπαμε τίποτα. Καλά κάνανε, μια χαρά. Και τώρα βλέπουμε. Μια χαρά. Πήραν τα ευρωπαϊκά, τα πήρανε. Τι να πούμε.
1: Όχι, τα αφήνανε.
3: Μπράβο, Μαγιάλη. Ο Γιανακόπουλος δεν μπορεί. Βάζει λεφτά, βάζει. Και
1: δεν πήρε ευρωπαϊκό πέρσι. Πρόπερσι.
3: Πέρσι όχι.
1: Πρόπερσι. Πρόπερσι, τελευταία τιμή.
3: Μπράβο. Φέτος βγήκε έβδομος.
1: Τι?
3: Φέτος βγήκε έβδομος.
1: Ήδη να δοκιμάσει και αυτή η θέση πώς είναι. Τι έγινε, σιγά.
3: Μα εγώ δεν συμφωνώ. Μην ξεχνάς ότι πριν πάρει το ευρωπαϊκό είχε βγει και 12ος. Δηλαδή εντάξει,
1: όλα έχει μια σταθερότητα.
3: Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν ο Δημήτρης εντάξει κάνει, δείχνει παιδί μου, να μην είναι καλύτερο τα λεφτά στον άνθρωπο, να πάρει τα λεφτά του και αν μπορεί να νικήσει. Γι' αυτό λέω σήμερα. Τώρα ξέρεις τώρα ποια είναι η πλάκα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Εμένα δεν με νοιάζει να νικήσει ο Ολυμπιακός γιατί πιστεύω ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και αν το πάρει σιγά μην πάθω κανένα κεφαλικό. Πάντως θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός, διότι θα περάσω ωραία νύχτα, ρε παιδί μου. Θα περιμένω τα αποσταρίσματα του Γιανακόπου και θα περάσω μια ωραία νύχτα.
1: Ότι ο μόνος τρόπος να είστε ευχαριστημένοι είναι να παίζετε με τον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσουμε
3: εμείς. Όχι, με τον
1: Παναθηναϊκό. Αν χάσουμε, θα δείτε τα αποσταρίσματα.
3: Όχι, με τον Παναθηναϊκό. Μην λες πράγματα που δεν είπα. Για το ποδόσφαιρο σου έχω πει τίποτα, για το πόλο σου έχω πει τίποτα.
1: Για το πόλο τι να πεις, του χρόνου θα θέλετε μπρατσάκια, θα κρύβεστε.
3: Εγώ είπα ότι διασκεδάζομαι τον Γιανακόπουλο. Με τον Αλαφούς δεν θα διασκεδάζω, τι να κάνω.
1: Τι να διασκεδάζει τον Αλαφούς, όμως τώρα, άσε με, μην με επικρέμεις τώρα.
3: Λοιπόν, αλλά είπε,
0: βεβαίως, τέλειο πράσματος, τι συνέντευξη είπε την αλήθεια.
1: Τι.
0: Ότι 8 χρονών έγινε Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και τον πατέρα ήταν Ολυμπιακός.
1: Ναι, γιατί.
0: Δικαίως αυτό που λέγαμε.
1: Όχι, αυτοί λένε. Όχι, όχι. Κάτι Παναθηναϊκάρες λένε ότι είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι. Ήταν. Είναι... Μικρός ήταν όμως. Τον είχε πατέρα του κοντά.
1: Ωραία, και εντάξει.
3: 8 χρονών είπε ή 8,9.
1: 8. Δεν θέλω ειρωνίζει τον πρόεδρο. 8,9. Εκεί αυτό. 8,9.
3: 8,9 είπε.
1: Δεν θυμόταν το μάτς που πήγε. Εντάξει, εδώ
0: μπερδέψαμε. Όλα, δώσε.
1: Μπερδέψαμε το 535 εκατομμύρια, 135.000 το 8,9 σε μάλλον.
3: Τέλος πάντων, εάν νικήσει, το λέω εδώ πέρα δημόσια δεσμεύομαι.
1: Ναι.
3: Εάν νικήσει ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
3: Σήμερα, δώστε μου ένα λογαριασμό, ένα IPAN και τα λοιπά, να σας κεράσουν τους καφέδες της εβδομάδας. Σας στέλνω τα χρήματα.
1: Ωραία.
3: Να πίνετε μια εβδομάδα. Δεσμεύομαι από τώρα. Θα μου στείλετε στο Facebook.
1: Βεβαίως.
3: Και θα σας στείλω εγώ τους καφέδες να πίνετε για πάρτι μου.
0: Άκου, καλό είναι να σου δώσω το δικό μου αέρις και να μας δώσω τον κότσου.
3: Καλή
0: μπορεί να το καλαρέσει μετά.
1: Ντροπή σου, ντροπή σου. Έχω να πω μόνο αυτό.
0: Και να μπλέξεις.
1: Ντροπή σου.
0: Α, σου δώσω εγώ το αέρις.
1: Ντροπή στο Διονύση που δεν λέει κυρατούλα. Α,
0: δώσω το αέρις κυρατούλα. Οι καφέδες το εξή.
1: Ντροπή σου.
0: Α, σου δώσω εγώ το αέρις.
1: Ντροπή στο Διονύση που δεν λέει κυρατούλα.
0: Α, δώσω το αέρις κυρατούλα.

0: Ναι. Έλα, Γιάννη.
1: Μην άγχονεσαι καθόλου, δεν θέλω άγχος.
2: Ναι, έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, βρε, τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Καταρχάς, σας έχω στείλει κάτι, ρε, το πήρατε?
1: Τι εννοείς?
2: Έχω στείλει κάτι, ρε, στο σταθμό, ρε φίλε.
1: Τι να στείλεις?
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Δεν μας το δώσανε.
2: Περίεργο, ρε, το έχω στείλει από την Τετάρτη.
0: Μήπως δεν έχει έρθει με ταχυδρομείο, με τι?
2: Πώς τον έτσι, ρε, με κούριε.
0: Εντάξει, θα το φέρουν, αλλά εντάξει. Φαντάζομαι, άμα δεν το φέρουμε την Δευτέρα, θα μιλήσουμε.
2: Μετά. Ένα τριήμερο και δεν το έχετε πάρει, έστειλα και στην Πάτρα κάτι και το πήρανε.
0: Πιο κοντά η Πάτρα. Δεν είναι στην Πάτρα που έφτασε εκείνο ο 89χρονο πυροβολού, έφτασε σε λεπτά στην Πάτρα.
2: Μου κάνει εντύπωση να πούμε.
0: Και μέρα μου κάνει εντύπωση τώρα που το λες.
2: Καλά, εντάξει, δείτε το και θα το πούμε.
0: Όχι, okay, θα μιλήσουμε τώρα.
2: Γιατί μου κάνει τώρα δύο ώρες κουβέντες θέλω να πω. Εχθές ήταν πάρα πολύ καλό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
2: Γενικώς ο Θοδωράκης κάνει πάρα πολύ καλές εκπομπές.
0: Ήταν καλό γιατί υπόθηκαν πράγματα. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο ειλικρινής ο Τζίγκερ. Δηλαδή είπε πράγματα που τα είχαν ξεχάσει.
2: Συγκινήθηκα. Με τον Αντωνιάδη.
0: Ναι, εντάξει.
2: Με τον Καπετάνιο, ρε φίλε, είναι πλέον απίστευτη φιγούρα. Και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που είναι, δηλαδή πραγματικά είναι.
0: Ρε, εκεί που έκανα ανάλυση, πώς δεν πρέπει οι μεγάλες ομάδες να κάνουν μεταγραφές.
2: Είναι 90. Πολλές. Κωστά.
0: 90.
2: 90 πρέπει να είναι.
0: 89 στα 90.
2: Στα 90. Ρε φίλε, πάντως είναι, ρε, το μυαλό του μιλάμε. Πώς το δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι. Είναι περίπτωση. Γενικώς ήταν πολύ συγκινητικό. Ρε, το μόνο που έχω να πω, καλά, πώς το συμφωνώ λοιπόν όσα έπεθε, ειδικά για τον Τζίγκερ, απλώς έχω να πω ότι μου έλειψε ο Σαραβάκος. Δηλαδή θεωρώ ότι έπρεπε να ήταν μέσα ο Σαραβάκος. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν ήταν.
0: Γιατί μπορεί και να ξέρω.
2: Ναι, και μου έλειψε, ρε, και ο Βαζέχα.
0: Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι εδώ, νομίζω.
2: Α, τι νομίζω δεν είναι, Ελλάδα.
0: Δεν έχει αναλάβει την Πρέβεζα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα μπορούσε όμως να τον βρει τώρα. Ρε, στην Πρέβεζα έχει πάει, όχι στο.
0: Τέλος
2: πάντων.
0: Ναι,
2: εντάξει, ρε παιδί μου. Είπα εγώ τώρα δύο άτομα. Όπως πολύ συγκινητικός ήταν, ρε, και ο Φυλακούρης.
0: Ο Τότης,
2: ναι, ρε, ναι. Μιλάμε φυσιογνωμία, έτσι.
0: Ναι, ρε, ο Τότης.
2: Εντάξει τώρα, δεν το συζητάμε. Γενικώς ήταν πάρα πολύ.
0: Αυτός που ήταν, που δεν τον είχα τόσα χρόνια που τον ήξερα, αλλά έχει απελευθερωθεί ο λόγος του και κάνει και χιουμοράκι. Ο Γιαννάκης, ο Κούμας.
2: Για τον Κούμα, έχω να πω κάτι. Ειδικά για τον Κούμα, μια και το έπες τώρα, γιατί θα το έχω ξεχάσει.
0: Εντάξει, έδειξα αυτά τα δύο γκολ εκεί.
2: Είναι αδικημένος από τον Πάνα.
0: Ναι, ρε, σώπαρε. Δεν
2: ξέρεις. Για τον Κούμα έπρεπε να γίνει ένα ειδικό παιχνίδι.
0: Παιδί μου, δεν θυμάσαι τι του είχαν κάνει.
2: Γιατί, φιλέ.
0: Επί πολυμετοχικότητας το θυμάσαι.
2: Ναι, δεν θέλω για να το συζητήσω.
0: Δεν τον καλέσανε και τον θεωρούσαν παιδί του Βαρδινογιάννη και δεν τον καλέσανε στους παλεμάχους για τα 100 χρόνια. Στο Μαστουάκα.
2: Ακούς, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα παίκτη. Ρεσιπείτε μου εσείς, αν θυμάστε, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Για τα τελευταία 20 χρόνια, 30, ο οποίος να έπαιξε σε μία ομάδα.
0: Σε μία ομάδα, ο Γιάννης, ναι. Από 17 χρονών μέχρι στο βάσο του
2: ποδόσφαιρου. Υπάρχει, νομίζω, Έλληνα παίκτη που δεν πήγε, παιδί μου, έστω και την τελευταία στιγμή σε μία πιο μικρή ομάδα.
0: Όχι, ναι.
2: Να τελειώσει. Ο Γιαννάκης, ο Γκούμας.
0: Σταμάτησε στο Παναϊκό, τελείωσε.
2: Ναι, ρε φίλε. Σταμάτησε τον Παναθηναϊκό και έχει βάλει και μερικά από τα πιο σημαντικά γκολ στην ιστορία, ρε, του Παναθηναϊκού.
0: Το ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, πήραμε το πρωτάθλημα, το γκολ με τη Ρεάλ. Ένα φοβερό γκολ έξω την περιοχή με τη Ρέιτζερς.
1: Και τώρα μια και το είπε, σταματάω σήμερα σε ένα φούρνο. Του λέω ένα φρέντο εσπρέσο. Ναι, μου λέει. Ακούω κάποια στιγμή μια φωνή από πίσω. Γνώριμη. Γυρίζω, κοιτάζω αριστερά, βλέπω φοράει μια μπλε μπλούζα, κοιτάω για να έχει ο Κούμα.
0: Το Γιαννάκη.
2: Και είναι στυλάκι, ε! Ούτε στυλάκι,
1: μια χαρά, μια χαρά.
2: Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το παιδί έχει αδικηθεί και από την διοίκηση, φίλε, και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Από τον κόσμο, ρε, ποτέ δεν τον είχαν.
2: Έπρεπε να τον είχαν πολύ ψηλότερα, ρε, τον Κούμα.
1: Δεν είναι
0: να πάμε στο διάλειμμα.
2: Λοιπόν,
1: γεια σου, ρε Γίγαντα, γεια σου, ρε Τιτάνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό

0: Το Σάββατο, δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Σύνορα η αγάπη.
12: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
13: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
12: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, 55 λεπτά πλέον μετά τις 6. Έχουμε και γίγαντα QC. Πώς να βλέπεις να το, Μασάρο κανονικά. Δεν χαμπαριάζω μία. Δεν τους βλέπω στο μέτρο. Στο μαρσάρισμα, έτσι, αν έχουμε παρεξηγήσεις, φίλες και φίλοι. Φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής και για αυτή την εβδομάδα, αφού αποχαιρέτησα τον Φίλτα, τον Κώστα Γκότζο, γιατί μετά την εκεί, πράσινη παράκρουσή του θα έπρεπε να αποδεσμευθεί όπως πρέπει από την εκπομπή. Ήρεμος και χαλαρός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και αυτή την εβδομάδα. Μας αγκαλιάσατε, μας αγαπήσατε. Δεν έχουμε λόγια για αυτή την στήριξη. Δεύτερο παιχνίδι σήμερα στις 9 το βράδυ. Περιμένουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λογική λέει ότι έτσι τ' αλλιώς θα έχει ψωμί μετά το θόρυβο που έχει σηκωθεί από το πρώτο παιχνίδι για να συζητήσουμε εδώ τη Δευτέρα στις 5 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Από τον Διονύση Βερβελέ και από τον Κώστα Αγκούτζου. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα 5.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 5 Ιουνίου. Είναι η μέρα όπου πραγματοποιούνται τα εγγένεια των Motoran Electric Days για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι μέρες ηλεκτροκίνησης του Motoran στην Ελλάδα, που αλλού στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά. Ξεκινώ με τα χρηστικά ζητήματα. Σήμερα, Παρασκευή, το event είναι ανοιχτό έως τις 8.30 το βράδυ, αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή από τις 10.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, σας περιμένουν 18 ολοκένουργια εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Αναφέρω εσκεμμένα την λέξη εξηλεκτρισμένα, καθώς δεν θα δείτε εκεί μόνο αμυγός ηλεκτρικά, αλλά και plug-in υβριδικά και υβριδικά. Όπως η Mercedes-Benz CLA, η οποία είναι μία από τις star της φετινής εκδήλωσης. Για να μην αδικήσω ωστόσο τους υπόλοιπους, να πω εδώ αρχικά ότι υπάρχουν πανελλαδικές πρεμιέρες στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, όπως αυτή του νέου Nissan Micra, του ολοκένουργιου Ion UT που για πρώτη φορά εκτίθεται στο κοινό, όπως και το Micra, και βέβαια του νέου αμυγός ηλεκτρικού Opel Astra. Παράλληλα, οι επισκέπτες των Motoran Electric Days θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το plug-in υβριδικό JAIQ 7, το νέο ολοκένουργιο Kia EV2 και αυτό πανελλαδική πρεμιέρα στον Πειραιά, το Hyundai Kona Electric στην έκδοση N-Line, το Ford Explorer αμυγός ηλεκτρικό, όπως και η Ford Mustang Mach-E, το 02 της Lincoln Co, το Ion V, το πρώτο μοντέλο που έφερε η Ion στην Ελλάδα, το Xpeng G6, το Deepal S05 στην plug-in υβριδική εκδοχή του, μια ακόμη πρεμιέρα στην πλατεία Κοραή, το Nissan Ariya και ένα-δυο ακόμα που εσκεμένα δεν τα αναφέρω εδώ. Κρατήστε τα στο μυαλό σας ως εκπλήξεις. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, ερχόμαστε σε κάτι επίσης χρηστικό. Σας θυμίζω ότι θα σας περιμένουμε στον Πειραιά έως τις 8.30 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα, αν αναζητάτε το κορυφαίο premium SUV στην κατηγορία της GLA, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα από τα 140 συλλεκτικά επαιτειακά οχήματα τα οποία η Mercedes-Benz διαθέτει στην Ελλάδα. Mercedes GLA στην έκδοση Progressive από 42.990 ευρώ. Και Iconic σε μια έκδοση που το όφελος τιμής υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ξεκινώντας από 45.990 ευρώ. Παράλληλα με τα προαναφερόμενα ποσά, προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης με διάρκεια από 12 έως 48 μήνες, με την καταβολή 35% της αξίας του αυτοκίνητου σε προκαταβολή. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στον δρόμο. Σας θυμίζω, Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα, Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα, η εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτου με δίκτυο Motorrad θα εκπέμψει από που αλλού, από την πλατεία Κοραή στον Πειραιά, έτσι για να έχετε όπου και αν βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα τον παλμό των Motorrad Electric Days.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε σε μια ιδιαίτερη βραδιά, σε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Έχουμε War Room. Είμαστε απόψε μαζί με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο για να εξετάσουμε μια σειρά από θέματα στρατηγικά. Θα υπερβούμε την επικαιρότητα, προφανώς θα την ενσωματώσουμε. Απλά θα δώσουμε τις στρατηγικές προεκτάσεις στα διάφορα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μια επίσκεψη που έγινε στην Ελλάδα και έχει ενδιαφέρον. Ήσουν εκεί, στο ΙΔΙΣ. Του Μίρσχάιμερ, έτσι, του γνωστού καθηγητή.
1: Από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, του καθηγητή Τζον Μίρσχάιμερ, έναν από τους pioneers των διεθνών σχέσεων. Έναν κορυφαίο διαλέκτη, κορυφαίο καθηγητή, ακαδημαϊκό, ο οποίος έχει γράψει το Magnus Opus, το δικό του, το οποίο αναφέρεται στην τραγωδία των μεγάλων δυνάμεων. Είναι ένα βιβλίο ορόσημο. Έχει αναπτύξει την περίφημη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού και έχει δεχτεί πάρα πολύ έντονη κριτική ότι επί της ουσίας είναι προωθεί μια θεωρία πεσιμιστική και επί της ουσίας η οποία οδηγεί και σε πολεμική σύγκρουση. Καθώς θεωρεί ότι το βασικό μέλημα του κράτους είναι η επιβίωση και είναι η αύξηση των δυνατών, επιδιώκει την αύξηση των δυνατοτήτων χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις των αντιπάλων κρατών, και όλη αυτή η διαδικασία του ανταγωνισμού δημιουργεί προϋποθέσεις για συγκρούσεις. Αυτό τον έχουν κατηγορήσει, ότι αυτή η θεώρηση των πραγμάτων είναι μια πεσιμιστική θεώρηση και η οποία οδηγεί αναπόφευκτα σε πολεμική σύγκρουση. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι αν...
0: Δικαιώνεται πάντως. Στην ουσία κάνει μια ανάλυση της ιστορίας. Δεν είναι κάποια δική του κοινοφανής ιστορία ή κοινοφανής θεωρία.
1: Αυτό που είπε και ο ίδιος ο Μίρσχάιμερ είναι το εξής, και επίτρεψέ μου να πω ότι ήταν πάρα πολύ έντιμος. Δέχτηκε τις κριτικές, αποδέχθηκε ότι η θεωρία του δεν αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει αναπτύξει, αλλά δίνει μια εξήγηση του πώς κινεί το κόσμος, του πώς επί της ουσίας λειτουργούν τα κράτη, και αυτή η εξήγηση επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα σε πλήστες περιπτώσεις.
0: Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, επίκαιρα, σε μέτωπα, τρέχοντα.
1: Δεν αναφέρθηκε τόσο, έκανε μια κριτική και αυτοκριτική της θεώρησής του. Δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ σε σύγχρονα ζητήματα, με εξαίρεση την άνοδο της Κίνας. Θεώρησε δηλαδή σαφέστατα ότι η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη είναι δεδομένη και ότι δεν έχει σημασία, ήταν από εκείνους που έκρωαν τον κόδωνα του κινδύνου όταν υπήρχε η μονοπολική στιγμή των ΗΠΑ, που πάρα πολλοί Αμερικανοί, οι περισσότεροι, θεωρούσαν ότι η οικονομική άνοδος της Κίνας και η ένταξή της στους διεθνείς θεσμούς, ειδικά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, θα δημιουργήσει συνθήκες αλληλεξάρτησης και θα αποφευθεί η όποια σύγκρουση. Ο Μίρσχάιμερ από τότε προειδοποιούσε ότι η άνοδος της Κίνας θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια συγκρουσιακή δυναμική με τις ΗΠΑ. Και οφείλω να σου πω ότι επιβεβαιώνεται ο Μίρσχάιμερ ως προς το συγκεκριμένο.
0: Η αυτοκριτική που έκανε, σε τι εστιάστηκε?
1: Η αυτοκριτική αφορούσε τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή ότι πράγματι από τη στιγμή που θεωρούμε ότι τα κράτη κινούνται σαν μεγιστοποιητές ασφάλειας, είναι δεδομένο ότι τα συμφέροντά τους αποκλίνουν και προσκρούν, στην πραγματικότητα δημιουργεί προϋποθέσεις σύγκρουσης. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί προϋποθέσεις σύγκρουσης, δυνητικής σύγκρουσης. Το παραδέχτηκε. Είναι σαφές ότι το παραδέχτηκε, ότι όντως μπορεί να λειτουργήσει η θεώρηση αυτή, ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι πραγματική. Ότι δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.
0: Γιατί να λειτουργήσει, δεν το καταλαβαίνω, γιατί να λειτουργήσει αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού τα κράτη έτσι λειτουργούν, διασφαλίζοντα το χώρο.
1: Άλλοι θεωρούν ότι δεν λειτουργούν πάντα έτσι τα κράτη.
0: Δηλαδή, διαβάζουν το Μίτσχάιμερ και παίρνουν ιδέα ότι θα κάνουν. Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αυτοεκπληρούμενη. Τα κράτη λειτουργούν διασφαλίζοντα το χώρο του και μετά αναζητώντα το χώρο.
1: Υπάρχουν διάφορε θεωρίε στι διεθνεί σχέσει. Υπάρχει η φιλελεύθερη θεώρηση των διεθνών σχέσεων,
0: σύμφωνα, ναι.
1: η θεωρία αλληλεξάρτησης,
0: ναι.
1: η λεγόμενη θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης, που...
0: Ναι, οι δημοκρατίες δεν κάνουν πόλεμο μεταξύ τους.
1: Οι δημοκρατίες δεν κάνουν πόλεμο μεταξύ.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτός καταγράφει μία τάση, έτσι υπάρχει...
1: Ότι μπορεί να λειτουργεί, οι επικριτές, ότι μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη... Ναι, ναι, ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Λόγω του ανταγωνισμού.
0: Σε τι άλλο αναφέρθηκε, γενικά, σε κάτι επίκαιρο, εδώ πέρα της Κίνας, Ιράν.
1: Όχι τόσο για το Ιράν, είπε ότι κατά τη γνώμη του είναι ένα τεράστιο λάθος. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Αυτό κακώς ενεπλάκησαν
1: οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Αυτό όμως που για μένα είχε πολύ μεγάλη σημασία είναι το εξής. Ότι ο Μίρσχαιμερ έκανε μια ανάλυση του πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τετελεσμένα σε παγκόσμια κλίμακα, επειδή είχαν εξασφαλισμένο το μαλακό τους υπογάστριο που είναι το δυτικό ημισφαίριο.
0: Είναι υπέρμαχος της επιστροφής των Αμερικανών στον έλεγχο του ημισφαιρίου τους, έτσι.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς.
0: Θεωρεί δηλαδή ότι το άφησαν, ότι το αμέλησαν και δημιούργησαν.
1: Δεν θεωρεί ότι το αμέλησαν. Θεωρεί όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το να έχουν εξασφαλισμένα τα νότα τους και επί της ουσίας εξασφαλισμένη την επιρροή τους στο δυτικό ημισφαίριο, ώστε να μην υπάρχει κάποιος τοπικός παράγων. Ένα κράτος το οποίο να δημιουργεί προϋποθέσεις αμφισβήτησης είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να προωθήσουν. Δεν θεωρεί ότι. Θεωρεί και ότι η διείσδυση της Κίνας στο δυτικό ημισφαίριο δεν είναι τέτοια ώστε να δικαιολογεί λόγου χάρη την πρακτική, την πολιτική του Τραμπ έναντι της Βενεζουέλα. Θεωρεί ότι η στρατηγική Τραμπ στην πρώτη θητεία ήταν η ενδεδειγμένη, όχι όμως κατά τη δεύτερη θητεία. Αυτό θεωρεί ο Μίρσχαιμερ.
0: Ότι υπερβάλλει ό,τι αφορά την επιρροή της Κίνας.
1: Ότι υπερβάλλει, όχι ότι υπερβάλλει ως προς το δυτικό ημισφαίριο. Ότι γενικότερα η Κίνα είναι ένας ανταγωνιστής των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα, αυτό είναι σαφές.
0: Πάντως, αν δει κανείς την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και της εμπορικής διείσδυσης και οικονομικής της Κίνας στο δυτικό ημισφαίριο από το 2000 μέχρι τώρα, θα δει ότι έχει διωγγωθεί υπέρμετρα. Δεν είναι ότι δεν έχει διείσδυση, έχει πολύ
1: δεν διάφωνο.
0: Ειδικά αν δει κανείς τον όγκο των συναλλαγών και τις επενδύσεις των Κινέζων στη Νότια Αμερική από το 2000 μέχρι τώρα, έχει υπερδεκαπλασιαστεί.
1: Ναι, ίσως ο Μίρσχαιμερ θεωρούσε ότι μπορεί να υπάρξει μια ηπιότερη προσέγγιση ως προς το δυτικό ημισφαίριο. Αλλά όπως και να έχει, θεωρεί ότι η Κίνα είναι ο κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ. Δεν έχει, θεωρεί και τη Ρωσία, ότι το σύστημα πλέον είναι ένα πολυπολικό, αλλά με τρεις πόλους, με τρεις κύριους πόλους. Αυτό ανέφερε. Και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και την Κίνα. Θεωρεί, έλεγε χαρακτηριστικά, ότι μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης δεν υπήρχε μεγάλη δύναμη στο διεθνές σύστημα, μόνο οι ΗΠΑ. Και πλέον υπάρχει μια επιστροφή των μεγάλων δυνάμεων που τις αναφέρει ως τρεις.
0: Κίνα-Ρωσία είπα,
1: ναι. Είναι αξιομνημόνευτο, γιατί αναφέρει και τη Ρωσία ως μεγάλη δύναμη.
0: Αλλά όχι ισοδύναμες. Ως πόλη,
1: δεν ανέφερε τόσο, δεν εστίασε τόσο πολύ στο συσχετισμό των μεγεθών.
0: Αλλά
1: στη συνύπαρξη των μεγάλων δυνάμεων.
0: Των
1: πολλών.
0: Και τι προκρίνει τώρα οι ΗΠΑ να επικεντρωθούν περισσότερο στο δυτικό ημισφαίριο, να διασφαλίσουν τα του χώρου τους.
1: Σαφώς, και προκρίνει να μην υπάρξουν υπερπόντιες εκστρατείες. Ναι. Να μην υπάρχουν οι λεγόμενοι forever wars, οι πόλεμοι που κρατάνε επί μακρών. Αυτό δηλαδή θεωρεί ότι ήταν ένα μέγα στρατηγικό σφάλμα των ΗΠΑ. Βέβαια υπάρχει αντίλογος, σαφώς υπάρχει αντίλογος.
0: Και τι προτείνει για τον έλεγχο κρίσιμων περιοχών διαδρόμων κλπ. Όπως στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι πάντα κρίσιμος. Το βλέπουμε τώρα με το Ορμούζ, γιατί είναι αυσιπλοεία.
1: Ένα σημαντικό το οποίο είπε ο Μιρσχάιμερ είναι το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλεκόμενες στον πόλεμο με το Ιράν, εκεί που είχαν διασφαλίσει μια λογική ειρηνοποιού στη Μέση Ανατολή, αυτό τον ρόλο έχουν αρχίσει και τον χάνουν. Γιατί έχει πληγεί το σύστημα των βάσεων σε περιφερειακή κλίμακα από το Ιράν.
0: Αλλά δηλαδή, δεν μπορεί να είναι πάροχοι ασφαλείας.
1: Δεν μπορεί να είναι πάροχοι. Αυτό ακριβώς μίλησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως pacifier, δηλαδή ως ειρηνοποιό και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.
0: Και ότι
1: αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν αρχίσει να το χάνουν.
0: Επειδή οι βάσεις οι Αμερικανικές στον κόλπο
1: έχουν πληγεί.
0: Και δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τα κράτη.
1: Ακριβώς αυτό, Λαύρο.
0: Έγιναν και μαγνήτες πυράβλων.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργούν και συνθήκες αποσταθεροποίησης των συμμαχικών κρατών. Αυτό έλεγε ο Μιτσχάιμερ, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις χώρες του κόλπου, οι οποίες έχουν αρχίσει να κινούνται αυτόνομα πια. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότερο αυτόνομα.
0: Ή να στρέφονται προς την Κίνα ορισμένες.
1: Ή να στρέφονται και το ίδιο. Αυτό είναι και ήταν και μια δική μου έτσι, παρατήρηση και ερώτηση off the record στον Μερσχάιμερ, ότι κατά πόσο ανοίγει το γερμανικό ζήτημα ξανά. Κατά πόσο δηλαδή η Ευρώπη είναι βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν, και ο Μερσχάιμερ το τόνισε πάρα πολύ αυτό,
0: ότι φεύγουν
1: από την Ευρώπη.
0: Ωραία, λοιπόν, άνω τελεία, διάλειμμα και επιστρέφουμε για να το πιάσουμε από εκεί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets.
9: κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
19: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Bank.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο μαζί στο στούντιο. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Λέγαμε για την Ευρώπη. Είμαι ο Ντομίρ Χάιμερ. Εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από την Ευρώπη.
1: Ναι. Ότι και το επόμενο διάστημα θα είναι ορατό αυτό. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από την Ευρώπη και άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή. Γιατί όταν εμπλέκονται στην Ευρώπη ή στη Μέση Ανατολή, θυμάσαι σε παλαιότερη εκπομπή, Λάμπρο, που είχαμε πει το εξής, ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι έχουν χάσει τουλάχιστον μία δεκαετία από το λεγόμενο pivot στην Κίνα. Από τη λεγόμενη.
0: Λόγω
1: της εμπλοκής τους και στην Ευρώπη με τη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή με το Ιράν.
0: Ότι έχασαν χρόνο
1: και πόρους. Και δυνατότητα να έρθουν στην Κίνα, να έρθουν στην περιοχή του Ινδοειρηνικού με πολύ μεγαλύτερους πόρους, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και επί της ουσίας να τεθούν αντιμέτωποι σαν μηχανισμό συνολικά έναντι της Κίνας. Ένα πολύ σημαντικό που είπε ο Μιρσχάιμερ και αυτό αξίζει να το κρατήσουμε είναι... έκανε δηλαδή μια ανάλυση του πώς στο περιφερειακό σύστημα του Ινδοειρηνικού πώς βλέπουν και οι Κινέζοι την αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν, αλλά κυρίως τι συζητείται μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αναφορικά με την περιφερειακή ασφάλεια. Οι Αμερικανοί είναι σαφές κατά τον Μιρσχάιμερ ότι δηλώνουν στους Κινέζους ότι μια κατάσταση στην οποία, στον Ινδοειρηνικό, στην οποία οι Αμερικανοί δεν θα συμμετέχουν ως πάροχοι ασφάλειας, θα δημιουργήσει τέτοια ανισορροπία ισχύως που θα κοιτάξουν άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται. Το έχουμε αναφέρει και αυτό στην εκπομπή, Λάμπρο. Η Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται, θα επιδιώξουν όχι απλά μεγαλύτερη επιρροή, αλλά θα επιδιώξουν να εξορροπήσουν την Κίνα.
0: Αυτό το λένε οι Αμερικανοί στους Κινέζους.
1: Αυτό το λένε οι Αμερικανοί στους
0: Κινέζους. Ότι δεν σας συμφέρει να φύγουμε, γιατί θα αναδυθούν οι ανταγωνισμοί.
1: Στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το βασικό κομμάτι της συζήτησης για την αποφυγή μια σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων είναι το εξής, ότι οι Αμερικανοί λειτουργούν επί της ουσίας σαν ειρηνοποιός και στον Ινδοειρηνικό.
0: Άρα λένε στους Κινέζους, δεν σας συμφέρει η πλήρης αποχώρησή μας, γιατί θα αναδυθούν οι παλιοί ανταγωνισμοί και θα σας
1: αποσταθερώσουν. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την Ευρώπη. Και για την Ευρώπη ισχύει ακόμα περισσότερο. Ισχύει ακόμα περισσότερο. Γιατί υπάρχει ο ιστορικός ρόλος του ειρηνοποιού των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, ο Μιρσχάιμερ παρέλειψε να πει πως οι ευρωπαϊκές οικονομίες στο Μεσοπόλεμο είχαν εξαρτηθεί πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι δυσβάστακους όρους οι Αμερικανοί επέφεραν στους Ευρωπαίους
0: εμπορικούς
1: στο κομμάτι του Lend-Lease και για να μπουν στον πόλεμο και για να στηρίξουν τους Βρετανούς κυρίως. Είναι και η μεγάλη κριτική που γίνεται στον Τσόρτσιλ από βρετανικής σκοπιάς, από αναθεωρητές Βρετανούς ιστορικούς που θεωρούν ότι
0: υποθήκευσε την Ευρώπη στους Αμερικανούς.
1: Ναι, και έχασε η Βρετανία την αυτοκρατορία.
0: Ναι. Από το υπέρμετρο κόστος.
1: Από το υπέρμετρο κόστος, ναι. Το υπέρμετρο κόστος, γιατί καταρχάς τα περισσότερα, αυτό είναι κάτι που δεν είναι γνωστό, Λάμπρο. Τα περισσότερα assets, τα βρετανικά στην Αμερική, χάθηκαν με τις συμφωνίες του Lend-Lease μεταξύ Roosevelt και Churchill. Ως αντάλλαγμα για την είσοδο και για τη βοήθεια των Αμερικανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Τους πήρανε
1: κάποιος, για να είμαστε έντιμοι, κάποιος, γιατί πάντα υπάρχουν δύο όψεις αυτά, κάποιος μπορεί να πει ξεκάθαρα ότι το ξεπλήρωσαν οι Αμερικανοί αυτό σε όλη την Ευρώπη με το σχέδιο Marshall. Έτσι. Μιλάμε για το σχέδιο Marshall, το οποίο βοήθησε στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης σε χρόνο. Σε χρόνο δηλαδή ασύλληπτο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην παγκόσμια ιστορία.
0: Η ταχύτερη επαναφορά που έχει γίνει.
1: Μέσα σε 4 χρόνια η Ευρώπη ανοικοδομήθηκε. οι υπολογισμοί οι κανονικοί, χωρίς το σχέδιο Μάζελ, θα ήταν τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Και επανήλθε σε 4.
1: Επανήλθε σε 4.
0: Ως με επιταχυντή τον σχέδιο Μάζελ.
1: Με επιταχυντή το σχέδιο Μάζελ. Με καταλήτη το σχέδιο.
0: Καταλήτη, ναι. Για το θέμα της Ευρώπης, τι λέει, ότι οι Αμερικανοί θα αποχωρήσουν ή θα επαναδιατυπώσουν τους όρους παρουσίας τους, δηλαδή θα μεταθέσουν ένα βάρος, λογικό είναι, στους Ευρωπαίους στους ασφαλείς.
1: Δεν έκανε μια ξεκάθαρη διάκριση. Αυτό που είπε όμως ξεκάθαρα είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη που επιδιώκουν να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί.
0: Ποιος είναι ο Γερμανούς?
1: Τους Γερμανούς, οι οποίοι όμως ακολουθούν μια λογική αποχώρησης μεν, μερικής όμως, δηλαδή μεγαλύτερο βαθμό μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας επί της ουσίας, γιατί καταλαβαίνουν ότι...
0: Και μόνοι τους δεν μπορούν.
1: Ναι, καταλαβαίνουν επίσης οι Γερμανοί ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος της αποχώρησης εάν συμβεί με καθολικό τρόπο τα επόμενα λίγα χρόνια, τα προσεχή χρόνια. Δηλαδή χρειάζεται μια σταδιακή αποχώρηση, ενώ οι Αμερικανοί απειλούν, γιατί γνωρίζουν, είναι σε θέση ισχύως, απειλούν με πιο δραστικά μέτρα. Δηλαδή επί της ουσίας αναφέρθηκε και ο Μίρσχαϊμερ στο εξής, στην περίπτωση Ντεγκόλ, ότι εξ αρχής στο ευρωπαϊκό εγχείρημα υπήρχαν φωνές όπως του Ντεγκόλ που δεν επεδίωκαν την πλήρη κυδαιμονία της Ευρώπης από τους Αμερικανούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το σύνολο της Δύσης, της Ευρώπης κυρίως, της Δυτικής Ευρώπης, δεν επεδίωκε τους Αμερικανούς να υπάρχουν, υπήρχε και ο κίνδυνος τότε, η απειλή της Σοβιετικής Ένωσης, να υπάρχουν ως εγγυητές ασφάλειας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που είπε ο Μίρσχαϊμερ για το κομμάτι της Ευρώπης και τον μίλησε για ενδοευρωπαϊκούς ανταγωνισμούς ξεκάθαρα και επί της ουσίας αναφέρθηκε στη λογική και της Γερμανίας και της Γαλλίας, την συγκρότηση του γαλλογερμανικού άξονα, ότι αυτή η δυναμική έχει αρχίσει και καθυστερεί, αλλά ταυτόχρονα
0: φθήνει.
1: Διαρκώς φθήνει. Και θα είναι πολύ, πολύ διαφορετικό το τοπίο από τη στιγμή που η Γερμανία θα αποκτήσει τον μεγαλύτερο σημαντικό στρατό στην Ευρώπη τα προσεχή χρόνια.
0: Άρα βλέπει αναβίωση γερμανικών φιλοδοξιών.
1: Ναι, σαφώς. Μίλησε για το γερμανικό ζήτημα. Και ένα άλλο στοιχείο που ήταν εξαιρετικό, θα έλεγα, είναι το εξής. Μίλησε για την παγκοσμιοποίηση και για τη στρεβλή θεώρηση της παγκοσμιοποίησης, κυρίως ό,τι αφορά το φαινόμενο της διεθνούς φιλελεύθερης τάξης. Είπε λοιπόν ο Μίρσχαϊμερ, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε, ότι δεν υπήρχε διεθνής φιλελεύθερη τάξη από το 1945 και μετά. Μίλησε για φιλελεύθερη τάξη στη Δύση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια στρέβλωση η οποία αναφέρει ότι υπήρξε διεθνής φιλελεύθερη τάξη από το 1945.
0: Πρέπει να επανελθεί. Δεν ισχύει. Υπήρχε μόνο στη Δύση.
1: Μόνο στη Δύση.
0: Στις Δυτικού Τύπου Δημοκρατίες.
1: Ακριβώς. Ναι. Μετά το 1991 όμως, για 15-20 χρόνια,
0: άρχισε να διαχέεται.
1: Άρχισε όντως και επί της ουσίας η παγκοσμιοποίηση έγινε πράξη με την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Είναι και ο Χάντινγκτον και ο Μίρσχαϊμερ και άλλοι έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για την Κίνα, για την άνοδο της Κίνας. Ακόμα και ο Μίρσχαϊμερ είχε αναφερθεί στα πρώιμα γραπτά του από το 1970 και μετά, και μετά το 1972, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ο Μίρσχαϊμερ θεωρούσε από τότε ότι δίνοντας την δυνατότητα στην Κίνα να ανέλθει οικονομικά, επί της ουσίας δημιουργεί έναν

0: αντίπαλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεσοπρόθεσμο ή σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Και εδώ ο Μιτσχάιμερ επαληθεύεται.
1: Που τελικά αντικατέστησε τη Σοβιετική Ένωση ως αντίπαλο της Δύσης.
0: Ακριβώς.
1: Για τη Γερμανία, να μην μιλήσω στη Γερμανία. Το γερμανικό ζήτημα είπε ότι επανέρχεται με την έννοια ποιος ήταν ο ρόλος της Γερμανίας σε μια Ευρώπη. Το γνωστό, η Γερμανία είναι μεγάλη για την Ευρώπη, μικρή για τον κόσμο. Υπονόησε στο πλαίσιο του επανεξοπλισμού της Γερμανίας κάτι για πυρηνικά, γιατί οι Γερμανοί το έχουν μισό.
0: Θεωρεί ότι προς το παρόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, δεν το αποκλείει όμως για σε μεταγενέστερο χρόνο. Δεν το αποκλείει. Δεν το αποκλείει γιατί προς το παρόν οι Γερμανοί το κομμάτι των πυρηνικών, επειδή θέλουν τους Γάλλους κοντά, θέλουν τους Γάλλους να μην τους αποξενώσουν και δημιουργηθούν διλήμματα ασφαλείας. Οι συζητήσεις μεταξύ Γερμανών και Γάλλων αφορούν την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Και οι Γάλλοι όμως είναι διστακτικοί πολύ στο να παραχωρήσουν την πυρηνική ομπρέλα. Θέλουν πολύ συγκεκριμένους όρους και δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί θα γίνουν δεκτοί. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλάμε για ένα νέο τύπου γαλλογερμανικό άξονα. Και αυτό θα σημαίνει σίγουρα ευρωπαϊκή εμβάθυνση. Ευρωπαϊκή αμυντική εμβάθυνση. Θα τεθεί το ζήτημα και εκεί που στάθηκε ο Μιτσχάιμερ είναι και στην περίπτωση της Ιαπωνίας, η οποία η Ιαπωνία με το πλουτόνιο που έχει και με τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστεί πυρηνική δύναμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα το θέμα της Ευρώπης ως σε ό,τι αφορά στον ρόλο της αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, με ή χωρίς Αμερικανούς, κατά πάσα πιθανότητα με τους Αμερικανούς, με επαναδιατυπωμένες τους όρους παρουσίας τους, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Το θέμα της Ευρώπης πάντως με ή χωρίς Αμερικανούς, κατά πάσα πιθανότητα με επαναδιατυπωμένους τους όρους παρουσίας των Αμερικανών, είναι από μόνο του σύνθετο. Η Ευρώπη δεν είναι ένα νέο πράγμα. Έχει ένα εξωτερικό κέλυφος που λειτουργεί ως ένα βαθμό και από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται οι εσωτερικές ρηγματώσεις. Λογικό. Έτσι, σε κατάσταση, σε περίοδους μετάβασης, βγαίνουν οι εθνικές ατζέντες.
0: Μην ξεχνάμε κιόλας, Ζαμπρό, ότι η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε. Ειδικά για να διαχειριστεί τέτοιου είδους κρίσεις. Επί της ουσίας αυτές τις κρίσεις τις διαχειριζόταν το ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ επί της ουσίας παγώνει ή επαναδιατυπώνεται το raison d'être του ΝΑΤΟ, η λογική σύσταση του ΝΑΤΟ, και θα επαναδιατυπωθεί, είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανακαθορίσει και το δικό της ρόλο, δηλαδή όχι μόνο ως γεωοικονομική οντότητα αλλά και ως δυνητικά, ως γεωπολιτική. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θεωρώ ότι πάμε σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων επί της ουσίας, όπου οι χώρες του πυρήνα, οι βασικές, οι μεγάλες χώρες που είναι μεσαίες δυνάμεις και επιδιώκουν μεγαλύτερη επιρροή στο νέο διεθνές σύστημα, θα έχουν τη φιλοδοξία να ηγηθούν μιας προσπάθειας δημιουργίας ενός αυτόνομου πόλου. Αυτός ο αυτόνομος πόλος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, και εδώ υπάρχουν αναδύονται πολλά ζητήματα. Το ένα από τα κύρια ζητήματα κατά την άποψή μου είναι το εξής, ότι τι θα κάνει η Ευρώπη που υπολείπεται σε προσβάσεις σε κρίσιμα μέταλλα, σε κρίσιμους πόρους, και υπολείπεται σε τεχνολογία. Υπολείπεται σε τεχνολογική καινοτομία έναντι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να μπορέσει να επανακάμψει αναγκαστικά θα πρέπει να συμπλέψει με έναν από τους δύο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι όταν υπάρχει ένα τεράστιο και δημιουργείται ένα τεράστιο ρήγμα στο ευρωατλαντικό χώρο, ευρωπαϊκές χώρες στρέφονται προς την Κίνα.
1: Λοιπόν, αυτό που μας είπε προχθές, πριν από τρεις μέρες, εντυπωσιακό, δεν το γνώριζα, ο Φέρι Μπατζόγλου, που ξέρει πάρα πολύ καλά την Γερμανία. Η Volkswagen και η BASF, η γνωστή εταιρεία χημικών, η BASF, κολοσσός, και η Volkswagen, μεταφέρουν ολόκληρα εργοστάσια, γραμμές παραγωγής και ανάπτυξης και σχεδιασμού στην Κίνα. Πλέον, και η γραμμή παραγωγής της BASF στα χημικά και στα διάφορα τέτοια προϊόντα, και η γραμμή παραγωγής της Volkswagen, ειδικά

0: τα νέα ηλεκτρικά θα είναι στην Κίνα και με κινέζικο σχεδιασμό, δηλαδή ενσωματώνουν τους Κινέζους και στο σχεδιασμό τους, όχι μόνο στην παραγωγή. Άρα εδώ η Ευρώπη δεν θα πάρει μια απόφαση συνολικά, θα ακολουθήσει τον ένα ή τον άλλο πόλο όλοι μαζί, θα διασπαστεί ή θα πολυδιασπαστεί. Κάποιοι θα πάρουν με την Κίνα, κάποιοι θα επιλέξουν τον Ατλαντικό παράγοντα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρώπη ως γεωπολιτικό πόλο πλέον.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό. Ήδη γίνεται. Απλά αυτό που σε επίπεδο ρητορικής μιλάμε για νέα Ευρώπη, αλλά επί της ουσίας υπάρχει μια δυνητική διάσπαση στο επίπεδο στον πυρήνα. Η Γερμανία κυρίως, μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη παράδοση στο να το κάνει αυτό, γιατί έτσι συνέβη και στο Μεσοπόλεμο, τη δεκαετία του 20. Τη δεκαετία του 20 η Γερμανία, επειδή λόγω των Βερσαλιών και λόγω της απομόνωσης που υφίστατο, στράφηκε προς τη Σοβιετική Ένωση. Οι οποίες σχέσεις Γερμανία-Σοβιετικής Ένωσης διακόπησαν τη δεκαετία του 30, αλλά όλη τη δεκαετία του 20 υπήρξε πλήρης συνεργασία με τους Σοβιετικούς σε πάρα πολλά κομμάτια της οικονομίας και κυρίως και στο εμπόριο, αλλά και στο κομμάτι των κρίσιμων πρώτων υλών. Η γερμανική βιομηχανία αναπτύχθηκε χάρη στην Σοβιετική Ένωση και αντιστοίχως η σοβιετική οικονομία αναπτύχθηκε χάρη σε γερμανική καινοτομία. Υπήρχε δηλαδή μια αλληλεπίδραση τη δεκαετία του 20 που περνάει απαρατήρητη. Και αυτό λοιπόν για μένα είναι και το νέο ερώτημα περί του γερμανικού ζητήματος που αναδύεται. Αν η Γερμανία θα μπορέσει να απέχει από τον κακό της εαυτό και να τουλάχιστον να επαναδιατάξει τα συμφέροντά της και ώστε να συμπλέουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ρήγματος που υπάρχει μεταξύ της διακυβέρνησης Τραμπ και της διακυβέρνησης Μέρτς, εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει ένα σχίσμα επί της ουσίας στον ευρωατλαντικό χώρο, το οποίο δεν θα το ακολουθήσει μόνο η Γερμανία, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει και η Γαλλία σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μακρόν επισκέφτηκε το Σι Τζινπίνγκ. Ναι. Γιατί από τη στιγμή, επαναλαμβάνω, το διακύβευμα είναι το εξής. Είναι αδύνατον η Ευρώπη μόνη της αυτή τη στιγμή να μπορέσει να φτάσει σε τεχνολογικό επίπεδο και σε καινοτομία, σε τεχνολογική καινοτομία τους άλλους δύο πόλους.
0: Πάντως είναι μάλλον αφελές να πιστεύουν οι Ευρωπαίοι ότι μπορούν να συνυπάρξουν με την Κίνα. Υπάρχουν ασυμβατότητες. Εξάλλου και η ατζέντα της Κίνας δεν είναι ατζέντα συνύπαρξης των Αμερικανών ως ένα βαθμό, έστω με ηγεμονικούς όρους, είναι λόγω πολιτισμικής εγκύτητας, λόγω ενιαίου πλαισίου κλπ.
1: Η Ευρώπη τα βλέπει τα ζητήματα γεωοικονομικά. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ότι η Κίνα απέχει πάρα πολύ από την Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή, και δεν είναι μόνο ότι απέχει από την Ευρώπη, αλλά
0: απέχει και πολιτισμικά.
1: Απέχει και πολιτισμικά, σαφώς, αλλά δεν υπάρχει καμία ευθεία απειλή. Δεν υφίσταται στο ρίσκα ζέσπεν των Ευρωπαίων, δεν υπάρχει απειλή από την Κίνα.
0: Όχι απειλή που να τη βλέπουν με την κλασική.
1: Από τη Ρωσία υπάρχει.
0: Με την κλασική έννοια της απειλής. Αλλά η Κίνα έχει μια άλλη ατζέντα, έχει άλλου είδους ατζέντα άλωσης, όχι ευθεία μέσω παραβίαση συμβολών.
1: Αλλά πολλές ευρωπαϊκές ελίτ και γερμανικές και γαλλικές θεωρούν ότι είναι ελεγχόμενο αυτό, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.
0: Οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν πει στους Ευρωπαίους ότι είναι ψευδαίσθηση να νομίζετε ότι μπορείτε να ελέγξετε την Κίνα ως εταίρο. Δίκιο έχουν κάτι γνώμη.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Να στραφεί πραγματικά προς την Κίνα και να αποξενωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι στρατηγικό σφάλμα γιατί πρώτον θα έχει επιπτώσεις σοβαρές και στο κομμάτι των σχέσεων με τη Ρωσία, η οποία Ρωσία συγκλίνει πολύ περισσότερο με την Κίνα από ότι με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές φωνές όπως είναι το AfD στη Γερμανία που επιδιώκει σύμπλευση Ρωσίας-Γερμανίας, ο παλαιός φόβος των Αγγλοσαξώνων.
0: Για το Heartland.
1: Για το Heartland, ναι. Είναι νομίζω.
0: Για τη μεγάλη περαστατική δύναμη.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι λίγο ανέφικτη η προσέγγιση του AFD, γιατί τουλάχιστον είναι ανέφικτη, ειδικά αν ο Πούτιν αποτύχει. Υπάρχει δηλαδή ένα οξύμορο. Από τη μία, οι γερμανικές ελίτ θέλουν να αποτύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία και κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό. Απ' την άλλη όμως, αν αποτύχει ο Πούτιν, θα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτος, και η αλλαγή καθεστώτος αυτή θα επιφέρει πολύ σκληρότερο καθεστώς.
0: Θα πάμε στη Ρωσία αμέσως μετά.
1: Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα το κλασικό στρατηγικό δίλημα που υπήρξε και στο Μεσοπόλεμο αναφορικά με τις σχέσεις Γερμανίας τότε Σοβιετικής Ένωσης. Αφενός υπήρχε συνεργασία, αφετέρου υπήρχε τεράστια ιδεολογική αντιπαράθεση και στρατηγική αντιπαράθεση μετά.
0: Πάντως η Γερμανία έχει μια διαχρονική έλξη προς την Ρωσία και για πρακτικούς λόγους, για λόγους φυσικών πόρων κλπ. Επειδή η Γερμανία έχει έλλειψη φυσικών πόρων, μονίμως έλκεται προς την Ρωσία. Μέχρι να τα σπάσουν. Επαναλαμβάνομαι όμως την
1: πρέπει και να πρέπει... δούμε το εξής. Στον ψυχρό πόλεμο, το πιο φιλοατλαντικό κράτος ήταν η Γερμανία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η κληρονομιά δεν θεωρώ ότι έχει παρέλθει.
0: Όχι, αλλά από την άλλη και το πιο σκληρό σοβιετικό που έμεινε ήταν η Ανατολική Γερμανία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και είναι αξιομνημόνευτο αυτό.
0: Μια Γερμανία στα δύο, σαν δύο Γερμανίες. Δηλαδή η πρόση στην ουσία.
1: Ναι, και μάλιστα πρόσφατα ο Μέρτς αναφέρθηκε στο μοντέλο της Ανατολικής Γερμανίας, στην ενσωμάτωση δηλαδή της Ανατολικής, και ότι πρέπει να ακολουθηθεί και στη Δυτική Γερμανία το πρότυπο της Ανατολικής. Όπως είναι τώρα η Ανατολική. Ναι. Δηλαδή το οικονομικό μοντέλο. Ναι. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, με την έννοια ότι στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει ακόμα η λογική του Mittelstand.
0: Του μεσαίου χώρου.
1: Των μεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρούν οι Γερμανοί...
0: Είναι η ραχοκοκαλιά τους.
1: Υπάρχει και στη Δυτική Γερμανία σαφώς, αλλά φθήνει. Το μοντέλο αυτό στη Δυτική Γερμανία, στο δυτικό κομμάτι της Γερμανίας έχει εξαντλήσει τη δυναμική του.
0: Μιλώντας για τη Γερμανία, να επιθυμίσουμε ότι απέτυχε να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, για τη Γερμανία μιλάμε.
1: Ναι, και θεωρείται και μεγάλη ήττα του κόμματος του CDU, των Χριστιανοδημοκρατών και του Μέρτς προσωπικά αυτό.
0: Να επιθυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είχε εκλεγεί για δύο χρόνια. Η Γερμανία απέτυχε, είναι εντυπωσιακό το ότι απέτυχε μια χώρα σαν τη Γερμανία να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος. Που αυτό δείχνει και τα όρια της επιρροής της.
1: Σαφώς. Και τα όρια. Της δυνατότητας, όχι μόνο της επιρροής της τωρινής, αλλά και τα όρια, τους περιορισμούς που έχει η Γερμανία στο να αναλάβει πρωτοβουλίες πέραν του γεωπολιτικού αποτυπώματος που έχει.
0: Δεν μπορούσε ποτέ να γίνει αυτοκρατορία η Γερμανία.
1: Μια χερσαία δύναμη, η οποία όμως πραγματικά... σε δύο παγκοσμίους πολέμους έχασαν στις λεπτομέρειες, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αυτή την
4: χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90, Λαμπρός Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο πάντα στο στούντιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θέμα της Ρωσίας. Προχθές υπήρξε μια μαζική επίθεση ουκρανικών μη επανδρομένων ντρόν στην Αγία Πετρούπολη την ημέρα της διοργάνωσης του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, το γνωστό, με 20.000 καλεσμένους από 130 χώρες. Τους χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ένα μαύρο νέφος έπνιξε την πόλη, ήταν πλήγμα και ουσιαστικό και στο γόητρο της Ρωσίας. Και φαίνεται ότι η Ρωσία μέχρι τώρα, ενώ σε κάποια φάση είχε ανακτήσει τον ρυθμό του πολέμου, τώρα έχει χάσει και δεν μπορεί να τον ελέγξει. Είναι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι ο Πούτιν πιέζεται και αν ο Πούτιν για κάποιο λόγο πέσει, απομακρυνθεί ή αλλάξει, η επόμενη φάση το πιθανότερο να είναι πιο σκληρή, έτσι.
1: Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια, σε μια κατάσταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, η οποία είναι στα κατάσταση κλιμάκωσης, γιατί είναι αδιανόητο να μην μπορούν οι Ρώσοι ή να μην κλιμακώσουν οι Ρώσοι. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε στρατηγικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις και αυτοί οι βομβαρδισμοί θα ενταθούν. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτού του τύπου η κλιμάκωση, αντιστοίχως οι Ουκρανοί αντεπιτίθεται και χτυπούν κρίσιμες υποδομές. Δηλαδή, πλέον ο πόλεμος έχει φτάσει σε ένα σημείο που παίρνει μια πιο ολοκληρωτική μορφή. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορεί να χτυπηθούν από νοσοκομεία μέχρι δηληστήρια, μέχρι

0: Υδροελεκτρικά αεροστάσια, τα πάντα που περιλαμβάνονται στις κρίσιμες υποδομές είναι ένα στοιχείο μιας πολεμικής αντιπαράθεσης εν προκειμένου που πρέπει να προβληματίσει. Πιθανότατα υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν λόγου χάρη το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Είναι θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, και εδώ υπάρχει μια αποτυχία της διακυβέρνησης Τραμπ, δεν μπόρεσε να ελέγξει το ρωσο-ουκρανικό. Δεν μπόρεσε να ελέγξει ούτε τους Ουκρανούς, ούτε τους Ρώσους.
1: Εδώ χρήζει ανάλυσης, πριν πάμε σε αυτό, η αδυναμία της Ρωσίας έναντι μιας άλλης δύναμης της Ουκρανίας, που παρότι έχει την βοήθεια, προφανώς έχει πολύ ισχυρή βοήθεια από νατοικές χώρες κλπ.
0: Αναπτύξει και η ίδια ένα αμυντικό οικοσύστημα, και ένα στρατιωτικό οικοσύστημα το οποίο είναι στην, θα λέγαμε, σε αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες, cutting edge, δηλαδή είναι στην
1: εχμή,
0: είναι στην εχμή της, της καινοτομίας αναφορικά με τα στρατιωτικά ζητήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα drones, δεν είναι μόνο, είναι η χρήση, είναι τα δόγματα, είναι το πώς δημιουργούν υψηλό αντίκτυπο. Αυτό είναι καθαρά υβριδικό φαινόμενο, δηλαδή είναι υβριδικό φαινόμενο του πολέμου, συνέργειες με ταυτόχρονο τρόπο, συγχρονιζόμενες ενέργειες, οι οποίες δημιουργούν υψηλότατο αντίκτυπο. Τακτικού χαρακτήρα ενέργειες που δημιουργούν υψηλό στρατηγικό αντίκτυπο.
1: Προς επίρρωσαν αυτό που λες χθες ο Ζελένσκι στα συγχαρητήρια που έδωσε για την, για την επιχείρηση στην Αγία Πετρούπολη, συνεχάρει 5 διαφορετικά τμήματα των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών που συνεργάστηκαν γι' αυτό. Επιχειρούσαν τα μη επανδρομένα τα ουκρανικά για περίπου 4 με 5 ώρες μέσα στον ρωσικό ενιαίο χώρο χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Και ανέφερε 5-6 διαφορετικές ομάδες.
0: Είναι σημαντικό να δούμε το εξής, Λαύρο. Ότι...
1: Πού αφήνεται η αποτυχία της Ρωσίας σε αυτό? Γιατί εντάξει, ναι, για να είμαστε δίκαιοι, οι νατοικοί βοηθούν με υλικό διαρκώς την Ουκρανία.
0: Δεν είναι μόνο το υλικό, είναι η ενσωμάτωση αυτής της καινοτομίας σε δόγμα, σε επιχειρησιακό, τακτικό επίπεδο. Και επειδή αυτά τα χτυπήματα έχουν και στρατηγικό αντίκτυπο, έχουν υψηλό αντίκτυπο όχι μόνο στη ρωσική κοινή γνώμη, αλλά και στην ρωσική διπλωματική και στρατιωτική ελίτ και οικονομική ελίτ. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι ο πόλεμος αυτός λαμβάνει μια τροπή την οποία δεν είχε υπολογιστεί. Ούτε
1: πέμπτο χρόνο πλέον, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχει και μια σχετική κόπωση. Και επειδή ο Πούτιν είχε υπολογίσει ότι δεν θα χρειαστεί άλλη επιστράτευση, εδώ τίθεται το ερώτημα. Η επιστράτευση σημαίνει κλιμάκωση. Στη σκάλα της κλιμάκωσης η επιστράτευση, μια πιο μαζική επιστράτευση, έτσι. Αλλά και πάλι, ακόμα και μια μαζικότερη επιστράτευση, πρέπει να πούμε ότι οι Ρώσοι σημείωσαν κάποιες επιτυχίες, ειδικά στο μέτωπο της Κωνσταντινόφκα. Έχουν περικυκλώσει την πόλη και έχουν καταλάβει τα περισσότερα σημεία της και ανοίγει ο δρόμος για το Κραματόρσκ. Αλλά όπως και να έχει, αυτές οι επιτυχίες είναι σε ένα επίπεδο που δεν μπορούν να αλλάξουν το ρου του πολέμου αυτή τη στιγμή.
1: Αποφασιστικά να γύρει πλάστικα.
0: Είναι κινήσεις που σε μελλοντικό χρόνο μπορεί να αποβούν καταλυτικές, καθοριστικές, αλλά χρειάζονται χρόνο. Και έχουν αποδείξει οι Ουκρανοί ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ρωσικό τρόπο πολέμου, τη ρωσική στρατηγική και επιχειρησιακή σκέψη. Μην ξεχνάμε ότι ο Σίρσκι και ο Γκερασίμοφ φοιτούσαν μαζί, το ίδιο και ο Ζαλούνζι, και ο Σίρσκι μάλιστα είναι και Ρώσος. Και ο Ζαλούνζι με τον Γκερασίμοφ φοιτούσαν μαζί. Γνωρίζουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα ο ένας του άλλου, και το κυριότερο όμως κατά την άποψή μου είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν κατορθώσει να ενσωματώσουν δυτική τεχνολογία με ουκρανική παύλα σοβιετική, μετασοβιετική παύλα ρωσική στρατηγική σκέψη. Δηλαδή έχουν πάρει λόγου χάρη τις αρχές του Σβέτσιν για το positional warfare και το έχουν ενσωματώσει με ένα τρόπο έχουν ενσωματώσει δυτικά στοιχεία μέσα που δημιουργούν στοιχεία ευνηδιασμού στους Ρώσους. Δηλαδή δεν περιμένουν οι Ρώσοι αντεπιθέσεις από τους Ουκρανούς σε σημεία που έχουν ξεκάθαρη υπεροχή. Και όμως οι Ουκρανοί κατορθώνουν να δημιουργούν με πολύ λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό, να δημιουργούν καταστάσεις δυσάρεστες για τους Ρώσους, που χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο να ανταπεξέλθουν από το προβλεπόμενο.
1: Έχουμε μια χώρα χωρίς ναυτικό, την Ουκρανία, που έχει ακυρώσει το ναυτικό της Ρωσίας. Στην ουσία τους ακύρωσε το ναυτικό, χωρίς να έχουν ήδη ναυτικό.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα για εμάς. Δηλαδή, στο κομμάτι της άρνησης περιοχής και άρνησης πρόσβασης σε περιοχή, εκεί πραγματικά οι Ουκρανοί έχουν διδάξει τους πάντες και έχουν αλλάξει και τους κανόνες στους οποίους ένα ναυτικό μπορεί να κινηθεί. Δηλαδή ένα ναυτικό στη βάση των πολύ μεγάλων πλατφορμών, χωρίς αεροπορία, χωρίς αεροπορική υποστήριξη, χωρίς καταστροφή αεράμινας, χωρίς καταστροφή των βαλιστικών ή των αντιπλοϊκών που έχουν οι Ουκρανοί και τους έχουν χρησιμοποιήσει με πολύ φωνικό τρόπο έναντι των ρωσικών πλοίων επιφανείας. Όλο αυτό το πλαίσιο, αυτά τα 4 χρόνια του πολέμου, έχει αλλάξει επί της ουσίας τις ίδιες επιχειρήσεις. Δηλαδή τα διδάγματα της Ουκρανίας, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το μεγαλύτερο πολεμικό εργαστήριο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα διδάγματα της Ουκρανίας θα μας απασχολήσουν για πολλά χρόνια.
1: Και αυτοί που φαίνεται να τα ενσωματώνουν πρώτοι είναι οι Αμερικανοί, έτσι.
0: Ναι. Ναι, γιατί βλέπουν σε αυτά δυνατότητες άρνησης των μεγάλων δυνατοτήτων, ναυτικών δυνατοτήτων που αναπτύσσει η Κίνα, με πολύ λιγότερο, που δεν έχουν αυτό το mentality. Έχει σημασία. Οι Αμερικανοί έχουν πάντα το mentality του peer-to-peer competitor, δηλαδή του επίδοξου εισάξιου ανταγωνιστή. Σε αυτό είναι άφθαστοι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν δεχτεί ήττες από υποδέστερους αντιπάλους, οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν την απέχθεια των Αμερικανών για μεγάλες απώλειες προς επίτευξη του στόχου και έχουν δημιουργήσει συνθήκες ανισορροπίας μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Ακόμα και στην περίπτωση του Ιράν, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι Ισραηλινές είναι ανεπιτυχείς, είναι επιτυχείς, έτσι. Δηλαδή έχουν καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ιρανικών δυνατοτήτων.
1: Είναι μεγαλύτερη όμως η ανθεκτικότητα του αντιπάλου σε άλλους τομείς που δεν τους
0: αρέσουν. Ακριβώς, όχι μόνο είναι μεγαλύτερη τομείς. Ανθεκτικότητα, αλλά επίσης υπάρχει υψηλός αντίκτυπος, στρατηγικός αντίκτυπος από τα Ιρανικά πλήγματα, που σε αυτό το επίπεδο οι Αμερικανοί έχουν λιγότερες αντοχές. Δηλαδή, αν καταστρέψεις λόγου χάρη ένα δαχτυλίδι βάσεων από το λεγόμενο bases ring που έχουν οι Αμερικανοί γύρω από το Ιράν και δημιουργήσεις τέτοιο είδος συνθήκη, αυτομάτως αρχίζει και μπαίνει στο στρατηγικό σχεδιασμό το ζήτημα του κόστους και του ωφέλους. Και το κόστος όφελος στην περίπτωση του Ιράν είναι διαφορετικό.
1: Ετεροβάρες, χαμηλού κόστους όπλα, υψηλού κόστους πλήγματα και σε στόχους υψηλής αξίας.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά το να καταστρέψει, ας πούμε, την αεροπορία, το ναυτικό του Ιράν, για τους Ιρανούς επί της ουσίας, για το καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης, θα πούμε και για το Ιράν, αλλά για το καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης, είναι πολύ λιγότερο πλήγμα, αποτελεί πολύ λιγότερο πλήγμα από ό,τι για τους Αμερικανούς το πλήγμα στις δικές τους βάσεις.
1: Μας έλεγε προχθές ο Φέδων Καρασιφίδης ότι έχουν χάσει οι Αμερικανοί μερικές δεκάδες ρήπερ, τα μεγάλα τα μη πατρωμένα. Μερικές δεκάδες, έτσι, που αυτό είναι θέμα. Μιλάμε για ακριβά μη πατρωμένα. Βέβαια, δεν έχεις κόστος σε ανθρώπινες ζωές εκεί, δεν έχεις απώλειες ανθρώπινες.
0: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα για τους Αμερικανούς. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα αναπληρώσουν τα stockpiles, τα αποθέματα πυράβλων και όχι μόνο, και τα ρήπερ, ας πούμε, και τα αναγνωριστικά μη επανδρομένα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για μελλοντικές συγκρούσεις. Δηλαδή πάντα πρέπει να το βλέπεις σε σχέση με τις στρατηγικές επιδιώξεις που έχει σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο η κάθε δύναμη, έτσι, κάθε χώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτσι. Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο στο στούντιο. Λοιπόν, λέγαμε για το Ιράν, να μείνουμε λίγο μέσα στην Ανατολή. Εκεί έχουμε τώρα μια κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδη. Δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδο χωρίς κάποιος να υποχωρήσει. Αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ Ιράν. Χωρίς κάποιος να υποχωρήσει σημαντικά. Οι ΗΠΑ θέλουν μια προσχηματική συμφωνία για να τη λήξουν, να την παρουσιάσουν και να απεμπλακούν. Οι Ιρανοί δεν τους διευκολύνουν σε αυτό. Το Ισραήλ υφίσταται πίεση μεγάλη πλέον. Πολιτική από τους Αμερικανούς.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία το Ισραήλ δεν ήταν συνηθισμένο. Δηλαδή, επί της ουσίας υπάρχει μια ακύρωση του Νετανιάχου από τον ίδιο τον Τραμπ. Ήταν πρωτοφανής αυτό το ξέσπασμα του Τραμπ και με τα λόγια που χρησιμοποίησε, ότι επί της ουσίας ότι το Ισραήλ το κρατάνε. Την ύπαρξη του Ισραήλ δεν τη στηρίζουν, αλλά την εξαρτάται.
0: Την
1: οφείλει το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Αυτό από μόνο του, όταν ακούγεται από τα πιο επίσημα χείλη.
0: Είναι εκβιαστικό.
1: Δεν είναι μόνο εκβιαστικό, Λάμπρο. Δημιουργεί και δίλημα ασφαλείας στο Ισραήλ.
0: Είναι σαν να του λέει ότι αν δεν συμμορφωθείς, δεν θα υπάρξεις.
1: Ναι, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Έχει ξαναγίνει.
0: Εδώ να πούμε για τους ακροατές, ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει, ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγες μέρες Τραμπ-Νετανιάχου. Υπήρξε διαρροή των διαλόγων. Ο Τραμπ του καταφέρθηκε με πολύ σκληρά λόγια κατά του Νετανιάχου. Του είπε: fucking crazy. Αυτό του είπε και σταμάτα αυτό που κάνεις. Μάζεψε τους από τον Λίβανο. Αυτό δημιούργησε πολιτική κρίση στο Ισραήλ, γιατί βγήκε η αντιπολίτευση και η κυβερνητική εταίροι και του είπαν ότι έχει κάνει το Ισραήλ προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δεν μπορείς να αντισταθείς στις πιέσεις του Τραμπ, παρετήσου. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τους διαλόγους, φαίνοντας σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Νετανιάχου. Και προχθές ο Νετανιάχου έδωσε μία συνέντευξη όπου το επιβεβαίωσε μεν και λέγοντας ότι αυτά συμβαίνουν στις οικογένειες, στο τέλος θα βρίσκουμε. Αλλά γενικά η κατάσταση είναι περίεργη.
1: Να πούμε ότι το Ισραήλ κινείται προς τη λογική της αυτονομίας και της αυτονόμησης. Δεν είναι τωρινό αυτό. Πριν από λίγο καιρό το Ισραήλ και ο ίδιος ο Νετανιάχου το έχει δηλώσει. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, βέβαια, έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο το Ισραήλ θα έχει αυτό το χρόνο. Όπως και να έχει όμως, αυτό που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή είναι ένα διευρυμένο ανατολικό ζήτημα, στο οποίο δημιουργείται με παρότρινση του Τόμ Μπάρακ ένας σουνητικός άξονας που αρχικά μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος όμως μπορεί να συμπεριλάβει και άλλες δυνάμεις.
0: Και την Αίγυπτο,
1: Αίγυπτο δυνητικά. Ναι. Αυτός ο σουνητικός άξονας, αυτό που δένει τις χώρες αυτές. Πρώτον είναι το να μην αυξηθεί η επιρροή του Ισραήλ μετά τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, μετά δηλαδή τις πτώσεις του Ιράν ως περιφερειακής δύναμης. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο, ότι το Ιράν τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έχει απομειωθεί η επιρροή του. Βέβαια δεν έχει εξαλειφθεί.
0: Όχι.
1: Και μπορεί και σχετικά γρήγορα να ανακάμψει. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Παραμένει ικανό να απειλεί τον περίγυρο. Και αυτό αρκεί.
1: Αυτό αρκεί.
0: Να έχει όμοιρο τον περίγυρο.
1: Και μην ξεχνάμε την παροιμιώδη ανθεκτικότητα που έχει το Ιράν συνολικά στην ιστορία του. Είτε πρόκειται για την Περσική Αυτοκρατορία των Αχεμενιδών, είτε πρόκειται για τους Σασακίδες, τους Πάρθους, είτε πρόκειται για τους Σασανίδες, είτε πρόκειται και για τους Σιίτες, οι οποίοι επί της ουσίας ομνίουν στην.
0: Επιλεκτικά από ό,τι τους συμφέρει, αλλά το κάνουν.
1: Όχι, είναι ένας πάρα πολύ, μια πολύ ανθεκτική.
0: Λέω, αναφορές στην αρχαία Περσία είναι επιλεκτικές για ευρυνότερους λόγους, αλλά να αναφέρουν όπως τους συμφέρει.
1: Δεν είναι μόνο ότι την αναφέρουν, Λάμπρο. Υπάρχει και η γεωγραφία που ευνοεί το Ιράν. Το Ιράν αντιμετώπιζε διμέτωπους ανά τους αιώνες και κατόρθωνε να, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, όπως ήταν η περίπτωση του Αλεξάνδρου και των Ελλήνων, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις κατόρθωσε να επιβληθεί ή κατόρθωσε να μην καταληφθεί.
0: Ορεινό, τεράστιο, μεγάλο.
1: Ναι, και μάλιστα έχει και μια παράδοση όχι μόνο ανθεκτικότητας, αλλά και
0: επιθετικότητας.
1: Επιθετικότητας.
0: Είναι επιθετική οντότητα από τα αρχαία χρόνια. Εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και επί αρχαίας Ελλάδος και επί Βυζαντίου. Έτσι, Πέρσες με αιμονή και επιμονή και
1: μαγεία. Μα είχε, το Ιράν είχε 3-4 αυτοκρατορίες. Ναι. Δεν είχε μόνο την αυτοκρατορία την Περσική, ναι, των Αχεμενιδών. Ναι, ήτανε, ναι, ναι. Και οι Πάρθοι είχαν αυτοκρατορία και οι Σασανίδες είχαν αυτοκρατορία.
0: Και με τους Μίδους μαζί την αρχή.
1: Ναι, σαφώς. Αλλά μιλάμε για αυτοκρατορίες. Δεν μιλάμε για. Και έχουν και μεταυτοκρατορικό σύνδρομο και οι Ιράνοι.
0: Έχουν.
1: Θεωρούσαν επίσης, έχει σημασία αυτό, θεωρούσαν την περίοδο του Σάχη, ειδικά του δεύτερου,
0: ως έκπτωση.
1: Ως έκπτωση. Mm. Ότι το Ιράν έχασε όχι τη γεωστρατηγική του σημασία, η οποία ήταν τεράστια, αλλά έχασε τη δυνατότητα να παίζει αυτόνομα, να διαδραματίζει αυτόνομο ρόλο στα πράγματα της Μέσης Ανατολής. Και αυτό είναι κάτι, δηλαδή το έχει αναφέρει αυτό ο Αχμαντινετζάντ. Ο οποίος είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση.
0: Ήταν ζωράστης νομίζω ο τέτοιος.
1: Έτσι ακούγεται. Ναι. Έτσι υπάρχουν φήμες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια πολύ γνωστή βιογραφία του Αχμαντινετζάντ, mm-hmm, που αναφέρει μέσα, από Αμερικανό βέβαια, που αναφέρει βέβαια μέσα ότι ο Αχμαντινετζάντ, ενώ θεωρητικά ήταν από τους πολύ σκληρούς του, από hardliners δηλαδή του καθεστώτος, εντούτοις προσπάθησε να επαναφέρει ορισμένα περσικά στοιχεία στο κράτος που είχαν απαγορευτεί και επί Χομέινι. Ένα από αυτά ήταν το σατράντζ, ήταν το περσικό σκάκι, το οποίο επί Χομέινι είχε απαγορευτεί. Ο Αχμαντινετζάντ το έβαλε εκ νέου ως αφηρημένο παίγνιο στρατηγικής, ως πολιτισμικό έτσι, στοιχείο, το έβαλε, το επανέφερε.
0: Πάντως το Ιράν, έστω και απομειωμένο εδώ με παρένθεση, ο Παυσανίας μετά την μάχη των Πλατεών που είπε με τη γλωσσό λακωνικό τρόπο, όταν επικράτησαν οι Έλληνες και σε μήνυμα πίσω Μίδη Ελλάτους, οι Μίδη απομειώθηκαν, όταν του ρώτησαν η Σπάρτη τι έγινε στη μάχη των Πλατεών, το η απάντηση ήταν Μίδη Ελλάτους, οι Μίδη απομειώθηκαν, γνωστή λακωνική
1: φράση.
0: Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή είναι σε μια κατάσταση μετέωρη. Τα αραβικά κράτη του κόλπου έχουν χάσει το στάτους που είχαν, του ασφαλούς τουριστικού προορισμού.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική επίπτωση του πολέμου στο Ιράν, εναντί του Ιράν, γιατί είναι άγνωστο κατά πόσο τα κράτη του κόλπου θα ανακτήσουν το στάτους το οποίο είχαν μέχρι, και το στάτους ασφάλειας το οποίο είχαν μέχρι πρότινος.
0: Αν δεν ανακτήσουν το κράτος ασφάλειας, δεν θα ανακτήσουν ούτε το επενδυτικό και οικονομικό. Και
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εδώ τίθεται ζήτημα και για το αμερικανικό εθνικό συμφέρον, γιατί είναι σαφές ότι τα κράτη του κόλπου χρησίμευσαν, και ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χρησίμευσαν για τη δημιουργία των μεγάλων data centers τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο, ένα asset της αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να το
0: εγκαταλείψουν.
1: Όχι μόνο να το εγκαταλείψουν, αλλά να το αναπληρώσουν. Δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να έχει αυτή τη δυνατότητα πληγμάτων. Όλα τα κράτη του κόλπου.
0: Εδώ για να δώσουμε μια συνοπτική γρήγορη εικόνα, τα κράτη του κόλπου αυτή τη στιγμή έχουν χάσει το καθεστώς, το στάτους ασφαλούς προορισμού. Άρα δεν είναι πλέον και επενδυτικοί προορισμοί. Έχει μειωθεί σε πάρα πολλά η δυνατότητα παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας και εξαγωγής υδρογονανθράκων. Σε μεγάλα ποσοστά. Έτσι, έχουν χάσει πάνω από 50%. Τελούν υπό την ομοιρία των Ιρανικών πυράβλων και είναι μια κατάσταση μετέωρη. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Ούτε ήδη έχουν σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Ακόμα και αν υπάρξει μια προσωρινή συμφωνία ή πιο μόνη, μια βιώσιμη έστω εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, δύσκολο, ακόμα και έτσι δεν θα επανέλθω.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε κάτι, ότι αυτή η αντιπαράθεση έχει φάσεις. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μία εκ των φάσεων. Έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, ότι ο κύκλος των συγκρούσεων ο κύκλος της σύγκρουσης άνοιξε και παραπέμπει σε ένα πόλεμο εξόντωσης. Mm. Αυτός ο πόλεμος εξόντωσης δεν γίνεται μία και έξω. Δεν γίνεται δηλαδή με μία αποφασιστική νίκη. Γίνεται σταδιακά και έχει διάφορες φάσεις. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα μας ακολουθεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή η Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να είναι ήρεμη για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λαυρόπουλο πάντα μαζί στο στούντιο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαυρόπουλο πάντα στο στούντιο. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε, τα πάμε για Μέση Ανατολή, ένα εξαιρετικό άρθρο που έχεις γράψει για την ενσωμάτωση της σκέψης στρατηγικής από το σκάκι στον πόλεμο, έτσι, τους όρους, τις τακτικές. Για πες μας.
1: Κοίταξε, είναι ένα
0: εξαιρετικό άρθρο, τρομερό.
1: Ναι, σε ευχαριστώ, Λαυρό.
0: Συγκεκριστικό άρθρο, Λαυρό, που λέω αυτό. Για πες.
1: Είναι, προσπάθησα να γράψω για τη συμβολή του σκακιού σε παγκόσμια κλίμακα ως πρότυπο και ως αφηρημένο παίγνιο στρατηγικής στο στρατηγικό σχεδιασμό. Θέλει μια προσοχή αυτό, γιατί το αφηρημένο παίγνιο στρατηγικής, όπως είναι το σκάκι, δεν συνιστά προσομοίωση αντιπάλου, προσομοίωση δεδομένων. Δηλαδή, επειδή είναι ένα αφηρημένο παίγνιο, δεν περιλαμβάνει κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με μια προσομοίωση. Απλά το σημαντικό και το point του άρθρου είναι το εξής: να μπορέσει ο αναγνώστης να αντιληφθεί ότι ως πρότυπο και ως φιλοσοφία δίνει στοιχεία που αναφέρονται και στη στρατιωτική επιστήμη και στη στρατηγική, δίνει στοιχεία που έχουν να κάνουν λόγου χάρη με την κυριαρχία επί του χώρου, γιατί το σκάκι είναι ένα παίγνιο, το οποίο έχει καθολική πληροφόρηση, έχει ένα, το πεδίο της μάχης το οποίο είναι διάφανο, έχει κανόνες συγκεκριμένους, και αυτό δεν ανταποκρίνεται σε μια πολεμική σύγκρουση όπου υπάρχει λόγω χάρη έλλειψη πληροφοριών, υπάρχει αναντιστοιχεία μεταξύ πληροφόρησης, δράσης, πολλές φορές υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση, υπάρχουν στοιχεία που ανατρέπουν κανόνες. Οπότε μην ξεχνάμε ότι έλεγε ο περίφημος Μόλτκε ότι όλα τα σχέδια με την πρώτη ντουφεκιά, με την πρώτη μέρα
0: πάνε
1: του πολέμου,
0: κάλαθο.
1: Πάνε στον κάλαθο. Ο Άιζενχάουερ έλεγε ότι τα σχέδια είναι useless, είναι άχρηστα, αλλά ο σχεδιασμός είναι αναντικατάστατος. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να γίνει αντιληπτή η διαφορά αυτού που αναφέρω, δηλαδή τη συμβολή του σκακιού, περισσότερο στο κομμάτι της φιλοσοφίας ενός στρατηγιστή, ενός λήπτη αποφάσεων, ενός στρατηγού, παρά σε αυτό που ονομάζουμε στρατηγικό παίγνιο, στρατηγικό σχεδιασμό περσέ, δηλαδή που αναφέρεται σε προσομοίωση, όπως γίνονται οι στρατηγικές ασκήσεις, όπως γίνονται τα κλασικά στρατηγικά παίγνια, τα λεγόμενα Kriegsspiele, δηλαδή τα παίγνια πολέμου που αφορούν προσομοιώσεις στρατευμάτων, κινήσεις του εχθρού, αναγνώριση, αποτύπωση πολεμικών δεδομένων. Δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να είναι, γιατί αναφερόμαστε σε εποχές διαφορετικές και βέβαια είναι ένα αφηρημένο παίγνιο. Όμως το σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας το σκάκι σε όλες τις μορφές, είτε είναι δυτικό τρόπο σκάκι όπως το γνωρίζουμε εμείς, είτε είναι το σατράντζ όπως είναι το περσικό, είτε είναι το σιανσκι το οποίο είναι το κινέζικο, ή το ουέιτσι ή αλλιώς χο όπως το ονομάζουν οι Ιάπωνες, ή το σότζι το ιαπωνικό. Όλες αυτές οι εκδοχές έχουν από πίσω τους μια φιλοσοφική θεώρηση μιας αντιπαράθεσης, μιας πολεμικής αναμέτρησης, και αυτή η φιλοσοφική θεώρηση έχει αναλογίες και με το σήμερα, λόγου χάρη, πραγματος χάρη.
0: Αλλά σε επίπεδο διαμόρφωσης στρατηγικής σκέψης
1: κουλτούρας.
0: Μάλιστα.
1: εκεί είναι το κύριο point του άρθρου, ότι και υπάρχει και
0: μια αντιστοιχεία του τρόπου μάχεστε, ας πούμε, ο τρόπος που παίζεις.
1: Του τρόπου του μάχεστε και πώς βλέπεις το πεδίο αντιπαράθεσης. Κυρίως η κουλτούρα του μάχεστε, δηλαδή η κουλτούρα που βλέπεις μια στρατιωτική αντιπαράθεση και η κουλτούρα της νίκης, δηλαδή και η κουλτούρα της επικράτησης. Πώς ακριβώς θέλεις να επικρατήσεις. Παραδείγματος χάρη, ο δυτικός τρόπος πολέμου, που είναι επηρεασμένος ξεκάθαρα από τον μεγάλο πρόσωπο στρατηγιστή και στρατηγό και στρατιωτικό, τον Carl von Clausewitz, είχε εμπεδώσει την έννοια της αποφασιστικής νίκης, τη συντριβή του αντιπάλου στρατού, και επεδίωκε πάντα τον απόλυτο έλεγχο της πληροφόρησης, της πληροφορίας. Έχει σημασία να δούμε πώς σχηματοποιούσε τον εχθρό, δηλαδή είχε το κέντρο βάρους του εχθρού, η λεγόμενη θεώρηση του κέντρου βάρους. Αυτό στο δυτικό τρόπο σκάκι φαίνεται. Το δυτικό τρόπο σκάκι έχει μια θεώρηση όπου επί της ουσίας η επίτευξη νίκης επιτυγχάνεται από το κέντρο χτυπώντας τον βασιλιά. Ξεκάθαρα. Δηλαδή και περιλαμβάνει γρήγορες άμεσες κινήσεις που παραπέμπουν στην αποφασιστική νίκη. Επίσης, επειδή είπα πριν ότι το σκάκι είναι έχει ένα διάφανο πεδίο μάχης, δηλαδή βλέπεις τα πιόνια του αντιπάλου. Βλέπεις το πεδίο και βλέπεις τα πιόνια του αντιπάλου. Αυτό που είναι εκεί κρυφό είναι, και αυτό είναι το σημαντικό στο σκάκι και επηρεάζει τη φιλοσοφική θεώρηση του μάχεστε, είναι το εξής, ότι είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης. Γιατί προλαμβάνεις και αντιλαμβάνεσαι κινήσεις του αντιπάλου και αντιδράς αναλόγως. Και ακόμα και αν δεν έχει εισαχθεί σε εκπαίδευση, σε στρατιωτική εκπαίδευση και σε στρατηγική εκπαίδευση, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο, εν τούτης πάρα πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί κατά το παρελθόν είχαν εντρυφήσει στο σκάκι, λόγω χάρη και ο Πάτον είχε εντρυφήσει, θα πω παραδείγματα δηλαδή. Και ο Τζορτζ Πάτον είχε εντρυφήσει στο σκάκι και ο Λιν Πιάο, ένας από τους κύριους στρατιωτικούς, και ο ίδιος ο Μάο, ένας από τους κύριους στρατιωτικούς του Μάο, ο Λιν Πιάο, είχε εμφυσίσει στην κινέζικη εκδοχή του σκακιού. Ο Γιαμαμότο με τον διάδοχό του, τον άβροχο Κόγκα, έκαναν στρατιωτικά παίγνια βασισμένα στη φιλοσοφική θεώρηση του Σόγκη, η οποία φιλοσοφική θεώρηση του Σόγκη ήταν επί της ουσίας ένα μείγμα μεταξύ, ένα υβρίδιο μεταξύ στρατιωτικού παιγνίου και αφηρημένου παιγνίου στρατηγικής. Όλο αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι χρειάζεται να αναλυθεί, αυτό που επιχειρώ να κάνω στο άρθρο, χρειάζεται να αναλυθεί, γιατί τα παραδείγματα στην ιστορία είναι πάρα πάρα πολλά, όπου η φιλοσοφική θεώρηση που πηγάζει από την ενασχόληση με το σκάκι λειτουργήσε φυσικά σε συνδυασμό και με τα κανονικά στρατιωτικά και στρατηγικά παίγνια, με την στρατιωτική, με την συσσόρευση της στρατιωτικής γνώσης, της στρατιωτικής ιστορίας. Γι' αυτό όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο να εκπαιδεύσουν το μυαλό ενός διοικητή. Δηλαδή έχουμε ένα τρίπτυχο επί της ουσίας που αναφερόμαστε σε εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο. Αυτό είναι η συσσωρευμένη γνώση, είναι η πρακτική εμπειρία που έχει να κάνει διοίκηση και εφαρμογή των αρχών του πολέμου επί του πεδίου, και είναι και η εκπαίδευση του λεγόμενου στρατηγικού ενστίνκτου ή τη στρατηγικής αντίληψης, το mindset. Το πώς διαμορφώνεται ένα στρατηγικό και στρατιωτικό mindset έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και η εξάσκηση και η ενασχόληση με τα παίγνια και με τα αφηρημένα παίγνια ακόμα. Όχι μόνο με τα κλασικά παίγνια προσομοίωσης, αλλά και με τα παίγνια όπως είναι το σκάκι. Πολλές φορές έχουμε κάνει αντιστοιχίες και λέμε ότι οι Ιρανοί, λόγου χάρη, είναι γνωστοί σκακιστές, οι Ρώσοι είναι γνωστοί σκακιστές, και Δυτικοί και Κινέζοι, και υπάρχει μια κουλτούρα, μια φιλοσοφία πίσω από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το κάθε έθνος, ο κάθε στρατηγός, ο κάθε αξιωματικός βλέπει μια πολεμική αντιπαράθεση.
0: Η Δύση έχει ενσωματώσει την έννοια στην πλειονότητά της της αποφασιστικής μάχης, έτσι. Και οι Αμερικανοί, και κυρίως. Είναι κυρίως δυτικός τρόπος.
1: Ο δυτικός τρόπος πολέμου είναι σαφές. Είναι, κινείται
0: και πριν τον Κλάουζεβιτς.
1: Και πριν τον Κλάουζεβιτς, ναι.
0: Πάντα υπήρχε έννοια της σύγκρουσης της αποφασιστικής.
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, ο δυτικός τρόπος πολέμου, όπως έλεγε και ο μεγάλος Βίκτορ Ντέιβις Χάνσον, επηρεάστηκε ξεκάθαρα από τους Έλληνες.
0: Masters of War στο βιβλίο, τρομερό. Γιατί από τότε υπήρχε ακόμα και έννοια της φάλαγγας και της παράταξης.
1: Η συντριβή σε αποφασιστική μάχη του, βέβαια, η απαρχές της έμεσης προσέγγισης πάλι από τους Έλληνες. Ναι. Ο Ιφικράτης, λόγου χάρη. Και όχι μόνο. Και ο Λύσανδρος. Και ένα σωρό άλλοι. Αλλά η ουσία της κλασικής εποχής ήταν η αποφασιστική μάχη και η συντριβή του αντίπαλου στρατεύματος
0: και παραπλάνηση,
1: βεβαίως,
0: καταξοχήν
1: ενώ πολλοί τη συνδέουν με το Σουν Τζου.
0: Όχι, ελληνική
1: είναι κατεξοχήν. Ο Λύσανδρος είχε μια χαρακτηριστική φράση, ότι εκεί που δεν μπορείς να βάλεις την Αλοπεκίν, Εκεί που δεν μπορείς να βάλεις, δηλαδή εκεί που δεν μπορείς να χτυπήσεις ξεκάθαρα, πρέπει να ενδυθείς την αλλοπεκίνη, δηλαδή να καλύψεις τις προθέσεις σου.
0: Έχει σειρά, μια σειρά.
1: Είναι το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική ρίση που αφορά την παραπλάνηση.
0: Ο Πολύαινος στα στρατηγήματα έχει πάρα πολλές περιπτώσεις από τα αρχαία χρόνια, μάλιστα από την πρώτη εκστρατεία του Διονύσου στην Ινδία.
1: Στην Ινδία, βέβαια.
0: Παραπλάνησης στο οποίο μάχει τα στρατηγήματα. Πολύ ενδεικτικό έτσι. Από τόσα αρχαία που είχαν αντιληφθεί την έννοια, την αξία της παραπλάνησης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο σε ένα war room εδώ για θέματα στρατηγικής. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σημερινά μας. Λέγαμε νωρίτερα για τα στρατηγήματα. Περιγράφει ο Πολύενος, αν θυμάμαι καλά, ένα του Αλεξάνδρου σε παράταξη με τους Ινδούς, mm-hmm. όπου έχει δώσει η ελληνική φάλαγγα εκτελεί σιωπηρά παραγγέλματα. Κάτι το οποίο δεν έχει συνηθίσει. Δεν είχα συνηθίσει ήδη χωρίς διαταγές φωνητικές με νοήματα και εκτελούσαν άψογα παραγγέλματα. Οπότε χάζεψαν, μαγεύτηκαν, το παρακολουθούσαν. Το τελευταίο όμως παράγγελμα ήταν η επίθεση. Οπότε δεν πρόλαβα να δουν τίποτα ήδη.
1: Ναι, μάλιστα ο Αλέξανδρος είχε εκπαιδεύσει τη φάλαγγα με τον Αντίγονο να ακολουθεί παραγγέλματα μέσω μιας σημαίας. Και αυτό το πήραν αργότερα και οι Ρωμαίοι.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφουμε, το οποίο είναι μεταβαλλόμενο και θα πάρει καιρό να μορφοποιηθεί, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Έτσι έχουμε διαρκή, δεν υπάρχουν, καταρχήν δεν υφίστανται τα δεδομένα έτσι όπως τα γνωρίζαμε με τα πολεμικά. Μεταβάλλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και μάλιστα μεταβάλλονται ακόμα και μέσα σε ημέρες. Δηλαδή, βλέπουμε ας πούμε, τώρα τον Αμερικανό πρόεδρο, τη μία μέρα να λέει το ένα, την άλλη να λέει το τελείως αντίθετο και αναλόγως να προσαρμόζεται ή όχι. Επιτυχώς ή όχι η Αμερική. Αλλά γενικά ο περίγυρος είναι σε περιδίνηση. Το θέμα είναι τώρα τι στρατηγική πρέπει να έχουμε εμείς και πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα για να κατοχυρώσουμε την θέση μας.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια στρατηγική ενισχυμένης αυτονομίας. Η οποία αυτή η στρατηγική ενισχυμένης αυτονομίας στο κομμάτι των συμμαχιών θα πρέπει να κινείται επιδέξια μεταξύ αποκλινουσών πολιτικών που αναφέρομαι και στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς. Σαφώς πρέπει να είμαστε
0: σταθμισμένοι
1: και αγκυροβολημένοι περισσότερο στους Αγγλοσάξονες παρά στους Ευρωπαίους, χωρίς όμως να απεμπολούμε
0: ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Έτσι. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όμως να μην εγκλωβιστούμε σε λογικές που θα υπαγορεύσουν οι εταίροι μας στην Ευρώπη και αναφέρομαι στους Γερμανούς κυρίως, που προσπαθούν να τη δική τους αυτονόμηση να εντάξουν λόγω χάρη στην Ευρωπαϊκή Άμυνα τους Τούρκους. Ναι. Προσπαθούν δηλαδή να κινηθούν βάσει του στενού εθνικού συμφέροντος, αλλά μην υπολογίζοντας τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, έτσι. Δηλαδή μην υπολογίζοντας και το ευρωπαϊκό συμφέρον, το οποίο πλέον είναι ολοένα και ευθύνη σαν στην έννοια του ευρωπαϊκού. Γιατί πρέπει να δούμε το εξής. Τι σημαίνει ευρωπαϊκό συμφέρον, Λαύρο? Το ευρωπαϊκό συμφέρον πρωτίστως έχει πολιτισμικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό συμφέρον σαν στη λογική του έθνους κράτους.
0: Είναι αποκλίνοντα αυτά.
1: Δεν είναι ένα κράτος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός, μια οντότητα που υπερβαίνει τα έθνη κράτη, όχι τα έθνη κράτη υπερβαίνει. Έχει σημασία αυτό. Δεν υπερβαίνει κανένα έθνος. Και αυτό είναι άλλη μια στρέβλωση που ακούγεται. Εδώ και 2-3 δεκαετίες, ναι. Αυτή η στρέβλωση.
0: Θα πρέπει να επιβολήσουμε το έθνος για να συμμετάσχουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Το να υπερβαίνει δικαιοδοσία τα έθνη-κράτη, το να παραχωρεί ένα έθνος-κράτος κομμάτι
0: της
1: δικαιοδοσίας του και της νομοθεσίας του κυρίως σε μια άλλη οντότητα, αυτό είναι θεμητό. Είναι θεμητό από τη στιγμή που είναι επιλογή του κράτους.
0: Είναι διαδικαστικό, πολιτικό, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, φυσικά και είναι πολιτικό. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς για έθνος από το κράτος.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν χώρο.
1: Άρα λοιπόν είναι πολιτισμική. Η Ευρώπη είναι πολιτισμική οντότητα. Είναι και γεωγραφική και πολιτική. Αλλά η γεωγραφία ορίζεται στην ευρωπαϊκή περίπτωση από την πολιτισμική της υφή. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε στην Ευρώπη, το έχουν ξεχάσει στην Ευρώπη, γιατί με αυτή τη λογική θα μπορούσε να ενσωματωθεί και μια μεσανατολική χώρα στην Ευρώπη.
0: Η πολιτισμική ταυτότητα είναι και ο κόφτης για το ποιος μπορεί να συμμετάσχει και ποιος όχι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί. Η Τουρκία δεν μπορεί γιατί έχει διαφορετικό πολιτισμικό περιεχόμενο. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα, η Ελλάδα τι θα κάνει? Όποιος για να συμμετάσχει κάποιος στο γίγνεσθε και να πλασαριστεί σε αυτό που πρέπει να ελέγξει το χώρο του. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι απαραίτητο να ελέγξει τον χώρο της για να προσέλθει στην διαπραγμάτευση, με την διαπραγμάτευση την γενική έτσι. Τι πρέπει να ελέγξει η Ελλάδα, τον χώρο της. Άρα πρωτίστως τις θάλασσες της, που είναι το βασικό,
1: βασικό.
0: Την ένωση με την Κύπρο.
1: Το αρχιπέλαγο.
0: Και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και την Ανατολική
0: Αιγαίο,
1: Μεσόγειο.
0: Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρος. Και τον εκτός συνόρων ελληνισμό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Βόρεια Ήπειρο, αλλά τις αναδυόμενες και αφυπνιζόμενες ελληνικές οντότητες και κοινότητες, οι οποίες αφυπνίζονται απ' άκρους άκρους, από την κάτω Ιταλία και τη Σικελία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Και από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αφρικής, έχει η Ελλάδα τεράστια δεξαμενή οντοτήτων, κοινοτήτων που μπορεί να ενσωματώσει σε ένα σχεδιασμό.
1: Είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο όραμα αυτό, αλλά εξυπακούεται ότι θα έπρεπε να, εδώ και δεκαετίες θα έπρεπε να αποτελεί εθνικό στόχο. Μην ξεχνάμε ότι συνηθίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα με τελείως βραχυπρόθεσμα. Στη λογική του βροντερού παρόντος που έλεγε και ο Άτσεσον. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πλέον βρισκόμαστε και στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται, πλέον κάθε κράτος μπαίνει σε μια λογική μακροπρόθεσμη.
0: Θέλουμε ιστορικό ορίζοντα.
1: Ναι, ναι, ιστορικό ορίζοντα και μια προσέγγιση που θα έχει σε σημαίνουσα θέση τον πολιτισμικό πυλώνα. Δηλαδή η διαμόρφωση μιας πολιτισμικής ταυτότητας που θα ενσωματώνει φυσικά την τεράστια πολιτισμική παράδοση που διαθέτει ο ελληνισμός και θα συνδέεται με εθνική στοχοθεσία. Είναι κάτι το οποίο λείπει πάρα πολύ από μας.
0: Επανασφυριλάτηση της ταυτότητας, έτσι.
1: Ναι, σαφώς.
0: Ανανέωση και ενίσχυση της ταυτότητας που ήδη υπάρχει και έλεγχο του χώρου μας.
1: Αυτό δεν σημαίνει προγονοπληξία. Αυτό σημαίνει μια ανάγνωση του ρόλου, του διαχρονικού ρόλου που έχει παίξει ο ελληνισμός και η Ελλάδα στις περιφερειακές εξελίξεις.
0: Και πρόσφατα. Δηλαδή και από το 21 και μετά, η ελληνική ιστορία είναι πολύ πυκνή και είναι κρίσιμη. Έχει διαμορφώσει τον νέο κόσμο. Δεν ακούγεται λίγο υπερβολικό.
1: Αλλά η γεωστρατηγική θέση της χώρας είναι υψίστης σημασίας για όλα αυτά που συντελούνται, για τις αλλαγές που συντελούνται. Και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις αυτού του τύπου τις αλλαγές αν δεν έχεις συνείδηση του ποιος είσαι,
0: πού πας
1: και πού θέλεις να πας. Δηλαδή, και εδώ για να μιλήσουμε και με σύγχρονους όρους, ένα foresight, μια δηλαδή προορατική προσέγγιση διαμόρφωσης του μέλλοντος, έχει σημασία αυτό, διαμορφώνεις το μέλλον ανάλογα με τις συγκυρίες, με τις συνθήκες και με τις προϋποθέσεις και τις επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι, αλλά διαμορφώνεις και εσύ, φτιάχνεις και εσύ τις επιλογές σου. Δηλαδή δεν υποδέχεσαι παθητικά την ατζέντα τρίτων και απλά αντιδράς.
0: Συνδιαμορφώνεις.
1: Εμείς λοιπόν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία ακόμα της συνδιαμόρφωσης. Μας έχουν ευνοήσει πολύ οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή ένα ευνοϊκό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το παράθυρο θα συνεχίσει να υφίσταται, αλλά επειδή υπάρχει πολύ έντονη αστάθεια στις περιφέρειες, καθώς ο κόσμος αναδιαμορφώνεται, θα πρέπει τουλάχιστον για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η μετάβαση, το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο διάστημα, δεν αποκλείεται να είναι ένα διάστημα που θα πάρει 1-2 δεκαετίες ακόμα.
0: Που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ευκαιρία να ανασυντάξεις δυνάμεις.
1: Ακριβώς.
0: Και να καλύψεις κενά.
1: Όχι μόνο να καλύψεις κενά, αλλά να πλασαριστείς με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι σε μια ευνοϊκή θέση για αυτά που έρχονται. Τα οποία και αυτά που έρχονται δεν αποκλείεται, δεν λέω ότι είναι σίγουρο, αλλά δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν ακόμα και συγκρούσεις.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί απλά να επιβιώσει και όχι να κατοχυρώσει και να επιβάλλει πράγματα. Η Ελλάδα έχει πράγματα να επιβάλλει. Οφείλει, έχει δικαιώματα. Έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Έχει δικαιώματα κυριαρχίας. Έχει ατζέντα. Έχει ιστορικές εκκρεμότητες. Έχει ευθύνες εναντί πληθυσμών.
1: Εξαρτάται πόσο ονομά. Επειδή αναφερόμασταν και στο Μέρσχάιμερ πριν και μιλούσαμε για την έννοια της επιβίωσης, εξαρτάται πόσο ορίζεται αυτή η έννοια της επιβίωσης. Δηλαδή, οι ελληνικές πολιτικές ελίτ την επιβίωση την μπορεί να θεωρούν τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα.
0: Ως πολιτική επιβίωση δική τους.
1: Ως πολιτική επιβίωση πρώτον, ως επιβίωση ενός συστήματος διακυβέρνησης, ως διατήρηση κεκτημένων και κυρίως ως στο πλαίσιο της διατήρησης των κεκτημένων, ως μία απόπειρα ως μια απόπειρα συγκράτησης νέων τάσεων που διαμορφώνονται στην περιοχή. Αυτή, στο πλαίσιο αυτό της συγκράτησης νέων τάσεων, δηλαδή της αποφυγής μιας σύγκρουσης, αυτό μπορεί να τίθεται ως ένα ζήτημα επιβίωσης της χώρας. Εξαρτάται πάντα, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους συστήματα που είναι και υψίστης σημασίας, εξαρτάται κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε τα διακυβεύματα και με τι τα συσχετίζουμε αυτά.
0: Και
1: ποια είναι η προτεραιότητα.
0: Η αποφυγή μια σύγκρουση είναι μια ευκταία κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί το όνομα αυτό να υποτάξει όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή, θες να αποφύγεις
1: είναι σύγκρουση, πάντα, είναι ήδη, πάντα ήδη, σε ένα συσχετισμό. Μπαίνει πάντα σε ένα συσχετισμό στόχων, συμφερόντων και έχει πολύ μεγάλη σημασία το διακύβευμα, δηλαδή το τι ακριβώς επιδιώκεται και ποιο θα είναι το κόστος και ποιο θα είναι το όφελος.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο πάντα στο στούντιο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο στο στούντιο. Λοιπόν, λέγαμε για την Ελλάδα, τους στόχους που πρέπει να έχουμε. Γενικά δεν υπάρχει μια σαφή στοχοθεσία. Δηλαδή, ποιο είναι το όραμα? Δεν υπάρχει όραμα. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις τον μέσο πολιτικό, ποιο είναι το όραμα της χώρας.
1: Υπάρχει σοκ.
0: Το πολύ να σου πει κανένα διαχειριστικό.
1: Ναι, υπάρχει σοκ. Γιατί όταν.
0: Ποιο είναι το όραμα της χώρας.
1: Υπάρχει σοκ.
0: Το πολύ να σου μπει κανένα διαχειριστικό.
1: Ναι, υπάρχει σοκ.

0: υπό υπαρξιακών διλημάτων.
1: Και η δε περιοχή που είμαστε πλέον αποκτά, ούτως ή άλλως πάντα ήταν στρατηγική, πάντα ήταν σημαντική, τώρα αποκτά επιπλέον σημασία, γιατί βλέπεις ότι ένα μεγάλο μέρος του κέντρου βάρους των διεργασιών μεταφέρονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Διάδρομοι, καλώδια, αγωγή, πλούτος, ροές, διαδρομές, συγκρούσεις, όλα σταδιακά μεταφέρονται κατά ένα μεγάλο μέρος εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε και το πάνω, το βόρειο μέρος, πάντα έτσι θα υπάρχει εκεί το θέμα της επαφής Ευρώπης με τη Ρωσία, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Αλλά η Ανατολική Μεσόγειος είναι αυτή η οποία στην ουσία ενώνει τα διάφορα μέτωπα.
0: Το θέμα είναι ότι σαν κράτος πρέπει πάντα να εξισορροπούν με διαφορετικές ατζέντες. Mm. Πρώτον, μια δική μας ατζέντα ξεκάθαρη, μαζί με συμμαχικές ατζέντες και με ατζέντες που έρχονται από τέτους στις οποίες πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να θέτουμε εμείς αντί ατζέντες. Δηλαδή αν είναι επιθετική ατζέντα λόγω χάρη όπως με την Τουρκία, θα πρέπει να έχουμε εμείς όχι μόνο απλά να αποκρούμε, αλλά θα πρέπει να μπαίνουμε στη λογική
1: ότι πρέπει να επικρατήσουμε.
0: Ότι, ναι, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα επικράτησης, αλλά γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορείς μονίμως να βρίσκεσαι σε κατάσταση άμυνας και να λες απλά ότι δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, όταν υπάρχει μια συνεχής διάβρωση ή απόπειρα διάβρωσης και κόκκινων γραμμών αλλά και κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Μεγαλύτερη πλάνη του ελληνικού πολιτικού συστήματος που μπορεί να αποβεί μοιραία εάν δεν αναιρεθεί είναι ότι μπορεί η τουρκική αναθεωρητική ατζέντα, να το πω απλά, η τουρκική μεγάλη ιδέα να τύχει διαχείρισης διπλωματικής ή διαπραγματευτικής. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
0: Ναι. Η Τουρκία θα υποτίθεται ότι το δικό μας πολιτικό σύστημα δεν θα μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Όμως αυτό δεν είναι αληθές. Δεν είναι αληθές γιατί μπορεί να υπάρξουν τέτοιες πιέσεις που το κόστος του να μην μπει σε μια διαπραγμάτευση να υπερβαίνει το όφελος εκείνη τη στιγμή. Και το μπαίνω στη λογική κόστος όφελους να πω το εξής, ότι δεν μπορούμε να επαφιέμεθα. Θέλει δηλαδή. Θέλει μια προσέγγιση στην οποία πρέπει να αποφύγουμε να συρθούμε σε διαπραγμάτευση. Και όταν λέω να συρθούμε, εννοώ να από τη στιγμή που οι σχέσεις υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης με υπερδυνάμεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει πάντα να αναγεγνώσουμε το περιβάλλον, το περιφερειακό και το διεθνές. Δεν μπορούμε να επαφιέμεθα μόνο στις καλές προθέσεις. Πρέπει να σφυριλατήσουμε τις σχέσεις αυτές, πρωτίστως με την υπερδύναμη, αλλά και με άλλες δυνάμεις βεβαίως, με το Ισραήλ και με ένα σωρό άλλους, που έχουμε τη δυνατότητα αυτή, ώστε να μην συρθούμε ποτέ σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα τραπέζι όπου κάτι θα αφήσουμε. Όπως έλεγε ο αείμνηστος αρχηγός για ΕΘΑ, ο Μιχάλης Κωνσταράκος, αν μπει σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, οπωσδήποτε κάτι θα αφήσεις.
1: Ειδικά όταν εσύ λες το αδιανόητο, δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν υπάρχει ζώνη, οργανισμός στον πλανήτη, στο σύμπαν που να μην διεκδικεί τίποτα. Ακόμα και τα φυτά διεκδικούν χώρο. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Διεκδικούμε ξεκάθαρα όχι μόνο τα δικαιώματά μας, αλλά διεκδικούμε ένα ρόλο ο οποίος απορρέει από την ιστορική πραγματικότητα. Και από την παρουσία τη δική μας διαχρονικά σε ένα τρισχιλιετές πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και μας ανήκει εξ ολοκλήρου.
1: Η Ελλάδα είχε διαμορφωμένη γεωπολιτική, είχε διαμορφωμένη ο ελληνισμός, είχε διαμορφωμένη γεωπολιτική υπόσταση και συνείδηση πολύ πριν τα Τροϊκά. Μιλάμε για πολλές χιλιετίες. Άρα, όταν σου λέει δεν διεκδικείς τίποτα, πώς δεν διεκδικείς? Σήμερα δεν έχεις εκκρεμότητες που διεκδικείς. Δεν διεκδικείς την άσκηση πλήρως των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Δεν διεκδικείς την ασφάλεια του ελληνισμού, της Κύπρου, της Βορείου Ηπείρου. Δεν διεκδικείς τον έλεγχο του χώρου σου και των συμφερόντων σου, οικονομικά, γεωπολιτικά κλπ. Άρα, πώς διεκδικείς τίποτα? Τι σημαίνει δεν διεκδικώ τίποτα?
0: Ναι, αυτή η κουβέντα, το δεν διεκδικώ τίποτα, που ήταν ένα σύνθημα της δεκαετίας του 80 ούτως ή άλλως, αυτή η κουβέντα δήλωνε έναν πασιφισμό και μια βούληση πολιτική του να μην εμπλακεί η χώρα σε πολεμικές αναπτύξεις.

0: μετρήσεις για ανάκτηση εδαφών. Όμως αυτό είναι ένα στοιχείο του παρελθόντος το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλέον. Δηλαδή είναι κουτό πραγματικά να αναφερόμαστε σε μια λογική του δεν διεκδικούμε τίποτα από τη στιγμή που η διεκδίκηση δεν σημαίνει πολεμική αναμέτρηση, ούτε σημαίνει στρατιωτική αντιπαράθεση ως έννοια. Η διεκδίκηση σημαίνει χώρος, σημαίνει ρόλος. Αν αυτό
1: συμφέρον.
0: Έρχεται, συμφέρον βεβαίως, συμφέρον. Προώθηση εθνικών συμφερόντων, αν αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τρίτων, όπως είναι λόγω χάρη της Τουρκίας, αυτό δεν πρέπει σε επουδενή να μας αποτρέπει. Δεν διεκδικούμε κάτι παράνομο, ούτε διεκδικούμε κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο δικό μας ιστορικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Διεκδικούμε ένα ρόλο ο οποίος απορρέει από την από την πραγματικότητα του ελληνισμού στα πατρογονικά του εδάφη. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να μην διεκδικείς ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορείς να μην διεκδικείς ρόλο στο Αιγαίο. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα από τη στιγμή που ή να λες ότι το Αιγαίο δεν πρέπει να γίνει ελληνική λίμνη. Μα είναι ελληνική λίμνη. Τι να γίνει ελληνική.
1: Όχι, δεν είναι ελληνική λίμνη, είναι ελληνική θάλασσα.
0: Ελληνική θάλασσα, σωστά.
1: Είναι ελληνική θάλασσα.
0: Ναι, το λίμνη είναι.
1: Το ξέρω, το λένε κάποιοι για να και τη ουσία κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στον κόσμο. Δηλαδή πάνε να καταστήλουν την νόμιμη και ιστορική επιθυμία των Ελλήνων να ελέγξουν και να ζήσουν στον ιστορικό τους χώρο που έχει επίκεντρο το Αιγαίο. Το Αιγαίο δεν είναι μια εξωτερική θάλασσα, είναι το επίκεντρο του ελληνισμού.
0: Είναι το αρχιπέλαγο στο δικό μας.
1: Είναι κοιτίδα.
0: Ναι, και είναι και κοιτίδα, βέβαια. Κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού.
1: Το λένε υποτιμητικά για να δημιουργήσουν έτσι μια ψυχολογική καταστολή στους Έλληνες. Τι θέλετε να γίνει, ελληνική λίμνη? Όχι, θέλουμε να γίνει όπως είναι ελληνική θάλασσα. Έτσι. Είναι ελληνική θάλασσα ούτως ή άλλως κατά το 43% με τα 6 μίλια. Στα 12 μίλια είναι κατά 70 τόσο και αυτό είναι νόμιμο.
0: Ναι, ούτε προκαλεί καμία ασφυξία σε κανέναν.
1: Αυτά είναι παραμύθια. Καμία θάλασσα δεν είναι κλειστή. Καταρχήν δεν έχει δικαίωμα.
0: Θέλω να πω κάτι, Λαμπρό. Προκαλεί ασφυξία σε επιτιθέμενους. Ναι. Σε αυτούς προκαλεί ασφυξία. Σε επιτιθέμενους. Σε διαχρονικά επιτιθέμενους οι οποίοι βαφτίζουν ένα ζωτικό χώρο, κάτι το οποίο δεν τους άνοιγε ποτέ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο διαμέσου των αιώνων, έτσι.
1: Η Ελλάδα είναι μοναδική περίπτωση που ακούς πολιτικούς να λένε και να εξανίστανται για τα δικαιώματα. Και λένε, μα τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο, και τι θέλετε να κάνουμε, ελληνική λίμνη. Αντί να λένε είναι ελληνική θάλασσα και ότι δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε ακριβώς για να μην χωρίσουμε δικαιώματα ή ακόμα χειρότερα κυριαρχία, πάνε μονίμως να υπονομεύσουν το ηθικό. Και τι θέλετε να κάνουμε, δηλαδή παρουσιάζουν την Ελλάδα να μαξιμαλίζει. Δεν λένε κουβέντα για την Τουρκία, κουβέντα οι ίδιοι οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα μαξιμαλίζει, ότι τα 12 μιλιά είναι μαξιμαλισμός και διάφορα άλλα παραμύθια, ότι η ΑΟΖΗ πλήρης είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχουν θέματα, έτσι. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί κάποιοι μπορεί να είναι απλά ιδεολειπτικοί, κάποιοι μπορεί να είναι άγνοια, να έχουν άγνοια, είναι ανανόητοι.
0: Κάποιοι μπορεί να είναι και δειλοί.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι δειλοί και κάπου αλλού μπορεί να τρέχει τίποτα άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα το συναντάς, όπου κάποιος βγαίνει και λέει γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά της.
0: Για να το κλείσουμε αυτό, να πω ότι ο Μίρσχάιμερ αναφέρθηκε στο εξής, στη λεγόμενη αυτοβοήθεια. Μία από τα βασικά στοιχεία της θεώρησής του είναι η λεγόμενη αυτοβοήθεια, έτσι, που είναι ένα πρωταρχικό σημείο του ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις. Λοιπόν, ο Μίρσχάιμερ αναφέρθηκε και στην εισήγηση που έκανε στη λογική της αυτοβοήθειας και στο πώς ένα κράτος για να μπορεί να επιδιώξει τους στόχους του, να προωθήσει τους στόχους του, πρέπει να είναι ολοένα και ισχυρότερο. Και μας έδωσε και ένα μήνυμα για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να καταστούμε όχι απλά ισχυροί, ισχυρότεροι από τον οποιονδήποτε.
1: Λοιπόν, ήμασταν με τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο σήμερα.
0: Από τον οποιονδήποτε που μας επιβουλεύεται, κυρίως.
1: Ναι. Να μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου. Αυτή είναι
0: χωρίς να ανησυχείς ή να φοβάσαι ότι αυτό θα επιφέρει μια στρατιωτική αντιπαράθεση.
1: και πρέπει να σταματήσεις να είσαι και υπέτης της ασφαλείας. Κανείς δεν θα κάνει αυτό που δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις εσύ. Δηλαδή, το ότι, ότι ορισμένοι φαντάζονται ότι θα εκχωρήσουν την ασφάλεια ή την άμυνα της χώρας σε τρίτους γιατί οι άλλοι θα το κάνουν επειδή είναι φιλάνθρωποι.
0: Αυτό ήταν μια πολιτική, το λεγόμενο backpassing, ήταν μια πολιτική μεταφοράς βαρών δηλαδή για τον απλό κόσμο. Ήταν μια πολιτική την οποία ακολούθησαν κατά κόρον οι ελληνικές κυβερνήσεις. Όχι όμως απομονωμένα, αποσπασματικά, είχαν και μια, και είχαν και τη λογική της αυτοβοήθειας πάντα, αλλά όχι στον επιθυμητό βαθμό. Γιατί ίσως και η απειλή ήταν μικρότερη, τώρα όμως η απειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκτεταμένη
1: και
0: έχει οριμάσει.
1: Και θα εκδηλωθεί. Λοιπόν, αν κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει, θα κάνουν και άλλοι αυτό που τους αναλογεί. Με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πρώτα ο Θεός, Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε πάντα συντονισμένοι. 3 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Παρασκευής 5 Ιουνίου, ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Έχει ξεκινήσει και η δεύτερη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην πρώτη αναμέτρηση την Τετάρτη κέρδισε ο Ολυμπιακός. Στη δεύτερη μόλις πριν λίγο, δηλαδή είμαστε στα 2 λεπτά αγώνα και προηγείται με 7-0. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-7. Σίγουρα και τρίτη αναμέτρηση την Κυριακή, τη Δευτέρα με συγχωρείτε, και από εκεί και πέρα ανάλογα αν θα χρειαστούν.

Να στείλουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Είχε αναλάβει πολλές θέσεις ευθύνης. Έφυγε από τη ζωή στα 85 του έτη. Ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr, έκανε μια έμεση προαναγγελία για νέο κόμμα. Έχω πάρει, είπε, τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν πρέπει. Έκανε και επίθεση στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα και για την οικονομία. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε «Τι Ελλάς μου λέτε τώρα» και «Ελπίδα για τη δημοκρατία» και διάφορα τέτοια. Ίσως την πιο ωραία ονομασία κόμματος στη χώρα μας. Πολιτική Άνοιξη. Δεν θα μπορούσε να μην ήταν ωραία ονομασία, καθώς η επιλογή του ονόματος ήταν το Οδυσσέα Ελίτη, που ήταν στενός φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ξέρω, ξέρω. Ποιος ρε Κωνσταντίνε, ο ηλίτης του Άξιο Νεστή ήταν στενός φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά. Είδατε τι μαθαίνετε στο ανεμολόγιο. Κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου Λαμίας. Κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου Λαμίας. Εκεί παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Μάλιστα, όπως διαβάζω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και στην απογευματινή, οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες. Πάνω από 170 γυναίκες δήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον να καταταγούν.

Πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα για αυτές τις 72 εθελόντριες, θα παραμείνουν στο στρατό για 12 μήνες. Ανεξαρτήτως του αν θα υπηρετήσουν σε αστικά κέντρα ή στην παραμεθόριο. Δεν θα έχει διαφορά.

θα παραμείνουν για το πρώτο στάδιο της θητείας τους, που θα παρακολουθήσουν την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή στο ΚΕΙΠ Λαμίας, και στις 3 εβδομάδες θα λάβουν την πρώτη τους άδεια. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου. Στο επόμενο στάδιο της θητείας τους, στο δεύτερο, που θα διαρκέσει 4 εβδομάδες, θα λάβουν την ειδικότητα και στη συνέχεια θα μετατεθούν στις μονάδες που θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Η αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλονάρη, που είναι διοικήτρια του τάγματος νεοσυλλέκτων οπλιτών εκεί στο ΚΕΙΠ Λαμίας, είπε ότι η κατάταξη των 72 εθελοντριών ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Η διάταξη προβλέπει τις ηλικίες 20 έως 26 ετών, ότι είχαν τη δυνατότητα να καταταγούν εθελοντικά, και όταν τελειώσουν αυτοί οι 12 μήνες λοιπόν, είπαμε για 3 εβδομάδες στο ΚΕΙΠ, μετά θα έχουν για 4 εβδομάδες την ειδικότητά τους και μετά θα πάνε στις μονάδες που θα εκπαιδευτούν πάνω στο αντικείμενο της επιχειρησιακής φύσης που έχουν επιλέξει. Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν αυτοί οι 12 μήνες, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος, θα μπορούν να κάνουν το εξής: να ανακατατάσσονται ή να επανακατατάσσονται ως οπλίτες, όπως διαβάζω, βραχίας ανακατάταξης, όβα. Και εφόσον συμπληρώσουν το 40ο έτος της ηλικίας τους, θα εντάσσονται στην εφεδρεία και σε περίπτωση επιστράτευσης θα καλούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Θα λαμβάνουν αποζημίωση, όπως και οι άντρες συνάδελφοί τους, 100 ευρώ. Αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο, ήταν πολύ χαμηλότερο το ποσό. 100 ευρώ εφόσον υπηρετούν στην Παραμεθόριο. Αν υπηρετούν στην υπηρετική χώρα, 50 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά που υπάρχει δεν είναι στον χρόνο, στη διάρκεια της θητείας, 12 μήνες είτε Παραμεθόριο είτε υπηρετική χώρα. Αλλάζει αποζημίωση. Είναι διπλάσια για την Παραμεθόριο. Τώρα, σε περίπτωση που κάνατε αίτηση και δεν συμπεριληφθήκατε ή αρχίζετε να το σκέπτεστε, η επόμενη, όπως διαβάζω, προκήρυξη για εθελοντική θητεία γυναικών αναμένεται στις αρχές του 27. Προβλέπει όμως η ισχύουσα διάταξη τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας να προκηρύσει περισσότερες θέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που είδαν ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, ή θα γίνει νωρίτερα ή θα προβλέπεται μεγαλύτερος αριθμός. Λέτε να το πάμε για υποχρεωτική

Η χώρα μας είναι σε εκείνο το group, σε εκείνη την ομάδα ευρωπαϊκών χωρών που διατηρούν υποχρεωτική θητεία. Βεβαίως η Ελλάδα επίσης, η Κύπρος επίσης, με συγχωρείτε. Υποχρεωτική θητεία, αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, έχει η Αυστρία, η Δανία. Δεν μου κάνει εντύπωση τόσο που έχει η Εσθονία, η Φιλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Νορβηγία. Μου κάνει λίγο εντύπωση που έχει η Σουηδία. Γνωρίζουμε όλοι ότι υποχρεωτική θητεία έχει η Τουρκία. Η Ρωσία έχει υποχρεωτική θητεία. Και βεβαίως υποχρεωτική θητεία και μάλιστα πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο στρατό και με ουσιαστική εκπαίδευση στη διάρκεια της εφεδρείας έχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε ή όχι, η Ελβετία. Οι Ελβετοί θεωρούνται από τους πιο καλά εκπαιδευμένους. Δεν θα χρειαστεί βεβαίως μάλλον ποτέ να το διαπιστώσουν στην πράξη κατά πόσον είναι όντως εκπαιδευμένοι ή όχι, αλλά στα χαρτιά θεωρούνται πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Από εκεί και πέρα υποχρεωτική θητεία στον πλανήτη έχουν στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και στην Ασιατική Ήπειρο η Νότια και η Βόρεια Κορέα, λογικό. Η Σιγκαπούρη έχει υποχρεωτική θητεία, η Ταϊβάν, λογικό. Το Ιράν έχει υποχρεωτική θητεία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υποχρεωτική θητεία, η Συρία, αλλά η Συρία τώρα από το 2011 και μετά είναι μια κατάσταση χαοτική. Στην Αφρική υποχρεωτική θητεία έχει η Αίγυπτος και η Ερυθρέα. Και στην Βόρεια Νότια Αμερική υποχρεωτική θητεία έχει η Κούβα, λογικό, το Μεξικό και κάποιο είδους υποχρεωτική θητεία έχει και η Βραζιλία. Έχουμε επίσης αυτή την ιδιαιτερότητα όταν ακούμε για υποχρεωτική θητεία γυναικών, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στο Ισραήλ, ωστόσο έχουμε και στη Νορβηγία υποχρεωτική θητεία γυναικών, μάλιστα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που το καθιέρωσε. Και από εκεί και πέρα, επίσης υποχρεωτική θητεία στρατιωτική για τις γυναίκες έχει και η Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν βεβαίως και χώρες όπως η Κωνσταρίκα, ο Παναμάς, η Ισλανδία, που όχι απλώς δεν έχουν υποχρεωτική θητεία, δεν έχουν όπως διαβάζω καθόλου στρατό.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε. Έχουν ήδη καλέσει οι πρώτοι ακροατές, ο Άγρας, ο Μυρμηδόνας. Οι συντελεστές για την απόψινή μας εκπομπή είναι ο Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές της εκπομπής του σταθμού και μπορείτε να βγείτε στο δημόσιο βήμα του σταθμού της εκπομπής, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Μάλλον δεν θα μπορούσε ο Άγρας και γι' αυτό η Ειρήνη μου πέρασε πρώτα τον Μυρμηδόνα. Οπότε ξεκινάμε με αυτόν. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
1: Χαιρετώ όλους τους ακροατές, ακροάτριες εκπομπής και τους συνεργάτες και τη συνεργάτη δέσου. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Έκανε θεαματική χθες για τη γυναικοκτονία. Ναι. Κανονικά έπρεπε να κάνει θεαματική. Το θέμα που ανέφερες τώρα με το που άνοιξες την εκπομπή, την στράτευση των πρώτων Ελληνίδων μνημονίμων, έτσι, ας πούμε κληρωτών, ας ναι. πούμε, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάνανε όπως είπες αίτηση, δηλαδή δεν είναι ακριβώς. Κληρωτός είναι όπως είμαστε ο ελληνικός λαός, το αρετήριο
0: που
1: πηγαίνει με τα 19 του, στα 19 του χρόνια καλείται να για στράτευση εκτός αν πάρει αναβολή. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση, μπράβο τους. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έπρεπε να κάνει θεματική αυτή χθες. Θα κάνω την άλλη εβδομάδα, δεν είναι κακό.
0: Ακούω.
1: Ναι, κάτω την Τρίτη, κάτω δεν είναι κακό, γιατί υπάρχει ψωμί στο θέμα. Πάντως, δραπόμενος της ευκαιρίας, επειδή επέμενες θες να κάνεις θεματική για τη γυναικοκτονία, να αναφέρω στο ακροατήριό σου, το έχουν ακούσει, ότι χθες αυτοκτόνησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητού που τον φάγανε λάχανο πέρσι το καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή. Συνελήφθησαν οι φυσικοί αυτούργοι, τρεις άντρες, ομολόγησαν, κατενόμασαν και την ηθική αυτούργο. Αυτή αρνήθηκε ότι ήταν ηθική αυτούργος, το αρνήθηκε, δεν το παραδέχθηκε ποτέ. Παρόλο που δεν έχει σημασία, φυλακίστηκε. Λοιπόν, εχθές αυτοκτόνησε. Δηλαδή, το καταθέτω στις γυναικοκτονίες ότι υπάρχουν και κάτι άγιες γυναίκες που στέλνουν μιλημένους δολοφόνους και σφάζουν μπροστά στο σπίτι και στα παιδιά τους και τον πρώην σύζυγό τους, αμαλάκι ναό μου. Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Έτσι, για να κάνουμε ολοκληρωμένη παρέμβαση και μέσα στα γεγονότα και μέσα στην επικαιρότητα. Και μέσα στη θεαματική σου τη χθεσινή. Μέσα σε όλα. Σωστός.
0: Συνέχισε.
1: Συνέχισε. Λοιπόν, για το συγχωρεμένο το Σουφιά, είχε διατελέσει υπουργός Εθνικής Οικονομίας το 89 στην κυβέρνηση Τζανίμπε Τζανετάκου, για λίγο δηλαδή, και μετά που πιάσε κυβέρνηση ο πατέρας του Μητσοτάκη, ο Γιώργος Μητσοτάκης, είχε πιάσει τρία υπουργεία οικονομίας, πάλι εθνικής οικονομίας και στο τέλος εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. Δηλαδή από το 90 μέχρι το 93, ρε αδερφέ, έπιασε τρία υπουργεία. Το τελευταίο ήταν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με μια παρέα μου τότε κατεβαίναμε τη Μητροπόλεω και τον πετυχαίνουμε Υπουργό Ενεργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον φρουρό του, τον οδηγό του εκεί μαζί.
0: Ναι.
1: Ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν μόνος του. Συνοδευόταν και από αστυνομικό, τον φρουρό του. Σχόλαγε ο άνθρωπος, που φαίνεται έφευγε. Εμείς κατεβαίναμε τη Μητροπόλεω, ο άνθρωπος έβγαινε να μπει στο αυτοκίνητο. Του άνοιγε την πόρτα ο άλλος. Και βρίσκουμε την ευκαιρία και του λέμε, ας πούμε, δεν του πάμε και τίποτα κακό, του λέμε, τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, κύριε Υπουργέ, πότε θα τους εκδώσει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων? Ήταν και ο Χατζόπουλος τότε στα ατουζένια του. Με εννοείς? Με τη σειρά οι Έλληνες. Με ακούεις?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Και προς τιμήν του, οφείλω να το πω αυτό, μιας και έφυγε ο άνθρωπος, να πούμε και μια καλή κουβέντα με την έννοια ότι είναι μια αλήθεια από το 93 τώρα, παλιά ξινά στα φύλλα. Θα μου πεις, εξέδωσε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς? Όχι! Όχι! Αλλά οφείλω να πω ότι που την είπαμε, ας πούμε, που την είπαμε, δεν τον βρήσαμε, σου είπα πως του την είπαμε. Και πήγε ο, τσαμπουκαλεύτηκε ο φρουρός, ο αστιφύλακας, ξέρω εγώ, εκεί ο άνθρωπος, ναι, δεν φάραγε στολή. Τσαμπουκαλεύτηκε, πήγε να μας κάνει κατάσταση. Και πήγε να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως, ο φρουρός. Ενώ δεν του πάμε τίποτα. Και προς τιμήν του, οφείλω να το πω, στη μνήμη του, ας πούμε, ήταν δείγμα πολιτισμού αυτό, του σουφιά, πώς να πούμε, του τεχνεότος, πώς να το πούμε, του εκλειπώντος. Του είπε, όχι, λέει, σε παρακαλώ, να ακούσουμε, λέει, τα παιδιά τι έχουν να πούνε. Δηλαδή, οφείλω να το πω αυτό. Ήταν μια εξαίρεση αυτό, θα μου πει σιγά τα λάχανα. Τέλος πάντων, άλλοι, σε μαζεύουν, σε κάνουν φιόγκο και ξέρεις, σε στέλνουν μέσα κατευθείαν. Τόλμησες να μου μιλήσεις, ρε, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Καλά. Ο άνθρωπος αυτός ήταν, όχι, λέει, σε παρακαλώ, ας τα παιδιά, λέει, να μου πούνε τι θέλουν να πούνε, να μου το πούνε. Λέει. Λοιπόν, αυτά. Θεός χωρέας τον καλό ταξίδι, τα νεφρά του είχε από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι είχα μάθει. Ταλαιπωρήθηκε. Λοιπόν, πάει αυτό. Για τα 100 ευρώπουλα που παίρνουν οι κοπελιές που μου είπες τώρα, είπες, όχι μόνο οι κοπελιές, και τα αγόρια που κάνουν τη θητεία τους, στην Παραμεθόριο είπες, και 50 στο πίσω, ας πούμε, στα αστικά κέντρα.
0: Κινείται, με συγχωρείς.
1: Καλά ρε, με σχελαβηθεί. Συγγνώμη, με έχει συνδέσει με τα κανικά.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Συγγνώμη, λέω. Τώρα είπες προλίγου ότι 100 ευρώ παίρνουν τα παιδιά που κάνουν τη φοιτεία τους όταν είναι στην Παραμεθόριο και 50
0: ναι,
1: όταν
0: είναι στην υπηρετική χώρα.
1: Έτσι δεν είπες τώρα.
0: Στην υπηρετική χώρα, ναι.
1: Μπράβο. Απλώς να πω, γιατί να μην εξετάσια, να πω ότι εμείς όταν κάναμε τη φοιτεία μας στα τέλη της δεκαετίας του 87, εμείς οι κληρωτοί που κάναμε φοιτεία 9 μηνών, κάναμε 21 μήνες φοιτεία ως ο στρατοξηράς. Παίρναμε 490 δραχμές. Και αν δεν είχε το δεκάρικο με σχελαβηθή, αυτό δεν το ξέρει, γιατί εσύ ήσουν Κύπρο. Άλλη ιστορία η Κύπρος.
0: Ναι, άλλη ιστορία.
1: Δεν ξέρεις τι γινόταν εδώ, τι πεζόταν εδώ. Εδώ πεζόταν αυτό που περιγράφω τώρα. Πήγαινε στο σιτιστή και όχι κάθε μήνα, που καμιά φορά αφήναν και μαζευόντουσαν 2-3 μηνιάτικα, ας πούμε. Μην το κάνουν και κάθε μήνα. Και πήγαινες και τα παίρνεις μαζεμένα, ξέρω εγώ, 3 μηνιάτικα, 3x490. Ο Κλήτης τώρα, έτσι. Ο Λοχίας έπαιρνε 530 δραχμές, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, ο Δεκανέας. Και ο Λοχίας 600, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα για τον Οπλήτη. Ο Πλήτης έπαιρνε, κυρίες και κύριοι, 490 δραχμάς. Και αν δεν είχες το δεκάρικο σε κέρμα, όπως τα ακούς, ο σιτιστής δεν σου δίνε. Σου δίνε 500 χαρτονόμισμα ή αν ήταν 3 μήνες σου δίνε 1500 δραχμές, ρε παιδί μου, και απαιτούσε να του δώσεις 30 δραχμάς, ένα 20 και ένα δεκάρικο. Με πιάνεις τι εννοώ, με καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Ναι, ναι.
1: Σε κέρματα. Δηλαδή αν δεν πήγαινε στο σιτιστή, στο καψιμίγιο, έστεινε τραπέζι ο σιτιστής και έπαιρναγε όλο το τάγμα να πάρει το μισθό του, 490 δραχμές, κυρίες και κύριοι, το 87 και το 88. Λοιπόν, τώρα που παίρνουν 100 ευρώ θα μου πεις είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, αλλά δεν είναι και 490 δραχμές. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και το 490 δραχμές που σου λέω, Λίμνο. Λίμνο, τέτοια μέρη. Όχι Αθήνα, Πειραιά.
0: Μαυριτανία.
1: Τι έγινε?
0: Αν θυμάμαι καλά, από φίλους μου τη Λίμνο τη λέγανε Μαυριτανία.
1: Όχι, Γκασμαδία.
0: Γκασμαδία, μάλιστα. Μαυριτανία από το μαύρο, ότι ήταν πολύ ζόρικα και.
1: Εντάξει, ναι, Γκασμαδία. Κάτι άλλες περιοχές λέγανε Γκατζολία, δεν θυμάμαι. Τη Λίμνο τη λέγανε Γκασμαδία. Λοιπόν, εντάξει. Έλα ρε, αμέσως εσύ. Λοιπόν, να πεις εκεί. Λοιπόν, το είπαμε και αυτό. Είπαμε για την αυτοκτονήσα, την αυτοκτονήσασα.
0: Για να κάνουμε επίλογο τώρα, είμαστε καθόλου.
1: Ωραία, επίλογο. Άγρα, ήθελα να σε ρωτήσω σε ερώτηση που απαξίωσες να απαντήσεις εδώ και μέρες. Θα μας πει τώρα που θα βγει το παλουκάρι, τι είχε αρρωστήσει, τι του σου έλεγα περαστικά, πες τίποτα εσύ να πούμε. Τέλος, να μας πει τώρα τι είχε. Να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος.
0: Ξέρω τι είχε, δεν ένιωθε αβολικά να το πει. Εντάξει, το είχε πει μια φορά, αλλά δεν ένιωθε άνετα. Γι' αυτό δεν
1: ένιωθε άνετα. Εντάξει, θα βγει το παιδί, θα μας πει. Λοιπόν, και τον έχω πρόσεξε, τον έχω μεγάλη έννοια. Αυτόν, τον άλλο, τον Παρμενίο, να στα έχω πει. Λοιπόν, τον έμονα, την παρέα, λοιπόν, τον άλλο χθες. Ρε εσύ βγήκε σε θεματική, πάλι εμένα με τη Μάιρα, ανέφερε άλλος. Ρε εσύ, τι γίνεται εδώ ρε. Πώς το επέτρεψες. Το πρώτο, ξέρεις ποιον λέω, τον Ξηρομερίτη.
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή, είπε, πήγε να μιλήσει για θεματική γυναικοκτονίες και στο τέλος πάλι εμένα με τη Μάιρα ανέφερε. Δηλαδή, έλεος. Το διαψεύδεις.
0: Όχι, όχι, έτσι ήταν.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
1: το θεαματικό πάντως, οφείλω να το πω.
0: Και να κλείσουμε
1: γιατί μας έριξε χιλόπιτα. Δεν κακό, δεν κακό. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Πρόσεξε.
0: Δεν έριξε χιλόπιτα, δεν απάντησε.
1: Σιωπηρή.
0: Αυτό σιωπηρή. Δεν είναι χιλόπιτα.
1: Όχι, σιωπηρή. Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι χειρή ακόμα. Δεν είναι χειρή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακόμα.
0: Δεν έχει πει κάτι.
1: Είναι
0: αποφέγγει.
1: Ακόμα στο στυλ, ναι. Είναι ακόμα στο στυλ.
0: Απαξί.
1: Περίμενε τρόμπα στην άκρη να το σκεφτώ ή όταν θα αποφασίσω θα σε ξεκέσω. Κατάλαβες. Λοιπόν, πρόσεξε. Προχθές, επειδή βγήκε και η Δεσποσίνη, εντυπωσιακό, μας τη βγήκε Χαμάς. Δεν ξέρω
0: ναι,
1: αν το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι. Μετά είπε ότι εγώ δεν είμαι Χαμάς βέβαια, αλλά είναι από αυτά, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οι μαύροι.
1: Ναι, αλλά είπε. Συγγνώμη, από το έρκος των οδόντων της βγήκε η λέξη Χαμάς μια-δυο φορές. Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Αυτό λέω, πιο τίμιο σε αυτές τις περιπτώσεις να πεις δεν παίρνω θέση. Όταν περπατάει σαν πάπια, μιλάει σαν πάπια, είναι πάπια, τέλος.
1: Πήρε θέση, έλα. Την εκπομπή σου είπες, την παρακολουθείς.
0: Είπε στο τέλος, δεν παίρνω, δεν δικαιολογώ και τα λοιπά. Είπε για να πει κάπως να το... Αλλά είναι από αυτά τα...
1: Με αυτά που γίνονται, είπε. Στο τέλος θα γίνουμε όλοι Χαμάς.
0: Αν συνέβαιναν και σε εμάς, τα ίδια με τη Χαμάς θα κάναμε.
1: Ναι, μπράβο. Θεαματικό, οφείλω να πω αυτό. Ορίστε. Θεαματικό.
0: Δηλαδή,
1: ο Κουμπαρόνης...
0: Βέβαια, η Μάιρα, δεν ξέρω αν η Χαμάς, τη γνώμη, τι θα την έκανε τη Μάιρα... Στην μελλοντική κοινωνία που θα φτιάχνε και τι ρόλο θα είχε η Μάιρα και η κάθε Μάιρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πρωταγωνιστικό.
0: Πρωταγωνιστικό, βέβαια.
1: Ναι. Επίσης, ναι, πρόσεξε, ναι. Επειδή έχω τα αλάνια η παρέα, πρόσεξε. Ο Άγρας έχει πει, μυρμηδώνει ακουμπάρος δεν κοινώνω, αλλά με τη λιμουζίνα τη φέρνω στην εκκλησία. Πρόσεξε, έχω τον Άγρα. Ο άλλος, ο Παρμενίων, τίποτα του Πέκα, το παίζει, δεν μιλάει. Ο προπονητής από τα Χανιά είπε «Τιμπέι, μετά το τιμπέι θα δω αν θα έρθω μάρτυρας», θυμάσαι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι. Εσύ είπες «Έρχομαι μάρτυρας στο μυστήριο», εσύ είπες. Πρώτος. Ο άλλος ο προπονητής, ο Γκαρσία, Ντιέγκο Γκαρσία, πώς τον είπες.
0: Παύλο Γκαρσία
1: είπε «Τιμπέι πρώτα ρε και θα δω, άμα λάχι θα έρθω ρε μαλάκα», μου είπε. Τι άλλο, έχω υποψήφιο, πρόσεξε, έχω Κουπαρώνει τον έμονα. Το είπε, ναι λέει, πιάνω, Κουπαρώνει. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ωραία, έχω τον Ξηρομερίτη, μας τη βγήκε ότι...
0: Πρέπει να κλείσεις, μιλάς πολύ, είμαστε πολλή ώρα τώρα.
1: Κάνουμε ζωγραφική τώρα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε, περιμένουν και επόμενοι.
1: Τελείωσα. Κάνει ο Ξηρομερίτης, άμα δεν τον αναφέρω θα σου κλαίγεται. Θα πει, είπε όλους τους άλλους, εμένα γιατί δεν με είπε. Αυτό ξέρεις. Είπε, εγώ λέω κάνω τα βαφτίσια, το πέ ή δεν το πέ. Εγώ κάνω λέει βαφτίσια. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, το εντυπωσιακό, οφείλω να το καταθέσω και κλείνω, είναι σε όλη την παρέα τώρα απευθύνομαι και πρώτον τον Άγρα που θα σκάσει μύτη όπου να σου νούπω. Ότι μετά την πρόταση γάμου, ασχέτως αποτελέσματος, μας βγήκε και Χαμάς η Μάιρα. Μαζί... Τροφή για σκέψη.
0: Εντάξει, Μερμηδόν.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, γεια. Να διευκρινίσω ότι κάνω διάκριση, δηλαδή για πολλούς και για διάφορους λόγους δεν έχει τώρα νόημα να τους αναφέρω για να μην πλατιάζω. Το ίδιο πράγμα θα μου το πούνε κάποιοι ακροατές και το ίδιο πράγμα κάποιοι άλλοι και θα το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Η κοιότητα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πώς έχω κρίνει το ύφος αυτού που μιλάει κτλ. Σε αυτά διατηρώ μια ευελιξία, δηλαδή είμαι με το πνεύμα και όχι με το γράμμα του νόμου. Τώρα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θα τη θυμάστε αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τότε. Συνέβη τον Ιούλιο του 25. Η τότε 42χρονη είχε σχέση και είχε χωρίσει με έναν καθηγητή από την Πολωνία. Τον Ιούλιο του 25, ο φερόμενος 35χρονος είχε σχέση με κάποιον άλλον, έναν 35χρονο, ο οποίος... στον οποίο ανέθεσε αυτή ως ηθικός αυτούργος να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της. Ο 35χρονος λοιπόν με τους συνεργούς του πήραν ένα μισθωμένο αυτοκίνητο, ακολούθησαν συγκεκριμένη διαδρομή, προσέγγισαν το θύμα και το δολοφόνησαν στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Ο 14χρονος γιος του δράστη χρησιμοποιήθηκε ως μεσάζων για τη μεταφορά οδηγιών. Έμπλεξε και το παιδί η άλλη.

Η σχέση της 43χρονης με τον Πολωνό καθηγητή ξεκίνησε από πλατφόρμα γνωριμιών. Παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, ήρθε το διαζύγιο. Ήταν άσχημο το διαζύγιο τους. Πήγαν στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους. Και το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 25, ο ανειδίκευτος εργάτης που δούλευε στην εταιρεία της 43χρονης και ήταν πλέον ο νέος της σύντροφος, άδειασε το όπλο του στο σώμα του Πολωνού καθηγητή, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, για να έχουμε μια φυσιολογική ζωή μαζί της και με τα παιδιά. Ο άνθρωπος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι. Είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, οικονομολόγος στο επάγγελμα. Λίγο πριν παραλάβει τα δύο ανήλικα παιδιά του, δολοφονήθηκε εμψυχρό.

ξεκίνησε με το να πιέζει η 43χρονη τον νέο της σύντροφο, τον 35χρονο, να βρει και κάποιους άλλους για να τον δείρουν και να τον φοβήσουν, γιατί είχαν και οικονομικές διαφορές εκτός από τα παιδιά. Και όλο αυτό εξελίχθηκε, γιγαντώθηκε, και από το να πληρώσουμε κάποιους για να τον δείρουν πήγε στο να τον εξοντώσουμε.

Αν δεν υπήρχε η τραγωδία της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, εδώ θα μιλάγαμε για κωμωδία με τον Γκάι Ρίτσι, με τους τύπους που πάνε να οργανώσουν επαγγελματικό δολοφονικό χτύπημα και ο ένας πυροβολεί τα πόδια του άλλου. Θα γελάγαμε δηλαδή. Είναι δύο καπνισμένες κάνες του Γκάι Ρίτσι, αν το έχετε δει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γελάσουμε, διότι υπάρχει μια τραγωδία με την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Όπως είναι πολύ φυσιολογικό, τους εντόπισαν και γρήγορα κιόλας, διότι ήταν για γέλια οι τύποι. Γρήγορα περιέγραψαν το ρόλο, παραδέχτηκαν την, και ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν το ρόλο της 43χρονης, η οποία αρνιόταν τη σχέση έχω εγώ, τι είναι αυτά,

0: Χθες λοιπόν άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της, καθώς ήταν κρατούμενη στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της, λέγοντας, γράφοντας ότι είναι περήφανη για εκείνα, ζητώντας τους να μην την ξεχάσουν. Τα παιδιά τώρα μεγαλώνουν, γνωρίζοντας ότι η μητέρα τους έστησε δολοφονικό χτύπημα εναντίον του πατέρα τους και μετά αυτοκτόνησε. Και λέμε εμείς οι υπόλοιποι ότι είχαμε κάποια τραύματα στο σπίτι. Φώναζαν οι γονείς όταν μεγάλωνα και αυτό μου είχε αφήσει πληγές βαθιές και δεν μπορώ να τις ξεπεράσω. Για όνομα. Με τα παιδιά ήταν πολύ γλυκιά και τρυφερή. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση τη ζημιά που τους έκανε. Στο σημείωμα έγραφε ότι θα τα αγαπάει. Αναφερόταν στις γιορτές και τις διακοπές που πέρασαν μαζί. Έγραφε ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ. Και στην τελευταία της πρόταση τους έγραψε ότι αν ποτέ σας πλήγωσα, σας παρακαλώ συγχωρέστε με. Πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησε σεντόνια στο μπάνιο του κελιού της στις φυλακές Κορυδαλλού για να αυτοκτονήσει. Θα διερευνηθεί βεβαίως η υπόθεση αν όντως πρόκειται για αυτοκτονία ή κάτι άλλο. Συνεχίζουμε με τον Άγρα. Γεια σου Άγρα.
1: Γεια σου Αρχηγέτη, κανείς.
0: Καλώς τον.
1: Είχαμε και άλλη μία περίπτωση πρόσφατα στην περιοχή. Υπάρχει περιοχή που λέγεται Λεπτοκαριά, το θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, μία γυναίκα που δολοφόνησε τον σύζυγό της, η ίδια. Δεν άκουσα βέβαια κάτι για ανδροκτονία εκεί. Λογικά θα έτυχε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να πω ότι είχα χαιρετίσματά μου στον Μλημιδόνα, στον Έμονα, στον Ξηρομερίτη και στον κύριο Κώστα. Να πω αυτό που είχα τέλος πάντων. Είχα πάει να κάνω μια παρακέντηση για να κάνουμε, μια σου τα ανέφερε και ο Μιμιδόνας, για να δω αν έχω κάποια κακοήθεια στο λαιμό σε ένα νόζο εκεί πέρα και να, αν είναι κακοήθεια ή όχι. Δεν, και να είναι, δεν, είναι αντιμετωπίσω. Δεν θέλω να λέω, έχουν άνθρωποι πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτό. Παρ' όλα αυτά να σας πω την κατεμιά μου, ότι πήγα, έκανα την εξέταση και μου είχε πει ο γιατρός ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να μην είναι καλό το δείγμα και να ξανάρθεις μετά από 3 μήνες. Εγώ έκατσα σε αυτό το 10%. Και δεν ήταν καλό το δείγμα. Πότε. Και οπότε τώρα θα πάω σε μερικές μέρες πάλι να την κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μου βγήκε ας πούμε αρνητικό, δηλαδή θετικό. Βγήκε αρνητικό, αλλά δεν ήταν καλό το δείγμα. Οπότε να το ξανακάνουμε για σιγουριά τους. Θα έλεγα ότι πάνε να μου φάνε τα λεφτά, αλλά η δεύτερη εξέταση είναι δωρεάν, οπότε δεν πάνε να μου φάνε.
0: Εντάξει.
1: Θα ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε, διάβαζα το σαν σήμερα. Ξεκίνησε το ταξίδι το Orient Express. Και μιας που το διάβασα αυτό, έτσι, για μια είναι Παρασκευή, όποιος θέλει να δει την ταινία με το Μπουαρό, με τον Ηρακλή που αρώ το έγκλημα στο Orient Express, μια καταπληκτική ταινία. Και άμα μπορεί να δει με την πιο παλιά, όχι αυτή που βγήκε τώρα πριν μερικά χρόνια, πριν 3-4, και αυτή είναι πολύ ωραία βέβαια.
0: Πού να βγήκε στο σινεμά αυτή που λέει ταινία που λες τώρα?
1: Ναι.
0: Καινούργια εκδοχή με τον Ηρακλή.
1: Καινούργια εκδοχή, ναι, με τον... Θα σου πω, παίζει η Μισελ Φάιφερ, παίζει μέσα, ο Τζόνι Ντεπ.
0: Έχω πάντα αυτόν τον ηθοποιό από την παλιά σειρά που ήταν παίζει με
1: τον... Ναι, τον Χοντρούλη, που είναι έτσι γεματούλης, αυτό δεν λες, που έπαιζε και στην ΕΡ.
0: Ο Νίκος μου λέει Πίτερ Ουστίνοφ ότι ήταν το όνομά του.
1: Όχι, εγώ λέω τον Ντέιβιντ Σουσέτ, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι, μπράβο, αυτό πρέπει να λέμε. Τέλος πάντων, που είχε και λίγο... Αυτός πάντα μου κάνει πολύ ωραίος Πουαρό.
1: Ναι, αυτός που είχε κάνει, εγώ το πιο γνωστό αυτό, ξέρω που έχει κάνει και πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή έπαιζε, η σειρά που αρώ έπαιζε από τα τέλη νομίζω του 80 μέχρι 2000, 4-5, πολλά χρόνια.
0: David
1: Σουσέτ.
0: Αυτός, μπράβο.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι. Ωραίος αυτή,
1: ναι, πιο, για μένα είναι ο πιο ωραίος. Να πω ότι αυτή είναι αυτό το Orient Express, λέω, με αυτόν τον ηθοποιό. Είναι το πιο καλό. Και αυτή που έχει βγει τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος παίζει τον Πουαρό, ρε γάμο του τώρα.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι βγήκε ταινία με τον Πουαρό, αλλά...
1: Είναι και αυτή πολύ ωραία. Είναι και πιο, εντάξει, είναι πιο καθαρή εικόνα, ξέρεις, επειδή είναι καινούρια. Πώς λέγεται... Έρικ...
0: Θα το βρω.
1: Έρικ Μπράνα.
0: Βάζεις ταινία για Πουαρό και κατευθείαν σου βγάζει τον συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Ναι, έγκλημα στο Orient Express του 17, έγκλημα στον Νίλο, έγκλημα στην Βενετία. Σου λέει κάτι από αυτό με τον Kenneth Branagh.
1: Ναι, αυτό το... μπράβο, αυτό, πώς τον είπες.
0: Kenneth Branagh.
1: Α, εγώ Eric Branagh είπα. Ναι, αυτός είναι, τέλος πάντων. Και αυτό είναι πολύ ωραία και αυτή η ταινία.
0: Δεν είναι όμως, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι ωραία γιατί είναι πιο καθαρή η εικόνα, λόγω της, επειδή βγήκε τώρα πρόσφατα δηλαδή. Και τέλος πάντων.
0: Βέλγος ήταν ο Πουαρό.
1: Ναι, Βέλγος. Και το έλεγε και πολλές φορές μάλιστα, γιατί του λέγανε, τον αποκαλούσαν Γάλλο. Και του λέει, δεν είμαι Γάλλος, είμαι Βέλγος.
0: David Satchett. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν Βέλγικα, δεν. Ναι, φυγόταν, ναι. Όμως, μου πείτε.
1: Φυγόταν, ναι, φυγόταν.
0: Λέτε ότι είμαι Γάλλος.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είχαμε τον τελευταίο καιρό. Και κάτι άλλο για αυτό που είπες για την σελίδα γνωριμίας που είπες ότι γνωρίστηκαν.
0: Άγκαθα Κρίστη, βεβαίως. Δημιουργός
1: κορυφαία
0: του είδους.
1: Εγώ αυτή και τον τέτοιο ξέρω, και τον που έκανε το Sherlock Holmes, πώς λέγεται,
0: Arthur Doyle νομίζω.
1: Ναι, Arthur Doyle, μπράβο αυτόν. Για τη σελίδα γνωριμίες που είπες, Κωνσταντίνε.
0: Που γνωρίστηκε ο Πολωνός καθηγητής με την...
1: Ναι, θέλω να πω κάτι γενικό. Είναι λογικό, έχουμε προχωρήσει τεχνολογικά, οι άνθρωποι να γνωρίζονται μέσα από τέτοια πράγματα. Πρέπει όμως να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί οι άνθρωποι να γνωρίζονται μέσα από εκεί και να περνάνε μια ζωή χρυσάμενη και τέτοια. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Όμως αυτές οι πλατφόρμες των γνωριμιών δεν έχουν φτιαχτεί για να βρεις το άλλο σου μισό. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν φτιαχτεί για να ξαναγυρνάς την πλατφόρμα. Αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν έχει κέρδος. Αυτό το σχόλιο μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Περισσότερο συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Περισσότερο συμφωνώ.

0: θερμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: αλλαγές στη ρύθμιση του ήχου. Πλέον αναλαμβάνει ο Ηλίας Σελιμάς. Δίνω πάλι το λόγο στον Άγρα, καθώς είχε και νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα καλέσει, είπαμε κάποια πράγματα και ήθελες να πεις, φαντάζομαι, για την τραγωδία στην Αγγλία με το φοιτητή. Άγρα.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάω για τη δολοφονία. Τραγωδία είναι κάτι διαφορετικό.
0: Δολοφονία, ναι, με μαχαιριές. Το φόνο. Με την έννοια,
1: ναι,
0: ότι
1: okay,
0: αν το πάρουμε πολύ νομικά,
1: την ανθρωποκτονία,
0: ο δόλος έχει, ναι, και το... Ένας 23χρονος σιχ μαχαίρωσε πολλές φορές κιόλας έναν 18χρονο.
1: Πριν κάποια χρόνια,
0: διαδηλώσεις, επεισόδια, συγκρούσεις.
1: Μιας και το ξεκίνησες έτσι. Αφού έχει γίνει χαμός, γιατί δεν ακούμε ότι έχει γίνει χαμός στα μέσα? Αφού αναγνωρίζεις ότι έχει γίνει χαμός, γιατί στα ελληνικά μέσα δεν ακούμε ότι έχει γίνει χαμός, όπως ακούγαμε με την περίπτωση του Φλόιντ?
0: Υποθέτω ότι δεν έχει την ίδια έκταση που είχε η περίπτωση του Φλόιντ.
1: Γιατί δεν έχει την ίδια έκταση?
0: Εν μέρη διότι ήταν πιο μεγάλες οι διαμαρτυρίες, εν μέρη διότι ήταν από αστυνομικό, οπότε πάντα χτυπάει πιο άσχημα.
1: Όχι, Κωνσταντή, δεν
0: από
1: δεν
0: την μεταξύ πολιτών.
1: Ο λόγος είναι ότι όταν έγινε ο Φλόιντ, τα μέσα εδώ πέρα λέγανε για εξέγερση του κόσμου ενάντια στην αστυνομική βία, την κατάχρηση εξουσίας κτλ. Όταν έγινε κάτι τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν βγήκε ο κόσμος έξω, άμα επισκεφτείς τα site, όσα από τα site γράφουν κάτι, θα μιλήσουν για συγκεντρώσεις ακροδεξιών. Που το ακροδεξιόν εμένα δεν το θεωρώ κατηγορία φυσικά, αλλά καταλαβαίνω πως το εννοούν αυτοί και πως ακούγεται στον κόσμο. Οπότε όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μάλιστα, οι περιπτώσεις αυτές μοιάζουν πιο πολύ από όσο νομίζουμε. Ο Φλόιντ πέθανε με τις λέξεις «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

0: Το ίδιο και αυτός αυτής. Δεν μπορώ να πέσω. Η διαφορά ποια είναι. Ότι στην περίπτωση του Φλόιντ προσπάθησαν να το παρουσιάσουν σαν ρατσισμό. Η αντιμετώπιση της αστυνομίας δηλαδή. Ο Φλόιντ, να πούμε ότι ήταν ένας επαγγελματίας εγκληματίας, έτσι, άσχετο με το φυσικά τον σκότωσε, ας πούμε, δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Ήταν ένας επαγγελματίας εγκληματίας και...
1: Και οι διαμαρτυρίες είναι ενάντια σε... Δηλαδή του Φλόιντ η διαμαρτυρία ήταν ενάντια στην
0: αστυνομική βία.
1: Στην αστυνομία, ότι αυτός ο αστυνομικός εκπροσωπεί όλη την αστυνομία, μπλα μπλα μπλα.
0: Για ρατσισμό και τέτοια.
1: Τώρα,
0: ότι ήταν μαύρος. Στην περίπτωση αυτή τι έχουμε.
1: Ένας εγκληματίας
0: που
1: καταδικάστηκε και σε ισόβια κάθειρξη, αυτός 23 ετών.
0: Όχι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να φτάνει η αστυνομία, να είναι μαχαιρωμένος κάτω και να αιμορραγεί, να αργοπεθαίνει.
1: Από τον συνέλαβαν, λες. Όντως.
0: Ο Ινδός δίπλα να λέει είναι ρατσιστής. Ο άλλος να φωνάζει πονάω, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Ναι,
0: να του λένε άστα αυτά. Κάνω μετάφραση τώρα, δεν είπα στα ελληνικά αυτά. Του περνάνε χειροπέδες, ενώ αιμορραγεί και αργοπεθαίνει. Και τελικά πέθανε. Όλα αυτά τα βλέπουμε
1: και πήγανε
0: λόγω κάμερας. Ποιο είναι το έξτρα που αυτό... Ποιο είναι το έξτρα... Πέρα από το γεγονός ότι κατά κανόνα πίστεψαν τον Ινδό και όχι τον αυτό που αιμορραγούσε.
1: Ναι.
0: Επειδή τον αποκάλεσε ρατσιστή και φοβηθήκανε, αλλά αθλησμός.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ινδός που τον μαχαίρωσε, ο Σίτινδος.
1: Όχι Ινδός. Βαλούσε... Θα το εξηγήσω μετά γιατί μπήκα να δω λίγο για του Σιχ.
0: Ναι, εντάξει, το λέω τώρα. Εντάξει, έχει δίκιο.
1: Αυτό
0: λέω τώρα για να κάνω τέλος πάντων. Ο Σιχ τέλος πάντων. Κουβαλούσε πάνω του, τον μαχαίρωσε με ένα μαχαίρι, το οποίο στη Βρετανία οι ΣΥΚ συγκεκριμένοι μπορούν να το κουβαλάνε πάνω τους.
1: Στη Βρετανία.
0: Είναι η μόνη που επιτρέπει η Αγγλία, η αγγλική κυβέρνηση, η αγγλική πολιτεία, η μόνη που μπορούν να κουβαλάνε μαχαίρια πάνω τους. Λόγω θρησκευτικότητας. Κάποιες έχουν, κάποιοι είναι... Ceremonial knife, πώς λέγεται το ceremonial στα ελληνικά, δεν
1: μπορεί να πει. Τελετουργικό. Τώρα.
0: Τελετουργικό μαχαίρι, ναι, τελετουργική είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις,
1: ναι,
0: Κωνσταντίνε.
1: Μπορώ. Μπορώ να το εξηγήσω. Απαράδεκτη η συμπεριφορά της αστυνομίας. Ζήτησε συγγνώμη εκ των υστέρων και είπε ότι μας παραπλάνησε ο δράστης και. Βεβαίως πόσο μάλλον οι άνθρωποι, οι δικοί του άνθρωποι του 18χρονου, έτσι. Τα ακούσω όχι απλά βέρεσε, εννοείται. Αλλά όντως έχεις δίκιο, ζήτησαν και έτσι, είναι έτσι όπως λες, διότι ζήτησαν και επίσημα συγγνώμη. Δεν είναι ερμηνεία, απαράδεκτη η στάση τους. Απαράδεκτο επίσης, όταν λέω να το εξηγήσω, εννοώ το εξής. Αν δεν είναι σήμερα κιόλας που λέει ο λόγος, χθες, ο Στάρμερ να βγάλει απαγόρευση. Δεν θα κυκλοφορείς με μαχαίρι επειδή είναι τελετουργικό με τη θρησκεία σου. Και εμένα είναι τελετουργικό με τη θρησκεία μου να έχω ένα μυδραλιοβόλο. Τι συζητάμε τώρα. Χθες. Τι διάκριση είναι αυτή. Θα πει είναι τελετουργικό με τη θρησκεία μου.
0: Ναι, ήθελες να μου το εξηγήσεις όμως, μου το εξηγήσεις.
1: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, πώς να σου το πω. Δεν εξηγείται με... σωστό λογικό τρόπο. Έχει παραλογισμό. Αν όντως τους επιτρέπει, γιατί δεν αμφιβάλλω ότι και εσύ θα το λες επειδή το έχεις δει, αλλά εγώ δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Google, δεν το να το δεις.
1: Αύριο πρέπει, αύριο με νόμο να καταργηθεί. Δεν πάνε να φωνάζουν, να διαδηλώνουν. Δεν κυκλοφορείς με μαχαίρι μέσα στον κόσμο επειδή είναι θέμα θρησκευτικό. Μου κάνει εντύπωση που το επιτρέπει η Αγγλία αυτό.
0: Καθιέρωσε. Εγώ πιστεύω ότι άμα μία από τις χώρες, από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα το επέτρεψε θα ήταν η Αγγλία, θα έλεγα.
1: Οι Άγγλοι δεν ξέρω αν νιώθουν υπερβολικές ενοχές για το απεικιοκρατικό τους παρελθόν, αλλά μάλλον πάνε με λάθος να διορθώσουν άλλα λάθη που είχαν κάνει. Δεν τα διορθώνεις με το να επιτρέπεις σε κάποιους συγκεκριμένους να κυκλοφορούν με όπλο.
0: Υπάρχει ένας πόλεμος, Κωνσταντίνε, γενικά στην
1: Μα θα πει κάποιος, μα τόση ΣΥΧ και κανένας δεν το χρησιμοποιήσε. Και τι θα κάνουμε, θα παίζουμε με τη μία στο τόσο.
0: Δεν έχει σημασία ότι το χρησιμοποίησε. Σημασία έχει ότι επιτρέπεται μόνο σε αυτούς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι. Αυτό θα έχουν δει και όλοι οι υπόλοιποι να λένε ότι είναι εκτός από το επικίνδυνο. Είναι μια άλλη μορφής, μιας άλλης μορφής διάκριση.
0: Άκου να σου πω λοιπόν, Κωνσταντίνε.
1: Ισχύει για έναν, ισχύει για όλους. Τι εξαίρεση είναι αυτή.
0: Εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν να αλλοιώσουν τη Δύση. Προσπαθούν και τη Δύση, εννοώ Ευρώπη, Αμερική κτλ. Κυρίως και πολύ Ευρώπη. Ο λόγος είναι γιατί θέλουν να γίνουμε το πρώτο πείραμα της παγκοσμιοποίησης. Προσπαθούν να την αλλοιώσουν εθνοτικά, εθνικά, ακόμα και θρησκευτικά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένας Σέρβος αθλητής, όταν νίκησε, έκανε το σταυρό του. Του βάλανε πρόστιμο, νομίζω του βάλανε πρόστιμο ή τον απέκλεισαν από τους αγώνες. Τον απέκλεισαν νομίζω από τους αγώνες και πρόστιμο. Ο λόγος ήταν ότι απαγορεύεται η θρησκευτική ένδειξη. Στους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες, Αιγύπτιες που παίζανε βόλεϊ, παίζανε με μαντήλα. Η μαντήλα τι είναι? Δεν είναι θρησκευτική ένδειξη?
1: Ναι.
0: Γιατί το επιτρέπουν?
1: Γιατί κάνουν διάκριση που δημιουργεί αυτό το αίσθημα της αδικίας και είναι προβληματική.
0: Υπάρχει ένας πόλεμος λοιπόν. Προσπαθούν να μας αλλοιώσουν για να φτιάξουν μια παγκοσμιοποίηση. Είμαστε το πρώτο πείραμα. Η Ευρώπη είναι το πείραμα. Είναι πείραμα, έχουμε γίνει πείραμα και από την δεξιά, τη φιλελεύθερους καπιταλιστές, και από την αριστερά. Ο λόγος είναι εξής, ενώ ο σκοπός είναι ο ίδιος, είναι κάπως διαφορετικό. Τώρα μιλάμε γενικά έτσι, δεν βλέπω, λέω μια φράξη της δεξιάς που δεν είναι έτσι, μια φράξη της αριστεράς που ούτε αυτή είναι έτσι. Μιλάμε γενικά για αριστερά και δεξιά. Από τη μεριά των φιλελεύθερων καπιταλιστών θέλουν να σε απαλλάξουν από οποιαδήποτε ταυτότητα, το άτομο από οποιαδήποτε ταυτότητα. Η μόνη ταυτότητα που επιθυμούν να έχεις είναι αυτή του καταναλωτή. Από την πλευρά των αριστερών θέλουν να σε απαλλάξουν από οποιαδήποτε ταυτότητα. Γιατί αυτοί μπορεί να μην θέλουν την παγκοσμιοποίηση, αλλά θέλουν τον προλεταριακό διεθνισμό. Γι' αυτό μια παγκοσμιοποίηση. Θέλουν να απαλλάξουν λοιπόν το άτομο από κάθε είδους ταυτότητα. Η μόνη ταυτότητα που επιθυμούν αυτοί να έχουν είναι αυτή του εργάτη. Όλα τα άλλα είναι εμπόδια σε αυτό που θέλουν να καταφέρουν. Φυσικά στη Δύση επικρατεί το πρώτο μοντέλο. Δεν έχουμε τόσο πολύ να κυβερνάει δηλαδή η άλλη πλευρά. Και δεν το βλέπουμε μόνο στο, πώς το λένε, στη Δύση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, να το πω καλύτερα. Να σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Είπες για την αποικιοκρατία για τους Άγγλους.
1: Πες μου, αλλά να κλείσουμε γιατί είμαστε κάποιοι,
0: Θα πω το τελευταίο. Είπες για την αποικιοκρατία ότι έχουν ενοχές.
1: Αν έχουν ενοχές γι' αυτό...
0: Ναι, αλλά ανέφερε την αποικιοκρατία και πολύ σωστά.
1: Καλά έκανε.
0: Είναι μεγάλη ντροπή η αποικιοκρατία.
1: Μεγάλη ντροπή. Εντάξει. Εγώ με τους Άγγλους λόγω Κύπρου, ξέρεις, έχω βρεθεί λίγο. Όχι ο ίδιος, αλλά. Αν και σε πιο ήπια μορφή, παρόλα αυτά.
0: Είχαν κάποια καλά, προσφέρανε δηλαδή τεχνογνωσία κτλ. Αλλά γενικά δεν έχει σημασία, δεν ρώτησες κανένα.
1: Αν είναι να έχεις κατακτητή, χίλιες φορές να είναι ο Άγγλος παρά ο Τούρκος. Δεν το συζητάω.
0: Ναι, κάτι αλλά παραμένουν κατακτητές.
1: Παραμένουν κατακτητές, αλλά αφού θα έχεις, που θα έχεις. Από τους Άγγλους μείναν πολλά, από τους Τούρκους δεν είναι τίποτα. Γιατί δεν είχαν. Τι να ξέρουν τώρα.
0: Ως προς την τεχνογνωσία, γιατί είναι αλήθεια ότι όπου πήγαν ειδικά.
1: Το μόνο που ξέρανε πολεμάνε, τίποτα άλλο.
0: Φτιάξανε γέφυρες, φτιάξανε κάτι.
1: Ναι, οι άλλοι απλώς δεν δημιουργήσαν τίποτα. Πολεμάγανε μόνο, δεν κάνουν τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, πάντα ακούμε για την αποικιοκρατία των Ευρωπαίων. Εγώ δεν έχω καμία, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Ας πούμε κοντά με τους Ευρωπαίους, λέω, μου λέει, πιο κοντά με τους Αρμένιους αισθάνομαι για παράδειγμα παρά με τους Ιταλούς.
1: White shame.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγάλα κομμάτια της Βόρειας Αφρικής τώρα είναι ήδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει αποικιοκρατία αραβική.
1: Σωστή.
0: Μιλάει κανένας γι' αυτό?
1: Όχι, δεν μιλάμε τόσο.
0: Γιατί δεν μιλάμε τόσο.
1: Δεν μιλάμε.
0: Δεν μιλάμε καν. Μπορώ είναι τώρα συμβαίνει, τώρα.
1: Okay. Είμαι τώρα στο που θέλω να συνεχίσουμε εμένα, αλλά είμαστε υπερβολικά πολύ ωραία πλέον.
0: Εντάξει. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ που μ' άφησες.
1: Και εγώ, Άγρα.
0: Παραπάνω δηλαδή.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Κλείνουμε και επιστρέφουμε με ακροατή.
2: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

Όχι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Κλείσα λίγο απότομα, όχι από αγένεια, επειδή πίεζε ο χρόνος. Σιχ. Είναι κατά βάση Ινδοί, αλλά δεν είναι Ινδουιστές. Γιατί, αυτός είναι Σιχ, άρα είναι... ένα Σιχ μπορεί να είναι Ινδός, αλλά ένας Ινδός δεν είναι απαραίτητα Σιχ, ίσα-ίσα. Είναι μειοψηφία μεγάλη η Σιχ. Κατάγεται η θρησκεία τους από την περιοχή, όπως διαβάζω, Πάντζαμπ, στη βορειοδυτική Ινδία. Οι Σιχ είναι ακόλουθοι μιας ξεχωριστής μονοθεϊστικής θρησκείας που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα και η μεγάλη πλειοψηφία τους κατάγεται από το Ινδικό κρατήδιο Πάντζαμπ και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θρησκεία στην Ινδία. Δηλαδή πιστεύουν σε έναν θεό και απορρίπτουν το σύστημα των καστών με τις κάστες που είναι βασικό του Ινδουισμού και έχει και αρκετά προβλήματα το θέμα με τις κάστες, ανισότητες και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, γιατί γενικά με τους Ινδούς δεν έχουν τόσο θέμα οι Άγγλοι, με τους Πακιστανούς έχουν περισσότερο. Για το εάν γίνεται πόλεμος εναντίον της Δύσης, δεν πιστεύω ότι είναι πόλεμος εναντίον της Δύσης, διότι σε αυτό διαφωνώ. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα κάποια περιστατικά που έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, που μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ή υπάρχουν και υποκειμενικά. Αλλά δεν πιστεύω ότι γίνεται πόλεμος, διότι η Δύση είναι κυρίαρχη. Δεν είμαστε δηλαδή μια μειοψηφία που μας πιέζουν και μας κυνηγάνε. Είσαι ο πρώτος. Μπορεί να θέλουν να σε κατεβάσουν από την κορυφή για να ανέβουν άλλοι. Αλλά δεν είμαστε ακριβώς οι λίγοι που μας κυνηγάνε οι πολλοί. Στο θέμα της αποικιοκρατίας άλλων πληθυσμών, τι να θυμηθούμε τώρα, τις ορδές του Τζέκινς Χαν? Ακόμα τις θυμούνται οι Κινέζοι? Νομίζετε ότι μόνο οι υπόλοιποι είχαν θέμα, οι Κινέζοι, να δείτε. Τους Άραβες που φτάσανε και καταλάβανε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο? Τους Οθωμανούς που πήγαν μέχρι την Βιέννη? Στην Αφρική, τις σφαγές που έχουν κάνει μαύροι σε μαύρους? Την τεράστια συμμετοχή που είχαν μαύροι σε αυτό που λέγεται δουλεμπόριο και σκλαβιά? Μόνοι τους πήγαν οι λευκοί και άρπαζαν ανθρώπους? Οι μισοί μαύροι Αφρικανοί, διότι η Αφρική δεν είναι όλοι μαύροι, είναι η ποσαχάρη Αφρική που είναι μαύρος ο πληθυσμός, οι μισοί μαύροι Αφρικανοί συμμετείχαν ως συνεργάτες των λευκών στο δουλεμπόριο των υπολείπων ομοαφρικανών τους.

η Κίνα ανεβαίνει. Η Δύση δεν ήταν πάντα η πρώτη δύναμη. Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρό αυτό που λέμε το δυτικό μέρος. Ίσα ίσα, ένας από τους λόγους που άρχισαν να ψάχνονται σε άλλες, με μακρινά ταξίδια για άλλες περιοχές και κάπως έτσι βρέθηκαν στις ΗΠΑ ήταν εμπορική σκοπή. Επειδή δεν μπορούσαν προς την Ανατολή να κινηθούν διότι τα είχαν κλείσει όλα οι Οθωμανοί, σε όλοι τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, γιατί έλεγχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να μπορούμε να αναπτύξουμε οικονομική εμπορική δραστηριότητα. Κάπου διάβαζα μάλιστα ότι το μεγάλο λάθος των Οθωμανών εκείνης της εποχής είναι ότι υποτίμησαν την αναζήτηση για νέες χώρες, για νέες γαίες εκείνη την περίοδο. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θα βρούνε τίποτα και δεν ασχολήθηκαν ποτέ ιδιαίτερα με αυτό. Αυτά θα μπορούσα βεβαίως και άλλα να αναφέρω, αλλά προσπαθώ να τα βάλω λίγο πιο συμπυκνωμένα για να μπορέσουμε να δώσουμε σε λίγο το λόγο σε επόμενους ακροατές. Ο Μιχαήλ δεν μπορεί τώρα, ο Χρήστος από το Γαλάτσι είναι με πελάτη, οπότε θα αναφερθώ σε κάποια μηνύματα, θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε. Χαίρετε κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πώς είστε? Χαίρετε Σάβα, να είστε καλά. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλεο. Ναι, είχε υπογράψει να δοθούν τα διόδια σε ιδιώτες. Για τον Σουφλιά και ο Χάρης, περίεργο πράγμα η ζωή και ο θάνατος, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, 5 Ιουνίου. Και πεθαίνει ο Πάλε Ποτέ υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, στενός μου φίλος. Γράφει ο Χάρης, Γιώργος Σουφλιάς. Και παρότι κανένας και καμία που ανήκε στο τότε οικολογικό τόξο δεν είχε καλές σχέσεις μαζί του εκείνη την εποχή, όλα ήταν πιο normal. Πιο σαφείς οι ρόλοι, πιο δομημένες οι θέσεις, το πολιτικό επίπεδο λιγότερο αιμοβόρο. Ίσως επειδή ζούσαμε σε μια εποχή τεχνητής αυθονίας, ίσως επειδή έλειπαν τα social media. Το καλό και το κακό πάντως ήταν σίγουρα πιο διακριτά συλληπιτήρια στους οικείους του. Το καλό και το κακό δεν ξέρω γενικότερα αν είναι διακριτά, αλλά ωραίο το μήνυμά σας κύριε Χάρη. Δεν έχω καταλήξει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι τους δίνουν υπερβολική σημασία και πιστεύουν ότι ό,τι γράφεται σε αυτά αναπαριστά και εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την κοινωνία. Κάποιοι τα αγνοούν καθόλου, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι, μάλλον κάτι ενδιάμεσο. Μάλλον παρασύρονται άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και δίνουν περισσότερη από όσοι θα έπρεπε σημασία, να δώσει σημασία στο τι σχολιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σε ένα σημείο 10, όχι σε ένα σημείο 50, με αποτέλεσμα να μεγεθύνουν τις επιπτώσεις τους και τις προεκτάσεις τους. Δεν μπορείς να τα αγνοείς, ό,τι και να γράφεται να μην δίνει σημασία. Δεν γίνεται να θεωρείς ότι ό,τι γράφεται είναι αυτό ακριβώς που όλη η κοινωνία πιστεύει. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις αυτή την ισορροπία στο πώς αναφέρεσαι στα όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να τα αρνείσαι, χωρίς να τους δίνεις υπερβολική διάσταση. Μα η φόνησα του Παπαδιαμάντη, αγαπητή Σία, επίσης θεωρείται γυναικοκτόνος. Γυναικοκτόνος δεν είναι μόνο ο άντρας, μπορεί να είναι και μια γυναίκα. Είπαμε κύριε Ευαγγέλη, είναι μικρός ο κόσμος. Δεν αναφέρονται τόσο οι περιπτώσεις όπου μια γυναίκα δολοφονεί έναν άντρα με ξεχωριστό χαρακτήρα, διότι δεν είναι τόσα τα περιστατικά για να δημιουργούν κοινωνικό φαινόμενο. Αν γίνουν, πιστέψτε με, θα υπάρξει και ανάλογη αντιμετώπιση. Και μην ξεχνάτε ότι στον πλανήτη δεν έχουμε μόνο τις αναπτυγμένες χώρες, έχουμε και τις αναπτυσσόμενες. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς και Αυστραλία και η Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Είναι και Αφρική και η Ασία. Στην Αφρική και την Ασία το σκότωσα τη γυναίκα μου
σε αρκετές χώρες θεωρείται και το αυτονόητο, διότι αυτό προβλέπεται από την κουλτούρα, το έθιμο, την παράδοση και δεν ξέρω εγώ τι. Μην το ξεχνάτε, δεν είναι όλος ο πλανήτης Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν και όταν γίνονται αναφορές σε ένα διεθνές συνέδριο του ΟΗΕ για τα εγκλήματα κατά των γυναικών, όπως ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο το 1976, που πρωτοεισήγαγε τον όρο γυναικοκτονία femicide η εγκληματολόγος Ράσελ, δεν περιοριζόταν στο τι γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μιλάς για τον πλανήτη. Και στον πλανήτη, 50 χρόνια μετά, στην Αφρική και την Ασία, έχουμε δολοφονίες γυναικών επειδή ήθελαν να πάνε να σπουδάσουν. Όχι επειδή με απάτησε. Ιουλίου από τώρα μας ενημερώνει ο Γιάννης. Φροντίστε, κλείστε τα... να έχετε ελεύθερη εκείνη την βραδιά. 18 Ιουλίου στο Ξακουστό Πανηγύρι είμαστε όλοι καλεσμένοι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης και η μοναδική Γουρουνοπούλα. Όλοι παιδιά 18 Ιουλίου στο Ξακουστό Πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Θα σας δω εκεί.

Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή, στον κύριο Χρήστο από το New Jersey, με ενημέρωσε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είχαμε τις θεματικές βραδιές και του ζήτησα να ενημερώσει σε βραδιά που δεν θα ήταν θεματική. Ο κύριος Τάσος από Τάκης, συγγνώμη, για το κινηματογραφικό φεστιβάλ Καστελορίζου και ότι μου είχε γράψει στο μήνυμά του ότι θα το ακυρώσουν και είναι 10 χρόνια η λειτουργία του και του είχα πει ότι θα το αναδείξω το θέμα. Στο δημοσιογραφικής έρευνας κομμάτι που μου αναφέρετε, μην ξεχνάτε αγαπητέ κύριε Τάκη, όπως έχω πει, το ανεμολόγιο είναι ενημερωτική αλλά όχι ειδησιογραφική εκπομπή. Του χρόνου που θέλω να προσθέσω, αλλά θα πρέπει αυτό να το συνεννοηθώ με το σταθμό, και μία ώρα ειδησιογραφικού προγράμματος, από τις 3 ώρες οι 2 να είναι με τους ακροατές μας, η μία να είναι με θέματα και καλεσμένους, θέματα που κι εσείς θα μου λέτε, όπως αυτό καλή ώρα, θα μπορώ να το ψάχνω και δημοσιογραφικά. Προς το παρόν δεν μπορώ να φιλοξενήσω κάποιον. Είναι άλλες εκπομπές του σταθμού γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που κάνω και τη διάκριση και το χαρακτηρίζω ενημερωτική εκπομπή, δηλαδή ενημερώνεσαι για διάφορα που συμβαίνουν, αλλά όχι ειδησιογραφική. Πάντα με πολιτικό περιεχόμενο, έτσι όπως ξεκίνησε το ανεμολόγιο. Τι βρήκα για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, το Beyond Borders. Είναι προγραμματισμένη η 11η διοργάνωση να γίνει 23 με 30 Αυγούστου. Έχουν ήδη προϋπάρξει 10 διοργανώσεις, έτσι. Δεν έχει ακυρωθεί ακόμη, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο αναστολής λειτουργίας, διότι, λέει, έχουν αποχωρήσει βασικοί χορηγοί και δεν υπάρχει θεσμική χρηματοδότηση. Κάνει έκκληση η ομάδα του φεστιβάλ για στήριξη προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι. Η προετοιμασία παραμένει ενεργή. Παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει, οι άνθρωποι συνεχίζουν και εργάζονται. Έχουν δεχθεί εκατοντάδες συμμετοχές οι διοργανωτές. Συνεχίζουν το πρόγραμμά τους. Θα ήθελα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους beyondborders.gr. Γράφουν οι ίδιοι ότι αναδεικνύει μια ποικιλόμορφη επιλογή από ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο. Φιλοξενεί δράσεις για κινηματογραφική βιομηχανία, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα. Μπορείτε να υποβάλλετε και εσείς την ταινία σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά τους, να διαβάσετε τα τελευταία νεότερα και να δείτε και για την έκκληση που κάνουν για να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση της πολιτείας για έναν επιπλέον λόγο, εκτός από το πολύ όμορφο του πολιτισμού. Γενικά είμαι υπέρ του να βοηθάει η πολιτεία πάντα πολιτισμικές εκδηλώσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδο, το ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα που ασχολούνται με πολιτισμό. Και όχι, πολιτισμός δεν είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Βγήκα και πήγα στα μπουζούκια. Βγείτε και στα μπουζούκια, να μην είμαι τόσο αυστηρός και κακός. Αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν φτιάχνει το πνεύμα σου. Ο επιπλέον λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και να βοηθήσει και να στηρίξει είναι η περιοχή. Είναι το Καστελόριζο. Για συγκεκριμένους και για ευνόητους λόγους ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς να αφήνεις εκδηλώσεις, για την ακρίβεια όχι μόνο δεν πρέπει να αφήνεις εκδηλώσεις στο Καστελόριζο να κινδυνεύουν να ακυρωθούν, πρέπει να προσπαθείς να διευρύνεις τον αριθμό των εκδηλώσεων και των οργανώσεων που γίνονται στο Καστελόριζο. Μα μόνο επειδή θα στήριζα την παρέμβαση της πολιτείας
σε θέματα πολιτισμού και στο Ιόνιο να ήταν. Το Καστελόριζο όμως έχει και μία επιπλέον ιδιαιτερότητα, όπου ακόμα και αν κάποιος, με νοιάζει εμένα τώρα ένα διεθνές φεστιβάλ, ακόμα και αν ακούει κάποιος, όχι με τα διεθνή φεστιβάλ τώρα, οι θολοκουλτουριάριδες και ούτω καθεξής, είναι το Καστελόριζο όμως.

0: Μακάρι να υπάρξουν και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα ανταποκριθούν. Φαντάζομαι για να μου το στέλνει ο Τάκης, ακόμα δεν έχουν ανταποκριθεί ή τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε. Αλλά εκτός από τους ιδιωτικούς φορείς, να ανταποκριθεί και να ανταποκριθούν και οι θεσμικοί φορείς, να ανταποκριθεί η πολιτεία, ίσως η πολιτεία να μπορέσει να κινητοποιήσει ιδιωτικούς φορείς. Και όχι να βγάλουμε τη χρονιά φέτος την 11η και βλέπουμε του χρόνου τη 12η. Οι άνθρωποι του φεστιβάλ, οι διοργανωτές, όπως πολύ σωστά λένε, δεν θέλουμε να είμαστε κάθε χρόνο με αυτή την αβεβαιότητα. Να ανακυκλώνουμε από χρονιά σε χρονιά, να ζητάμε, να βρεθεί ένας τρόπος όπου να ξέρουν ότι κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται. Όπως λένε και οι ίδιοι σε σχετική τους ανακοίνωση δελτίο τύπου, προσέξτε το, το λένε οι άνθρωποι του φεστιβάλ αυτό. Ο πολιτισμός στα σύνορα δεν αποτελεί πολυτέλεια. Ο πολιτισμός στα σύνορα δεν αποτελεί πολυτέλεια. Με συγχωρείτε, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πούν οι άνθρωποι. Αν το κάνουν πιο ξεκάθαρο, θα φαίνεται ότι κάνουν τη δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. beyondborders.gr, η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου φεστιβάλ, για να διαβάσετε και εκεί περισσότερες λεπτομέρειες. Τάκη, σε ευχαριστώ που φέρνεις αυτό το θέμα στην ενημέρωση των ακροατών και των ακροατριών της εκπομπής. Συνεχίζουμε, τον καθυστέρησα λίγο, αλλά ήθελα να κάνω την αναφορά. Ο κύριος Χρήστος από το New Jersey. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Συνακροάντρες και συνακροατές, καλησπέρα. Να μπορέσω να πω και εγώ τη σκέψη μου πάνω σε αυτό. Όλο τον κοινωνικό τουρισμό που προβάλλει η Ελλάδα και τον βοηθάει να είναι οικονομικός, να τον στέλνει τελείως δωρεάν μεγάλον αριθμό εκεί πέρα. Κάθε χρόνο, όλο τον χρόνο. Δωρεάν, μια εβδομάδα, κοινωνικός τουρισμός, δεν πληρώνεται από την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Στείλτε τους σε αυτές τις περιοχές να έχουν τη συμπαράσταση όλου του ελληνικού λαού, να μπορούν να λειτουργήσουν ό,τι φεστιβάλ θέλουν να κάνουν και ό,τι άλλες σκέψεις έχουν να κάνουν. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δεν ακούγεται καλά. Η Αθήνα θα με δαγκώσει τώρα.
0: Δαγκώνει η Αθήνα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Θα με δαγκώσει. Δεν το είπα. Πάμε παρακάτω. Ο λόγος που παίρνω τηλέφωνο είναι που άκουσα που μίλησες για την στράτηση των γυναικών.
0: Εθελοντική προς το παρόν.
1: Και μάλιστα άμα θα πετύχει, με πολύ σωστή σκέψη ξεκίνησε ο κύριος Δέντιας. Ο Δέντιος θα πάρει όλα τα άστρα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει, τι δεν έχεις ακούσει, σε ποιο στρατόπεδο εκπαιδεύτηκες και πού περπάτησες. Αλλά όταν περπατήσεις από αυτό το στρατόπεδο της Ισλαμίας, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μέσα σε όποια κούραση έρχεσαι, όσο ιδρωμένος, όσο βρωμιάρης κι αν είσαι, και πας να κάνεις μπάνιο, γιατί το νερό είναι πλούσιο εκεί, σε 5 λεπτά δεν σε πείραξε τι αν έφαγες καψόνι, τι εκπαίδευση έκανες, πόσο δύσκολη ήταν, πόσο ίδρωσες και τι στο διάλογο έγινε. Μεγάλο προτερήμα, Κωνσταντίνο. Μιλάμε για τα χρόνια τα δικά μου τώρα, Ήτανε τόσο οργανωμένο, σε σύγκριση με τα άλλα, που πραγματικά ήτανε, δεν μπορώ να το πω δώρο Θεού, αλλά ήταν δώρο στρατού. Ήτανε πολύ σωστό. Λοιπόν, η επέλεξη ήταν αυτή πολύ σωστή, γιατί να πάνε να, εάν θελήσουν, να πάνε να παρουσιαστούν οι γυναίκες εκεί. Δεύτερο. Τώρα να κάνω λίγο καλαμπούρι. Προέρχομαι από το σώμα υψηλών προσώπων. Εάν υπάρχει μεγάλη δουλειά εκεί, Κωνσταντίνε, θέλει να βάλεις μυαλό, θέλει να έχεις γνώσεις των πραγμάτων, θέλεις να θυμάσαι και δεν θέλεις να ψαρώνεις.
0: Ναι.
1: Με 4 άστρα μας ήρθε κάποιος, σε εκπαιδεύουν με τέτοιον τρόπο να του γυρίσεις και να του πεις «Κύριε, δώστε μου αυτά που χρειάζομαι για να συνεννοηθώ μαζί σας. Εάν δεν μου δώσετε αυτά που χρειάζεται, δεν μπορώ, που χρειάζομαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω».
0: Συγγνώμη. Θα πείτε στον 4-star general «Δώστε μου αυτά που, που χρειάζομαι». Θα έρθει ο 4-star, θα είναι και τα 4 αστέρια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Για τους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν, τετράστερη στρατηγή είναι η αρχηγή του στρατού, των πεζοναυτών, της αεροπορίας, του ναυτικού. Είναι η ανώτερη στο κάθε όπλο των ΗΠΑ και είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό που λένε Joint Chief of Staffs με αρχηγό τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και από κάτω είναι αυτοί οι τετράστεροι. Πέντε είναι όλοι και όλοι στις ΗΠΑ.
1: Ναι, μιλάς για την Αμερική. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Και θα πάτε εσείς τώρα... Θα έρθει ο τετράστερος στον ΗΠΑ.
1: Δεν πας εσύ.
0: Όποιος εσείς. Ναι, και θα σας πει άνοιξέ μου και θα του πείτε ποιος εσύ. Δώσ' μου τα χαρτιά.
1: Έρχεται κάποιος και σου λέει
0: «Εντάξει.
1: Θέλω 17 νούμερο αρβίλι».
0: Ναι.
1: Τον κοιτάς στα μάτια και του λες «Δεν έχω, κύριε». Τι θα πει «Δεν έχεις». «Μα δεν έχω, κύριε. Πού να το βρω? Πρέπει να γυρίσω κάτω, να πάω στις κεντρικές αποθήκες, να το ψάξω, να κάνω αίτηση, να βρω». «Μα μου, μα δεν μπορώ». Καταλαβαίνεις εσύ λέω τώρα.
0: Ωραία.
1: Και μετά, άμα θέλει 17 νούμερο παπούτσι που λένε μεγάλο, πώς το είπαμε εκεί, πρέπει να πας να γυρίσεις εκεί να το βρεις. Θα πας να το βρεις, αλλά θα πρέπει να σου δώσει την ώρα να πας να το βρεις. Όχι επειδή αυτός θέλει αυτή την ώρα να το έχει.
0: Κύριε Χρήστο μου, την απάντηση στη ΣΥΠΑ σας την έχει δώσει ο Τζακ Νίκολσον σε αυτή την καταπληκτική ταινία «Κώδικας τιμής». «You can't handle the truth». Δεν μπορείτε να αντέξετε την αλήθεια. Όχι εσείς, όλοι.
1: Η αλήθεια κοινωνείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κακή ή καλή καθημερινά. Και ο κόσμος είτε το παραδέχεται είτε όχι, το αποδέχεται ότι είναι γεγονός.
0: Εγώ λέω ότι είπε ο Τζακ Νίκολσον.
1: Πρόσεξε να δεις γιατί το έφερε στην κουβέντα αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί στις περιοχές, μιλάω για τις περιοχές που ζω, βρισκόμαστε σε άλλο, σε άλλο επίπεδο κοινωνικών αναπτύξεως, που αν και δεν μας αρέσει, το κατανοούμε. Εάν δεν θέλουμε να συνεργαστούμε, φεύγουμε. Εάν θέλουμε να συνεργαστούμε, παραμένουμε. Έτσι πως το έφερες, το απάντησε. Λοιπόν, μετά από εκεί, έχει πει κάτι παλιότερα ο Δένδιας, ότι καιρός είναι να γυρίσει το στρατό στον επαγγελματισμό.
0: Έχει ήδη στραφεί πολύ στον επαγγελματισμό.
1: Εάν θα ξεκινήσει από εκεί η εκπαίδευση των γυναικών και παραμείνουν εκεί, θα είναι οι επαγγελματίες του στρατού. Με το μυαλό τους, με την εργασία τους, με την αξιοπρέπειά τους και με την προσφορά τους. Και όλα ξεκινάνε από ένα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, από την Λαμία. Όταν το άκουσα αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να το τονίσω αυτό, να το δώσω έμφαση. Είναι μια πολύ πολύ καλό
0: σκέψη.
1: Καλά σκεπτόμενη κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι στον κύριο Δέντια να το πετύχει και να πάρει όσα άστρα θέλει. Και ούτε λοκατζίδες περνάνε μπροστά μας, ούτε σατζίδες περνάνε μπροστά μας, ούτε κανένας άλλος δεν περνάει μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Και εγώ, κύριε Χρήστο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Εντάξει, το θέμα με το στρατό και τη θητεία και την εκπαίδευση το έχετε θέσει πάρα πολύ, ότι δεν είναι τόσο η διάρκεια η χρονική, όσο η ποιότητα, δηλαδή τι κάνεις και τι μαθαίνεις σε αυτούς τους μήνες. Ας είναι και λιγότεροι μήνες. Στη λογική να μην είναι ο στρατός απλώς για να βγαίνει η σκοπιά στο στρατόπεδο, αλλά να νιώθει κάποιος που ολοκλήρωσε τη θητεία του ότι έμαθε πέντε πράγματα και για να μπορεί αυτό να έχει μια συνέχεια, ας είναι μικρότερης διάρκειας η θητεία, 6-9 μήνες. Χρόνος είναι πολύς. Καλά είναι ο χρόνος. Καλά φαίνεται ο χρόνος. Ούτε υπερβολικά με πολύ διάστημα, ούτε υπερβολικά λίγο. Με τακτικές μετεκπαιδεύσεις, δηλαδή να μπορείς χωρίς ούτε δουλειά να σου δημιουργεί πρόβλημα ούτε τίποτα, αναδιαστήματα, για μία εβδομάδα, για πέντε μέρες, για τρεις ημέρες, να διατηρείς την εκπαίδευση που έχεις λάβει ή να ενημερώνεσαι για τα όποια νεότερα στο αντικείμενό σου.

0: Ο τηγανιστής από Καλιφόρνια θυμήθηκε που πήδαγε με τα λεξίπτωτα το 73. Πολύ καλή ιδέα του κυρίου Χρήστου για τον κοινωνικό τουρισμό. Καλό Σαββατοκύριακο, γράφει ο Στάθης από το Σικάγο. Τι κάνετε, κύριε Στάθη, ελπίζω να είστε καλά. Είχε καιρό να επικοινωνήσετε. Ο ΚΒ που γενικώς είναι ακροτής που με συμπαθεί αρκετά, αλλά δεν ορίζεται η συμπάθεια σε κάποιον από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Στο συγκεκριμένο θέμα που κουβεντιάσαμε χθες για την γυναικοκτονία, διαφωνεί πάρα πολύ μαζί μου. Ο όρος γυναικοκτονία, γράφει, είναι μια σαχλαμάρα. Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει συγκεκριμένο ακροατήριο, είναι σεξιστικός, είναι υποτιμητικός για τη γυναίκα, διότι την κατατάσσει σε κάτι διαφορετικό από τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι τσακωθεί, πιάσει το μαχαίρι ο άνδρας, σκοτώσει τη γυναίκα, είναι γυναικοκτονία. Αν πιάσει η γυναίκα το μαχαίρι, είναι ανθρωποκτονία. Και με ρωτάει αν έχω ακούσει για την υπόθεση Κολιτσοπούλου το 82. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, ίσως οι πιο πολλοί την έχουν ακούσει, οι πιο πολλοί δεν θα ξέρουν, το παιδί που υπήρξε μάρτυρα τη σφαγή του πατέρα από τον εραστή, πήγε 30 χρονών, αυτοκτόνησε, δεν το ξεπέρασε ποτέ. Δεν με ξενίζει τόσο πολύ η έντονη διαφωνία που έχετε κάποιοι, διότι όπως είπα και χθες, έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Το 18 που πρωτοεισήχθη στη χώρα μας αυτή η ορολογία, γυναικοκτονία, με τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, ήμουν και εγώ αρνητικός. Τι είναι αυτό το παράδοξο, τι είναι αυτό το υποτιμητικό, τι θα πει άλλο άντρας, άλλο γυναίκα. Περνώντας όμως τα χρόνια, άρχισα να γίνομαι επιφυλακτικός, άρχισα να λέω μήπως όντως εδώ υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά για τα κίνητρα των δραστών που είναι κοινά, άρα δημιουργούν έναν διαφορετικό τύπο εγκλήματος και πλέον έχω πιστεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει δικαστικός και νομικός όρος, να δικάζεται δηλαδή διαφορετικά σε σχέση με την ανθρωποκτονία. Έλεγα και χθες ότι θα έπρεπε νομικοί να μας πούνε πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι και στους χώρους της νομικής επιστήμης θα έχουν γραφτεί άρθρα είτε υπέρ είτε κατά του να υπάρξει νομική χρήση αυτού του όρου. Σε κοινωνικό επίπεδο όμως, θεωρώ πραγματικά ότι περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι, ευτυχώς πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο, ευτυχώς πάρα πολύ λίγοι, διότι έχουν μεγαλώσει με μία αντίληψη, η γυναίκα είναι κτήμα, αν δεν την έχω εγώ δεν θα την έχει κανείς. Απλώς διαβάζω και τα μηνύματα που διαφωνούν, εννοείται, και η συμπάθεια πάντα παραμένει ΚΒ. Χρήστος από το Γαλάτσι, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Χαιρετώ και τους φίλους των ακροατές. Αναφέρθηκε κι άλλος Χρήστος για τον κοινωνικό τουρισμό που σας έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν την προπροηγούμενη νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Και τι ανέφερε, έτσι με δύο λόγια.
0: Όχι, για εσάς νομίζω το έλεγε, δεν νομίζω το έλεγε για...
1: Α, αυτό θέλω να πω, αν αναφέρθηκε και
0: όχι, όχι, όχι, ακριβώς εννοούσα που αναφερθήκατε εσείς.
1: Γιατί μου έκανε μια εντύπωση, γιατί πάνε κανένα δύο εβδομάδες που το είχα αναφέρει γι' αυτό το λέω. Και μάλιστα είχα προτρύνει τους συνακρότες τότε να μπουν στην καταγγελία των εργαζόμενων στη ΔΥΠΑ.
0: Τώρα αν έχω καταλάβει λάθος, ας μου πει ο κύριος Στάθης, ας μου διευκρινίσει με μήνυμα.
1: Όχι, απλά το αναφέρω, εντάξει, δεν είχα άνθρωπος να είναι καλά, δεν έχει τώρα σημασία αυτό αν αναφερόταν σε μένα, απλά έτσι επειδή πάνε κανένα δύο εβδομάδες αυτό που το είχα αναφέρει. Και είχα πει μάλιστα τότε να μπουν οι φίλοι συνακρότες να δουν την καταγγελία που κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι για αυτή την κοροϊδία της τάχα μου του κοινωνικού τουρισμού. Θυμήθηκα με την αναφορά που κάνατε τώρα για τον πολιτισμό να κάνω μια καταγγελία την οποία θέλω να την κάνω από πέρυσι. Να κάνω μια καταγγελία για κάτι το οποίο είναι πάρα... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, θα καταλάβετε όλοι στιγμή. Είναι απαράδεκτο τουλάχιστον, απορώ πως οι κάτοικοι του Αμαρουσίου το ανέχονται. Θα μου πεις, οι κάτοικοι του Αμαρουσίου κατά καιρούς έχουν Έχουν ανοιχθεί και πολλά άλλα. Εγώ το ξέρω και το μαρούσε λόγω της δουλειάς μου, έτσι.
0: Πού αναφέρεστε?
1: Τους τα λέω κατηδίαν. Λοιπόν, ναι. Άσε, έρθω όμως στο Zoom για να μην το πάω. Θέλω να καταγγείλω τη Δημοτική Αρχή του Αμαρουσίου για το γεγονός ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν πέρασα μια φορά, δεν το πίστευα και θα εξηγήσω γιατί, μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση. Το γεγονός ότι το σινεμά, θα το ξέρετε γιατί εσείς δουλεύατε και στο Μαρούσι, στην Αγίου Κωνσταντίνου, του Μίμης Φωτόπουλος,
0: ναι,
1: το δημοτικό αυτό. Ναι, το θυμάστε, έγινε μια όαση, έτσι, και από τους πιο ωραίους
0: σινεμάδες.
1: Κλειστός πέρυσι το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι, και φέτος για δεύτερο έλεγα μήπως δεν πρόλαβα να το ψάξω, αλήθεια, να το δω τι συμβαίνει, να ρωτήσω κάποιο Μαρουσιώτη να ξέρει που να ανακατεύεται με τα κτηνά, έτσι. Τώρα δεν θέλω να ρίξω μπηχτές για τους Μαρουσιώτες, αλίμονο, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και
0: είναι κλειστό και φέτος.
1: Είναι κλειστό και φέτος. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Μιλάμε για ένα σινεμά, γιατί δηλαδή προσπαθούσα να σκεφτώ. Πώς το δικαιολογεί τώρα αυτό το έσχος, έτσι, πώς το δικαιολογεί τώρα γιατί το Μαρούσι, πάλι θα το ξαναπώ με αυτήν, δεν είναι το μοναδικός δήμος και στην περιοχή που μεγάλος εγώ, ακόμα χειρότερος δημάρχος, αλλά για να μην παρεξηγηθώ κιόλας ότι έχω κάτι, αλλά το Μαρούσι έχει μια μακρά παράδοση.
0: Να πούμε ότι είναι δημοτικός κινηματογράφος, γι' αυτό αναφέρεται και στα δημοτικά ο κύριος Χριστός.
1: Προφανώς δημοτικός και μάλιστα, αλλά τέλος πάντων, για να μην κάνω τώρα άλλα τέτοια για το. Και παρακολουθούν όσοι είναι οι Μαρουσιώτες. Παρότι τα ξέρουν, κατηδίαν τα παραδέχονται τώρα στον αέρα, μπορεί να τα ακούγουν λίγο διαφορετικά. Λοιπόν. Και προσπαθούσα να δω πώς μπορεί να δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση και πώς οι κάτοικοι της περιοχής που το έχει τόσο ανάγκη το Μαρούσι, όπως και κάθε περιοχή, να μπορεί άλλος με την οικογένειά του να πάρει το παιδάκι, να πάρει τη γυναίκα, να πάει να δει ένα σινεμά. Έτσι. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος σινεμάς είχε και απ' έξω εύσυνο σουβλάκια, το έκανε, ξέρετε, σε ένα στυλ που θύμιζε άλλες εποχές, η αλήθεια. Αλλά γραφικό θα το λέγε κανείς, αλλά εγώ είμαι αυτό το. Εντάξει, ήταν ωραίο, έτσι. Δεν με αυτή την έννοια, δηλαδή εντάξει. Ψήνανε και σουβλάκια απ' έξω. Ήταν υπάλληλο. Πάντως η ουσία είναι ότι είχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Έτσι και εγώ ίδιος έχω πάει στο σινεμά αυτό. Σας είπα έτσι καλώς εγώ. Σας το έχω πολλές φορές ότι είμαι συνεφίλ. Έτσι δεν θα μου ξέφευγε και αυτός ο σινεμάς. Λοιπόν, έχω πάει σε πάρα πολλούς. Πώς μπορεί λοιπόν να δικαιολόγησε μια τέτοια απόφαση και πώς θα ανέχονται και οι κάτοικοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένας σινεμάς με μεγάλη επισκεψιμότητα, το ξαναλέω, πολύ μεγάλη, ουρά γινότανε. Δηλαδή είχε τύχει φορά να πάω και να μην βρω θέση.
0: Προσέξτε όσο μιλάμε πάνω στο θέμα που λέτε, επειδή όντως αυτά τα μικρά είναι ουσιαστικά.
1: Και αφορώ πώς ένας Μαρουσιώτης δεν βρέθηκε τόσο καιρό να το πει δημόσια. Και σίγουρα θα έχουν πάρει κάποιοι Μαρουσιώτες σε εσάς.
0: Σίγουρα.
1: Απορώ δηλαδή.
0: Ιούλιο 25, ανακοίνωση του Δήμου ότι θα ήταν κλειστός πέρσι, διότι λέει υπάρχουν πολιοδομικοί και νομικοί περιορισμοί, αλλά, για να μην πλατιάζω με την ανακοίνωση, ζητάμε κατανόηση, δεσμευόμαστε ότι πολύ σύντομα θα φτιάξουμε τις παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί και θα είναι πάλι κοντά μας. Πιο όμορφος και πιο λειτουργικός από ποτέ. Ιούλιο του 25, δέσμευση της Δημοτικής Αρχής.
1: Και κοντεύουμε Ιούλιο 26. Χαίρομαι που το βρήκατε από μόνο του, τα λέει όλα και να μην δέχεται κανένα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο. Έτσι. Απλά να πω και να το κλείσω αυτό για να πάω στα
0: πάντα. Πραγματικά, καλώ το αναδεικνύετε. Θα έπρεπε και οι δημότες να επιμείνουν.
1: Δηλαδή, ένα γαλατσιώτη το αναδεικνύει, όχι μόνο.
0: Είναι υπέροχο. Ένα γαλατσιώτη. Σινεμά.
1: Οι γαλατσιώτες ασχολούνται με άλλα πράγματα προφανώ. Λοιπόν, τέλο πάντων. Δεν πειράζει, θα αναπτυχθούν και μερικοί ξέρουν. Κατηδίαν σε μένα τώρα δεν είναι. Και δεν γενικεύω. Εντάξει, γιατί όπως ακούστηκε σαν γενίκα, τα λίμωνα είναι όλοι Μαρουσιώτες έτσι. Αλλά σαν κάποιους που ανέφερα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ας μου συγχωρέσουν λίγο το είπα. Ενδιαφέρθηκε ένας γαλατσιώτης και όχι ένας Μαρουσιώτης. Τέλος πάντων. Παρότι μπορεί να έχουν γίνει ενέργειες και ένα δικό κόσμο, δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά. Οπότε να με συγχωρέσουν όσοι έχουν μπορεί να έχουν κάνει ενέργειες, δεν μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε παρεφίλε, εμείς διαμερτυρηθήκαμε στο Δήμο και δεν ακουστήκαμε κτλ. Σεβαστό και από τους προλαβαίνω και το. Θα πω μόνο και κλείνοντας εδώ ότι η ένδοξη δήμαρχη του Αμαρουσίου όμως για το τερατούργημα του ΜΟΛ πολύ γρήγορα με τον τρόπο τους έτσι βρεθήκαν οι άδειες και όλες στην αρχή για περίπτρο και μετά για ΜΟΛ. Την ιστορία την ξέρετε φαντάζομαι για το ΜΟΛ έτσι.
0: Τώρα τα συμφέροντα εκεί ήταν τέτοια που
1: Όχι, αυτά τα λένε κάποιοι κακοί κομμουνιστές του Ελαβίτη. Οι υπόλοιποι, πολλοί άλλοι πιστεύουν ότι τα συμφέροντα είναι μια ιδεολειψία των κομμουνιστών. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι λάθη, είναι πολιτική αστοχίες. Υπάρχουν κάποια παιδιά έτσι λίγο περίεργα σαν και εμένα που πιστεύουμε ναι, ότι ακόμα και πίσω από τη μάστιγα των κατοικιδίων που ανέφερα την άλλη φορά τα συμφέροντα κρύβονται. Προσπάθησα να το δω. Θα το επιχειρηματολογήσω ξανά άλλη φορά. Τέλος πάντων. Το κλείνω το κομμάτι αυτό. Ελπίζω με αφορμή την καταγγελία μου να κινητοποιηθεί κάποιος κόσμος αν δεν το έχει κάνει.
0: Μακάρι.
1: Και μια αιστεία πολιτισμού, έτσι που είναι ένας θερινός σινεμάς, δεν έχει και πάρα πολλές τον παρούσι να πεις ότι του περισσεύουν. Έχει και πολλά θερινά, οπότε κλείνουμε το ένα
0: μακάρι, με
1: το
0: ένα. Καταλάβατε.
1: Είναι χοντρούλι, είναι ψιλοχοντρό αυτή η ιστορία που σας λέω. Γιατί να τα πέντε κλείνω το ένα, υπάρχουν άλλοι δήμοι που έχουν πέντε, ξέρω εγώ.
0: Το δέχομαι. Συμφωνώ μαζί σας. Βάλτε μια ανατελεία.
1: Ναι,
0: να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζετε. Μην κλείσετε, παρακαλώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω.

0: Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κοίτα να δεις. Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και κέρδισε ο Παναθηναϊκός 68-58, ισοφάρισε τη σειρά, και τώρα επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα. Στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ. Έχει ενδιαφέρον, ε. Πριν δώσω το λόγο, να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο που το ανέφερε από το Γαλάτσι για το σινεμά και να ζητήσω και από άλλους ακροατές, όχι ότι δεν το κάνετε και άλλοι, αλλά να γίνετε από περισσότερους. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα, γι' αυτό λέω ότι έχει ενημερωτικό χαρακτήρα η εκπομπή, να αναδεικνύουμε και θέματα μικρότερα τα οποία δεν είναι στα πρωτοσέλιδα, τα οποία όμως είναι εξίσου πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά, πολύ ουσιαστικά. Μας είπατε λοιπόν, κύριε Χρήστο, για τον θερινό κινηματογράφο Μίμης Φωτόπουλος, τον ιστορικό στο Μαρούσι, που παραμένει κλειστός, ενώ είχε πει ο Δήμος πέρσι με ανακοίνωσή του ότι δεσμεύεται να φτιάξει τις πολυοδομικές παραβάσεις που υπήρχαν για να μπορέσει να λειτουργήσει. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν έχει συμβεί. Και δεν ξέρω, θέλετε να αναφερθείτε και σε κάποιο άλλο θέμα, κύριε Χρήστο?
1: Ναι, προφανώς, ναι. Απλά και πληρούσε να αποκλίνοντας, έτσι μια τελευταία τάκα, πληρούσε τις προϋποθέσεις που βεβαίως είναι Ευαγγέλιο και για το Δήμα Μαρουσίου και για τους περισσότερους του και της κερδοφορίας. Έβγαζε κέρδος, έβγαζε έτσι. Έβγαζε μπόλικο κέρδος, έβγαζε. Πούλαγε δηλαδή, αλλά για κάποιους άλλους λόγους, ποιος ξέρει τώρα τη σχεδιάκια έχει η Δημαρχία εκεί, τώρα κάτι, καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αν ο κόσμος δεν αντιδρά και δεν πιέζει, η εξουσία κάνει τα δικά της.
1: Πολλά ζητάτε τώρα, εντάξει, μερικοί περίεργοι γραφικοί τύποι τώρα, εντάξει.
0: Πάμε στο άλλο που θέλετε να πείτε.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, για να κάνω και λίγο πλακίτσα, όση ώρα περίμενα στην αναμονή, επειδή κρατούσα το ακουστικό για να με καλέσετε, έπαθα overdose διαφημίσεων. Δηλαδή, συνήθως, ξέρετε, έχω μια αλλεργία και λίγο με τάραξε, αλλά εντάξει, αρεμίσω. Λοιπόν.
0: Πουλάμε που λέτε κι εσείς. Πληρούμε τα κριτήρια του καπιταλισμού.
1: Το κέρδος. Το Άγιο Δισκοπότηρο. Το Άγιο Δισκοπότηρο, το κέρδος. Πάνω απ' όλα. Λίμωνα. Κάποιοι ιερόσυνοι σαν και εμένα τολμούν να το φλεβάσουν. Τώρα το κέρδος, αλίμωνα. Λίμωνα. Ο Θεός να το φυλάει. Το φυλάει 2.000 χρόνια.
0: Το φυλάει, το προσέχει. Πείτε.
1: Το φυλάει, διότι το κέρδος 2.000 χρόνια πιο πιστά από όλα. Τέλος πάντων, ας με συγχωρέσουν οι ένθεοι τώρα, τους σέβομαι, το έχω ξαναπεί, τη θρησκεία του καθενός τους σέβομαι, έτσι, μπορεί να είμαι άκρα...
0: Είναι το αποκούμπι.
1: Αυτό που δεν θέλετε να δεχτείτε εσείς, αλλά μην ανοίξουμε κουβέντα που ο Μάρξ το έλεγε, σαν τέτοιο βεβαίως το έλεγε.
0: Ίσα, εγώ έχω πει ότι έχει παρελθεί, είμαι από τους πρώτους που

0: Είπαν ότι έχει παρερμηνευθεί η φράση
1: όχι,
0: του Μάρξ.
1: Όχι, είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε ο Μάρξ σήμερα θα έλεγε ότι είναι το καταφύγιο το απελπισμένο, είναι το ναρκωτικό το απελπισμένο. Είμαι σίγουρος. Εκείνη την εποχή που το είπε, μιλάμε για άλλες εποχές, τώρα δεν θα κάτσουμε σαν το.
0: Δεν το είπε αρνητικά, το είπε με στοργικό τρόπο, όχι με επικριτικό.
1: Ναι,
0: ότι είναι ένα αποκούμπι, είναι μια παρηγοριά.
1: Ναι, αλλά άμα φαντάζομαι, δεν έχω, το έχω εντρυφίσει σε αυτό, δεν είναι το κομματό εδάφιο που με...
0: αν είναι όλη η πρόταση, βγάζει αυτό το νόημα.
1: Γιατί... Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω, είμαι σίγουρος ότι είχε στο μυαλό του, επειδή ξέρετε ότι αγαπάω λιγάκι τον μαρξισμό και ασχολούμαι, τουλάχιστον το πνεύμα του μαρξισμού το θεωρώ ότι το παλεύω. Να μιλώ μεγάλα λόγια. Σίγουρα αυτό εννοούσε ο Μάρξ, ότι είναι το καταφύγιο το απελπισμένο, και τα ναρκωτικά κάτι αντίστοιχο είναι. Αλλά για μένα, με συγχωρέσουν, είναι προσωπική μου άποψη. Σέβομαι τους θρησκευόμενους, έχουμε όλοι στο περιβάλλον μας έτσι ανθρώπους. Αλλή μόνο δεν θέλω να δείξω, απλά την προσωπική μου άποψη.
0: Ωραία. Πείτε μου το επόμενο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ναι, σίγουρα δεν έχουμε, το καταλαβαίνω. Το επόμενο είναι αυτή η ιστορία. Που ήθελα πάλι να τα αναφέρω, είναι έτσι δύο πραγματάκια που ήθελα να τα πω καιρό, αλλά έκρινα ότι άλλα ήταν πιο σοβαρά και τα άφησα να παρατήσω. Αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, η απίστευτη, που εγώ τη βιώνω πολύ έντονα σαν επαγγελματίες και όλοι οι επαγγελματίες και οι συνάδελφοι, η ιστορία με τη γνωστή, τέλος πάντων, τώρα δεν πρέπει να τη φωτογραφήσω κιόλας από τη μία, αλλά από την άλλη, άμα θέλουν σε μένα να αφήσουν μήνυση, σε έναν ταξιτζή, αστυχώς τι να πω, ας είμαι ο πρώτος. Λοιπόν, με τους χάρτες, αυτό το με τα GPS, έτσι. Μιλάμε, κάποια στιγμή θα το πω και θα σκλήσω με αυτό, δεν πειράζει, μην αναφερθώ σε κάτι άλλο, είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω κατάχρηση χρόνου. Όταν είναι να με διακόψετε, να μου το πείτε, να με διακόψετε.
0: Παρακαλώ, πείτε το.
1: Λοιπόν, στην αρχή νόμιζα, επειδή χρησιμοποιώ λόγω δουλειάς και εγώ, παρότι είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά, μπορώ να ξέρω τους δρόμους της Αθήνας, χρησιμοποιώ το GPS, το πιάνα. Κλιμακωθώ όλο και σε περισσότερα λάθη. Σε τραγικά λάθη όμως. Σε κάνει κύκλους, να είναι δίπλα από στενά, σε πηγαίνει 500 μέτρα. Επειδή δεν έχω το χρόνο να αναφέρω παραδείγματα, ας μείνουμε σε αυτό στη γενική τοποθέτηση. Έψαξα να δω πώς θέτει το κινητό μου, παρότι καινούριο κινητό, νέα τεχνολογία, 5G κτλ. Επειδή εγώ δεν το κατέχω πολύ, δεν το έχω με τεχνολογία, σας το έχω πει αυτό. Είμαι νεοφώτιστος, αναγκαστικά νεοφώτιστος. Λοιπόν. Τι ακριβώς συμβαίνει, επικοινωνούσα με τον πάροχο, με το τεχνικό τμήμα, μπλα, μου λέγαν διάφορα, άκυρα, τα έκανα, άλλαξα κάρτα SIM, άλλαξα κάρτα, σας λέω παραδείγμα τώρα, τίποτα, καμία βελτίωση. Στην πορεία, συνομιλώντας με τους πελάτες και με τους συναδέρφους, κυρίως αυτούς που είναι στις πλατφόρμες, άλλο κομμάτια οι πλατφόρμες, των άδειο ταξιτών ταξίων, οι πλατφόρμες, λοιπόν, που είναι τώρα μπόλικες. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και σε μια συγκεκριμένη, δεν θα πω το όνομά της βέβαια, σε μια συγκεκριμένη, άλλοι συνάδελφοι αμέσως θα το γνωρίζουν και αρκετοί πελάτες που τη χρησιμοποιούν, και όχι μοναδική, αλλά σε μια που ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, τεράστιο πρόβλημα να δίνει λάθος στίγματα που βρίσκεται ο πελάτης, να 50 μέτρα πιο πέρα ενώ ο πελάτης να είναι αλλού, κολλάει πολύ στη διαδρομή, αργεί να ξαναπρογραμματίσει. Λοιπόν, στην πορεία ανακάλυψα τέλος πάντων ότι δεν είναι δικό μου. Το πρόβλημα είναι γενικό και μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι είναι πολύ χειρότερα και δεν υπερβάλλω. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βιώνω σαν επαγγελματίας και αρκετοί πελάτες έχουν συμφωνήσει που το χρησιμοποιούν συχνά. Πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν παλιότερα. Υποτίθεται ότι τώρα μπήκαμε σε εποχές 5G, σε εποχές που μας δικτυώσαν όλους με αυτά τα κατά πολλούς και επικίνδυνα για την υγεία. Πώς τα λένε αυτά τα. Αυτές τις. Καταλάβατε τώρα που σκάβουν και περνάνε στα σπίτια. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τις οπτικές ίνες. Οπτικές ίνες κτλ. Διαφημίζουν τα μονοπόλια της Ελλάδας, τα ιδιωτικά, μεταξύ τους ανταγωνίζονται τα μονοπόλια της απολύτως ιδιωτικής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα, άλλο ένα προνόμιο της Ελλάδας, ότι η νέα τεχνολογία και αυτό και ταχύτητες τρελές, και η ουσία είναι ότι το GPS λειτουργεί πολύ χειρότερα από ό,τι λειτουργούσε στο παρελθόν. Θα ήθελα έτσι, αν ακούγεται κάποιος πολύ πιο ειδικός από μένα ή κάποιος που έχει εμπειρία από το χρησιμοποιεί συχνά να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό, γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχει βγει και ένα παρατσούκλι για τη συγκεκριμένη, την πιο γνωστή πώς το λένε μηχανή, πώς να το πω τώρα, καταλάβατε, GPS τέλος πάντων, ναι. Τώρα, τέλος, Έχει βγει και ένα παρατσούκ, το είχα ακούσει από ένα πιτσερικά και το διαπίστωσα και εγώ στην πορεία, γιατί ναι, τα βγάζουν πρώτοι, που κολλάει απόλυτα, δεν θα το πω βέβαια, αλλά πολύ φανταστήκαν.
0: Ωραία, ας μου πούνε και άλλοι ακροατές γι' αυτό, εντάξει, ναι, ενδιαφέρον. Ναι, ναι.
1: Και έτσι έχει μεγάλο και ένα, και κλείνοντας αν έχω ένα δεύτερο.
0: Όχι, όχι, όχι, είμαστε πολύ ώρα την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι με χιουμοριστική διάθεση ο κύριος Χρήστος εδώ στο μήνυμά του, στον συνονόματο του κύριο Χρήστο από το Γαλάτσι που μίλησε. Κύριε Λαβίθη, καλησπέρα. Σήμερα στις 11 στην ΕΡΤ3 έχει ντοκιμαντέρ η καταδίωξη του Τρότσκι. Μήπως θα ήθελε να το δει ο κύριος Χρήστος? Α, ο κύριος Κυριάκος είναι λίγο ανενημέρωτος σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, γράφει, αν έχει υποθεί. Ο μαρξισμός είναι ιδεολογία, όχι επιστήμη. Αγαπητέ, οι υποστηριχτές του μαρξισμού, λενινισμού, το αντίθετο ακριβώς λένε, ότι δεν είναι απλώς μια ιδεολογία, γι' αυτό και τον χαρακτηρίζουν επιστημονικό μαρξισμό, με ιστορικό υλισμό, διαλεκτικό υλισμό και ούτω καθεξής. Βεβαίως, όσοι δεν είναι μαρξιστές, έχουν ασκήσει δρυμία κριτική στο ότι μα πώς είναι δυνατόν να είναι επιστημονικό κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε σε πείραμα αν επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται. Σας παραπέμπω, κύριε Κυριάκο, στην 18η Μπριμέρ.

Λοιπόν, νωρίτερα η κυρία Αναστασία, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν είχαμε καυγά, όχι, δεν θα έχουμε συνέχεια με τον Μυρμηδόνα νωρίτερα και δεν είχαμε και λίμπερο, όπως φαίνεται. Καλλιγούλα, ναι, τα είπε ο Άγρας, τα ανέφερε στον αέρα. Και τα τρία να συμβαίνουν το ίδιο βράδυ, κύριε Βαγγέλη, τέτοιες συναντήσεις μέσα σε μία μόλις ημέρα, καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι δεν θα την ξεχάσετε. Μήπως μπορείς να ρωτήσεις, μου γράφει ο Σύσυφος ο Γιδοβοσκός, τον βαρετό Μυρμηδόνα τι σημαίνει ερκός. Πότε λαμβάνει ψηλή, πότε δασύνεται. Μυρμηδόνα, βαρετός δεν είναι. Είναι διάφορο, αλλά όχι βαρετός. Κύριε Μαντενίδη, βλέπω ότι έχετε δηλώσει συμμετοχή, οπότε δεν διαβάζω το μήνυμά σας. Η Σία μας γράφει ότι οι Σιχ ήταν οι πλέον πιστοί σύμμαχοι των Εγγλέζων σε όλους τους πολέμους τους. Σαν αναγνώριση αυτού του ρόλου, τους επιτρέπεται να φέρουν τα συγκεκριμένα μαχαίρια. Αλήθεια? Δεν το ξέρω, ενδιαφέρον. Γεια σου, Δημήτρη μου από την Πάτρα. Πάντα χαίρομαι όταν έχεις τη δυνατότητα να ακούς και να στέλνεις την καλησπέρα σου. Και πάντα χαίρομαι γενικότερα όταν μαθαίνω ότι είσαι καλά, ξέρεις πόσο σε συμπαθώ. Κύριε Κώστα, μου λέει ο Έλλης, που νομίζει ότι κάνω θετική διάκριση στον Πούτιν και στους Ρώσους και στους Σοβιετικούς. Πείτε και για τις κατακτήσεις των Ρώσων στη Σιβηρία. Έχουν κάνει εγκλήματα οι Ρώσοι με τους γηγενείς. Γιατί είναι κακό το κέρδος, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Παγκόσμιοι καταναλωτές σε έναν ειρηνικό κόσμο, γιατί είναι κακό αυτό, αναρωτιέται. Ορισμένα από τα μηνύματα που πρόλαβα μέχρι αυτή την ώρα να διαβάσω, βεβαίως είναι και άλλα, σιγά σιγά, όταν μπούμε με το καλό στην τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Πρώτα όμως έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας, τραγούδι και μετά ακροτές.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

7 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Παρασκευής 5 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και για την απόψινή μας εκπομπή. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες 9 με 12 ανοίγουμε τα μικρόφωνα για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και πριν πάρει το λόγο ο Μιχαήλ, περιμένει αναμονή. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, το είχε σήμερα η απογευματινή, με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ανδριόπουλου για την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ουσιαστικά ότι και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μπλεγμένος σε υποκλοπές. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση έχει στραφεί πάρα πολύ εναντίον του Τσίπρα, διότι με το νέο του κόμμα, με το που ανακοινώθηκε και βγαίνει ήδη δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας τις έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες απώλειες. Μην ξεχνάτε ότι ήδη έχει ουσιαστικά διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ακούμε για πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πάνε με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άρα περαιτέρω συρρήκνωση. Είπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό και στενό τη συνεργάτη ότι μεθοδεύει την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, τον κατηγόρησε ότι η διάλυση της αντιπολίτευσης σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων και στη συνέχεια αποκάλυψε άγνωστα γεγονότα της περίοδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λέγοντας τον Μάρτιο του 2015 ο Τσίπρας με φώναξε να δω έγγραφα από υποκλοπές της ΕΥΠ. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι ο Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ. Προσέξτε, αυτά όχι από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Μαρινάκη ή από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Πούλου. Παρακαλώ στη συνέχεια για το σχόλιο σας. Πάμε στον Μιχαήλ. Γεια σας, Μιχαήλ.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίθη, και όλο το κρατήριο.
0: Χαίρετε.
1: Το πρώτο που θέλω να αναφερθώ είναι γιατί κάποιος ακροατής είπε τώρα που έπαιγε για τον κινηματογράφο αυτόν. Βέβαια, νοητικά αόματος, γιατί φαίνεται αν ειδικά είναι στο ΚΚΕ, όχι βέβαια για τον Μάρξ, γιατί ο Μάρξ έχει κάνει την πιο ακριβή ανάλυση της καπιταλιστικής κοινωνίας, της κοινωνίας γενικά, αλλά κυρίως γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο νέος καπιταλισμός, δηλαδή σύγχρονη δικτατορία, είναι αυτά τα μέσα, πώς είναι αυτοί οι χάρτες, GPS. Και από τη μία να λες για το σύγχρονο, για τον καπιταλισμό, και από την άλλη να είσαι και εσύ θύμα σε όλα αυτά τα διαδικτυακά, τα Facebook, όλα αυτά, τις πλατφόρμες και όλα αυτά, βεβαίως και σε κάνει ό,τι θέλει. Ο νέος καπιταλισμός είναι ένα τάξη πραγμάτων, δηλαδή. Αυτό που έχω να ρωτήσω, μόνο οι Μαρουσιώτες ξέρει πουθενά σωρά για Διστάν να είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι, να είναι ας πούμε ενεργοί πολιτικά, κοινωνικά, σε όλη τη χώρα. Γιατί αναφέρθηκε συγκεκριμένα για το Μαρούσι. Και αν εξαιρέσω ας πούμε το Δήμο των Εξαρχείων, που εκεί οι άνθρωποι και εκεί ακόμα πήγε αυτό το καθεστώς να τους βάλει το μετρό και να καταστρέψει όλη την πλατεία. Μ' ακούτε, έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Και εντάξει, και εκεί οι άνθρωποι, εντάξει, τι να κάνουν, βέβαια, έτσι. Κάνανε αρκετές προσπάθειες, αλλά με εξαίρεση, ας πούμε, κάποιες περιοχές όπως τα Εξάρχεια, που και εκεί βέβαια έχουν συχνά πολύ αριστερό φασισμό. Δεν ξέρω πολλούς. Θέλω να το ρωτήσω. Ξέρει πουθενά κάποια άλλη περιοχή, γιατί αναφέρθηκε σε μια περιοχή μόνο στο Μαρούσι, ξέρει πουθενά κάποια περιοχή που να είναι περισσότερο κοινωνικά ή πολιτικά ενεργή, γενικά, ως άνθρωποι να είναι ενεργοί? Αυτό είναι κάτι το οποίο με αφορμή αυτό που άκουσα. Το ρώτησα τώρα για το Καστελόρι, σας υπονώ απόλυτα μαζί σας. Και το βασικό λόγο που πήρα είναι γιατί πριν κάποιες μέρες άκουγα τη Μάιρα να μιλάει, η οποία είναι σαφές ότι έχει πρόβλημα με τον Τραμπ. Μιλούσα βέβαια για κάποιον Μιχάλη και μάλιστα τον έβλεγε τον Τραμπ βλαμμένο που, και ηλίθιο, που από ό,τι ξέρω δεν είναι γιος κάποιας οικογένειας προέδρων. Και δεν καταλαβαίνω πως κάποιος ηλίθιος, βλαμμένος, μπορεί να φτάσει να γίνει πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν δεν πήρε, ας πούμε, τη δουλειά του μπαμπά του. Αλλά επειδή τέλος πάντων έχω καταλάβει και δεν μου αρέσει και να υπερασπίζομαι έναν άνθρωπο που ούτε απαραίτητο τον θεωρώ ηθικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τον ξύλινο λόγο, ούτε φαίνεται τόσο ομά μαριονέτα της νέας τάξης πραγμάτων. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω τη Μάιρα, γιατί πολλές φορές την έχω ακούσει κατά καιρούς. Θέλω να τη ρωτήσω, θα ήθελε να υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση, όπως είπανε για το καλό σας στον καιρό που παγκόσμια κυβέρνηση ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Θα το ήθελε αυτό? Με το πρόσχημα ότι για το καλό σας να μην γίνονται πόλεμοι και όλα αυτά. Και μια παγκόσμια, αυτά, όλα αυτά που λέει. Θέλω μια απάντηση σε αυτό. Όχι ότι θα την πιστέψω αν μου πει όχι, αλλά θέλω να δω τι θα πει. Αυτό θέλω μόνο να πω. Δηλαδή, άμα θα ήθελε για το καλό, ας πούμε, της ανθρωπότητας, όπως λένε, πως προσφασίζονται αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, αν θα ήθελε η Μάιρα μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό, αν θέλει, ας το απαντήσει, γιατί πολλά έχω ακούσει για τον Τραμπ ή γενικά ότι, ας πούμε, οι Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι είναι η ίδια φυλή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, μπορεί να έχει βγει κάποιος χρηματοδοτούμενος από το Ίδρυμα Gates και να έχει κάνει μια έρευνα για να βρει αυτό,

0: αλλά υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες έρευνες που λένε το εντελώς αντίθετο. Ότι οι Έλληνες ήταν τόσες εκατονταετίες και χιλιετίες στην Κύπρο. Και απλώς πήγανε να επικύσουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, έχω ακούσει από τη Μάιρα κατά καιρούς. Εντάξει, είναι μια γυναίκα, τη σεβόμαστε, αλλά δεν έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι. Ας μας πει κάποια στιγμή, θέλει να γίνει η παγκόσμια κυβέρνηση για το καλό υποτίθεται της ανθρωπότητας ή δεν θέλει.
1: Έγινε.
0: Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Χρήστος από το Γαλάτσι, αλλά όχι ακόμα. Καλύτερα να μου στείλετε ένα μήνυμα, κύριε Χρήστο. Περιμένουν αρκετοί ακροατές, είμαστε και στην τελευταία ώρα και δεν θα προλάβουν καν να μιλήσουν. Ο όρος νέα τάξη πραγμάτων έχει περάσει από διάφορα στάδια. Καταρχάς δεν είναι καθόλου καινούριος. Κατά δεύτερον, εμείς τον μεταφράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Από την αγγλοσαξονική φράση New World Order. Νέα παγκόσμια τάξη. Εμείς το μεταφράζουμε νέα τάξη πραγμάτων. Οι πρώτες αναφορές γίνονται τη δεκαετία του 1840, δηλαδή 180 χρόνια πριν, σε ένα ποίημα ενός Άγγλου ποιητή, του Φίλιπ Μπέιλι. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε αρκετά στον 20ο αιώνα, από το 1914 μέχρι το 1920, τότε που η κοινωνία των εθνών προσπαθούσαν να δουν, μετά την καταστροφή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που τους άφησε όλους έκπληκτους, δεν είχε ξανυπάρξει τέτοια καταστροφή, πώς θα μπορούσαν να δομήσουν μια ειρηνική κοινωνία. Έγινε πολύ δημοφιλής ο όρος New World Order, νέα παγκόσμια τάξη ή νέα τάξη πραγμάτων, όπως το λέμε στην Ελλάδα, σε βιβλίο του πολύ γνωστού συγγραφέα H.G. Wells, που είχε ακριβώς αυτόν τον όρο, τον τίτλο New World Order, από τον H.G. Wells, τη δεκαετία του 40. Σε αυτό ο συγγραφέας επιχειρηματολογούσε για την ανάγκη να υπάρχει μια σοσιαλιστική παγκόσμια διακυβέρνηση για να αποτρέψει τον οποιονδήποτε, οποιουσδήποτε μελλοντικούς πολέμους. Στην αρχή λοιπόν είχε όντως το χαρακτήρα της ειρηνικής συνύπαρξης. Διαβάζω ότι από τη δεκαετία του 50 και μετά, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, εδώ λέει ότι η εξέλιξη του όρου πήρε συνωμοσιολογικές διαστάσεις. Πάρα πολλά γκρουπ θεωριών συνωμοσίας την χρησιμοποιούν και τις έχουν αποδώσει το νόημα μιας μυστικής αυταρχικής παγκόσμιας διακυβέρνησης, η οποία παγκόσμια διακυβέρνηση θα ελέγχεται από μία μυστική παγκόσμια ελίτ. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε τον όρο νέα τάξη πραγμάτων, νέα παγκόσμια τάξη, New World Order, να θυμάστε ότι είναι ένας όρος με ιστορία 180 ετών, ο οποίος αρχικά είχε την σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης για να αποτρέπονται οι μελλοντικοί πόλεμοι μέχρι τη δεκαετία του 50, από το δεύτερο μισό όμως της δεκαετίας του 20ου αιώνα, δηλαδή από τη δεκαετία του 50 και μετά, πήρε άλλη μορφή και αυτή πλέον έχει καθιερωθεί μιας μυστικής αυταρχικής διακυβέρνησης που θα μας ελέγχει μια μυστική παγκόσμια ελίτ. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
1: Γεια σας κύριε Μαντενίδη.
2: Λοιπόν, κάτι για τον κοινωνικό τουρισμό αναφέρθηκε.
1: Βεβαίως.
2: Δεν το κατάλαβα. Τι αναφέρθηκε?
1: Ότι δεν είναι τα κριτήρια τόσο σωστά και έχουν κάνει διαμαρτυρία και οι εργαζόμενοι.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, είμαι

0: από τους τυχερούς Έλληνες, ο οποίος κάνουν 3 μήνες διακοπές, 4 ό,τι θέλουν τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή την εμπόγη πηγαίνω στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Είναι μια περιοχή γνωστή, Ασπροβάλτα Σταυρός. Λοιπόν, κύριε Λαβίφη, δεν υπάρχει Έλληνας. Βαλκάνοι, μπορώ να σας πω και φτωχοί, αξιοπρεπέστατοι, τα δωμάτια τα παίρνουν τα δικά τους τουριστικά γραφεία με 25 ευρώ την ημέρα. Άρα λοιπόν τι κάνουνε, τους φέρνουν έστω και με λίγο κέρδος, καθόλου. Γιατί πρέπει να πληρώσουν το ενίκιο στα δωμάτια που τα έχουν κλεισμένα όλο το καλοκαίρι, τα πρακτορία τους. Λοιπόν, κάνουν τουρισμό οι Βαλκάνοι και φυσικά και αξιοπρεπέστατοι σε πολύ ωραία καταλήματα. Δεν υπάρχει Έλληνα στην παραλία. Εδώ και 10 μέρες που πηγαίνω δεν υπάρχει Έλληνας. Αυτή είναι η κατάντια του Έλληνα. Και να σου πω και ηλικίες 70-80 χρονών. Λοιπόν, βγαίνει ο κύριος Κίτσος σήμερα.
1: 70-80 χρονών ποιοι, οι Βαλκανοί?
0: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Πού βρίσκουν τα λεφτά? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Εδώ καταντήσαμε όχι τριτοκοσμική χώρα, κύριε Λαβίφη, τέταρτοκοσμική.
1: Έκαναν πιο αργά βήματα από ότι εμείς. Δεν φούσκωσαν με δάνεια και τέτοια και δεν...
0: Ρουμάνοι, Σέρβοι...
1: Είναι μαραθώνιος. Βούλγαροι. Στο μαραθώνιο μας προσπέρασαν.
0: Λοιπόν, σήμερα βγαίνει... Και μια και το αναφέρατε, σήμερα βγαίνει ο κύριος Κίρτσος με άρθρο του.
1: Ναι.
0: Και το λέει.
1: Τι λέει?
0: Είμαστε οι τελευταίοι για το 2025 σε αγοραστική δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Με κατακεφαλήν εισόδημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, σήμερα το γράφει, το άρθρο του είναι οικονομία, άνω κάτω τελεία, είμαστε τελευταία, αλλά το Μαξίμου πανηγυρίζει. Πανηγυρίζουνε. Σε προηγούμενο άρθρο του έλεγε ο άνθρωπος που στηρίζεται το τραπεζικό σύστημα. Σε δίνουν για αποταμίευση 0,005 και αν πάει για δάνειο κάποιος, κάποια μικρομεσαία επιχείρηση ή κάποιος πολίτης, με 8% και 9%. Συν με τους services και τα funds, αυτό το πάρτι που γίνεται, οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες δημιουργήσανε τα funds. Πήραν τα δάνεια, τα δώσαν σε άλλη δικιά τους εταιρεία που είναι οι services και έχουν έναν μπροστινό, έναν αχυράνθρωπο μπροστά που είναι δικός τους και παίρνουν τώρα όλα τα λεφτά και τα σπίτια των πολιτών, οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες. Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό? Γιατί δεν λέει κανένας ότι πίσω από τα funds και τους services είναι οι χρεοκοπημένοι τραπεζίτες, οι οποίοι πλούτησαν με τα δάνεια που δίνανε αφιδών όταν τα δίναν χωρίς καμία εγγύηση? Άλλωστε τι τους ένοιαζε, χρεοκόπησαν τις τράπεζες, τι κεφάλαια είχανε, τα κέρδη που είχαν πάρει από τα δάνεια ήταν τετραπλάσια. Συν πήραν και με τα funds τα κόκκινα δάνεια, τα δώσαν στη άλλη δικιά τους εταιρεία, τους servicers, υποτίθεται άλλοι είναι, υποτίθεται είναι άλλοι, γιατί είναι μπροστινοί, είναι αχυράνθρωποι αυτοί που είναι μπροστά στις εταιρείες.
1: Δεν το λέει κανείς, γιατί απλώς έχουν συνεργασία, δεν έχουν άμεση ιδιοκτησία.
0: Όχι, κύριε Λαβίφη, υπάρχει δικηγόρος που βρήκε για την Intrum ποιοι είναι από πίσω. Της Eurobank. Και λέει, βρήκαν τους ίδιους ανθρώπους. Αυτοί που ήταν στην Eurobank, μετά ήταν στο FAN και μετά είναι και στους services.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και δημοσιευμένο άρθρο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, οι Έλληνες είναι αναφέρονται σε όλα, λες και εδώ ζούμε στον παράδεισο, δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν. Απορώ στην εκπομπή σας, είναι μια εκπομπή λόγου, να εκφράσουμε σαν πολίτες τα προβλήματά μας. Είναι όλα καλά? Μην πας και ζω στον παράδεισο και δεν το έχω καταλάβει. Εγώ είμαι καλά και αισθάνομαι άσχημα. Γιατί βλέπω φίλο μου καθηγητή δεν έχει να φάει. Γιατί ο άνθρωπος πληρώνει 500 ευρώ ενίκιο. Γιατί κάθε μέρα...

0: πηγαίνει από το Ρεόκαστρο στο Κυρκές και πάνε ομαδικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ασχολούνται όλοι με το τι κάνει ο Τραμπάκουλας, τι κάνουν οι Εβραίοι, τι κάνουν. Ρε εδώ τι γίνεται. Είναι στα αυτή τη χώρα ζουνε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω τη μονοκατοικία μου, είμαι καλά. Αλλά βλέπω την κατάντια. Ο λαός δεν έχει ευρώ, κύριε Λαβίθη, να πιει καφέ. Άλλο τα κομματόσκυλα. Και υπέρυξ αυτών. Όπως τις δημαρχίες, στα δημοτικά συμβούλια, πάρτι. Ο Πεκεμπλέδες. Παντού πιάτσικο. Να μην πω για τα δημόσια έργα. Δεν υπάρχει εκεί έλεγχος. Άλλωστε το πρώτο καρτέλ ήταν τα δημόσια έργα. Δεν υπάρχει εκεί έλεγχος. Ο Καραμαλάκος που έφυγε 10-11 δις μελέτες λέει προκήρυξε για έργα. Και 5 δις προκήρυξε έργα. Προσέξτε, 11 δις μελέτες. Για φανταστείτε δηλαδή τι πάρτι έγινε. 11 δις μελέτες για έργα. Καταλαβαίνετε τώρα, η μίζα της μίζας στην Ιωστή. Και 5 δις λέει δημοπρατήθηκαν έργα. Λοιπόν, τις προάλλες βγήκε και είπε για τις τράπεζες. 5% το μέρισμα. Όταν για τον εργαζόμενο από τα 10.000 έως 20.000 είναι 20% είναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Η φορολογία εισοδήματος. Τώρα θα σου το πω αμέσως γιατί το έχω και εδώ κιόλας. Το έχω και εδώ.
1: Πείτε τα υπόλοιπα, θα το βρω εγώ.
0: 20%. Με 0 τέκνα. 18, 16 πάει
1: ναι,
0: ανάλογα
1: ναι,
0: με τα
1: 20,
0: τέκνα
1: 20,
0: μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Με 0 τέκνα. Έτσι για το μήνυμα.
1: Σωστά, σωστά. 10 με λοιπόν, 20 ή 20%.
0: Δηλαδή, εγώ, για να το πω όμως,
1: ναι.
0: Παίρνω 15 χιλιάρικα και με κρατάει εμένα ένα χιλιάρικο.
1: Ναι.
0: Ένα χιλιάρικο. 5% τα μερίσματα στις τράπεζες. Οι εκατομμυριούχοι. 5% μέρισμα.
1: Στα
0: το μέρισμα είναι στην τσέπη.
1: Κάτι
0: είναι
1: άλλο
0: κέρδος.
1: Ναι. Στα 15 πάει τα
0: δεν φορολογούνται γιατί έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο. Μοιράσανε 2,5 δις κέρδη πέρυσι. Μερίσματα 2,5 δις πήρανε. Οι τραπεζίτες που δεν πληρώνουν φόρο, έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Συν έχουν και τον Ηρακλή να τους χρηματοδοτήσει τα κόκκινα δάνεια από το κράτος.
1: Μέρισμα παίρνουν, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι μετοχές, κύριε Μαντενίδη. Μέρισμα πήρε και ο διπλανός σας, αυτός που είναι απέναντί σας τώρα και έχει μετοχές στην τράπεζα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ελαφρύ.
1: Προφανώς δεν πήρε το μέρισμα του μεγάλου. Ανάλογα τι ποσοστό έχει.
0: 5% φορολογία στο μέρισμα. Όταν εμένα για τα, από τα 10 μέχρι τα 15 με φορολογεί με 20. Καταλάβατε τι λέω. 5% φορολογία στο μέρισμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι
0: και τον εργαζόμενο που παίρνει από τις 9.000 μέχρι τις 20, από τις 10.000 πόσο είναι, μέχρι τις 20, 20%.
1: Καταλαβαίνω, αυτά είναι το κάθε κόμμα,
0: δηλαδή,
1: τι πρόγραμμα θέλει.
0: Δηλαδή θα μιλήσουν βρε... Οι λωτοφάγοι νεοέλληνες, τι συμβαίνει στη χώρα τους. Θα γίνουν πολίτες ή θα είναι δούλοι υπήκοοι όπως έγινε. Είδατε τι έγινε. Συνεχίστε.
1: Κύριε Μαντενίδη.
0: Συνεχίστε να είστε δούλοι υπήκοοι.
1: Θα σας βάλω το μπουζουκάκι μου.
0: Διπλασίασαν το μισό. Των τιτουλάριων επισκόπων. Τιτουλάριων. Ξέρετε τι είναι οι τιτουλάριοι. Αυτοί που δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Είναι επιτιμή.
1: Λοιπόν, να βάλουμε
0: επιτιμή,
1: ένα τέτοιο. Αγχώθηκα. Έγινε, κύριε Μαντενίδη, μου είπαμε πολλά. Να κάνετε έναν επίλογο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα. Καλό σας βράδυ.
1: Με ταλαιπωρείτε. Μπουζουκάκι έπρεπε να του βάλω κανονικά. Εκεί με το δεν έχει για καφέ ο λαός. Αγχώθηκα. Απαντάει ο Μυρμιδόνας, Σύσυφε, έρκος με δασία. Φραγμός, φράκτης, περίβολος, τείχος. Για έρκος με ψηλή δεν γνωρίζω. Να μας πει ο Ξερόλας που είπε ότι με βαριέται αλλά ασχολείται μαζί μου. Έρε κάτι συμπλέγματα γράφει. Ο Αναστάσης γράφει ότι ο Βαξεβάνης από το 22 έγραφε για το θέμα των υποκλοπών με ευθύνη Τσίπρα με πολλά ντοκουμέντα. Από την άλλη ο κύριος Παναγιώτης γράφει ότι μέχρι και πτώμα στο Μέγαρο Μαξίμου είδε η ζωή, θέλοντας να πει ότι αυτά που λέει είναι από κύμα φαντασίας και απλώς της έκθρας που έχει για τον Τσίπρα. Ο κύριος Μαντενίδης κρατάει με την παρουσία του ψηλά την ελληνική σημαία στις παραλίες που τις έχουν καταλάβει οι Βαλκάνοι τουρίστες. Οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες κάνανε μισό-μισό βήματα προηγούμενα χρόνια. Εμείς κάναμε άλματα και λέγαμε τους έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Από ό,τι αποδείχθηκε τα άλματα τα δικά μας δεν ήταν τόσο σταθερά. Οπότε από το 10 και μετά κάναμε τεράστια άλματα πίσω. Μην ξεχνάτε, χάσαμε ξαφνικά το 25% του ΑΕΠ μας. Ένα τεράστιο, ένα κολοσιαίο ποσό. Δεν είναι λίγο το 25%. Οπότε αυτοί συνέχιζαν να κάνουν με μικρά, αλλά σταθερά βήματα και μας έφτασαν, μας προσπέρασαν. Δεν προξενεί και τόσο. Εντύπωση από ότι πρέπει να, κατ' εμέ πρέπει να μας προξενεί η προηγούμενη κατάσταση. Ότι κοίτα να δεις, τελικά δεν ήμασταν τόσο καλύτεροι όσο νομίζαμε. Απλώς εκείνοι δεν δανείζονταν ασύστολα. Το κράτος ενώ όχι οι ιδιώτες. Το κράτος, παιδιά, έπαιρνε κάθε χρόνο 15 πόσα δις από τον κρατικό προϋπολογισμό για να πληρώσει τις συντάξεις που δεν έβγαλε. Δηλαδή, έχουν γίνει όχι απλώς εγκλήματα. Η χώρα των λωτοφάγων και των ραγιάδων και όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαντενίδης δεν είναι τόσο από το 10 και μετά. Πριν το 10 είναι το θέμα. Που νόμιζαν ότι είναι άρχοντες. Που νομίζαμε όλοι ότι είμαστε άρχοντες. Τέλος πάντων. Εγώ και η οικογένειά μου ούτως ή άλλως δεν ζήσαμε καμία ιδιαίτερη εποχή, οπότε είμαι και πολύ πιο αυστηρός με εκείνες τις εποχές. Εγώ μετά το 10 έπαιρνα καλύτερα χρήματα από ότι πριν το 10, που ήταν το πάρτι, για να καταλάβετε. Τώρα αν έπαιρνα και εγώ όπως άλλοι, ο πολλής κόσμος πριν το 10, 5 χιλιάρικα, και ξαφνικά 1200, ναι, μπορεί να έλεγα τι ωραία που ήταν τότε. Παρ' όλα αυτά, στο θέμα της αγοραστικής δύναμης, η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί. Δεν γίνεται η χώρα μας να έχει 5% πληθωρισμό και ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη να είναι 3%. Δεν γίνεται να γίνονται οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αντικειμενικά έχουν γίνει, αλλά η ακρίβεια να τις ροκανίζει, μέχρι και ο Μητσοτάκης το είπε. Ελπίζω τώρα που έχουν επανέλθει μετά από καιρό, από το 12 το ζητάνε οι κοινωνικοί εταίροι, επιτέλους έγινε οι συλλογικές συμβάσεις, διότι δεν πρέπει, δεν γίνεται να κανονίζεται ο μισθός από μια κυβέρνηση, πρέπει οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να συζητάνε και αυτοί να αποφασίζουν. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει στο να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη της χώρας. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, το λέω για πολλωστή φορά, οι μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας πάνε περίφημα. Είναι εξαιρετικοί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στους μικροοικονομικούς δείκτες. Δηλαδή, οι μακροοικονομικοί όπως έλλειμμα, χρέος, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πάει μια χαρά. Η ανάπτυξη έχει λίγο πέσει, αλλά σε αυτό όλη η παγκόσμια οικονομία με τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τα αλλοπρόσαλά του στη Μέση Ανατολή. Οι μικροοικονομικοί δείκτες, δηλαδή το εισόδημα, η αγοραστική δύναμη, εκεί δεν έχουν φανεί. Αυτό είναι το στοίχημα για την κυβέρνηση, να μπορέσει να εμφανίσει την βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών στους μικροοικονομικούς. Και αυτή η βελτίωση δεν οφείλεται μόνο στην σημερινή κυβέρνηση. Ο Τσίπρας έκανε εξαιρετική δουλειά στους μακροοικονομικούς δείκτες την τετραετία 15-19. Μουσική Πάμε στο Στάθη από το Σικάγο. Γεια σας κύριε Στάθη.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Άκουσα, να αρχίσω πρώτα γιατί άκουσα ένα κύριο που είπε μια ανακρίβεια ότι είναι διαφορετική φυλή οι Ελληνοκύπριοι από τους Τουρκοκύπριες, από τους Τουρκοκύπριους. Γενεαλογικά είναι οι ίδιοι. Απλώς αυτοί που ονομάζουμε Τουρκοκύπριους είναι γόνοι εξισλαμισμένων Ελλήνων. Έτσι, δηλαδή αν πάρουν ας πούμε DNA από αυτούς τους βρίσκουν όλους Έλληνες. Οπότε είχε άδικο ο μιλητής που είπε ότι είναι διάφορο. Αλλά σημασία έχει για κάποιους και ότι έχουν στη ψυχή τους. Άμα δεν αισθάνονται Έλληνες και αισθάνονται Τούρκοι είναι διαφορετικό θέμα. Αλλά γενεαλογικά όμως είναι... πιστεύω ότι η κυρία που είχε μιλήσει ότι είναι ίδια φυλή έχει δίκιο. Γιατί είναι γόνοι και το ξέρετε καλύτερα εσείς από μένα αυτό.
1: Όχι, δεν το ξέρω τόσο. Αυτό το θέμα ειδικά, όχι, όχι.
2: Ναι, το έχουν σταματήσει και το DNA test εκεί πέρα. Λοιπόν,
1: εμείς τους λέμε σε πάρα πολλούς Τούρκους ότι ουσιαστικά είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Και γι' αυτό να μην κάνετε DNA test, αλλά...
2: Όχι, αυτό όμως από τη... για τους Τουρκοκύπριους ισχύει. Και φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά τους και από πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ από αυτό. Απλώς ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Ναι, μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος που μίλησε στην αρχή ότι... ο κοινωνικός τουρισμός να δοθεί έμφαση στις άγονες γραμμές. Και ήταν πολύ σωστή η ιδέα του κυρίου Χρήστου που είπε αυτό το πράγμα. Επιβάλλεται η πολιτεία να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της και σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μακριά από εμάς και να τους δείξει ότι τους νοιάζεται. Ότι... έτσι δεν είναι.
1: Πολύ σωστό.
2: Λοιπόν, για τον όρο είπατε κάτι για συμφωνείτε ή όχι με τον όρο γενετοκτονία.
1: Συμφωνώ. Εγώ. Διαφωνούσα παλιά και συμφωνώ τώρα.
2: Εγώ αυτό είπα. Θέλω να πω κάτι άλλο, ότι επιβάλλεται από την πολιτεία αναξάρτητα από όρους και όλα αυτά να πολεμήσει τις αιτίες των γενετοκτονιών.
1: Καλά εννοείται. Δεν το...
2: Και αυτό... πρέπει να ξεκινήσει αυτό.
1: Μα και αυτός να το διευκρινίσω που δεν δέχεται τον όρο. Δεν είναι ότι δεν τον νοιάζουν η κακοποίηση της γυναίκας, πόσο μάλλον η δολοφονία. Να το διευκρινίσω αυτό. Κάποιος που θα μου πει, που μου έχουν στείλει ακροατές, δεν πιστεύω γυναικοκτονία, δεν σημαίνει ότι δεν πάνε να τη σκοτώσουν.
2: Δεν νοιάζει την πολιτεία να κάνει τότε πρωτοστήριο σε
1: όλο. Όχι, κύριε Στάθη, γιατί δεν με καταλαβαίνετε.
2: Κύριο Κακλαμάνι, άμα δεν τον νοιάζει. Δηλαδή με την κάθε μας συμπεριφορά. Ανάβουμε το φυτίλι για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να δίνει διαφορετική συμπεριφορά ένας αγός σε γυναίκα από άντρα που κάνουν την ίδια δουλειά ή για ίδιες
1: συμπεριφορές
2: να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Δηλαδή είδαμε τον κύριο Κακλαμάνι να επιτίθεται χειδαιότατα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και μέσα σε δύο λεπτά όταν πετάει ο Κεριαζίδης στο... κάνε κάνα παιδί, κατεβαίνει και πάει από άλλη πόρτα και μπαίνει και έγινε επέτης. Παρακαλούσε τον κυρία Ζήδη να ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι ρατσισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι σεξισμός αυτό το πράγμα. Ο Γιωργαντάς που μιλάει έτσι στη μάνα του, τον έπιασε κανεί να του κάνει φροντιστήριο, δεν δείχνει ότι ο καθένας μας, δηλαδή ανάλογα με το πώς συμπεριφερόμαστε οι γυναίκες, μαρτυράει το σεβασμό που έχουμε για τις γυναίκες της ζωής μας. Πόσο σεβόμαστε τη μάνα μας, πόσο σεβόμαστε τη γυναίκα μας, την κόρη μας. Έτσι. Και μαρτυράει ακόμη και τι συμπεριφορές θα γινόταν ανεκτές από μέρους μας. Δηλαδή πώς θα ήθελαν, θέλαμε οι άλλοι να συμπεριφέρονται στις γυναίκες της ζωής μας. Και θέλω να πω ότι όλοι, δηλαδή πρώτα από την οικογένεια, να πιάσει η μάνα το παιδί και να του πει ότι ρε εσύ αν με σέβεσαι εμένα, θα σέβεσαι στικά στο πρόσωπο του
1: καθένα. Καλά, οι άνθρωποι κάνουν. Ναι, οι άνθρωποι έχουν διάφορα μπερδεμένα. Ο άλλος μπορεί τη μάνα του να την έχει κορώνα και τη γυναίκα του να τη χτυπάει. Οι άνθρωποι κάνουν διάφορες αλλοπρόσαλες συμπεριφορές. Αν και συνήθως υπάρχουν θέματα με τη μαμά. Σε αυτούς που συμπεριφέρονται άσχημα στις γυναίκες.
2: Ότι πρέπει δηλαδή και στο
1: κάτι έχει γίνει με τη μαμά.
2: Ότι και η αποτυχία σε μια σχέση είναι μέρος της ζωής. Δεν έπεται ότι δεν σου βγήκε η σχέση, δεν χωρίς με τη γυναίκα σου, ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος και πρέπει να τη σκοτώσει και να μην διαλύσει η σχέση.
1: Εντάξει, αυτό δηλαδή, το ξέρουμε.

0: Τυχώς οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειονότητα το ξέρουμε αυτό. Προσπαθούμε να δούμε να μην αυτούς τους λίγους μεν, αλλά αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. Πώς μπορούμε να τους περιορίσουμε. Πρέπει, συμφωνώ μαζί σας, και η πολιτεία να το δει, τι θα πει. Έλα, μωρέ, 10 γυναίκες, 15 το χρόνο, δεν πειράζει. Μικρό δείγμα.
1: Αυτό ο κύριος Γιωργαντάς τι παραστάνει εκεί πέρα, το μάτσο μεν. Πού μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, πού υψώνει τη φωνή του κατά αυτόν τον τρόπο, πού το βρήκαν αυτό το καραμίτρο και τον βάλανε εκεί πέρα. Ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μια συζήτηση σας με τον κύριο Ντατούρα ότι σε κάποιους δεν αρέσει η πρόωρη εξόφληση μέρους των χρεών προς την Τρόικα. Ναι. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτοί που εναντιώνονται στην πρόωρη εξόφληση μέρους της Τρόικα έχουν επιχείρημα, δεν το κάνουν επειδή δεν τους αρέσει. Λένε ότι αντί να εξοφλούμε πρόωρα τα άτοκα δάνεια, θα ήταν καλύτερα να μην τα λεφτά αυτά να τα χρησιμοποιούμε για τις δανειακές μας ανάγκες και να μην δανειζόμαστε τώρα που ο τόκος είναι ψηλός και έχει φτάσει το 5%. Γιατί το χρέος είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή μπαίνουν ας πούμε τα τρολάκια της δημοσιογραφίας και λένε ότι ξεχρεώθηκε πρόωρα τούτο, ξέρετε, αλλά το χρέος, το γενικό χρέος, το σύνολο, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης και στο τέλος θα κινδυνεύσει η οικονομία μας να γίνει σαν την οικονομία του κόμματός της. Δηλαδή που το 10 χρόνια πριν όταν εκλέφτηκε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης πέσανε όλα τα μίντια να μας πούνε πόσο έξυπνος ήταν και ότι κατάφερε, λέει, μέσα σε 200 χρόνια συμφωνίες που έκανε να εξοφληθεί το χρέος του κόμματός του που τότε ήταν 200 εκατομμύρια παρακαλώ να εξοφληθεί σε 200 χρόνια και έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια και το χρέος έχει ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο. Τι μαθηματικά είναι αυτά? Γιατί κάποιος από αυτούς που έβγαινε και τον αποθέωνε για τη συμφωνία αυτή δεν βγαίνει να πει τι γίνεται εδώ πέρα? Και σαν να μην έφτανε αυτό, βγήκε και το περάσαν πάλι και αυτό στα μουλοκτά. Κανείς δεν βγήκε να πει τι είπε, αυτό που είπε προχτές ο κύριος Άδωνης. Τι είπε ο κύριος Άδωνης? Ότι μην περιμένετε να τα ξεχρεώσουμε, λέει, αυτά. Τα λεφτά αυτά θα ρεφάρουν, λέει, τις αναχρηματοδοτήσεις των τραπεζών. Κοιτάξτε πόσα ψέματα είπε μέσα σε δύο προτάσεις. Πώς μας κοροϊδεύουν, πώς μας ρίχνουν ροχάλα στη μούρη. Οι τράπεζες δεν είναι σήμερα οι ίδιες τράπεζες που ήταν πριν από 20 χρόνια. Οι τράπεζες, οι ιδιοκτησίες τους έχουν περάσει σε άλλα χέρια. Εντάξει, οι τράπεζες αυτές, τα λεφτά που χρωστάμε, που χρωστάνε τα κόμματα, δεν τα χρωστάνε οι τωρινοί ιδιοκτήτες. Τώρα αν δεν το δεχτούν αυτό το πράγμα, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία μπήκαν στις καινούργιες τράπεζες, γιατί πρώτα ήταν 200, τώρα είναι 500 εκατομμύρια και θα πρέπει κάτι να δώσουν σαν αντάλλαγμα. Αυτό που λέει, δεν υπάρχει ιδιαίτερο άνθρωπο πράγμα από αυτό που λέει. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως. Απλώς να κάνετε επίλογο σιγά σιγά.
1: Θα κάνω επίλογο. Τα δύο αυτά κόμματα χρωστάνε τώρα ένα δισεκατομμύριο. Με το ένα αυτό δισεκατομμύριο θα μπορούσε να ρεφάρει, αν πρέπει να ρεφάρουν οι τράπεζες στην αγριμαζοδίστη, και τα δάνεια των πρώτων κατοικιών, τα κόκκινα δάνεια, και να πάρουν ο κόσμος πίσω τα σπιτάκια του. Γιατί τα σπιτάκια τους τα χάσανε επειδή το κράτος αναχρηματοδότησε τις τράπεζες και χρεοκόπησε. Εκεί οφείλεται η χρεοκοπία του κράτους. Έτσι, δεν ευθύνονται αυτοί που τα χάσανε. Αυτοί που τα χάσανε γιατί έπεσε ψαλίδι στους μισθούς τους και δεν μπορούσαν να τα ξέρουν στα δάνειά τους. Όταν τα πήραν είχαν τις προϋποθέσεις να τα πάρουν. Και ήταν βασισμένα τα δάνειά τους στους μισθούς που είχαν. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να πω, κάτι που πάλι επίσης δεν αναφέρθηκε, ένας Αλβανός πιάστηκε με χειροβομπίδες και διαπιστώθηκε ότι ζούσε μαζί με την οικογένειά του, δραπέτης, στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου. Πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση προσέλαβε 1.500 αστυνομικούς για να μας φυλάνε τα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες. Γιατί τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους?

0: προσληφθήκανε. Δεν λέω κάτι πράγμα, κάτι δικό μου. Μπείτε στο τέτοιο στο site του.
1: Έχουν ενσωματωθεί, έχουν απορροφηθεί από υπόλοιπη αστυνομία.
0: Η δουλειά του είναι να φυλάνε τι πανεπιστημιακέ αιστείε.
1: Τα δικά μα παιδιά, δεν διορίζεται κάποιο.
0: Ο κακοποιό με τη χειροβομπίδα.
1: Αγαπητέ, δεν διορίζεται κάποιο πλέον στην αστυνομία. Πάνω αυτά του Πασόκ και τη προηγούμενη περίοδου.
0: Δεν μπορεί να. Όχι, αλλά μου λέτε εσεί.
1: Μα μου λέτε τα δικά μα παιδιά. Δεν διορίζεται κάποιο στην αστυνομία. Πρέπει να πάει εξετάσει, σχολή κτλ.
0: Κοιτάξτε, είναι η αστυνομία για τα πανεπιστήμια αυτή. Έτσι.
1: Δεν.
0: Διοριστήκανε 500.
1: Ναι,
0: όχι
1: δεν.
0: Και να είναι.
1: Έχουν αντέδρασε πολλοί κόσμος. Δεν εφαρμόστηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία. Και απορροφήθηκαν από άλλους κλάδους της αστυνομίας.
0: Είναι πρόσωπο και το κατήγγειλε αυτό. Και το και εγγράφος.
1: Τι.
0: Ο κύριος Κίρτσος, ναι. Δηλαδή τι ψέματα έλεγε ο άνθρωπος.
1: Ο κύριος Κίρτσος.
0: Ναι. Κοιτάξτε τις αναρτήσεις και θα το δείτε.
1: Ο κύριος Κίρτσος αυτής της περίοδου, της προηγούμενης ποιας περίοδου. Δηλαδή εσείς. Δεν σας ενδιαφέρει.
0: Είναι επώνυμος, δεν είναι κάποιος.
1: Και επειδή λέει κάτι κάποιος επώνυμα πάνω να πει ότι είναι σωστό.
0: Γιατί δεν τον διαψεύδουν τότε.
1: Ποιος να διαψεύσει, τι να διαψεύσει.
0: Εδώ θίγεται.
1: 100 πράγματα λένε 100 άνθρωποι κάθε μέρα. Πρέπει όλα να διαψεύδονται. Αξιοπιστία δεν μετράει. Εσείς πριν. Δηλαδή αν εγώ γυρίσω από 15 κόμματα και καταλήξω στο δικό σας, θα μου λέτε είσαι ωραίος επειδή λες τα δικά μου.
0: Ποιο είναι αξιόπιστο τώρα, δηλαδή, ο Άδωνης.
1: Κάποιο που δεν έχει αλλάξει 15 κόμματα.
0: Δεν χρέωνε τα δάνεια του κόμματό του και τα έχει φτάσει μισό δισεκατομμύριο.
1: Ποιο μπορεί να είναι αξιόπιστο. Κάποιο που δεν αλλάζει γνώμη επειδή τον πέταξαν έξω, επειδή δεν του δώσαν μερίδιο. Και αποφάσισε ότι από φίλο τώρα είσαι κακό.
0: Τον Άδωνη, ποιο τον πέταξε έξω, που κάθε τρίτη.
1: Δηλαδή, αυτοί οι δύο υπάρχουν, ο Κίρτσο ή ο Άδωνη.
0: Ορίστε.
1: Ο Κίρτσος ή ο Άδωνης υπάρχει μόνο.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Αυτά είναι τα δύο κριτήρια. Ή ότι...
0: δεν αφήνεται την ουσία. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος κρυβόταν στην Πανεπιστημίου.
1: Για μένα η ουσία είναι. Για μένα η ουσία είναι ότι δίνεται σημασία. Λοιπόν, επειδή δεν με ακούτε καθαρά και μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Θα σας πω αυτό και να κάνετε επίλογο εσείς για να μην κλείσω εγώ.
0: Μιλάτε απάνω μου όμως.
1: Εντάξει, εγώ μιλάω πάνω σας. Η ουσία για μένα.
0: Εδώ υπάρχει κάτι, υπάρχει ηθικό θέμα.
1: Ηθικό θέμα και ουσία.
0: Ο κακοποιός κρυβόταν μέσα στις ηθικές αιστείες μαζί με την οικογένειά του και με χειρομοποίησε πάνω του.
1: Ηθικό θέμα και ουσία για μένα είναι αν ο Στάθης από το Σικάγο θα συμμαχίσει και με το διάβολο, αρκεί ο διάβολος εκείνη την εποχή να λέει αυτά που αρέσουν στο Στάθη από το Σικάγο. Αυτό είναι για μένα το ηθικό θέμα.
0: Εγώ συμμαχώ με όποιον έχει δίκιο, όποιον λέει κάτι σωστό κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί καμία ιδεολογία να με δεσμεύσει εμένα, ούτε είμαι διατυχημένος χάρη ιδεολογίας να αφήσω τον άλλο να με δουλεύσει εμένα.
1: Σας δουλεύουν περισσότερο από όσο νομίζετε. Να αρχίζετε να. Και ο Τράγκας έλεγε για την Σνούντελ και Στρούντελ και Σνίτσελ και τη Μέρκελ, και τώρα σφάζονται για τα 10 εκατομμύρια και τα σπίτια στο Μονακό. Και την κληρονομιά.
0: Ο Τράγκα δεν διαχειριζόταν δημόσιο χρήμα.
1: Δεν είναι. Γιατί ο ακόμα χειρότερα. Με την ίδια λογική, όπως το λέτε.
0: Δεν είναι.
1: Για τον Κίρτσο.
0: Τον Τράγκα το γνωρίζω εγώ εδώ και 55 χρόνια. Από όταν είχε έρθει σε ένα σιαρτική εφημερίδα να βοηθήσει, τον ξέρω προσωπικά. Το τι έκανε όμως είναι δική του δουλειά. Δεν τον εμπιστευτήκαμε, δεν τον εκλέξαμε.
1: Για μένα αυτό που λέτε είναι το πρόβλημα ηθικής που υπάρχει. Κύριε Στάθη, βρίσκω την πηξίδα σας.
0: Εξαρτάται τι είναι η ηθική για το καθένα μας. Η ηθική είναι αφηρημένη έννοια και ο καθένας δίνει τον ορισμό που του πάει, που του ταιριάζει ή που τον βολεύει.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα εμπιστευόμουν έναν άνθρωπο που αλλάζει γνώμη επειδή βγήκε έξω από τα συμφέροντα. Εσείς τον εμπιστεύεστε. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Είστε ελεύθερος να εμπιστευτείτε αυτούς που μας χρεοκόπησαν και αυτούς που θα μας ξαναχρεοκοπήσουν.
1: Δεν είναι οι μας χρεοκόπησαν ή όχι. Ο Κίρτσος αυτούς που μας χρεοκόπησαν τους ευλογούσε τα γένια τους μέρα νύχτα με τις εφημερίδες. Μα με τρελάνετε τώρα κύριε Στάθη. Χθες ήρθε στην πολιτική ο Κίρτσος.
0: Εγώ είπα ένα.
1: Θα με τρελάνετε και μου λέτε αυτούς που μας χρεοκόπησαν. Τι έγραφε ο κύριος Κίρτσος. Μισό λεπτάκι για τα 500 δις που δημιούργησε. Μισό λεπτάκι. Πού ήταν ο κύριος Κίρτσος παλιά. Πού ήταν ο κύριος Κίρτσος παλιά. Πού ήταν παλιά ο κύριος Κίρτσος και ξαφνικά μου λέτε εσύ εμπιστέψου αυτούς που μας χρεοκόπησαν.
0: Εγώ

0: εξετάζω αν έχει δίκιο αυτό που λέει.
1: Ντροπή σα που δεν εξετάζετε ποιο λέει τι και όχι μόνο τι λέει. Ντροπή, κύριε Στάθη. Και ο Χίτλερ μπορεί να πει κάτι σωστό, θα πείτε έχει δίκιο ο Χίτλερ. Και ο Χίτλερ να πει κάτι σωστό, θα πείτε έχει δίκιο ο Χίτλερ.
0: Η μισή Ελλάδα επικαλείται τον άλλον που λέει ότι έφτιαξε η δημόσια υγεία μας από τον Άδωνη και βλέπουμε το Μπιλονάκι να τρέχει στη Γερμανία για αποκατάσταση.
1: Το ίδιο κάνετε.
0: Και ο υπουργός προχτές που δύο φορές τον έφυγε ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και ο κύριος Σαμαράς που επέλεξε να πάει την κόρη στο δημόσιο νοσοκομείο.
1: Και πού ήταν ο κύριος Κίρτσος όταν η υγεία καταστρεφότανε τα προηγούμενα
0: εμένα,
1: χρόνια.
0: Πού ήταν, εγώ τι σχέση έχω με εγώ. Εξετάσω κάτι που είπε.
1: Να το θέσω αλλιώς. Ήτανε συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας με το δικό σας σκεπτικό, γιατί ήτανε σε αυτόν τον χώρο τόσα χρόνια.
0: Ήτανε, συμφωνώ κι εγώ.
1: Και τώρα.
0: Αλλά εδώ τώρα τι θα πω, δηλαδή, ό,τι λέει ο άλλος.
1: Γιατί παίζει σημασία. Ποιο λέει τι.
0: Έχει σημασία ποιο λέει τι, αλλά αυτό εδώ είναι ένα συμπάν. Που ή το διαψεύδεις ή το επαληθεύεις.
1: Όχι.
0: Η σιωπή είναι ενοχή.
1: Όχι.
0: Τι θα λέμε τώρα.
1: Ούτε είναι ένα συμβάν, ούτε διαψεύδει. Ποιος λέει αυτό, του δίνω σημασία, έχει αξιοπιστία. Ποιος λέει αυτό, άκυρο δεν με ενδιαφέρει για να το λέει, έχει σκοπιμότητα.
0: Εντάξει, πείτε ό,τι νομίζετε. Εγώ εξετάζω.
1: Δεν λέω ότι νομίζω, σας λέω με επιχειρήματα. Λέω τη γνώμη μου με επιχειρήματα, όχι ότι νομίζω.
0: Κανείς δεν μπορεί να με κοροϊδεύσει για το ποια ιδεολογία έχει, τι κάνει. Αν κάνει κάποιος κάτι σωστό, οπουδήποτε και να ανοίγει, εγώ θα βγω και θα πω.
1: Άλλο αυτό.
0: Δεν δεσμεύομαι εγώ.
1: Άλλο αυτό.
0: Ιδεολογία. Δεν μπορώ να με κοροϊδεύσει.
1: Άλλο
0: και
1: να πείτε κάποιον.
0: Να κονομάει και εγώ να είμαι στην απέξω.
1: Άλλο αυτό. Άλλο να πείτε αν κάποιος κάνει κάτι σωστό και ας είναι.
0: Να βάλω παλαμάκια και να πω ζήτω.
1: Καλά, δεν είστε τόσο μη παλαμάκια όσο νομίζετε. Παλαμάκια μια χαρά είστε. Αλλά άλλο το να μην.
0: Είμαι παλαμάκια.
1: Μια χαρά παλαμάκια είστε. Άμα χρησιμοποιείτε το. Εδώ χειροκροτείτε τον Κίρτσο που πριν λίγο καιρό θα τον βρίζατε τον Κίρτσο και ξαφνικά το χειροκροτείτε και δεν είστε εσείς παλαμάκια. Άλλο όμως. Βέβαια, εδώ. Αύριο μεθαύριο. Αύριο θα μου πείτε για το Σαμαρά. Τι ωραία που τα λέει ο Σαμαράς θα μου πείτε. Όταν ήταν ο Σαμαράς το 12 με το 14 μαζί μιλάγαμε, κύριε Στάθη.
0: Εάν πει κάτι σωστό.
1: Ανίκανο τον ανεβάζατε, ανίκανο τον κατεβάζατε.
0: Εάν πει κάτι σωστό, γιατί να μην το. Δηλαδή, τι είμαι, μπλάκας.
1: Όχι, έχετε σκοπιμότητα. Έχετε σκοπιμότητα.
0: Όχι, δεν έχω καμία σκοπιμότητα, δεν έχω καμία ανάγκη.
1: Έχετε, κανένα, κύριε Στάθη, έχετε.
0: Δεν έχω ανάγκη από κόμματα για να ζήσω εγώ.
1: Δεν έχει σημασία εδώ πέρα. Κανένας μας δεν έχει ανάγκη από κόμματα για να ζήσει. Συζητάμε.
0: Μην το λέτε αυτό. Ουρά κάνουν για να προληφθούν στην ομάδα αληθείας.
1: Όχι, Θεέ μου, γιατί σιγά τον πολύ κόσμο.
0: Και τους πληρώνουμε εμείς. Μην το λέτε. Αυτό,
1: κύριε Στάθη, να αρχίσετε λίγο να. Έχουμε παρελθόν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουμε πορεία στη ζωή μας και διαδρομή. Για μένα η πορεία και η διαδρομή του κάθε ανθρώπου μετράει. Για σας όχι. Αρκεί να λέει κάτι που εκείνη την ώρα το βρίσκετε εσείς σωστό. Εντάξει.
0: Και το έχω πει για πολλούς
1: ανθρώπους. Άμα δεν σας νοιάζει η πορεία και η διαδρομή κάποιου στη ζωή του και σκέφτεστε μόνο αν συμφωνείτε με αυτό που είπε εκείνη την ώρα και τον έχετε ψηλά, εντάξει. Αν είναι αυτό το κριτήριό σας, εγώ ίσα-ίσα. Σας λέω στα ίσα κάτι που ίσως να μην σας έχει πει άλλος. Άλλο. Άλλο να πείτε ότι ένας που διαφωνείτε πολιτικά έχει δίκιο να το αναγνωρίσετε, αυτό είναι και έντιμο πολιτικά. Άλλο όμως να αδιαφορείτε για την πολιτική διαδρομή των ανθρώπων και να λέτε δεν πειράζει που έκανε αυτά στο παρελθόν.
0: Όλοι δεν αδιαφορούν για την πολιτική διαδρομή και γενικά και για την οικογενειακή του διαδρομή. Και
1: εξαρτάται, κύριε Στάθη, εξαρτάται, επαναλαμβάνω. Όχι, κύριε Στάθη, δεν είναι έτσι.
0: Πόσα μαθήματα πέρασε ο Κυριάκος στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πού έπιασε δουλειά ο Κυριάκος όταν τα βρήκε σκούρα στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι τα ξεχνάτε αυτά.
1: Κανένας δεν ξεχνάει. Όση ώρα μου τα λέγατε αυτά, σας είπα κάτι. Οι άλλες φορές που έχουμε μιλήσει, ξαφνικά με το που μου είπατε τη λέξη Κίρτσος, μου χτύπησε ο διακόπτης.
0: Εκεί που τον συμφέρει.
1: Όχι. Αυτό είναι δικό σας, δεν θα το φορτώσετε σε άλλους. Και των περισσότερων ίσως. Δεν θα το φορτώσετε σε όλους. Και στην τελική να σας πω κάτι. Αν θέλετε να λέγεστε διαφορετικός από τους άλλους, πρέπει να λειτουργείτε και διαφορετικά.
0: Λειτουργώ αυτόνομα εγώ.
1: Έγινε, κύριε Στάθη.
0: Διατηρώ το δικαίωμά μου να κάνω κριτική και σε αυτό που υποστηρίζω. Πόσοι το κάνουν αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι πολιτικοποιημένο άτομο, δεν είμαι κομματικοποιημένο.
1: Εντάξει κύριε Στάθη.
0: Καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, με χαρά να τα πούμε από Δευτέρα. Συγγνώμη αλλά πιέζει ο χρόνος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

πιο ανοιχτή. Έλεγα ότι θα διάβαζα μηνύματα, ότι θα έβγαζα τον κύριο Χρήστο να κάνει την παρέμβαση, ότι θα μιλάγαμε και με τον γραφέα και ο χρόνος υπήρχε για να γίνουν όλα αυτά, αλλά κράτησε πάντα ο χρόνος με δική μου ευθύνη, πολύ περισσότερο η συνομιλία λόγω της διαφωνίας που είχαμε με τον κύριο Στάθη από το Σικάγο. Γραφέα, σας χρωστάω προτεραιότητα. Την επόμενη φορά που θα καλέσετε να το πείτε ότι δεν πρόλαβα να σας φιλοξενήσω, να το πείτε στην Ειρήνη για να σας δώσω προτεραιότητα. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο.

Μια φωνή σαν βιολοντσέλο. Απόλυτη. Δεν έβρισκες το παραμικρό λάθος στην ερμηνεία της. Ναι, η μεταξουργιώτησα ήταν ανεπανάληπτη. Μπορεί να γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας το 1920. Μπορεί 2 χρονών να χάνει τον πατέρα. Αυτό ήταν και η αφορμή που η οικογένεια, η μάνα δηλαδή, μετακομίζει στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στον Άγιο Παύλο. Εκεί λοιπόν, επί της Λιωσίων, ήταν το σπίτι τους. Η μάνα και η Ελευθερία παραδουλεύτρα για να εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό. Και η Ιωάννα με τη μαγική φωνή από 8 χρονών συμμετέχει στη χοροδία της ενορίας του Αγίου Παύλου.

Και αυτή η συμμετοχή δεν ήταν μικρό πράγμα. Από εκεί, από την ενορία, κάποια στιγμή την ανακαλύπτουν. Και αυτή που την ανακαλύπτει, η τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού, η Αγγέλα Ιλικιαρδοπούλου, η οποία τότε εργαζόταν στη μάντρα του Αττίκου. Παίρνει Ιωάννας Ουνολόγος και εμείς τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά προλάβαμε και την απολαύσαμε. Ήταν μαζί διασκέδαση και κατάνοιξη. Το φαινόμενο Γεωργακοπούλου δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναβρεθεί στο ελληνικό πεντάγραμμο.

0: Ας το διαβάζουμε λοιπόν αυτό το ολότελα παράξενο κορίτσι, αυτό το βιολοντσέλο, αυτή τη λυτή παρουσία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και ας την ψάξουμε μέσα από μια ανεπανάληπτη συνέντευξη που είχε δώσει σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο μου, τον Πάνο τον Γεραμάνη, εδώ και 19 χρόνια.
1: Αυτό έγινε στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου μας έλεγε ο αξέχαστος Πάνος Γεραμάνης ότι η πορεία της στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι έκλεισε φέτος τα 60 χρόνια. Σήμερα μπορούμε να τα μετρήσουμε 79. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η αρχόντισσα του Πάλκου και της δισκογραφίας, νίκησε τον πανδαμάτορα χρόνο. Έτσι μας έλεγε τότε. Έζησε όλες τις εποχές με τις εξελίξεις του ελληνικού τραγουδιού. Άρχισε να ηχογραφεί με βακελίτη, δηλαδή με πλάκες γραμμοφόνου 78 στροφών. Πέρασε στις 45 στροφές με τα αθάνατα δισκάκια, συνέχισε με τα long play, δηλαδή 33 στροφών, και τώρα ηχογραφεί laser, πράγμα που σημαίνει τα CD. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα πραγματοποιεί νυχτερινές εμφανίσεις στο λαϊκό πάλκο και χειροκροτείται. Σας θυμίζουμε ότι μιλάμε για το 1997.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που συνυπήρξε με τα ιερά τέρατα του Ρεπέτικου, το Σταλάκι του Περπινιάδη, το Μάρκο, το Στράτο, το Τζαουσάκι, το Τζιτσάνι, το Χιώτη, το Μιτσάκι, το Μπέμπι, το Γούναρι και τόσους άλλους, φορτωμένη με επιτυχίες και αναμνήσεις 60 χρόνων, ανακαλύπτει στα νέα ότι ο ήρωος του θρυλικού τραγουδιού της, Τρελός Τσιγκάνος, ήταν υπαρκτό πρόσωπο και αντάρτης του Ελλάς. Η σκέψη της γυρίζει συνεχώς στα παλιά, τα ευτυχισμένα χρόνια της ζωής της και του λαϊκού τραγουδιού. Θυμάται με πολύ συγκίνηση ότι ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι και στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο στο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη. Ήταν κορίτσι, 16 χρόνων. Με θάρρος άρχισε να τραγουδά τη Σμυρνιά του Βέλα και τη Χρυσίνα του Σέμψη. Τα δύο πρώτα τραγούδια της. Αυτά ήταν. Η βυσσινή ετικέτα που κόλλησαν στο κέντρο του δίσκου των 78 στροφών έγραφε το όνομά της. Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ήταν άνοιξη του 1938. Ποιο κορίτσι στην ηλικία της δεν θα ήθελε στα αλήθεια να πάρει το χρήσμα της λαϊκής τραγουδίστριας? Η μικρή Ιωάννα μόλις τραγούδησε και τελείωσε τις ηχογραφήσεις των δύο πρώτων κομματιών της, έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της και του μεγαλύτερου αδερφού της, του Γιώργου, που την περίμεναν έξω από το στούντιο της Ριζούπολης για να της δώσουν συγχαρητήρια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

επιστροφή στην συνέντευξη που είχε πάρει στον Μάνο του Γεραμάνη εδώ και 17 χρόνια. Μάλλον εδώ και 19 χρόνια. Και εδώ να προσθέσω ότι εκεί στην χοροδία του Αγίου Παύλου την ανακαλύπτει η Αγγέλα Ηλικιαδοπούλου. Και τη λέει, η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνεις όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσες θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα. Αυτό της είχε πει η Λικιαδοπούλου μόλις την πρωτοάκουσε. Σε λίγο καιρό στο τραγούδι μπαίνει με τη βοήθεια του συνθέτη και μαέστρου του Γιάννη του Βέλα, στον οποίο τη σύστησε η Λικιαδοπούλου. Με το Βέλα, ανήλικη ακόμα, 14 χρονών, και γι' αυτό συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ηχογράφησε το 1938 τα δύο πρώτα της χασάπικα, τη Μυρνιά και τη Χριστίνα. Πάμε όμως πίσω σε αυτή τη λίγα ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον αγαπημένο μου φίλο και παλαιό συνάδελφο, τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη. 60 χρόνια από τη στιγμή που είχε πρωτοεμφανιστεί, το 1997, δίνει τη συνέντευξή της στον αείμνηστο συνάδελφο.

Χρόνια δύσκολα, ταραγμένα, αλλά και χρόνια ευτυχισμένα με επιτυχίες μεγάλες. Εκατοντάδες σελίδες από το βιβλίο της ζωής της συγκρατεί στη σκέψη της και αφηγείται με θαυμαστό τρόπο σήμερα γιαγιά με δισέγγωνα η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η ερμηνεύτρια σύμβολο για το λαϊκό τραγούδι, μία από τις πιο ιστορικές μορφές, ένας μύθος του ρεμπέτικου και της λαϊκής μας μουσικής. Φορτωμένη με χίλια και πλέον τραγούδια που σημάδεψαν επί δεκαετίες την ελληνική μουσική πραγματικότητα και τα τραγουδάμε μαζί της μέχρι σήμερα. Γιατί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου δεν το βάζει κάτω. Με δύναμη νεανική και αδάμαστη ψυχολογία βγαίνει στο πάλκο και ερμηνεύει τις αθάνατες επιτυχίες της. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου είναι η τραγουδίστρια της θρυλικής Γερακίνας, της Ψαροπούλας και εκατοντάδων τραγουδιών των Τούντα, Σέμψη, Γκόκου, Τσιτσάνη, Χιώτη, Μιτσάκη, Παπαϊωάννου, Γούναρη και άλλων κλασικών του ρεμπέτικου, του νησιώτικου αλλά και του ελαφρού ρεπερτορίου. Ένα γεγονός πάντως που κάνει περήφανη τη δημοφιλή τραγουδίστρια είναι ότι η ίδια έχει γράψει στίχους και μελωδίες λαϊκών τραγουδιών όπως το «Τρελέ Τσιγκάνε», «Σ' αγαπώ», «Φυσάει ο μπάτης», «Εξωτικές σιρήνες».

0: Επιστροφή και πάλι στη συνέντευξη που δόθηκε σε ένα μικρό γραφείο παλιού αρχοντικού, όπου στεγαζόταν το ρεμπέτικο στέκι το Απτάλικο. Εκεί η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας ξετυλίγει τις αναμνήσεις της.
1: Γεννήθηκα στον πύργο της Ηλίας και σε ηλικία 2 χρόνων έχασα τον πατέρα μου. Γεννήθηκα στον πύργο της Ηλίας και σε ηλικία 2 χρόνων έχασα τον πατέρα μου.

ξεκίνησαν από ψαλτήρι και το θεωρούσαν το πρώτο τους σχολείο. Για τον απλό λόγο ότι υπάρχει άμεση σχέση της βυζαντινής μουσικής με το λαϊκό τραγούδι.

0: τελευταίων αγοριών της γονιδίας του Αγίου Παύλου, θυμάται η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ήταν και ο μικρός αδερφός της τραγουδίστριας του ελαφρού τραγουδιού της Αγγέλας Ρικαρδοπούλου. Χωρίς ανώτατου αξιωματικού που εκείνη την εποχή μας ουρανούσε στη μάντρα του Αττίκου.
1: Το μεσημέρι μιας φθινοπορεινής Κυριακής, μετά τη λειτουργία στον Αγιο Παύλο, η Ιωάννα, που έχει συμπληρώσει εξαετή θητεία στη χοροδία αυτής της ενορίας, βρέθηκε στο σπίτι της Λικιαρδοπούλου. Εκείνη με την κιθάρα της έπαιζε τραγούδια της εποχής και η Ιωάννα τραγουδούσε. Όταν τελείωσε, η Αγγέλα της είπε: «Η ηλικία σου είναι μικρή, αλλά η φωνή σου μεγάλη. Δεν κάνει όμως για ελαφρά τραγούδια. Θα μπορούσε θαυμάσια να τραγουδήσεις λαϊκά. Εκεί πιστεύω πως θα κάνεις θαύματα». Και από εκείνη τη στιγμή ανοίγει ο δρόμος του λαϊκού τραγουδιού για τη μικρή Ιωάννα των Θυμαρακίων.

0: επιστροφή σε εκείνη τη μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δόθηκε το 1997 και που η ίδια η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μας κάνει ένα οδηπορικό ζωής στον συνάδελφο τον αείμνηστο Πάνο Γεραμάνη.
1: Ενώ όλα έδειχναν ότι ο δρόμος προς την επιτυχία ανοιγόταν διάπλατα για τη μικρή Ιωάννα, ένα πλαφόν σκίασε τα όνειρα και τις ελπίδες της νεαρής τότε Γεωργακοπούλου. Η φωνή της άρεσε, τα δύο τραγούδια ήταν ωραία, αλλά η εταιρεία Columbia έβαζε όρο ότι για να κάνει ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια τις επόμενες ηχογραφήσεις έπρεπε να πουλήσει πάνω από 1000 δίσκους. Και εδώ αρχίζει ένας νέος γολγοθάς για την τραγουδίστρια και τη μητέρα της Ελευθερία, η οποία όταν τελείωνε τις δουλειές σε ξένα σπίτια, πουγάδες, καθάρισμα και πλύσιμο των σκαλιών, παρότι ήταν κατάκοπη, γέμιζε μια τσάντα με πλάκες γραμμοφόνου της κόρης της και πήγαινε πόρτα-πόρτα και μαγαζί-μαγαζί για να τους πουλήσει. Κατάφερε και ξεπέρασε τα 1000 κομμάτια. Όμως, μάνα και κόρη, ύστερα από αυτή την επιτυχία των πωλήσεων, μάταια περίμενα να τους καλέσει η εταιρεία για να συνεχίσει η Ιωάννα τις ηχογραφήσεις.

τότε πληροφορήθηκαν ότι ο Δημήτρης Σέμψης, Ιησαλονικιός, αυτός ο μεγάλος μουσικός, εκφράστηκε με όχι καλά λόγια για τη Γεωργακοπούλου. «Τι να το κάνουμε αυτό το γάτι», είπε. Είχε πάρει αφορμή από το γεγονός ότι στα δύο πρώτα τραγούδια η φωνή της ήταν πρίμα λόγω της μικρής ηλικίας της. Το σκηνικό όμως άλλαξε ξαφνικά. Η κυρία Ελευθερία ειδοποιήθηκε από την Κολούμπια να πάει με την κόρη της στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λυκούργου στα Χαυτεία. Έπειτα από μια συζήτηση με τους υπεύθυνους τεχνικούς, άρχισαν πρόβες και στη συνέχεια νέες ηχογραφήσεις. Στα τέλη του 1938 ηχογραφώ τα τραγούδια του Τούντα. «Τα τσόκαρά σου φόρεσε», «Ατσιγκάνα Μανταλένα», «Το Μπουρλίκα» με το Στράτο Παγιουμτζή και τον Στέλιο Κυρωμίτη, και αμέσως μετά ένα τραγούδι που μου έγραψε ο Νίκος Γούναρης που λεγότανε «Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα». Τώρα λοιπόν πατάω σταθερά, γιατί η δεύτερη μεγάλη παρτίδα των τραγουδιών μου γίνονται επιτυχίες και πουλούν χιλιάδες δίσκους. Οι αποδοχές από τη δισκογραφία προπολεμικά είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές για την Ιωάννα, η οποία το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να ανταποδώσει στη μητέρα της Ελευθερία τις θυσίες που έκανε για αυτήν μέχρι να σταθεροποιηθεί στην τόση δύσκολη δουλειά της.

Έπειτα γίνει λοιπόν μεγάλη, χιλιάδες δίσκοι, και η μικρούλα Ιωάννα αρχίζει να μπαίνει στη μεγάλη λεωφόρο της καταξίωσης. Επόμενο μέλημα, η οικογένεια. Και ένα μεσημέρι που είχε πληρωθεί, τα ποσοστά δηλαδή από την εταιρεία, γυρνάει στο σπίτι και λέει στη μάνα της: «Μάνα, από σήμερα σταματάνε τα ξενοδουλέματα, σταματάνε και οι μπουγάδες». Η ζωή της οικογένειας αλλάζει ασφαλώς προς το καλύτερο. Για την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, στα τέλη του 39, έχει ήδη αρχίσει να ανοίγεται ο μεγάλος δρόμος προς τη δόξα και την επιτυχία. Ενώ πληθαίνουν οι ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η Ιωάννα κάθεται για πρώτη φορά, και είναι η πρώτη τραγουδίστρια που το τολμά, στο πάλκο του κέντρου Δάσος, στο Βοτανικό, με Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Παγιουμτζή, Καλέργη και Τουρκάκη. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται στην Όαση, στο Περιστέρι, με Μανώλη Χιώτη, Στεφανάκη, Σπιτάμπελο, Σπαγκαδόρο και Γοζαδίνο. Ένα από τα τραγούδια της, μια προσωπική πολύ μεγάλη επιτυχία που το συνέθεσε η ίδια και το στιγούργησε η ίδια, ήταν ο Τρελός Τσιγκάνος, για τον οποίον υπάρχει μια μικρή ιστορία.

Ο τρελός τσιγκάνος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε κι αυτός για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Γερμανούς κατακτητές. Δυστυχώς όμως πληρώσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από το SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα, έλεγε η ίδια, στα τέλη του 1943. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο, τον Βασίλη Τσάνη, αντεκλήσεις και πολλές συζητήσεις. Λέει επίσης, ο Τσισάνης το έπαιξε με τον μπουζούκι του και συμπληρώσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης, που έγραψε τη μουστιγή για την θρυλική Στέλλα και συνεργάστηκε με τον Τσισάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνες δικό που μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τραλού τσιγκάνου. Η Γιώργα Κοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρίζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μία κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Και άρχισε να ψιθρίζει τα λόγια. «Τρελέ τσιγκάνε, για που τραβάς, μέσα στη νύχτα μόνος που πας, ο χωρισμός σου είναι καημός, μέσα στην καρδιά μου παντοτινός. Μη φεύγεις μόνος και βιαστικός, σαν να σου ξένος περαστικός. Σκλάβα σου με έχεις παντοτινά, πάρε και μένα στα μακρινά. Τρελέ τσιγκάνε, τι με κοιτάς, έρημη μόνη με παρατάς. Πάμε τσιγκάνε, πριν την αυγή, θα έρθω μαζί σου και όπου βγει».

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται, ο Βασίλης Τσιτσάνης λίγο πριν από το 1970 της είχε προτείνει να της δώσει έναν δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με το «Τρελό Τσιγκάνο» και το «Φυσάει ο Μπάτης», που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γεωργακοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός Βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική. Ο Τσιτσάνης μαζί με τους Χιώτη, Παπαϊωάννου και Μιτσάκη κράτησαν το λαϊκό μας τραγούδι γνήσιο, ελληνικό, τη στιγμή που άλλοι συνθέτες θησάβριζαν πλασάροντας για λαϊκή μουσική ινδικές και αραβοτουρκικές μελωδίες.

Το 1950 η Ιωάννα Γεωργακοπούλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη να τραγουδά με τον Νίκο Γούναρη στο Grecian Garden, Αθηναϊκή γωνιά. Όταν ο Νίκος Γούναρης αρρωσταίνει και δεν μπορεί να εργαστεί, η Ιωάννα απαιτεί να βγάζουν το πρωί από τη χαρτούρα μερτικό και για τον Νίκο Γούναρη. Αυτή η στάση της Ιωάννας συνεχίζεται σε όλη της την πορεία. Πάντα θέλει να βοηθάει όσο μπορεί συναδέλφους της που έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι πρόθυμη αφιλοκερδώς να τραγουδήσει και το έχει κάνει πολλές φορές για ανήμπορους συναδέλφους της. Αφιερώνω με την ψυχή μου, λέει η Ιωάννα, την απόψινή βραδιά στους νέους και τις νέες που ήρθαν εδώ να ακούσουν αυθεντικά λαϊκά τραγούδια. Πριν αρχίσει να τραγουδά από το πάλκο του Απτάλικου, όπου τη συνέοδευε ο Γιάννης Λεμπέσης με την ορχήστρα του. Και τόνισε: «Χαίρομαι να βλέπω τέτοια παιδιά, διαμάντια, που δείχνουν τόση αγάπη στο λαϊκό τραγούδι. Μακάρι να είστε πάντα κοντά μας και με κάθε ειλικρίνεια κάνω μία παράκληση. Μακριά από τα φωνικά ναρκωτικά». Ύστερα από αυτά τα λόγια άρχισαν τα όργανα και τα τραγούδια. Είχε τόσο διάθεση η Γεωργακοπούλου που κάθε λίγο ο κόσμος σηκωνόταν από τις καρέκλες και χειροκροτούσε. Τραγούδισε την Ψαροπούλα, Στορκίζομαι στο κύμα, τη Γερακίνα, τον Κοπολογάκι, Αργοσβήνης μόνη, Ψηλή βροχούλα έπιασε, Νύχτες μαγικές, Τρελέ τσιγκάνε και άλλες πολλές επιτυχίες.

Θα τραγουδώ μέχρι τη στερνή μου ώρα. Ακόμη και στο σπίτι μου, όταν μένω μόνη, τραγουδώ παλιά τραγούδια μου. Ό,τι μου ήρθε εκείνες τις στιγμές. Ο Πάνος ο Γεραμάνης, ο ξέχαστος, μας έλεγε ότι τα τελευταία 15 χρόνια και μας το έλεγε 19 χρόνια πριν. 19 και 15 σημαίνει σχεδόν 30 χρόνια πριν. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου εμφανίζεται σε συναυλίες και σε μικρά κέντρα, όπου φωλιάζει το κλασικό ρεμπέτικο και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Συνεργάζεται με ένα πιστό του ρεμπέτικου τραγουδιού. Σήμερα το Γιάννη Λεμπέση, που παίζει μπουζούκι και γράφει τα δικά του τραγούδια. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου τον εκτιμά.

τα τρία εγγόνια της, ο Ευάγγελος, ο Σπύρος και η Μαρία, και τα τρία δισεγγονά της, η Μαρία, η Γεωργία και ο Σπύρος. Τα καλοκαίρια και τις γιορτές πήγαινε στο Λουτράκι για να ξεκουράζεται. Ενώ εκεί ικανοποιούσε και ένα άλλο της μεγάλο χόμπι, το κολύμπι. Γιατί όπως χαρακτηριστικά έλεγε, το κολύμπι είναι υγεία και η θάλασσα είναι μία από τις μεγάλες αδυναμίες ζωής μου. Στο Λουτράκι η Ιωάννα αναπολούσε, ανάμεσα στα τόσα γεγονότα που έζησε, τις συνεργασίες της με τον Μανώλη Χιώτη και τις διηγόταν πολύ συχνά σε συγγενείς και φίλους. Χρόνια ολόκληρα δίπλα στο Μανώλη Χιώτη αισθανόμουν μια σιγουριά. Γιατί στο χαρακτήρα του συνδύαζε τις αρετές και τα προτερήματα του καλλιτέχνη και του καλού ανθρώπου. Ήταν λεβέντης με όλη τη σημασία της λέξης. Κοντά στο Χιώτη όμως, η Γιώργα Κοπούλου θυμάται με συγκίνηση και θαυμασμό και έναν άλλο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, που τον ζήλευαν ακόμη και ο Χιώτης με τον Τσάνι, τον Δημήτρη Στεργίου ή Μπέμπη. Αυτός ήταν υπέροχος, ο Παγκανίνη του Μπουζουκιού. Έτσι τον αποκαλούσαν όλοι οι μεγάλοι. Μάρκος, Χιώτης, Τσιτσάνης, Μιτσάκης, Παπαϊωάννου. Χάθηκε πολύ νέος. Δυστυχώς από το ποτό. Σε μία κουβέντα που είχαμε μου είχε πει: «Ιωάννα, μην προσπαθείς να μου δώσεις ελπίδες. Είμαι ξεγραμμένος». Είχε πάρει δρόμους. Δρόμους τέτοιους.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ευκαιρία να μάθουμε λίγα πράγματα για ένα τραγούδι της, το Τρελό Τσιγκάνο, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το τραγούδι αυτό αναφέρθηκε σε συνέντευξή της στον αξέχαστο φίλο μας, τον Πάνο του Γεραμάνη.

0: συνέντευξη στα Νέα του 1997. Ο τρελός Τσιγκάνος, μας λέει η Ιωάννα, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αντάρτης του Ελλάς, που αγωνίστηκε για αυτός, για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Γερμανούς. Δυστυχώς όμως πλήρωσε με τη ζωή του. Εκτελέστηκε από τα SS. Ήταν ο αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα στα τέλη του 1943.
1: Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ιστορική λεπτομέρεια του τραγουδιού που από τότε που γράφτηκε προκάλεσε κόντρες με τον αξέχαστο λαϊκό βάρδο τον Βασίλη Τσιτσάνη, αντεκκλήσεις και πολλές συζητήσεις.

μας λέει επίσης η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ο Τσιτσάνης το έπαιξε με το μπουζούκι του και συμπλήρωσε την εισαγωγή πάνω στη δική μου μελωδία. Αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης που έγραψε τη μουσική για τη θρυλική ταινία «Στέλλα» και συνεργάστηκε με τον Τσιτσάνη στο τραγούδι «Αγάπη που γίνεις δίκοπο μαχαίρι», χρησιμοποίησε πάλι τη μελωδία του τρελού τσιγκάνου. Η Γεωργακοπούλου, όταν θυμάται τον αληθινό ήρωα του θρυλικού τραγουδιού, δακρύζει. Δεν θέλει να πει άλλα λόγια, εκτός μια κουβέντα. Ήταν όμορφος και ρομαντικός. Ως φυσική δημιουργός του τραγουδιού, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παίρνει σήμερα τα ποσοστά από αυτές τις μελωδίες και όπως θυμάται ο Βασίλης Τσιτσάνης, λίγο πριν από το 1970, της είχε προτείνει να της δώσει ένα δίσκο LP με 12 τραγούδια του, με αντάλλαγμα να κρατήσει ο ίδιος την παλιά πλάκα 78 στροφών με τον τρελό τσιγκάνο και το φυσάει ο Μπάτης, που ήταν τραγούδια της Ιωάννας. Εκείνη όμως αρνήθηκε και του είπε: «Άκουσε Βασίλη μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παραδέχομαι, αλλά όπως έχεις εσύ την ιστορία σου, έχω και εγώ τη δική μου. Ο Τσιγκάνος και ο Μπάτης είναι δικά μου τραγούδια, δικά μου παιδιά και δεν τα δίνω». Παρά την κόντρα της με το Τσιτσάνη, η Γεωργακοπούλου λέει πάντα καλά λόγια και σήμερα υποστηρίζει ότι ο μεγάλος λαϊκός Βάρδος αντιστάθηκε και πάλεψε με τη γνήσια μουσική του σε μια δύσκολη εποχή που κυριάρχησαν, ευτυχώς για λίγο, οι αντιγραφές από την Ινδική και την Αραβική μουσική.

και εδώ που τα λέμε φανερώνει και το ήθος. Ήθος εποχής και ατόμων. Και βλέπει Γιάννης ότι τα μεγάλα δημιουργήματα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Ιστορίες αληθινές, οι οποίες γίνονται θέματα για τους δημιουργούς. Όπως έλεγε κάποτε ο Μητσάκης, πρώτα έχω την εικόνα, μετά ξέρω το γεγονός και μετά τα δάχτυλα πάνε μόνα τους. Αυτό συμβαίνει στα τραγούδια που γεννάω εγώ. Στα τραγούδια που μου φέρνουν τους στίχους, εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Σου φοράνε κάποιες μικρές χειροπέδες, αλλά από την άλλη το αποτέλεσμα, άμα πετύχει ο γάμος, είναι ανεπανάληπτο.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Ας ακούσουμε όμως και την άποψη του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη και ταυτόχρονα γνήσιου λάτρη του ρεμπέτικου, του φίλου μου του Κώστα του Φέρη. Η γνώμη του ακούστηκε στο Ρεμπέτικο Φόρουμ το 2005. Και μας λέει ο αγαπητός Κώστας, μπρε παιδιά, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το αγάπη που γίνεται δίκο από μαχαίρι είναι κατοχυρωμένο στην ΑΕΠΗ, Χαρτιδάκης, Τσιτσάνης για τη μουσική, Μιχάλης Κακογιάννης για τους στίχους. Πολλές φορές δεν βάζουν το όνομα του Τσιτσάνη στους δίσκους. Και ήμουν παρόν σε ένα τηλεφώνημα διαμαρτυρίας του Τσιτσάνη στην τότε CBS, που ακολούθησε ένα τηλεφώνημα στον καλοσυνάτο Μάνο Χατζηδάκη.

0: πραγματικότητα το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία Στέλλα. Και ο Χατζηδάκης συνεργάστηκε στενά με τον Τσιτσάνη που ήταν και ο εκτελεστής των τραγουδιών. Για να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη.
1: Για το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Χατζηδάκης θέλησε να δανειστεί, εντός εισαγωγικών βέβαια, μια μελωδία του Τσιτσάνη. Και ο Τσιτσάνης του πρότεινε για τον τρελό τσιγκάνο. Αυτό το κομμάτι του πρότεινε, δηλαδή «Τρελέ τσιγκάνε, για που τραβάς». Ο λόγος ήταν περίπλοκος. Ο Τσιτσάνης, ανύποπτο χρόνο, είχε χαρίσει τον τρελό τσιγκάνο στην Ιωάννα Γεωργακόπουλου. Να κάνουμε μία παρένθεση εδώ. Η Ιωάννα εισπράττει μέχρι σήμερα τα δικαιώματα τσιγκάνου, μας έλεγε ο Πάνος Γεραμάνης το 1997 στην εφημερίδα Τα Νέα, και αρνείται να επιστρέψει το τραγούδι στο όνομα του Τσιτσάνη. Φαίνεται λοιπόν πως για να της το χαρίσει συνέτρεχαν δύο λόγοι. Πρώτον, η τραγουδίστρια ήταν φίρμα και του κάνει τη χάρη να το τραγουδήσει. Δεύτερον, ο Τσιτσάνης δεν πίστευε στην εμπορικότητα του τραγουδιού και έτσι έβγαζε τζάμπα την υποχρέωση. Έλαντε όμως που ο τσιγκάνος έγινε σουξέ και ο Τσιτσάνης το σκύλο μετάνιωσε. Έτσι βρήκε την ευκαιρία που του δώσε ο Χατζηδάκης, του δώσε και το δικό του μοτίβο να το κατοχυρώσει τώρα στο όνομά του. Η συμφωνία κλείστηκε και ο Χατζηδάκης έγραψε ένα δικό του τραγούδι που χρησιμοποιεί στα πρώτα μέτρα τη μελωδία του τσιγκάνου. Εξάλλου, δεν είναι η μόνη φορά που ο Μάνος έκανε επώνυμα δάνεια, επίσης εντός εισαγωγικών, που στη μουσική λέγονται και τιμητικές αναφορές. Παρέβαλε λόγου χάρη νότα-νότα το ματωμένο γάμο. Τώρα νηφούλα μου χρυσή, στουνικάκι τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα κτλ. Ή βάγια κοντίος.

0: Κανένας δεν ξέρει ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Μιλάμε για τον τρελό Τσιγκάνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δημιουργία ή συνδημιουργία του Βασίλη του Τσιτσάνη μαζί με την Ιωάννα. Όπως επισήμως και σύμφωνα με την ΑΕΠΗ και η στίχη και η μουσική ανήκουν στην αείμνηστη Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η οποία επέμενε ότι το τραγούδι είναι δικό της, εμπνευσμένο από μια εικόνα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και όχι χαρισμένο σε αυτήν από τον Τσιτσάνη.
1: Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1946. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ισχυρίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή «Βίοι Αγίων» της Μαλβίνας Κάραλη ότι το 1955 ο τότε πανίσχυρος Βασίλης Τσιτσάνης, χωρίς καμία συνεννόηση με τη Γεωργακοπούλου, πούλησε τη μελωδία στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος βασίστηκε σε αυτήν για να δημιουργήσει το «Αγάπη που γίνεις δικό μου μαχαίρι». Όταν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου πήγε στον κινηματογράφο και παρακολούθησε την ταινία «Στέλλα» του Κακογιάννη, όπου ακούγεται το ανωτέρω τραγούδι, αντελήφθη την εις βάρος της κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Έτρεξε αμέσως στον Τσιτσάνη να ζητήσει εξηγήσεις. Όμως ο Τσιτσάνης, αντί να προσπαθήσει να την κατευνάσει και να τα βρούνε, την έβρισε με τα χειρότερα λόγια. Η συνέχεια δόθηκε στα δικαστήρια, όπου, όπως ήταν φυσικό, δικαίωσαν την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και της παραχώρησαν μεγάλο τμήμα των πνευματικών δικαιωμάτων του «Αγάπη που γίνεις δικό μου μαχαίρι». Όμως αυτή η κόντρα ανάμεσα στους δύο μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες μόνο ζημιά έκανε στην ελληνική μουσική δημιουργία.

0: Με την πάροδο του χρόνου τα βρήκανε, ξενοηθήκανε και ξανασυνεργάστηκαν. Βέβαια, το άστρο της Μεγάλης Ιωάννας από τα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχισε να τρεμοπαίζει. Τα τελευταία χρόνια την βρίσκαμε σε πανέμορφα πάλκα μικρών μαγαζιών όπως το Απτάλικο και κοντά στον συνθέτη το Γιάννη το Λεμπέση. Εδώ αγαπημένοι μου, κλείνει το διπορικό μας απόψε το βράδυ ή μάλλον η πρώτη μας αναφορά στη μεγάλη Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Από μένα, από τις συνεργάτιδες μου, την κυρία Μαρία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα, να ναι, έφτασε η ώρα να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

δεκαετία του 60 και διάλεξα αυτό το διπορικό επάνω σε αυτή τη μαγική δεκαετία. Και τη λέω μαγική γιατί δεν έχει ομοιότης. Είναι η δεκαετία της ανάτασης. Το σχέδιο Μάρσαλ έχει περπατήσει. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη.